Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Παραμονή Πρωτομαλιά σήμερα θα το γιορτάσουμε, γιατί αύριο δεν θα έχει εκπομπή. Λυπούμεθα, αλλά δεν θα έχουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού. Αλλά σήμερα έχουμε, δηλαδή, μια εκπομπή να γλύψει τα δάχτυλά σου. Τα δάχτυλα του Θάνου Μπούπα είναι αυτή τη στιγμή πάνω από την κονσόλα του ήχου. Φροντίζει τον ήχο, όπως καταλαβαίνετε. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Γενικότερα του σταθμού, θέλω να σου πω. Και η Χριστίνα Μούγιου επιμέλεται δεχητικά. Τώρα το καλό έρχεται. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Πέρης. Και πώς θα ξεκινήσουμε έτσι. Λίγο αισιόδοξα την εκπομπή σήμερα. Μπορεί να είναι μεσημεράκι, αλλά εμείς θα σου πούμε μέσα από το βάθος της καρδιάς μας μια καλημέρα είναι αυτή. Θα την πούμε. Ας πέσει χάμω.
3: Καλημέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Θα πούμε.
4: Ναι, καλησπέρα λέμε. Ο ήλιος βγαίνει το πρωί, δεν βγαίνει 2 η ώρα.
3: Μετά τις 12 λέμε καλημέρα.
4: Άντε μια ρε που θα με μάθεις εσύ μετά τις 12. Δηλαδή στις 12 θα λέμε καλημέρα, στις 1. Το πρωί στις 6 τι θα πούμε. Καλό απόγευμα. Αυτά αλλού, όχι σε μένα.
2: Έχει δίκιο ο άνθρωπος που τα λέμε και μπράβο του που τα λέει ήρεμα. Όταν ξυπνάει ο Κόκορας πάει να πει ότι πρέπει να λέμε καλησπέρα. Ξεκινάμε λοιπόν, όπως είπαμε, χαρούμενα. Το υποσχεθήκαμε και τηρούμε τις υποσχέσεις. Διονύης Αβόπουλος.
5: Ξυπνάει μα οι κότες όλες λείπουν.

0: Θέλω να ρωτήσω εσάς που ξέρετε, γιατί τον κόκορα τον λέμε βραχνοκόκορα? Παλιά μπορεί να ίσχυε αυτό, αλλά τώρα δεν θέλω να πούμε ότι κάποιος είναι βραχνός, πρέπει να λέμε ο βραχνοτρίφωνας. Μιλάω για τον Τρίφωνα Σαμαρά. Τον έχετε ακούσει πως τραγουδάει, Θεός φύλαξε. Αλλά τα άλλα τα λέει μια χαρά και μάλιστα ακού να δεις. Τον φιλοξένησε στη σπάνια ωραιότητα εκπομπή της η Σιντερέλα, η Modern Σιντερέλα, και είχαν μια συζήτηση από αυτές που τις παρακολουθείς και λες, πού καταντήσαμε.
1: Σεξ το πρωί ή το βράδυ?
2: Το πρωί.
1: Γιατί?
2: Ή το μεσημέρι.
1: Βράδυ όχι.
2: Δεν είμαι τόσο πολύ του δεσμού, να σου πω την αλήθεια. Είμαι πιο πολύ. Πώς θα το πεις εσύ?
1: One night stand.
2: Της αρπαχτής. Σ' αγαπώ.
0: Το πρωί. Αν θέλετε να προκύψει κάτι με τον Τρίφωνα, να ξέρετε, να του χτυπήσει την πόρτα και να πει το γαλατάς.
3: Το θέλεις κι εσύ πιο πολύ και έγινα παιδί μου για πάντα δική σου.
0: Όμως και μετά θα έχουμε ωραίες σκηνές.
3: Ούτε το είχα όνειρευτεί.
0: Ξυπνήματα με φιλιά.

0: τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω.
1: Δεν μπορεί να προχωρήσει το τι γίνεται το βράδυ. Ούτε ο Τρίφωνος. Τρίφωνος είπε τι γίνεται το πρωί και το μεσημεράκι. Τα νιάτα είναι η καλημέρα της ζωής. Μετά έρχεται το απόγευμα. Το απόγευμα είναι, ας πούμε, η ηλικία πιανού. Φασουλή. Δηλαδή δεν το λέμε εμείς. Ο Τζίο έχει μέτωπο, διαρκές, με το σταμάτη φασουλή.
2: Όταν ανεβαίνω εκεί πάνω και βλέπω αυτό να είναι και τους άλλους να με κοιτάνε like I'm like ο χειρότερος άνθρωπος του πλανήτη.
3: Αυτό λες το ξενερό. Ναι, αλλά το κάνουν επίτηδες αυτοί, πιστεύεις, για όχι, να στυμπούνε.
2: Όχι, όχι. Προ, αυτοί είναι μεγάλοι. Είναι 80 και ποιά δεν είμαι σίγουρη πόσο χρόνο, αλλά ο ένας είναι 79 χρονών. Όταν βλέπεις ένα Geo τώρα με προφορά, με chains και τέτοια να ανεβαίνει και στήθος έξω και να έχει
3: τους
2: πάρα
3: ενοχλεί.
2: Πολύ αυτό. Ναι, brother, θα τον ενοχλήσει λίγο ποιος είναι αυτός. Γιατί αυτό είναι standard ελληνική νοοτροπία.
3: Ναι.
2: Οι Έλληνες δεν έχουν συνηθίσει να βγαίνουν καινούρια fucking, you know, αστέρια. Δεν το ξέρουν αυτό. Αυτοί έχουν συνηθίσει, εμείς είμαστε, αυτό είναι, you know. Και υπάρχουν, είναι πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολλά. Μπρο, πες μου η τελευταία φορά που έχει βγει κάποιος σαν εμένα, μπρο. Που απλά κάνει take over. Think of another time. Merkel.
4: Ναι, μπάτι με τράπινα.
2: Ναι. Αυτή ήταν σε νέσ. Εγώ έχω πάρει TV,
3: όλα,
2: μουσική, Marley.
3: Να σου πω την αλήθεια. Στην ηλικία μου δεν βλέπει κανείς τηλεόραση. Εσύ τους έφερες πίσω.
2: Right.
3: Καταλαβες. Right. Και πιστεύω κιόλας ότι τώρα η τηλεόραση θα φέρνει πολλούς influencers για να πάρουν πάλι κόσμο. Yeah. Γιατί πέφτει. Yeah. Τι λες γι' αυτό.
2: Δεν θα καταφέρουν κάτι με τους influencers, right.
3: Και ποιοι θα μπουν εκεί.
2: Αφού προσπαθήσανε και δεν δούλεψαν, δεν θα καταφέρουν. Μόνο με μένα, right. Και γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί είμαι δημιουργός. Εγώ φτιάχνω εκπομπές.
1: Προσγειωμένο τον ακούσαμε τον Τζίο. Μπράβο του. Δεν έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα εξαιτίας της επιτυχίας, γιατί την αξίζει. Αλλά φασουλής 80 χρονών.

είναι η Πολ. Και είδα τον Τουρνά που ήταν ο αρχηγός των Πολ στον Αρναούτογλου. Έχει αλλάξει η σχέση. Παλιά απευθυνόταν στους γέρους. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, Τζίο. Το θέμα είναι να έχεις αγάπη στην καρδιά.

0: Ποιο θα είναι ο επόμενο πόλεμο, εδώ σε θέλω. Ποιο είναι ο επόμενο πόλεμο, μην βάλει τα τούμπανα να απαντήσει. Ο επόμενο πόλεμο, το αποκαλύπτω τώρα, θα είναι μεταξύ γήινων και εξωγήινων. Όχι οποιοδήποτε εξωγήινων, των αβιανών. Δεν ξέρει ποιοι είναι οι αβιανοί εξωγήινοι, ωραία πάμε.
1: Μια άλλη φίλη εξωγήινη είναι η αβιανή. Ή αλλιώς Blue Avians. Αυτοί είναι ανθρωπόμορφοι, οι οποίοι όμως έχουν κεφάλι πουλιού και είναι συνήθως καλυμμένοι με μπλε ή με μπλε μπλεδίζοντα, μοβίζοντα ιώδη φτερά. Να σας θυμίσω κάποιους θεούς αρχαίας Αιγύπτου που είχαν κεφάλι πουλιού και ήταν μπλε. Αυτοί δεν ανήκουν σε κάποιο γνωστό αστικό σύστημα, γιατί θεωρούνται ότι είναι όντα μιας ανώτερης διάστασης, της 6ης έως 9ης, οπότε δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο πλανητικό σύστημα, ότι προέρχονται από εκεί. Ο ρόλος τους είναι να είναι αγγελιοφόροι της ειρήνης και της πνευματικής ανόδου. Λέγεται πως βοηθούν τη γη να περάσει στην χρυσή συχνότητα της καρδιάς αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι είναι πολύ γοητευτικά όντα. Συγκεκριμένα, εσείς τι λέτε, αισθάνεστε κάποια επαφή με κάποιες από τις φίλες που σας έχω αναφέρει ως τώρα, ότι ταιριάζει στη δόνησή σας κάποια από αυτές, ότι μπορεί να προέχεστε, να νίκετε ή να είστε σε επαφή με κάποιες από αυτές? Γράψτε μου στα σχόλιά σας, ανυπομονώ να μου πείτε. Εντάξει.
0: Ανταποδίδουμε για εμείς φυλάκια. Εγώ να σου πω, έχω νιώσει αυτή τη δόνηση, αλλά έχω φτάσει μέχρι την 8η διάσταση. Δηλαδή την 1η δεν την έχω καταφέρει ακόμα. Ποτέ δεν είναι αργά. Θα επιμείνω, θα πετύχω το στόχο. Άσε, εγώ πιστεύω ότι οι αβιανοί είναι δήθεν ειρηνικοί. Όλοι αυτοί οι εξωγήινοι τι σκοπό έχουν? Να μας καταστρέψουν.

0: Σε αυτό το σημείο οι εξωγήινοι χορεύουν έτσι φτετέλνοι. Γιατί είναι διαγαλαξιακός χορός. Τέλος πάντων, εμείς είπαμε ότι είναι Πρωτομαγιά σήμερα. Αύριο είναι Πρωτομαγιά. Το καλύπτουμε από σήμερα γιατί αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Θέλω να ασχοληθούμε με τους ανθρώπους που δίνουν αγώνα, τους ανθρώπους του μεροκάματου, τους ανθρώπους της εργασίας, που ενώ έχουν προσφέρει τόσα πολλά, τόσα πολλά γενικότερα στην κοινωνία και στον εαυτό τους, τελικά δεν μπορούν να απολαύσουν τα βασικά όπως μια σύνταξη. Έλα Λαφαζάνη.
1: Ο κύριος Λαφαζάνης είναι εδώ κοντά μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Κύριε Λαφαζάνη,
1: καλημέρα, μετά από πάρα πολύ καιρό.
3: Πώς είστε, όλα καλά?
2: Προσπαθούμε, προσπαθούμε.
3: Καλά, χαρά.
2: Όλα καλά.
3: Καλά δεν είναι, για εσάς μιλάω τώρα, τα πούμε τα γενικά.
2: Για μένα ναι, γιατί είναι καλά για μένα.
3: Δεν είστε καλά εσείς?
2: Όχι, όχι.
3: Τι έχει?
2: Εγώ δεν είμαι καλά, οικονομικά δεν είμαστε καλά, καθόλου καλά.
3: Γιατί?
2: Γιατί στις πρώτες 10 μέρες έχει τελειώσει το μηνιάτικο. Και εμένα μου έχουν κόψει και τη βουλευτική σύνταξη. Φρόντισαν οι φίλοι μου οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ο κύριος Κατρούγκαλος.
3: Σας γιατί σας κόψαν τη βουλευτική σύνταξη?
2: Παράνομα. Διότι εγώ είχα 15 χρόνια στη Βουλή, το 2016 που συμπλήρωνα το 67ο έτος έπρεπε να πάρω κανονική σύνταξη και φέρνει ένα νόμο και λέει καταργώ τη βουλευτική σύνταξη. Ναι, αλλά καταργεί τη βουλευτική σύνταξη και σε αυτούς που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα. Και αυτοί που καταργεί τη βουλευτική σύνταξη μερικοί θα θέλουν είναι μερικά χρόνια. Όταν θες να κάνεις τέτοια κατάργηση την κάνεις για τους αυτούς που μπαίνουν τώρα στη Βουλή.
3: Μιώμη, εσείς δεν παίρνετε βουλευτική σύνταξη?
2: Όχι.
3: Πόσα χρόνια έχετε στη Βουλή?
2: 15. Δεν έχει καταργήσει. Έξι άτομα ήταν αυτά. Δηλαδή και οι δύο ήταν πολιτικό θέμα. Το έκανε επίτηδες ο κύριος Κατρούγκαλος και η κυρία Αξιόγλου.
1: Μα μπορεί να μην ισχύει, διότι ξέρουμε ότι όταν κάνετε δύο θητείες κατοχυρώνετε δικαίωμα.
2: Βεβαίως.
1: Την ηλικία.
2: Ναι,
1: έτσι
2: το κατάρρισαν.
1: Μόνο για εσάς?
2: Όχι μόνο για μας. Από το 2016 όσοι παίρνουν δικαιούτο να πάρουν βουλευτική σύνταξη και μετά έχει καταργηθεί πλέον.
3: Οι σύντροφοι το καταργήσαν αυτό? Πού σας ήταν μαζί?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Μα γιατί οι σύντροφοι κάνουν όλη τη ζημιά?
0: Α, δεν μας τα λέει καλά. Οι σύντροφοι κάνουν τη ζημιά. Τα επαναφέρουμε, Πρωτομαγιά είναι αύριο. Την ισορροπία. Γεια σου σύντροφε. Και ας μας κόβεις τη σύνταξη. Είμαστε ένας δίπλα στον άλλο. Θυμάστε τότε που μοιράζαν προκηρύξεις και τρέχαν τα τραμ.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι τηλεφωνικό κέντρο. Πέστε ό,τι θέλετε. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Συνδυαζόμαστε και με την Πρωτομαγιά. Πάντα το έχουμε μπροστά μας. Το όραμα της κόκκινης γης. Έτσι κι αλλιώς θα γίνει κόκκινη. Έχουμε και email onair@alfaradio989.gr. Έχουμε και ένα Viber 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε μια δυναμία στη Λίτσα Πατέρα. Η Λίτσα Πατέρα, ξεχωριστό πρόσωπο της τηλεόρασης, πάντοτε κυρία, ασχολείται με τα άστρα. Και της λείπουν κάποια πράγματα. Τι της λείπει? Δεν έχει κανένα πρόβλημα να δηλώσει ότι παρόλο που έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά η καριέρα της, είναι ζηλευτή, έχει και εκείνη τα παραπονάκια της.
2: Λείπει το καθημερινό? Σου λείπουν οι εκπομπές? Σου λείπει η εκπομπή?
3: Δυστυχώς ναι.
2: Σου λείπει. Ενώ μου αρέσει που είσαι ειλικρινής, βρε Λίτσα.
3: Ναι, ναι. Ενώ αυτό
2: έχει
3: είναι πιο
2: καλά. Χωρεθεί.
3: Πάρα πολύ. Ενώ αυτό είναι πιο καλά. Πάω ό,τι ώρα θέλω. Λέω, μιλάω
2: έχεις
3: πολύ.
2: Έχεις το χρόνο που είχαμε πάντα χρόνο. Που λέγαμε όχι 10, γρήγορα, όχι 11, γρήγορα, όχι 12. Ναι, ναι. Αλλά.
3: Παρόλα αυτά μου λείπει.
2: Στεναχωρεί.
3: Ναι, ναι, δεν το έχω ξεπεράσει.
2: Ακόμα.
3: Εντάξει. Πρέπει.
2: Θα ήθελες να ξανακάνεις.
3: Δεν ξέρω.
2: Ή τώρα.
3: Δεν ξέρω τι συνθήκη. Ακόμη και το σκυλάκι γαμίζει.
2: Το σκέφτεσαι ή προσαρμόστηκε στην άλλη φάση που είναι και καλή επαγγελματικά για σένα. Καταλαβαίνω. Γιατί είναι το διαδίκτυο είναι πολύ
3: έχω
2: δυνατό.
3: Έχω πολλή ώρα να μιλήσω, να εξηγήσω το.
2: Και
3: γιατί.
2: Μου λες ότι σε έχουν γνωρίσει και οι νέοι άνθρωποι.
3: Έτσι,
2: τώρα.
3: Ναι, εν τω μεταξύ.
2: Τι το κάνει, θα
3: όταν δείχνεις, ξέρεις τι. Όταν ο άλλος καταλαβαίνει ότι δεν είναι κάτι που το βγάζω από το μυαλό μου, αλλά είναι, ξέρω εγώ, τώρα ερωτική περίοδος είναι αυτή. Γιατί? Γιατί ο Δίας θα κάνει καλή όψη με την Αφροδίτη, ξέρω εγώ. Και το βλέπεις να γίνεται, δεν μπορείς να πιστέψεις πια σε οτιδήποτε άλλο και αυτό ή το δύσκολο. Και προσπαθείς το δύσκολο να το κάνεις όσο μπορείς πιο. Δηλαδή δεν παίρνεις το αυτοκίνητο να τρέξεις.
2: Εσύ μερή. Το έχεις δει ότι θα έρθει μια άλλη, θα μεταμορφωθεί κάπως η δουλειά.
3: Εκεί
2: σου το έχεις δει. Τι στεναχωριές. Αφού το είχες δει, κυρία μου. Αφού το ήξερες.
3: Αφού ο ουρανός ήθελε να φύγω, έφυγα. Ναι, ήταν ο ουρανός εκεί. Και έλεγα από το σπίτι μου θα φύγω. Πώς θα φύγω, αφού είναι δικό μου το σπίτι. Ναι, από κάπου θα φύγω. Έφυγα, εντάξει. Δεν πειράζει. Έτσι είναι. Όπως είναι ο ήλιος, τα σύννεφα, το χιόνι. Έτσι είναι και η ζωή μας, παιδιά. Δεν μπορεί να είναι μόνο ήλιος.
1: Άκου τι θα σου πω τώρα, αγαπημένη μου Λίτσα Πατέρα. Πέρασε η συννεφιά. Ετοιμάσου να υποδεχτείς τον ήλιο.

0: Ο ήλιος του τηλεοπτικού αστρικού συστήματος είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λέω όλος ο κόσμος. Να φανταστείτε ότι η Ζήνα Κουτσελίνη, που δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις με τον Γιώργο Λιάγκα, περιμένει να πάρει το σύνθημα από τον Γιώργο Λιάγκα για να αποφασίσει τι θα κάνει την επόμενη χρονιά. Δεν είναι συγκινητικό?
1: Συνεχίζετε του χρόνου κανονικά?
2: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω? Αν απαντήσει ο Γιώργος, θα απαντήσω κι εγώ σε αυτή την ερώτηση.
3: Είστε τους παρουσιάστες που κατεξοχήν το ένα συμβόλαιο είναι κλασικό το ετήσιο συμβόλαιο.
2: Και θα παραμείνει. Θέλω να πω ότι, όπως το λέω πάντα, το λέω κάθε χρονιά. Για μένα η ανανέωση αγάπης και αγκαλιάς πρέπει να συμβαίνει κάθε χρόνο. Να νιώθουμε όλες οι πλευρές ότι θέλουμε να συνεχίσουμε. Οπότε μια τέτοια χρονιά διήνυσα και ελπίζω να διανύσω και την επόμενη.
3: Πώς είδατε όλο αυτό που συνέβη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, η Ντέπι Γκολεμά? Ουσιαστικά είπε ότι είναι ένα κακό παιδί στην τηλεόραση. Μετά μίλησε και η Άρια Καλύβα για την εκπομπή.
2: Όταν είσαι η Ντέπι Γκολεμά, περιμένω μια κριτική με ουσία. Αυτό ήταν μια κρίση δική της μέσα από σχόλια άλλων.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Νομίζω ότι καλά τα είπε. Κοίταξα, δεν συμφωνώ με την... Δεν, σε ενδιαφέρει εσένα, όχι. Και επειδή η Πρωτομαγιά είναι και ένα κεφάτο κομμάτι της ζωής μας, και επειδή θέλει ξεκαθάρισμα η Κουτσελίνη από τον Λιάγκα, άκουα δεις που καταλήξαμε. Πρώτα αν ξεκαθαρίσεις η εκδίκηση της Γυφτιάς. Αυτός ο δίσκος δεν κυκλοφορούσε τώρα, έτσι. Η εκδίκηση των Ρωμά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Θανάσης Μπούπας είναι σήμερα εδώ. Θάνο δηλαδή θέλει να το λένε, αλλά εγώ τον λέω Θανάση γιατί έτσι γουστάρω. Γιατί αύριο είναι εργατική πρωτομαγιά και εμείς εργαζόμενοι ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας και να αποκαλούμε τα αφεντικά όπως γουστάρουν. Και αυτή που ρυθμίζει τον ήχο είναι το αφεντικό του ραδιοφώνου. Η Αφροδίτη Σιμίτη, μαζί θα δώσουμε τις μάχες, εκείνη θα βάλει μουσικές, Παπα Κωνσταντίνο και τέτοια. Χριστίνα Μούγιο έχει τα ηχητικά. Βαγγέλης Περίς είναι στο μικρόφωνο, όπως καταλαβαίνεις. Ξέρετε την εκπομπή «Κάτι ψήνεται». Την ξέρετε παλιά, τώρα έχει επανέλθει στον Αντένα. Και εκεί πηγαίνουν διάφοροι τύποι και πρώτα συστήνονται και μετά τρώνε. Ωραία εκπομπή είναι, μια χαρά. Και μετά παίρνουν και λεφτά. Αλλά όταν συστήνονται, μπορεί να υπάρχει ένα προβληματάκι.
3: Γεια σας, είμαι ο Γκόγκος και είμαι στη λίστα μαλλιών.
4: Για να δω το τατού.
3: Έχω κάνει μια υποθετική μαθηματική ρίζα, η οποία η ρίζα είναι αποτέλεσμα από μόνη της. Έχω προσθέσει τις συντεταγμένες στις οποίες έχει γεννηθεί.
4: GPS.
3: Έχω προσθέσει την ημερομηνία γέννησής της.
4: Ναι.
3: Το ζώδιό της.
4: Δεν έβαλες και το πρόσωπο.
3: Την ώρα που γεννήθηκε και το όνομά της. Και όλα αυτά καταλήγουν στο εγώ. Το τατουάζ που με αντιπροσωπεύει και έψαξα πολύ να το κάνω είναι αυτό που έχω εδώ στο θώρακά μου. Πρόταση στα ελληνικά που είναι φτιαγμένη μόνο από φωνήεν. Δεν υπάρχει στον κόσμο ξανά τέτοια πρόταση. Προφέρεται ΙΑ ΙΙΟ. Ο Ι Ε Α Ι Ι. Ι Α Ι Ι Ο. Ο Ι Ε Α Ι Ι. Σημαίνει σαν την αυγή μου να είσαι πάντα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Σημαίνει μια μπουρδα γεμισή, γιατί αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Είναι όλο ανύπαρκτο, ασύνταχτο, μόνο αγράμματι μπορεί να το πούνε. Επίσης ο συγκεκριμένος, ο οποίος είναι και φανατικός της αρχαίας γλώσσας, αλίμονό μας. Το ΑΗ το διαβάζει ΑΕΗ. Πού σε περνάει.

0: ήταν ένα τραγούδι για τον Περικλή. Τον κανονικό τον Περικλή. Όχι τον Περικλή Κονδυλάτο. Περικλής Κονδυλάτος. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε ένα στιγμιότυπο. Το είχαμε παίξει πρόσφατα, αλλά κάποιοι δεν τα ακούσατε και δεν είναι δυνατόν να περάσετε το υπόλοιπο της ζωής σας χωρίς να έχετε έρθει σε επαφή με το θαύμα που βίωσε ο Κονδυλάτος. Σας υπενθυμίζουμε ότι είναι υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα της Ελληνικής Λύσης, με το Βελόπουλο. Επομένως έχει ανάγκη από ψήφους και σκαρφίζεται διάφορες ιστορίες.
1: Με έχει γλιτώσει από πάρα πολλά πράγματα ο Θεός. Δηλαδή είναι δύο φορές στη ζωή μου, να σου πω, που θα έπρεπε να έχω σκοτωθεί. Ήμουνα στον Άγιο Σώστη στη Μύκονο, όπου ήταν άδεια η παραλία. Ήρθαν δύο άνθρωποι και κάτσανε δίπλα μου. Δεν μου δώσανε καμία σημασία. Δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Δεν έχω δει πιο ανέκφραστους και ακίνητους ανθρώπους. Και τέλος πάντων, εγώ πήγα με μια απόχη μέσα στη θάλασσα και βρήκα κάτι πράγματα μέσα στο βυθό, κάτι πέτρες και κάτι κοχύλια που μου άρεσαν, τέλος πάντων. Mm-hmm. Και ξαφνικά πιάνει μια θαλασσοταραχή, πώς να σου πω, πολύ έντονη.
2: Ναι.
1: Και συνειδητοποιώ αυτό τώρα σου λέω σε κλάσμα δευτερολέπτου.
2: Ναι, ναι.
1: Συνειδητοποιώ ότι η απόχη που είχα, τις πέτρες και αυτά τα κοχύλια και αυτά τα πράγματα που είχα μαζέψει μέσα, είχε βαρύνει πάρα πολύ. Και ότι σε συνδυασμό με το απότομο μπουρίνι, ότι εγώ πνιγόμουνα. Και ξαφνικά έρχεται ένα χέρι και με τραβάει όλον, ολόκληρο έξω. Με αφήνει στο βράχο, δεν μου μιλάει και φεύγει. Και πάει πίσω εκεί πέρα που είχαν κάτσει δίπλα μου. Εγώ έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω σωθεί από θαύμα και ότι αυτός μάλλον είναι ένας άγγελος. Και αφού τέλος πάντων συνέρχομαι και πιάνεται να μπουν, πάω από το βράχο, περπατάω, ήταν καμιά τύπου 5 λεπτά μέχρι να φτάσω σε αυτούς. Και του πάω δώρο ένα κοχύλι, του λέω αυτό είναι για μένα που μου έσωσε τη ζωή.
2: Ναι.
1: Και το κοίταξε σαν να μην καταλαβαίνει τι είναι. Με κοίταξε και μου έκανε. Επίσης να σου πω το περίεργο είναι ότι δεν φορούσαν μαγιό, φορούσαν σόρουχα. Τα παλιά, τα κλασικά, τα Μινέρβα.
2: Ναι.
1: Μου δόθηκε η εντύπωση ότι δεν ξέρανε τη διαφορά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, τι συνέβη το θαύμα, έχω να σου πω, να το αποκρυπτογραφήσω. Είναι στη Μύκονο και έρχονται δύο τύποι με σόβρακα. Εκείνος έχει την απόχη του και η απόχη τον βαραίνει, καθώς στη Μύκονο, που είναι γνωστή για τις θύελες που ξεσπούν ξαφνικά, έρχεται μια τρικυμία που παραλίγο να πνιγεί. Αλλά ευτυχώς σώθηκε. Ήταν άγγελος Κυρίου. Για άγγελο Κυρίου τραγουδάει και η Νάντα. Η οποία λέει ότι τα έχει χάσει από τον έρωτα, γι' αυτό βλέπει ο Αγγέλους. Ο Κονδυλάτος ψάχνει να βρει ψήφους.

0: Ενώ εμείς χορεύουμε και τραγουδάμε και ακούμε την Άντα και το Amore Desperato, έχουμε μεγάλα προβλήματα στην Αμερική. Φώναξε ο Τραμπ, ο ηγέτης μας, τους ξένους ανταποκριτές να τους κάνει το τραπέζι. Ξέρετε, πέσαν πυροβολισμοί και υπάρχουν στιγμιότυπα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και δείχνουν πώς οι δημοσιογράφοι πάντα δίνουν αγώνα για το καλό το δικό τους.
1: Σε αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό, κάνουν τα πλάνα τον γύρο του διαδικτύου. Δείχνει δύο κυρίες, μία για την ακρίβεια, να πηγαίνει, που είναι και δημοσιογράφοι, να πηγαίνουν και να παίρνουν ωραιότατα τα μπουκάλια
2: του. Η κυρία με τη γούνα είναι δημοσιογράφος.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ναι, φέρεται να είναι δημοσιογράφος. Και παίρνει λοιπόν μπουκάλια σαμπάνιας και κρασί. Εκτός από αυτήν, φυσικά για να μην πάνε χαμένα, όπως καταλαβαίνεις. Το δείπνο είχε ξεκινήσει μόλις 9 λεπτά πριν τους πυροβολισμούς, οπότε δεν είχε προλάβει πριν από τους πυροβολισμούς να καταναλωθεί το αλκοόλ, το οποίο είναι και ακριβό και καλής ποιότητας.
2: Ακριβώς, εδώ πέρα τώρα δεν μιλάμε για χύμα κρασί ή μια σαμπάνια που έχει ξεθυμάνει. Εδώ μιλάμε για τα καλύτερα, για δεξίωση του λευκού οίκου. Οπότε σου λέει, γιατί να πάνε χαμένα.
1: Ναι.
0: Δεν φταίει εκείνη. Η εξυπηρέτηση του λευκού οίκου είναι χάλια. Με τους πυροβολισμούς έγινε ακόμα χειρότερα. Είχαν παραγγείλει οι άνθρωποι από τον κάπελα, είχε ένα κάπελα εκεί στο Λευκό Οίκο, να τους φέρει ένα κοκκινέλι. Αργούσε. Τίποτα ο κάπελας. Τι να κάνουν οι γυναίκες, τέλειωνε το πάρτι, πήρανε ό,τι βρήκαν και φύγανε.

0: η Χριστίνα Πολίτη με την αγαπημένη μας την, το sold out το σύγχρονο, την Άννα Βύση, έχουν κάποια προβλήματα, έκανε μία unfollow στην άλλη και η Χριστίνα Πολίτη έχει πει και το έχει πει και μπράβο της στο τυρί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Μην την πιέζουνε, δεν θέλει να πει τίποτα.
1: Έχω κάνει φίλες.
2: Θαύμαζες κάποιες?
1: Ναι, θαυμάζω τους ανθρώπους που έχουν ταλέντο και, ναι, και θαύμαζα πολλοί γυναίκες που είχαν προσωπικότητα, αλλά... Ναι, έχω θαυμάσει κόσμο, ναι, πολύ. Και επιλέγω τους πιο original ανθρώπους, ναι, ή να έχουν κάτι που να με τραβήξει.
3: Είναι μια εποχή που ξεκαθαρίζεις κάποια πράγματα?
1: Όχι,
3: δηλαδή αφήνεις
1: όχι,
3: πίσω
1: είναι
3: σου.
1: Ωραία, πες ό,τι θες να πεις. Είναι μια εποχή που συμβαίνουν, ναι, πολλά πράγματα τα οποία τα βλέπω πάλι σαν συμβαίνουν σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Τα συναισθήματα και τα αισθήματα για τους ανθρώπους μου είναι, ναι, καταγεγραμμένα,
2: ναι,
1: και τα ξέρουν όλοι. Δεν αλλάζουν τα συναισθήματα από μια μέρα στην άλλη.
3: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και το απάντησες μόνη σου.
1: Ανοίγουμε την παρένθεση και την κλείνουμε αργότερα, γιατί, ναι, έχει ο καιρός γυρίσματα.
3: Ναι. Έχεις δίκιο και αυτό, ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Πού το λέει κάποια άλλη τραγουδίστρια?
3: Αν οι φιλίες.
2: Ανταγωνιστική. Πώς θα θέλεις να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση τώρα?
1: Θα δούμε. Δεν είναι η κατάσταση που αυτό εδώ η γυναίκα εδώ πέρα κάνει sold out.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Viber 6947-989-989. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Πάρτε τώρα, δεν θα έρθουν τα κορίτσια και αύριο που είναι εργατική πρωτομαγιά. Αλλά αν θέλετε να επικοινωνήσετε ακόμα και αύριο, που θα λείπουμε εμείς, onair@alfaradio989.gr. Σήμερα συμπαραστεκόμαστε στους ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, στους εργαζόμενους που υδρώνουν, που ταλαιπωρούνται. Από τους πιο ταλαιπωρημένους δημοσιογράφους είναι η κυρία Μίντα Καραμίτρου. Το πρωί στο Open. Πρέπει να βάλει σε μία τάξη τους βουλευτές που θέλουν να εξασφαλίσουν ψήφο. Και για να εξασφαλίσει μία ψήφο τη σήμερα ημέρα, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να φωνάζεις, να μην δίνεις σημασία του τι λέει ο άλλος και εσύ να βγάζεις λόγο. Μίνα Καραμίτρου, είσαι η ηρωίδα μας.
2: Είναι επικίνδυνο αυτό, κύριε Παπά. Και λυπάμαι
3: λίγο
2: για τη στάση του Πασόκ που έχει μια διαφορετική
3: επικίνδυνο
2: ιστορία.
3: Επικίνδυνοι είστε εσείς για την χώρα, για τους θεσμούς, για τη δικαιοσύνη και πρέπει να φύγετε τώρα.
2: Είναι αδιανόητο τώρα να λέτε δημοσίως ότι
3: σε σηκώνονται και οι δικοί σας βουλευτές σιγά-σιγά. Βλέπουμε πέντε βουλευτές.
4: Γιατί πανηγυρίζατε για το μονομελέ?
3: Μια απαράδεκτη διάταξη. Απαράδεκτη και ανεκδίγητη.
4: Κύριε Παπά, κύριε Νικολακόπουλε, παρακαλώ.
3: Ανεκδίγητη διάταξη.
4: Κύριε Παπά,
2: τη διαβάσατε εσείς τη δικογραφία, κύριε Παπά?
4: Κύριε Νικολακόπουλε, μπορεί να είναι το λόγο κύριος Κόκαλης.
2: Έχετε διαβάσει δικογραφία?

0: Βεβαίως,
1: ο κύριος Κόκαλης δεν έχει μιλήσει.
0: Εκατοντάδες επί εκατοντάδων σελίδων στις οποίες αποκαλύπτεται. Στις οποίες. Θα μου πείτε εσείς τι έχω διαβάσει και τι δεν έχω διαβάσει, κύριε Νικολακόπουλε. Εσείς που την έχετε διαβάσει θα έπρεπε να ντρέπεστε. Κύριε Νικολακόπουλε.
1: Να σας πω κάτι, ακούστε με λίγο.
0: Ναι, ναι, εσείς θα μου πείτε τι έχω διαβάσει εγώ.
1: Κύριε Παπά, με ακούτε.
2: Θα κάνετε εσείς το δικαστή.
0: Θα μου πείτε εσείς.
2: Θα βάλουμε εσάς για δικαστή.
1: Κύριε Νικολακόπουλε, μήπως δεν με ακούει ο κύριος Παπά.
0: Υπάρχουν δικαστές τίμοι στη χώρα και αυτοί οι δικαστές θα πάρουν αποφάσεις
2: στο τομέα. Οι αποφάσεις θα σας αρέσουν, έτσι.
1: Καταρχάς θα σας πω κάτι.
0: Σα, κύριε Νικολακόπουλε, και τη κυβέρνησή σα.
1: Κύριε Παπά,
0: υπουργού τη χώρα.
1: Παρακαλώ πολύ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Εσύ θα με τρελάνεις, θα με πεθάνεις. Με έχεις στα χέρια σου, μα δεν με πιάνεις.
5: Τι θερμή μας η παράσταση. Μια αγκαλιά θα μπορούσαμε να δώσουμε στη Μίνα Καραμίτρου. Έρχονται και άλλα χειρότερα. Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τέτοια θα γίνονται.
4: Με τις φιγούρες σου ράτος με κάνει.
5: Πάνε να κάνουμε φιγούρα. Ήταν Νικολακόπουλος και Πέτρος Παπάς από το Πασόκ. Από ό,τι μου προκύπτει τελευταία.

0: Έχεις προβλήματα, έχεις παρανοήσει. Σου συμβαίνουν στη ζωή διάφορα πράγματα που δεν μπορείς να τα κατανοήσεις και είναι σε βάρος σου.
1: Κι αν μου τηλεφωνήσεις, μη μου το κλείσεις τώρα.
0: Μην κλείνεις το κινητό, αυτή είναι η λύση. Το κινητό θα σου τα λύσει όλα. Γιατί ακούστε ρε παιδιά, σας παρακαλώ, καθώς κάνεις εσύ αναζητήσεις διάφορες, κάτι ψάχνεις να βρεις στο κινητό, προκύπτει μια πολύ ωραία εικόνα. Είναι εικόνα της Παναγίτσας μας, η οποία είναι σε φάση πολύ συγκινησιακής φόρτισης και σου λέει γράψε αμήν από κάτω και αν σχολιάσεις αμήν όλα θα αλλάξουν τη ζωή σου και εμείς έτσι και μαζέψουμε 1000 αμήν θα πάρουμε 100 ευρώ. Μια χαρά δεν είναι? Αλλά το βασικό είναι αυτό, ότι είναι κλαίουσα η Παναγίτσα μας.
2: Μην προσπεράσεις, ναι μιλάω σε σένα. Ο Κύριος Ιησούς βάδισε το δρόμο του πάθους για εμάς. Αν αγαπάς τον Κύριο και δεν τρέπεσαι γι' αυτόν, γράψε αμήν και μοιράσου το με φίλους.
0: Συμβαίνει αυτό έτσι. Δεν το βγάλαμε από μόνοι μας. Δεν είναι AI, οι εικόνες είναι AI. Αλλά η απάτη είναι απάτη. Παλιά όταν λέγαμε Παναγιά στην τέχνη ήταν Λάκης Παπάς που τραγουδούσε Χατζηδάκη.

0: παλιά που λέγαμε πότε θα έρθει το καλοκαίρι. Και τώρα το λέμε. Αλλά το λέγαμε και πριν από μερικά χρόνια. Που λέγαμε πότε θα έρθει το καλοκαίρι, και ήρθε το καλοκαίρι. Ήταν το καλοκαίρι της διαπραγμάτευσης. Ήταν το καλοκαίρι του δημοψηφίσματος. Τι θέλουμε τώρα και τα θυμόμαστε. Εμείς θέμε ή ο Τσίπρας. Μας φέρνει εικόνες από το παρελθόν.
1: Αγαπητές μας ακροάτριες, καλημέρα σας. Κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, την ίδια πάντοτε ώρα, ακούτε μια ιστορία, ολοσυγκίνηση και πάθος, γεμάτη περιπέτειες και απρόπτα, βγαλμένη κατευθείαν μέσα από τη ζωή μας. Πέστε και στις φίλες σας να την παρακολουθούν. Θα τις συγκινήσει και θα τις ενθουσιάσει όπως και εσάς.
2: Πικρή μικρή μου αγάπη.
3: Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση. Προσωπική, βαθιά επεξεργασμένη και ψυχικά δύσκολη. Το βασάνισα όχι μόνο στο μυαλό, αλλά και στην καρδιά μου. Ήταν μια απόφαση με λογική και με ευαισθησία. Δημοκρατική ευαισθησία. Πρώτοι το έμαθαν οι πιο κοντινοί μου συνεργάτες. Τους είπα ξεκάθαρα: το πρόβλημα είναι πολιτικό. Δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτά που μας ζητούσαν. Όχι γιατί δεν θέλαμε, αλλά γιατί αυτό που ζητούσαν ήταν η ταπείνωση του λαού και η πολιτική μας εξαφάνιση. Η απόφαση δεν μου ήταν εύκολη. Δεν είμαι άνθρωπος που παίρνει βιαστικές αποφάσεις ή κάνει άλματα στο κενό. Το αντίθετο. Βασανίζω και βασανίζομαι για κάθε μου απόφαση. Ζυγίζω την κάθε κίνηση. Υπολογίζω την κάθε λεπτομέρεια. Καμιά φορά περισσότερο από όσο χρειάζεται.

0: ματιά. Είναι λίγο θλιμμένο αυτό το τραγούδι, αλλά μην ξεχνάμε ότι αύριο είναι Πρωτομαγιά και η εργατιά θα έρθει ξανά στο προσκήνιο. Η διαρκής αντίσταση απέναντι στην αδικία. Εκφραστής του εργατικού κινήματος, το ακούσαμε και στο τραγούδι, Πάνος Καμένος. Μην ξεχνάμε ότι στις συγκεντρώσεις έβγαινε και έλεγε σύντροφοι και συντρόφισσες. Έχει επομένως κάθε δικαίωμα Πάνος Καμένος, ο σύντροφος Πάνος Καμένος, να μιλήσει για τα ιερά και τα όσια, δηλαδή για το Γοργοπόταμο, ας πούμε.
1: Πάνο, γιατί σου ήρθε τότε να πεις τον Αλέξη τον Τσίπρα, έλα εσύ να γίνεις ο Βελουχιώτης και εγώ να είμαι ο Ζέρβας? Πώς σου ήρθε όλη αυτή η εμφυλιοπολεμική λογική, ας πούμε, για να μιλήσεις για τη συγκυβέρνησή σας?
2: Να σου πω, καταρχήν το κλίμα ήταν εμφυλιοπολεμικό τότε. Γιατί υπήρχαν οι άνθρωποι που αντιστεκόντουσαν στην πλατεία και υπήρχαν και οι ευρωπαϊστές οι οποίοι θέλανε μια άλλη πορεία. Και θα θυμίσω ότι τότε είχαμε την εποχή της Χρυσής Αυγής.
1: Ναι.
2: Η μισή αστυνομία είχε περάσει τη Χρυσή Αυγή και κινδύνευε και η άμυνα. Mm-hmm. Και αυτό σήμαινε πολύ άσχημες εξελίξεις. Θεώρησα λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε πρώτα είναι η εθνική συμφιλίωση.
1: Ναι.
2: Και επειδή ούτε εγώ ήμουν διατεθειμένος να πάψω να είμαι δεξιός, ούτε ο Τσίπρας να πάψει να είναι αριστερός, θυμήθηκα τον Γοργοπόταμο. Όπου εκεί ήταν η μόνη κοινή επιχείρηση.
1: Σωστό.
2: Που δεν είναι του εμφυλίου πολέμου, που συνεργάστηκε εδώ το ΕΔΕΣ με τον Ελλάς και τίναξαν τη γέφυρα.
0: Από ανάγκη να διατηρηθεί η εκπομπή σε ένα μικρό έστω επίπεδο σοβαρότητας, δεν σχολιάζουμε καθόλου τον Πάνο Καμένο. Εξάλλου είπαμε ότι αύριο ξημερώνει η Πρωτομαγιά. Και ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για την Πρωτομαγιά είναι αυτό του Διονύση Σαββόπουλου.
3: Όλες οι γραμμές μας στραβωθήκαν και αποτύχαν, ευτυχώς.
0: Αύριο, όπως σας είπαμε, δεν θα έχουμε εκπομπή. Σας ευχόμαστε από τώρα.
3: Από το πίσω κάθισμα.
0: Είστε πάρα πολύ τυχεροί άνθρωποι, γιατί φεύγουμε εμείς και ποιος έρχεται?
3: Τρυφερά.
0: Έρχεται η Λίνα Κλήτου. Μια μεγάλη ομάδα από ρεπόρτερς βρίσκεται συνέχεια σε επιφυλακή. Έχει φτιάξει το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Ρέντιο 989. Ακούτε και σημειώνετε. Τα λέμε πρώτα Θεός, τη Δευτέρα, άντε για...

0: 2 Μαΐου. 2 Μαΐου, ημέρα Σάββατο, να ξέρετε. Πολύ μεγάλη καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχετε κατεβάσει τα χειμωνιάτικα, φαντάζομαι. Έχετε βάλει τα παλτά, τα παλτό. Τα παλτό, ντροπή. Τα παλτό. Έχετε βάλει τα παλτό, έχετε βγάλει τα σκουφιά, έχετε βάλει. Αυτά είναι σκουφί, αλλά τα λέμε σκουφιά γιατί έτσι τα λέμε στο χωριό μου. Τις κάλτσες σας, αυτά, εδώ ξανακαταβάστε τα. Πότε θα ζεστάνει ο καιρός? Είπαμε να κάνει μια μέρα την Πρωτομαγιά. Η πιο κρύα Πρωτομαγιά και Πρωτομηνιά των τελευταίων ετών, μαθαίνω. Άραγε στη Νέα Υόρκη να έχει ζέστη, να είναι ένας καλός λόγος για να μετακομίσουμε. Καλημέρα στον πολύ καλό μου φίλο, πολύ αγαπημένο. Είμαστε στον Αλφαρέντιο 981, να πω και πού είμαστε και ποια είμαι. Γιατί είμαι εγώ και λέγομαι. Έλλη Σπυροπούλου στον Αλφαρέντιο, απέναντί μου είναι ο Ρέστης Παπάς, αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Το βασικό είναι να μιλήσουμε με το φίλο μας στην Αμερική, να δούμε τι γίνεται και σε τι κατάσταση είναι ο άλλος φίλος μας, ο Αμερικανός πρόεδρος που δεν ξέρω. Ταράζεται και αυτός αρκετά τελευταία. Καλημέρα, Δημήτρη Φιλιππίδη μου. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Έλλη, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα.
0: Έξω σ' ακούω.
1: Σε όλο τον κόσμο. Έξω είμαι, οδηγάω. Επιστρέφω από μια συνάντηση σημαντική για το ομογενειακό μπάσκετ, στο οποίο συμμετέχω σε μια επιτροπή. Και εδώ λοιπόν έχουμε 56 Fahrenheit, δηλαδή έχουμε περίπου κοντά στους 8 με 9, 10 βαθμούς Κελσίου.
0: Α, δεν έχει ούτε
1: οπότε
0: εκεί.
1: Οπότε υπάρχει κρύο.
0: Όχι, όχι, δεν.
1: Δεν έχει ούτε εδώ. Όχι.
0: Κάπου πιο ζεστά πρέπει να μετακομίσουμε, κάπου πιο έτσι, δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Μάλλον προς Φλόριδα.
0: Α, εκεί βεβαίως, εκεί άνετα.
1: Οπότε πάμε προς Φλόριδα.
0: Άνετα, έχει άνετα, εκεί άνετα, άνετα. Βέβαια δεν ξέρω εκεί άμα έρθουμε. Και υπάρχει έτσι όλος αυτός ο εκνευρισμός που επικρατεί ή δεν επικρατεί. Τι συμβαίνει στο εσωτερικό των ΗΠΑ για όλα αυτά τα οποία εξελίσσονται? Θα λυθεί το θέμα του πολέμου με το Ιράν, όλη αυτή την κρίση η οποία υπάρχει, δεν θα λυθεί, θα βρεθεί λύση, θα συνεχίσει? Τι λένε μέσα στο εσωτερικό οι πολίτες των ΗΠΑ?
1: Είναι μοιρασμένες, είναι διχασμένες οι απόψεις. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν μια απογοήτευση του κόσμου για το ότι η υπόθεση του Ιράν δεν έχει τελειώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στις τιμές το πετρέλαιο, το βλέπουμε στις τιμές στο σούπερ μάρκετ, βλέπουμε την αβεβαιότητα που υπάρχει και αυτό είναι αλήθεια. Απ' την άλλη ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να επιμένει ότι με το που θα τελειώσει ο πόλεμος οι τιμές θα πέσουν εντυπωσιακά προς τα κάτω. Βεβαίως να συμφωνήσουμε σε αυτό, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Οπότε αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια, αν θέλετε. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε, γιατί σήμερα δόθηκε στις ΗΠΑ η νέα πρόταση των Ιρανών για την ειρήνη. Ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται ότι την απέρριψε, λέγοντας ότι δεν τον ικανοποιεί στο ελάχιστο και λέγοντας ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, εμείς δεν φεύγουμε μέχρι να πάρουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή το να μην υπάρχει δυνατότητα πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολλές κινήσεις, Έλλη, όσον αφορά το στρατιωτικό μηχανισμό της Αμερικής. Φαίνεται ότι υπάρχει, σύμφωνα με το Axios, ένα σχέδιο για χτύπημα των Αμερικανών περιορισμένης διάρκειας, αλλά πολύ μεγάλης έκτασης. Θα το δούμε και αυτό, ενώ μέσα σε όλα ο πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα αποχωρήσουν από τη Γερμανία ως αντίπεινα για τη στάση των Γερμανών στον πόλεμο του Ιράν και τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου.
0: Μάλιστα, είχαμε και τις προηγούμενες μέρες την επίσκεψη του βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου, του βασιλιά Καρόλου και της συζύγου του. Είδα και διάφορα εκεί, είδα και ένα δείπνο που ήταν με χιούμορ, είδα και νομίζω μια καλή επαφή, μια καλή συνάντηση, σύσφυξη σχέσεων. Για πες μας πώς εξελίχθηκε αυτό. Είδαμε το χιούμορ του Καρόλου για ακόμα μια φορά.
1: Μετά τα όσα είδαμε με τον Τραμπ και τον Στάρμερ, με τον Τραμπ και τον Μακρόν, και γενικά με τον Τραμπ και τους...
0: Μετά έβαλε δασμούς.
1: Να το δούμε και αυτό τους δασμούς βεβαίως, αλλά με τον Κάρολο ήταν εξαιρετικό το κλίμα. Μάλιστα ο Κάρολος έκανε και ένα αστείο το οποίο το αντιμετώπισε με χιούμορ ο πρόεδρος Τραμπ, λέγοντας ότι λέτε ότι αν δεν ήταν οι Αμερικανοί θα μιλούσαμε γερμανικά, mm-hmm. εννοώντας την 6η Ιουνίου και την ημέρα απόβασης στην Νορμανδία. Mm-hmm. Από την άλλη όμως υπάρχει και αυτό που λέει ο Κάρολος, εάν δεν ήμασταν εμείς θα μιλούσατε ακόμα γαλλικά. Λοιπόν, οπότε είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, είχε ενδιαφέρον η ομιλία του Καρόλου στο Κογκρέσο, σίγουρα. Μάλιστα ο Τραμπ είπε ότι όλοι χειροκροτήσαμε τον Κάρολο, εμένα λέει για να με χειροκροτήσουν οι δημοκρατικοί, αυτό δεν μπορεί να συμβεί ούτως ή άλλως. Αλλά στο τέλος αυτών των συναντήσεων, ήρθε και στη Νέα Υόρκη ο Κάρολος, αυτό που μένει είναι ότι η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι μπαίνουν, από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει, 25% δασμοί πάνω στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Θα εξαιρούνται οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες θα δημιουργήσουν εργοστάσιο ή έχουν εργοστάσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν δηλαδή έρθει μια ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και φτιάξει, κατασκευάσει εργοστάσιο εδώ, θα εξαιρείται των δασμών. Αλλιώς είναι 25%, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, ότι ουσιαστικά παραβίασαν τη συμφωνία που υπεγράφει πριν από λίγους μήνες οι Ευρωπαίοι, γι' αυτό το λόγο ακριβώς και μπαίνουν οι φόροι.
0: Νομίζω ότι με αρκετές δηλώσεις του το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει μια ιδιαίτερη δυσαρέσκεια για το πώς λειτουργεί η σχέση Ευρώπης-ΗΠΑ.
1: Από την πρώτη
0: μέρα που και κατά πόσο έχει... Και κατά πόσο υπάρχει στήριξη, κατά πόσο υπάρχει αυτή η σχέση, η οποία να είναι δούνε και λαβήν και από τις δύο πλευρές. Τον βλέπω δυσαρεστημένο. Ναι, ακριβώς. Τον βλέπω ιδιαίτερα δυσαρεστημένο. Το βλέπεις αυτό να υπάρχει πραγματικά μέσα στις ΗΠΑ, εσύ που ζεις κιόλας εκεί?
1: Υπάρχει από την άποψη ότι ο Τραμπ έχει περάσει την εικόνα και νομίζω ότι εν πωλής είναι και αληθινή εικόνα. Mm-hmm. Ότι οι Ευρωπαίοι περισσότερα κερδίζανε από την Αμερική παρά η Αμερική από τους Ευρωπαίους. Γιατί υπήρχαν δασμοί στα αμερικανικά προϊόντα που δεν είχαν οι Αμερικανοί στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Γιατί και με το ΝΑΤΟ βεβαίως ήταν δυσανάλογη η παρουσία των Αμερικανών με τους Ευρωπαίους. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει αυτή η εικόνα. Βεβαίως κακά τα ψέματα έχει πληγεί η συμμαχία Αμερικανών και Ευρωπαίων. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει ούτως ή άλλως. Ιδίως η Ισπανία και η Ιταλία αυτή τη στιγμή και η Γερμανία θα έλεγα είναι στο μάτι του κυκλώνα για τους Αμερικανούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι σχέσεις των Ευρωπαίων με τους Αμερικανούς δεν είναι σε καμία περίπτωση όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα.
0: Μπορεί να θεωρεί ότι είναι και αποδυναμωμένη η Ευρώπη με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, οπότε για αυτό το λόγο κάπως προσπαθεί όσο περισσότερο γίνεται να επωφεληθεί από αυτό, ή απλά είναι θέμα ότι βλέπει ότι δεν τους έχει, ότι δεν μας έχει ουσιαστικούς, τέλος πάντων, συνοδοιπόρους, να το πω κομψά
1: και φιλοσοφικά? Βλέπει ο Τραμπ, βλέπει το έλλειμμα ηγεσίας που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Η Ευρώπη έχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην έλλειψη ηγετών. Αν δούμε τους ηγέτες της Ευρώπης τη δεκαετία του 80, ακόμα και του 90, με το σήμερα είναι τραγική η σύγκριση, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι,
1: οπότε
0: συμφωνούμε.
1: Αυτό προφανώς και επιτρέπει στον Τραμπ να παίζει τα παιχνίδια του, όταν απέναντί του δεν έχει κάποιο φόβητρο, από τη μία, και από την άλλη νομίζω ότι και οι Ευρωπαίοι πολίτες πια δεν έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ή άλλως, και αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερο. Οπότε βάσει αυτού ο Τραμπ είναι πολύ πιο επιθετικός από ό,τι ήταν πριν από στην προηγούμενη του θητεία απέναντι στην Ευρώπη. Είναι ακόμα περισσότερο επιθετικός αυτή τη στιγμή σε μια Ευρώπη η οποία φαίνεται ότι δεν πατάει καλά στα πορεία του ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα. Για πες μας λιγάκι τώρα, τι γίνεται με το Ιράν τελικά? Βλέπουμε ότι υπάρχει και θέμα σχετικά με το πώς, με τις συζητήσεις, με το τι γίνεται. Μια και έβλεπα τις προηγούμενες μέρες ότι με τον, για τον επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών, τον Υπουργό Εξωτερικών, όπου οπότε φαίνεται είναι σε δυσμένεια, μιας και πρέπει να επηρεάζεται από τους φρούς της Επανάστασης. Έβλεπα κάποια τέτοια στοιχεία, αλλά δώσε μας και εσύ μια γενικότερη εικόνα και τελικά πού οδεύει αυτή η κατάσταση.
1: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, ο οποίος παρουσιαζόταν ως πολύ ισχυρός, ο Καλιμπάφ, αποσύρθηκε από την διαπραγματευτική ομάδα των Ιρανών.
0: Ναι.
1: Και αυτό όταν έγινε, είδαμε ότι απομακρύνθηκε το ενδεχόμενο να υπάρξει οποιαδήποτε προσέγγιση. Mm. Από τη μέρα που έφυγε ο Καλιμπάφ, τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά. Σήμερα η δεύτερη πρόταση που ήρθε από το Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε καμία περίπτωση, όπως είπε. Και βέβαια, αυτό το οποίο είναι σημαντικό, φαίνεται ότι υπάρχει το πρόβλημα το ποιος κυβερνάει στο Ιράν, το ποιος αποφασίζει στο Ιράν, το ποιος μπορεί να υπογράψει,
0: ναι,
1: στο Ιράν,
0: ναι,
1: ποιος μπορεί να ουσιαστικά να διαφυλάξει την οποιαδήποτε συμφωνία. Εδώ είναι αυτό το πρόβλημα, και αυτό τόνισε σήμερα ο Τραμπ, ότι υπάρχουν δύο, τρεις και μπορεί και τέσσερις διαφορετικές ομάδες διακυβέρνησης στο Ιράν, κάτι το οποίο κάνει αδύνατη την όποια συμφωνία.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω είναι λογικό. Υπάρχει αυτό το ζήτημα, όπως παρουσιάζεται και από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και από πληροφορίες μέσα από το Ιράν, και αυτό σίγουρα δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Ο Υπουργός Οικονομικών σήμερα της Αμερικής δήλωσε, ο Σκοτ Μπέτσεντ, ότι θα συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών του Ορμούς μέχρι να φτάσουμε στην κατάσταση πριν από τον Φεβρουάριο του 26. Αυτό δείχνει ότι έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Μάλιστα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι όσα πλοία πληρώνουν διόδια, ουσιαστικά τέλη, τα στενά του Ορμούς για να περάσουν, θα υπόκεινται σε κυρώσεις από τους Αμερικανούς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει φως στο τούνελ αυτή τη στιγμή. Παρότι ο Τραμπ ναι μεν θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος για πολιτικούς λόγους, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο το πώς θα μπορούσε αυτός ο πόλεμος να έρθει στο τέλος.
0: Επίσης, αυτό που αντιλαμβάνομαι και που μάλλον το βλέπουμε και όλοι σιγά σιγά, είναι το γεγονός ότι επειδή ο Χαμενεΐ, από ό,τι φαίνεται, δεν πρέπει να είναι, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε βέβαια και αυτό, αλλά αυτά βλέπουμε στιγμής για να μην έχει εμφανιστεί και πουθενά και για να υπάρχει και όλη αυτή η κατά κάποιο τρόπο παράλληλη διακυβέρνηση και ταυτόχρονα ακυβερνησία στο Ιράν. Για ποιο λόγο πιστεύεις εσύ, με την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχεις με όλα αυτά τα οποία βλέπεις τόσα χρόνια, επιμένει το Ιράν σε αυτόν τον ηγέτη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ηγηθεί λόγω της κατάστασης που υπάρχει, της υγείας του δηλαδή.
1: Αν ισχύουν όλα αυτά
0: τα οποία ακούμε και βλέπουμε, αλλά δεν τον έχουμε δει πουθενά, δηλαδή δεν θα γινόταν κάτι, δεν θα βλέπαμε να λειτουργεί η
1: Συμφωνώ. Είναι πολύ καλή ερώτηση, Έλλη. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Ότι με αυτόν τον τρόπο δεν στοχοποιείται ο πραγματικός ηγέτης του Ιράν, αν υπάρχει.
0: Πρώτον.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Σωστό.
1: Το πρώτο.
0: Δεν θα μακροημερεύει και αυτός. Πολύ σωστά. Έχεις δίκιο.
1: Ακριβώς. Αν εμφανιζόταν ένας ισχυρός ηγέτης, θα γινόταν στόχος. Και όπως έχουμε δει, εάν γίνει στόχος, κυρίως από τους Ισραηλινούς, πολύ δύσκολα θα μακροημερεύσει.
0: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Το δεύτερο, δηλαδή, ως αντιπερισπασμός λειτουργεί αυτή τη στιγμή,
0: μάλιστα,
1: ο Χαμενεΐ.
0: Μάλιστα.
1: Αν υπάρχει και αν είναι εν ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιος πραγματικά έχει την εξουσία. Είναι ο Αγιατολάχ, αν είναι υγιής, είναι η φρουρή της Επανάστασης, είναι κάποια πολιτικά στελέχη όπως ο Πεζεσκιάν και ο Καλιμπάφ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να δώσει την απάντηση, αλλά για μένα προσωπικά θεωρώ ότι είναι αντιπερισπασμός ο Χαμενεΐ για να μην εμφανίζεται ο ποιος πραγματικά κυβερνάει, γιατί σε κάθε περίπτωση θα γίνει εύκολο στόχος.
0: Κυβερνάει όμως κάποιος πραγματικά, ή υπάρχει αυτό το ταυτόχρονη, τέλος πάντων, είναι η φορή της Επανάστασης, είναι όσους προανέφερες νωρίτερα, ή υπάρχει αυτό που γι' αυτό το πράγμα δεν οδηγεί σε λύση, ή είναι άλλοι λόγοι που δεν οδηγούμαστε σε κάποιο είδους, τέλος πάντων.
1: Νομίζω το λογικό θα ήταν να οδηγηθούμε σε μια λύση. Κακά τα ψέματα, και οι Αμερικανοί το θέλουν, πόσο μάλλον οι Ιρανοί. Όσο δεν φτάνουμε σε λύση, τόσο το χέρι παραμένει στη σκανδάλη και τόσο είναι πιθανό να πάμε σε μια τρομακτική νέα επίθεση. Από αυτή την άποψη...
0: Αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο ακούγεται έντονα το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε δηλαδή να υπάρχει κάτι πολύ έντονο, ναι, που τελικά να βάλει τα πράγματα σε μια αναγκαστική λύση.
1: Ακριβώς. Για μένα, αν με ρωτούσες τι πιστεύω, αυτό ακριβώς εγώ θεωρώ, ότι θα γίνει κάποιο χτύπημα το οποίο θα είναι πολύ μεγάλη ένταση. Αυτό το χτύπημα θα υποχρεώσει να γίνει διαφορετικά ο διάλογος. Γιατί ο διάλογος, όπως τουλάχιστον γίνεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν έχει αποδοχή.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό βλέπουμε.
1: Γίνονται τηλεφωνικές επικοινωνίες. Αυτό είναι μια μικρή πρόοδος πλέον, όπως αποκάλυψε και ο Τραμπ. Υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες, αλλά από την άλλη δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε συμφωνία εάν δεν υπάρξει διευθέτηση των πυρηνικών, εάν δεν υπάρξει διευθέτηση του προγράμματος του βαλιστικού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει κάτι, να αλλάξει ένα σοκ θέραπη, να το πω έτσι, για να αλλάξει τα δεδομένα. Όπως είναι τώρα τα δεδομένα, μοιάζει σχεδόν αδύνατο να πάμε σε συμφωνία.
0: Είμαστε κοντά σε ένα τέτοιο χτύπημα ή ακόμα θα αφήσουν περιθώριο, πιστεύεις, μέχρι να οδηγηθούν σε αυτή τη λύση οι Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Θεωρώ προσωπικά δεν είμαστε πολύ μακριά, παρότι ο Τραμπ κερδίζει από ποια άποψη? Με τον ναυτικό αποκλεισμό, ότι δεν κατάφεραν οι κυρώσεις των Αμερικανών και των Δυτικών την περίπτωση του Ιράν, το έχει όλα αυτά τα χρόνια, το έχει καταφέρει ο ναυτικός αποκλεισμός. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στην διατροφική αλυσίδα, υπάρχει πρόβλημα στα καύσιμα και το Ιράν. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναλογιστούμε. Τώρα, αυτό λειτουργεί υπέρ των Αμερικανών.
0: Mm.
1: Πνίγει, σιγά σιγά πνίγει την οικονομία του Ιράν ακόμα περισσότερο, την ίδια επιβαρημένη. Αλλά κατ' εμέ δεν μπορεί να αργήσει πολύ. Σήμερα λίγοι, για παράδειγμα, οι 60 μέρες βάσει των οποίων δεν χρειάζεται άδεια για να συνεχιστεί ένας πόλεμος.
0: Περνάει μέσα από το Κογκρέσο.
1: Μέσα από το Κογκρέσο, ο Τραμπ όμως λέει το άλλο τώρα. Ότι από τη στιγμή που υπάρχει εκεχηρία, έχει σταματήσει να μετράει. Οπότε, από τις αρχές Απριλίου.
0: Είναι μεγάλος παίκτης, έτσι, ξέρει πάρα πολύ καλά.
1: Αυτό είναι μια τεχνική διευθέτηση του θέματος. Δεν ξέρω αν στέκει συνταγματικά ή όχι, αλλά έχει λογική και έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση. Οπότε, τι λέει? Εγώ έκανα χρήση του πολέμου για 40 μέρες, του δικαιώματος για πόλεμο. Τώρα σταμάτησε. Οπότε αν αύριο βομβαρδίσω, έχω άλλες 60 μέρες.
0: Μάλιστα. Επίσης,
1: αυτό, ναι, δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ και δεν μπορώ να το απαντήσουν πολλοί κόσμοι.
0: Μάλλον ούτε οι ίδιοι συνταγματολόγοι δεν θα μπορούν να το απαντήσουν. Γιατί κάνετε τρίπλες περίεργες μονίμως.
1: Ακριβώς.
0: Οι σχέσεις με το Ισραήλ πώς είναι το ΗΠΑ? Παραμένουν αγαστές.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι υπήρξε και ένταση τις προηγούμενες ημέρες. Mm. Ζητάει ο Τραμπ από τους Ισραηλινούς να μην προχωρήσουν στη διευρυμένη επίθεση και πάλι στο Λίβανο. Mm. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Mm. Βεβαίως, από την άλλη, νομίζω ότι δεν έχουν διαραγεί οι σχέσεις. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Mm.
1: Και νομίζω ότι συνεχίζουν να είναι σε ένα επίπεδο πολύ καλό. Υπάρχουν κρίσεις και υπάρχουν προβλήματα, αλλά συνεχίζουν να είναι ο βασικότερος σύμμαχος των Αμερικανών, είναι το Ισραήλ, και για τους Ισραηλινούς οι Αμερικανοί.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λες τώρα, πάμε και λίγο στα δικά μας. Πώς βλέπεις όλο αυτό το οποίο υποτίθεται ότι αυτός ο πόλεμος, μάλλον και αυτός ο πόλεμος, θα ολοκληρωνόταν σχετικά σύντομα, αλλά από ό,τι φαίνεται πόσο καιρός έχει περάσει, όπως είπαμε, 2 μήνες.
1: Από τις 28 Φεβρουαρίου έχουμε ξεπεράσει πλέον τους 2 μήνες.
0: Έχουμε ξεπεράσει τους 2 μήνες. Και δεν βλέπω και να σταματάει. Πώς βλέπεις όλο αυτό το πράγμα να μας επηρεάζει και εμάς σαν χώρα? Σε επίπεδο αρχικά τουρισμού, νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με το καλοκαίρι. Ήδη ακούω αρκετές γκρίνιες από τον κόσμο. Είχαμε την ελπίδα ότι θα έχει ολοκληρωθεί σχετικά σύντομα για να προλάβουμε τη σεζόν. Γιατί μιλάμε τώρα για την τουριστική σεζόν στη δική μας, ενώ είναι σε εξέλιξη ένας τόσο σοβαρός πόλεμος, μιας και αυτός είναι ο τρόπος για να έχουμε κι εμείς, ξέρεις, έσοδα. Μην φανώ κάπως ότι εδώ γίνεται πόλεμος και εγώ συζητάω ότι θα γίνει με τουριστική σεζόν. Απλά είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε κι εμείς σαν χώρα. Βέβαια, είναι η οικονομία μας ακριβώς.
1: Είναι η οικονομία, είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Υπάρχει αβεβαιότητα. Και εδώ πέρα εγώ το βλέπω στην Αμερική πλέον πιο έντονα. ακόμα και Ελληνοαμερικάνοι, γιατί οι Αμερικάνοι είναι ακόμα πιο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να έρθουν σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχει πόλεμο στην Ελλάδα προφανώς, αλλά η Ευρώπη γενικά είναι πολύ πιο κοντά το μέτωπο από την Αμερική. Υπό αυτό το πρίσμα υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει πρόβλημα και με τους Ελληνοαμερικανούς ακόμα. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μου λένε, εσύ θα πας, εγώ λέω θα πάω, έχω κλείσει ήδη προσωπικά τα εισιτήριά μου και των παιδιών μου. Αλλά είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν δεύτερες σκέψεις. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι αν συνεχιστεί αυτό το πρόβλημα και τον Ιούλιο, για Ιούνιο και Ιούλιο, τότε εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα με τα κάψιμα των αεροσκαφών.
0: Βεβαίως.
1: Και με τις πτήσεις, οι οποίες θα, πιθανότατα θα μειωθούν.
0: Αυξηθούν οι τιμές.
1: Και μετά πτήσεις και δρομολόγια. Οι τιμές θα αυξηθούν προφανώς. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα προκαλεί μεγάλο πονοκέφαλο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι θα γίνει. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Δημήτρη μου, εμείς σε περιμένουμε, όπως ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα με ανοιχτές αγκάλες. Το γνωρίζεις και εσένα και την οικογένειά σου με πολύ μεγάλη αγάπη. Να πάνε όλα καλά, να ολοκληρωθούν όλα όσο γίνεται πιο σύντομα. Με την Ουκρανία, τι γίνεται, by the way, πριν σε αποχαιρετήσω.
1: Με την Ουκρανία, τι νούμε να ξεχάσουμε ότι υπάρχει πόλεμο.
0: Ναι. Βέβαια, δεν το ξεχνάνε οι άνθρωποι που είναι εκεί στα χαρακόμματα. Αλλά.
1: Σαφέστατα. Υπάρχει, φαίνεται ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να πάρουν μια πρωτοβουλία για τον πόλεμο του Ιράν. Και αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με μια πιθανή συμφωνία για το θέμα της Ουκρανίας. Υπάρχει πολύ καλύτερη επαφή των Αμερικανών με τους Ρώσους από ό,τι, υπάρχει τον από ότι έχουν οι Αμερικανοί με τους Ευρωπαίους αυτή.
0: Καλά, δε βέβαια. Εννοείται.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό, και για τον λόγο αυτό υπάρχει πολλή συζήτηση. Περιμένουμε, αναμένουμε. Αλλά θεωρώ ότι και το μέτωπο της Ουκρανίας θα δρομολογηθεί άμεσα, ακόμα και ως πακέτο, με το θέμα του Ιράν. Για παράδειγμα, ακούγεται έντονα οι Ρώσοι ζητάνε να πάρουν το πυρηνικό υλικό του Ιράν ως εγγυήτρια δύναμη. Αυτό οι Αμερικανοί το έχουν απορρίψει, αλλά δεν θα με σοκάρει αν υπάρξει μια συμφωνία πακέτο με το θέμα της Ουκρανίας. Οπότε ας το περιμένουμε, ας το έχουμε αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, να προσέχετε. Και οι εξελίξεις το έχουν, οπότε θα είμαστε εδώ στις επάρξεις αμφότεροι για να, να τις αναλύσουμε.
1: Καλή
0: φιλιά πολλά, φιλιά σε όλους. Άντε να δούμε, να σας δούμε ή να έρθετε εσείς. Άντε, πολύ φιλιά καλύτερα. Πολλά. Καλημέρα. Πάμε να βάλουμε τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Θέλετε να σας ανοίξουμε το θέμα αυτό που έγινε με το αεροπλάνο εδώ στον Άραξο που πήγανε στα κάνουν την Τούι, που είναι από τα μεγαλύτερα τουριστικά γραφεία και πάρα πολύ ωραία σύμπραξη και πάρα πολύ ωραία που βγάλανε και με την ευρωπαϊκή πώς το λένε, την ονομασία του Πάτρα, αλλά πήγανε στην Πάτρα και θα πάνε, γιατί πάμε κατά τα βλάκια αφού παγκοσμίως θα μας μάθουνε. Δεν μας φτάνουν τα θέματα που έχουμε, θα μας μάθουν και οι υπόλοιποι. Τα φέρανε και από την Πέραγα μου, πώς θα λέει πάλι μία. Ναι. Ναι, οι άνθρωποι φυσικά και δεν φταίνε, γιατί τους είπαν ανεβείτε εκεί πάνω, να βγάλετε καλύτερα πλάνα. Ανεβήκανε και οι δικοί μας και μετά κατεβήκανε. Αλλά όχι με τον τρόπο το φυσιολογικό, με τον απότομο. Και καλά που δεν είχαμε κανένα χειρότερο γεγονός και απλά είχαμε τραυματισμούς. Παναγία μου. Πριν από. Το έλεγα έξω στην Αγγελική τη Λάζου πριν. Πριν από κανένα. Μια διετία. Ένα χρόνο. Πριν από κανένα χρόνο, βρέθηκα βράδυ. Θα το πω τώρα, παρόλο που ξέρει το αεροδρόμιο ότι το αγαπώ και ότι βρίσκομαι συνέχεια εκεί και έχω αγαστές σχέσεις. Βρέθηκα βράδυ λοιπόν στο αεροδρόμιο της, των Αθηνών, ερχόμενη από Θεσσαλονίκη, βραδινή πτήση, 12 η ώρα. Πρέπει να πετάγαμε με την τελευταία πτήση που έχει και μονίμως καθυστέρηση, να ξέρετε. Οι βραδινές πτήσεις από Θεσσαλονίκη δεν πάνε και ποτέ στην ώρα τους. Έχω φτάσει λοιπόν, είμαι στην Αθήνα 1:30, 2 παρά. Έχω πάει ευθυμερών για μια δουλειά. Έχουμε φτάσει λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Μας βγάζουν από το αεροπλάνο και μας αφήνουν στη φυσούνα. Και εκεί μάλλον κάποιο έχει γίνει κάποιο είδους αλλαγή εκείνη τη στιγμή. Δεν φεύγουμε, μένουμε στη φυσούνα και περιμένουμε το πλουμανάκι. Το αεροδρόμιο, το λεωφορείο. Περνάει ένα πεντάλεπτο, περνάει ένα δεκάλεπτο. Μιλάμε για ένα αεροπλάνο το οποίο είναι τίγκα σε κόσμο. Βάλτε δηλαδή 300 άτομα σε ένα αεροπλάνο. Βάλτε ότι τα 300 άτομα αυτά έχουν τις χειραποσκευές τους. Και βάλτε ότι αυτά τα άτομα, τα 300 με τις χειραποσκευές, παραμένουν τουλάχιστον ένα 20 λεπτό όρθια πάνω στη φυσούνα. Το βάρος, το ότι άντεξε, επίσης είναι θέμα τύχης κάποιες φορές. Και εντάξει, okay, ήταν καλές οι συνθήκες, δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που αν δεν τα υπολογίζουμε σωστά, μπορεί να συμβεί από το πιο απλό μέχρι και το πιο περίεργο. Γι' αυτό καλό είναι με κάποιο τρόπο και αυτό να εξελίσσεται και να εξυγχρονίζεται και να. Θα μου πεις τώρα τι ψάχνεις. Εντάξει, ψάχνω γιατί ακριβώς επειδή, όπως λέμε και νωρίτερα, είναι η εικόνα μας προς το εξωτερικό, θέλουμε να προσελκύσουμε τουρίστες οι οποίοι να είναι και ενός υψηλότερου επίπεδου για να μπορεί και κάθε τοπική οικονομία να έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα στην οικονομία της. Ναι. Καλό είναι όμως αυτά να μην γίνονται. Καλό είναι αυτά να μην γίνονται. Από πού αλλού να σας ξεκινήσω, έχω πάρα πολλά να σας πω. Έχω να σου πω ότι μου απάντησε ο Ελβετός. Βεβαίως, ο φίλος μας που μιλάγαμε χτες. Ο βασιλιάς της Ελβετίας. Πότε δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί το μέλλον κάποιου. Γιατί κι εγώ είμαι πολύ δημοκρατικός άνθρωπος, όπως καταλαβαίνεις. Μακριά από εμάς αυτά. Μακριά κυριολεκτικά, εδώ δεν αστειεύομαι. Αλλά εντάξει, τι να κάνω κι εγώ, άμα πρέπει να πάω εκεί να δω λίγο τα κτήματα. Θα πάω εσύ, Ορέστη. Χθες λοιπόν μιλάγαμε με τον Ορέστη εδώ και κάναμε πλάκα για έναν τύπο ο οποίος έχει γίνει εκεί στην Ελβετία. Έχει αυτό ανακηρυχθεί ως βασιλιάς της Ελβετίας, γιατί έχει καταφέρει και έχει βρει παραθυράκια και όποιο ακίνητο δρόμο, οικόπεδο, χωράφι είναι χωρίς να υπάρχει ιδιοκτήτης. Υπάρχει ένας νόμος στην Ελβετία, στα καντόνια εκεί της Ελβετίας, όπου μπορεί να πας να κάνεις μια αίτηση στο τοπικό, όπως λέμε το κτηματολόγιο. Σκέψου τι κτηματολόγιο θα έχουν στην Ελβετία. Άμα πάνω του κάνω τη συνέντευξη, θα πάω εδώ και το κτηματολόγιο, να δω εκεί πώς είναι τα κτηματολόγια, θα γίνει πάρτι. Πηγαίνεις εκεί, κάνεις μια αίτηση, τον δρόμο τον παίρνεις. Και επειδή αυτός είναι πονηρός, την ιδιοκτησία σου. Και επειδή αυτός είναι πονηρός, βάζει μετά και κανένα διόδιο, βάζει και κανένα αυτό. Μια χαρά κορμάει ο βασιλιάς της Ελβετίας. Και έγινε και. Λίγο το χάνει, λίγο στην ονομασία. Τα υπόλοιπα καλά τα έχει κάνει προς το παρόν, γιατί έχουν αρχίσει και ξεσηκώνονται. Παρ' όλα αυτά έχει ενδιαφέρον σαν θέμα. Έχει πλάκα. Και βεβαίως έχει πλάκα άμα ζεις στην Ελλάδα. Άμα ζεις στην Ελβετία, μένω εγώ στην περιοχή μου και δεν με αφήνουν να πάω απέναντι ή να πληρώνω κάθε φορά διόδια για να φτάσω στην πολυκατοικία από τη μία στην άλλη, γιατί ο δρόμος δεν ήταν κοινόχρηστος, δεν ήταν δρόμος ο οποίος να ανήκει στο κράτος και ήταν χωρίς ιδιοκτήτη και τελικά τον πήρε ο φίλος μας ο Ελβετός. Θα τον τα ρωτήσω αυτά με το καλό όταν έρθει η ώρα. Από πού να αρχίσω επίσης. Είχαμε την εξαγγελία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το μανιφέστο, όχι εξαγγελία, το μανιφέστο του κόμματός του ανήμερα της Πρωτομαγιάς για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Ο πρώην πρωθυπουργός περιγράφει ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα τη σύγκληση των τριών ρευμάτων της αριστεράς του 20ου αιώνα, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής και ανανοητικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Έχουμε αντίθετα και ταυτόχρονα την κυρία Καριστιανού, η οποία και αυτή προαναγγέλει κόμμα μέσα στο Μάιο και καταγγέλει ότι προσπαθούν κάποιους να τους διχάσουν εξαγοράζοντάς τους, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του και το νόημά του. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί στο επόμενο διάστημα. Θα σας πω ακριβώς το πώς το βλέπω, παρόλο που γνωρίζετε ότι εντάξει, δεν έχουμε δει μέχρι τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι δημοκρατία και έχει ενδιαφέρον να υπάρχει πολυφωνία. Τώρα πού θα οδηγήσει αυτό, θα το δούμε στην κάλπη και πώς θα εξελιχθεί και τι θα γίνει με οποιοδήποτε άλλο συσχετισμό. Είχαμε εδώ μια καμπάνα από ό,τι βλέπω εδώ της EuroLeague για τον Δημήτρο Γιαννακόπουλο, τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, μιας και θα έχει αποκλεισμό σε τρεις αγωνιστικές. Έχει αυτό κάποιο, εσύ που τα βλέπεις?
2: Μπορεί να μην δει τον τελικό.
1: Όχι, ναι. Ναι, όχι. Δεν λέω από πλευράς του. Από πλευράς του θα είναι έξαλλος που δεν θα δει τον τελικό. Αλλά εννοώ όλο αυτό το οποίο συνέβη με τη Βαλένθια. Ήταν, γιατί ακούω και γκρίνιες και από τους Παναθηναϊκούς και φίλους κλπ. Ότι δεν ήταν υπερβολή. Ήταν υπερβολή, πιστεύεις, της EuroLeague αυτός? Όχι.
2: Δεν το παρατήρησα.
1: Ούτε εγώ το έχω παρατηρήσει και δεν θέλω και να πω και πράγματα που δεν τα γνωρίζω. Καλό είναι να μιλάμε για πράγματα που γνωρίζουμε σε αυτή τη ζωή. Αλλά εντάξει. Τέλος πάντων. Μέσα στο ποδόσφαιρο και αυτά. Θα το δει από τηλεόραση. Ένα από, δεν το χάσει, θέλω να πω. Αυτό πληρώνει έτσι και έτσι για να γίνει ο αγώνας, για να γίνουν εντωμεταξύ, για να γίνει η ομάδα και να έχει φτάσει. Θα μπει από πάνω, δεν το βλέπω να γλιτώνει. Δεν το συζητώ. Θα μπει από κάτω τις καταπακτές. Θα σκάψει το ΆΚΑ, θα πάει. Λοιπόν, άντε, καλή επιτυχία να έχουν και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί και η ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ. Και ποια άλλη ομάδα είναι που είμαι και άσχετη? Ο Πανηλιακός, που είμαι κι εγώ. Και. Παζιάννενα, βεβαίως, και ο ΑΟ Θήρας και όποιος άλλος θέλετε. Βεβαίως, ορίστε μας. Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος επίσης να πηγαίνει καλά, να το ξέρετε. Τι λέει εδώ ο αγαπητός? Αυτούς εκεί στο Ηράκλειο τους είδες? Αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, τους είδατε? Τους έβαλε ένας χέρι, βάλανε πόρτα. Γι' αυτό τα παλιά οι πορτιέριδες ήταν, δεν ξέρω τώρα γιατί είμαι και μια ηλικία και δεν πολύ βγαίνω, αλλά παλιά ο πορτιέρης ήταν εξουσία. Δεν παλευόταν αυτό τώρα. Έπρεπε να σε δει, να σε ντυμένο, στολισμένο, αυτό εκεί. Άφηνε τα κορίτσια. Τα θυμάμαι κι εγώ στα νιάτα μου αυτά όταν ήμουν πιο πολύ. Τώρα μπαίνω. Δεν με αφήνω ποτέ απ' έξω. Οπότε κατάλαβε. Άμα χρειαστεί να πάω. Παρ' όλα αυτά, η φίλτατη εδώ στο Ηράκλειο δεν ανέχτηκαν την πόρτα που έφαγαν από τον πορτιέρι στο μπαρ το οποίο προσπάθησαν να επισκεφτούν. Και επέστρεψαν οπλισμένοι, τραυμάτισαν με μαχαίρι τον πορτιέρι, αυτό το πράγμα. Έχει και ένα βιντεάκι εδώ από το περιστατικό. Λίγες ώρες μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε έξω από γνωστό μπαρ, μάλιστα υπάρχει και φως, έρχεται στο φως βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει καρέ-καρέ την ένταση που εκτυλίχθηκε και επεκτάθηκε στο δρόμο. Πήγανε οι τρεις νεαροί με όπλα και μαχαίρια. Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Μα την Παναγία. Τώρα αυτό δεν αφορά την Κρήτη που εντάξει. Έχουμε δει αρκετά περιστατικά. Αυτό αφορά όλη τη χώρα όμως. Τσακώνεται ο άλλος με την κοπέλα, της πάει το πόδι. Σκοτώνονται οι άλλοι για κάτι απλό. Μπαίνουν τώρα εδώ, τους βάζει πόρτα, τους ρίχνει πόρτα. Πώς τώρα είναι αυτό? Δεν τους επιτρέπει την είσοδο τέλος πάντων. Στον πάδι γυρνάνε με όπλα και δεν ξέρω κι εγώ τι, και μαχαίρια. Όλη αυτή, κάθε μέρα είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι αρκετά ακραίο.

0: τσακώνεσαι με τον άλλον στο αυτοκίνητο γιατί πέρασε με κόκκινο, εσύ έχεις προτεραιότητα και κοντεύεις να πας, όχι κοντεύεις, πας νοσοκομείο για πλάκα. Γινόταν αυτό παλιά. Ή εγώ δεν τα θυμάμαι. Ή άμα το ξεχάσει εκείνο το διάστημα και περάσει, μετά ζεις την καθημερινότητα και βλέπεις τι συμβαίνει. Δεν ξέρω, σαν να έχουμε ξεφύγει νιώθω. Δεν ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά αυτού του είδους η βία, αυτού του είδους η ένταση που υπάρχει για τα πάντα, γυαλίζει το ματάκι μας. Και δεν νομίζω ότι γυαλίζει το ματάκι μας και έχουμε κάποιο θέμα. Νομίζω ότι κάτι συμβαίνει, κάπως έχουμε καταλάβει, ξέρετε, όταν αφήνεις οτιδήποτε να εξελίσσεται χωρίς να το μαζεύεις που λέμε, σαν να του δίνεις τη δυνατότητα να ανοίγει περισσότερο. Δηλαδή, αν εγώ τσακωθώ με τον Ορέστη μία φορά και τέλος πάντων είτε ο Ορέστης είτε εγώ μιλήσουμε πιο άσχημα ο ένας τον άλλον και δεν υπάρξει εκείνη τη στιγμή το πλαίσιο ότι άκου να δεις, Έλλη, μου μίλησες άσχημα, δεν θα ξανασυμβεί. Αν δεν το καταλάβω, σας πάω στα πιο απλά. Ότι αυτό, αν ξανασυμβεί, θα έχω κυρώσεις, για παράδειγμα, δεν θα θελήσει ο Ορέστης να ξανασυνεργαστεί μαζί μου. Ή αν ήταν ο φίλος μου, η σχέση μου, αν ήταν ο επαγγελματίας, αν ήταν ο αντίπαλος στη δουλειά, εννοώ ο ανταγωνιστής όταν λέω αντίπαλος. Αν βλέπαμε λοιπόν ότι αυτό είχε κάποιο νόημα, δεν θα ξέφευγε η κατάσταση. Αν εγώ κάθε μέρα που έρχομαι εδώ τσακώνομαι και μιλάω άσχημα στον Ορέστη, ο Ορέστης το ανέχεται. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μπορεί να απευθυνθεί ο Ορέστης και να βρει το δίκιο του. Και συνεχίζει αυτό το πράγμα, κάπου νομιμοποιώ την κακή μου συμπεριφορά απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή όταν βγαίνω στο δρόμο και πλακωθώ με τη Μαρίνα η οποία περνάει με το αυτοκίνητό της και εγώ περνάω με το δικό μου και παίξουμε ξύλο και δεν έχει καμία κύρωση αυτό παραπάνω. Τη δύρω εγώ, μου τη δώσει, την πιάσω το μαλλί και γίνει εκεί πέρα πάρτι. Και δεν υπάρχει ουσιαστική κύρωση. Ή και αν υπάρχει, θα καταδικαστώ μετά από και εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό, θα πληρώσω την ποινή, θα την εξαγοράσω. Όταν βλέπουμε να μην υπάρχει τιμωρία και τιμωρία η οποία να πραγματικά να μας απασχολήσει, να μας πάρω το δίπλωμα, να μην μπορώ να μετακυληθώ, να μην μπορώ για παράδειγμα εδώ που πήγαν αυτοί με τα όπλα. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει, ποια είδους τιμωρία θα ήταν αυτή, να υπάρχει καταδίκη, να υπάρχει αμέσως το ποινικό μητρό. Δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός, δεν τολμώ να εκφέρω άποψη για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω και είναι τόσο σημαντικά και αφορούν την νομοθεσία μας, αλλά τα παιδιά δένουν τις δασκάλες. Οι δασκάλες δένουν τα παιδιά. Τα παιδιά δένονται μεταξύ τους. Τα παιδιά δένουν τους γονείς, οι γονείς δένουν τα παιδιά. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Μπορεί να φταίω εγώ. Λες, ωραία, στην αυτό εγώ. Να βάλουμε διάλειμμα. Μέχρι να το βρούμε. Άντε πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και τιμή γέροντος» Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλειας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε εδώ με τον Ορέστη τον Παπά που είναι στον ήχο και εμένα την υποφαινόμενη την Έλτη Σπυροπούλου που είμαι στο μικρόφωνο για όλα όσα συμβαίνουν. Γιατί όπως λέει και ο Ορέστης, στο παρελθόν λέγαμε πάντα Σικάγο γίναμε. Σικάγο γίναμε. Τώρα το Σικάγο έχει γίνει κούκλα. Εμείς έχουμε γίνει τελικά, τέλος πάντων, με πιο έντονη καθημερινότητα. Αυτό που συζητάγαμε λοιπόν. Και έχει να κάνει με συγχωρείτε, με έχει πιάσει λόξιγκας. Έχει να κάνει με την εικόνα που έχουν και τα παιδιά στο σχολείο και της καθημερινότητας και όλη αυτή την επιθετικότητα την οποία βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και το τελευταίο χρονικό διάστημα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά και δεν ξέρω πώς μπορεί κάπως αυτό να μαζευτεί. Πρέπει να είναι αυτό που έλεγε ή που έβλεπα και προχθές που συζητάγαμε και εδώ και, και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που βλέπουμε περιστατικά τα οποία συμβαίνουν και πόσο πρέπει τελικά να είμαστε πάνω από τα παιδιά μας και όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων προβληματίζουν και μας δημιουργούν έγνοιες για το τι γίνεται για τα παιδιά που μεγαλώνουν, πώς μεγαλώνουν, σε τι κόσμο πηγαίνουν, πώς ήταν αυτός ο κόσμος, γιατί τον έχουμε κάνει έτσι, πόσο τεράστιο μερίδιο ευθύνης έχουμε και για μας και για τα παιδιά μας και για τα πάντα. Anyway, αυτά που λένε και στο χωριό μου, το anyway ήταν για το χωριό μου, γιατί είμαστε αγγλόφωνοι και στο χωριό μου στην Πελοπόννησο, να ξέρεις. Ωραία, μην νομίζεις εκεί στον πύργο Ηλίας, δεν λέμε η μητρική μας γλώσσα το. Τα γαλλικά είναι, ναι, αλλά είναι τα άλλα γαλλικά. Τα γαλλικά της γαλλικής επαρχίας, της Provence που λέμε και στο χωριό μου. Επίσης, εχθές ήταν η πιο κρύα πρωτομαγιά των τελευταίων 70 ετών. Κάποια στιγμή, το μεταξύ πώς, πάλι καλά που, γιατί όταν έφυγα από το σπίτι το πρωί 5 ώρα, σκεφτόμουν, έλεγα να βάλω την παντόφλα που φοράγα χτες, την πιο ανοιχτή την πλατφόρμα, και να πάω έτσι με την πιο ελαφριά περιβολή, ανοίγω το παράθυρο πάγος, το κατάλαβα, αλλά μετά που γυρνάγαμε. Ωραία, είστε εκεί γύρω στη μία που ήμουν στην Κηφισία και κατέβαινα προς τα κάτω. Πάγωσα. Κυριολεκτικά. Πάρα πολύ κρύο. Για να δούμε πόσο θα συνεχιστεί λοιπόν, για να διαβάσουμε εδώ πέρα τι λέει. Συνεχίζεται λοιπόν η ψυχρή εισβολή το Σαββατοκύριακο. Η τρέλα αυτή του καιρού, της κρύας πρωτομαγιάς. Η Αθήνα το 87 είχε 17 βαθμούς. Το 1944 είχε 16 βαθμούς. Και χτες είχε 14. Κατάλαβες, πρωτομαγιά. Το ψυχρό αυτοκίνημα δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, οπότε μην στεναχωριέστε. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται επιτέλους η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Θα επιστρέψουμε σε πιο φυσιολογικές ανοιξιάτικες συνθήκες. Χιόνισε και στον Όλυμπο, που λέει άρχισε να πέφτει χιόνι. Δημιούργησε ένα πολύ ωραίο σκηνικό στα Λευκά. Δεν κατάλαβε κανείς ότι πρόκειται για πρωτομαγιά. Όλοι θεώρησαν ότι είμαστε εκεί Δεκέμβρη μήνα. Τη λέει εκεί, viral θα μόνος που έριξε βουτιά στα πανέργια στην πίστα του Ρέμπου. Εντάξει. Το έχω δει και αυτό να συμβαίνει. Εντάξει, για να δω, έκανε βουτιά εδώ, έκανε υπτίο, τι ακριβώς έκανε. Μάλιστα. Το χιονισμένο δάσος βλέπω εδώ επίσης που είναι πάρα πολύ όμορφο στον Λαϊλιά των Σερών. Από εκεί έπεσε χιόνι με το ύψος του να φτάνει τα 5 εκατοστά. Έπειτα και από την αποτομή. 5 εκατοστά χιόνι. Δεν είναι πολύ τα 5 εκατοστά χιόνι. Ναι, αλλά είναι χιόνι παρόλα αυτά. Είναι χιόνι. Δηλαδή δεν είναι ότι είχε 5 νυφάδες. Το έστρωσε, μάλλον αυτό εννοεί. Μάλιστα, τίποτα να φτιάξει σύντομα καιρός και να επανέλθουμε στην κανονικότητα και να κατεβάσω και τα καλοκαιρινά επιτέλους. Τι μου λέτε εδώ, καλημέρα. Ποια είναι η δεύτερη ομορφότερη παραλία στον κόσμο, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα? Για πες μου, ξέρεις ποια είναι? Και ποια είναι και η πρώτη, να δούμε. Η πρώτη είναι η Ενταλούλα στο Παλαουάν. Ναι.
1: Στον κόσμο.
0: Αυτή είναι η πρώτη. Έχουν δει τον Καϊάφα. Μου πούνε εμένα ότι είναι το Παλαουάν. Άντε από εδώ. Έχουν κατέβει να δουν και τα μέρη μας στην Πελοπόννησο που έκανε την Ενταλούλα στον Παλαουάν. Η οποία εντάξει, ωραία είναι, by the way. Κοίτα τι όμορφη. Τι έπαθα σήμερα και μιλάμε αγγλικές λέξεις. Όμορφη είναι. Αλλά δεν είναι ο Καϊάφας πιο ωραίος? Πόρτο το κατσίκι. Λοιπόν, νούμερο 2, ξέρεις ποια είναι όμως? Όχι, είναι η Φτέρη στην Κεφαλονιά. Η Φτέρη της Κεφαλονιάς κατέκτησε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως. Βρίσκεται σε απομονωμένο όρμο. Η πρόσβαση απαιτεί πεζοπορία, δεν θα πάμε. Σε απότομο μονοπάτι ή μεταφορά με σκάφος, κάτι που συμβάλλει στη διατήρηση της ηρεμίας και της φυσικής της ομορφιάς. Οι κριτές μάλιστα την περιέγραψαν ως μαγική παραλία με εκπληκτικό φόντο. Το Πόρτο Κατσίκι είναι στην 34η θέση. Στην 46η θέση βρίσκουμε το Πόρτο Τιμόνι. Υπάρχει παραλία που λέγεται Πόρτο Τιμόνι στην Ελλάδα? Το ήξερες εσύ καλά, η Φτέρη? Κοίτα, συγγνώμη που τώρα μου επιτρέπετε να τη δείχνω. Άμα την γκουγκλάρετε θα τη δείτε. Τι σχέση έχει το Παλαουάν με τη Φτέρη της Κεφαλονιάς? Δηλαδή, τι να πω τώρα, είναι τα συμφέροντα. Μας φάγα τα συμφέροντα. Τελείωσε. Η τρίτη είναι η Γουάρτον της Αυστραλίας, λευκή άμμος και άγρια φύση. Ναι, είναι όμορφη. Αυτή μάλιστα. Στην Αυστραλία. Μπορείς να τη βλέπεις απ' έξω την παραλία, δεν ανάγκη να μπεις μέσα. Στην τέταρτη θέση είναι η Νόζη Ιράνια στη Μαγαδασκάρη, όπου είναι δύο νησιά ενωμένα με άμμο, πάρα πολύ. Εξακολουθώ να ψηφίζω Κεφαλονιά. Τα Φίτζι επίσης, το East Beach στα νησιά Φίτζι. Καλή είναι, εντάξει. Η Αγκουίλα εδώ, εντάξει, και αυτή είναι στην έκτη θέση. Στην έβδομη θέση είναι στις Μαλδίβες. Στην όγδοη είναι στο Μεξικό. Στην ένατη είναι στην Καμπότζη. Ναι. Πάρα πολύ όμορφη. Στη δέκατη είναι στην Ταϊλάνδη. Κάτσε, θέλω να δω, σε παρακαλώ, πού βρίσκεται το Πόρτο Τιμόνι. Γιατί αυτό πρώτη φορά το ακούω, το Πόρτο Τιμόνι. Στην Κέρκυρα είναι το Πόρτο Τιμόνι. Κι όμως. Εκεί γιατί τις έχουν Πόρτο Κατσίκι, Πόρτο Τιμόνι, Πόρτο. Είναι το λιμάνι. Αλλά το είχαν βγάλει από τους Ιταλούς. Το Πόρτο Τιμόνι είναι η ωραιότερη παραλία, λέει εδώ, της Κέρκυρας, με τα γαλάζια νερά και την εξωτική ατμόσφαιρα. Άκου να δεις το Πόρτο Τιμόνι. Το ήξερες το Πόρτο Τιμόνι? Μην καταστρέψουμε με το τιμόνι, γιατί είπαμε και νωρίτερα άλλα πράγματα. Τι λες εδώ, φίλε μου? Κάτι έγραψες εσύ, Βαρκάρη, και το διέγραψες. Τι λες, με μαλώνεις? Βάλε εδώ να δω τι λες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Όσοι έχουν μπει στην παρέα μας, πρέπει να πάνε το πρώτο τιμόνι. Ναι, και εκεί έχει ωραίες παραλίες. Καλημέρα, η καλύτερη παραλία είναι αυτή που συνοδεύεσαι από μία ύπαρξη 60-30-90. Αυτά είναι, πράγματα τα οποία είναι επιφανειακά. Έχετε κάτι πιο ηλικιωμένες που κάνω, παιδί μου, παιδάκι μου? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν συμφωνώ. Όχι. Η καλύτερη παραλία είναι αυτή που έχει την καλύτερη παρέα. Μπορεί να μην είναι 60-30-90 κι εσύ. Άμα δηλαδή ήταν 60-30-95, εγώ θα επιμείνω να ζω με την επιφάνεια. Καλά θα κάνεις, πλάκα κάνω. Άμα δηλαδή ήταν 65-30-90, θα μας πείραζε, αγαπημένα μου? Ή μπορεί να κάνεις μια έτσι, για χάρη της παραλίας, όχι για άλλο λόγο. Όπως και να έχει, και έχει και πλάκα και έχει και σημασία. Αυτό που λέμε για την παρέα πραγματικά παίζει όλο, αλλά τώρα εντάξει. Αλλιώς είναι να είσαι στο Ελαουάν, αλλιώς είναι να είσαι στο Πόρτο Τιμόνι, το οποίο είναι πανέμορφο. Έτσι, για πες μου, επιφανειακέ μου, τι είπε, αγαπημένε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 7. Τη φάγαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, λέγοντας πολλά και διάφορα και εδώ, συζητώντας και σχολιάζοντας τα εκτενόμενα και το τι συμβαίνει ανά τον κόσμο. Η Eurovision πλησιάζει, έτσι. Περιμένω να το φέρει. Το φέρω το. Περιμένω να το φέρει. Δεν σηκώνω καμία λιγότερη θέση από την πρώτη. Τον συμπαθώ, τον εκτιμώ. Μου είναι πολύ συμπαθής ο Ακύλας. Μακάρι να το συμπαθήσουν και οι υπόλοιποι. Έχει γενικότερα ρεύμα. Θα δούμε, δεν έχω προλάβει να δω αναλυτικά. Έχεις δει κανέναν ανταγωνιστή μας? Συναγωνιστή μας? Έτσι, γενικότερα όλα αυτά τα οποία... Όχι. Τι να μας πει τώρα, είμαστε εμείς, καλοί είμαστε εμείς. Δε βαριέσαι, θα κάνει μια εξαίρεση. Στην 65-30-90. Μπράβο, καλέ μου. Ωραία. 7 done. Διάλειμμα, γιατί έχουμε και τηλεφωνικές στη συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 7.

0: στο Μέγκα ή στην Έρετη είναι αυτή, δεν βλέπω. Έρετη. Συμφωνούν και εδώ οι φίλοι μου ότι έχουμε άνοδο με τον Ακύλα. Στη δεύτερη θέση των προγνωστικών. Έλα, τώρα δεύτερη θέση τα προγνωστικά. Πρώτη θα βγούμε. Τελείωσε. Δεν το δέχομαι. Θέλω να πάει ο Ακύλας και να βγει και να κερδίσει και να σαρώσει. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Μπορεί να έχουμε στείλει και καλύτερα τραγούδια στο παρελθόν. Έτσι δεν σημαίνει ότι είναι το καλύτερο τραγούδι που έχουμε στείλει τα τελευταία δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Μου αρέσει όμως και γι' αυτό θέλω να επιβεβαιωθεί το success story αυτού του παιδιού, το οποίο ξεκίνησε από το μηδέν με 1 εκατομμύριο δυσκολίες. Με ταυτόχρονα, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι βεβαίως που αγαπούν αυτό που κάνουν, που ονειρεύονται να κάνουν τη δουλειά τους γνωστή σε όλο τον κόσμο και να μεταφέρουν το μήνυμα και τη δημιουργικότητά τους στον κόσμο, αυτό το έχει καταφέρει. Οπότε αυτό και μόνο είναι ένα παράδειγμα για αυτούς που παλεύουν στο κομμάτι και της καλλιτεχνικής σκηνής, ώστε να μπορούν να κυνηγούν τα όνειρά τους και τελικά να τα καταφέρουν. Και εκεί που ο Ακύλας πέρσι μπορεί και να είχε και θέματα στο πώς θα καταφέρει να βγάλει το μήνα του, φέτος καταφέρνει και πάει να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην Eurovision με πολύ καλά προγνωστικά και πολύ πιθανόν με μια πολύ μεγάλη καριέρα, η οποία ανοίγεται και μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί ξέρετε, η ευκαιρία δίνεται. Τώρα από εδώ και πέρα στο χέρι του είναι τώρα αν θα καταφέρει να έχει διάρκεια. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι και αυτό που παίζει ρόλο. Να πάει καλά να σκίσει, ξέρει ότι τον αγαπάμε, εδώ είμαστε μαζί του. Γιατί καλά είναι όλα, καλά είναι και τα βαριά, καλά είναι και η πόλη μας. Πάμε και καμιά ανάσα μουσική, ε. Θα πάμε μουσική ανάσα. Άντε, πάμε να βάλουμε τι έχει επιλέξει το άλλο είδωλο εδώ της παρέας μας ή Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Αλφα Radio 989.
2: È un mondo difficile. E vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma.

Ενώ ο κόσμος βρίσκει και τα κλασικά, τα κουλούγια Θεσσαλονίκης, γιατί ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης πλήρως το πρωί και ένα φέντο. Τι νομίζεις, δεν συμβαίνει. Το, μια που είπα τα ρολά με την κανέλα, ξέρεις τι έπαθα προχθές. Είχαμε στην Κυπριακή Πρεσβεία μία συνέντευξη τύπου για το συνέδριο το οποίο θα γίνει στην Ιθάκη 6 με 8 Μαΐου, τώρα την άλλη εβδομάδα, στην πανέμορφη Ιθάκη μας, για το θέμα που αφορά το δημογραφικό, που θα μιλήσουμε και προς το τέλος εκπομπής. Τελειώνουμε λοιπόν τη συνέντευξη τύπου και ξεκινώ να κατηφορίζω προς τα κάτω για να πάω να αγοράσω κάτι πράγματα εκεί από το κέντρο. Και όπως κατεβαίνω, είναι ένας φούρνος. Δεν θα σας πω το σημείο, δεν έχει καμία σημασία και θα κάνουμε και διαφήμιση. Όπου εγώ κατεβαίνω, δεν μπορώ να πω ότι με τα γλυκά τύπου cinnamon roll, αυτά τα κανέλα με τραβάνε ιδιαίτερα. Δεν θα σταματήσω να το πάρω δηλαδή ή να φάω. Ενώ με είναι σοκολάτα, έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Προσπαθώ λοιπόν να κατέβω και να περάσω, βλέπω μια ουρά κόσμου τεράστια. Η μύτη μου εντωμεταξύ έχει αρχίσει και με οδηγεί προς το φούρνο, μιας και μυρίζει η κανέλα. Έχουν πασπαλίσει μάλλον όλη την περιοχή με τόση κανέλα. Σε τραβάει απίστευτα. Περιμένω στην ουρά και εγώ, τι να κάνω, λέω θα δοκιμάσω. Δεν μπορώ να σου πω ότι αυτό που δοκίμασα θα το ξαναδοκιμάσω, γιατί εμένα δεν είναι οι γεύσεις μου τέτοιες. Η κανέλα όμως ακόμα και τώρα, γιατί έχουμε και κάτι μπαχάρια φοβερά, αντίστοιχη ουρά είχαμε κι εμείς. Και τι θέλω να πω με αυτό και πάμε σε τραγούδι. Ότι βλέπεις ότι αν έχεις μεράκι για αυτό που κάνεις, είτε είσαι στην Αυστραλία, είτε είσαι στο Σίδνεϊ, είτε είσαι στην Ερμού, είτε είσαι στην Πανεπιστημίου, είτε είσαι στο χωριό μου και στο χωριό στα Γιάννα που κάνετε εκείνες τις χορτόπιτες, τις συγκλονιστικές, τον κόσμο θα τον τραβήξεις. Ο κόσμος απλά αυτό που δεν έχει βρει μέχρι τώρα είναι να είναι ένα ποιοτικό προϊόν. Γι' αυτό πολλές φορές, αν θεωρούμε ότι κάτι περνάει και έλα μωρέ, εντάξει, ωραίο είναι, τελικά ο κόσμος δεν το επιλέγει. Όταν βάζεις μεράκι στα πάντα και αγάπη, θα έχεις και τις ουρές. Τώρα βέβαια εντάξει, καλό θα ήταν να ήταν το ΦΠΑ λίγο πιο χαμηλό και για τον κόσμο ο οποίος επιχειρεί, αλλά αυτό εντάξει, είναι κάτι που επίσης χρόνια τώρα ακούγεται. Κάποια στιγμή εύχομαι και εγώ να το δούμε να συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι. Θα πάμε σιγά σιγά προς το K20, έχουμε και άλλα να πούμε και μετά θα μιλήσουμε σιγά σιγά με τον πολύ καλό φίλο τον Κωνσταντίνο τον Καραμάνου, όπου είχαν μια πολύ ωραία δράση τις προηγούμενες μέρες στην Αρκαδία, να μας τα πει, εύχομαι να ξυπνήσει, να μας τα πει όλα αναλυτικά και να μεταφερθούμε κι εμείς. Κάτσε να δω πρώτα τι λέει εδώ ο φίλος μου. Εγώ κούκλα μου είμαι πλασμένη για την, τι λέει εδώ, δεν βλέπω, για την Ιώνα Αμυγδάλου. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Επίσης έχει βγει μια καινούργια σοκολάτα. Δεν θα κάνω διαφήμιση, αλλά εντάξει, πρέπει να το πω. Η οποία είναι συγκεκριμένης εταιρείας και είναι μέσα με μπισκότο. Πώς ήταν αυτό το μπισκότο το που κάνει κάπως κανέλα. Έχει μια γεύση. Λότους. Άμα τη φάτε αυτή τη σοκολάτα, θα σου πω μετά ποια είναι. Δοκιμάστε τη, ψάξτε να τη βρείτε. Δεν θα πω ποια εταιρεία είναι. Είναι μικρή, δεν μεγάλη. Όχι, εταιρεία μεγάλη. Η σοκολάτα δεν είναι μεγάλη. Δοκιμάστε. Είναι μέσα με γέμιση μπισκότο λότους. Τι να σου πω δηλαδή. Νομίζεις ότι τρως τι Ντουμπάι, τσοκολέιτ, τι αυτά. Εντάξει. Είναι, την προτιμώ από την Ιώνα Αμυγδάλου. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Άμα φέρεις αγαπητέ μου να φάμε τα γλυκά που λέμε νωρίτερα, δεν θα χωράμε μετά από την πόρτα. Οπότε άσε και τώρα, γιατί προσπαθούμε λίγο να μαζευτούμε. Ανοίγει ο καιρός. Καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει στην παρέα μας. Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου ο Ρέστης Παπάς. Εδώ σχολιάζουμε, συζητάμε, βλέπουμε και μεταξύ μας και εντός αέρα και εκτός αέρα. Σας έχουμε κάνει εδώ κοινωνούς όλων των θεμάτων τα οποία συζητάμε εδώ μεταξύ μας. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι η παρέα. Λες κάτι εσύ, λέω κάτι εγώ, κάτι σχολιάζουμε. Προσπαθούμε κι εμείς λοιπόν να είμαστε καλή παρέα για σας, με καλή διάθεση, την οποία ξέρετε ποιο είναι το μαγικό. Να σας το πω, ότι ακόμα και όταν μπορεί εμείς να είμαστε έτσι λίγο νισταγμένοι, λίγο έτσι να λέμε τώρα αυτό, εκεί θα έχουμε πόσα είναι η διάθεση, με το που καθόμαστε εδώ μπροστά από το μικρόφωνο και έχουμε αυτή την επαφή με εσάς, αμέσως φτιάχνει και η δική μας η διάθεση, τα ξέρετε. Οπότε αυτό είναι, μην νομίζετε ότι εμείς σας κάνουμε παρέα, μπορεί εσείς να μας κάνετε και καλύτερη παρέα. Άρα τι πρέπει να κάνετε, να στείλετε μήνυμα. Να πείτε μια καλημέρα. Πώς τι πρέπει να κάνετε, 6, 9. 47, ευχαριστώ για τα καλά λόγια και για τις αγάπες που μου στέλνετε εδώ. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο ρυθμός του Viber που μπορείτε να μας στείλετε καλημέρα. Αν μ' ακούει η κυρία Ανθή που τα είπα τα χτεσινά τα καλά τα λόγια, λέω και τώρα καλημέρα, να ξέρετε. Εκεί από τη γειτονιά μου. Άμα δεν μας άκουσε χθες, έχασε, έλεγα πολλά διθυραμβικά. onerpapakialfaradio989.gr είναι το email μας. www.alfaradio989.gr είναι το site από το οποίο μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όπου και αν βρίσκεστε, και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Εν τω μεταξύ, όπως έχουμε γράψει εδώ τα στοιχεία. Και στο τέλος κάτω-κάτω έχει γράψει μάλλον η Έλσα. Παρακαλώ, μην μου τζουρώνετε το χαρτί. Θα το έλεγα και αυτό σε λίγο, να ξέρεις. Γιατί αυτό καμιά φορά συμβαίνει. Τα λες μηχανικά κάποια πράγματα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, για να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε, να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο με τη δική μας ματιά. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε, θα σας πάω στην Αρκαδία μέσω Αθήνας. Αμέ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ναι, αυτό το γεωκομείο, το οποίο είναι στους Αμπελοκήπους, που ήταν γεωκομείο κολαστήριο, το βλέπω εδώ πέρα στα παιδιά, το ακούσατε, που ήταν μέσα 4 ή 5, πόσοι ήταν ηλικιωμένοι, και ήταν σε ένα διαμέρισμα με τραγικές συνθήκες, με οσμές, με δυσοσμίες, με ακαθασίες, με κακές συνθήκες υγιεινής. Τι κακές, κάκιστες, χείριστες συνθήκες υγιεινής. Έβλεπα τα σχόλια χτες στα social media, γιατί αντικειμενικά η εικόνα η οποία, ό,τι και να θέλουμε να λέμε εμείς, υπάρχει και η εικόνα της κοινωνίας η οποία ξέρετε, επιβιώνει και υπάρχει καθημερινά. Και μέσα από τα social media, ναι μεν θα δεις και τοξικότητα και κακία και δυσκολίες και ταυτόχρονα όμως θα ακούσεις και ιστορίες. Διάβαζα λοιπόν διάφορα σχόλια χτες για το συγκεκριμένο θέμα. Το παράνομο γεωκομείο λοιπόν, όπου εκεί παρακαρίστηκαν ψυχές. Και ταυτόχρονα διάβασα και ένα σχόλιο το οποίο... Αχ, και θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο μου συνέβη χθες και επίσης με φέρε σε δύσκολη θέση. Το ένα από τα σχόλια λοιπόν το οποίο διάβαζα χτες ήταν ότι ξέρετε κάτι, όταν παίρνεις 4 εκατοστάρικα σύνταξη και δεν έχεις που να ζήσεις και δεν μπορείς και σε ποιο γεωκομείο θα πας όταν είναι άλλου είδους ή θα σε πάνε. Γιατί υπάρχει περίπτωση του να εγκαταλείπεις τους ανθρώπους σου και να τους παρκάρεις που λέμε σε ένα γεωκομείο. Υπάρχει και περίπτωση να υπάρχουν τόσο σοβαρά θέματα υγείας όπου να μην μπορεί μια γυναίκα που έχει στο σπίτι, η οποία και αυτή παίρνει αρκετά χρήματα, να ανταπεξέλθει, να είναι θέματα κινητικότητας, να είναι θέματα επιθετικότητας που δημιουργούνται από το Αλτσχάιμερ. Είναι πάρα πολλά τα οποία στους ηλικιωμένους ανθρώπους υπάρχουν και... τα βλέπουμε και μας στεναχωρούν. Όταν λοιπόν παίρνεις 4 και 5 εκατοστάρικα, μπορεί να σκεφτείς ότι είναι μια λύση. Βεβαίως στην πορεία, όταν καταλάβεις τι συμβαίνει, τον άνθρωπό σου θα βρεις τον τρόπο, πάση θυσία, να μην τον έχεις σε αυτές τις συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένα σχόλιο το οποίο λέω, κοίτα να δεις, ισχύει και αυτό. Χτες το βράδυ λοιπόν, και πάμε σε τραγούδι, είμαι εξαπλωμένη. Κοιμάμαι στο κρεβάτι μου, εκεί στην περιοχή της Ξενίας, στην πλατεία Μαβίλη, και περνάει ένας νεαρός άνθρωπος, πρέπει να ήταν, ο οποίος μίλαγε στο κινητό, ουλιάζοντας, μίλαγε με τους δικούς του στο τηλέφωνο και τους έλεγε κάτι που αφορά την προσωπική του ζωή, αν με αντιλαμβάνεστε, και κατά πόσο δεν το αποδέχονται. Ο σπαραγμός που είχε στο τηλέφωνο, λέγοντάς το αυτό, μου ήθελα πραγματικά, άμα προλάβαινα, θα κατέβαινα να τον πάρω αγκαλιά. Δηλαδή, ήταν τέτοιος ο σπαραγμός στα δευτερόλεπτα τα οποία πέρναγε περπατώντας και φώναζε και μίλαγε και έλεγε συγκεκριμένα πράγματα που, βέβαια, παιδιά, αγκαλιάστε τους ανθρώπους σας. Δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, τα παιδιά μας είναι παιδιά μας με διαφορετικές σκέψεις, με διαφορετικά όνειρα, με διαφορετικές οτιδήποτε. Μην φέρνετε τους ανθρώπους σε αυτό το σημείο απόγνωσης, μιας και δεν έχουμε τις ίδιες επιλογές όλοι οι άνθρωποι. Ήταν το βράδυ χτες, σου λέω, με μετάραξε χθες το βράδυ, στεναχωρήθηκα. Και επειδή μπορεί να έρθουν όλοι, εμείς δεν θα έρθουμε σε αυτή τη θέση, μπορεί να έρθουμε για άλλο λόγο, όχι για αυτόν. Αφήστε τους ανθρώπους να ζουν τη ζωή τους όπως επιθυμούν, να είστε δίπλα τους και να τους στηρίζετε. Χτες πραγματικά το βράδυ με έπιασε ψυχή μου. Κλείνει η παρέθεση, πάμε βάλουμε τα ραγούδια, γιατί θα σας ρίξω και καλά κέφια έχουμε μέχρι τώρα. Ναι, του έλεγε στο τηλέφωνο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Δεν θα ανοίξω πάλι το θέμα που βλέπω εδώ που σχολιάζουν για τα πατίνια. Άλλη μέρα θα τα σχολιάσω αυτά. Τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες και για το πόσο είναι φοβερό και πόσα ατυχήματα και δυστυχήματα συμβαίνουν καθημερινά. Πρέπει πραγματικά να βρεθεί μια λύση και εφόσον δεν μπορούμε με άλλο τρόπο να τα διακόψουμε, να βρεθεί ένα πλαίσιο στα οποία θα, όσο γίνεται, θα υπάρχει μεγαλύτερη προφύλαξη. Λοιπόν, πάμε τώρα μια βόλτα. Δεν είναι ακριβώς στο χωριό μου, είναι κοντά στο χωριό μου, οπότε έχω μια παραπάνω συμπάθεια στους Αρκάδες, μιας και εμείς είμαστε από την Πελοπόννησο, όπως ξέρετε, κατά το ίμιση από την πανέμορφη Ηλία. Και πριν από λίγες μέρες είχαμε ξαναμιλήσει με τον αγαπητό κύριο Κωνσταντίνο Καραμάνο, που έχουν την εξαιρετική πρωτοβουλία και κάθε χρόνο έχουν τα γεωργάντια εκεί στην Αρκαδία, και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας επιβεβαιώσει το με πόση επιτυχία στέφθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Τι κάνετε, αγαπητέ μου, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας, κυρία Σπυροπούλου, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Όπως είπατε κι εσείς, πριν περίπου ένα μήνα πραγματοποιήθηκαν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τα γεωργάντια και στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Τυχαίνει να είμαι στο στενό. Στο παγωμένο στενό, μάλιστα, γιατί οι θερμοκρασίες.
1: Πόσο θερμοκρασία έχει?
2: Έχουμε 5 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, καλά είστε. Αλλά έχετε και τη φύση γύρω-γύρω που είναι πανέμορφη και που, εντάξει, εδώ είχε 12 βαθμούς, 10 εδώ, και είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί που είστε εσείς έχετε και ωραία βλάστηση γύρω-γύρω.
2: Ακριβώς.
1: Για πείτε μου, τι είναι τα γεωργάντια, λοιπόν, για να θυμηθεί και ο κόσμος, και τι ακριβώς περιλαμβάνει στις δραστηριότητες, για να δούμε, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς με το που κλείνετε τη μία σεζόν, σιγά σιγά μπαίνετε σε μια διαδικασία διοργάνωσης της επόμενης εκδήλωσης.
2: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή κάνουμε τον απολογισμό της τέταρτης διοργάνωσης. Τα γεωργάντια είναι ένας αγώνας δρόμου, ένας αγώνας τιμής για τον Ολυμπιονίκη της δισκοβολίας, τον Νικόλαο Γεωργαντά, ο οποίος είχε την καταγωγή του από το στενό. Mm-hmm. Και ξεκινήσαμε το 2023 και φτάνοντας το 2026 πραγματοποιήσαμε την τέταρτη διοργάνωση. Όπως πολύ καλά είπατε, μόλις τελειώνει μία διοργάνωση, ξεκινάει αμέσως η επόμενη, ξεκινάει η προετοιμασία της επόμενης. Ξεκινάνε να δούμε τι λάθη έγιναν, πώς θα το διορθώσουμε και πώς θα δομήσουμε την επόμενη διοργάνωση. Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας όλη η Οργανωτική Επιτροπή προς όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα, στο Δήμο Τρίπολη, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στους εθελοντές μας, στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, αλλά και στην οικογένεια Γεωργαντά που συμβάλλει κάθε χρόνο με μία τιμητική χορηγία, να το πούμε έτσι, προς τον καλύτερο Αρκάδη Σκοβόλο, κάτι που συμβάλλει για την προετοιμασία
1: τους
2: επερχόμενους αγώνες.
1: Δεν μου λέτε πόσο κόσμο είχατε φέτος?
2: Φέτος είχαμε πάνω από 500 συμμετοχές.
1: Μπράβο.
2: Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί βλέπουμε ότι κάθε χρόνο, χρόνο με το χρόνο, η διοργάνωση μεγαλώνει και γίνεται θεσμός πλέον για την περιοχή, και βλέπουμε λοιπόν και στις γύρω περιοχές ότι έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται και άλλες διοργανώσεις. Παίρνουν παράδειγμα από εμάς και βλέπουμε ότι ο αθλητικός τουρισμός σιγά σιγά έχει αρχίσει και αναπτύσσεται στην περιοχή.
1: Νομίζω ότι η Αρκαδία, επειδή έχει και τη δυνατότητα του να μπορείς να βρεθείς εκεί οδικός και έχετε φτιάξει και τους δρόμους, γιατί τα λέω αυτά, να ξέρετε, και πάρα πολύ καλά και με πολύ εύκολο τρόπο να βρεθείς σύντομα, θα αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια. Έχει ήδη ξεκινήσει καλά και στο παρελθόν, γιατί έχετε και πανέμορφα μέρη. Αλλά τώρα βοηθάει ακόμα περισσότερο αυτό. Και το κομμάτι του αθλητικού τουρισμού, μιας και εσείς ασχολείστε και με τον αθλητισμό και με τα διοικητικά του, είναι ένας τρόπος για να, νομίζω, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και αυτού του είδους τους τουρίστες που ταξιδεύουν από όλο το μέρος του κόσμου για να βρεθούν σε διοργανώσεις αθλητικές. Πρέπει να το αναπτύξουμε αυτό, έτσι κι αλλιώς.
2: Ακριβώς. Εμείς αυτό προσπαθούμε κάθε χρόνο. Και επίσης να πούμε ότι ο αθλητισμός είναι ένας τομέας ο οποίος συνδυάζεται με πολλούς άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα τα τοπικά προϊόντα, τα οποία και εμείς συνδυάζουμε μέσω των δράσεών μας κάθε χρόνο, στη συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης, και φέτος προβάλαμε τα τοπικά προϊόντα και τις τοπικές γεύσεις με μια μικρή έκθεση στο
1: χώρο. Έχω φάει το καλύτερο τυρί της ζωής μου στα Λαγκάδια Γορτινίας, να ξέρεις.
2: Ακριβώς.
1: Δεν έχω φάει ωραιότερο τυρί στη ζωή μου, το θυμάμαι ακόμα. Είχα έρθει, θυμάμαι, με κεράσανε και είχα, δοκίμασα λίγο τυρί εκεί στα τυροκομεία που έχετε. Και τελικά πήρα για να έχω μαζί ένα κιλό τυρί. Έκατσα στην πλατεία εκεί στα Λαγκάδια στη Θέα. Πήρα δύο παξιμάδια και έπρεπε να φάγα ένα, γιατί δεν είχε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Έπρεπε να φάγα ένα κιλό τυρί, αγαπητέ μου κύριε Καραμάνε, με δύο παξιμάδια συγκεκριμένα. Δεν παλεύετε το τυρί αυτό που έχετε κάτω στην Αρκαδία και εδώ. Και αλλά και το κρέας και τα κρεατικά και τα κατσικάκια και όλα αυτά. Αλλά αυτό ειδικά είναι μοναδικό. Να, το λέω και ακόμα το θυμάμαι.
2: Ο αθλητισμός συνδέεται και με τον πολιτισμό.
1: Με τον πολιτισμό δεν συνδέεται ο αθλητισμός, αλλά αυτό είναι άλλο. Δεν πειράζει. Εγώ δεν αθλούμαι.
2: Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω και την DRNS, την οποία είχαμε την υποστήριξή της φέτος και την προηγούμενη ημέρα του αγώνα πραγματοποιήσαμε το πρώτο drone show της Αρκαδίας.
1: Α, τι ωραία.
2: Ο κόσμος έμεινε κατενθουσιασμένος, δημιουργήθηκαν διάφοροι σχηματισμοί στον ουρανό του στενού.
1: Τι σχηματισμούς κάνατε, φαντάζομαι σχετικά με τον Ολυμπιονίκη,
2: Προβλήθηκαν σχηματισμοί όπως η μορφή του Ολυμπιονίκη, μηνύματα Ολυμπισμού, μηνύματα Ολυμπιακών αξιών. Θέλαμε να περάσουμε το μήνυμα ότι τα Γεωργάντια είναι ένας αγώνας ο οποίος προβάλλει αυτά τα ιδεώδη και αυτές τις αξίες.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι μόνο η αρχή. Είναι τέταρτη χρονιά, όπως μας είπες η προηγούμενη. Πάμε τώρα για την πέμπτη. Αλλά φαντάζομαι ότι θα έχετε και άλλες πολλές δράσεις. Να πω εδώ ότι ο κ. Καραμάνος είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος και ασχολείται πάρα πολύ με το κομμάτι του αθλητισμού. Και μαζί και με τον πολύ καλό μου φίλο, τον Κωνσταντίνο το Χαλιορή, ο οποίος είναι επικεφαλής εκεί στο ΆΚΑ, τον βοηθάει και τον υποστηρίζει στο να κάνουν εξαιρετικές δράσεις και θα δούμε φανταστικά πράγματα. Εδώ θα είμαστε όλα για να τα αναδείξουμε. Κωνσταντίνε μου αγαπημένε.
2: Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και το ΆΚΑ και τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή, τον Γενικό Διευθυντή του ΆΚΑ, που κάθε χρόνο είναι δίπλα μας, μας στηρίζει και προβάλλει και υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια του οργανισμού και στις περιοχές της επαρχίας και της περιφέρειας.
1: Τίποτα, είμαστε σε μια νέα εποχή που αφορά τον αθλητισμό, βοηθάτε και εσείς πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος για να προσελκύουμε και παιδιά, νέα παιδιά στον αθλητισμό και να φεύγουν από άλλα άσχημα μονοπάτια, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό που κάνετε για το μέλλον μας, για το μέλλον της νεολαίας μας. Εδώ είμαστε την επόμενη φορά, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να κάνουμε την εκπομπή από το χωριό, από το στενό. Εντάξει.
2: Βεβαίως, όποτε θέλετε, σας περιμένουμε.
1: Θα δούμε. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλους. Να είστε καλά, μου φίλεστε εκεί και τον Δήμαρχο. Φιλιά πολλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, 7:37, τραγουδάκι. Να σου πω κάτι που. Συγγνώμη τώρα κιόλας, αλλά δεν πρέπει να το πω. Αλλά εγώ κάπως λίγο. Δεν είναι καλό όταν σκοτώνονται άνθρωποι, το ξέρεις. Αλλά ένας Αμερικανός εκατομμυρίουχος κυνηγός καταπλακώθηκε από ελέφαντες σε σαφάρι. Και έχει όλο μέσα το κομμάτι του πώς πήγαινε συνέχεια και κυνηγούσε αντιλόπες και τα ζωάκια και τα τάραζε. Και κάποια στιγμή τα λαθήκαν τα ζωάκια και δεν είχε καλό τέλος. Καθένας επιλέγει τη ζωή του, να ξέρεις, και το πώς θα ζήσει. Δεν θέλω να, επειδή χάθηκε ένας άνθρωπος, δεν είναι καλό αυτό που λέω. Αλλά παρόλα αυτά, να ξέρουμε ότι η φύση, το έχω ξαναπεί και θα το λέω για πάντα, θα βρει πάντα τον τρόπο να επιβιώσει. Εμείς οι άνθρωποι δεν τον έχουμε τον τρόπο. Ας αφήσουμε και τα ζωάκια λοιπόν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κυνηγάμε αντιλόπες. Υπάρχει λόγος να πω ότι κυνηγάς για να φας, να το καταλάβω. Να πω ότι κυνηγάς την αντιλόπη που είναι τόσο όμορφο ζωάκι. Η αντιλόπη είναι αμέριμνη και περπατάει στο δάσος. Τι σε κάνει να θες να τη σκοτώσεις? Τι είναι αυτό το οποίο σου δημιουργεί? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό να προσέχουν. Συγγνώμη τώρα που το από αυτό. Δεν είμαι με τους φίλους κυνηγούς, τους αγαπώ. Αλλά αυτούς που κυνηγάνε αντιλόπες δεν τους συμπαθώ. Πάμε να δούμε λοιπόν, να ακούσουμε τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ορίστε, ο Ακύλας ήταν αυτός. Και βλέπετε ότι σιγά σιγά θα δούμε και άλλα διαμαντάκια. Πάει να πει ότι είναι πολύ όμορφο το τραγουδάκι. Και στο στυλ του. Δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά άλλαξε εντελώς. Είναι ακριβώς το ίδιο στυλ. Με ρωτάτε λεπτομέρειες για το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα. Δεν θα μπω τώρα στη δικασία να πω άλλα, γιατί θα γίνω κακιά. Και δεν θέλω. Ήταν 75 ετών, ήταν ιδιοκτήτης αμπελώνων, βρισκόταν σε κυνήγι αντιλόπης, όταν ο ίδιος και ο οδηγός του ήταν ξαφνικά αντιμέτωποι με 5 θηλυκούς ελέφαντες μαζί με ένα μικρό. Αυτή η συνάντηση λοιπόν οδήγησε στο μοιραίο επεισόδιο με αποτέλεσμα ο κυνηγός να χάσει τη ζωή του, ο συνοδός του να τραυματιστεί σοβαρά. Ο 75χρονος, είσαι και 75 δηλαδή, ήταν γνωστός στο χώρο του κυνηγιού, είχε συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό κυνηγετικών τροπαίων από την Αφρική και τις ΗΠΑ. Μάλιστα, αν μπείτε και ψάξετε και δείτε το σαλόνι του, θα δείτε ότι είχε αρκετά τέτοια περιστατικά. Τι λέει εδώ, ναι, καλημέρα. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τη βιομηχανία του Trophy Hunting, μια δραστηριότητα πολλών εκατομμύριων δολαρίων που εξακολουθεί να προσελκύει εύπορους κυνηγούς διεθνώς παρά τις έντονες αντιδράσεις οργανώσεων προστασίας της άγριας ζωής. Άμα συνεχίσουμε έτσι, μπορεί με έναν τρόπο από μόνο του να διορθωθεί το θέμα. Κατάλαβες. Ναι, αλλάζω θέμα. Σας λέω, δεν πρέπει να. Είναι αυτό που λέμε το political correct. Αλλά επειδή με ξέρετε και επειδή ξέρετε και πώς λειτουργώ και την ειλικρίνεια που έχουμε, κάποια πράγματα είναι καλό να τα σεβόμαστε. Και η φύση είναι το σημαντικότερο από όλα αυτά, πρέπει να σεβόμαστε. Για να δω τι μου λέτε εδώ. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα, λέτε εδώ για τον Τραμπ και για τα. Θα το δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η ιστορία αυτό με το 25% στους δασμούς στα εισαγόμενα φορτηγά και αυτοκίνητα. Μου λέτε εδώ, ναι, τα είπαμε για τον Γιαννακόπουλο, δεν με ακούτε νωρίς. Να σας πω κάτι, υπάρχει, λέει, πάρα πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή στη χώρα. Δεν το φανταζόμουν. Δεν πήγε το μυαλό μου, δηλαδή, από τα σύννεφα πέφτω. Οι νέες ψηφιακές διασταυρώσεις της ΑΔΕ αποκαλύπτουν μικρές εταιρείες όπου στείλουν εικονικούς τζίρους εκατομμυρίων, εξαφανίζοντας ΦΠΑ και φόρους. Το 1 στα 5 ευρώ που παράγονται στην Ελλάδα, όπου είναι γύρω στα 45 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, εξαφανίζεται από το ραντάρ της οικονομίας. Δεν φορολογείται, δεν καταγράφεται, δεν επιστρέφει ποτέ στην κοινωνία. Είναι το 21% του ΑΕΠ, ένας τεράστιος κρυφός κουμπαράς, διαβάζοντας το πρώτο θέμα, που αν άνοιγε θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει παροχές, να μειώσει φόρους και να στηρίξει την ανάπτυξη χωρίς νέα μέτρα. Και να επιστρέψει πίσω, θα έλεγα, πάρα πολλά κίνητρα στον κόσμο, στη νεολαία, στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα και με το στεγαστικό, θέματα τα οποία υπάρχουν και είναι. Έτσι, ουσιαστικά λοιπόν πρόκειται για ένα παράλληλο σύστημα αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων που λειτουργεί κάθε μέρα δίπλα στην κοινωνική οικονομία με δικούς του κανόνες, με μετρητά χωρίς αποδείξεις. Και όσο αυτό το σύστημα παραμένει, τόσο και το κράτος ψάχνει αλλού τα χρήματα και που τα ψάχνει στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους και στις συνεπείς επιχειρήσεις. Όπου αν δεν φτάσεις να κάνεις την πληρωμή στην ώρα της και περάσει και ένα χρονικό διάστημα, θα σου μπλοκαριστεί ο λογαριασμός, θα έχετε ζήσει όλοι, θα σου δημιουργηθεί πρόβλημα με τις πληρωμές, θα σου δημιουργηθεί πρόβλημα σαν επιχείρηση, θα δημιουργηθούν άλλα θέματα, αλλά αν είσαι συνεπής συμβαίνει αυτό. Αν όμως δεν είσαι συνεπής και είσαι στην μαύρη τρύπα αυτή των δισεκατομμυρίων, δεν έχεις πρόβλημα. Άρα λοιπόν, και δεν μιλάω για την τρέχουσα κυβέρνηση ξανά, μιλάω γενικώς, γιατί αυτό το θέμα δεν έγινε την τελευταία πενταετία, δεκαετία. Έτσι, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, για τα μαύρα θυμάμαι. Και μη σας πω ότι υπάρχει και εξέλιξη τα τελευταία χρόνια με τις τράπεζες και με τις κάρτες που γίνονται οι πληρωμές όλες και περνάνε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αν όμως θες, παρόλα αυτά, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, τα ψιλοκαταφέρνεις να τα λύσεις τα θέματα αυτά. Ναι, δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο. Θα μου πεις, είναι η ζωή δίκαιη. Δεν είναι δίκαιη και η ζωή. Ας κάνουμε εμείς τη δικαιοσύνη όμως αυτή που αντιλαμβανόμαστε για την κοινωνία μας και ας μην είναι η ζωή από μόνη της δίκαιη. Ας βάλουμε εμείς τους κανόνες που διέπουν μια κοινωνία σωστά οργανωμένη. Αυτά. Να πάμε σε διάλειμμα και μετά να σας πω για το συνέδριο, για το δημογραφικό. Πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Τετάρτη 6 Μαΐου θα έχουμε την τιμή και τη χαρά και εγώ ακόμα περισσότερο να βρεθώ ανάμεσα σε φίλους και ανθρώπους που εκτιμώ ιδιαιτέρως να μιλήσουμε για το πολύ μεγάλο θέμα που αφορά το πρόβλημα του δημογραφικού στη χώρα μας, το οποίο έχει άπειρες προεκτάσεις και ταυτόχρονα συνδυάζει πολλά θέματα, συνδυάζει ελλειπή ενημέρωση στο επιστημονικό κομμάτι, συνδυάζει μη ιδιαίτερη οικονομική υποστήριξη στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους, συνδυάζει κοινωνικά φαινόμενα, συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα μαζί και που το γεγονός ότι υπάρχουν τέτοιου είδους δράσεις βοηθούν στο να ανοίξει αυτή η συζήτηση και να καταλάβουμε κι εμείς πόσο σημαντικό είναι αυτό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, το ξέρετε, τον εκτιμώ ιδιαιτέρως, είναι ο πρόεδρος του ΙΣΑ, ο Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας, Ελιτούρ. Τι κάνετε, αγαπημένο μου κύριε Πατούλη, πώς είστε, ετοιμάζεστε για την Ιθάκη?
1: Βεβαίως, καλημέρα κυρία Σφυροπούλη, καλημέρα. Σε εσάς, σε τους ακροατές σας, καλό μήνα σε όλους.
0: Να είμαστε καλά.
1: Και βέβαια καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά και ο μήνας Μάιος να είναι καλύτερος από τον Απρίλιο. Και πράγματι εμείς θεωρούμε ότι, όπως πολύ σωστά εισαγωγικά είπατε, το θέμα του δημογραφικού είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο μπορεί να μην μας αφορά στην καθημερινότητα, αλλά ίσως είναι το μεγαλύτερο θέμα που πρέπει να επιλύσει η Ελλάδα, η Κύπρος και σίγουρα η Ευρώπη. Είναι ένα θέμα το οποίο εμείς σαν φορείς κοινωνικοί, επιστημονικοί, θα πρέπει να μας προβληματίσει, να το βάλουμε στο τραπέζι και προφανώς να μπορέσουμε να το φωτίσουμε ώστε οι κοινωνίες, αλλά πάνω απ' όλα η πολιτεία, να το αναλάβει ακόμα μεγαλύτερη σφουδή. Πράγματι, όπως πολύ σωστά είπατε, στην Ιθάκη ο στόχος μας είναι να βρεθούμε κάποιοι, αν θέλετε, άνθρωποι που ενδεχομένως έχουν τις ίδιες ευαισθησίες, τις ίδιες εμπειρίες και εκμεταλλευόμενοι, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, το ότι ξεκινάει και η Προεδρία της Κύπρου στην Ευρώπη, ώστε να γίνει και μια μεγαλύτερη διεθνοποίηση, γιατί θα συμμετάσχει προφανώς και υπό την αιγίδα και την οργάνωση και στην διοργάνωση και της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της πρεσβείας της Κύπρου.
0: Γνώρισα και τον πρέσβη προχθές στη συνέντευξη τύπου, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος με το θέμα και μπράβο.
1: Είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος, ιδιαίτερα οργανωτικός. Και θα έλεγα, ήδη θα έρθουν αρκετοί πρέσβεις της Ευρώπης ώστε να μεταφέρουν και τα αποτελέσματα αλλά και να εισηγηθούν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αλλά και συγχρόνως θεωρώ ότι η συνδιοργάνωση και της Ένωσης Μικρών Νησιών και της Ελληνικής Εταιρείας Απαραλλαγικής Υγείας, του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου, του Παγκόσμιου Ποκρατήριου Συντού, του Ποιοδικού Συλλόγου της Αθήνας, αλλά και προφανώς αιγίδες όπως είναι της Υπουργείου Οικογένειας και την Υπουργείου Υγείας, δείχνουν
0: και, και την πολύ μεγάλη υποστήριξη και αγκαλιά του Δήμου Ιθάκης που υποστηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια, έτσι.
1: Και θα κατέληγα, προφανώς, διότι γι' αυτό ακριβώς γίνεται στην Ιθάκη, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα συμβολισμό πραγματικό, δηλαδή ότι μέσα από μια πορεία που έχουμε περάσει όλοι μας θα πρέπει να βρεθούμε στην Ιθάκη μας για να δώσουμε λύσεις σε αυτό το ζήτημα ή να πούμε απόψεις που θα προβληματίσουν για να δοθούν λύσεις προφανώς. Και βέβαια εκεί συναντούμε τον Δήμο, τον Δήμαρχο, μια δημοτική αρχή που έχει αγκαλιάσει και ένα ωραίο νησί που νομίζω θα προσφέρει και πλούσιες καλές μέρες αναμνήσεων αλλά και καλών ωρών.
0: Δεν έχω έρθει ποτέ στην Ιθάκη. Ο πολύ καλός μας φίλος και ένας από τους ανθρώπους ο οποίος πραγματικά παλεύει για όλο αυτό το κομμάτι, ο Κωνσταντίνος ο Πάντος, ο μευτήρας, ο γυναικολόγος, μου έχει πει τα καλύτερα για την Ιθάκη. Οπότε ανυπομονώ να έρθω κι εγώ, αγαπητέ μου κύριε Βατουλίκη.
1: Ο κ. Πάντος θα έλεγα την ελάτη της Ιθάκης, γιατί τα καλοκαίρια δεν υπάρχει κανένα καλοκαίρι σχεδόν που δεν θα πάει αυτό και η πολυμελής οικογένειά του.
0: Βέβαια.
1: Μας έχει συμπαρασύρει όλες μας προφανώς και εμένα προσωπικά και την οικογένειά μου τα τελευταία 3 χρόνια. Αλλά ο συμβολισμός αυτού του νησιού είναι σημαντικός πέρα της ομορφιάς. Και είμαι σίγουρος, κυρία Σφυροπούλου, εσείς και με την ευαισθησία του δημοσιογράφου, αλλά και αυτά που θα δείτε, θα σας αρέσουν και θα τα περιγράψετε κιόλας.
0: Σημασία έχει να βάλουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει ένα λιθαράκι για όσους επιλέγουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, γιατί είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι συνειδητά και με απόλυτα σεβασμό και πολλές φορές και με οθό σκοπό, αν δεν είσαι έτοιμος ή δεν νιώθεις έτοιμος, δεν χρειάζεται να το κάνεις. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω οικονομικών συνθήκων, κοινωνικών συνθήκων και έλλειψης ενημέρωσης για πράγματα που αφορούν την ΝΑΜΗ. Τα έχω μάθει κι εγώ τώρα. Τα μαθαίνω κι εγώ τώρα μαζί σας. Και με τον κύριο Πάντο.
1: Είναι αλήθεια ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην ατομική ελευθερία. Και αυτός ο σεβασμός, στο μόνο που μπορεί να προσθέσει κανείς, είναι η γνώση του ότι όταν κάποιος γνωρίζει και από τα θέματα της υγείας, το αδύνατο ξέρει αυτό που είπατε για την άμυνα, την αντιμιλέρια ορμόνη και το θυκικό.
0: Εγώ από εσάς τα έμαθα αυτά, δεν τα ξέρω.
1: Βέβαια, αφού μας παρακολουθείτε με πολύ τακτικό τρόπο, θα σας πω λοιπόν, κυρία Σφυροπούλου, ότι αυτό είναι η επιστημονική άποψη και γνώση, η οποία θα πρέπει να τεθεί επί την βάση της γνώσης όλων μας και της απόφασης που θα αναλάβει ο καθένας προφανώς, και οι γυναίκες και οι άντρες. Από την άλλη πλευρά, να δούμε τι ενέργειες πρέπει να γίνουν, ώστε εφόσον γνωρίζουμε, αλλά και συγχρόνως εφόσον γνωρίζουμε ότι όσο συρρυκνώνεται ο πληθυσμός των χωρών, τι σημαίνει σε επίπεδο οικονομικό, ασφαλιστικό, εθνικό και γενικότερα τι έχει συμβεί στην Ελλάδα, που τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε αρνητικό ισοζύγιο, όπου οι απώλειες, οι θάνατοι είναι πολύ περισσότεροι από τις γεννήσεις, και τι αποτέλεσμα ήδη έχει στην συρρήκνωση του πληθυσμού, στην κύρανση του πληθυσμού, αλλά πολύ περισσότερο και στην ερήμωση νησιών ήδη, περιοχών δηλαδή, όχι μόνο ορεινών, που όπως έχει πει στο συνέδριο το 15ο η Ένωση Μικρών Νησιών, τελευταία δεκαετία, 15 νησάκια έχουν ερημώσει πλήρως και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος. Αλλά και άλλα νησιά, τα οποία ο πληθυσμός τους είναι άνω των 60 ετών, άρα δεν υπάρχει καμία γένα για τα επόμενα 20 χρόνια, με ό,τι σημαίνει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν και συγκεκριμένες στρατηγικές, ώστε να υπάρξει πληθυσμός σε νησιά. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει και μια εθνική προέκταση πέρα των άλλων των οποίων είπα. Άρα όλα αυτά θα περιγραφούν, πιστεύω, και αυτό το μεικτό ακροατήριο, αλλά και το μεικτό στο επίπεδο των ομιλητών ακροατήριο θα είναι τέτοιο, όπου θα μετουσιωθούν αλλά και συγχρόνως θα βγουν αποτελέσματα, μακάρι να είναι και λύσεις οι οποίες να δοθούν σε κάθε φορέα και να αποτελέσει, αν θέλετε, μία απαρχή μέσα από την οποία θα λέμε κάθε χρόνο ότι βάλαμε και ένα λιθαράκι σε αυτό το μεγάλο ζήτημα.
0: Κύριε Παντούλη, θα σας πω ακόμα ένα μπράβο και δημόσια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλο αυτό και θα τα πούμε έτσι και αλλιώς αναλυτικά και στην Ιθάκη μας, και θα τα πούμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο για να σου συζητήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της δράσης. Ραντεβού στην Ιθάκη, έτσι.
1: Έτσι, και επειδή ξέρουμε ότι και εσείς ευαισθητοποιήσετε πολύ στα ζητήματα που αφορούν τα προβλήματα της κοινωνίας, και εμείς περιμένουμε από εσάς, αλλά κάθε ευαίσθητο καλό, σωστό δημοσιογράφο που θα δώσει τα στοιχεία εκείνα στην κοινωνία, πέραν εκείνων που θα βρεθούν στην Ιθάκη, ώστε να αντιληφθούν ότι είναι και ένα πρόβλημα το οποίο ο καθένας μας, με το ρόλο που έχει, θα πρέπει και εκείνος να συμβάλλει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του.
0: Μάστε.
1: Να είστε καλά.
0: Ραντεβού στην Ιθάκη. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαιρετώ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, εμείς αποχαιρετούμε σιγά σιγά. Βάζουμε τα γουδάκια. Ακολουθεί η αγαπητή Αγγελική Λάζου. Ραντεβού αύριο στις 6. Νταν. Έχω να σας πω και άλλο αύριο ακόμα περισσότερα. Ευχαριστώ, Ρέστη μου. Να είστε καλά. Αλφα Radio 989.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σάββατο σήμερα, 2 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Δηλαδή τώρα εγώ βρίσκομαι σε ένα προβληματισμό. Να πω καλή άνοιξη, να πω καλό φθινόπωρο, να πω καλό χειμώνα. Ο μόνος ευχαριστημένος φαίνεται πως είναι ο Ορέστης Παπάς, ο μάγος των πλήκτρων απέναντί μου, ο οποίος βρήκε την ευκαιρία χθες, γιατί του αρέσει αυτός ο καιρός, και το έκοψε στον ποδαρόδρομο. Δεν ξέρω, προετοιμάζεσαι για Ολυμπιακούς Αγώνες? Όχι, τυχαίο. Έτσι απλά λες να το απολαύσω. Κάνα βουνό να πας. Να σου πω, σκέφτομαι και εγώ φέτος μήπως οι καλοκαιρινές διακοπές να συνδυαστούν με το βουνό. Ε, καλύτερα δεν είναι? Ξέρω, κάπου να έχει ένα καταράκτη, ποταμάκι. Ένα ποταμάκι. Να πάρω ένα, πώς τα λένε αυτά τα μικρά τα σκαφάκια?
1: Καγιάκ.
0: Ένα καγιάκ αυτό εκεί. Γιατί θα έχω κάνει και μπράτσα εντωμεταξύ μέχρι το καλοκαίρι, ελπίζω. Αλλά οκ. Okay. Πάμε στα του καιρού, γιατί σήμερα δεν έχουμε Γιώργο Τσατραφίλια. Σήμερα λοιπόν Σάββατο. Περίπου ίδιος θα είναι ο καιρός όπως και χθες. Το πρωί δε ερχόμενοι προς την Κηφισιά, σε ένα σημείο εκεί του Κηφισού με έπιασε μία βροχή. Λέω, ωραία, με το που θα φτάσω εκεί θα γίνει χαμός. Και δεν είχα και ομπρέλα. Καλά, βέβαια έχω αυτό το μπουφάν που είναι παντός καιρού, αλλά το σκεπτόμουν. Τελικά ήταν πολύ καλύτερες οι συνθήκες εδώ, αλλά έχει κρύο. Έχει το πρωί, έχει μία ψύχρα, την έχει. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λοιπόν μας ενημερώνει ότι σήμερα στην Ανατολική χώρα νεφώσεις, τοπικές βροχές από το απόγευμα και στα παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς θα δούμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Αλλά όταν λέμε καταιγίδες, μην φανταστείτε, θα έχουν μια πολύ μικρή διάρκεια. Βεβαίως θα έχουν ένταση, καταιγίδες λέγονται. Αλλά δεν είναι κάτι για να μας χαλάει τη μέρα, ούτε και τον προγραμματισμό. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Βέβαια θα έχουμε και τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Είδα χτες σε διάφορα δελτία ειδήσεων είχε χιονάκι. Εκεί που πήγαινες, ας πούμε, να πιάσεις το Μάι, έπαιρνες τα πέδελα του σκι και πήγαινες να κάνεις σκι. Φανταστική κατάσταση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 8, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά τους 16, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 και μόνο η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα κάνουν τη διαφορά, που θα έχουν 20 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στην Αττική, ο καιρός προβλέπεται παροδικά αυξημένες νεφώσεις να εκδηλωθούν, πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, η θερμοκρασία δεν είναι και πολύ κακή. Αλλά συνδυαστικά με τις βροχές και με τους ανέμους, την ψυχρανσία την νιώθεις. Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με βροχές από το βράδυ, μεμονωμένες καταιγίδες, οι άνεμοι βόρειες, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Αλλά είπαμε, τον καιρό τον παίρνουμε όπως έρχεται. Α, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Ευχαριστώ πολύ για τις επισημάνσεις. Έχετε δίκιο, αλλά να ξεχνιέμαι, γιατί έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου μπαίνοντας. Έχει προηγηθεί πάντα μία συζήτηση με τον Ορέστη Παπά, περί του ασχέτου δεν το συζητώ, αλλά να, εκεί που νομίζω ότι μιλάω με τον Ορέστη που γνωριζόμαστε τώρα, κοντεύουμε 4 χρόνια, δεν κοντεύουμε? Κοντεύουμε. Ζωή να έχουμε. Να τα εκατοστήσουμε, να πω. Όχι, όχι, δεν μου αρέσουν αυτές οι υπερβολές. 100 χρόνια. Παναγία μου, 100 χρόνια ζόρι. Α, πα, πα, πα. Και αργεί και η σύνταξη. Καλά, και έτσι όπως το πάνε, δεν νομίζω. Ούτε στα 67 δεν μας βλέπω να βγαίνουμε στη σύνταξη. Ήδη ξέρεις ότι σε πάρα πολλές χώρες έχει αρχίσει και αυξάνεται αυτό. Οπότε μέχρι να φτάσει. Διότι στην Ελλάδα, ακούω να δεις τι γίνεται. Πάντα έρχονται πρώτα τα κακά νέα. Είναι φοβερό. Έλεγα προχθές που διάβαζα για αυτές τις κινητοποιήσεις στην Πορτογαλία που πέρασε ένα εργατικό νομοσχέδιο παραπλήσιο με το δικό μας, με κάτι 13 ώρα, με κάτι τέτοια, και κατέβηκαν οι άνθρωποι να διαδηλώσουν. Εντάξει, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει. Φαίνεται ότι πάγωσε λίγο το θέμα του 13ωρου, αλλά είναι προσωρινό. Προσωρινό. Και λέω, μα γιατί σε αυτή τη χώρα να έρχονται τα κακά νέα πρώτα? Δεν μπορούσαμε να κάνουμε εφαρμογές τύπου σκανδιναβικών χωρών με έτσι ισχυρό κοινωνικό κράτος, με ανταποδοτικότητα των φόρων? Δηλαδή όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν στις χώρες που θαυμάζουμε. Πρέπει να ξεκινάμε πάντα από το αρνητικό. Αχ, τι να πεις, είναι που δεν παρακολουθούμε σωστά την ιστορία. Αυτό πιστεύω ότι φταίει. Για το λόγο αυτόν έχουμε επιλέξει αυτά Σαββατοκύριακα εδώ που μαζευόμαστε και ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας, τους προβληματισμούς μας. Έτσι κάνουμε και μια ενδοσκόπηση, επιτρέψτε μου να πω, για να αλλάξουμε τις διαδικασίες. Αλλά πώς θα αλλάξουν αυτές οι διαδικασίες εάν δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι? Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη βουτιά στην ιστορία, πολύ χρήσιμη, γιατί αν δεν ξέρεις την ιστορία σου, δυστυχώς το μέλλον είναι δυσίωνο. Πάμε λοιπόν να την κάνουμε αυτή την όμορφη βουτιά στην ιστορία.

1519 πεθαίνει στη Γαλλία ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς της Αναγέννησης, ζωγράφος, μηχανικός, ανατόμος και εφευρέτης. Άφησε έργα όπως η Μόνα Λίζα και ο Μυστικός Δείπνος. 1559 ο Τζον Νόξ επιστρέφει από την εξορία στη Σκωτία και αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη θρησκευτική μεταρρύθμιση της χώρας. 1808 ο λαός της Μαδρίτης εξεγείρεται κατά των γαλλικών στρατευμάτων, πυροδοτώντας την έναρξη του πολέμου της Ιβηρικής Χερσονήσου. Η εξέγερση καταπνίγει και στο αίμα ο Φρανσίσκο Γκόγκια αποτυπώνει τα γεγονότα με εμβληματικούς πίνακες. 1824 η σωρός του Λόρδου Βίρονα που έχει πεθάνει στο Μεσολόγγι μεταφέρεται στη Ζάκυνθο πριν συνεχίσει το ταξίδι της στην Αγγλία. Η παρουσία στην Ελλάδα έμεινε ως ισχυρό σύμβολο διεθνούς συμπαράστασης στον αγώνα της ανεξαρτησίας. 1893 πραγματοποιείται στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πρώτο οργανωμένο συλλαλητήριο των Ελλήνων Σοσιαλιστών για την εργατική πρωτομαγιά. Στο πλήθος μίλησε ο Πλάτων Δρακούλης, από τις πρώτες μορφές του σοσιαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα. 1919 η πρώτη μεραρχία του ελληνικού στρατού αποβιβάζεται στη Σμύρνη με εντολή

1941 πεθαίνει η Πινελόπη Δέλτα, μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής παιδικής και ιστορικής λογοτεχνίας. Η αυτοκτονία της λίγες μέρες μετά την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην Αθήνα συνδέθηκε με το βαρύ κλίμα της κατοχής. 1941, ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Πόταγκας εκτελείται από γερμανικά στρατεύματα στη Βιτίνα. Σύμφωνα με την ιστορική μνήμη, στάθηκε μπροστά σε γερμανική φάλαγγα και αρνήθηκε να υποταχθεί στην κατοχή. 1945, η Σοβιετική Ένωση ανακοινώνει την πτώση του Βερολίνου έπειτα από τη σκληρή μάχη για την κατάληψη της γερμανικής πρωτεύουσας. Λίγες μέρες αργότερα, ο πόλεμος στην Ευρώπη θα φτάνει στο τέλος του. 1949, ο Άρθουρ Μίλλερ τιμάται με το βραβείο Πούλιτζερ για το θεατρικό έργο «Θάνατος του Εμποράκου». Το έργο ανέδειξε με δραματική δύναμη τις διαψεύσεις του αμερικανικού ονείρου και την πίεση της κοινωνικής επιτυχίας. 1955, ένα ακόμα βραβείο Πούλιτζερ για τον Τένεσι Ουίλιαμς, αυτή τη φορά για τη λυσσασμένη γάτα. Το έργο με φόντο μια εύπορη οικογένεια του Αμερικανικού Νότου εξερευνά τη σιωπή, την υποκρισία, την επιθυμία και τη διάλυση των οικογενειακών δεσμών. 1966, ο Σκοτσέζος μηχανικός James Goodenflow κατοχυρώνει την τεχνολογία στην οποία βασίστηκε το PIN και το οποίο συνδέθηκε και με τα ATM. 1969, το υπεροκειάνιο Queen Elizabeth II ξεκινά το παρθενικό του ταξίδι από τη Βρετανία προς τη Νέα Υόρκη, εντυπωσιάζοντας με τη χλυδή και την τεχνολογία του. Το 1976, οι τρόφιμοι του οίκου τυφλών στην Καλυθέα καταλαμβάνουν το ίδρυμα σε μια ιστορική εξέγερση του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα. Πρωτοστατεί ο νεαρός τότε Παναγιώτης Κουρουμπλής, μετέπειτα πολιτικός και υπουργός, διεκδικώντας ίσα δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρία. 1977, ο Γιάννης Ρίτσος τιμάται με το βραβείο Λένιν για την ειρήνη. Η διάκριση επιβεβαίωσε τη διεθνή επίχυση του έργου του, το οποίο συνδύασε τη λυρική έκφραση με την πολιτική και κοινωνική στράτευση. Το 1977, ο Τόνι Μπλερ, σε ηλικία μόλις 43 ετών, αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Βρετανίας μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη των εργατικών. Η άνοδός του σηματοδότησε μια νέα φάση για την κεντροαριστερά. 1998, ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αποστολή τη χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Αποτέλεσε κρίσιμο βήμα για το ευρώ. Το 2008, ο κυκλώνας Ναργκής πλήττει τη Μιανμάρ, προκαλώντας μία από τις φωνικότερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Οι νεκροί και αγνοούμενοι ξεπέρασαν τις 130.000, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν από τις καταστροφές. Και το 2010, ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου ανακοινώνει νέα μέτρα λιτότητα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Στήριξης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια μέρα, το Eurogroup εγκρίνει πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το γεγονός σηματοδότησε την είσοδο της χώρας στην εποχή των μνημονίων. Έτσι, αυτά είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα της ιστορίας στην Ελλάδα και στον κόσμο. Έχει μία σημασία πάντα να πιάνουμε το νήμα από εκεί, να δούμε την εξέλιξη, αν και πού υπάρχει, και πώς διαμορφώθηκαν και τάσεις και πολιτικές και πρόσωπα και όλα αυτά που και σήμερα υπάρχουν στη ζωή μας. Να πω και τις πρώτες καλημέρες. Ο Θεμιστοκλής λέει καλημέρα, επιτέλους βγήκε λίγο ο ήλιος. Μόνο ο ήλιος θα βγει στη Χαλκιδική, που έτσι κι αλλιώς σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Είχα και ένα ωραίο ανέκδοτο παίξει πέρσι για αυτή τη Χαλκιδική. Και παρεμπιπτόντως είδα και κανένα δύο ρεπορτάζ χθες από τη Χαλκιδική, που φαίνεται ότι έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών για το τριήμερο. Δεν έχω πάει ποτέ στη Χαλκιδική και μάλλον δεν θα πάω κιόλας. Θα μου πεις, είσαι δογματική, έχεις ένα σύμπλεγμα που σε κυνηγά πράγματι, αλλά επειδή το έχω συνδυάσει το μέρος αυτό με κάποια πρόσωπα έτσι, τηλεοπτικού ενδιαφέροντος που μου είναι αντιπαθείς, λέω να μην πάω στη Χαλκιδική. Άλλωστε η Ελλάδα έχει τόσα όμορφα μέρη για να πας που... Ναι, και να μην πας στη Χαλκιδική δεν πειράζει. Έχουν πάει φίλους, σου έχουν μεταφέρει εικόνες, έχεις δει φωτογραφίες, είσαι μια χαρά. Καλημέρα λοιπόν και στην Μαρία, που είπα και το όνομά μου, γιατί το όπες και έγινε. Καλημέρα και στο Γιώργη Σάμος, λέει, είχε καταράκτες στην περιοχή.

0: Έχει ποτάμι κοντά στο Καρλόβας. Ναι, παιδί μου, αλλά η Σάμος έχει πάρα πολύ ακριβά ακτοπλοϊκά. Προσπαθώ εδώ και 3 χρόνια να πάω στη Σάμο και δυστυχώς δεν. Εντάξει, καλημέρα μου λέει ο Βαρκάρης στον Αχαίροντα, εκεί που είπαμε να τα χιλιάσουμε, τα κατοστήσουμε που είπαμε. Τα 4 χρόνια ορέστη. Αμέσως ο Βαρκάρης τον Αχαίροντα σκέφτηκε το Γιώργο και λέει: ρέμιζε, σύντροφο Γιώργο, την άκουσα, το ανακάλυψε. 100 χρόνια, μην ταράζεσαι. Λέω: βρε, παιδί μου, τώρα κι εσύ. Μια χαρά. Μια χαρά. Ο Θεμιστοκλής μου λέει: έχεις δίκιο, θα σου στέλνουμε φωτογραφία. Να μου στέλνετε, Θεμιστοκλή μου, να μου στέλνετε και όχι μόνο τις φωτογραφίες σας και τον προβληματισμό σας και τα θέματα που θέλετε να συζητήσουμε και να αναδείξουμε. Γιατί. Έχει την αξία του αυτό. Εκείνο που θέλω οπωσδήποτε να κάνουμε τις επόμενες μέρες, γιατί έχει ξεκινήσει και η αντιπυρική περίοδος, είναι να δούμε την ετοιμότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διότι, όπως έλεγα και χθες, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι, πώς να το πω, δεν ξέρω, κάπως την αντιλαμβάνεται η κεντρική εξουσία, την τοπική αυτοδιοίκηση, σαν κάτι μαγικό, σαν κάτι με το οποίο δεν πρέπει να έρθει σε σύγκρουση, σαν να τα σου χαϊδέψουμε λιγουλάκι γιατί είναι κλεγμένοι, είναι αιρετοί. Ναι, αλλά αυτό που μόνο του δεν λέει κάτι. Είμαστε σε μια διαδικασία να τους ελέγχουμε, λέμε τώρα. Όσο επιτρέπετε, ξέρετε, κάνω διάφορες σκέψεις. Προσπαθώ να μιλήσω με τον κύριο Σπανάκη, τον αρμόδιο υπουργό της τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο των Εσωτερικών. Δεν έχω καταφέρει να τον βρω. Δηλαδή, μου απαντά, δεν είναι ότι δεν μου απαντά, αλλά δεν έχει το χρόνο να μιλήσουμε μετά. Υπάρχει μια δυσκολία να τον βρω. Έχω μια απορία αναφορικά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένας δημότης που θέλει να ενημερωθεί, πού μπορεί να βρει τα στοιχεία. Ας πούμε, πόσους υπαλλήλους διαθέτει ο Δήμος και σε ποιες ειδικότητες τους έχει και ποιο είναι το παραγόμενο έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης και τι γίνεται με τις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις πυρκαγιές ή με πλημμύρες. Λέω εγώ τώρα, τι χρήματα έχουν αποδεσμευτεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, ας πούμε, για να φτιάξουν καταφύγια ή για να κάνουν στηρώσεις στα ζώα. Ποιος είναι ο έλεγχος που κάνει κυρίως η επαρχία, γιατί εκεί αντιμετωπίζεται με το πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα αδέσποτα, από κυνηγούς, από κτηνοτρόφους, από αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας. Τι έλεγχους κάνει, ας πούμε, ο Δήμος έχει καταγράψει τα ζώα συντροφιάς που υπάρχουν στα σπίτια της περιοχής του, ελέγχει την ευζωή αυτών. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, γιατί υπάρχουν και αρμόδιοι αντιδήμαρχοι γι' αυτό. Πού μπορεί να ενημερωθεί ένας πολίτης πραγματικά για το τι συμβαίνει στην πόλη του? Βλέπεις μια εικόνα που δεν σου αρέσει και θέλεις κάπου να απευθυνθείς για να σου λύσουν το πρόβλημα. Υπάρχει ανταπόκριση από τους Δήμους? Σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν υπάρχει. Είτε είναι η μικρή Δήμη, είτε είναι η μεγάλη Δήμη. Και το δυστύχημα είναι ότι στην επαρχία κλειστές κοινωνίες. Ο ένας γνωρίζει τον άλλον. Όλοι ξέρουν και όλοι το βουλώνουν. Και όταν γίνει το κακό, τρέχουν και λένε: μα κάτι είχαμε καταλάβει ή δεν είχαμε καταλάβει. Ήμασταν στον κόσμο μας. Ωραία. Αλλά μετά μην πέφτουμε και από τα σύννεφα. Παρακολουθούσα χτες αυτή την ταινία που την έχω δει πάρα πολλές φορές, τον καπετάν Φάτη Μπαστούνη. Εκεί λοιπόν συνειδητοποίησα ότι η κοινωνία μας δυστυχώς παραμένει με αυτά τα πολύ αρνητικά χαρακτηριστικά της φήμης, του κοτσομπολιού, του μου είπε, του είπα, του αυτό και βγάζουμε όλοι ένα συμπέρασμα, γινόμαστε ειδικοί ξαφνικά επί παντός του επιστητού και νομίζουμε ότι έχουμε και το απόλυτο δίκιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τώρα το λέω αυτό και με αφορμή τις ανακοινώσεις που είχαμε χθες για τα 2 νέα κόμματα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, που το περιμέναμε. Το έδωσε νομίζω το μήνυμα ξεκάθαρα στην τελευταία παρουσίαση του βιβλίου του Ιθάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά χθες αναρτήθηκε και η πλατφόρμα, όπου έχει εκεί τα γενικά χαρακτηριστικά, όχι το πρόγραμμα. Δηλαδή, είδα ότι έσπευσαν κάποιοι να επικρίνουν. Μα τι επικρίνεται, αυτό είναι η κεντρική ιδέα του. Πώς θέλει να κινηθεί αυτό το κόμμα, το καινούριο, τι χαρακτηριστικά θα έχει, από εκεί και πέρα θα αποκτήσει και πρόγραμμα και πρόσωπα. Γιατί ούτε και τα πρόσωπα έχουμε δει. Το ίδιο και η κυρία Καριστιανού από την πλευρά της ανακοίνωσε το δικό της εγχείρημα, και αυτό μέσα στο Μάη θα το δούμε να συμβαίνει. Αλλά ξέρετε, σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, και εσείς που μαζευόμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο και τα λέμε, είναι πάρα πολύ εύκολο να ρίξουμε το ανάθεμα στους 300 της Βουλής και πρώτη από όλους εγώ. Αλλά εμείς δεν έχουμε μία ευθύνη απέναντι σε αυτό που επιλέγουμε? Εκείνοι που στέλνουμε στη Βουλή να μας εκπροσωπήσουν δεν είναι ο καθρέφτης μας? Λέω εγώ τώρα. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: 99. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Η Ασυμπηλίου αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
5: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
4: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Με 8 και 21 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 έτσι για να κάνω και τις σωστές συστάσεις, να μην στεναχωρώ και την αγαπημένη μου Μαρία. Απέναντί μου μάγος των πλήκτρων, Ορέστης Παπάς, στις υπέροχες μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Θα παραμείνω για πολύ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας ενημερώσω ότι από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με έκπτωση 20% στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί, έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από την Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από το ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε, ξανά με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπορείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Μπείτε, μη χάνετε χρόνο, γιατί όταν κάτι προσφέρετε και είναι καλό για μας, ας μην το αγνοούμε. Ας το εκμεταλλευτούμε, βρε παιδί μου, όπως μας εκμεταλλεύονται όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, σε μουσική θα πάω τώρα. Και να σας πω ότι λίγο μετά τις 9 θα κάνουμε μια, ελπίζω, ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Τάσο Μαρκάτο. Η αφορμή που θα βρεθεί κοντά μας είναι το Στέρεο Βήμα της Αντιγόνης, μια παράσταση που ανεβάζει στο αγαπημένο μου θέατρο, στο θέατρο Αλκμίνη. Αλλά σκέφτομαι μαζί του να κάνουμε έτσι μια διαδρομή στην ανθρώπινη ιστορία με την έννοια των ρευμάτων και πώς μας επηρέασαν. Είτε είναι οι τέχνες, είτε είναι η πολιτική, είτε είναι η ορθότητα της σκέψης, δηλαδή πώς πέρασε η ανθρωπότητα από το Μεσαίωνα στο Διαφωτισμό και από εκεί στο Ρομαντισμό, που για μένα ο Ρομαντισμός είναι η απόλυτη επανάσταση. Μουσική και επιστρέφω.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 28 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο ner παπάκι alfaradio989.gr. Γιατί δεν έκανα τις συστάσεις, όμως ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πρώτες καλημέρες. Λοιπόν, μου στέλνει μία φωτογραφία ο Θεμιστοκλής. Δεν ξέρω αν είναι από τη Χαλκιδική, αλλά είναι τώρα και μου έχει στείλει και παλαιότερων ετών, δηλαδή και του 25 από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω αν η προηγούμενη είναι και αυτή του 25 ή του 24, αλλά τούτη που έχει στείλει τώρα, ξέρεις, με κάνει και σκέφτομαι το εξής. Εσύ δεν κινδυνεύεις από αυτό που διαπίστωσαν διάφοροι καθηγητές εκεί στην Αμερική που έκαναν μελέτες το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τις οποίες το 54% των ενηλίκων αναφέρουν ότι αισθάνονται απομονωμένοι, ότι βιώνουν μοναξιά συχνά ή κάποιες φορές, και προφανώς η επικάλυψη μεταξύ της αυξανόμενης κατανάλωσης εξειδικευμένου καφέ και της αυξανόμενης μοναξιάς δεν παρουσιάζεται ως άμεση σχέση αίτιου αποτελέσματος. Αυτό ήταν μια έρευνα που έκαναν για να δείξουν πόσο ο καφές μας μπορεί να προδιαγράψει μια τάση την οποία αισθανόμαστε. Και τώρα δεν ξέρω τι μελέτη είναι αυτή. Εγώ είναι καφέ πίνω, η αλήθεια είναι. Όσα χρόνια με θυμάμαι και εξακολουθώ, δεν νιώθω μοναξιά. Ενίοτε μία ένταση την αισθάνομαι, αλλά δεν θεωρώ ότι φταίει ο καφές. Μάλλον φταίνε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και κυρίως συμβαίνει ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ άσχημο αυτό που μας συμβαίνει, παιδες. Και δυστυχώς έχουμε αφήσει πολιτικές δυνάμεις να το επιβάλλουν με έναν τρόπο, γιατί αισθάνομαι πως βρισκόμαστε πάλι εκεί στις αρχές του 12 που ο ένας μισούσε τον άλλον. Είναι φοβερό αυτό. Το αποτέλεσμα, απλά να το θυμίσω για την ιστορία, το μάρμαρο το πληρώσαμε εμείς και εκείνοι που το επέβαλαν απλά το ξεσκόνησαν λιγάκι. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω για να πάμε να ανταμώσουμε τον Γιώργο Δουμπιώτη. Τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Είναι ελαιοπαραγωγός, πρωτοστάτησε και στα μπλόκα. Έτσι για να δούμε τι έχει αλλάξει από τις κινητοποίησεις των αγροτών. Χτες σας έλεγα ότι νιώθω πως δεν υπάρχει σχεδιασμός. Σας έφερα το παράδειγμα της Δανίας, που είναι νούμερο ένα χώρα στις εξαγωγές προϊόντων που για μας είναι και premium, και δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει σχέδιο. Καλά, δεν μιλάμε σχέδιο για τα επόμενα 10 χρόνια, δεν υπάρχει σχέδιο για την επόμενη τετραετία. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, κύριος Δουμπιώτης θα μας τα πει όμως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 και μία από τις βασικές δουλειές που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, πέραν του να τεκμηριώνουμε αυτό που αναφέρουμε σε εσάς, γιατί είμαστε πάντα ο διάβλος ανάμεσα στην εξουσία και στην κοινωνία, είναι να παρακολουθούμε και ένα θέμα. Συνήθως όταν τα φώτα της δημοσιότητας φεύγουν από μια κατάσταση, κανείς δεν παρακολουθεί τι έχει συμβεί στην εξέλιξη αυτής. Όχι εμείς, εμείς είμαστε πάντα εκεί παρόντες και προσπαθούμε να δούμε τις εξελίξεις. Όταν λοιπόν είχαμε αυτές τις πολύ μεγάλες κινητοποίησεις των αγροτών και κτηνοτρόφων, η κυβέρνηση ανέλαβε κάποιες υποχρεώσεις, δεσμεύσεις για την καλυτέρευση της ζωής των ανθρώπων μας στον πρωτογενή τομέα που ορισμένοι από εμάς τον αγαπάμε πολύ. Να δούμε όμως τι έχει γίνει με αυτές τις δεσμεύσεις, τι έχει υλοποιηθεί, αν έχουν δοθεί οι αποζημιώσεις, αν έχουν δοθεί τα χρήματα που υποσχέθηκαν αναφορικά με το κόστος ενέργειας και μιλάμε και για την... το πετρέλαιο που καταναλώνουν για να μπορούν να υπάρχουν στα χωράφια τους, αλλά και τις ανάγκες που δημιουργούνται με τα λιπάσματα και όλα αυτά τα πολύ σημαντικά. Ο κύριος Γιώργος Δουμπιώτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που Σάββατο πρωί είναι εδώ στην παρέα μας για να μας δώσει τα φώτα του. Καλημέρα σας, κύριε Δουμπιώτη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Λάζου, σε εσάς και τους ακροατές σας και καλό μήνα να έχουμε.
0: Να ελπίζω, από εσάς εξαρτάται. Αν μας πείτε καλά νέα, καλώς τον έκειο μήνας.
1: Κυρία Λάζου, υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να ακούσει καλά νέα, αλλά βλέπετε για μας από τη μέρα που, όπως αναφέρατε, τελειώσαν τα μπλόκα, δεν έχουμε δει κάποια θετική εξέλιξη όσον αφορά σε σχέδιο για την ανάπτυξη του πρωτογενής τομέα. Η κυβέρνηση πράγματι έχει σχέδιο, αλλά έχει το σχέδιο της εξόντωσης του πρωτογενή τομέα. Και το βλέπετε. Το ζήσαμε με τον Αυτόδη Πυρετό, το ζήσαμε με την Ευλογιά, με τους κτηνοτρόφους. Το δούμε καθημερινά με την έκρηξη των τιμών στην ενέργεια. Και δεν αναφέρουμε μόνο στο ρεύμα, αναφέρουμε στο πετρέλαιο, γιατί ξέρετε το πετρέλαιο για μας είναι κινητήριος δύναμη.
0: Προφανώς, γι' αυτό είχε πάρει και κάποιες δεσμεύσεις η κυβέρνηση, να θυμίσω.
1: Δεσμεύσεις που μείναν δεσμεύσεις. Κυρία Λάζου, έχω κουραστεί να το λέω και ίσως έχει γίνει σλόγγαν πλέον. Με full pass και με market pass ή με ένα σωρό pass δεν μπορεί να πας πουθενά σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε πάντα επιδοματική πολιτική και έτσι να περιμένουμε να έχουμε ανάπτυξη. Είχε δεσμευθεί ότι θα μας έδινε ο φορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία, αλλά μας είχε πει για τον Νοέμβρη. Είναι πιο επίκαιρο που ποτέ και πιο αναγκαίο αυτή τη στιγμή, με την έκρηξη που έχει πάρει το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, να το κάνει τώρα. Γιατί χρειάζεται για να κάνει μια φόρμουλα 8 μήνες. Όταν κάποια νομοσχέδια τα οποία είναι εις βάρος μας μπορεί και τα κατεβάζει σε μια νύχτα. Μα το αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία που μας το υποσχέθηκε έπρεπε να περάσουν 8 μήνες να φτάσει ο Νοέμβριος.
0: Πάντως το έχετε πάρει, όχι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν έχουμε πάρει το αφορολόγητο πετρέλαιο γιατί μας είπε ότι θα εφαρμοστεί το Νοέμβριο του 26. Αλλά θα πηγαίναμε με το παλιό σύστημα, αυτό που να καταθέτουμε τιμολόγια και να παίρνουμε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης με το παλιό σύστημα που ίσχυε μέχρι πέρυσι. Λοιπόν, ένα βατερλό ακόμα για την κυβέρνηση, για τις πολύ καλές πληρωμές ίσως που θα έκανε η ΑΔΑΕ. Ποιο? Το ότι από τους 150.000 αιτήσεις που γίνανε για αγροτικό πετρέλαιο επιστροφή φόρου κατανάλωσης πληρώθηκαν μόνο οι 80. Ο υποφαινόμενος, κυρία Λάζου, με 3.000 ευρώ πετρέλαιο τρίμηνο, είμαι έξω και είμαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Κατά κύριο επάγγελμα και δεν πήρα καθόλου επιστροφή πετρέλαιο. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Οι μισοί αγρότες δεν τα βρήκαμε. Και έρχεται τώρα και λέει ότι ίσως στέει το σύστημα των διελιστηρίων, των πρατηρίων ή οτιδήποτε άλλο. Μα πότε άλλαξε αυτό? Το περισμένο τρίμηνο το πήραμε κανονικά.
0: Με συγχωρείτε τώρα να κάνω εγώ μία ερώτηση. Μπορεί να ακούγεται αφελής. Αλλά κάποια αιτιολογία από την ΑΔΕ δόθηκε γιατί εξαιρεθήκατε εσείς και οι υπόλοιποι συναδελφοί σας από την επιστροφή? Όχι.
1: Αόριστα ότι ίσως φταίγαν τα συστήματα του πρατηρίου, ίσως δεν ήταν επικυρωμένα τα στοιχεία μας. Μα αφού το περασμένο τρίμηνο πήραμε κανονικά, ποια στοιχεία να επικυρώσουμε?
0: Μα αυτό και δεν είναι και ευθύνη σας, κύριε Δουμπιώτη. Με συγχωρείτε, σε έναν βαθμό δεν είναι και ευθύνη σας.
1: Το μόνο που δεν είναι, είναι ευθύνη δική μας. Αλλά έρχομαι και σας λέω. Και τι καλό έχει γίνει, να μην πάω πίσω στην τελευταία 7 ετία, ας πάω στον τελευταίο χρόνο. Ποια πληρωμή έγινε καλή? Πάντα βγαίναν και πανηγύριζαν ότι θα κάνουν καλή πληρωμή στη βασική ενίσχυση. Βατερλό. Βγαίναν και έλεγαν ότι θα δώσουν το μέτρο 23. Εκεί να δείτε γέλια. Μας υποσχέθηκε ο κύριος Τσιάρας ότι με το τεράστιο πρόβλημα του ΑΤΑΚ που υπήρχε, Με μια απλή δήλωση θα δικαιωνόταν ο κόσμος. Ούτε τα 1% δεν δικαιώθηκε με το ΑΤΑΚ. Το οποίο δεν ήταν ευρωπαϊκή εντολή, ήταν της ελληνικής κυβέρνησης το ΑΤΑΚ.
0: Ναι.
1: Εξόφληση βασικής. Και αυτή λάθος. Περιμένουμε τα οικολογικά σχήματα, αφού δεν μπορούν με κάποιο άλλο τρόπο να μας ενισχύσουν, περιμένουμε τα οικολογικά σχήματα ως μάνα εξ ουρανού αυτή τη στιγμή για να πάρουμε ζεστό χρήμα να μπούμε να καλλιεργήσουμε. Και λένε θα μας το δώσουν τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Αγγελική, συγγνώμη για τον ελληνικό, γνωριζόμαστε χρόνια.
0: Προφανώς.
1: Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου έχει χαθεί η σεζόν. Και έρχεται η κατάρρευση της διατροφικής αλυσίδας. Δεν θέλουν να το καταλάβουν. Αλλά τι να καταλάβουν. Όποιος έχει ασχοληθεί και την τελευταία 7 ετία και έχει περάσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου. Πινάκιο δικαστηρίου. Αυτό δεν γίνεται πια. Δεν γίνεται πια.
0: Ο νέος υπουργός, κύριε Δουμπιώτη, σας έχει συναντήσει, έχει μάθει από εσάς τα προβλήματα. Γιατί.
1: Όχι βέβαια. Ο νέος υπουργός θα πρέπει πρώτα να προσανατολιστεί και να μάθει πώς λειτουργεί η ελληνική και να μην είναι η ελληνική κυβέρνηση και πώς λειτουργούν εδώ τα πράγματα και να μην έχει μείνει ακόμα στις Βρυξέλλες. Εντάξει. Τιμή μας και καμάρι μας που έχουμε έναν υπουργό ο οποίος σύντεψε επί χρόνια στις Βρυξέλλες και ξέρει καλά την νομοθεσία των Βρυξελών. Ίσως έτσι και η κουβέση να έχει μεγαλύτερη, λιγότερη δουλειά εδώ να ασχοληθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Ίσως. Ναι. Εντάξει.
0: Παρόλα αυτά, εντάξει, μπορεί να είναι εύκολη δουλειά της κυρίας Κοβέση, γιατί θα είναι πολύ προσεκτικός γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία ο κύριος Σχοινάς. Ωστόσο, είναι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε ένα κλάδο που αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα και συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα. Και εγώ επιμένω, κύριε Δουμπιώτη, ότι εκείνο που με ανησυχεί είναι ότι δεν βλέπω να υπάρχει σχέδιο. Έλεγα χθες, για παράδειγμα, ότι η Δανία έχει καταφέρει και είναι εξαγωγός χώρα. Και εμείς που έχουμε ευλογημένα εδάφη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με αυτά.
1: Έτσι ακριβώς είμαστε. Αγγελική, είμαστε η γη της επαγγελίας. Η Ελλάδα είναι η γη της επαγγελίας. Το κέντρο των Βαλκανίων. Έχουμε το καλύτερο μικροκλίμα. Αλλά δεν ασχολούνται σοβαρά. Σου είπα ότι το μόνο που έχουν στόχο και προτεραιότητα είναι η εξόντωση του πρωτογενής τομέα. Αλλά αυτό σας υπόσχομαι όσο περνάει από το χέρι μας, τουλάχιστον των αγροτών, δεν θα το καταφέρουν. Εμείς τους συμπολίτες μας δεν θα τους αφήσουμε να πεινάσουν. Γιατί άλλες φορές βγαίναμε στο δρόμο τα τρακτέρ μόνο για την επιβίωσή μας. Αγγελική, αυτή τη στιγμή βγαίνουμε για τη ζωή μας και για τη ζωή όλων. Τα τρακτέρ θα τα ξαναδείτε στο δρόμο μέσα στο καλοκαίρι. Και αυτό δεν είναι απειλή. Αυτό είναι ενημέρωση προς όλους. Ας πάρουν, ας το κοιτάξουν σοβαρά. Και ξέρετε, αν βγούμε έξω τώρα, δεν υπάρχει γυρισμός. Γιατί η καλλιεργητική περίοδο έχει χαθεί.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δεν θα υπάρχει γυρισμός. Και ξέρετε ότι εμείς κρατάμε πάντα τις υποσχέσεις μας και όταν λέμε θα το πάμε μέχρι τέλους, θα το πάμε μέχρι τέλους. Έχουμε μάθει να παλεύουμε κάτω από αντίξωες συνθήκες, κάτω από χιόνια, κάτω από κρύο, κάτω από κάψωνα. Δεν θα μας πειράξει αυτό.
0: Τι να σας πειράξει.
1: Θα τη δώσουμε και θα είναι μέχρι τέλους.
0: Μα τι να πειράξει έναν αγρότη, ένα κτηνοτρόφο, η μάχη, όταν είναι κάθε μέρα στη μάχη με τη φύση. Νομίζω ότι το πιο εύκολο πράγμα για εσάς είναι αυτό, να είστε εκεί και να υπενθυμίζετε την αναγκαιότητα όλοι να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, ωραία, διαπιστώσαμε μία φιλικά προσκύμενη τάση του συνόλου της χώρας της κινητοποίησης των αγροτών, αλλά θυμόμαστε ότι όταν ταλαιπωρηθήκαμε λίγο σε εκείνη την έξοδο του Πάσχα, δεν μας πολύ άρεσε. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι...
1: Το Χριστουγέννο,
0: ναι. Έχετε δίκιο. Το Χριστουγέννο, έχετε δίκιο. Το Πάσχα ήταν. Νομίζω ότι είμαστε στο χειμώνα ακόμα. Καιρός είναι αυτός που μας έχει κάνει τρεις μέρες τώρα, αφού σκεφτόμουν να έρθω να πω καλό χειμώνα. Καλά Χριστούγεννα και τέτοια. Να καταλάβουμε όλοι ότι αν δεν υποστηρικτεί ο πρωτογενής τομέας με κανονικούς όρους, αν δεν δοθούν τα κίνητρα, τα χρήματα, τα εργαλεία να αναπτύξουμε τον πρωτογενή μας τομέα, μετά όχι 5 ευρώ το αγκουράκι, 25 θα πάει και ευχαριστημένοι θα είμαστε.
1: Αγγελική, μια επισήμανση μόνο. Είπες ότι ήταν το σύνολο μαζί μας και μόνο το ορισμένο του Χριστουγέννων ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος στην έξοδο. Δεν ήταν με δική μας επιτεότητα. Εμείς είχαμε πάρει απόφαση σαν πανελλαδική μπλόκων. Όλοι οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί, ήταν μόνο μία λωρίδα ηλαία τα οποία υπήρχαν τα τρακτέρ. Απλά η αστυνομία και η κυβέρνηση δεν έδινε το δρόμο για να κυκλοφορήσει ο κόσμος. Λες και όταν κάνουν έργα και αφήνουν μόνο μία λωρίδα ανοιχτή, επιτρέπεται, δεν είναι ακίνδυνο. Όταν τα τρακτέρ ήταν στη ηλαία και μάλιστα με σήμανση κανονικά, ήταν επικίνδυνα. Εντάξει, ήταν προβοκάτια που ήθελαν να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά δεν λειτουργήσε.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος τότε το
0: δόθηκε όμως και μία αφορμή, να θυμίσω, δόθηκε ένα άλοθη στο να πάρουν αυτή την απόφαση από εκείνο τον επικίνδυνο ελιγμό που έγινε στο δρόμο από τρακτέρ και παραλίγο να είχαμε τη σύγκρουση με γιοταγή. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο άλοθη για να προχωρήσουν στην αμέσως επόμενη κίνηση που ήταν αυτή όπως ακριβώς την περιγράψατε, κυρία Δουμπιώτη. Γι' αυτό όταν κάνουμε έναν αγώνα πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί και το λέω και για μας που κατεβαίνουμε στους δρόμους για να διαδηλώσουμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να προστατεύουμε την πορεία μας ώστε να μην δίνουμε το άλοθη για προβοκάτσεις και επεισόδια.
1: Έτσι ακριβώς, Αγγελική, αυτό ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Είδες ότι σε όλη την Ελλάδα γινόταν συντονισμένα, πάντα με συνεννόηση, δεν κινδυνεύσαμε κανένα ατύχημα. Ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να βάλουμε και τον άλλο παράγοντα, ότι κάποια στιγμή το μαχαίρι φτάνει στο κόκαλο, εμβρασμό ψυχής. Ο άνθρωπος που έχει καταστραφεί δεν έχει κάτι άλλο να χάσει. Έχει καταστραφεί, δεν έχει κάτι άλλο να χάσει. Να μην ξεχνάμε τώρα αυτό που γίνεται στη Λέσβο, στη Μυτιλήνη, με τους κτηνοτρόπους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι καταστραμμένοι. Δεν έχουν να χάσουν κάτι. Τα χάσαν όλα.
0: Και τα όχι μόνο αυτοί. Και όλη η Θεσσαλία έχει υποφέρει από ευλογιά. Έτσι δηλαδή και η Θεσσαλία τώρα νομίζω θα είναι μια έρημη περιοχή.
1: Έτσι ακριβώς. Και κάποια στιγμή, συγγνώμη τώρα το πάω και λίγο παρακάτω, αυτό το να κατασπαταλούν και να τρώνε το δημόσιο χρήμα ή το χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έρχεται για δικό μας, είναι δικά μας χρήματα και πρέπει να τα παίρνουμε εμείς, αλλά αυτοί τα κατασπαταλούν αλλιώς, όπως σου είπα και πριν, πινάκι ο δικαστηρίο έχουν καταντήσει. Λοιπόν, θα πρέπει να ποινικοποιηθεί κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Όταν ένας αγρότης παίρνει παράνομα επιδοτήσεις, κρεμιέται στα μανταλάκια. Όλοι αυτοί με τα ρουσφέτια τους, γιατί είναι στο απερόβλητο? Γιατί δεν έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί υπουργών, παρά μόνο αγροτών, οι οποίοι είναι και σε έλεγχο. Δεν έχει διδικαστεί ακόμα κάτι ότι ήταν παράνομοι. Μπαίνουν σε έλεγχο και δεσμεύουν λογαριασμούς.
0: Εντάξει, αυτό όμως είναι λογικό. Με ποια έννοια? Ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί όπου προκύπτει ότι έχει πάει το χρήμα. Όταν δεν έχει διαπιστωθεί να έχει πάει το χρήμα σε πολιτικά πρόσωπα, δεν μπορείς να δεσμεύσεις το λογαριασμό. Είναι άλλο πράγμα. Μεσολαβώ για να διευθετήσω μια υπόθεση παράνομη, γιατί προφανώς γι' αυτό μιλάμε, και είναι άλλο πράγμα ποιος έχει πάρει τα χρήματα. Δηλαδή, να το διαχωρίσουμε αυτό για να μην δημιουργούμε λάθεμένες εντυπώσεις. Γιατί όταν τσουβαλιάζουμε, δυστυχώς δεν θα βρούμε άκρη. Και σε αυτό που λέτε, κύριε Δουμπιώτη, που το υποστηρίζω μέχρι κεραίας, βάζω και εγώ το μαχαίρι στο κόκαλο. Επιτέλους αυτή τη χώρα πρέπει να σταματήσει το ρουσφέτη. Επιτέλους πρέπει να σταματήσει αυτό που κατά την άποψή μου είναι πληγή για τη δημοκρατία. Δεν μπορεί, επειδή εγώ έχω μπάρμπα στην Κορώνη, ενώ έχει τα ίδια στοιχεία με μένα και τις ίδιες δυνατότητες, να παίρνω εγώ τη δουλειά γιατί έχω τον μπάρμπα στην Κορώνη. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Είναι όσο πιο αντιδημοκρατικό μπορεί να το βάλει κάποιος στο μυαλό του, αυτό είναι. Και αυτό. Η διαφορά τώρα, για να το πούμε και αυτό να καταλάβει και ο κόσμος, είναι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε προσωποποίηση της ευθύνης. Αυτή η κατασπατάλης που πολύ ωραία την περιγράψατε δεν προσωποποιεί το. Ερχόντουσαν εδώ οι ελεγκτές της Ευρώπης και έλεγαν, α, δώσατε εκεί που δεν έπρεπε, πάρτε 400 εκατομμύρια πρόστιμο. Και δεν ήξερε κανείς ποιος έχει την ευθύνη για αυτά τα 400 εκατομμύρια. Τα πληρώναμε όλοι μας, με πρώτους εσάς, αλλά και όλους τους Έλληνες πολίτες, χωρίς να ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη. Τώρα έχουμε μπει σε μια άλλη λογική, ευτυχώς, που αρχίζουν και προσωποποιούνται οι ευθύνες. Άρα να ξέρουμε και από ποιον θα ζητήσουμε τα ρέστα, κύριε Δουμπιώτη, επιτέλους αυτή τη χώρα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, κυρία Λάζου, μαζί σας. Συμφωνώ.
0: Είμαστε στο πλευρό σας. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Ελπίζω να πρετανεύσει η λογική και η αγάπη για την πατρίδα εκεί στο Υπουργείο, γιατί εγώ έτσι το καταλαβαίνω, κύριε Δουμπιώτη, ότι όταν αγαπάς τον πρωτογενή τομέα, αγαπάς τη χώρα σου. Αναπτύσσεις τη χώρα σου σε ένα ισχυρό πεδίο. Καλός ο τουρισμός, καλή ανάπτυξη τεχνολογική, όλα είναι χρήσιμα, αλλά όταν αγαπάς την πατρίδα, αγαπάς τη γη.
1: Αγγελική, τι καλύτερο. Μακάρι, για να μας αφήσουν και εμάς να πάμε στις δουλειές μας. Δεν έχουμε όρεξη να αφήνουμε ούτε τις οικογένειές μας, ούτε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Στη δουλειά μας θέλουμε να πάμε. Η δουλειά μας είναι η ζωή μας. Και η ζωή των παιδιών μας και η ζωή όλων των συμπολιτών μας. Αγγελική, η διατροφική αλυσίδα καταραίει.
0: Βέβαια καταραίει. Λοιπόν, τα συγχαρητήρια των ακροατών έχετε, κύριε Δουμπιώτη, και χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί όταν μιλάς εθνικά και στην καρδιά του ανθρώπου που σε ακούει και καταλαβαίνει ότι πραγματικά το αγαπάς αυτό, το πονάς αυτό, δεν σε νοιάζει το πολιτικό, σε νοιάζει η ουσία. Αυτό περνάει, το καταλαβαίνει ο κόσμος και είμαστε στο πλευρό σας. Δεν το συζητώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δουμπιώτη. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ελπίζω για καλό λόγο.
1: Ποιος δεν το θέλει, Αγγελική. Νομίζεις έχουμε όρεξη να γκρινιάζουμε ή να μπαίνουμε στα βιβλιάρια και να μην βλέπουμε χρήματα? Και τώρα το καινούργιο μπαίνουν και τραβάνε χρήματα. Λέει αχρεωστοί τους κατευληθέντε και δεν ξέρουμε από πότε είναι αυτά. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
0: Μπορεί να είναι από του Τρικούπη, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Εντάξει, τι να πω.
0: Καλημέρα, κύριε Δουμπιώτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Δουμπιώτης, ελαιοπαραγωγός, πρωταγωνιστής στα μπλόκα, με πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνει. Και εμείς οφείλουμε να είμαστε στο πλευρό αυτών των ανθρώπων. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είμαστε, επιστρέψαμε. 8 και 48 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, Ορέστης Παπάς. Και ξέρετε, δεν επέλεξα τυχαία να ακούσουμε τον κύριο Δουμπιώτη σήμερα, γιατί ένα το κρατούμενο, ότι μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω αυτό που λέμε στο χωριό μου follow-up, δηλαδή να παρακολουθώ την εξέλιξη ενός θέματος και συχνά πυκνά να έρχεται στην επικαιρότητα, να το ξαναθυμηθούμε, να το βλέπουμε ως προς την πορεία του, για να μην πέφτουμε από τα σύνορα. Που το παθαίνουμε πολύ συχνά σε αυτή τη χώρα. Ένας άλλος λόγος όμως είναι ότι διάβασα κάποια οικονομικά στοιχεία που αφορούν σε χρέη που έχουν δημιουργηθεί για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Μιλάμε ότι το 70% αδυνατεί να ξεχρεώσει τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και την εφορία. 7 στους 10 επαγγελματίες αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ. 248.862 αγρότες οφείλουν συνολικά πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Καταλαβαίνετε τη σοβαρότητα της κατάστασης που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι, και όταν λέμε ότι είμαστε στο πλευρό τους, είμαστε στο πλευρό τους. Αντιλαμβάνομαι πώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί με συγκεκριμένους τρόπους, όλα τα καταλαβαίνω, όλα τα συζητάω, αλλά πρέπει τα βήματα, δηλαδή η πολιτική, η ακολουθούμενη πολιτική θα πρέπει να είναι εμπροστοβαρής σε αυτή τη φάση. Να δοθεί η δυνατότητα στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα να αναπτυχθούν. Δεν θα, κατά την άποψή μου πάντα, δηλαδή αυτό το συζητάμε αν θέλετε, θεωρώ ότι αν υπήρχε μια σοβαρή πολιτική, ένα σοβαρό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, ούτε θα βλέπαμε 5 εκατομμύρια πολίτες εγκλωβισμένους, φυλακισμένους σε ένα λεκανοπέδιο που δεν τους αντέχει πια, και μας το δείχνει κάθε μέρα, μας το δείχνει το λεκανοπέδιο ότι δεν μας αντέχει πια. Δηλαδή αν ήταν καρτούν το λεκανοπέδιο θα μας είχε τεινάξει από πάνω του. Θυμάστε κάποια παλιά κινούμενα σχέδια πως η γη πετούσε από πάνω της τα απόβλητα. Είναι σχήμα υπερβολής του απόβλητα, αλλά το λέω για να καταλάβουμε ότι πια έχουμε εγκλωβιστεί σε μια περιοχή που δεν χωράμε, με αποτέλεσμα όλα να είναι πάρα πολύ ακριβά, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο νόμος της αγοράς είναι προσφορά και ζήτηση. Όταν η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά, δυστυχώς βλέπουμε τις τιμές να πηγαίνουν στα ουράνια. Όταν λοιπόν θέλεις 500.000 σπίτια και έχεις 100.000, καταλαβαίνετε πόσο, τι κόστη, γιατί κόστη μιλάμε. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι αν υπήρχε πολιτική για τον πρωτογενή τομέα, δεν θα βλέπαμε ρημωμένα χωριά. Δεν θα συζητούσαμε σήμερα για το δημογραφικό, γιατί τα νέα παιδιά, τα νέα ζευγάρια θα είχαν τη γη τους. Θα καλλιεργούσαν, θα είχαν επάγγελμα, θα είχαν σπίτι, θα είχαν λυμμένα πάρα πολλά προβλήματα που εμείς δεν τα έχουμε στην πόλη. Αναγκαζόμαστε να γινόμαστε λάστιχο, να πηγαίνουμε από τη μία πλευρά του λεκανοπεδίου στην άλλη για το αυτονόητο. Όλα αυτά είναι που με στεναχωρούν και με θλίβουν. Πάω λίγο στις καλημέρες σας. Μου λέει η Πολύμνια, καλημέρα, δυστυχώς ζούμε κατήφορο χωρίς επιστροφή, μόνο εξοπλιστικά παίρνουμε. Δεν είναι... Όλα χρειάζονται, Πολύμνη αγαπημένη μου, όλα χρειάζονται και τα εξοπλιστικά χρειάζονται. Βλέπεις ότι η Τουρκία έχει εξεσαλώσει, μην κοιτάς που η επικαιρότητα, δυστυχώς η επικαιρότητα της χώρας μας αναλώνεται στο ποιος θα βρίσει καλύτερα. Αυτό δεν είναι πολιτική, δεν παράγεται πολιτική. Και αν πάει να παραχθεί ένας λόγος πολιτικός, τσουπ καπελώνεται κατευθείαν να τον πιω, θα πει την καλύτερη ατάκα περί συμμοριών και λοιπόν. Άρα αντί να συζητάμε αυτό που συμβαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο και πώς επηρεάζει τη χώρα μας, ξεκίνησα να σου απαντώ στο εξής. Έχει ένα 15ήμερο η Τουρκία που πηγαίνει από τη μία ρητορική, αρνητική ρητορική ως προς τη χώρα μας, στην άλλη. Ποιος ασχολείται? Όλοι ασχολούμαστε με τη συμμορία και με τη μαφία και με το αυτό και με το ένα κόμμα και με το άλλο κόμμα. Καλώς να ορίσουν τα κόμματα. Οι δημοκρατίες έχουν ανάγκη τα κόμματα. Το κόμμα, σας το λέω πολλές φορές έτσι για να μας πειράξω κιόλας, γιατί και εγώ ψηφίζω, ψηφοφόρος είμαι. Και ο Γιάννης ο αγαπημένος μου ψηφίζει, όλοι ψηφίζουμε. Ή τουλάχιστον εμείς που μαζευόμαστε εδώ και ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας και τους προβληματισμούς μας και βλέπουμε ότι η χώρα δεν πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Όλοι λοιπόν εμείς ψηφίζουμε. Η δημοκρατία έχει ανάγκη από κόμματα. Γιατί τα κόμματα θα εγκολπώσουν ένα μέρος του εκλογικού σώματος σύμφωνα με το πώς βλέπει ο καθένας την κατάσταση και πώς θέλει να εξελιχθούν τα πράγματα στη χώρα. Άρα ναι, καλώς να ορίσει και ο κύριος Τσίπρας, καλώς να ορίσει και η κυρία Καριστιανού, καλώς να ορίσει και ο κύριος Σαμαράς και όποιος άλλος θέλει, συν τα κόμματα που ήδη υπάρχουν. Πολιτικοί μπορούν να παράξουν. Αντιπαράθεση επί του πραγματικού μπορεί να γίνει. Να διαχωρίσουμε λίγο τις καταστάσεις. Να αφήσουμε τον κάθε ένα να κάνει τη δουλειά του. Σας έλεγα το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, γιατί μου αρέσουν αυτές οι διαδρομές στο διαδίκτυο. Έχουν και μία αξία όταν κάτι καινούριο μαθαίνεις που μπορεί να σε προβληματίσει, να σε οδηγήσει σε μία δεύτερη σκέψη, να το απορρίψεις, αλλά να ξέρεις και γιατί το απορρίπτεις. Με αυτή τη λογική λοιπόν, παρακολούθησα μία συνέντευξη του κυρίου Απόστολου Αποστόλου, σας είπα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ενός καθηγητού που ασχολείται από ό,τι καταλαβαίνω με την ηθική στην πολιτική και τις πολιτικές επιστήμες, όπου ρωτήθηκε από τον κύριο Σαχίνη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο από την Κρήτη, σε ραδιοφωνική συνέντευξη ήταν αυτό, το θέμα του ήταν τα Τέμπη και αναρωτήθηκε ο συνάδελφος και ευλόγος. Εγώ σας έχω πει ότι εκεί, στο χώρο που έγινε το δυστύχημα, θα έπρεπε ο αστυνομικός διευθυντής να αποκλείσει την περιοχή. Ο κύριος αστυνομικός διευθυντής, όταν είδε να καταφθάνει η κουστοδία του τότε περιφερειάρχη, θεώρησε ότι πρέπει να υποκύψει στην παρουσία του κυρίου αγοραστού και αντί να κάνει τη δουλειά του, είπε να με συγχωρείτε, εγώ δεν συμφωνώ, γεια σας, και έφυγε. Και ρωτήθηκε και γι' αυτό και για μια σειρά άλλων υπαλλήλων που εμπλέκονται ή και συμπλέκονται με την εξέλιξη και είπε ο κύριος Αποστόλου κάτι που στο υποσυνείδητό μου οφείλω να ομολογήσω ότι υπήρχε, δεν ήθελα να το σχηματοποιήσω γιατί δεν μου αρέσει να βγαίνω σε ένα συμπέρασμα που περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων και διεργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Είπε λοιπόν ο κύριος Αποστόλου ότι ναι, είναι πάρα πολύ λογικό κανείς να μην κάνει τίποτα, γιατί πλέον έχει αποκτηθεί μια υπαλληλική σχέση. Δηλαδή πάει ο άλλος, κάνει το 8ωρό του, δεν τον νοιάζει, δεν πάει να μην συμφωνεί, δεν πάει να μην γίνεται σωστά το θέμα. Σου λέει εγώ θα κάνω το 8ωράκι μου, θα φύγω, θα πάω στο σπίτι μου, γιατί η ζωή είναι αλλού και όχι στη δουλειά. Αλλά δεν αντιλαμβάνονται αυτό που με έναν τρόπο έχει αντιληφθεί ο Καριωτάκης. Μ' αρέσει να το φέρνω αυτό ως παράδειγμα. Αισθανόταν θεματοφύλακας του δημοσίου. Αισθανόταν ότι προστατεύει τη χώρα όντας δημόσιος υπάλληλος. Και όταν αντιλήφθηκε ότι μόνο αυτό δεν είχε κληθεί να κάνει. Οδηγήθηκε στις σκέψεις που οδηγήθηκε και είχε την κατάληξη που είχε. Αλλά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην κατάθλιψή του, έτσι όπως αυτή περιγραφόταν και από το έργο του. Ένα σπουδαίο έργο, κατά τη γνώμη μου. Αυτό μας κατατρέχει, δυστυχώς. Ο καθένας νομίζει ότι πάει κάπου να κάνει ένα 8ωρο και να φύγει. Και δεν έχει καμία ευθύνη. Και ακόμα και οι δάσκαλοι σκέφτονται, σου λέει, μα πόσο να αντιπαρατεθώ με ένα γονέα που είναι κουφιοκεφαλάκης. Ένα γονέα που δεν μου επιτρέπει στην πραγματικότητα να παιδεύσω το παιδί του, να το κάνω χρήσιμο άνθρωπο, να καταλάβει τι σημαίνει δικαίωμα και τι σημαίνει υποχρέωση. Πόσο να τα βάλω. Μα τα βάζω με έναν και οι γονείς στην Ελερναία Ύδρα. Τα βάζω με ένα γονέα και μετά έρχεται όλος ο σύλλογος και μου την πέφτει. Άρα δεν βαριέσαι. Διαβάστε τη σελίδα 8. Ελάτε αύριο να μου την πείτε και γεια σας. Αν και υπάρχει κάτι πολύ παρηγορό, θέλω να σας το πω, να το μοιραστώ μαζί σας. Ξέρετε ότι εμείς εδώ τα Σαββατοκύριακα θέλουμε να φιλοξενούμε ανθρώπους των τεχνών. Θέλουμε να έχουμε συγγραφείς, θέλουμε να έχουμε ηθοποιούς, θέλουμε να έχουμε καλλιτέχνες. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να παιδεύσεις το μυαλό σου. Είναι τόσο σημαντικό να μπορείς να διαβάσεις ποίηση. Τα λέει ο Ελίτης. Τα είχε πει ο Ελίτης. Θα τον ακούσουμε λίγο πριν την κορυφή της ώρας. Και χάρηκα γιατί χθες μιλούσα με ένα κοριτσάκι 8 ετών στην τρίτη δημοτικού και μιλούσε με τόσο όμορφα λόγια για το σχολείο του. Του άρεσε πολύ το σχολείο του. Κάθε τρίτη κάνουν θέατρο, μου είπε, με άλλη δασκάλα. Και ανεβάζουν παραστάσεις και το χαίρονται. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να γίνει στα σχολεία μας από το να γίνει υποχρεωτικό μάθημα το θέατρο. Να γίνει υποχρεωτικό μάθημα η φιλολογία και η φιλοσοφία, αλλά με τους όρους της ζωής. Τίποτα πιο όμορφο δεν υπάρχει, μαζί με τα μαθηματικά βεβαίως, γιατί πρέπει να είμαστε και πρακτικοί άνθρωποι. Πρέπει αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως ήθος να μπορεί να γίνεται πράξη στην καθημερινότητά μας και να ηρεμήσουμε λίγο. Να χαλαρώσουμε λίγο. Δεν είναι ο απέναντι εχθρός σου και δεν γίνεται να είναι ο απέναντι εχθρός σου. Εχθρός σου είναι ένα σύστημα που έχει δημιουργηθεί μέσω μιας διαπλοκής πολιτών πολιτικών για το ποιος έχει τον μπάρμπα στην κορώνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Με Ελίτη θα πάω στην κορυφή της ώρας, γιατί με θυμώσατε παλιόπαιδα.
4: Με ρώτησαν αν η ποίηση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Βεβαίως η ποίηση δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, γιατί ο κόσμος αλλάζει με την πράξη. Αλλά η ποίηση αλλάζει τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Τουλάχιστον μπορεί να τις επηρεάσει. Και όταν επηρεάζει τις συνειδήσεις των ανθρώπων, τότε οι άνθρωποι με τις πράξεις τους μπορούν να αλλάξουν και τον κόσμο. Επομένως η επίδραση της ποίησης είναι έμεση, αλλά είναι αποτελεσματική, εάν υπάρχει μια ευαισθησία και το ακροατήριο είναι τέτοιο που δέχεται τα μηνύματα που υπάρχουν σε μια ποίηση. Βεβαίως η ποίηση είναι μια δύσκολη τέχνη. Όλοι θέλουμε να την κάνουμε πιο κοντινή στο λαό, αλλά από την άλλη μεριά είμαστε υποχρεωμένοι να την παραλάβουμε από ένα σημείο όπου την οδήγησαν οι μεγάλοι Ευρωπαίοι ως τεχνίτες και να την πάμε και παρακάτω.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Παρακαλώ, μπορείτε να μου φέρετε μια μπύρα. Έχετε μπύρα, τότε μια πορτοκαλάδα.
1: Όχι.
0: Τίποτα δεν έχει το κατάστημα.
1: Απ' όλα έχει.
0: Και τι μπορείτε να μου φέρετε.
1: Τίποτα.
0: Γιατί έχετε προηγούμενα μαζί μου.
1: Βάρεσε σπαλαμάκια γι' αυτό.
0: Και λοιπόν,
1: νευριάζω, είναι το ήρτζι μου.
2: Εδώ είμαστε, 9 και 1 πρώτο λεπτό, Alpha Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 σε πολύ λίγο. Θα έχουμε εδώ στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Τάσο Μακράτο. Θα μιλήσουμε για μια εξαιρετική παράσταση, το Στέρεο Βήμα της Αντιγόνης, το οποίο έχει και το εξής δεύτερο καλό, ότι ανεβαίνει σε ένα θέατρο που αγαπώ πολύ, το θέατρο Αλκμίνη, ένας υπέροχος χώρος, δηλαδή... Μπορείς να πας εκεί για να πιεις και τον καφέ σου, παιδί μου. Όταν να είναι κλειστό, να μην ανεβάσει παραστάσεις και να είναι μέσα ηθοποιοί και να φτιάχνουν τα σκηνικά τους, να κάνουν τις πρόβες τους και να πας εκεί, σε αυτό το πολύ ωραίο χώρο που διαθέτει, να πιεις ένα τσάι, να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι υπέροχος χώρος. Σε πολύ λίγο, πάω να διαβάσω λίγο τα μηνύματά σας, γιατί δεν θέλω να έχω και εκκρεμότητες. Μου λέει ο αγαπημένος μου Γιάννης, αφού στέλνει τις ευχαριστίες του για τον πολύ καλό καλεσμένο μας τον κύριο Δουμπιώτη που είχαμε λίγο νωρίτερα. Υπάρχει πολύ θυμό στην επαρχία και στις πόλεις. Η χώρα έχει καταντήσει το ρεζίλι. Δεν θα υπάρχει θυμός αφού τίποτα δεν πάει όπως πρέπει. Μα τίποτα όμως, ψάχνω να βρω κι εγώ κάπου να πηγαίνει. Γίνονται πράγματα, γίνονται πολύ αργά και δεν επηρεάζουν συνολικά την κοινωνία. Αυτό είναι το θέμα και δεν ασχολείται κανείς με αυτό. Η Μάντα μου λέει: τα χρήματα μπορεί να μην πηγαίνουν σε πολιτικούς, αλλά πηγαίνουν σε άτομα που λειτουργούν σαν κομματάρχες, οι οποίοι εξασφαλίζουν ψήφους στο κόμμα. Να το πείτε αυτό, έτσι δημοκρατία γίνεται νέα δημοκρατία. Μάντα. Πολύ μεγάλη συζήτηση ανοίγεις, θα όμως δεσμεύομαι σε μια πρώτη ευκαιρία, κάποιο επόμενο Σαββατοκύριακο, να έχουμε εδώ και έναν πολιτικό επιστήμονα, να δούμε λίγο πώς λειτουργεί αυτή η σχέση μεταξύ πολιτικού και πολίτη. Γιατί Μάντα μου, είναι ταγκό, θέλει δύο, πάντα συνέβαινε αυτό. Το να θέλει δύο εννοώ, αλλά αν με ρωτάς, είμαι αναφανδόν εναντίον. Δεν το συζητώ, το έχω σχολιάσει σε κάθε ευκαιρία. Καλημέρα, λέει, δεν γίνεται αυτοί που μας έφτασαν σε αυτό το σημείο να μας λένε ότι θα μας σώσουν. Μα προφανώς, αλλά πριν από όλα, Μανώλη μου, πρέπει και εμείς να σώσουμε τον εαυτό μας. Ο αγαπημένος μου ο Γιώργης μου λέει: η επιβίωση του Έλληνα αγρότη απαιτεί τη μετάβαση από τα περιστασιακά επιδόματα σε μια στρατηγική ριζικής μείωσης του κόστους παραγωγής, με το κράτος να εγγέται φθηνή ενέργεια και ουσιαστική προστασία από τις παράνομες ελληνοποιήσεις. Λοιπόν, εγώ σε αυτό έχω τοποθετηθεί. Θεωρώ ότι το έλεγα με αφορμή ένα δημοσίευμα που είχα διαβάσει πριν από 15-20 μέρες σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει η ΔΕΗ επιτέλους να αποθηκεύουμε αυτή την παραγόμενη ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές. Άκουγα και τον κύριο Μανιάτη χθες σε μια συνέντευξή του, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, τον Ευρωβουλευτή, ο οποίος έλεγε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ας υπάρξει ένα σχέδιο, ας ζητηθεί από τη ΔΕΗ να αναλύσει ένα πρόγραμμα για το πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ενεργειακές κοινότητες. Αυτό είναι το α και το ω. Θα δεις πόσα πολλά πράγματα θα αλλάξουν, Γιώργη μου, μόνο και μόνο αν γίνει αυτό. Η Μάρα μου είχε στείλει ένα μήνυμα λίγο νωρίτερα ότι στη Ραφίνα δυστυχώς κλείνει το καταφύγιο ζών που το έτρεχαν εθελοντές. Ο Δήμος τι κάνει? Ο Δήμος τι κάνει? Κοιμάται όπως όλοι οι Δήμοι. 6-9-47-9-89-9-89. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις και φυσικά στο nerealpharadio989.gr για την επικοινωνία μας και τα θέματα που θέλετε να θίξουμε. Ο Κώστας επιστρέφει και μας ενημερώνει ότι οι φοιτητές παραμένουν χωρίς δρομολόγια στοιχείο. Αυτή η ενημέρωση που είχαμε, σου την είχα μεταφέρει, Κώστα μου, και το προηγούμενο διάστημα, ότι ο Δήμος προσπαθεί να βάλει ένα δρομολόγιο. Εδώ ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα. Λένε ότι το ραδιόφωνο έχει δύναμη ενημέρωσης για τα δρομολόγια. Ναι, Παναγιώτη, το έχουμε κάνει, το έχουμε ζητήσει και αυτό που έχουμε ως απάντηση είναι ότι το Πανεπιστήμιο έχει μπει σε μια διαδικασία να αποκτήσει, να κλείσει μάλλον το να μπορεί να υπάρχει ένα δρομολόγιο. Αλλά θα το κάνουμε αυτό. Θυμάστε, είχαμε και τον κύριο Μιχαηλίδη εδώ, καλεσμένο, που είναι βουλευτής της περιοχής. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα να λύνονται σε αυτή τη χώρα. Πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό και εμείς το έχουμε ρίξει στον πολιτισμό. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Τάσο Μακράτο. Καλώς ήρθατε, κύριε Μακράτο.
3: Καλησπέρα, κυρία Λάζου. Καλημέρα κυρία Λάζου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
3: Και εγώ χαίρομαι πολύ, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και εσάς και το σταθμό, τον Αλφα Radio.
2: Είναι πάντα χαρά μας να μιλάμε, ξέρετε, με τους ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων και αγαπούμε και το θέατρο, γιατί είναι μια εξηλαίωση. Εκεί που τα έχεις κάνει όλα μαντέρα στη ζωή σου, πας και παρακολουθείς μια παράσταση, βρίσκεις κομμάτια του εαυτού σου μέσα στην, σε όποια παράσταση και να πας, κάπου θα σε ακουμπήσει, ίσως να σε προβληματίσει και να γίνεις και λίγο καλύτερος.
3: Ναι, και ακριβώς το στέρεο βήμα της Αντιγόνης, το θεατρικό μου έργο που αρχίζει από μεθαύριο Δευτέρα 4 Μαΐου στο Θέατρο Αλκμίνη, είναι ένα κοινωνικό δράμα σε τρεις πράξεις. Όμως οι σύγχρονοι σκηνοθέτες ξέρετε, ότι δεν αγαπούν τα διαλύματα, άρα πηγαίνει συνέχεια το έργο, είναι 105 λεπτά, 1 ώρα και 45 λεπτά, κάθε Δευτέρα στις 7 και κάθε Τρίτη στις 9 όλο το Μάιο.
2: Τέλεια. Και θα μας δώσετε και δύο διπλές προσκλήσεις, έτσι δεν είναι, θα δούμε σε ποια ημερομηνία, αλλά
3: βεβαίως,
2: να το πούμε από τώρα,
3: βεβαίως,
2: να το ξέρει ο κόσμος.
3: Βεβαίως.
2: Είπατε ότι είναι ένα κοινωνικό έργο. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την κοινωνία? Γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε κάνει μια προσαρμογή στα σύγχρονα διακυβεύματα, στις σύγχρονες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, οι κοινωνίες, οι φίλοι. Γιατί οι φίλοι είναι και πλούτος, ε?
3: Βεβαίως. Ανεκτήμητος. Όπως και η οικογένεια. Εγώ ξεκινώ από την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Έθαψε τον αδελφό της, παρά τις επιταγές της εξουσίας του θείου του βασιλιά, από αδελφική αγάπη και από υπακοή στο θείο νόμο που επέβαλε να οι νεκροί να θάβονται. Εγώ επεκτείνω λίγο του Σοφοκλή την ηρωίδα. Είναι στο σύγχρονο Σικάγο, διεξάγεται η υπόθεση, η πλοκή. Είναι η Αντιγόνη που έχει και αδελφική αγάπη. Εξετάζω λοιπόν την αδελφική αγάπη στο ευρύτερα πλαίσιο της οικογένειας και της κοινωνίας, μαζί με το θέμα της προδοσίας. Και επειδή πολλοί με έχουν ρωτήσει, μα γιατί προδίδουν οι άνθρωποι, απαντώ αμέσως. Είτε από πάθη, είτε από συμφέροντα, είτε από φόβους. Όταν όμως υπάρχει περιβάλλον προδοσίας, υπάρχει δηλαδή ανασφάλεια γύρω μας, δεν μπορούμε ποτέ να βρούμε ούτε ηρεμία, ούτε ευτυχία. Αυτό έχω να πω. Και μέσα στο έργο προβληματίζεται ο θεατής, αυτή είναι και η επιδίωξή μου μέσα σε όλα, ότι πρέπει να αυτά τα πανανθρώπινες αξίες να συνεχιστούν. Δηλαδή να μην τις απεμπολίσουμε, παρόλο στις δυσκολίες και τυχόν κινδύνους καμιά φορά.
2: Θεωρείτε ότι ειδικά αυτή την περίοδο που διανύουμε, που έχουν διαραγεί πάρα πολλές σχέσεις, και δεν μιλώ μόνο για τις οικογενειακές σχέσεις, αλλά έχει διαραγεί και η εμπιστοσύνη μας σε θεσμούς, ναι, και η οικογένεια είναι θεσμός, μιας και αναφερόμαστε στην Αντιγόνη. Θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ να προβληματιστούμε για το πώς θα διατηρήσουμε αυτές τις αξίες?
3: Βεβαίως, είναι εντελώς απαραίτητο. Διότι υπάρχουν οι αγάπες, υπάρχουν όμως και οι υπαρξιακές αγάπες. Αυτό που συνδέονται με τη βαθύτερη ύπαρξή μας. Μία από τις υπαρξιακές αγάπες είναι, όπως είναι της μητέρας με το παιδί, του πατέρα με τα παιδιά ή τους γονείς τους και τα λοιπά, τα αδέλφια μεταξύ τους, είναι και η αδελφική αγάπη ακριβώς. Αυτές οι υπαρξιακές αγάπες, παρόλο καμιά φορά το πρόσκαιρο, το επιφανειακό, το δύσκολο, είναι πάντα παρούσες. Δεν χάνονται ποτέ. Παρόλα τα φαινόμενα. Άρα έχω εμπιστοσύνη σε αυτό και στην κοινωνία μας. Ό,τι και να γίνει, είναι πρόσκαιρο. Βλέπουμε πολλές φορές αδέλφια που έχουν αντιμάχονται επί 20 χρόνια και κατόπιν ξανάρχονται πάλι και αγαπάνε, εκφράζουν μάλλον την αγάπη τους και πάλι.
2: Ναι, αλλά όταν έχει χαθεί ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν για 20 χρόνια τον αδερφό σου τον αντιλαμβάνεσαι με όρους εχθρικούς.
3: Ναι.
2: Πώς ναι. Αυτό έρχεται μετά και κουμπώνει το συνέστημα?
3: Αυτό που σας είπα, επειδή είναι υπαρξιακή αγάπη, δηλαδή συνδέεται με την ύπαρξή μας, βγαίνει πάλι στην επιφάνεια.

0: Ο ατομισμός φέρνει άσχημες πράξεις πολλές φορές και άσχημη συμπεριφορά. Πρέπει να ψάξει ο καθένας τον εαυτό του. Δεν είμαστε μόνο ατομικά όντα, είμαστε και κοινωνικά όντα.
1: Ναι, όμως ο ατομικισμός δεν είναι μια κατάσταση συναισθηματική που διέπει την ανθρώπινη ύπαρξη από τότε που εμείς χρονολογούμε τις μεταβάσεις, τις περιόδους μετάβασης, δηλαδή από το Μεσαίωνα στο Διαφωτισμό και από εκεί στο Ρομαντισμό. Το κυρίαρχο συνέστημα δεν είναι πάντα αυτό, ο ατομικισμός, δηλαδή αυτό δεν ήταν πάντα το
0: ναι,
1: επίδικο.
0: Ναι, αλλά σήμερα έχει υποχωρήσει η κοινωνική συνείδηση και υπάρχει συνείδηση του εαυτού μας. Αυτό πρέπει λίγο να το μειώσουμε. Δεν είμαστε, σας είπα, μόνο όντα ατομικά, δηλαδή μονάδες μόνο. Είμαστε μέσα σε ένα συλλογικό υποκείμενο που λέγεται κοινωνία. Και ένα πιο μικρό συλλογικό υποκείμενο είναι η οικογένεια. Αυτό έχω να πω.
1: Οι οικογένειες όμως λειτουργούν, θα σας ρωτήσω και στο έργο πώς λειτουργεί η οικογένεια.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά πριν πάμε στο έργο να μας το συσχετίσετε, οι οικογένειες λειτουργούν με τους ίδιους όρους που λειτουργούσαν όπως πριν από 15 χρόνια, πριν από 20 χρόνια?
0: Όχι, γιατί αλλάζουν οι κοινωνικές συνθήκες. Οι κοινωνικές συνθήκες σήμερα ευνοούν τη μοναξιά και ίσως το ευνοεί και η κυριαρχούσα τάξη. Το σύστημα δηλαδή το μπορεί να την ευνοήσει. Όταν ο άνθρωπος είναι απομονωμένος και μόνος, μονάδες και όχι συλλογικά υποκείμενα, δηλαδή συλλογικές οντότητες, τότε είναι πιο αδύναμος ο άνθρωπος. Φανταστείτε έναν εργαζόμενο Φερρυππίν, ο οποίος είναι μόνος, χωρίς σύμβαση, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς τίποτα. Ίδιο είναι με τον ένα μέλος ενός δυνατού σωματείου που δεν απαιτεί υπερβολικά πράγματα, απαιτεί όμως να υπάρχει μια δικαιοσύνη και στην αμοιβή και στους όρους εργασίας.
1: Αυτό όμως επειδή το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει νοήμων πολίτη σε αυτή τη χώρα που δεν αντιλαμβάνεται ότι η ατομικότητα μπορεί να οδηγήσει σε πολύ αρνητική εξέλιξη. Γιατί επιμένει σε αυτή την ατομικότητα?
0: Επιμένει διότι νομίζει, του έχουν πει, του έχουν υποβάλει την αίσθηση ότι έτσι θα είναι πιο ευτυχισμένος. Όμως, κακά τα ψέματα, όπως λέει και το τραγούδι το παλιό των γονέων μας, η μοναξιά είναι η πιο σκληρή παρέα. Κακά τα ψέματα. Την αντέχουμε πολλές φορές, αλλά δεν την επιθυμούμε και τόσο πολύ κατά βάθος. Δεν τη θέλουμε.
1: Στο έργο σας, το στέρεο βήμα της Αντιγόνης,
0: ναι,
1: πώς εκεί διαπλέκονται οι οικογενειακές σχέσεις?
0: Ακούστε, επειδή είναι ένα έργο της αδελφικής αγάπης και της προδοσίας, που είναι επανανθρώπινα αισθήματα και γεγονότα, το τοποθετώ στο Σικάγο, που είναι μια εμβληματική πόλη των ΗΠΑ, στο κέντρο της Αμερικής και των ΗΠΑ, που είναι και η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου. Εκεί λοιπόν.
1: Άρα είναι, ας το πούμε, λίγο πιο σύγχρονη.
0: Σύγχρονη εποχή.
1: Σύγχρονη.
0: Σήμερα. Ναι. Εκεί λοιπόν, να το πω έτσι λίγο εμφατικά, η ίσχυη και τακτοποιημένη ζωή μιας μεσοαστικής οικογένειας στο σύγχρονο Σικάγο ταράζεται στη θέμελα από ένα απρόοπτο τραγικό γεγονός. Οι ισορροπίες ταράζονται, μυστικά κρυμμένα, οδυνηρά και πάθη βγαίνουν στην επιφάνεια και στο τέλος κοντεύει να καταρρεύσει η ηθική υπόσταση των ηρώων και των ηρωίδων.
1: Αυτό...
0: Μόνο λοιπόν, ναι, και
1: ναι, ναι.
0: Μόνο λοιπόν η αδελφική αγάπη ως αντέρισμα, ως στήριγμα και ως ελπίδα υπάρχει. Και η σύγχρονη Αντιγόνη είναι η Κάθριν, που την παίζει και η Αλεξάνδρα Καραβιώτη.
1: Όμως αυτή η διαδικασία, έτσι όπως μας την περιγράψατε, δεν είναι μια φυσιολογική συνθήκη? Δηλαδή όταν έρχεται κάποια στιγμή ένα χαστούκι, που λέμε εμείς, ένα χαστούκι της ζωής, και σου αλλάζει όλα όσα ήξερες, ή αισθάνεσαι ότι καταρρύπτονται όλα όσα πίστευες,
0: ναι,
1: δεν είναι μια φυσική εξέλιξη για να πας στην επόμενη φάση της ζωής σου να καταρρεύσουν όλα,
0: ναι,
1: να ισοπεδωθούν όλα?
0: Ακριβώς.
1: Και μέσα σε αυτό τον πανικό να αναζητήσεις τον τρόπο που θα...
0: Ναι, άλλοι είναι ικανοί να το αναζητήσουν, άλλοι δεν είναι και ικανές να το αναζητήσουν. Εδώ η Αντιγόνη είναι μεγάλο ηθικό στηρίγμα και, αν θέλετε, προβάλλει τις πανανθρώπινες αξίες που έχουμε. Δηλαδή, υπάρχουν τα συναισθήματα, τα οικογενειακά και γενικότερα τα κοινωνικά συναισθήματα, τα όμορφα των ανθρώπων, που αγαπούν τον συνάνθρωπο, που αγαπούν την οικογένειά τους, που αγαπούν τους φίλους τους. Υπάρχει όμως μαζί και ο νόμος. Ο νόμος, ο οποίος είναι αντίστοιχος με τις κοινωνικές συνθήκες συνήθως κάθε εποχής, δεν γνωρίζει συναισθήματα και αισθήματα, γνωρίζει μόνο λογική. Εκεί είναι η μεγάλη σίγουρση του έργου.
1: Μ' αρέσει αυτό εμένα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι εμείς θα δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για

0: Την παράσταση αυτή, θα σας πούμε ποια ημερομηνία. Πάντως όχι στην πρεμιέρα και την επόμενη, γιατί είναι sold out.
1: Είναι sold out, είναι και η τρίτη μέρα, είναι sold out. Μπορούμε να δώσουμε για την τρίτη 12 του μηνός, στις 9 το απόγευμα, το βραδάκι.
0: 12 Μαΐου στις 9.
1: Στις 9, 12 Μαΐου, διπλές προσκλήσεις. Και δύο προσκλήσεις την Δευτέρα, 18 Μαΐου.
0: Μαΐου.
1: Δευτέρα στις 7. Κάθε Δευτέρα στις 7, κάθε Τρίτη στις 9.
0: Ωραία, άρα θα δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Τρίτης 12 Μαΐου και άλλες 9 το βράδυ και άλλες 2 για τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το βράδυ.
1: Το απόγευμα, ναι.
0: Τέλεια. Απόγευμα δίκιο έχετε, γιατί πια καλοκαίρι, 7 είναι ακόμα μέρα, δεν είναι χειμώνας, σκοτεινιάζει από τις 5, πάρα πολύ ωραία. Πάμε λίγο να αναλογιστούμε κι εμείς τη δική μας θέση, σαν να είμαστε οι σύγχρονοι Αντιγόνοι. Όταν έρχεται λοιπόν η στιγμή να συγκρουστεί το συναίσθημα με τη λογική, γιατί δυστυχώς και αυτό δεν το έχουμε και πολύ ισορροπημένο, θα έπρεπε να το δουλέψουμε, ναι, αυτό, να λειτουργούμε και συναισθηματικά και λογικά.
1: Βέβαια.
0: Πώς αντιδρά, όχι η Αντιγόνη που είναι ηρωίδα και καταλαβαίνω ότι έχει και άλλου τύπου χαρακτηριστικά, αλλά εμείς οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι που θα έρθουμε να δούμε την παράσταση και θα προβληματιστούμε, αλλά δεν θα γίνουμε Αντιγόνη.
1: Όχι, από την παράσταση η επιδίωξη και η ευχή του, όχι μόνο η δική μου, του συγγραφέα, αλλά και του σκηνοθέτη και των ηθοποιών και όλων των παραγόντων, τους οποίους θα αναφέρουμε μετά, αν θέλετε, είναι να οπλιστεί με κουράγιο και δύναμη ο θεατής, αφού προβληματιστεί για τα διάφορα καυτά θέματα της ζωής, όπως είναι αυτό, και να πάρει, όπως σας είπα, κουράγιο, δύναμη και, αν θέλετε, μια εσωτερική χαρά που υπάρχουν και άνθρωποι που υπερβαίνουν το πρόσκαιρο και το καθημερινό και στέκονται ακλόνητοι. Αυτό το 5-10% της κοινωνίας που είναι, οι μαχόμενοι άνθρωποι δηλαδή, αυτοί προχωρούν την ιδέα της ανθρωπινότητας, αν θέλετε. Ιδέα του ανθρώπου.
0: Μπορούμε εμείς το 5%, μιλώ δηλαδή για τους ακροατές του Αλφα Ρέντιο, που είναι το 5%.
1: Ναι, στοχασμένοι.
0: Βέβαια. Μπορούν να προχωρήσουν αυτή την εξελεκτική δυναμική όπως την περιγράφεται. Είναι αρκετοί για να φέρουν τα πράγματα πάνω κάτω και επιτέλους να ξαναβρούμε.
1: Είναι το 5-10%, είναι το, ας το πούμε, το προζύμιο που φτιάχνει το όμορφο ψωμί. Είναι το προζύμιο αυτό, το καλό, βεβαίως. Έτσι προχωρεί η κοινωνία. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν είναι κακοί, απλώς είναι λίγο ουδέτεροι στα γεγονότα που γίνονται γύρω τους. Υπάρχουν όμως άνθρωποι πιο στοχασμένοι και πιο μαχητές, οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν ελπίδα ότι διατηρούνται αυτές οι αξίες οι πανανθρώπινες που σας είπα.
0: Εσείς είστε συγγραφέας, είστε δημιουργός και θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Η ανθρωπότητα έχει περάσει από πάρα πολλά ρεύματα σκέψης, είπαμε. Ο Μεσαίωνος, ο Διαφωτισμός, τους ξεχωρίζω αυτές τις δύο περίοδους, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Καλά, ειδικά ο Μεσαίωνος διήρκησε και 10 αιώνες.
1: Αναγέννηση ή Διαφωτισμός, ναι.
0: Πάω στο Διαφωτισμό που ας πούμε ότι είναι λίγο πιο κοντά.
1: Ναι.
0: Και επειδή όταν άρχισε να αναπτύσσεται αυτό το ρεύμα του Διαφωτισμού, υπήρξαν και κάποιοι εκφραστές που έβλεπαν στο παρελθόν κάποια θετικά και ρομαντικά στοιχεία στο Μεσαίωνα. Πολλά στοιχεία όμως του Μεσαίωνα δυστυχώς μας ακολουθούν. Δηλαδή η ανάγκη μας να δημιουργούμε ιστορίες και φήμες συνωμοσίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό που δεν μπορούσε να κατανοήσει ο απλός πολίτης στην περίοδο του Μεσαίωνα του έδινε μια διάσταση εξωανθρώπινη, εξωπραγματική,
1: μυστηρίου. Ναι, ναι, κάτι.
0: Με πάρα πολλά χαρακτηριστικά που πολλοί από εμάς σαν παιδάκια τα βλέπαμε να διαδραματίζονται σε διάφορες ταινίες. Εκεί δηλαδή πρώτο οι μάγισσες, πολύ κακό. Και πολύ αργότερα πια αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι που εκείνη την εποχή θεωρούνταν μάγοι ήταν οι διανοητές της μετέπειτα εποχής για το πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο Διαφωτισμός όμως μας έδωσε πάρα πολλά. Μας έδωσε τέχνες, μας έδωσε μουσική, μας έδωσε τη δυνατότητα να καλλιεργήσουμε το πνεύμα μας, να αναπτυχθούμε ανεξαρτήτως τάξης, φύλου, χρώματος. Και τόσα χρόνια μετά αισθάνομαι ότι έχουμε γυρίσει στον τρόπο σκέψης στο μεσαίωνα. Είμαστε φοβικοί απέναντι στις καταστάσεις, περιχαρακωμένοι, σαν να περιμένουμε μια μεγάλη καταστροφή να μας εξαφανίσει, άρα κλειδωνόμαστε. Εγώ θα έλεγα κλειδώνουμε την ψυχή μας, όχι κλειδώνουμε τα σπίτια μας. Αυτό πώς θα το ξεπεράσουμε?
1: Ακούστε, με πήγατε τώρα πολύ παλιά, πριν από περίπου 40 χρόνια, πολύ νεαρός, από τις πρώτες μου ποιητικές εξάρσεις. Ένας στίχος μου γράφει, λέει, ένας νέος μεσαίωνας κυοφορείται. Τότε, μιλάμε τώρα τέλη δεκαετίας του 80, 85 με 90, καταλάβαινα ότι, θυμάστε που λέγαμε οι πολυεθνικές, που
0: ναι,
1: λέγαμε,
0: ναι.
1: Λοιπόν, οι πολυεθνικές παίζουν τον ρόλο των μεγάλων φεουδαρχών του μεσαίωνα. Δηλαδή υπερβαίνουν και τους βασιλιάδες, τους τότε βασιλιάδες και τώρα τα κράτη. Ναι, που λέμε οι αγορές, το λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τότε.
0: Μην ολοκληρωθείτε, γιατί είμαστε λίγο εκτός χρόνου. Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για να το πείτε ακριβώς όπως το έχετε σκεφτεί. Εγώ δεν ήξερα βέβαια ότι έχετε
1: πολύ
0: γράψει, αλλά πόσο χαίρομαι, γιατί και εγώ αυτή την αντιστοιχία έκανα στο μυαλό μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε. 9 και 24 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ελπίζω η κούπα του καφέ να είναι γεωμάτη, που λένε και στο χωριό μου. Είμαι η Αγγελική Λάουζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου μάγος των πλήκτρων, Ορέστης Παπάς, στις υπέροχες μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Έχουμε τη χαρά εδώ να συζητούμε για το στέρεο βήμα της Αντιγόνης του κυρίου Τάσου Μακράτου. Καλά, έχω να σας ρωτήσω κι άλλα.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Δεν θα γλιτώσετε. Δεν θα γλιτώσετε. Το μεσαίωνα θα τον εξαντλήσουμε. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 6947-989-989 και σχόλια, αλλά ειδικά στο Viber και για τη συμμετοχή σας. Υπενθυμίζω ότι δίνουμε 4 διπλές προσκλήσεις, τις 2 για την Τρίτη 12 Μαΐου και άλλες 2 για τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Θα σας ενημερώσω εγώ προσωπικά, μόλις τελειώσει η εκπομπή, ποιοι είναι οι νικητές. Επαναλαμβάνω, Τρίτη 12 Μαΐου, Δευτέρα 18 Μαΐου, το στέρεο βήμα της Αντιγόνης στο θέατρο Αλκμίνη. Λοιπόν, έλεγα για αυτό το μεσαίωνα και τις αναφορές εκφραστών του διαφωτισμού, έτσι με κάποια χαρακτηριστικά. Πώς θυμόμαστε εμείς τη δεκαετία του 80 και λέμε, τι ωραία που περάσαμε τότε, τι ξεχνιασιά που είχαμε. Και σαν να ξεχνάμε όλα αυτά που συνέβησαν εκείνους τους 10 αιώνες του μεσαίωνα και δει προς τη λήξη του με τις πολύ σοβαρές ασθένειες που προκλήθηκαν και τις απώλειες ανθρώπινων ζώων. Και μου είπατε ότι σας είχε απασχολήσει και εσάς αυτό. Εκεί στις αρχές ή στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90.
1: Ένας νέος μεσαίωνας σκιοφορείτη είχα γράψει.
0: Ναι.
1: Έβλεπα, όπως σας είπα, τις πολυεθνικές, οι οποίες έπαιζαν το ρόλο των καινούριων, των νέων φεουδαρχών. Το οποίο σημαίνει ότι λέμε αγορές δηλαδή. Ναι, που υπερβαίνουν τα κράτη. Υπερβαίνουν τα κράτη. Είναι πιο ισχυρές. Ακόμα και θυμάμαι και η Μέρκελ είπε ότι πρέπει κάποια στιγμή κάτι να κάνουμε για τις αγορές που έχουν υπερβεί την εξουσία των κρατικών οντοτήτων, δηλαδή των κρατών. Φυσικά δεν μπόρεσε και αυτή να κάνει κάτι. Αυτό. Θέλω να σας πω τώρα κάτι για το ένα βιβλίο που αναφέρεται
0: θα
1: σε αυτό.
0: Μου πείτε, αλλά θέλω να κάνω μία υποσημείωση σε αυτό που λέτε. Γιατί πώς φαίνεται ότι έχουμε αλλάξει. Γιατί θέλω να επανέλθω στα πρώτα σχόλια που κάνατε για το πώς έχουμε μπει σε μια πολύ άσχημη ατομικότητα.
1: Μια απομόνωση κάπως.
0: Ακόμα και την εποχή του μεσαίωνα, οι τότε φεουδάρχες, για να μπορέσουν να διατηρήσουν τον κλήρο τους, να διατηρήσουν τα εδάφη, επιχειρούσαν πάντα να έχουν μια πολύ καλή σχέση με τα κατώτερα επίπεδα, δηλαδή τους δούλους, τους εργάτες που θα τους έκαναν τη δουλειά.
1: Δουλοπάρικοι, ναι.
0: Οι πολυεθνικές, απ' την άλλη, επειδή είναι παντελώς απρόσωπες, δεν έχουν καμία τέτοια διάθεση. Δεν ασχολούνται καθόλου. Σου λέει, εγώ έτσι είμαι, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Yeah. Άρα ναι, εκεί είναι λογικό να εξουδετερώνονται οι ηγέτες, γιατί έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης που άφησαν να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, θέλετε να σας πω γι' αυτό πώς γίνεται.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, νιώθουν μεγάλη δύναμη και όσο μπορούν, αν το δείτε και ιδίως τα τελευταία, να πω 20-30 χρόνια, θέλουν να απομονώσουν τους ανθρώπους μεταξύ τους και το αρσενικό από το θηλυκό. Και αρσενικό από αρσενικό και θηλυκό από θηλυκό. Θέλουν γενικά να δείχνουν ανθρώπους απομονωμένους. Θυμάστε ένα παλιό σύνθημα που ήταν του συντηρητισμού, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, ενώ τώρα εκείνοι που θέλουν τη διεθνοποίηση, αυτό το έχουν πάρα πολύ κακό. Δηλαδή οι υπερσυντηρητικοί πια, έτσι, δεν θέλουν το σύνθημα αυτό. Γιατί όταν έχεις, το λέμε με την καλή έννοια, mm-hmm. όταν έχεις πατρίδα, όταν έχεις οικογένεια, έχεις μια θρησκεία, όποια θέλεις να έχεις, είναι στηρίγματα της ζωής, ψυχικά στηρίγματα. Τώρα θέλουν έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ένας, πώς λέγονται ψηφιακοί νομάδες.
0: Ναι.
1: Ψηφιακοί νομάδες, πήγαινε στο Κουβέιτ για 5 μήνες, μετά πήγαινε, ξέρω εγώ, στην Αλάσκα, μετά πήγαινε. Ναι. Δεν θέλουν τον άνθρωπο να έχει στηρίγματα.
0: Ρίζες. Προφανώς το θέλουν.
1: Ούτε ρίζες, ούτε στηρίγματα, ναι. Και βάσει αυτού απομονώνουν τους ανθρώπους με διαφόρους τρόπους. Σε αυτό βοηθάει και βοηθάνε και τα μέσα, τα social media βοηθούν. Αλλά δεν φταίνε τα social media, φταίνε πώς τα μεταχειρίζονται πολύ τα social media. Έτσι.
0: Εντάξει, όμως τα social media ποινικοποιούνται για μία σειρά ζητημάτων, κυρίως ως προς τον έλεγχο των επιλογών του κόσμου που τα επισκέπτεται.
1: Ναι.
0: και με έναν τρόπο τα χειραγωγούν. Και αυτό είναι αναμφισβήτητο. Δηλαδή, με έναν τρόπο τα social media σε χειραγωγούν. Γιατί μπαίνεις μία, δύο, τρεις, αντιλαμβάνεται ο αλγόριθμος.
1: Μέσω αλγορίθμου, ναι.
0: Τι είναι αυτό που σου αρέσει, τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει. Ναι. Οπότε σου διοχετεύει όλη την ενέργεια σε αυτή την κατεύθυνση, γίνεσαι μονοδιάστατος. Και όταν γίνεσαι μονοδιάστατος, είναι σαφές ότι δεν μπορείς να είσαι αλληλέγγυος. Γιατί δεν πάει το ένα με το άλλο. Συγκρούονται, πώς να το κάνουμε. Ναι. Δηλαδή, είναι σαν τη λογική και το συνέστημα που θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να είναι. Να λειτουργούν συμπληρωματικά το ένα στο άλλο. Όπως συμβαίνει, καταλαβαίνω, στο έργο της Αντιγόνης. Πριν πάμε να πούμε και τα υπόλοιπα που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί δεν είναι και λίγα, θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για την 9.30 και όταν γυρίσουμε θέλω να μου πείτε για το έργο. Συντελεστές, δυσκολίες, πρόβες, απήχηση. Έτσι, γιατί εσείς ως δημιουργός έχετε να μας πείτε πολλά περισσότερα, έτσι δεν είναι?
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 9:30 πρώτα λεπτά, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, πίνουμε το καφεδάκι μας μαζί, προβληματιζόμαστε αλλά από την θετική πλευρά της ζωής, στο πώς θα γίνουμε καλύτεροι και θα παρέμβουμε στα πράγματα για να τα αλλάξουμε. Τα είχε πει και ο Ελίτης, δεν τα λέω εγώ, μην νομίζετε, είπε ότι η ποίηση, η τέχνη είναι αυτή που με έναν τρόπο βοηθάει τη σκέψη να διευρυνθεί, να κατανοήσει πράγματα και μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Στέλνετε μήνυμα στο 6947-989-989 για τη συμμετοχή σας στις προσκλήσεις που θα δώσουμε για το θέατρο Αλκμίνη, το στερεοβήμα της Αντιγόνης. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι, μόνο τη λέξη θέατρο. Την Τρίτη 12 Μαΐου στις 9 και τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 είναι οι δύο παραστάσεις που θα δώσουμε, θα κληρώσουμε. Ελπίζουμε ότι έτσι, μετά και την 18η Μαΐου και πριν τη λήξη των παραστάσεων, κάτι καλό θα κάνει ο κύριος Μακράτος και για μας. Αλίμονο.
1: Αλίμονο, βεβαίως.
0: Λοιπόν, θέλω να ολοκληρώσουμε λίγο τα της παράστασης, γιατί αυτή ενδιαφέρει και τον κόσμο που θέλει πολύ να έρθει να τη δει. Μακάρι να είχα τόσες πολλές προσκλήσεις να σας δώσω. Έχει γίνει. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Όλοι απολαμβάνουν τη συζήτηση μαζί σας. Λογικό είναι. Δημιουργός είστε, συγγραφέας είστε, άνθρωπος της τέχνης είστε. Είναι λογικό να συγκεντρώνετε το θαυμασμό. Μην ήσασταν κανένας πολιτικός και μας λέγατε θα. Γιατί είμαστε και μάχημοι εμείς εδώ. Ναι. Να ξέρετε, κύριε Μακράτο, είμαστε
1: ξέρω,
0: πολύ μάχημοι εδώ. Τα ψέματα, δεν μπορούμε την υποκρισία.
1: Και ξέρω το. Και εκτιμώ πάρα πολύ και αγαπώ τους δημοσιογράφους, τους μαχητικούς που πραγματικά ελέγχουν την εξουσία. Αλλιώς, αν δεν την ελέγχουν την εξουσία και τη χαϊδεύουν πάντα, πώς θα είναι η τετάρτη εξουσία που κολακεύονται να το λένε? Έτσι,
0: έχετε
1: δεν
0: δίκιο. Ναι. Μα δεν μπορούν να το καταλάβουν πάρα πολύ. Δεν το καταλαβαίνουν. Ότι, ξέρετε, εγώ θεωρώ ενίοτε την κριτική όταν γίνεται με επιχειρήματα. Και σοβαρά και πάντα με το βλέμμα στραμμένο στο συλλογικό καλό, και οι πολιτικοί θα έπρεπε να τη δέχονται. Ναι. Θα έπρεπε να την ακούνε.
1: Ναι. Και θα έπρεπε οι πολιτικοί, λέω εγώ τώρα, η γνώμη μου, αφού είναι και κατά το Σύνταγμα αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι του έθνους, να είναι πάντα μόνο με τη συνείδησή τους. Δηλαδή η λεγόμενη κομματική πειθαρχία καταραίει το Σύνταγμα με αυτό που γράφει. Τι θα πει κομματική πειθαρχία? Εντάξει. Τι θα πει αυτό? Στην Αμερική δεν υπάρχει αυτό, ούτε στην Αγγλία αυτό το πράγμα. Ξέρετε ότι καταψηφίζουν πολλές φορές τις κυβέρνησεις του ιδίου κόμματος. Ναι. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά να κάνουμε ως τότε, αλλά προσπαθούμε.
0: Γι' αυτό έλεγα, ξέρετε, χτες μιλούσα με ένα κοριτσάκι που πηγαίνει τρίτη δημοτικού. Είναι κόρη γνωστού μας. Και τη ρωτούσα για τα μαθήματά της. Επίσης, εγώ ισχυρίζομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα τελευταία 4 χρόνια με ένταση, ότι θα έπρεπε το θέατρο να είναι υποχρεωτικό μάθημα στο δημοτικό. Ναι. Υποχρεωτικό. Έμαθα λοιπόν, δεν ξέρω αν ισχύει για όλα τα σχολεία, αλλά αυτό το κοριτσάκι που πηγαίνει σε δημόσιο σχολείο με ενημέρωσε ότι το θέατρο είναι υποχρεωτικό μάθημα. Ναι. Το κάνουν κάθε Τρίτη.
1: Στα πολιτιστικά. Ναι.
0: Και το κάνουν με άλλη δασκάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα Υπάρχουν κάποιες παραστάσεις που ανεβαίνουν στα ελληνικά θέατρα που νομίζω ότι θα έπρεπε αρχικά να κάνουν πρεμιέρα στη Βουλή με υποχρέωση και των 300 που είναι σκορποχώροι. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει και αυτή η υποκρισία που μας έχει στεναχωρήσει και δεν ξέρουμε κι εμείς πού να κουμπίσουμε. Βάζουν μία ατζέντα, ας πούμε, η αντιπολίτευση. Διαχρονικά. Όποιος είναι αντιπολίτευση βάζει μια ατζέντα, να ο κακός απολιτικός, ο κακός έτσι, ναι. Όταν όμως γίνεται η συζήτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, υπάρχουν τρεις και ο Κούκος, ενίοτε λείπει και ο Κούκος.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς λοιπόν η κοινωνία θα τους πάρει στα σοβαρά?
1: Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει στην ουσία αυτής να αναβαθμιστεί ο ρόλος του βουλευτή, του εκπροσώπου του έθνους. Πρέπει αυτό να γίνει. Αν ξεκινήσουμε από εκεί, θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Ναι, αλλά πρέπει και η κοινωνία παράλληλα να καταλάβει ότι ο βουλευτής της περιοχής του δεν είναι ο βουλευτής που θα πάει να του κάνει το ρουσφέτη. Είναι ο βουλευτής που θα ασχοληθεί με το Δήμο του Εγάλεω. Είναι ο βουλευτής που θα ασχοληθεί με το Δήμο Άνω Ραχούλας, Κάτω Ραχούλας κλπ. Πάμε όμως τώρα στα της παράστασης για να πούμε κάτι πιο ευχάριστο.
1: Ευχαριστώ.
0: Πόσο καιρό κάνατε πρόβες?
1: Θα σας φανεί λίγο απίστευτο.
0: Κάνετε ακόμα?
1: Καλά, η πρώτη general είναι σήμερα το απόγευμα. Η γενική δοκιμή.
0: Εγώ νόμιζα ότι τους δίνετε. Πώς είναι λίγο πριν τις εκλογές που για τρεις μέρες ούτε δημοσκοπήσετε τίποτα να ερεμήσει ο.
1: Θα ηρεμήσουν αύριο οι ηθοποιοί.
0: Κατάλαβα τι τους περιμένει, εντάξει.
1: Λοιπόν, κάνουμε πρόβες από το μέσα Νοεμβρίου, 5,5 μήνες.
0: 5,5 μήνες.
1: Ναι, ναι, εγώ παρακολουθώ σχεδόν όλες τις πρόβες γιατί έχω μια πολύ δημιουργική συνεργασία με τον σκηνοθέτη, τον Δημήτρη τον Κοτοδήμο. Έναν πολύ έμπειρο και εμπνευσμένο σκηνοθέτη, ο οποίος με τα διάφορα σκηνοθετικά του ευρήματα απογειώνει το έργο. Και έτσι, όταν παντρεύεται, λέω, η πιστότητα στο κείμενο του δικό μου, μαζί με τη σκηνοθετική, σκηνική ελευθερία, να το πω έτσι, όταν χορεύουν, όπως το λέω μεταφορικά, ένα θεατρικό ταγκό, τότε τα αποτελέσματα είναι τα βέλτιστα. Ναι.
0: Οι ηθοποιοί είχαν δυσκολία να προσαρμοστούν στο κείμενο, στη σκηνοθεσία, στις ανάγκες του έργου, δηλαδή να εμπεδώσουν καταρχήν τους ρόλους, γιατί μιλάμε για πολύ απαιτητικούς ρόλους όταν ερχόμαστε να κάνουμε τέτοιες συγκρούσεις.
1: Ναι, για τους ηθοποιούς το έργο, κατά τον σκηνοθέτη τουλάχιστον που το έχει πει και μου το έχει πει εμένα πολλές φορές, είναι δύσκολο. Εγώ το απαντώ πάντα, τι δύσκολο, μέσα από τη ζωή είναι όλα αυτά. Είναι γιατί είναι ένα έργο, δεν είναι μια σαχλοκομωδία, να το πω έτσι. Χωρίς να υποτιμώ την κωμωδία βέβαια, είναι ένα έργο που προβληματίζει, αλλά μαζί μας εμπνέει κιόλας. Λοιπόν, να σας πω τους ηθοποιούς, ποιοι παίζουν.
0: Βεβαίως.
1: Παίζουν νέοι ηθοποιοί.
0: Είναι και έχετε και μεγάλο θείασο.
1: Ναι, κουραστήκαμε πια να βλέπουμε μονολόγους θεατρικούς και 2-3 πρόσωπα μόνο. Εγώ έχω μια εμπειρία από το θέατρο, διότι ο πατέρας μου υπήρξε μηχανικός θεάτρου. Άρα είναι ο εκείνος που συνεννοείται με τον σκηνογράφο και κάνει τα σκηνικά. Και παλιά είχαν πολλά σκηνικά, αν θυμάστε από παλιά.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Και επίσης με έπαιρνε στις πρόβες. Έχω ζήσει άπειρες πρόβες από τα προμαθητικά μου χρόνια μέχρι τα 17 που ξεκίνησα από τα φροντιστήρια. Και τα παραστάσεις φυσικά. Και συνεργάστηκε ο πατέρας μου με μεγάλους θειάσους, με το Παξινούμινο της, ναι, πολλούς άλλους μεγάλους ηθοποιούς, τον Κατράκη και άλλους παλαιούς. Λοιπόν, ποιους έχουμε τώρα? Για τον Κοτοδήμο, τον Δημήτρη σας είπα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Η Αλεξάνδρα Καραβιώτη που παίζει τη σύγχρονη Κάθριν, ο Γρηγόρης Κεδρινός, η Μιλένα Παρθενίου, που έπαιζε μάλιστα επί 2 χρόνια, ως πρόσφατα στο θέατρο ημέρας, έπαιζε την Ζαν Ντάρκ, την αιώνα της Λορένης, στο έργο του Μπέρναρ Σόου, η Αγία Ιωάννα. Ναι, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Γιούλη. Η Μιλένα Παρθενίου, ο Περικλής Λεβαδίτης, αυτή είναι η ηθοποίη έμπειρη και πρικισμένη, που είναι σε πρώτη γραμμή δράσης. Μαζί τους η πιο νέα και ανερχόμενη, Ροδούλα Χαμηλοθόρη, η οποία εργάζεται με επιτυχία και ως φωτομοντέλο, και η οποία υποδίεται ένα βασικό ρόλο. Την Λίζ, την κόρη της Κάθριν, της σύγχρονης Αντιγόνης. Επίσης η πιο νεαρή ηθοποιοί, Γιώργος Γαβαλάς, η Παρασκευή Αργυριάδη και ο Μάνος Βασιλάκης συμβάλλουν στην επιτυχία της παράστασης. Το ίδιο και η Βέρα Θεοδωρίδου. Αλλά πρέπει να θυμηθώ βέβαια και τη σκηνογράφου μας και δηματολόγου μας, την Πέτη Τηλιρίτη, πάρα πολύ καλή και έμπειρη, όπως και την θαυμάσια μουσική που συνέθεσε ο Ιωάννης Προμπονάς, ένας πολύ καλός συνθέτης. Αυτή είναι η οι βασικοί συντελεστές της παράστασης.
0: Ξέρετε, όση ώρα μου περιγράφατε και τις πρόβες και όλα αυτά που μας είπατε, σκέφτηκα το εξής. Ναι, εγώ πιστεύω το σκηνοθέτη σας, ότι είναι δύσκολο το έργο για τους ηθοποιούς, γιατί είναι ένα πραγματικό έργο. Δηλαδή, είναι ο ηθοποιός καλείται να...
1: Να υποδηθεί κάτι.
0: Να υποδηθεί κάτι το οποίο όμως του συμβαίνει και στη ζωή του. Μπορεί ο ίδιος να μην είναι πρωταγωνιστής αυτό, αλλά το βλέπει να συμβαίνει στη διπλανή πόρτα, στο συγγενή, στο θείο, στη θεία, στον παππού, στη γιαγιά. Το έχει δει. Και νομίζω ότι το πιο δύσκολο για όλες τις κοινωνίες στο τέλος της ημέρας είναι αυτό, να αναμετρηθεί με τον καθρέφτη του καθένας μας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα θα σας πω τώρα, χωρίς να αναφέρω ονόματα, οι μισοί ηθοποιοί και ηθοποιήνες, όπως λέω, μου είπαν ότι συγκλονίστηκαν, διότι έχουν υποστεί και αυτοί προδοσίες στη ζωή τους, έντονες και αισθηματικές και άλλου τύπου.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχε δίκιο ο σκηνοθέτης. Δεν είναι τυχαίο ότι συνεργαστήκατε άψογα. Παίρνει το vibe. Παίρνει το vibe. Οι Έλληνες αγαπούν το θέατρο πάντως.
1: Βέβαια.
0: Το
1: και
0: αγαπούν
1: υπάρχουν
0: πολύ.
1: Πάρα πολλά θέατρα.
0: Και είναι και γεμάτα. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχουν τα θέατρα για να υπάρξουν. Ακόμα και στην περίοδο των μνημονίων. Γιατί εγώ
1: Μόλις ξεκινήσαμε να ξαναρχόμαστε πάλι έξω να βγαίνουμε το 22.
0: Ναι, θέλω να πω όμως ότι και στα μνημόνια και στο COVID οι Έλληνες έδειξαν ότι έχουν ανάγκη τη σχέση.

0: Τα έχω πει πολλές φορές. Απλά δεν θέλω σήμερα να το χαλάσω, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση εδώ με τον κύριο Μακράτο. Θα επανέρθω όμως αύριο. Μη στεναχωριέσαι, έχω να ρίξω. Θα ρίξω πάλι και αύριο το πρωί. Γι' αυτό παίρνω φόρα. Στις 8 με 9 παίρνω φόρα. Και μετά ηρεμώ κι εγώ. Έρχονται εδώ οι καλλιτέχνες και μου κάνουν να μου φωτίζουν τη μέρα. Οπότε προσπάθησέ το. Δες το, αλλά πρέπει να επιμείνεις. Είναι λίγο σαν τη γυμναστική. Εγώ πήγα το προηγούμενο Σάββατο να κάνω γυμναστική. Το ήθελα κι εγώ στα 52. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από τον καναπέ. Αλλά θα πρέπει να επιμείνεις, να του δώσεις λίγο χρόνο. Και αν αυτό λειτουργεί και ηρεμεί το μέσα σου, κάντο πράξη. Να δεις τι ωραία μετά, τι ωραίες απαντήσεις θα τους δίνεις, Σπύρο μου. Τις καλύτερες.
1: Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι στο Σπύρο, ότι μπορεί σε ένα βιβλίο, αφού έχει τόσο, όπως όλοι μας, τόσους προβληματισμούς για την επιβίωση και για άλλα θέματα, μπορεί από δύο σελίδες ενός βιβλίου να βρει κάποια λύση, κάποια ιδέα, την οποία δεν περιμένει. Αυτό έχω να πω. Είναι και χαλαρωτικό, όπως είπατε, και μπορεί να δώσει και κάτι καινούριο. Να σκεφτούμε.
0: Σίγουρα θα δώσει. Και μόνο ότι θα μετατοπιστείς σε μια άλλη κατάσταση, κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι πρέπει να δώσεις τη λύση στην ηρωίδα σου ή στον ήρωα του βιβλίου. Mm-hmm. Άρα αυτό από μόνο του σε βάζει μια διαδικασία να σκεφτείς. Εγώ έχω μια δυναμία, πρέπει να σας πω, με το μεσαίωνα. Όχι, πρέπει να σας το πω αυτό. Γιατί θεωρώ ότι συνέβησαν σε αυτούς τους 10 αιώνες, συνέβησαν πάρα πολλά.
1: 500 με 1500 έχει.
0: Συνέβησαν πάρα πολλά στο πώς μπήκαν οι πυλώνες των κοινωνιών που έρχονταν, με τους όρους που έρχονταν και με τις τάξεις που δημιουργήθηκαν. Είναι λίγο σαν κατάρα, πώς να το πω, σαν να το κουβαλάς αυτό το πράγμα. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, αυτό που διάβασα, ότι με την ίδια νοσταλγία που εμείς καμιά φορά μιλάμε για τη δεκαετία του 80 που ήμασταν παιδιά, ναι, πώς υπήρξαν εκφραστές του διαφωτισμού που έβλεπαν, και πριν το διαφωτισμό θέλω να πω, που έβλεπαν έτσι μια θύμιση θετική τα του μεσαίωνα. Γιατί όμως συνέβη αυτό? Τι είναι ο μεσαίωνας τελικά?
1: Ο μεσαίωνας τι είναι? Πού είπατε που έχετε συμπάθεια εσείς μετά το μεσαίωνα, σε ποιο είπατε, πώς έγινε?
0: Στο ρομαντισμό.
1: Όχι, πριν το ρομαντισμό, τι είπατε?
0: Στο διαφωτισμό.
1: Στο διαφωτισμό. Λοιπόν, οι διαφωτιστές οι Γάλλοι γύρω στο 1600 είπαν το εξής: εμείς ξαναερχόμαστε στην αρχαία εποχή των μεγάλων ιδεών, των μεγάλων λογοτεχνημάτων, των μεγάλων έργων τέχνης, της μεγάλης διανόησης που υπήρχε. Εμείς οι Γάλλοι τώρα, του 1600 περίπου, που ήταν και εποχή του Σέξπιρ και τα λοιπά και του Μολιέρου και αυτά. Λοιπόν. Άρα, ξαναπάμε στην αρχαιότητα. Άρα, μεταξύ αρχαιότητας που λύγει το 500 περίπου, μέχρι το 1500 που λύγει ο Μεσαίωνας, ήταν μια, όπως είπα, αιώνα σημαίνει εποχή στα αρχαία. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, υπήρχε μια μέση εποχή που την ξεπεράσαμε και ήρθαμε πάλι ψηλά. Θεωρούσαν ότι αυτή ήταν η απόγονη της αρχαίας εποχής, της ελληνικής και ρωμαϊκής εποχής, λατινικής εποχής. Γι' αυτό τον ονομάσαν Μεσαίωνα. Η μέση εποχή μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτισμών, της αρχαιότητας και των Γάλλων του 1600 και μετά, του 17ου αιώνα.
0: Έχω μπροστά μου ένα βιβλίο. Θέλω να σας το πω. Είναι ένας υπέροχος τόμος, το Μυθιστόρημα του Ρόδου. Διαβάζω λοιπόν, δίγλωση έκδοση, εισαγωγή, σχόλια, μετάφραση από τα μεσαιωνικά γαλλικά, Τάσος Μακράτος. Τι είναι αυτό? Λέει
1: ακούστε,
0: εδώ έργο σταθμός της λογοτεχνίας.
1: Ναι.
0: Αρχικά θέλω να μου εξηγήσετε τι είναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα μεσαιωνικά γαλλικά. Διαβάζω λοιπόν το Μυθιστόρημα του Ρόδου, μαζί με τη Θεία Κωμωδία του Δάντη και ιστορίες του Κάντερμπερι, του
1: Τσόσερ,
0: αποτελούν τα τρία πιο σπουδαία. Διαβάζω κιόλας πριν, δηλαδή τα περνάει το μυαλό μου πριν, ναι, τα βγάλει, ναι, το στόμα μου. Σε αυτό έχω εκπαιδευτεί. Η αλήθεια είναι, είχα μια πολύ καλή φιλόλογο, πρέπει να σας πω, κυρία Μακράτο, που μας έλεγε: παιδιά, πρώτα η γλώσσα θα βουτάει στο μυαλό και μετά θα μιλάτε.
1: Θα μιλάτε, ναι.
0: Και προσπαθώ να το, δηλαδή, προσπαθώ να το εφαρμόσω αυτό, να παίρνω μια βαθιά ανάσα. Αν και γραμμένο γράφει εδώ και 800 χρόνια, δεν είχε μεταφραστεί ως τώρα στην ελληνική γλώσσα. Το έργο γεμάτο αλληγορίες μέσα από την ερωτική ατμόσφαιρα που αποπνέει και το ονειρικό περιβάλλον που δημιουργεί είναι μεταξύ άλλων ένας ύμνος στη γυναίκα. Τι μου λέτε τώρα?
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι πριν από 800 χρόνια γράφτηκε,
1: ναι,
0: ένα κείμενο.
1: Το 1225.
0: Ύμνος στη γυναίκα.
1: Ναι, θα σας πω αμέσως. Μέσα στη μεσαιωνική εποχή, ακούστε. Γύρω στο 1225 με

0: είναι 230, 800 χρόνια πίσω, υπήρχε ένας ερωτευμένος νεαρός Γάλλος, ο Γκιγιόμ ντε Λωρίς. Ο Γκιγιόμ από τη μικρή πόλη της Βόρειας Γαλλίας, το Λωρίς. Και για να κατακτήσει μια κοπέλα, έγραψε ολόκληρο μυθιστόρημα, όπως την εποχή, σε στίχους, πώς είναι ο Ερωτόκριτος. Mm-hmm. 4.000 στίχων. 4.000 στίχοι σημαίνει σε έκταση τρεις αρχαίες τραγωδίες στη σειρά. Έγραψε λοιπόν αυτό το έργο, το οποίο είναι ένας ύμνος στη γυναίκα, την οποία την ανεβάζει, τη θεοποιεί, την κάνει θεά τη γυναίκα, και για να την κατακτήσει. Δεν ξέρουμε τελικά τι έγινε, αλλά ξέρουμε ότι έγραψε το έργο για αυτήν. Αυτό το έργο, δεν ξέρω γιατί, όταν πήγε μεταπτυχιακά στη Γαλλία, στο Παρίσι, στη Σορβόνη, το ήξερα το έργο αυτό και μάζεψα υλικό και κείμενα και μελέτες πάνω σε αυτό. Όταν γύρισα, και μάλιστα χαρακτηριστικά λέω, τελείωσα τη διατριβή μου και ήρθα Σάββατο αεροπορικό από το Παρίσι, μιλάμε πριν από 30 χρόνια τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Να δείτε, κάψα και τη Δευτέρα, Σάββατο γύρισα, και τη Δευτέρα κάθισα και ξεκίνησα μετάφραση. Δεν το πιστεύω ούτε εγώ που το έχω ζήσει. Λοιπόν, έκανα μια πρώτη μετάφραση παλιά, η οποία έμεινε, ευτυχώς λέω, ανέκδοτη, δεν επιχείρησα να το εκδώσω. Έκανα τα δικά μου έργα μετά. Και με την πανδημία, ναι, βέβαια. Όταν λέω δεν ολοκληρώθηκε και όλες οι μελέτες, να τις μελετήσω, γαλλικές και αγγλικές, 60, 70, 80 μελέτες και βιβλία, διέθεσα κάπου 6 χρόνια τότε. Λοιπόν, και με την πανδημία που μείναμε μέσα, βρήκα την παλιά εκείνη μετάφραση, καλή, αξιοπρεπέστατη, αλλά τυπική φιλολογική δεν μου άρεσε. Και έτσι έκανα άλλες δύο φορές μετάφραση, όλο το έργο, όχι κάθε φορά καλοποιήσοντας την προηγούμενη, από την αρχή πάλι. Και έτσι είχε την καλή τύχη αυτό το έργο να, με μια εισαγωγή 60 σελίδων και βιβλιογραφία πάρα πολύ μεγάλη, να εκδοθεί από τον εκδοτικό είδο Κέθρο πέρυσι το Μάιο, και θα εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον εκδότη, τον κύριο Βαγγέλη Παπαθανασόπουλο, ο οποίος παρόλες τις συμβουλές των συμβούλων του των εκδόσεων ήθελε να γίνει το έργο δίγλωσσο. Λοιπόν, τα μεσαιωνικά γαλλικά τι είναι? Είναι κάτι μεταξύ λατινικών, από που προέρχεται η γαλλική, mm-hmm. και συγχρόνου γαλλικής. Να φανταστείτε ότι οι Γάλλοι καθηγητές του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα δεν μπορούν να διαβάσουν το κείμενο. Δηλαδή, μου λένε, μερικές λέξεις καταλαβαίνουμε, το νόημα δεν μπορούμε να πιάσουμε. Αυτό.
1: Άρα την ουσία δεν μπορούν να πιάσουν.
0: Και επειδή ένα ύμνος στη γυναίκα και... ύμνο στη γυναίκα και στο ρομαντικό έρωτα, το συναισθηματικό έρωτα, είχα τη χαρά μετά, μια άλλη χαρά, να με βραβεύσει η Εταιρεία Ελλήνων Μεταφραστών Λογοτεχνίας με το βραβείο μετάφρασης μεσαιωνικής λογοτεχνίας, και η απονομή του βραβείου θα γίνει, είναι μια καλή εβδομάδα αυτή, την 5η 7 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Τέλεια, συγχαρητήρια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Μόνο μία απάντηση να δώσω στο φίλο μου το Βαρκάρι για αυτό που μου λέει. Θα σου πω ένα πράγμα. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα έχω. Δεν θέλω τίποτα παραπάνω. Υγεία και χαρά θέλω για όλο τον κόσμο. Απολύτως ευγνώμων. Τα νεύρα όμως, εντάξει, τα νεύρα είναι και ίδιον της νιώτης. Κάτι να κουβαλήσουμε και από εκεί.
0: Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και εσάς προσωπικά, κυρία Αγγελική Λάζου, και το σταθμό σας για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά μας μεγάλη. Λοιπόν, θα σας ενημερώσω σε πολύ λίγο για τους νικητές. Είπαμε, δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την Τρίτη 12 Μαΐου και άλλες δύο για τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Το τραγουδάκι που δεν προλάβαμε να παίξουμε, δεν πειράζει, κράτησε το, να το παίξουμε αύριο, Ρέστη Παπά. Εσείς μένετε εδώ, ακολουθεί Βασιλική Γιούτσου, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά κοντά σας Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο το πρωί στις 8, μη λείψει κανείς. Πρώτα Θεός. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Πεντάγωνο με τον Αμερικανό Πρόεδρο να κλιμακώνει την κόντρα του με τον καγκελέρο της Γερμανίας. Είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες τα σχόλια του Friedrich Merz ότι οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε χθες και εμέσως εναντίον της Γερμανίας και τις σημαντικές εξαγωγές αυτοκινήτων της χώρας, ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα οχήματα τα οποία εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% την επόμενη εβδομάδα. Παραμένουμε πλήρως προσιλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία εποφελή διατλαντική σχέση, απάντησε η Κομισιόν και σημείωσε πως σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν μέτρα τα οποία δεν συνάδουν με την κοινή δήλωση, θα διατηρήσουν ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τεράστιο κόστος και συνέπειες και για τους καταναλωτές και στις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε η πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε επιστολή του προς το Αμερικανικό Κογκρέσο, υπογραμμίζοντας πως συμμορφώνεται με την νομοθεσία που απαιτεί από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να λάβει έγκριση από το νομοθετικό σώμα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, προκειμένου να παρατείνει μια ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών. Δεν έλειψε πάντως να διαμηνήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν και να ανακύψει ξανά πρόβλημα σε 3 χρόνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και προειδοποίησε ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ, σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποχώρησαν χθες οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την ανακοίνωση της νέας ιρανικής πρότασης, αλλά πριν την αρνητική αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Στη χώρα μας πάντως αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις τιμές. Πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας με βάση τις τιμές χονδρικής. Στη Γερμανία σε ισχύ είναι από τα μεσάνυχτα η απόφαση της κυβέρνησης για έκπτωση στο φόρο των καυσίμων κατά περίπου 17 σεντ το λίτρο. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθεί σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων η 72χρονη, η οποία συνελήφθη για την υπόθεση του παράνομου γυροκομείου στους αμπελόκηπους. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης 4 ηλικιωμένων γυναικών σε πλήρη απομόνωση από τον έξω χώρο και κόσμο και χωρίς επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Η 72χρονη εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της δομής. Αύριο 3 Μαΐου λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό του 2026 ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά 300.000 επιταγές με διάρκεια ειδικά για φέτος 13 μηνών αφού ξεκινάει από τις 18 Μαΐου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τράμα Σκληπίου Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πυρένη σε ισχύ από σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου έως την Κυριακή 10 Μαΐου λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Ειδικά για σήμερα, μέχρι τις 12.30 μετά το μεσημέρι, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση Άγιος Αλέξανδρος και από τις 9 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ. Και ο καιρός σήμερα, ποροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και μαγιάτικες τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αττική, παροδικά αυξημένες θα είναι σήμερα οι νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι στην Αττική θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Εσύ σταμάτα.
3: Τώρα, ναι, ναι. Θα μπορούσα να είμαι κόρη της.
2: Είναι αέρα, κανονικά έτσι, για να μην το περιμένετε.
3: Θα μπορούσα.
2: Έχει φέρει σοκολατάκια η Σταματιάδου εδώ πέρα. και μας βάζει και χέρι πρωί-πρωί. Λέει, θα κλείσω το air conditioner. Βάζουμε μια δροσούλα εμείς εδώ πέρα, τα μπαίνουμε, ρε παιδί μου.
1: Τι σοκολατάκια όμως.
2: Κρυώνω, περίμενε.
1: Διευκρίνησε το, τι σοκολατάκια έχω φέρει.
2: Μαύρο, 99% μαύρο. 99% μαύρη σοκολάτα, χωρίς κακάο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς χαρτάκι, χωρίς ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχει πεπιεσμένη στέβια. Με λίγο νερό.
1: Γεια σας, καλημέρα. Μόλις και... έχει αρχίσει και βρέχει. Δεν φτάνει ο αέρας, δεν φτάνει χαμηλή θερμοκρασία. Ξεκίνησε και η βροχή.
2: Και είμαστε με ένα μπλουζάκι μακριμάνικο.
1: Έβαλα... φόρεσα βέβαια πλεχτό από μέσα, αλλά από πάνω έβαλα τζινάκι. Γιατί εντάξει, λέω ρε φίλε,
2: δηλαδή είναι στο στούντιο με τον μπουφάν, θέλω να σας πω. Το τζιν, το μπουφάν.
1: Ναι. Κρυώνω.
2: Μου θυμίζει τη Σαμάνθα Φόξ.
1: Ναι.
2: Στο touch me now.
1: Ήτανε. Φορούσε κάτι τέτοια ρούχα.
2: Ψηλό
1: μέσα τζιν.
2: Και τζιν ξεβαμμένα.
1: Ναι.
2: Ήταν πολύ της
1: μόδας. Είναι ξανά τώρα στη μόδα. Γιατί η μόδα κάνει κύκλους.
2: Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν και λέει θα κλείσω το air condition. Τη λέω ρε Σιάννα, θα σκάσουμε εδώ μέσα. Όχι, λέει κάνει κρυώνω. Λέει.
1: Θέλω.
2: Είναι θέμα λέει κυλών. Εσύ επειδή είσαι περισσότερα γι' αυτό.
1: Θέλω οι ακροατές μας. Ειδικά.
2: Τζόνι, καλημέρα. Τι σοκολατάκι είναι αυτό, λέει.
1: Ειδικά οι μεγαλύτερες κυρίες, αν ξέρουν, Σπύρο.
2: Ναι.
1: Επειδή σηκώθηκα 7 και 4 και έκανα δουλειές πρωί-πρωί, γιατί το βράδυ περιμένω παρέα.
2: Καλή νοικοκυρά, είναι δούλα και κυρά.
1: Σκεφτόμουν κάποια τάκα που μου λέει η μάνα μου μερικές φορές με χαρακτηρίζει παστρικοθοδόρα.
2: Μπράβο, καλό είναι
1: παστρικοθοδόρα.
2: Αυτό. Εμένα μου αρέσουν οι καθαροί
1: άνθρωποι. Ώρες. Τι σημαίνει αυτό, από πού βγήκε δηλαδή αυτή η θοδόρα.
2: Ναι. Και γιατί
1: προφανώς
2: τη λένε
1: για
2: έτσι.
1: Κάποια θοδόρα. Από πού να βγει και μήπως ξέρει κάποια κυρία που μας ακούει.
2: Ναι,
1: ή
2: κάποιος
1: κύριος ενδεχομένως.
2: Παστρικό θοδόρα. Δεν
1: ξέρω, πάντως
2: είναι
1: πρόλαβαν.
2: Πολύ καθαρή. Εγώ θυμάμαι πάντως ότι τώρα που μου είπες ότι κάνεις δουλειές πρωί-πρωί.
1: Ποιος
2: θυμάμαι
1: το περίμενε πριν 20 χρόνια ότι θα σηκωνόμουν εγώ 7 και 4.
2: Πριν το ραδιόφωνο να κάνεις τα ξεσκονίσματα.
1: Που με περιμένει και 12ωρο. Έτσι καλά. Όχι μόνο εμένα, πάρα πολλοί κόσμος είναι έτσι, αλλά θέλω να πω. Δεν το περίμενα, δεν θα το φανταζόμουν.
2: Δεν, όχι. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Καλή σας μέρα, Αλφαρέντιο 98,9.
1: Αυτό...
2: Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο. Ξεκινάσατε. Και λέει ο Τζόνι, τι άλλο λέει, μενού, τι θα τους δώσει στους ανθρώπους το βράδυ.
1: Θέλω,
2: πήγανε με το σοκολατάκι, άλλοι σοκολατάκια, σωστά
1: θέλω
2: Κυριακό.
1: Θέλω να μου κάνετε αυτή τη χάρη. Όπως ο Τζόνι Τρούπερ, ας πούμε, ο Βαρκάρης των Αχαίροντα. Θέλω ένα Σαββατοκύριακο να έρθουν από εδώ.
2: Ναι.
1: Να κάνουμε μαζί εκπομπή.
2: Εμείς είναι οδηγοί ταξί. Πού να έρθουν οι άνθρωποι.
1: Δεν
2: ο Βαρκάρης μπορεί, άμα δεν έχει κανένα πέρασμα.
1: Να έρθουν από εδώ να συμμετέχουν στην εκπομπή. Δεν ξέρω, τους έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Καλά, όλους, αλλά οι ατάκες του δεν παίζονται.
2: Ο Στυλιανός από την Άνδρο σε τρολάρει πολύ. Κυρία Όλγα από τη Σάμο, έχεις λαό γενικά.
1: Σούσι θα παραγγείλω.
2: Θα παραγγείλει. Μη σε νοιάζει, σε εφέρεια. Οπότε εντάξει, μια χαρά, έρχονται τα χαρτιά.
1: Σουσάκι.
2: Ούτε πιάτα, ούτε τίποτα. Παιδιά, εδώ είμαστε παρέα εμείς. Ναι, ρε, μην βγάζεις πιάτα. Πυρούνι θέλετε, έχει μέσα. Έχει κάτι καρφιά εκεί πέρα, κανείς δεν μπορεί να φάει μεταξύ.
1: Να σας πω τι έκανα το προηγούμενο Σάββατο. Πάλι έτσι είχα κόσμο, είχα παραγγείλει σούσι. Και επειδή εγώ δεν μπορώ δυστυχώς να φάω μεταξυλάκια, όσο και να προσπαθώ, είναι σκέτη αποτυχία.
2: Βγαίνει,
1: οπότε ή θα το πάρω με το χεράκι, ή θα πάρω με πυρουνάκι και
2: εντάξει,
1: θα το τσιμπήσω.
2: Γιατί ο Γιώργος, καλά λέει ο Γιώργος.
1: Πέταξα
2: και
1: Γιώργη και εσύ, έλα εδώ, έλα και φέρε και το σκυλί. Πέταξα τα ξυλάκια. Και δεν είχαν οι άνθρωποι πώς να το φάνε. Γιατί ξέρεις, κάποιοι είναι κολλημένοι.
2: Εσύ γιατί τα πέταξε τα ξυλάκια. Επειδή δεν μπορείς εσύ τα πετάς όλα, κάτσε. Ναι. Ο άλλος θέλει να φάει.
1: Δεν τα είδα. Δεν τα σκέφτηκα καν. Και δεν μπορούσαν μετά. Ξέρεις, δυσκολευόντουσαν. Γιατί
2: κάνανε,
1: έχουν μάθει.
2: Το
1: κάνουν
2: κάτι τύποι που παραγγέλνεις και λέει δεν τους αρέσει κάτι και το πετάνε. Σου λέει το πέταξε. Αφού δεν τρώγεται αυτό, πού το ξέρεις, ρε.
1: Να πάρουν με το χέρι και με το πυρούνι. Μπήκαν στη δική μου.
2: Γεια σου, μαράκι μας από Ελευσίνα. Στείλτε μας καλημέρες μας, τις καλημέρες σας. Στείλτε μας πώς κοιμηθήκατε, γιατί τελικά έχει σημασία και πώς κοιμάσατε. Θα σας τα πω τώρα. Αλλά είπες ρε παιδί μου για τις δουλειές το πρωί και θυμήθηκα τη γιαγιά μου.
1: Ξυπνούσε 7 και 4.
2: 7 παράρεση όλοι όρθιοι.
1: Α, με προσπερνούσε η γιαγιά.
2: Εννοείται, εντάξει. Και ξυπνάγανε. Γιατί ξυπνάγανε?
1: Γιατί?
2: Γιατί έπρεπε να βγουν να ανοίξουν την πόρτα.
1: Τι
2: την
1: εννοείς?
2: Έξω.
1: Γιατί?
2: Την αυλόπορτα.
1: Μήπως διώχνεις τα κακά πνεύματα?
2: Όχι,
1: έτσι.
2: Όχι, ανοίγεις την πόρτα για να δουν ότι η νοικοκυρά έχει ξυπνήσει, δεν κοιμάται, έχει αρχίσει τις δουλειές.
1: Να πηγαίνω να ανοίγω κάτω την πόρτα της πολυκατοικίας δηλαδή.
2: Όχι, θα πάτε φυλάκι, δεν γίνεται. Δεν είναι το ίδιο τώρα. Αλλά τώρα ανοίγουν τις πόρτες. Ναι, ανοίγανε την πόρτα, τη σιδερένια. Εσύ τη στερεώνανε και όλα αυτά για να φανεί ότι έχει ξυπνήσει το σπίτι.
1: Και άμα η πόρτα
2: γιατί
1: δεν άνοιγε.
2: Είχε πεθάνει ή η νοικοκυρά ήταν. Οι πόρτες μένανε κλειστές όταν
1: αποκλείεται να έκανε μια θεραπεία, κάτι ανανέωσης, 7 η ώρα το πρωί.
2: Α, Χριστέ μου, δεν μπορώ. Τι ανανέωση να κάνει η γιαγιά μου που ήταν?
1: Γιατί είχαν τα σαπουνάκια τους, είχαν τις χειροποίητες κρεμούλες τους, κάτι κάνανε κι αυτές.
2: Ναι, αλλά όχι σε 7 το πρωί. 7 το πρωί σηκωνόταν να φτιάξει ένα καφέ στον παππού μου που θα φύγει ο παππούς να πάει στο χωράφι.
1: Γιατί ο παππούς δεν μπορούσε να φτιάξει τον καφέ μόνος του?
2: Αχ, τι λέει, Χριστέ μου, δεν μπορώ. Ήταν πρωί-πρωί, στις 2 Μάη, γιατί τα λέει αυτά?
1: Ήταν η ερωσιλία αυτό,
2: Δεν ήταν
1: θα
2: σωστό.
1: Ξύλο, δεν,
2: όχι,
1: δεν τον
2: είχαμε.
1: Καφέ.
2: Στα Μεσόγεια δεν δάρανε. Είναι, γιατί είναι γυναικοκρατούμενε.
1: Μόνο τρώνε στα Μεσόγεια.
2: Τρώμε.
1: Μόνο
2: αυτό,
1: τρώνε.
2: Ναι, αυτό. Αλλά δεν έχει, είναι γυναικοκρατούμενε οι οικογένειε. Οι μητρο... Βέβαια, οι μάνε κάνουν
1: κουμάντο.
2: Κάνανε
1: ό,τι θέλανε.
2: Βέβαια, αρέσει, οι μάνε κάνουν κουμάντο, εννοείται.
1: Α, ναι. Ωραίο.
2: Λοιπόν, γεια σου, Βαρκάρη.
1: Σηκωνόταν λοιπόν 7
2: λοιπόν,
1: και 4.
2: 7 η ώρα ήταν όρθια, άνοιγε την πόρτα. Όλε οι κυρίε, όλε οι γιαγιάδε μα ρε τότε σηκωνόντουσαν και ανοίγανε την πόρτα για να φαίνεται ότι το σπίτι είναι ανοιχτό. Γιατί αλλιώς, άμα έχεις κλειστεί την πόρτα, κάτι δεν είχες πει καλά. Ή κάποιος είχε αρρωστήσει, ή κάποιος είχε φύγει, ή κάποιος δεν γινόταν. Κάποιος είχε χτυπήσει και έφτιαγνε. Κάτι στο ένα καφέ στο παππούγια, δεν είχαν πρωινό τότε. Δεν παίρναμε breakfast το 1945-50 τη γιαγιά μου.
1: Σκέτο καφέ, καφέ, δηλαδή του έρθει μόνο ελληνικό πικρό.
2: Ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι,
1: ούτε ένα παξιμάδι σαν το Βαρκάρι.
2: Μπορεί να είχαν κανένα παξιμάδι, αλλά το παίρνανε μαζί στη δουλειά αυτό. Γιατί πηγαίνανε χωράφια οι άνθρωποι.
1: Ούτε ένα βουλάκι βραστό από τι δικέ του κότε, κάτι τέτοιο.
2: Το μεσημέρι δεν τρώμε το πρωί.
1: Okay,
2: δεν τρώμε το πρωί. Τι είναι, γιατί να φας το πρωί?
1: Ναι,
2: γεια σου, τη Λιάννη, καλημέρα. Κρύο
1: τρώγανε...
2: λέει. Ναι, τι και αφού. Και αφού φεύγανε.
1: Αντώνη, ναι.
2: Γεια. Φεύγανε, πηγαίνανε κάτω στις δουλειές τους και ερχόντουσαν μετά το μεσημέρι. Επειδή και εκεί ήταν το μεσημεριανό φαγητό. Αλλά το θέμα είναι ότι από το πρωί ξεκίναγε σκούπισμα, ξεκίναγε σφουγγάρισμα, ξεκίναγε ξεσκόνισμα,
1: και να
2: όλα υποθέσω, αυτά τα πράγματα.
1: Ηλεκτρικές δεν υπήρχαν.
2: Όχι, εσύ τίποτα. Αυτή με τα στάχια. Αυτά κανονικά.
1: Με τα στάχια,
2: Ναι, ρε, τη σκούπα με τα στάχια.
1: Ωραία,
2: τέτοια. Ωραία,
1: φίλε,
2: δυνατή.
1: Τι τραβούσα.
2: Και βάζανε καζάνια για να βάλουν τα νεράκια και όλα αυτά. Για να, πώς το λένε, να πλύνουν ρούχα, γιατί είσαι και τέσσερα αγόρια, δεν είναι έτσι?
1: Πλυντήριο, παιδιά, τίποτα, ούτε τίποτα. Στεγνοτήριο.
2: Δεν νομίζω λοιπόν να πήγαινε πολύ με την κρέμα που λες
1: τη
2: ημέρα.
1: Τι μαρτύρια περνούσαν οι
2: γυναίκες. Και τώρα τα έχετε όλα και διαμαρτύρεστε. Και δεν μπορείτε να κάνετε κουμάντο, λένε. Τα έχετε όλα. Από το πρωί πατάτε τα κουμπιά, βάζεις τα πράγματα μέσα, στα φτιάξε. Πά στη. Δεν βγει ούτε πατάτες.
1: Τι κουραστικό είναι να πατάτε.
2: Ούτε
1: πατάτες
2: δεν κόβετε. Τις παίρνετε έτοιμες.
1: Ναι.
2: Και τις βάζετε στο air fryer και τελείωσε. Τσακ, τσακ, όλα τέλος.
1: Είναι κουραστικό κι αυτό. Πρωί-πρωί.
2: Και
1: εγώ,
2: το ωραίο σε αυτή την ιστορία ξέρει ποιο είναι.
1: Ένα πλυντήριο, ξανά άπλωσα ρούχα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και αυτό κουραστικό είναι.
2: Άσε που έχει και κακό καιρό τώρα και τι θα κάνει.
1: Βέβαια. Ναι. Εγώ παίρνω την καλή του πλευρά.
2: Ποια είναι η καλή?
1: Τι κάνει?
2: Του πλυντηρίου.
1: Ναι,
2: από εκεί που ανοίγει. Γιατί αλλιώ δεν λειτουργεί.
1: Όταν απλώνει και όταν βγάζει τα ρούχα, κάνει αυτή την άσκηση.
2: Μπαμπουμπαμπουμπ.
1: Οπότε σε βοηθάει. Τι με κοιτάς αχάρη?
2: Να ξέρουμε όταν τα απλώνουμε να σε πάρουμε. Να ξέρουμε. Άμα είναι να κάνεις 4-5 φορές παραπάνω, αερόβια. Απλώνινγκ.
1: Κάνεις άσκηση.
2: Και στο ironing κάνεις και στο σίδερο. Δεν κάνεις. Κάνεις λίγο πάπια εδώ, δεξί χέρι.
1: Στο ironing δεν
2: όχι,
1: είμαι
2: δεν
1: τόσο
2: θέλεις.
1: Παστρικό Θοδώρα. Τα κάνω την τελευταία στιγμή. Δεν είμαι από αυτούς που.
2: Καθαρίζεις ή ταχώνεις κάτω από το χαλί?
1: Τι εννοείς? Όχι, παιδάκι, μη με κομπλεξική αιμονική. Όχι, έχω πολύ θέμα με αυτό το πράγμα. Απλά που στο σιδέρωμα. Γιατί γελάς?
2: Ναι, για πες, στο σιδέρωμα.
1: Στο σιδέρωμα είναι κάποιες νοικοκυρές και κάποιοι κύριοι, βέβαια. Τα νέα παιδιά το συνηθίζουν αυτό. Όταν θα στεγνώσουν τα ρούχα, θα βάλουν ένα σίδερο και θα τα βάλουν τακτοποιημένα και σιδερωμένα μέσα στις ντουλάπες.
2: Δεν πρέπει να στεγνώνουν τελείως τα ρούχα για να τα σιδερώσεις.
1: Εγώ δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία λόγω του χρόνου. Τα συμμαζεύω, βέβαια, τα διπλώνω τα ρούχα μου και σιδερώνω την τελευταία στιγμή. Ανάλογα με αυτό που θα βάλω.
2: Για
1: εκείνη την ώρα,
2: λίγο.
1: Να είναι φρέσκο σιδερωμένο.
2: Καλημέρα στον 180. Καλημέρα, Κατερινάκη μας. Καλημέρα, Γιώργη. Σκάφη, γούρνα και τρίψιμο. Πολύ τρίψιμο. Παξιμάδι, ψωμί, ντομάτα, ελιές και φέτα.
1: Βέβαια, έκανε κάτι χέρια. Θυμάμαι εγώ κάτι φωτογραφίες της γιαγιάς μου που είχε κάτι χέρια σαν τον πυροδήμα. Ήταν η γιαγιά.
2: Αφού σήκωνε και αυτό και σήκωναν και βάρηρες. Δεν είχαν βοηθήσει κανείς. Εγώ, λέει η Μαρία, ξυπνάω 5 κάθε μέρα εκτός Κυριακής.
1: Ναι.
2: 9,5 με 7,5 λείπω στη δουλειά και φροντίζω την οικογένεια. Είμαι 60 ετών και νιώθω ζωντανή με ενέργεια παρά την πολυκούραση. Γεια σου, ρε Μαρία.
1: Γεια σας, Μαρία.
2: 5
1: μπράβο.
2: Το πρωί. Εσύ είναι
1: μπράβο,
2: πολύ που.
1: Μαρία μου.
2: Να σου πω κάτι, Μαρία. Να ξέρεις ότι οι πιο famous. Κοιμόντουσα λίγες ώρες. Ναι.
1: Και ακόμη. Κοιμούνται λίγο γιατί θεωρούν ότι δεν θέλουν να χάνουν. Δεν το κάνουν για να κάνουν δουλειές οι πιο famous. Λόγω φιλοσοφίας. Γιατί θεωρούν ότι ρουφάνε τη ζωή.
2: Ναι.
1: Δεν θέλουν να σπαταλούν τον χρόνο τους στον ύπνο. Μην νομίζεις ότι ποιον famous θα μας πεις.
2: Θα σου πω τώρα. Το μισό σιδέρωμα είναι το άπλωμα, λέει ο Αντώνης, ο οποίος έχει στείλει φοβερό βιντεάκι από άνδρο όπου έχει κρύο. Παιδιά, μην το συζητάτε. Γεια σου, Ντινάκη μας. Γεια σου, Αντώνη, Μαρία, Γιώργη. Καλημέρα στην Κατερίνα, στο Βαρκάρι μας, στον Τζόνι, τον Τρούπερ, στον Κυριάκο. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Κοιμηθήκατε καλά. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρη, Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο. Λοιπόν, λίγες ώρες ύπνου τώρα. Ιστορικά πρόσωπα, μια και τα είδα. Τόμας Έντισον. Θεωρούσε τον ύπνο που... χάσιμο χρόνου.
1: Ανακάλυψε.
2: 4-5 ώρες το βράδυ.
1: Το ρεύμα, βρε. Τόμας Έντισον.
2: Έλα, ρε. 4-5 το βράδυ.
1: Ναι.
2: 4-5 ώρες μόνο κοιμόταν.
1: Όσο κοιμόταν.
2: 4-5 ώρες, παραπάνω όχι.
1: Θα έκανε τέτοια ανακάλυψη άμα κοιμόταν όλη τη μέρα? Δεν νομίζω. Ναι,
2: εκτός από την αϊπνία, τι να κάνει, έβγαλε
1: μεγάλο
2: κάτι.
1: Μεγάλο μυαλό.
2: Μες στα σκοτάδια ήταν ο άνθρωπος, έβγαλε το ρεύμα.
1: Νομίζω έχει γίνει και ταινία.
2: Tom Cruise.
1: Έλα, λέει, επικίνδυνες αποστολές.
2: Έλα, λέει ότι κοιμάται, λέει, σε ειδικό ηχομονωμένο δωμάτιο για να αποφεύγει το ροχαλιτό. Ενώ, ναι, και θέλει την ησυχία του και οι ώρες που κοιμάται είναι 4 με 4,5 το πολύ. Mm. Δεν μπορεί. Γι' αυτό δεν ψήλωσες. Ο ύπνος είναι υγεία, ρε. Γι' αυτό έπινες έτσι, θα λέγανε οι παλιοί. Άρε Τόμ, δεν άκουγε τη γιαγιά. Ο Ίνστον ο Τσόρτσιλ.
1: Ναι.
2: 2 ροϊπνάκο κάθε μέρα. Αυτός το σπάγε σε 2. Τέταρτα.
1: Α.
2: Ναι, εκεί που καθόταν, ας πούμε, εκεί που ένιωθε ότι εξαντλείεται. Παπ, έριγνε ένα διωράκι και μετά μια χαρά. Οι πιο πετυχημένοι διευθύνονται σύμβουλοι, λέει, και διάσημα στελέχη επιλέγουν να ξυπνούν πολύ νωρίς και συχνά πριν την ανατολή του ήλιου για να ξεκινήσουν τη μέρα τους. Γιατί κάνουν γυμναστική. Ο Μπάρακ Ομπάμα, που τον έχω πετύχει και στο εξωτερικό, σε επίσκεψή του.
1: Τον έχεις πετύχει στην καθημερινότητα.
2: Όχι, στο γυμναστήριο που πάω και έρχεται κι αυτός ο Μπάρακ.
1: Φοβερό κορμί.
2: Λοιπόν, ο τύπος, παιδιά, σηκωνόταν 5 η ώρα, γιατί είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή. Επειδή ήμασταν σε αποστολή, ρε παιδί μου.
1: Α.
2: Και είχαμε μιλήσει με τους δικούς του ανθρώπους,
1: ναι.
2: Και ήταν κάποιοι από τις ασφάλειά τους,
1: ναι.
2: Και ρωτήσαμε και τους συναδέλφους τους Αμερικανούς ποιο είναι το πρόγραμμά του. Και μας έλεγαν, παιδιά, αυτό που σου λέει είναι 100%, το κάνει συνέχεια. Και το έκανε και πριν βγει πρόεδρος. 5:45 όρθιος. 5 η ώρα έχει κάνει ντουζάκι, ξέρω εγώ, είναι έτοιμος. Τρώει κάτι συγκεκριμένο μέχρι τις 5:05 και μετά κάνει 1.5 ώρα γυμναστική. 5 ώρα το πρωί. Πέντε ώρα το πρωί, γυμναστική, μέχρι τις 6.30. Ναι, μέχρι τις 6.30, μετά έπαιρνε πρωινό και 7 η ώρα ήταν τούμπανο, έτοιμος.
1: Τώρα που τα λες αυτά όμως, ξέρεις ποιος δεν ήθελε.
2: Με φωτογραφίζω, αλλά εντάξει.
1: Ποιος δεν ήθελε να του χαλάνε καθόλου τον ύπνο? Το είχα ακούσει σε μια συνέντευξή του, ο ύμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο ύπνος ήταν πολύ ιερός για αυτόν και έλεγε στην Μαρίκα, τη σύζυγό του, να μην τον ξυπνάει και να τον ενημερώνει όταν θα ξυπνήσει για το οτιδήποτε. Ακόμη και πόλεμοι να γινόντουσαν.
2: Πόσα παιδιά
1: δεν
2: έχουν...
1: ήθελε κάποιος να του χαλάει τον ύπνο.
2: Πόσοι από εσάς που μας ακούτε όταν ήσασταν παιδιά,
1: ναι,
2: σας είχαν τραβήξει αυτή η σέργη μόνα σα, εξελίσσει και εξελίσσει τον πατέρα σου που κοιμάται μεσημέρι, γιατί θα γίνει χαμό. Μεσημέρι γινόταν χαμό. Εγώ μεσημέρι πέφτανε πάντα. Και με βάζανε
1: ησυχία.
2: Και εμένα αναγκαστικά.
1: Να,
2: ναι,
1: κάνεις ησυχία.
2: Και με βάζανε και εμένα αναγκαστικά για ύπνο. Γιατί να πέσω για ύπνο εγώ μεσημεριάτικα, αφού δεν είναι βράδυ, έλεγα. Γιατί να πέσω
1: πέρα. Οι γονείς ήταν μεσημέρι, καβατζωμένοι ήσασταν, βλέπω. Μπράβο, Σπύρο. Γιατί εμένα ο παπάς μου δεν κοιμόταν ούτε μεσημέρι. Ερχόταν βράδυ από τη δουλειά.
2: Τι να κάνουμε εμείς?
1: Εσείς είμαστε... στα Μεσόγεια, ρε φίλοι, είστε πολύ. Τρώτε μόνο κρέας, δεν δουλεύετε πολύ, κοιμόσαστε τα μεσημέρια.
2: Κοιμόμασταν τα μεσημέρια γιατί δουλεύαμε από το πρωί. Εμείς είχαμε 8 ώρα, ήμασταν υπάλληλοι. Εσείς που ήσασταν επιχειρηματίες και είχατε τις επιχειρήσεις και τα λεφτά και τις βόλτες και όλα αυτά, καθόσασταν και δεν είχατε για μεσημέρι σπίτια. Εμείς γυρνάγαμε. Γιατί το μισθουλάκος για να βγάλουμε το μήνα.
1: Το πλήρωσε,
2: να ξεκουραστούμε.
1: Το πλήρωσε ο πατέρας μου πολύ ακριβά. Την τόση πολλή δουλειά. Πάρα πολύ.
2: Ναι, αλλά δημιούργησε φοβερά πράγματα και ήταν άξιο συγχαρητήριο γι' αυτό.
1: Για πες εδώ τι λέμε.
2: Λοιπόν, Άννα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Ανούλα μας. Έχουμε μάθει, παιδί μου, λέει, στη δουλειά. Για παράδειγμα, άμα πηγαίνεις από μικρό στα χωράφια για να μαζέψεις καπνά και ξυπνάς από τις 3.30-4 τα ξημερώματα, ναι, πας με την πρωινή δροσιά για να μαζέψεις πρωτού βγει ο ήλιος και αρχίζει να εξατμίζει το νερό από τα φύλλα και τα μαραίνει. Σωστό. Όλοι πηγαίνανε πολύ νωρίς, ρε εσύ. Άμα εδώ, να σου πω τι γίνεται. Και αυτό, παιδιά, έχει μείνει ακόμα. Φόραξε την άλλη φορά ένα φίλο να μου βάψει τα κάγκελα στο σπίτι. Και δεν μπορούσε. Και ήρθε ο πατέρας του. Και ο άλλος είναι συμμαθητής μου, έτσι. Θα ερχόταν στις 10, στις 9, μισή 10 να βάψει. Άνοιξη. Δεν είχε καμία τρομερή ζέστη. Και ο πατέρας του ήρθε 7 παρατέταρτο. Λέω, τι έγινε? Λέει, για τα βαψίματα. Γιατί ήρθε 7 παρατέταρτο? Και είχε και κρύο, ας πούμε. Δεν ήταν ακόμα ζεστός ο καιρός. Έλα πιο μετά. Όχι, εκεί ξυπνάνε όλοι. Καλά, είναι και οι μεγάλοι που δεν κοιμούνται πολύ. Αλλά ξυπνάνε όλοι χαράματα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Αύριο. Α, καλημέρα, σακούλη μας. Καλό σου κου από Λιβαδιά. Ο Σάκης έχει σηκώσει ολόκληρη ταβέρνα. Παιδιά, έχει στείλει φοβερές φωτογραφίες.
1: Ωραίο σου.
2: Θέλει
1: είσαι,
2: τρόπο,
1: ταξιδάκι.
2: Όχι κόπο το σιδέρωμα, έτσι. Ναι, αυτό ναι, λέει. Ναι. Και που έπρεπε. Α, και το φοβερό λέει εδώ ο Αντώνης είναι αν σε έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο στο σταθερό μέσα στο μεσημέρι. Που ακόμα έχει μείνει αυτό και λέει: μην τον πάρω τηλέφωνο, είναι 3.30. Μεσημεριάτικα θα κοιμάται.
1: Ναι.
2: Και ήταν φοβερό. Άμα παίρνανε τηλέφωνο, θα γινόταν μεγάλο χαμός. Έχω την εντύπωση, λέει, ότι αυτοί που σηκώνονται πολύ πρωί και γυμνάζονται, μετά κοιμούνται. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, Βούλα, λέει: σήμερα μας πλάκωσε το πάπλωμα. Καλά κάνεις, δεν πειράζει. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Και έχει σημασία πάντως όχι μόνο ο ύπνος, αλλά και το πώς, ας πούμε, ο Brand Pitt.
1: Opa.
2: Brand Pitt είχε, λέει, έμεινε πάρα πολύ καιρό άϊπνος και το είχε πει σε μια συνέντευξή του. Το βλέπεις, έτσι, γι' αυτό ήταν τσίτα το δέρμα. Από τα
1: όταν
2: έξι
1: τα
2: παιδιά, λέει.
1: Όταν έφτιαξε ναι, με
2: όχι,
1: την Τζολί.
2: Όταν είχε τα παιδιά, να είναι καλά τα παιδιά, είχε πει.
1: Κανένα
2: δεν μας αφήνουν
1: παιδιά
2: να κοιμηθούμε.
1: Κανένα από τα
2: σιγά,
1: παιδιά.
2: Σιγά, βρε, εσύ τα μεγάλωσες. Εσύ τα μεγάλωσες, εσύ τα βγάλες βόλτα.
1: Λέει ψέματα.
2: Εσύ τα πήγες στην παιδική χαρά.
1: Λέει
2: ή
1: ψέματα.
2: Ή άλλες που τις πλήρωνες εκεί πέρα.
1: Λέει ψέματα. Γιατί κανένα από τα παιδιά του δεν
2: ναι,
1: θέλει να τον δει. Εδώ
2: ναι,
1: το ένα το παιδί του, νομίζω, τον έχει απαρνηθεί, δεν θέλει ούτε το επίθετό του.
2: Τζολί φταίει, γιατί δεν τα έμαθε και τι είναι πατέρας. Πήγαινε στη δουλειά και αυτός από το πρωί. Δεν ερχόταν μεσημέρι να κοιμηθεί. Πού να προλάβει ταινίες. Έκανε τον Αχίλλεα, έκανε τον πολεμιστή, έκανε τον ένα τον άλλο. Πού να αντέξει. Πού να αντέξει, ρε Μπραντ, πού να αντέξει.
1: Ο Μπραντ Πιτ, ναι.
2: Ο Μπραντ Πιτ είναι αυτό. Ο Λεονάρντο Νταβίντσι.
1: Α, νόμιζα ο Λεονάρντο Ντικάπριο, ναι.
2: Ο Ντικάπριο κοιμάται 6 ώρες, λέει.
1: 6 ώρες κοιμάται.
2: Αλλά όμως έχει μεγάλες περιόδους σιέστας.
1: Α, είμαι σίγουρη
2: έτσι,
1: γι' αυτό.
2: Έχει σχέστα, δεν κοιμάται,
1: σιέστα,
2: αλλά χαλαρώνει.
1: Τρομερή.
2: Ναι. Α, το λέμε σιέστα τώρα. Δεν ξέρω τι ναι. Δεν θα πω τίποτα. Δεν έχω πληροφορίες, δεν λέω. Για τον Λεωνάρντο Νταβίντσι όμως,
1: ναι,
2: είχε, λέει, τον κλασικό νυχτερινό ύπνο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, στην αρχή, αλλά αυτό το άλλαξε, λέει, γιατί έχανε χρόνο και διέλυε τις σκέψεις του, την έμπνευση.
1: Mm.
2: Γι' αυτό, λέει, το έσπασε σε 15 λεπτά. Όποτε ήταν έτοιμος να καταρρεύσει, έριγνε έναν υπνάκο 15 λεπτά. Και
1: τι
2: τελείωσε.
1: Λες.
2: Ναι. Και ο Σαλβαδόρ Νταλί,
1: ναι,
2: κοιμόταν, λέει, με ένα κουτάλι στο χέρι πάνω από ένα τσίγκινο πιάτο.
1: Ορίστε.
2: Άκου να δεις, κράταγε το κουτάλι,
1: ναι,
2: και ήταν το τσίγκινο πιάτο.
1: Ναι.
2: Και όταν κοιμόταν, ας πούμε, έτσι, και όταν βάραινε πάρα πολύ, έπεφτε το κουτάλι και χτύπαγε το τσίγκινο πιάτο. Και έτσι ξύπναγε. Και τι ήθελε να πετύχει? Να μην καταρρεύσει ο οργανισμός. Να κοιμάται όσο το δυνατόν πιο σιγά. Πέσει τώρα κουτάλι πάνω σε τσίγκινο πιάτο και να κοιμόταν ο πατέρας μου, θα με είχαν πετάξει από τον τρίτο. Θα με παίρνει από κάτω, θα με ξανεβάζει στον τρίτο και με ξαναπετάγανε. Που δεν είχαμε τριόροφα τότε. Ποιος εμείς, όλα τα παιδιά.
1: Είναι μια μορφή κακοποίησης αυτό, το ξέρεις.
2: Να σε πετάξουν από τον τρίτο. Εντάξει, ήταν κακοποίηση να ξυπνήσει τον πατέρα σου τότε. Τα 80's, αν ξύπναγες πατέρα, ήταν σαν να βρίζες τον Νίκο Γκάλι. Δεν υπήρχε χειρότερο
1: ήταν
2: πράγμα.
1: Ήταν τόσο ιερό. Για πες.
2: Ενέρεση.
1: Άλλους
2: λοιπόν,
1: έχουμε.
2: Τζένιφερ Λόπες. Έχω Τζένιφερ Λόπες.
1: Το Τζένιφεράκι, τι κοιμάται.
2: Για πολλούς στάρ, ο ύπνος είναι βασική προτεραιότητα. Γιατί είναι ηθοποιός και τραγουδίστρια, ορκίζεται πως ο 8ωρος βραδινός ύπνος είναι το μυστικό της ομορφιάς και της γοητείας. Σταπά! Άμα κοιμόταν και ο Τόμο Κρούς, θα ήταν 2 μέτρα. Μπάσκετ θα έπαιζε. Κάτσε εκεί κοντό τώρα. Ο ύπνος είναι το όπλο, μου έχει πει χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι τίποτα δεν δουλεύει καλύτερα από ένα καλό ύπνο. Αρκετό νερό και ένα καλό πρωινό αντεμακιγιάς. Να, και εμείς αυτό είμαστε.
1: Ναι.
2: Σε αυτό απλώς εμείς στα Μεσόγεια έχουμε και προβατίνα.
1: Πρωί-πρωί.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Πρωί-πρωί.
2: Είναι αυτό το πασχαλινό έθιμο. Μένει σε εμάς. Που τραβάνε
1: πλάκα,
2: το άνοι.
1: Δεν το πιστεύω. Λες βλακίες. Λες καζομάρες.
2: Γεια σου, Μυρτσινάκη μας. Καλό μήνα με υγεία. Καλό μήνα σε όλους. Γεια σου, Γιαννάκη. Καλημέρα, καλό μήνα στα όμορφα παιδιά. Από την όμορφη Χίο με 12 βαθμούς. Ακόμα περιμένουν οι φοιτητές, οι τουρίστες, η τοπική κοινωνία, τα δρομολόγια των λεωφορείων. Σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια με αγάπη, Γιάννης. Γιάννη, επειδή ρωτήσαμε και μας είπανε, δεν υπάρχει λεωφορείο, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και προσπαθούν τώρα να βρουν άλλη λύση μέσω του Δήμου. Μακάρι να λυθεί, γιατί δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, το επίσημο ρεκόρ αϊπνίας το έχει κάνει κάποιος από τους. Δεν το έχει κάποιος από τους διάσημους. Το έχει ένας Άγγλος αγρότης, ο Tom Wright. Δεν κοιμήθηκε για 11 ολόκληρες μέρες το 2007.
1: Έλα Παναγία μου.
2: Καλά, εμείς...
1: Ξέρεις ότι.
2: Πολλά ζευγάρια το ζουν αυτό.
1: Να σου πω κάτι.
2: Πολλά ζευγάρια. Από...
1: Τι δεν κοιμούνται.
2: Δεν κοιμούνται. Γιατί υπάρχει γκρίνια εκατέρωθεν, όχι μόνο τις γυναίκες.
1: Νόμιζα ότι θα το έκανες πιο ερωτικό. Έλεος, με γύρω στις κατευθείαν.
2: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
1: Εγώ θα έλεγα ότι πολλά ζευγάρια δεν κοιμούνται. Γελάει. Αχ, φουλάκι μου, εσύ είδες. Είναι σε αυτή την κατηγορία το παιδί. Γιατί το διασκεδάζουν το πρώτο διάστημα. Και δεν τους παίρνει ο ύπνος. Τι μη κοιτάς αχάνω σήμερα.
2: Άμα δεν κοιμούνται αυτοί, ναι, δεν θα κοιμούνται και οι πάνω κάτω λογικά. Θα κάνουν και φασαρία.
1: Να μην κοιμούνται. Πολύ ωραίο συνέστημα είναι να έχεις
2: αύριο
1: στην πολυκατοικία σου.
2: Υγεία για όνομα της Παναγίας. Έχουμε και παιδιά για όνομα του Θεού. Σας παρακαλώ. Το γράφουν και στην πόρτα. Να είστε πιο διακριτικοί παρακαλώ. Έχουμε και παιδιά.
1: Ναι.
2: Είστε ασανσέρ. Ναι. Η κυρία του Τρίτου.
1: Ναι.
2: Η κυρία κάνει του πολύ Τρίτου θόρυβο. Να κάνει ησυχία, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πάτατε μία κλαμπένα. Καλημέρα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μην κοιμάται το ζευγάρι. Και εντάξει, δεν κοιμάται, μην κοιμάται, αλλά υπάρχει και ο απάνω και ο από κάτω. Και μην λέτε, ας πούμε, ονόματα. Ξέρεις, καρφώνεται κιόλας το ζευγάρι.
4: Δηλαδή
3: αρχίζουν τα ονόματα. Νίκο, Μαρία. Το ακούσαμε, ρε φίλε. Τα ακούσαμε τα ονόματα. Βγαίνεις μετά έξω, καλημέρα κύριε Νίκο. Και δεν έχεις γνωριστεί με κανένα, σε ξέρουν όλοι. Γεια σας κυρία Μαρία, τι κάνετε? Οπ, μένεις. Σύξυλη. Και μπορεί να ξέρει και το υποκοριστικό σας, ας πούμε. Σε λέει Ντέζι. Ε, Ντέζι, αυτό. Ναι, αυτό. Είναι και οι άλλοι, βέβαια, μωρό μου. Πάνε στο μωρό μου, οπότε εκεί πέρα πάει λίγο έτσι.
4: Safe.
3: Λίγο... Ναι, safe αυτό εκεί πέρα, μην μπερδευτείς κιόλας. Αλλά Νίκο, έλα. Μετά, άμα παρέμβει κι ο άλλος.
4: Ποιο άλλο, ο τρίτο.
3: Από πάνω.
4: Υπάρχει και τρίτο. Άμα
3: είναι και καλοκαίρι, άμα είναι και καλοκαίρι και σου πούνε μπράβο, Νίκο.
4: Α.
3: Νίκο, είμαστε μαζί σου. Φωνάξε ένα από πάνω, χειροκροτάνε διάφοροι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, εντάξει, σε αυτές τις κλειστές κοινωνίες, στις πολυκατοικίες, ακούγονται λίγο. Πώς να το κάνουμε. Γι' αυτό κοιμήσου καλύτερα. Δεν κλείσαμε μάτι χτες, που λέει.
4: Πω.
3: Ναι. Είναι λίγο πρόβλημα εκεί.
4: Δεν πειράζει, να έχετε λίγη κατανόηση, ρε παιδιά.
3: Στα
4: και
3: νέα...
4: άμα ακούγε. Ναι, ωραία. Ναι. Όλοι. Εντάξει, ωραία πράγματα είναι αυτά. Ευχάριστα,
3: ναι. Ησυχάσατε.
4: Ησυχία. Ναι. Έχουμε και μωρό εδώ.
3: Ναι.
4: Και κάτι τέτοιο.
3: Και απαντάει η άλλη και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε. Και εκεί γίνεται το χαμός, χαλάει η ατμόσφαιρα εκεί πέρα. Λοιπόν, κατάλαβες, αγάπη μου. Αυτά είναι. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο από το Πήλιο. Τι έγινε, παιδιά, είχατε χιόνια πάνω, έτσι? Είδα σε διάφορα σημεία.
4: Μην μπερδεύεσαι, το Πήλιο δεν είχε χιόνια. Είχε όμως χιόνια το Περτούλι.
3: Ναι.
4: Ανέβασε ο φίλος μου ο Παναγιώτης εκεί που έχει την πιο γνωστή ταβέρνα στο Περτούλι ένα συγκλονιστικό βίντεο. Χιονίζει κανονικά, λες και είναι Δεκέμβριος. Είναι έτοιμοι να στολίσουν αυτή τη δέντρο.
3: Πολύ στη Μακεδονία, σε πάρα πολλά σημεία έχει χιόνι. Θα μας τα πει και σε λίγο Θοδωρής ο Κολυδάς. Να δούμε και τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, εσύ.
4: Πάντως δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο.
3: Μου έλεγε ο Θοδωρής εχθές από το 70.
4: Είχε επαναληφθεί.
3: Το 70 και το 89 το είχαν δει δύο φορές.
4: Νομίζω και το 93.
3: Κάτσε, μας τα πει σε λίγο.
4: Περίμενε.
3: Καλή διατροφή είναι προβατίνα 6 μήνες πριν το Πάσχα και 6 μήνες μετά. Βαρκάριστο λέει. Έτσι θα σε πάρει και πιο γρήγορα, να ξέρεις. Σίγουρο είναι αυτό. Θα πάει χοληστερίνη για τριγλυκερίδια στο Θεό. Τι ξεφτύρα λέει, ρε παιδιά, δεν έχουν για τους φοιτητές λεφτά να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Παρακαλάνε τα παιδιά τόσο καιρό το αυτονόητο. Έσχος να δώσουν τώρα μια λύση. Έχετε δίκιο, κυρία Αντίνα μου, γι' αυτό τα βγάλαμε και εμείς τα παιδιά. Και το έχει βγάλει και ο Τάκης. Ο Χατζής δύο-τρεις φορές δεν έχει γίνει τίποτα. Θα τους πιάσουμε όσο μπορούμε.
4: Και δεν
3: ζηλεύουμε τους μερακλείδες, γι' αυτό φωνάζουμε να κάνουν ησυχία. Γιατί εμείς μόνο ψαρεύουμε.
4: Να τόσο Κυριάκος. Μπράβο, Κυριάκο μου. Ωραία τα λέει, είδες.
3: Γεια σου, νεόφυτε. Καλημέρα, καλό μήνα. Εδώ το ρεκόρ αϊπνίας το έχει Ανδρουλάκης που θέλει να γίνει και πρωθυπουργός και πρώτο κόμμα. Έλα, σταμάτα, σε παρακαλώ. Έχουμε νεόφυτε όμως και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θες έβγαλε το μανιφέστο και ετοιμάζεται και αυτός για το κόμμα. Μέσα
4: και
3: στο
4: η
3: Μάριο.
4: Μαρία Καριστιανού.
3: Μπράβο, θα έχουμε και Τσίπρα και Μαρία Καριστιανού με τα δύο νέα κόμματα να δούμε τι θα γίνεται. Γενικά δέχονται κάτι επιθέσεις, λένε ότι δεν θα κάνουν τίποτα,
4: αυτό
3: δεν θα πάει μπροστά.
4: Αυτό μονοπολεί τα πολιτικά πάνελ λίγο που έβλεπα το πρωί με τις δουλειές μου, τις εκπομπές.
3: Τραγουδάς το κάνεις δουλειές?
4: Όχι, δεν τραγουδάω. Συνήθως όμως έχω μουσική. Λίγη jazz, παρακαλώ. Να παίζει μέσα στο σπίτι.
3: Ναι, πα έτσι, μα τη στα γεννητσά, έτσι δεν είσαι στα λόγια.
4: Ενώ εσείς στα Μεσόγεια τι ακούτε?
3: Νησιώτικα, δεν ξέρουμε γιατί.
4: Κατσιγιανή ακούτε?
3: Δεν ξέρω, είναι, όχι, πάλι είμαστε πολύ κλασικοί. Όχι, δεν ξέρω γιατί στα Μεσόγεια εμείς ακούγαμε.
4: Γνωστό, είχαμε το Μαργαρίτη.
3: Όχι, και Μαργαρίτη ήταν εκεί, δούλευε σε εστιατόριο.
4: Εκκλησία, επάνω σου, τρακάρι.
3: Σε εμάς δούλευε. ο Μαργαρίτης.
4: Είναι πολύ.
3: Και είχαμε το Χρήστο Μοσχόβη.
4: Ποιος είναι αυτός?
3: Χρήστος Μοσχόβης δεν είναι στη ζωή τώρα.
4: Τι λέει, τι έλεγε.
3: Η μια της Μπρουκ της μοιάζει, της Καρολάιν η άλλη, συνένοχες τον έρωτα και πια θα με τρελάνει. Γκουγκλαρέτο το βάζουμε.
4: Α, είστε και μερακλείδες στα Μεσόγεια. Θέλετε και την Μπρουκ και την Καρολάιν.
3: Όχι, έλεγε ότι ήταν σε ένα δίλημα.
4: Α, ήταν σε ένα δίλημα. Τελικά ποια κέρδισε?
3: Τίποτα, εκεί ήταν και αυτός.
4: Μας άφηνε σε μυστήριο το τραγούδι.
3: Ο Μοσχόβης είχε βγάλει και το εκπληκτικό κομμάτι James Bond, James Bond, όχι James, James Bond, James Bond, James Bond θα γίνω για να σε κατακτήσω.
4: James.
3: James Bond.
4: Έχετε και όνομα James στα Μεσόγεια?
3: Όχι, αλλά ήταν ρε παιδί μου, πήγαινε καλύτερα. Λέω, με το τραγούδι, δεν το χαλάσουμε τώρα. Έχει σημασία όμως και το πώς στον ύπνο είναι και το,
4: πώς, στάση.
3: Η στάση.
4: Εσύ πώς κοιμάσαι?
3: Ξέρω κανένα λόγο πως είσαι κουρασμένος και αυτά. Λένε ότι ρε παιδί μου, αν έχεις κουλουριασμένο στο πλάι, είναι μια στάση.
4: Η
3: εμβριακή στάση. Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Λέει. Είναι μια στάση που θέλεις να νιώσεις μια ασφάλεια, να έχεις μια. Είναι
4: της
3: ανάγκη
4: μαμάς
3: για προστασία. Μπράβο, ναι. Είναι της μητέρας αυτό που είχε, το νιώθεις άνετα. Και ότι επιδιώκεις, λέει, ανακούφιση και ηρεμία.
4: Ναι.
3: Εντάξει. Αν είσαι η στάση διπλωμένη σιδερόστρα, αυτή που είσαι, χέρια κάτω, προσοχή, χέρια κάτω, όλη ευθεία.
4: Ναι.
3: Ευθεία που κάθεσαι έτσι,
4: ναι, ναι, ναι,
3: σαν να σε έχουν καλουπώσει. Αυτή είναι μια στάση που
4: είναι
3: ερμηνεύεται.
4: Η... Θα μπορούσαμε να την πούμε και στάση βαρκάρι στον αχέροντα αυτή.
3: Μπράβο, ναι, αυτή είναι η στάση. Σωστό. Ναι, σωστά τα λες. Είναι μια στάση όπου έχεις κάποια ανασφάλεια και οι σκέψεις σου γυρνάνε δεξιά-αριστερά.
4: Να τα.
3: Εντάξει, δεν ξεκουράζεστε πολύ, έτσι λένε.
4: Ναι.
3: Αυτή η στάση που είναι πολύ ξεκούραστη είναι η στάση που έχουν τα παιδάκια, όχι τα μωρά, τα παιδιά που είναι 5-6 χρονών, που είναι η στάση αστερίας. Αυτή. Που ανοίγεσαι σε όλο το κρεβάτι. Και έρχεται, παπ, χέρι πάνω, πόδι και
4: έτσι
3: αυτά.
4: Έτσι είμαι εγώ.
3: Ναι, είσαι αστερίας.
4: Ναι.
3: Είναι πρόβλημα αυτό. Γιατί πρώτον, εσύ κοιμάσαι μια χαρά και δείχνει και μια ασφάλεια και δείχνει και μια άνεση και ξεκουράζονται, λέει, χέρια, πόδια και όλα αυτά. Δεν κοιμά το διπλανό σου όμως. Είναι ένα πρόβλημα για τον δίπλα. Και η πιο καλή στάση λένε ότι αυτή που είσαι ανάσκελα, γιατί ενδείκνυται και για τις ρητίδες. Δεν κάνεις ρητίδες ανάσκελα. Ενώ στον Μπρούμητα έρχεσαι και πλακώνεσαι με το πρόσωπο. Αλλά η Μπρούμητα, η στάση, λέει, βοηθάει πάρα πολύ γιατί ξεκουράζεσαι. Είναι χαλάρωση η Μπρούμητα. Αλλά η ανάσκελα γενικά είναι μια στάση η οποία βοηθάει και στο το πρόσωπο να είναι πιο χαλαρό.
4: Μάλιστα.
3: Και δεν πλακώνεις και τίποτα. Και μπορείς να έχεις φάει και λίγο παραπάνω. Δεν τρέχει τίποτα, να ξέρεις.
4: Πολύ ωραία πραγματάκια μας είπες. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα κοιμηθείτε. Οι τυχεροί που θα φύγετε στους λειψούς 26 Μαΐου, αν θα κοιμηθείτε Μπρούμητα ή ανάσκελα. Λοιπόν, πηγαίνετε στα μηνυματάκια σας στο κινητό. Γράψτε 989 κενό τη λέξη ταξίδι. Κενό το ονοματεπώνυμό σας. Πατήστε αποστολή στο 54301. Η χρέωση είναι μόνο 34 λεπτά του ευρώ. Διεκδικήστε το δώρο. 26 Μαΐου με 30 θα φύγετε 4 βράδια στους μαγικούς εξωτικούς λειψούς, γιατί τα νερά τους είναι φανταστικά. Να περάσετε πολύ ωραία εκεί στο Σαβίνα Studios. Είναι μια προσφορά από τη Celine Properties, που έχει πολύ ωραίες κατοικίες και στην Πάτμο αλλά και στην Βούλα εδώ στην Αθήνα. Είναι μια προσφορά του κυρίου Χρήστου Νικολάου αλλά και του δημάρχου, του κυρίου Φώτη Μάγκου. Διεκδικήστε το δώρο. Είπαμε 989 κενό τη λέξη ταξίδι, κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54301.
3: Και πότε πάνε?
4: 26 Μαΐου, ναι. Και γυρνάνε 30. Και αυτό που παλεύω τώρα,
3: έτσι,
4: είναι να τους εξασφαλίσουμε και τα ακτοπλοϊκά ώστε να μην πληρώσουν
3: τίποτα. Και ετοιμάζεις και ταξίδι πάνω, Πήλιο. Γιατί και στον προϊστάμενο χτες εκεί τον πρόεδρο, τους πας και εκεί.
4: Πήλιο, Λευκάδα,
3: Ναύπλιο,
4: Κρήτη. Αλλά
3: σιγά,
4: τα συζητάω
3: σιγά,
4: όταν φιξαριστούν.
3: Ναι, μπράβο, για να μαζεύουν και λεφτά, μην τους τα φας κιόλα, έτσι.
4: Ναι.
3: Για την ώρα κοιμηθείτε.
4: Πάντως είναι μια καλή ευκαιρία να πάνε να γνωρίσει ο κόσμος τους λειψούς. Θα περάσουν φανταστικά, θα φάνε καλά, θα κάνουν μπάνιο
3: σε
4: φοβερά
3: νερά. Και είναι και με ηχομόνωση το σπιτάκι
4: και θα
3: αυτό.
4: Ηρεμήσουν.
3: Είναι με ηχομόνωση. Και να φωνάξεις δεν ακούγεσαι. Αχ, Νίκο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 Αλφαρέντιο 98,9 Ανασταματιάδου Σπύρος Λάμπρος. Στείλτε θερμοκρασίες, τι καιρό έχετε, που είσαστε, τι θα κάνετε. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Δεκέμβρη, παιδιά, γιατί έχει παγώσει γενικά ο καιρός παντού, όπου και να γυρίσει. Μπήκα εγώ αμάξι σήμερα, 11, 12, 13 βαθμούς στην Αττική Οδό. Τι γίνεται? Χτες βγαίνω, παιδιά, από το αυτοκίνητο. Βγαίνω με το αυτοκίνητο από το πάρκινγκ του καναλιού. Λοιπόν, στο πάρκινγκ του καναλιού 20 βαθμούς. Κάνω στο μείον 1, 18 βαθμούς. Μπέμπαινε λίγο αέρας. Βγαίνω έξω, πάει 16. Στα 150 μέτρα είχε πάει στους 11 βαθμούς. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ούτε το Δεκέμβρη δεν το είχαμε αυτό. Θοδωρής Κολυδάς, για να δούμε τι μας περιμένει, ο οποίος το έχει ξαναζήσει αυτό με τις πρωτομαγιές, μας έλεγε και το 70 και το 89. Θοδωράκο μας, καλημέρα.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα και θα πάνε όλα καλά, εγώ πιστεύω. Εντάξει, είναι πολύ σπάνια, πράγματι, Σπύρο. Ναι, έλεγα χθες, το έλεγαμε και μαζί στο κανάλι, ότι είναι από τις περιπτώσεις που τη βλέπουν οι μετεωρολόγοι μια φορά στην καριέρα τους, ας πούμε, θα έλεγα σχεδόν. Το 70 βέβαια εγώ, εντάξει, δεν το είχα συναντήσει, αλλά το είδα μετά το 89 και το 95. Με τα χιόνια που είχαμε στη Φλόρινα, τα είδαμε και χθες βέβαια, όχι μόνο στα ορεινά που λέγαμε σε Όλυπο και τα λοιπά και στα χιονοδρομικά, αλλά τα είδαμε στο Νυμφαίο, τα είδαμε δηλαδή σε αρκετές περιοχές τα χιόνια, κάνουν έτσι την παρουσία τους. Είναι μια σπάνια τέτοια περίπτωση με αυτή τη ψυχρή εισβολή. Και πράγματι η θερμοκρασία τώρα βέβαια εξακολουθεί και σήμερα και αύριο θα εξακολουθήσει να είναι αρκετά χαμηλή. Πάντως το θετικό της όλης υποθέσεως είναι ότι τα φαινόμενα σε γενικές γραμμές έχουν λιγοστέψει. Ο καιρός έχει βελτιωθεί μεν σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία. Και παραμένει μόνο, θα λέγαμε, το κρύο, το οποίο θα κρατήσει και αύριο.
0: Σήμερα, πού θα έχουμε τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες και τι γίνεται και με τους ανέμους? Γιατί αρκετός κόσμος θα έρχεται αύριο ουσιαστικά από τις διακοπές τους. Είδαμε πολύ κόσμο να φεύγει για νησιά. Τι γίνεται?
2: Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα είναι κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, σε Φλόρινα, σε Καστοριά, Κοζάνη. Καθώς επίσης βέβαια και στα ορεινά της Μακεδονίας, δηλαδή στην περιοχή των Σερών, στο Λαϊδιά, στα χιονοδρομικά, στη Ροδόπη, όλη η Βόρεια Ελλάδα σχεδόν θα έχει αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Από πλευράς ανέμων, Σπύρο, δεν φαίνεται να, και Άννα, δεν φαίνεται να έχει, να έχουμε κάποια προβλήματα. Υπάρχει με ένα τοπικό, όχι απαγορευτικό, υπάρχει ένα 7 με 8 σχεδόν σε όλο το Αιγαίο. Κρατιέται, διατηρείται δηλαδή και στο, από μια ζώνη από την περιοχή της Λίμνου. Κατεβαίνουμε στο κεντρικό Αιγαίο, περνάμε το Καβοντόρο και φτάνει μέχρι τα Κύθυρα. Είναι βόρειο-βορειοανατολική άνεμη, εντάσσεω σε 7 με 8 μποφόρ. Θα κρατήσουν και αύριο. Ίσως αύριο εκεί γύρω στο μεσημεράκι, μεσημέρι προς απόγευμα, το λέμε για την επιστροφή, το χτάρι να είναι γεμάτο.
0: Όπα,
2: δεν πάει για εξαιρετικά. Δεν βλέπω όμως να κοβέται, απλώς λιγάκι μια μικρή ταλαιπωρία για αυτή, για αυτούς που θα επιστρέψουν. Και φαίνεται να κόβει ο αέρας από το πρωί της Δευτέρας και μετά.
1: Εντάξει. Δευτέρα θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, Θοδωρή?
2: Ναι, ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία.
1: Πάμε στα 25, ας πούμε.
2: Τα 25 θα πάμε. Όχι όμως βέβαια άμεσα. Πιστεύω ότι θα τα δούμε τα 25 γύρω στην Τρίτη, μάλλον. Τη Δευτέρα η Αθήνα, ας πούμε, θα είναι στο 21-22.
1: Εντάξει. Να κάνουμε μια τελευταία
2: ενδεικτική. Ναι, παρακαλώ.
1: Θοδωρή, αν και ξέρω ότι δεν θες να κάνεις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις, ξέρω όμως ότι μελετάς πάρα πολύ όλα τα μοντέλα που έχετε κτλ. Μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση πώς θα είναι το φετινό μας καλοκαίρι? Περιμένουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι? Περιμένουμε ένα περίεργο?
2: Υπάρχουν στοιχεία, τα έχω δει και μπορώ να τα πω. Αλλά θα σας εξηγήσω όμως και πολύ σύντομα ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Σε γενικές γραμμές δείχνουν όλα ότι θα είμαστε περίπου γύρω στον ένα βαθμό, κατά μέσο όρο στο τρίμηνο, ένα βαθμό πάνω από τα κανονικά επίπεδα, από τη συνήθεια κατάσταση. Αυτό όμως πρακτικά δεν μας λέει, διότι μπορεί να είμαστε για στο τρίμηνο, στο πούμε, στις 90 μέρες, στις 80, μπορεί να είμαστε σε κανονικά επίπεδα. Και κάποιο διάστημα να ανέβει αρκετά η θερμοκρασία και ο μέσος όρος να μην βγει πολύ πάνω, όπως ο ένας βαθμός δεν είναι πολύ πάνω, αλλά σε αυτές τις 10 μέρες ή στις 20, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνει πολύ ρέστη. Αυτό δεν πρέπει να το ξέρουμε από τώρα. Δηλαδή είναι πολύ παρακινδυνευμένο για να κάτσουμε να τα
3: Πάντως στο Δωρή φέτος έχουμε αρκετό νερό, έπεσε αρκετό νερό που δεν θα, και δεν θα αντιμετωπίσουμε το περσινό κακό που δεν ξέραμε τι γίνεται και είχαμε και αγχωθεί πάρα πολύ. Θυμάμαι και τα ρεπορτάζ γιατί θεωρούσαμε ότι αν δεν έβρεχε και φέτος, φέτος το καλοκαίρι θα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έριξε και χιόνι που σημαίνει ότι κράτησε και τα νερά περισσότερο και νομίζω ότι και αυτό το χιονάκι θα έκανε καλό. Ελπίζω να μην έκανε κακό σε καλλιέργειες. Μόνο τα άλλα τα βλέπουμε.
2: Ναι, είναι οριακά πάντως τώρα σε ορισμένες περιοχές με την ανθοφορία που υπάρχει. Τα κρύα του Απρίλια, το πούμε πάρα πολλές φορές, δημιουργούν κάποια μικροπροβλήματα. Πιστεύω όμως και αυτό το κρύο τώρα, επειδή δεν θα κρατήσει πολύ, είναι 2-3 μέρες.
3: Εντάξει.
1: Η αγαπημένη σου εποχή ποια είναι, Θοδωρή?
2: Όλες είναι οι αγαπημένες. Πιστεύω ότι η αγαπημένη είναι η άνοιξη και το καλοκαίρι.
1: Μπράβο, Θοδωρή. Φαίνεται από την καρδιά που έχεις.
3: Είναι και νησιώτης. Είναι και νησιώτης, δεν μπορεί. Ναι, σε ευχαριστούμε, ναι. Φίλε. Να σε καλά. Καλημέρα.
1: Φιλιά πολλά.
2: Γεια σου.
3: Πάντως εδώ γράφει ο νεόφυτος ότι το Βασαλιμάνι έχει 15 βαθμούς, είναι ηλιόλουστο και αυτή τη στιγμή είναι τέλειο για βόλτα. Γεια σου, Δημητράκη Χαλκιά. Πώς πας, όλα καλά? Καλημέρα στο Γιάννη, στο Σάκη. Α, ο Σάκης είναι έτοιμος, παιδιά. Έχει ετοιμαστεί, είναι πολύ δυνατός. Γεια σου, Κυριάκο. Γεια σου, Μαρία μας, Βασιλική, Κωνσταντίνα, Δήμητρα, Βούλα, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Υπομονή σήμερα και αύριο και από Δευτέρα πάλι καλοκαίρι και όλα καλά. Οι χειμωνάκηδες πάντως τα έχουν πάρει στο κρανίο. Γιατί σου λέει δεν το ευχαριστιόμαστε.
1: Εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία.
3: Όχι, χειμωνάκηδες είναι αυτοί που του αρέσει.
1: Α, όπα, δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Ναι, τα έχουν πάρει στο κρανίο.
3: Ναι, βέβαια, γιατί σου λέει άστο να κρατήσει λίγο. Μα τους άρεσε αυτό τώρα. Μια μέρα πάνω που τα ανεβάσαμε τα μπουφάρ. Εγώ δεν είχα μπουφάρ σήμερα, παιδιά, να βάλω. Τα είχα ανεβάσει όλα πάνω, σιγά τώρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ναι, γιατί αγωνιώ στη Μέση Ανατολή με
3: θες.
1: Τον Τραμπ και το Ιράν.
3: Μην ασχολείσαι.
1: Τι γίνεται?
3: Τίποτα, θα πληρώνουμε εμείς μόνο.
1: Υποτίθεται ότι χθες δεν είχε λήξει μια διορία πάλι.
3: Έληξε μια διορία που είχε δώσει ο Τραμπ και οι Ιρανοί.
1: Ήταν να του δώσει το Κογκρέσο την έγκριση να συνεχίσει να κηρύξει πόλεμο ή όχι.
3: Οι Ιρανοί.
1: Με το Ιράν.
3: Ναι, και φώναξε και τον Άβαρχο, έναν Άβαρχο περίεργο που εμφανίζεται. Όταν εμφανίζεται αυτό ο Άβαρχο, γενικά μετά χτυπάνε οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
3: Αλλά το Ιράν μόλι. Έληξε η συμφωνία, έδωσε μια νέα πρόταση όπου είναι πιο διαλλακτικό και όσον αφορά στον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ είναι πιο άνετα γενικά τα πράγματα. Περίμενε.
1: Υπάρχει όμως νέο statement, νέα δήλωση του Τραμπ που λέει ότι μπορούμε και χωρίς συμφωνία με το Ιράν.
3: Ναι, και ότι δεν είμαι και ευχαριστημένος με αυτό. Το μπορούμε χωρίς συμφωνία με το Ιράν, τι σημαίνει?
1: Αυτά ότι θέλω να μου πεις.
3: Του τυπάμε ή δεν του τυπάμε? Πάντως δεν έχει δώσει πράσινο φως για να γίνει καμία επίθεση, γιατί τώρα κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
3: Αυτό που λένε και οι στρατηγοί στον Τραμπ είναι απλά ότι κοίταξε να δει αδερφέ, ένα και να κάνουν δύο. Τι θα κάνει, να κάνει εισβολή και να μείνει μέσα στο Ιράν? Δεν μπορείς. Γιατί θα έχεις φοβερές απώλειες και δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό. Είχες 3 αεροπλανοφόρα, το ένα το διώξες. Μένουν τα δύο εκεί, μπορεί να κάνουν δουλειά. Μπορείς πάλι να τους χτυπήσεις με πυράβλους και να τους χτυπήσεις σε νοσοκομεία, σε γέφυρες και σε αυτά, έτσι ώστε να διαλύσεις ολόκληρη τη χώρα σταδιακά. Αυτό θα σου κοστίσει πάρα πολύ. Ήδη για τους Αμερικανούς έχει κοστίσει πολύ. Είναι 25 δις τα λεφτά που έχουν δώσει. Απ' την άλλη μεριά, οι Ισραηλοί περιμένουν και αυτοί να δουν τι θα κάνουν. Δεν μπορείς να πολεμάς συνεχώς και αυτό που λένε οι αξιωματούχοι.
1: Κλειστά. Κλειστά, πολλοί Έλληνες ναυτικοί. Κάνατε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Στάρο. Ο συνάδελφος ο Άρης ο Λάμπος έκανε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Ήταν σαν μικρό ντοκιμαντέρ και του το είπα για το Σελέστια. Λένε από τα κρουαζιερόπλια τα ελληνικά που κατάφεραν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Φοβερό ρεπορτάζ.
3: Και έφτασε εδώ πέρα, έδεσε στο Λαύριο το πλοίο. Και έχουν περάσει 5 πλοία, τα 5 κρουαζιερόπλια. Τα 4 είναι ελληνικά.
1: Αγωνία όμως, Σπύρο.
3: Και αγωνία και συμφωνία για να μπορέσει να περάσει και να μην σε χτυπήσουν. Το θέμα είναι τώρα ότι τα στενά παραμένουν κλειστά και υπάρχει μια διπλή ομοιρία. Δηλαδή, αν εσύ πάρεις το πράσινο φως και πληρώσεις από το Ιράν και πληρώσεις 1 ευρώ το βαρέλι το πετρέλαιο και είσαι δεξαμενόπλιο, γιατί έχουν 2 εκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή δώσεις 2 εκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα ή σε νομίσματα Κίνας,
1: δεν είναι δεν λίγα πληρώνουν, λεφτά.
3: Για αυτούς δεν είναι τίποτα βέβαια. Είναι ένα εισιτηριάκι.
1: Ναι.
3: Δεν πληρώνεις σε δολάρια. Εντάξει, για να μην δεσμευτούν τα χρήματα. Τότε περνάει το πλοίο. Αλλά το ότι θα περάσει από τους Ιρανούς.
1: Ακριβώς
3: και
1: μωρή
3: Αμερικανοί.
1: Λιμάνια,
3: να σε βάλουν λοιπόν σε ένα λιμάνι κάποιες αραβικές χώρες και να περιμένεις εκεί. Γι' αυτό ακριβένουν πολύ και τα προϊόντα και γι' αυτό αρχίζει και πιέζεται η κατάσταση. Και σου λέει ότι τα στενά παραμένουν έτσι και αυξάνονται οι τιμές. Γι' αυτό και το πετρέλαιο, ενώ ξαφνικά χτες έπεσε μόλις έδωσε το Ιράν τη νέα πρόταση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση τώρα με το όχι του Τραμπ και αμέσως ανεβαίνει σιγά. Γι' αυτό και πληρώνουμε εμείς πλέον αρκετό καιρό τώρα πολύ ψηλά τη βενζίνη. Δηλαδή, εγώ φαντάσου ότι γέμιζα το αυτοκίνητό μου με 65 ευρώ και το γεμίζω με 85 ευρώ. Είναι και ο φόρος πολύ μεγάλος και είναι ένα πρόβλημα. Αλλά εκτός αυτού, ο Τραμπ χτες έκανε και άλλη μια κίνηση που δημιουργεί εντάσεις. Του είχε πει ο Μέρτς, ο Γερμανός, ότι το Ιράν σε κάνει ό,τι θέλει και ότι σε έχει κατατροπώσει. Mm. Ουσιαστικά γιατί δεν μπόρεσε ούτε να εισβάλλει μέσα, ούτε να κάνει τίποτα και ακόμα έχει πυράβλου και μπορεί ανά πάση στιγμή να σε χτυπήσει και το Ιράν, αν ανοίξει πάλι, αν το χτυπήσει, αν επιτεθεί ξανά. Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ τον Τραμπ και απέσυρε 5.000 Αμερικανού στρατιώτε από τη Γερμανία.
1: Τι σημαίνει αυτό πίσω από τι λέξει.
3: Για την Ευρώπη είναι μικρό το τύπημα. Ναι. Αλλά έχει 32.000 στρατιώτες εκεί. Έχει πάρει 5.000 στρατιώτες πίσω, δείχνει μια δυσαρέσκεια, δείχνει ότι τα σπάει με το Μέρτς από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά έβαλε πάρα πολύ μεγάλους φόρους.
1: Η Γερμανία δεν είναι
3: φόρους.
1: Μια οποιοδήποτε χώρα μέσα στην Ευρώπη.
3: Και φαντάζομαι ότι τους είχε από το δεύτερο παγκόσμιο βάλει τους Αμερικανούς εκεί πέρα.
1: Ναι.
3: Και εκτός αυτού ανέβασε και πάρα πολύ τους φόρους, νομίζω 22-25% για τα αυτοκίνητα που θα μπαίνουν στην Αμερική. Και αυτό είναι μεγάλη ζημιά.
1: Για τα γερμανικά
3: αυτοκίνητα. Όλα τα αυτοκίνητα. Για όλα τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.
1: Είχε ήδη τεράστιο πρόβλημα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία τα τελευταία 2-3 χρόνια τουλάχιστον.
3: Πάντως,
1: έχουν κλείσει και εργοστάσια, έχουν χάσει πολλοί άνθρωποι τις δουλειές τους.
3: Αυτό που μένει και για να καταλάβουμε απλά τι γίνεται είναι ότι εμείς κινούμαστε ανάλογα με το πώς ξυπνάει ο Τραμπ. Άμα ξυπνήσει καλά, έχει κοιμηθεί ανάσκελα και δεν έχει ραγάδες που σου έλεγα, είμαστε εντάξει. Άμα έχει πέσει μπρούμητα και έχει πλακωθεί και έχει φάει τίποτα μπέργκερ την προηγούμενη μέρα, τότε είναι ζήτημα γιατί αλλάζει από Δευτέρα σε Δευτέρα, από 6 σε 7 το απόγευμα.
1: Και πάνω που πάμε να γιορτάσουμε κάτι, ρε παιδί μου, όπως την ονοματοδοσία ενός αεροσκάφους και πάμε εκεί στο αεροδρόμιο του Αράξου να το γιορτάσουμε, να απαθανατήσουμε τις στιγμές κτλ. Τι έπαθαν οι άνθρωποι, ρε Σπύρο.
3: Αυτή, επειδή το είδατε, αν είδατε κάποια πλάνα στο Άραξο που έπεσαν εικονολήπτης και φωτορεπόρτερ που βρίσκονταν απέναντι από το αεροσκάφος για να τραβήσουν τις σκηνές, αυτό είναι μια σκάλα ειδική όπου στο πάνω μέρος δέχεται ένα συγκεκριμένο βάρος. Τα παιδιά ανεβήκανε όλα εκεί για να μπορέσουν να έχουν καλύτερες φωτογραφίες.
1: Στη σκάλα επιβίβασης, παιδί μου, ανέβηκαν όλοι.
3: Ήταν απέναντι ακριβώς για να μπορέσουν να τραβήξουν. Και έσπασε η σκάλα αυτή και έπεσαν από ύψος 3-3,5 μέτρα. Και έχουν τραυματιστεί ένας εικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ. Είναι ελαφρά τραυματισμένοι, νομίζω με στραμπούλιγμα στο πόδι και αυτά. Αλλά ένας δημοσιογράφος έχει τραυματιστεί αρκετά.
1: Και
3: πάμε σε διάλειμμα, σας πω, μίλησα χτες με ένα από τα θύματα του 89χρονου, θα σας πω.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη.

0: Αλφαρέντιο 98,9, ένα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο. Σας κάνουμε παρέα Σάββατο και Κυριακή 10 με 12. 12. Σου έλεγα λοιπόν ότι μίλησα με μία από τις γυναίκες που δέχτηκαν τους πυροβολισμούς του 89χρονου στο πρωτοδικείο.
1: Η οποία έχει πάρει εξτήριο, να φανταστώ, γιατί μόνο ένας.
0: Ναι, είναι σπίτι της. Θα προσπαθήσω να την έχουμε αύριο εδώ μαζί μας. Τηλεφωνικά.
1: Ναι. Τι σου είπε?
0: Ότι πάθαμε ένα σοκ όταν τον είδαμε να τραβάει το όπλο μέσα. Αυτό εντάξει, δεν χρειάζεται να μου το πει. Αλλά.
1: Είναι ακόμη σοκαρισμένη, να υποθέσω, ε.
0: Δεν, μου λέει, δεν πυροβόλησε. Δεν είχε, μου λέει, δεν ήταν ότι έριξε στο γάμο του Καραγκιόζη. Έριξε πάνω μας. Χαμηλά.
1: Στα πόδια.
0: Ήξερε να χειριστεί πάρα πολύ καλά το όπλο και θεωρήσαμε ότι τελειώσαμε. Ότι οι πρώτες βολές είναι εκεί και οι επόμενες είναι στα κεφάλια μας. Επικράτησε ένας τρομερός πανικός. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί τα σκάγια που έχουν δεχτεί η κυρία αυτή δεν μπορούν να βγούνε. Με χειρουργική επέμβαση θα κάνουν μεγαλύτερη ζημιά, της είπανε.
1: Για να βγάλουν τα σκάγια, επειδή μιλούσα με γιατρούς, θα πρέπει ουσιαστικά να τους κάνουν το. Πώς το λένε,
0: το πόδι.
1: Το πόδι να γίνει το πόδι του σκυμά. Είναι πολύ δύσκολη διαδικασία και δεν συνηθίζεται να βγάζουν τα σκάγια. Ή θα τα αποβάλει κάποια στιγμή ο οργανισμός, ή θα τα έχουν δώρο εφόρου ζωής οι άνθρωποι αυτοί.
0: Και δώρο σε εισαγωγικά. Υπάρχει μια κυρία που βρίσκεται μέσα, η οποία είναι αρκετά σοβαρά χτυπημένη στα πόδια της και δεν μπορεί.
1: Μιλάς
0: να
1: για τον τραυματία του ΕΦΚΑ, ο οποίος είναι.
0: Υπάρχει και μια κυρία που βγήκε έξω,
1: ναι,
0: και θα ξαναμπεί μέσα, γιατί τα σκάγια στο πόδι της έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στις φλέβες της και αναγκαστικά θα μπει σε χειρουργείο.
1: Μου είπε. Α, ενώ έχει πάρει εξιτήριο, δηλαδή.
0: Ναι, θα ξαναμπεί μέσα, γιατί είναι δύσκολη κατάσταση και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί.
1: Ο παππούς πάντως, παππούς τον λέω παιδιά, γιατί είναι 90 χρονών.
0: Είναι οργισμένοι οι άνθρωποι, θεωρούσαν ότι θα χάναν τη ζωή τους. Ναι, δεν είναι έτσι απλά. Ούτε θεωρούσαν ότι κάποιος μπήκε ο οποίος δεν ήξερε να χειριστεί όπλα.
1: Καλά,
0: ήξερε πάρα πολύ καλά να το χειριστεί και αποτύχει, μου λέει, καταφέραμε και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Θα προσπαθήσω την έχω να μας τα πει και αύριο. Λέει η Μυρσίνη εδώ, πάντως εγώ προτιμώ αυτό τον καιρό, παιδιά, από το να έχουμε κάψει ένα 50 βαθμούς και να κάνουμε πρόβα για κόλαση όπως συμβαίνει τα τελευταία καλοκαίρια. Κοίτα, Μυρσίνη μου, δεν νομίζω να το αποφύγουμε αυτό. Αυτό έλεγε και ο Θοδωρής, σε ένα βαθμό πάνω από το κανονικό. Γενικά η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αλλά εντάξει, τώρα Αύγουστο, Ιούλιο-Αύγουστο, ξέρεις τι φοβούνται πιο πολύ, τους αέριδες. Μην κάνεις αυτό τον καύσωνα που είναι 40, 42, 39 για 3-4 μέρες και όταν φύγει αυτό μετά αρχίζουν οι άνεμοι και δεν ξέρουμε πού να μαζέψουμε τις φωτιές.
1: Ξεκίνησε επίσημα και η αντιπυρική περίοδο.
0: Ναι.
1: Και αν θυμάμαι καλά, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, η διορία πάλι που έχουν δώσει για τα καθάριστα οικόπεδα είναι μέχρι 15 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Όπως και πέρυσι. Για να δούμε τι θα γίνει. Πέρυσι φάνηκε ότι βοήθησε πάρα πολύ αυτό το μέτρο.
0: Ναι, αλλά.
1: Λειτουργήσε αποτρεπτικά σε πολλές περιπτώσεις από ό,τι λένε και οι πυροσβέστες. Για να δούμε φέτος τι θα γίνει.
0: Να, αυτό που σου έλεγα, πύλιο με χιόνι. Εδώ έχει τώρα ζωντανή σύνδεση ο Μάνεσης στο Σαββατοκύριακο.
1: Βρέχει
0: χιόνι, δεξιά-αριστερά.
1: Έχει χιόνι, ναι,
0: έχει
1: δίκιο.
0: Ρίξει από χτες, έριξε χιονάκι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έχει κρύο τώρα εκεί πέρα. Ξέρεις τι είναι να έχεις πάει στο πύλιο να θεωρείς ότι πρωτομαγιά πάμε να μαζέψουμε λουλούδια και αυτά.
1: Και
0: να
1: πας με
0: το τζινάκι και να μην μπορείς να βγεις μέσα. Πρέπει να πιεις 4 τζινάκια για να μπορέσεις να ανεβάσεις τη θερμοκρασία και να βγεις έξω.
1: Εντάξει, κατεβαίνεις στο Βόλο, ψωνίζεις δυο ρουχαλάκια εκεί, δυο μπουφανάκια.
0: Το ρίξες το 200 πάλι.
1: Και μια χαρά.
0: Δεν άντεξες.
1: Και ανεβαίνεις καλά στο πύλιο. Λύσεις υπάρχουν.
0: Λύσεις, για πες τι έλεγες.
1: Για την αντιπυρική περίοδο και για τα καθαριστά οικόπεδα.
0: Κοίταξε να δεις, εδώ πέρα είναι μια κουβέντα μεγάλη. Γιατί, να το καθαρίσει ο Κυρμανόλης το δικό του το χωράφι, και μάλιστα και μαζί σου είμαι, αλλά να το καθαρίσει και το κράτος και το δικό του κομμάτι. Γιατί υπάρχουν πολλά, πολύ μεγάλα σημεία, κομμάτια μέσα σε δάση και γύρω-γύρω σε αστικές περιοχές που δεν καθαρίζονται γιατί η δασική υπηρεσία έχει τα δικά της προβλήματα, γιατί η περιφέρεια δεν προλαβαίνει, γιατί οι Δήμοι δεν προλαβαίνουν και έτσι μένουν πολλά από αυτά έτσι. Και
1: επίσης.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο έργο το οποίο περνάει στον Τούκου και δεν βαριέσαι τώρα και ποιος θα μας πει τίποτα με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Οι οποίες αρχαιολογικές υπηρεσίες μπορεί να σου βγάλουν το λάδι για να πάρεις ένα χαρτί και τι να σου πω τώρα, να ρίξεις ένα σοβά σε ένα τοίχο γιατί είναι αρχαιολογικός ο χώρος και δεν μπορείς να πατήσεις. Όχι να παρέμβεις, να πατήσεις καν μέσα που δεν ξέρεις τι είναι εκεί, δεν σου λένε, αλλά είναι αρχαιολογικός ο χώρος και οι ίδιοι μπορεί να έχουν. Τεράστια κομμάτια που είναι μέσα, πεύκα, άκοπα, τεράστιες εκτάσεις που υπάρχουν πυκνόφυτες, που μπορείς να πάρεις φωτιά και να καεί ο τόπος, που δεν έχει μπει ποτέ κανένας μέσα. Και όταν προσπαθεί η περιφέρεια να μπει μέσα, πρέπει να πάρει 1,002 χαρτιά από την κυρία Ταδοπούλου στην αρχαιολογική υπηρεσία στο κέντρο της Αθήνας.
1: Είναι πολύ αυστηρά.
0: Ναι,
1: οι εφορίες αρχαιοτήτων είναι πολύ αυστηρές.
0: Επειδή εγώ έμπλεξα σε ένα τέτοιο

0: Και τους είπα, ναι. Και τους λέω, παιδιά, ξέρετε αυτό εκεί πέρα. Ναι, μου λέει, είναι αρχαιολογικός χώρος. Οκ, τους λέω, λοιπόν, εάν δεν το καθαρίσετε,
1: ναι,
0: θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Γιατί είναι δικό σας χώρος και όπως εγώ καθάρισα το δικό μου.
1: Αυτό είναι εκβιασμός.
0: Πρέπει, όχι, δεν είναι. Να μας πείτε. Εγώ τους πήρα και λέω, για πείτε μας, για αυτό το χώρο. Γιατί δεν τον έχετε καθαρίσει. Mm. Δεν πρέπει να τον καθαρίσετε. Δεν πρέπει να μπουν γκρέιντερ μέσα. Μιλάμε για δάσος, για ζούγκλα. Κινδύνευαν 100 σπίτια, 50 σπίτια. Mm. Τίποτα. Οπότε μόλις έγινε αυτό το πράγμα. Ιδηλιακό. Άμα έπιανε φωτιά, να δεις πόσο ιδηλιακό θα ήταν. Και μετά από αυτή την ιστορία μπήκανε και γκρέιντερ μέσα και εργάτες μέσα και 1002 μέσα. Γιατί σου λέει, άμα πιάσω φωτιά και αυτός, ξέρεις τι μασώνει σε αυτή την ιστορία, παιδιά. Μασώνει το mail το ρημάδι. Γιατί όσο τους έπαιρνα τηλέφωνα, στα παλιά τους τα παπούτσια. Όταν ήρθε ένα mail που έλεγε, κύριε Λάμπρου, εμείς οι κάτοικοι στην Κάτω Μαγούλα σας λέμε, ναι, ότι σε αυτό το χωράφι ή που ανήκει σε εσάς στην αρχαιολογική υπηρεσία δεν έχετε κάνει τίποτα και θα καούμε ζωντανοί. Οπ, σου λέει, κι άμα καούνε και δώσουν το mail, θα πάω φυλακή. Εγώ να πάω φυλακή. Ρίχνω τον μπαλάκι στην Άννα. Η Άννα το ρίχνει στον Κώστα και ο Κώστας το κάνει.
1: Και ένας συνάδελφός μου στα αγγλικά νερά είδε και απόειδο καημένος, είχε απέναντί του ένα οικόπεδο, το οποίο πραγματικά ήταν ακαθάριστο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Και δίπλα φοβερά σπίτια, έτσι. Τους παίρνει μία φορά στο Δήμο, τους παίρνει δύο, τους παίρνει τρεις, την τέταρτη φορά τους λέει, έτσι και δεν φροντίσετε να καθαριστεί αυτό το πράγμα, ενώ είμαστε Ιούλιο και έχει σαραντάρια και κινδυνεύουμε και εκεί για το τόπο, θα φέρω σε μία ώρα κάμερα.
0: Αυτό δούλευε παλιά, τώρα δεν δουλεύει αυτό.
1: Δούλεψε.
0: Είδες.
1: Δούλεψε. Δεν είναι όμως λύση αυτό. Δηλαδή, τι να κάνει ο
0: πολίτης
1: να αναγκάζεται να λέει, θα φέρω μια κάμερα ή θα σας βγάλω στα κανάλια.
0: Όχι, γι' αυτό και συμφωνώ με αυτό που λες, ότι ας καθαρίσουμε εμείς τα δικά μας που είναι δυσβάσταχτο και το κόστος. Βέβαια έχει κόστος, γιατί μπορεί να θες 50-100 ευρώ να βάλεις εργάτες για να καθαρίσεις όλο αυτό το πράγμα. Okay, ας τα καθαρίσουμε εμείς, ας τα καθαρίζουν και οι άλλοι για να δούμε πού θα πάμε. Βέβαια, είναι και πολλά σπίτια που είτε είναι είτε εγκαταλειμμένα, είτε έχουν περάσει τώρα σε κληρονόμους που είναι 5-7.
1: Και μπορεί να είναι Γερμανία, στην Αμερική
0: έξω,
1: είναι.
0: Και δεν έχει πατήσει άνθρωπος εδώ. Και πού να τον βρεις αυτόν τώρα, να του πεις τι γίνεται και πώς γίνεται. Η ίδια κατάσταση είναι με διάφορα σπίτια ερείπια που είναι στο κέντρο της Αθήνας που δεν έχουν δώσει καμία φροντίδα και πέφτουν οι σοβάδες και οι τείχοι και μπορούν να σκοτώσουν άνθρωπο. Αυτό είναι το θέμα το καλοκαίρι και βέβαια να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Γιατί ήδη έχουμε φωτιές. Είχαμε φωτιά στην Πάρνηθα πριν από λίγο και μίλαγαμε πυροσβέστες και τους λέω, καλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν φωτιά τέλος Απρίλη? Και μου λέει, ναι, γιατί κάνουν πάρα πολύ βόλτα με τα σκυλάκια τους, αυτά το Νατάλο, και πετάνε ένα τσιγάρο, σου λέει, έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα. Και έτσι πιάσαμε φωτιά στην Πάρνηθα τον τελευταίο καιρό.
1: Γελάω με τον Γιώργη, γιατί άκουσε το τζιν και νόμιζε το τζιν το ποτό.
0: Όχι, εγώ είπα ότι πρέπει να πιεις 3-4 τζινάκια και μου λέει, θα πας, μου λέει, σε Τσιπουράδη, σε το Βόλο και θα πιεις τζιν, δεν θα επισκεφτείς τα Τσιπουράδικα. Σπύρο, λέει, σε κόβω για ντίλερ ξένων υπνοπνευματοδών ποτών. Ναι, έχεις δίκιο, φίλε, αυτά που
1: έχει τη γλύκα του και τη χάρη του τώρα να είσαι στο Βόλο, έστω και με αυτό τον καιρό. Λίγο να φυσάει έτσι και να είσαι εκεί στα Τσιπουράδικα ή πάνω στο Πήλιο και να ανάψεις λίγο ξανά το τζάκι.
0: Άμα έχεις πάει με το μιούλ, πού θα κατέβεις με το πιούλ, με το μιούλ στην πέτρα που γλιστράει τώρα από το χαλίκι?
1: Εγώ μπορώ
0: και
1: να περπατήσω το, πώς το λένε, το ισόπατο μιούλ. Ισόπατο, ναι, δεν τα λέμε, όταν δεν έχει τα κουνί.
0: Θα βάλεις.
1: Και στο χιόνι.
0: Και με 2-3 εκατοστά κατεβαίνεις χιόνι.
1: Βεβαίως.
0: 1-0 νικάει. Πάμε, οι δυσάρες, ποιος έχουμε?
1: Τη Βασιλική Γιούτσου για τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Πεντάγωνο, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να κλιμακώνει την κόντρα του με τον καγκελέρο της Γερμανίας. Είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες στα σχόλια του Φρίντριχ Μέρτς ότι οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε χθες και εμέσως εναντίον της Γερμανίας και τις σημαντικές εξαγωγές αυτοκινήτων της χώρας, ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα οχήματα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% την επόμενη εβδομάδα. Παραμένουμε πλήρως προσιλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία υποφελή διατλαντική σχέση, απαντάει η Κομισιόν και σημειώνει πως σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν μέτρα που δεν συνάβουν με την κοινή δήλωση, θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τεράστιο κόστος και συνέπειες και για τους καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε η πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας. Σταμάτησαν οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, υπογραμμίζοντας πως συμμορφώνεται με την νομοθεσία που απαιτεί από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να λάβει έγκριση από το νομοθετικό σώμα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, προκειμένου να παρατείνει μια ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών. Δεν έλειψε πάντως να διαμηνήσει ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν και να ανακύψει ξανά πρόβλημα σε 3 χρόνια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και προειδοποίησε ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ, σημείωσε. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό εάν οι ΗΠΑ αλλάξουν τις υπερβολικές απαιτήσεις, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες. Ωστόσο, Αραχτσί πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι οποιασδήποτε απειλής. Είμαστε σαν πειρατές, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Εν τω μεταξύ, το State Department ενέκρινε την πώληση αμυντικών συστημάτων στο Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Υποχώρησαν χθες οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την ανακοίνωση της νέας ιρανικής πρότασης και πριν την αρνητική αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Στη Γερμανία σε ισχύ είναι από τα μεσάνυχτη απόφαση της κυβέρνησης για έκπτωση στο φόρο των καυσίμων κατά περίπου 17 σεντς το λίτρο. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθεί σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολή Νευαλπίδων η 72χρονη, η οποία συνελήφθη για την υπόθεση του παράνομου γυροκομείου στους αμπελόκηπους. Σοκ και αποτροπιασμό έχουν προκαλέσει αποκαλύψεις για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης 4 ηλικιωμένων γυναικών σε πλήρη απομόνωση από τον εξωκόσμο και χωρίς επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Η 72χρονη εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της δομής. Αύριο Κυριακή 3 Μαΐου λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό του 2026 ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά 300.000 επιταγές με διάρκεια ειδικά για φέτος 13 μηνών αφού ξεκινάει από τις 18 Μαΐου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ ασκληπεί ο Βούλας Ακτύπωση Δόνος Πειραιά σε ισχύ από σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου, έως την Κυριακή 10 Μαΐου λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Ειδικότερα για σήμερα, μέχρι τις 12.30 μετά το μεσημέρι, ο τερματικός σταθμός θα είναι η στάση Άγιος Αλέξανδρος και από τις 9 το βράδυ ως τα μεσάνυχτα θα είναι η στάση ΣΕΦ. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με μη επανδρομένο όχημα εφόρμησης σήμερα το πρωί εναντίον λεωφορείου στην πόλη Χερσόνα της νότιας Ουκρανίας, ενώ 7 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες. Ομοσπονδιακό εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλε προσωρινά την αποστολή μέσω ταχυδρομείου της μεφεπριστόνης του χαπιού που χρησιμοποιείται στις περισσότερες φαρμακευτικές αμβλώσεις στη χώρα. Και ο καιρός σήμερα, παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές θα επικρατήσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και μαγιάτικες. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αττική παροδικά αυξημένες θα είναι σήμερα οι νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Λοιπόν, και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι αν πεινάσετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ή αν θέλετε να πάρετε ρούχα, πάλι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί είναι η ΔΕΗ εδώ. Μάλιστα, μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Άσε που μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές, όπως είπα, για εκπτώσεις σε φαγητό, σε καφέ, σε αγορές, για τεχνολογία και πολλά άλλα ακόμα. Μην περιμένετε, γιατί είναι όλα τα coupons. Και στο eFood επίσης, μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, παίρνετε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood και για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε και εκατοντάδες άλλες εκπτώσεις. ΔΕΗ My Rewards Coupons για φαγητό, και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σας.
1: Και μην ξεχνάτε και τον δικό μας διαγωνισμό που τρέχει. Λοιπόν, στο κινητό σας πηγαίνετε στα μηνυματάκια σας, γράφετε 989 και ενώ τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας, και το στέλνετε στο 54301. Ένα τυχερό ζευγάρι θα φύγει 26 με 30 Μαΐου, θα έχει φτιάξει και ο καιρός και θα είναι όλα σένια, στους φοβερούς Λειψούς. Θα ηρεμήσετε, θα φάτε καλά, θα κοιμηθείτε πάρα πολύ ωραία, γιατί πάτε σε πολύ ωραίο κατάλημα στα Σαβίνα Studios, που είναι μια προσφορά της Σελίν Properties και του Χρήστου Νικολάου, αλλά και ο δήμαρχος εκεί, ο Φώτης Μάγκος, που είναι και προσωπικός φίλος, θα σας περιποιηθεί, θα σας πει τι να κάνετε. Μπορείτε να κάνετε υπασία, να δοκιμάσετε τα ωραία κρασιά τους, να μπείτε φυσικά να κολυμπήσετε στα κρυστάλλινα νερά τους και να ξεκουραστείτε και να κάνετε ηλιοθεραπεία σε παραλίες που είναι απάτητες. Μην περιμένετε εκεί ξαπλώστε στο beach bar.
0: Πετσέτα, πετσέτα.
1: Είναι
0: κάτω
1: για φυσιολάτρες το ταξίδι αυτό, εκμεταλλευτείτε το. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε και τα ακτοπλοϊκά, θα τα γνωρίζω αυτά τη Δευτέρα. Μακάρι πραγματικά να το εξασφαλίσουμε και αυτό, ώστε να σας βγει πολύ. Δηλαδή να πάρετε μόνο 200 ευρώ μαζί σας.
0: Έτσι. Μόνο για το φαΐ.
1: Και
0: είναι φθηνό
1: τέλεια
0: το φαΐ εκεί.
1: Ναι.
0: Φθηνό
1: ναι
0: φαΐ. Και θα φάτε και πολύ καλό ψάρι και φρέσκο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα
0: ναι
1: σε ένα θέμα που μόλις μου το πρότειναν, το αγάπησα πάρα πολύ. Πρώτον, γιατί έχει να κάνει με την υπόθεση των Ντεμπών, την οποία την γνωρίζω καλά και με συνδεδεμένη με τους ανθρώπους εκεί πέρα, τους συγγενείς. Και δεύτερον, γιατί σχετίζεται με ένα νέο παιδί. Ακούστε τώρα, θα σας κάνω μια μικρή εισαγωγή. Μιλάμε για έναν 16χρονο, το όνομά του είναι Ραφαήλ Νικόλαος Λουκατάρης, πάει σχολείο ακόμη το παιδί λύκειο.
0: Ωραίος, πρέπει να βγαίνει τρίτη λυκείου.
1: Ο οποίος θέλει να γίνει σκηνοθέτης και έκανε την πρώτη του απόπειρα, την πρώτη επαγγελματική δουλειά, εμπνεύστηκε από αυτή την ιστορία των Ντεμπών και έκανε μία ταινία, τις Ματωμένες Παρτιτούρες, και τον στήριξαν πολύ σημαντικοί συντελεστές όπως ο προσωπικός καλός φίλος Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, αλλά και ο Μίλτος Πασχαλίδης. Υπάρχει το τρέιλερ Ματωμένες Παρτιτούρες, μπορείτε να μπείτε στο YouTube να το δείτε, να πάρετε μια γεύση. Και μαζί μας έχουμε τον Ραφαήλ για να μας πει περισσότερα για αυτό το ωραίο εγχείρημα.
0: Καλημέρα,
1: φίλε. Σε ευχαριστούμε, Ραφαήλ.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Πώς, τι τάξη πας, πες μας πρώτα.
2: Καλησπέρα, 17 χρονών και πάω Δευτέρα Λυκείου στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου.
0: Πολύ καλό. Δευτέρα.
1: Δευτέρα Λυκείου.
0: Ωραίος, πολύ καλός. Μπράβο.
1: Ραφαήλ, πες μου λίγο, παιδί μου, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς το σκέφτηκες, πώς σου σε άγγιξε αυτή η υπόθεση των Ντεμπών και πήρες την απόφαση να κάνεις αυτή την ταινία.
2: Λοιπόν, εγώ έκανα, ας ξεκινήσουμε για το πώς έκανα την ταινία και μετά για το υπόλοιπο κομμάτι. Οπότε, εγώ έκανα ερασιτεχνικά ταινιάκια με τον κολλητό μου εδώ στη Ρόδο. Και μετά έκανα μια ερασιτεχνική μεγάλου μήκους, αφού τα εξέλιξαμε αυτά τα μικρά ταινιάκια. Και μετά από αυτό, ως ένας πολύ ονειροπόλος νέος, ονειρεύτηκα να κάνω κάτι πιο οργανωμένο, κάτι πιο μεγάλο. Με γνωστούς ηθοποιούς έτσι και συντελεστές, χωρίς να ξέρω βέβαια ότι στο τέλος θα έχω τέτοιους τεράστιους συντελεστές.
1: Τέτοια απήχηση.
0: Πώς τους προσέγγισες,
1: ναι, αυτό,
0: και τι αντιμετώπιση βρήκες από αυτούς τους ανθρώπους? Πώς, καταρχάς, πώς τους πήρες τηλέφωνο?
1: Ναι.
2: Δεν τους πήρα τηλέφωνο. Αρχικά μίλησα στον Πυγμαλίο, του στείλα ένα μήνυμα, του λέω «Γεια σας, έχω γράψει το σενάριο. Θα θέλατε να το διαβάσετε αρχικά για να έχει το ενδιαφέρον?» Γιατί μπορεί κάποιος να πει ναι, ρε παιδί μου, και να είναι ευγενικός, και να πει όχι. Αλλά ο άνθρωπος ήταν πολύ ευγενικός. Μετά μου έδωσε το email του, του στείλα το σενάριο, μου ζήτησε μέσω email το κινητό μου και με κάλεσε Έτσι μια μέρα και αρχίσαμε να επικοινωνούμε για την ταινία.
1: Θέλω λίγο να μας πεις λίγα πράγματα για την ταινία, για το σενάριό της. Τι βλέπουμε σε αυτή την ταινία?
2: Λοιπόν, οι Ματωμένες Παρατητούρες, αν και είναι μια μικρού μήκους ταινία, συνέχιση μικρού μήκους, δεν έχουν οργανωμένη πλοκή, δηλαδή είναι συμβολικά αυτά που θέλουν να πούνε. Είναι μια ταινία που λειτουργεί ως ένα πορτρέτο της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή δείχνει τον μέσο όρο μιας οικογένειας, ένα στερεότυπα.
1: Της επαρχίας, της περιφέρειας. Κυρίως, ναι.
2: Μιας αστικής οικογένειας στην Αθήνα, η οποία έχει, ίσως οι γονείς έχουν κλειστούς ορίζοντες στο μυαλό τους, δηλαδή δεν σκέφτεται πολύ έξω από το κουτί. Σκέφτεται κάποια πράγματα παλαιομοδίτικα και στερεοτυπικά. Είναι αυτά που τραβάνε, πιστεύω, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά όπου υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα, τραβάνε την κοινωνία, όποια κοινωνία πίσω. Και είναι μια ταινία για τα όνειρα των ανθρώπων που θα κάνουν τα πάντα για να τα καταφέρουν, ακόμα και αν αυτά δεν καταφέρουν ποτέ να γίνουν πραγματικότητα. Το οποίο όμως δεν έχει σημασία αν εσύ ο ίδιος ολοκληρωμένος και προσπαθεί να τα υλοποιήσει.
1: Για να το πω πιο έτσι απλά, επειδή είδα και το τρέιλερ, διάβασα λίγο και για την ταινία. Ουσιαστικά πρωταγωνιστής είναι ο Γιώργος, ο οποίος Γιώργος έχει ένα όνειρο να γίνει μουσικός και σκοντάφτει στις απαιτήσεις και επιθυμίες του μπαμπά, ο οποίος, όπως οι περισσότεροι μπαμπάδες στην Ελλάδα, με το που ακούει αυτό το πράγμα, το να γίνεις μουσικός, το να γίνεις τραγουδιστής, ηθοποιός, ας πούμε, αντιδρά, σωστά. Και ξεκινάει ένα ταξίδι.
2: Σωστά, ναι. Το ταξίδι για να ζήσει.
0: Δεν μου λες εσύ τώρα, τι είναι αυτό που βλέπεις μεγαλώνοντας? Ποιες είναι οι δικές σου, τα δικά σου στόπ που βάζει η κοινωνία ή τη γονή σου, το οποιοδήποτε? Και αισθάνεσαι σίγουρος κάνοντας μια δουλειά που ξέρεις? Κάποιοι θα σου πούνε, βρε παιδί μου, ωραία δουλειά σκηνοθέτης, αλλά ξέρω εγώ θα μπορέσεις να ζήσεις με αυτό.
1: Φαίνεται πάντως ότι οι γονείς του έχουν ανοιχτούς ορίζοντες, ναι, για να μπορεί να τα κάνει
0: και
1: πραγματικότητα.
0: Και οι συμμαθητές σου που συζητάτε, πού βλέπετε ότι η κοινωνία σας βάζει ένα στόπ ή είναι οπισθοδρομική?
2: Λοιπόν, το στόπ της κοινωνίας είναι στη στερεότυπα και την οτροπία που κουβαλάει η Ελλάδα, αν θέλουμε να το αφήσουμε Ελλάδα, ή γενικά οι άνθρωποι του σήμερα. Ναι, ακόμα και οι κοντινοί μου άνθρωποι στην αρχή, δηλαδή λένε ένα κανονικό πτυχίο, κάτι που να είναι σίγουρο, γιατί είναι λίγο επίφοβο το να ξεκινήσει κάτι που είναι τελώς άγνωστο για κάποιον. Και σε κλειστές κοινωνίες που είναι η Ελλάδα, είναι σαν μικρά πηγαδάκια κάθε κοινωνία, υπάρχουν και αυτά τα κλειστά στερεότυπα του μουσικού σκηνοθέτης, το οποίο είναι λίγο αντιδραστικό στοιχείο όταν το πεις ότι θα το κάνεις. Ευτυχώς οι δικοί μου άνθρωποι με υποστήριξαν σε αυτό, γι' αυτό κατάφερα να φτάσω και σε αυτό το μικρό, στη μικρή εφετηρία της καριέρας μου.
1: Ραφαήλ, είσαι 16 ετών. Όταν έγινε το δυστύχημα, 17, όταν έγινε το δυστύχημα των Τεμπών, ήσουν 13-14 ετών. Τι είναι για σένα, τι ήταν για σένα, πόσο σε επηρέασε αυτό το δυστύχημα με τις 57 ψυχές που χάθηκαν?
2: Να σου πω, λοιπόν, ας πούμε, έχουμε ένα 13χρονο παιδί τώρα. Και θα σε πάρουμε ανθρωπιστικά. Βλέπει τώρα στις ειδήσεις ότι πώς ήταν 100 κοριτσάκια περίπου στο Ιράν σκοτώθηκαν. Που είναι εξίσου μια τραγωδία τεράστια.
1: Στο σχολείο.
2: Ναι, ένα παιδί θα δει μια εξίσου τεράστια τραγωδία που... το παιδί αυτό, επειδή όλα με τη δημοσιογραφία και γενικά αυτό το πεσημισμό που πέφτει από όλα τα μίντια, δεν θα καταλάβει και πολύ τι έχει συμβεί. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάτι που να το κρατονίσει. Έχουν γίνει τόσο διαδραστικά και τόσο εικονικά, που δεν καταλαβαίνουμε τι πάει να πει απώλεια. Δηλαδή, αν δεν την νιώσουμε οι ίδιοι, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να καταλάβει τι τραγωδία επικρατούσε σε εκείνο το τραγικό συμβάν που κατέβει, ή σε κάθε τραγικό συμβάν που συμβαίνει, σε κάθε θάνατο, σε κάθε οτιδήποτε τραγικό συμβαίνει. Γιατί σημαίνουν πολλά.
1: Και γρήγορα, και έχουμε την ταχύτητα της πληροφορίας. Έχουμε συνηθίσει.
0: Είναι φυσιολογικός ο θάνατος. Η απώλεια είναι φυσιολογική πλέον.
1: Είχες κάποιο συνδετικό κρίκο, καλέ μου, με το δυστύχημα των Τεμπών, φίλο γνωστό?
2: Κανένα συνδετικό κρίκο. Πήγα στην πορεία, όπως οφείλουν όλοι οι άνθρωποι που είναι πώς να το πούμε, ας το πούμε ουμανιστές, ας το πούμε φίλοι του άνθρωπου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να πάνε να υποστηρίξουν αυτή την πορεία την ειρηνική εδώ στη Ρόδο ή οπουδήποτε μένει ο καθένας, να τραγουδήσουν τραγούδια, να πουν τα ονόματα των παιδιών. Ήταν ένα κίνημα ανθρώπων να συμμαζευτούν, να κάνουν ένα μνημόσυνο εκεί στην πορεία του, όχι πορεία, γιατί δεν κάναμε πορεία στη Ρόδο, στην συγκέντρωση του 2025. Έτσι, από όλα τα σχολεία, παιδιά, μεγάλη, μικρή, ηλικιωμένη.
1: Ωραία.
2: Αυτό με συγκίνησε εμένα, γιατί βλέπω ότι αυτό που σας λέω, ότι κανένας δεν μπορεί να αντιληφθεί πραγματικά τι έγινε.
0: Μέχρι να το ζήσουμε εμείς. Να σου πω, πότε βγαίνει αυτή η ταινία, θα τη δούμε κάπου,
1: πού θα τη δούμε. Πού θα ταξιδέψει, ναι.
2: Λοιπόν, στη Ρόδο έχει παιχτεί ήδη για 3 ημέρες.
0: Ωραία.
2: Έκανε πρεμιέρα, βαν πρεμιέρα στην Αθήνα στις 23 Μαρτίου.
0: Μπράβο.
2: Και τώρα είναι στα σχέδια, δηλαδή από τη στιγμή θα ανακοινωθεί κάτι. Πολύ όμορφο έτσι και ονειρικό για μένα, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο, αγόρι μου. Αν έρθεις Αθήνα, να σε περιμένουμε, να σε δούμε κι εμείς από εδώ,
1: ναι,
0: και να έρθεις στο στούντιο μέσα να τα πούμε.
1: Και θέλω να με ενημερώνεις, Ραφαήλ, για το πότε θα γίνει και πού θα παιχτεί, ώστε να ενημερώσουμε κι εμείς τους ακροατές μας να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή επιτυχία. Καλημέρα. Στα όνειρά σου και στην ταινία σου και συγχαρητήρια στους γονείς σου, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Ξέρεις κάτι, παλιά ρε παιδί μου, έλεγες ότι θα γίνω ηθοποιός, την πέφτανε οι γονείς, θα γίνω σκηνοθέτης, σου λέγανε τι είναι αυτά που λες, θα γίνω τραγουδιστής, γενικότερα καλλιτέχνης. Ήταν ένα επάγγελμα, ζωγράφος. Θα πεινάσεις, σου έλεγε. Τι είναι αυτό. Πάρε μια δουλειά που θα έχει συγκεκριμένα χρήματα και συγκεκριμένη τακτική. Και ακόμα ρε παιδί μου, υπάρχει μια τέτοια ανασφάλεια. Και μην ξεχνάς ότι αυτό πέφτηκε νερό στο μήλο από πολύ κόσμο που δουλεύει ως σκηνοθέτης, ως ηθοποιός και λένε ότι κοιτάξτε. Να δείτε,
1: γιατί...
0: Περίμενε, σου λέει, ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτές οι δουλειές δεν είναι για να ζεις, είναι για να την έχεις σαν χόμπι. Α. Και μεγάλοι καλλιτέχνες το έχουν πει αυτό, ότι αν, ο Μητσιάς νομίζω το είπε, ότι αν θεωρήσεις αυτή τη δουλειά ότι την έχεις για να ζεις, δεν θα πετύχεις ποτέ. Α. Πρέπει να την έχεις ως δεύτερη δουλειά. Και πόσο δύσκολο είναι, ρε παιδί, με αυτό πιστεύεις εσύ και μπορεί να είσαι πράγματι ένας σπουδαίος σε αυτή τη δουλειά ή να το αγαπάς πάρα πολύ, πόσο δύσκολο είναι να το φέρεις εις πέρας όταν έχεις απέναντί σου ανθρώπους που λένε τι κάνεις, θα πεινάσεις, ήθελα... δεν έχουμε εμείς, δεν θα σε ζήσουμε. Που θα πας και όλο αυτό.
1: Όμως η ιστορία του Ραφαήλ δείχνει και κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Επειδή πολύ συχνά και εδώ μέσα από την εκπομπή, με αφορμή θέματα της επικαιρότητας, σε εισαγωγικά επιτιθέμεθα πυροβολούμε τους νέους για την υπερβολική χρήση τους με τα TikTok, με την τεχνολογία και όλα αυτά, ότι δεν ασχολούνται, ότι δεν ενδιαφέρονται, ότι τους νοιάζει, ας πούμε, το εύκολο κέρδος, ότι δεν έχουν όνειρα. Ξέρεις, πολλές φορές ακούμε τέτοια. Βλέπεις ότι οι γενιές που έρχονται έχουν και διαμάντια, έχουν και παιδιά σαν τον Ραφαήλ που σκέφτονται πολύ πιο βαθιά παρά το TikTok, παρά τις προσλαμβάνουσες.
0: Μια πολύ καλές γενιές είναι. Εμένα μου αρέσουν. Και να σου πω και κάτι. Αν σκεφτείς τώρα, μπορεί κάποιοι να τον πουν ονειροπόλο το μικρό, αλλά όμως ο Ραφαήλ είπε μια ατάκα.
1: Να έχουμε Ραφαήλ.
0: Είπε μια ατάκα που άμα τη βάλεις κάτω.
1: Παρά να έχουμε παιδιά που σκοτώνονται στο ξύλο και καταλήγουν στα δικαστήρια.
0: Συμφωνώ.
1: Και στις φυλακές.
0: Αν το βάλεις κάτω μια ατάκα που είπε, σε πληγώνει. Δηλαδή είπε ότι παιδιά χάσαμε 100 κορίτσια στο βομβαρδισμό των Αμερικανών στο σχολείο του Ιράν. Και αυτό το παίξαμε εμείς μια είδηση μια μέρα ότι έγινε ο βομβαρδισμός, σκοτώθηκαν 100 κορίτσια. Και παίξαμε 35 μέρες το ότι πήγε το Brent, το αργό πετρέλαιο στα 100 δολάρια. Παίξαμε πάλι και εκείνη τη μέρα και για τα κορίτσια κάναμε ένα βίντεο 2 λεπτά και για το Brent κάναμε ένα βίντεο 2 λεπτά και ένα ζωντανό και ξανά και ξανά και ξανά. Τα 100 κορίτσια που σκοτώθηκαν σε ένα τσακ. Έτσι έπεφτε μια ρουκέτα σε ένα σχολείο, βομβάρδισε το Ισραήλ και η Αμερική ένα σχολείο και καθάρισε 100 ζωές, 100 παιδιά. Το περάσαμε έτσι. Τα παιδιά όμως που το σκέφτονται σου λέει κοίτα να δεις τι έγινε και πώς είναι τα πράγματα. Έτσι, εμείς τρέχουμε και έχουμε αυτό που είπε, έχουμε συνηθίσει το θάνατο. Σκοτώθηκαν 100 παιδιά και 1000 σκοτώθηκαν την άλλη φορά στο Ισραήλ.
1: Κάθε
0: όταν
1: μέρα,
0: έκανε
1: παιδί μου,
0: την έφοδο η Χαμάς. Και μετά σκοτώθηκαν και 40.000 Παλαιστίνοι και χιλιάδες παιδιά. Και τώρα σκοτώνονται παιδιά στην Παλαιστίνη. Δεν μας νοιάζει όμως τώρα πάει. Α, είχαμε και κάτι 150 χτες στο Λίβανο που βομβάριζε το Ισραήλ. Έλα, μωρέ, εντάξει, αυτοί εκεί σκοτώνονται. Και φτάνουμε στο σημείο να λέμε, είναι αυτοί που σκοτώνονται. Όπως στην Αφρική, είναι αυτοί που πεινάνε. Εμείς είμαστε οι άλλοι. Πάμε
1: γι' αυτό εκεί έρχεται η τέχνη, έρχονται οι καλλιτέχνες, ναι, αυτές οι ευαίσθητες ψυχές.
0: Και σε βάζουν στη θέση σου. Και καταλαβαίνεις.
1: Τουλάχιστον σε βάζουν έστω και πρόσκαιρα για λίγα λεπτά, βλέποντας κάτι, βλέποντας ένα έργο, βλέποντας μια ταινία, διαβάζοντας ένα βιβλίο, λίγο να προβληματιστείς.
0: Και να γίνεις λίγο πιο άνθρωπος.
1: Αυτό.
0: Αυτό, γιατί το έχουμε χάσει.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons, coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
10: τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και επειδή μια ξεκινήσαμε και λέμε για τα νέα παιδιά που μας βάζουν κάποιες φορές στο σωστό δρόμο, εγώ είχα συγκλονιστεί πραγματικά από ένα βίντεο που ανέβασε και το συζητούσαμε χτες εδώ που είχαμε την έκτακτη εκπομπή με την Άννα μας, για την παιδίατρο στη Σάμμο που ανέβασε το βίντεο και έλεγε ότι δεν έχω προλάβει να πάρω ούτε ανάσα από το νοσοκομείο και είμαι πάρα πολύ πιεσμένη και δουλεύω στα μάτια.
1: Και δεν προλαβαίνω ούτε μπάνιο να κάνω, ούτε να φάω.
0: Βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης με μία ενάρτηση και είπε ότι εγώ δεν θα επιτρέψω να παίζετε με το ΕΣΥ, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, και έπεσε και από τα σύννεφα ο διοικητής του νοσοκομείου. Και έχουμε κοντά μας, για να δούμε λίγο την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία και ειδικά στη Σάμμο, τον κύριο Φιλιππή Σταμάτη, είναι πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου στη Σάμμο. Γεια σας.
1: Γεια σας. Σας ευχαριστούμε
11: καλημέρα
1: πολύ.
11: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Θέλω να μας πείτε λίγο τι γίνεται στο νοσοκομείο. Τελικά η παιδίατρος είχε δίκιο ή είχε άδικο.
11: Χίλια δίκια είχε. Περιέγραψε την εντατικοποίηση της εργασίας και όχι μόνο για τον εαυτό της. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον εδώ και χρόνια. Και για τη μία και μοναδική παιδίατρος μόνιμη που έχουμε στο νοσοκομείο, και για τον εντατικολόγο και για τον καρδιολόγο που είναι ένας και μοναδικός στο νοσοκομείο της Σάμμου.
1: Θέλετε
11: ο
1: να...
11: διοικητής,
1: ναι,
11: άκουσα ότι έπεσε από τα σύννεφα.
0: Ναι.
11: Ο διοικητής, ποιος είχε υπογράψει το πρόγραμμα εφημεριών και πού το είχε αναρτήσει ο κύριος διοικητής, για να δούμε πραγματικά ότι η γιατρός εφημέρευε 5-24 ώρα συνεχόμενα. Βγαίνει πρόγραμμα υπηρεσιών, εφημεριών, βάση νόμου, με τη σφραγίδα και την υπογραφή του διοικητή. Υπήρχε αυτό, γιατί εμείς πριν 1,5 μήνα περίπου είχαμε καταγγείλει ότι δεν βγαίνει, δεν αναρτάται πρόγραμμα εφημεριών.
0: Α, μισό λεπτάκι. Άρα λέτε λοιπόν ότι η κοπέλα δούλευε, αλλά το χαρτί που λέει ότι ο Σπύρος Λάμπρου δουλεύει 5 μέρες σερή δεν είχε βγει.
11: Επίσημα, με υπογραφή του διοικητή, δεν είχε βγει.
0: Γιατί αυτό
11: και
0: το πράγμα.
11: Άλλο που λέγεται, το άλλο που λέγεται είναι ότι εφημέρευε on call, το λεγόμενο on call, δηλαδή από το σπίτι.
1: Ναι.
11: Ήξερω εγώ ότι δεν ήταν σε 24 ώρες εφημερία.
1: Ναι.
11: Αυτά μπορούν να αποδειχθούν μόνο εάν υπάρχει πρόγραμμα εφημεριών και είναι αναρτησμένο. Λοιπόν, και το άλλο είναι ότι η γιατρός είναι ειδικευόμενη και έκανε το αγροτικό, το υποχρεωτικό. που δεν επιτρέπει ο νόμος να εφημερεύει on call κανείς άλλος εκτός από τους επιμελητές και τους διευθυντές των κλινικών.
0: Ναι.
1: Ποιος έχει, έχει την ευθύνη που δεν αναρτήθηκε αυτό το χαρτί με τις εφημερίες?
11: Ο ίδιος ο διοικητής.
1: Δεν σας ακούσαμε, γιατί έχει κάποιο
11: πρόβλημα. Ίδιος ο διοικητής.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Και έπεσε από τα σύννεφα. Και έκανε και μία ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είχε δει 19 ασθενείς. Πώς είναι τα πράγματα στο νοσοκομείο, αφού έχετε ένα καρδιολόγο, μας λέτε,
1: έναν εντατικολόγο,
0: ένα παιδίατρο. Αυτοί όντα πάνε για ύπνο, γιατί κοιμούνται οι άνθρωποι. Ή πάνε με τις οικογένειές τους, με τη φίλη τους, με το φίλο τους, μια βόλτα. Τι γίνεται στο νοσοκομείο αν ο καρδιολόγος κοιμάται?
1: Έχει πάει να κάνει.
11: Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν κοινές εφημερίες. Πριν 1,5 μήνα είχε καταγγείλει ο Σύλλογος των Εργαζομένων κενά 21, 22, 23 του μηνός χωρίς παιδίατρο.
0: Και άμα ερχόταν ένα παιδάκι, τι γινόταν? Γιατί μιλάμε για τη Σάμμο, δεν μιλάμε τώρα για...
11: Γινόταν διακομιδή ή θα πήγαινε στο κέντρο υγείας Καρλοβάσου στην άλλη πόλη που δεν είναι το νοσοκομείο, που υπάρχει ένα συνταξιούχος παιδίατρος που δουλεύει με λόγο παροχής υπηρεσιών μόνο τα πρωινά, το 8ωρο του το πρωινό.
0: Άμα λείπει ο καρδιολόγος, τι γίνεται και έχει κάποιο θέμα με καρδιά τώρα? Πέφτουν άλλοι γιατροί πάνω του?
11: Άλλες ειδικότητες και κανονίζεται η διακομιδή, που οι διακομιδές, γιατί κάποια στιγμή μιλούσαν η διοίκηση και άλλοι, για πετυχημένες διακομιδές. Δεν υπάρχουν στα νησιά πετυχημένες διακομιδές. Οι διακομιδές με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ είναι συγκεκριμένες, είναι επίγον, αλλά τα νησιά έχουν ιδιαιτερότητα. Γενικότερα η χώρα μας έχει ιδιαιτερότητες. Μεσολαβεί θάλασσα. Έχουμε και συνθήκες. Και το επίγον είναι επίγον. Πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ. Είτε καρδιολογικό, είτε το πιο απλό ένα αλλεργικό σοκ, είτε οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτό που έλεγε το κορίτσι στην ανάρτησή του ίσχυε, ότι δούλευε τόσες μέρες σε
1: ρί.
0: Και γιατί έβαλε τα κλάματα, μήπως ήταν υπερβολική?
1: Ναι, γιατί βεβαίως, κάποιοι λένε ότι...
11: Ένα ξέσπασμα. Ας μην ξεχάσουμε ότι πριν από 1,5 χρόνο κατέρευσε παιδίατρος μέσα στο νοσοκομείο με ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Πριν 1,5 χρόνο.
1: Εκεί στη Σάμμο?
11: Στη Σάμμο. Πριν 1,5 χρόνο.
0: Ποιο είναι το ωράριο, δηλαδή, πείτε μου, η παιδίατρος αυτή...
1: Ναι,
0: πώς δούλευε εκεί, για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο, που δεν ξέρουμε εμείς τώρα που είμαστε στην Αθήνα εδώ πέρα.
11: Βάση δηλαδή... νόμου, οι εφημερίες των γιατρών είναι 48 ώρες την εβδομάδα.
0: Ναι.
11: Δηλαδή 2-24 ώρα. Τρίτο απαγορεύεται.
0: Η μικρή πώς δούλευε?
11: Ο γιατρός έκανε 5. Αλλά αυτό συμβαίνει, είπα, κατά κόρον, συνεχώς, και με τη μοναδική παιδίατρο που υπάρχει και με άλλες ειδικότητες όπως είναι ο καρδιολόγος και ο εντατικολόγος. Και εδώ να σημειώσουμε ότι ο γιατρός, και το λέμε στον κύριο Γεωργιάδη να μας ακούσει, δεν δουλεύει με το κομμάτι ότι είδε 19 περιστατικά, το οποίο ισχυρίστηκε σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας και ο τοπικός βουλευτής, ο κύριος Στεφανάδης, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε πως όσο αντέχει ο καθένας δουλεύει, ούτε το ότι είδε λίγα περιστατικά ή έβαλε μόνο 4 εισαγωγές. Και καμία εισαγωγή να μην έβαζε και κανένα περιστατικό να μην έβαζε σε ένα και μοναδικό νοσοκομείο στο νησί με 35.000 κατοίκους μόνιμους, συν το στρατό τους, το μεταναστευτικό, φοιτητές, επισκέπτες που υπάρχουν, γιατί έχει ξεκινήσει η
0: ναι.
11: Και κανένα περιστατικό να μην έχει. Οφείλει να υπάρχει στην κλινική και ιδιαίτερα στην παιδιατρική εκεί γιατρός να βρίσκεται και να είναι έτοιμος.
1: Stand-by να είναι, να βοηθάει. Πάντως 5-24 ώρα εφημερίας, σκέψου, δηλαδή δεν θα έπρεπε να κοιμηθεί, δεν θα έπρεπε να φάει.
0: Δεν ράβουμε τζιν εδώ πέρα. Δεν ράβουμε μπλουζάκια. Πόσα μπλουζάκια έραψες?
1: Έχει να κάνει με
0: ανθρώπινες
1: ζωές.
0: Ο γιατρός πρέπει να είναι εκεί. Γιατί ο γιατρός πρέπει να είναι εκεί? Γιατί μπορεί ένα παιδί που θα μπει να χρειαστεί άμεση βοήθεια και να του σώσει τη ζωή στο λεπτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ακόμα αλλιώς, και ένας άλλος άνθρωπος.
0: Αλλιώς αμαράβαμε τζιν. Θα λέγανε ρε Λάμπρου, έλα κατά τις 11 και 4 θα έρθουν τα υφάσματα να τα γαζώσεις. Ο γιατρός πρέπει να είναι εκεί. Αυτή είναι η διαφορά. Εμένα μου έκανε εντύπωση η αντιμετώπιση που είχαν και δεν ξέρω αν ρωτήσατε εσείς τον διοικητή που βγήκε και είπε ότι έπεσε από τα σύννεφα. Την τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη τη σχολίασα εγώ χτες. Προφανώς δεν τον έχουν ενημερώσει καλά τον άνθρωπο. Αλλά ο διοικητής που υπογράφει το χαρτί να πέσει από τα σύννεφα και να τοποθετηθεί έτσι απέναντι σε μια νέα γιατρό, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν ήξερα και για τον βουλευτή. Θα τον πάρω και τον βουλευτή ένα τηλέφωνο.
11: Ότι όντως η γιατρός ή οι γιατροί, γιατί συμβαίνει και με άλλους, είναι συνέχεια μέσα, είτε δουλεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αφού ο ίδιος έχει την ευθύνη, αλλά τον ίδιον τον έχει διορίσει ο κύριος Γεωργιάδης, η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Τι να πει, να πει κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, οι μετακινήσεις των γιατρών από νησί σε νησί, αυτές οι λύσεις μπαλώματα που γίνονται χρόνια, γιατί δεν είναι τωρινό το θέμα. Η παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Σάβου είναι πάνω από 10 χρόνια με ένα και μοναδικό γιατρό. Που γιατροί που παρετούνται κατά καιρούς, συνταξιοδοτούνται, καταραίουν, ξανακαταραίουν, ξαναπαρετιούνται και συνεχίζει η ίδια η κατάσταση. Έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση και ο κύριος Γεωργιάδης και ιδιαίτερα οι διορισμένες διοικήσεις των νοσοκομείων που το έχουν όχι απλά υποβαθμίσει, το έχουν διαλύσει. Αν μιλάμε ότι η μεγαλύτερη και η πιο βαριά κλινική, η ραχοκοκαλιά του νοσοκομείου, η παθολογική, δεν έχει εδώ και μήνες παθολόγο.
1: Δεν έχετε παθολόγο?
11: Καθόλου. Η Ανατολική Σάμος γενικότερα δεν έχει παθολόγο στο δημόσιο. Πώς γίνεται? Καταρχήν δεν υφίσταται βάσει νόμου παιδιατρική κλινική μόνο με ένα γιατρό ή παθολογική κλινική με κανένα γιατρό. Εφημερεύουν η πνευμονολόγος, μια, ο γαστρεντερολόγος, οι αναισθησιολόγοι και οι αγροτικοί γιατροί.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
11: Δεν υπάρχει, κύριε Ελλάδου. Ναι. Πιο κάτω δεν υπάρχει. Το επόμενο σκαλί είναι να κλείσει το νοσοκομείο της Σάμου.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Θα το δούμε. Θα πάρουμε και την άλλη πλευρά να μας πει και εκείνη την άποψή της και για τον διοικητή. Θα πάρω και τον βουλευτή που βγήκε και ο ίδιος να τοποθετηθεί ο άνθρωπος, να μας πει αν το ήξερε ότι ο διοικητής δεν είχε υπογράψει το χαρτί. Και να τοποθετηθεί ο άνθρωπος, να μας πει τι γίνεται εκεί πέρα. Και γιατί ο διοικητής.
11: Από το νόμο, το πρόγραμμα εφημεριών να αναρτηθεί από τον ίδιο τον διοικητή του νοσοκομείου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Σας
0: καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
11: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Yeah. Συγκλονιστικό.
0: Απλώς
1: δεν
0: επειδή
1: έχουν
0: μου έκανε τρομερή εντύπωση το παιδάκι ή το παιδάκι του, δεν μετάκι, η γιατρός που έκλαιγε, μου έκανε τρομερή εντύπωση και ένας άνθρωπος όταν λέει ψέματα φαίνεται, ειδικά στην κάμερα, τη ρημάδα, η κάμερα σε καρφώνει άμα λες ψέματα και άμα δεν το νιώθεις. Αυτό το παιδάκι στην ανάρτησή του, αυτή η γιατρός, δεν πολύ νέα γιατρός, φαινόταν ότι έλεγε αλήθεια. Εγώ την πίστεψα. Εντάξει, και γι' αυτό ήθελα να βγάλω τον πρόεδρο, να δω τι γίνεται. Θα πάρω και τον διοικητή. Να δούμε άμα βγει αύριο να πει και αυτό στη δική του άποψη. Και θα πάρω και στο Υπουργείο Υγείας να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης τι είπε. Έκανε ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι η μικρή παίζει με το εσύ και δεν θα επιτρέψει τέτοια παιχνίδια. Οκ. Okay. Λοιπόν, και γράφει εδώ πέρα τώρα. Θα έχουμε κι άλλον αύριο από άλλο νοσοκομείο. Εδώ ο κύριος ο πρόεδρος είπε ότι κατέρευσε με εγκεφαλικό παιδίατρο. Ότι δεν έχουν παθολόγο και ότι με μία παιδίατρο δεν υφίσταται κλινική. Και γράφει τώρα εδώ ο ξένος ο Γιώργος. Καλημέρα σας. Στη Ζάκυνθο η παιδιατρική έχει κλείσει. Ναι, είχαμε και το πρόβλημα με τη γιατρό που δεν είχε πάει, ρε, την παιδίατρο τότε. Λοιπόν, είμαστε στο 2026 και φοβόμαστε να μην αρρωστήσουν τα παιδιά μας το Σαββατοκύριακο, διότι οι ιδιώτες παιδίατροι δεν εργάζονται και τότε το νοσοκομείο είναι κλειστό για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Στη Ζάκυνθο, στη Σάμο. Γιατί λέμε να ενισχύσουμε.
1: Είναι μεγάλα νησιά.
0: Ναι, ρε παιδί, Μισάμος, λέμε τώρα είναι και απέναντι
1: και
0: από την Τουρκία.
1: Και
0: να ενισχύσουμε, τα νησιά μας που είναι απέναντι από την Τουρκία, τη Σάμο, τη Χίο, να βοηθήσουμε τη Μυτιλίνη. Αυτά τα νησιά, τα Δωδεκάνησα, να τους δώσουμε ό,τι μπορούμε, να αισθάνονται πολύ κοντά τη μαμά, αυτό. Τέτοια. Ναι, όπως το βλέπεις. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας πω περιστατικό στην Πάτρα σε μεγάλο νοσοκομείο. Εργαζόμενη με λευκαιμία που πέρασε μικρότερη ηλικία, πονούσε στην κοιλιακή χώρα και δεν τη έκαναν εξετάσεις. Πήγε σε εξωτερικό εργαστήριο να κάνει τις εξετάσεις της. Μετά από δύο μέρες είχε ατύχημα με βελόνα από ασθενή με υπατήτιδα και δεν της έγραφαν το εμβόλιο για την υπατήτιδα. Σε εργαζόμενη, σε μεγάλο νοσοκομείο και με το ιστορικό της. Να μην βρίσκει ανταπόκριση. Ξέρεις πώς θα μπορεί να αρχίσουμε τώρα να ρωτήσουμε τον κόσμο για τα νοσοκομεία του τι ζει. Αλλά σε αυτή την ιστορία, εγώ δέχομαι ότι υπάρχει υποστελέχωση και δέχομαι επίσης ότι μπορεί να γίνεται και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλες τις κυβερνήσεις και περισσότερο από αυτή, αν θέλετε. Περισσότεροι από αυτή για να βοηθήσουν τα νοσοκομεία και να στελεχωθούν τα νοσοκομεία. Δεν πάνε οι νοσηλευτές, να σας το λέω σίγουρα, γιατί μιλάω με νοσηλευτές, δεν πάνε στο δημόσιο γιατί είναι λίγα τα λεφτά, πολλές οι ώρες και κάνουν τούμπα
1: τα
0: ωράρια και πάνε σε ένα ιδιωτικό που τους λέει θα πάρω τα ίδια λεφτά και θα είμαι πιο χαλαρή, θα κλείνω και θα πηγαίνω στο σπίτι μου. Έτσι, γιατί από την άλλη μεριά σου λέει εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω και πέρα και θα αρρωστήσουν οι άνθρωποι. Θα έχουμε και αύριο να το δούμε. Απλώς για να ξέρουμε λίγο τι γίνεται και πώς πάει το
1: πράγμα. Και περιμένουν και μεγάλο όγκο τουριστών αυτά τα νησιά και η Ζάκυνθος και η Σάμος.
0: Που έρχονται τα τσάρτερ από την Αγγλία και από τη Γερμανία, το ένα πίσω από το άλλο, και οι κρουαζιέρες που δίνουν
1: πάλι
0: εκεί.
1: Μέχρι να γίνει κάτι βαρβάτο και να πάρει έκταση αυτό.
0: Εγώ θα σου πω κάτι πολύ απλό. Αν υποθέσουμε ότι δέσει μια κρουαζιέρα, ένα κρουαζιερόπλαιο, που πάρα πολύ εύκολο,
1: ναι,
0: να δέσει τη Σάμο και έχουν φάει ένα χαλασμένο μπισκοτάκι.
1: Ναι.
0: Και τίποτα. Έχουν 10 παιδάκια. Δέκα παιδάκια έχουν μία διάρρεια. Και πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο για να τους δώσουν ένα γάμπι. Ποιοι παιδίατροι θα τα δούνε.
1: Θα πέσουν όλοι από πάνω. Λίγο γαστρεντερολόγος, λίγο καρδιολόγος, λίγο αυτό. Γιατί εντάξει, όλοι είναι παθολόγοι κατά βάση.
0: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Και στον αντίποδο αυτού θέλω να πω πριν πάμε σε break ότι έχουμε εκπληκτικούς γιατρούς, φοβερούς νοσηλευτές και φαίνεται αυτό, παιδιά, που όλα τα σοβαρά περιστατικά πηγαίνουν στα κρατικά νοσοκομεία. Βλέπε Ευαγγελισμό, βλέπε Γενικό Κρατικό, βλέπε Κρατικό Νίκαιας, με γιατρούς με μεγάλα παντελόνια και φοβερές σπουδές και φοβερή ικανότητα και το λαϊκό και όλα και κάνουν και τρομερή
1: και
0: δουλειά.
1: Και δεν παίρνουν και τα χρήματα που θα έπρεπε.
0: Καλά,
1: να παίρνουν.
0: Εννοείται αυτό το πράγμα. Ναι, εννοείται. Τέλος πάντων, μην με ξύνεις τώρα.
1: Εντάξει, δεν σε ξύνω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Αλφα Radio 98,9. Αναστηματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο. Σκίζουμε και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Τις καλημέρες σας. Τι έχετε τραβήξει στα νοσοκομεία? Αν θα πάτε καμιά βόλτα, πώς τα βλέπετε σήμερα? Ακόμα και τι σκέφτεστε να μαγειρέψετε? Εμένα με εντυπωσιάζουν αυτά, γιατί με βάζετε σε διάφορες ιδέες. Γιατί δουλεύω μέχρι τις 9 σήμερα και εγώ και η Άννα μας, που έχει και το απογευματινό δελτίο σήμερα. Αλλά έχει και δωράρα η Άννα.
1: Να ετοιμάστε βαλίτσες, λέω εγώ. Να κανονίσετε να πάρετε καμιά άδεια όσοι είστε εργαζόμενοι για τέλος Μάη που θα έχει φτιάξει και ο καιρός, διεκδικώντας το δώρο που δίνουμε. Θα φύγετε 26 με 30 Μαΐου στους Λειψούς, στο Σαβίνα Studios. Είναι μια προσφορά από την Σελήν Πρόπερτη, την εταιρεία και τον κύριο Χρήστο Νικολάου, αλλά και τον Δήμαρχο των Λειψών, Φώτη Μάγκο. Τι κάνετε? Στέλνετε ένα SMS, γράφετε 989 κενό, τη λέξη ταξίδι και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301. Θα κάνουμε την κλήρωση την ερχόμενη Κυριακή. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ, τίποτα, πυροελάχιστη. Διεκδικήστε το και θα σας έχω εγώ και νέα το επόμενο Σάββατο για το τι έγινε και μετά ακτοπλοϊκά. Καλά, αν το εξασφαλίσουμε και αυτό, θα είναι το super duper.
0: Και να ξέρετε ότι Σταματιάδου γενικά σας δουλεύει πάρα πολύ καλά και θα σας πάει. Σας το λέω σίγουρα, μέχρι τέλος σεζόν θα σας πάει Κρήτη, θα σας πάει Πηλίο Βόλο, θα σας πάει και πάνω Χαλκιδική, θα σας πάει σε πολλά νησιά. Είναι έτοιμη, τα φτιάχνει όλα μόνη της. Ξέρετε ότι τα ταξίδια και τα θέατρα και τα δώρα αυτά είναι στα Ματιάδου Άννα. Οπότε, επειδή και η Άννα, να ξέρετε, τώρα σας το εκμυστηρεύουμε αυτό, είναι στις διακοπές της. Όχι, Παναγία μου, και αυτό να είναι καλό και εκείνο να είναι ωραίο και να έχει και τη θέα και να είναι και καλό το φαΐ και να είναι και καλές οι τιμές. Ό,τι σας κλείνει, να πάτε. Να πάτε, ακούτε με.
3: Αλφα Radio 989.

0: Βασιζόμαστε πάνω σου, Σπύρο. Ελπίζω το γούστο της στις ελπίζω το γούστο της στις διακοπές να είναι καλύτερο από το φαγητό. Ε, ναι, γιατί σου λέει τώρα, άμα αρχίσουμε με τα αβοκάντο, άμα αρχίσουμε με τις μπάρες, άμα αρχίσουμε με το ένα και το άλλο, δεν γίνεται.
1: Καλέ, ψαρούκλες θα τρώτε εκεί. Mm-hmm. Πώς τους είπαμε, κολοχτύπες, αστακούς, τέτοια φανταστικά ψάρια έχει, ολόφρεσκά και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Αφού είμαστε στη θάλασσα, ναι, να πάμε λίγο τώρα στα βουνά να δούμε. Ανέβα. Τι γίνεται. Ανεβαίνουμε, πάμε Λιβαδιά, Βιωτία, γιατί ετοιμάζουν ένα φανταστικό αγώνα για πέμπτη χρονιά, τον αγώνα Ypsilanti's Trail. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσιόλη για να μας πει ποιους αφορά και τι κάνουν για
0: ανεβείτε
1: πέμπτη χρονιά.
0: Στον Ελικόνα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε. Καλά. Πώς πας?
2: Είμαι ο Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Τι, πες μας τι φτιάχνετε, τι στείνετε για να ετοιμαστούμε.
2: Στείλουμε τον πέμπτο Ypsilanti για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τον αγώνα βουνού Ypsilanti's Trail με την ονομασία,
0: ναι,
2: το χωριό Ypsilanti,
1: ναι,
2: του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων. Είναι μια μισή ώρα από την Αθήνα. Είναι ενδιάμεσα Θήβα Λιβαδιά.
0: Ωραία.
1: 10 Μαΐου ετοιμάζεται ο αγώνας αυτός. Διαδρομές βλέπω εδώ 21 χιλιόμετρων, 11 χιλιόμετρων και 5 χιλιόμετρων.
0: Με
1: σωστά?
0: Αμάξι.
2: Ακριβώς έτσι, ναι, ναι, ναι. Έχει κελιά αμάξι για όποιον δεν μπορεί με τα πόδια.
0: Τι 21 χιλιόμετρων, πες μας λίγο τι είναι αυτές οι διαδρομές τώρα. Πώς θα τις κάνετε αυτές οι διαδρομές? Το 5 το ακούω.
2: Τι να σας πω, είναι με πολλή προσπάθεια. Έχουν καθαριστεί τα μονοπάτια. Τα μονοπάτια είναι 90% και το 10% είναι δρόμοι. Ορεινοί δρόμοι. Τι να σας πω, τα μονοπάτια είναι τριοσκέπαστα.
1: Περνάς, κάνεις μια φανταστική διαδρομή, πραγματικά μέσα στη φύση, βλέποντας έτσι σπάνια, ωραία δέντρα, λουλούδια, θα είναι όλα ανθισμένα, όλα στο καλύτερό τους χρώμα, θα εισπνεύσεις έτσι οξυγόνο καθαρό, θα γεμίσουν τα πνευμόνια σου, θα τρέξεις.
0: Συνέχισε, θα τρέξεις, γιατί 21 χιλιόμετρα είναι τρέξιμο, πολύ δεν είναι
1: θα
0: απλό.
1: Θα τερματίσεις, σιγά καλέ, τι είναι, θα τερματίσεις και θα πάρεις και δώρα μετά, δίνεται και δώρα στο τέλος, ε.
2: Έχουμε, ναι, φέτος έχουμε και ξεχωριστά δώρα. Έχουμε για τα 21 χιλιόμετρα που είναι τόσο επίπονος αγώνας, έχουμε ένα δώρο, ένα φακό κεφαλί που είναι χρήσιμο για αρκετούς δρόμους.
0: Πες μου πόσους
1: ειδικό
0: έχετε οι οποίοι μπαίνουν μέσα.
1: Το μόνο που του λείπει είναι, φακός κεφαλί στο
0: Σπύρο. Ο φακός κεφαλί θα βοηθήσει γιατί ο αγώνας θα ξεκινήσει το πρωί. Για να τερματίσω εγώ τα 21 χιλιόμετρα,
1: ναι,
0: θα πέσει βράδυ βαρύ. Άρα το φακό θα το χρειάζομαι σίγουρα.
1: Γιώργο, πες μας λίγο κάτι, γιατί είναι μια ωραία ευκαιρία αρχικά να πούμε ότι όποιος κόσμος θέλει. Είναι ανοιχτό, έχετε και σελίδα στο διαδίκτυο, έτσι. Ypsilanti's.
2: Αλιαρτούστα.gr, μπορεί να μπει να κάνει την εγγραφή του. Οι εγγραφές θα είναι μέχρι την Τετάρτη μεθαύριο ανοιχτές.
1: Ωραία, Ypsilanti's Trail η σελίδα. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Τι μπορεί να συνδυάσει ο κόσμος που θα ξεκινήσει από Αθήνα, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία και για οικογένειες να πάρουν τα μικρά παιδιά και να έρθουν.
2: Βεβαίως μπορούν να έρθουν. Υπάρχουν ταβέρνες στα γύρω χωριά αλλά και στο χωριό που γίνεται ο αγώνας. Υπάρχουν οι καταράκτες της Πέτας που μπορούν να επισκεφθούν. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος που μπορεί να επισκεφθεί ο καθένας. Είναι στα 5 χιλιόμετρα από το χωριό αυτό.
0: Πάλι σε περπάτημα με βάζεις.
1: Όχι, άκουσε.
2: Είναι ακριβώς στους καταράκτες.
0: Τέλειο, πολύ καλό.
1: Άκουσέ με.
0: Ωραίο, τα 5 χιλιόμετρα τα βγάζω άνετα. Τα 11 τα βγάζω, αλλά με
1: αυτό
0: περπάτημα.
1: Αυτό το άνετα.
0: Άκου, τα βγάζω. Όχι με τρέξιμο.
1: Τρέχοντας.
0: Όχι, γιατί τρέξιμο τώρα είναι σε μονοπάτια τώρα εκεί πέρα, κάτσε.
1: Μονοπάτια είναι. Τι θες, πού να τρέχεις δηλαδή.
0: Θα πηγαίνω βαγονάκι.
1: Ανάμεσα
0: εγώ,
1: σε κατσαρόλες δεν το ξέραμε.
0: Όχι,
1: να κάνουμε αγωνάκι.
0: Το έχω, ρε παιδί μου, και τα 5 τα έχω. Άκου, και τα 5 τα έχω και τα 11 τα έχω. Περπάτημα, δεν έχω πρόβλημα. Έχω και παπούτσια.
1: Ναι.
0: Απείραχτα, στο κουτί.
1: Τελειώνει και μετά πα σε ταβέρνα. Στο φανταστικό χωριό Ελικών.
0: Και άμα δεν φωνάξω την ΕΜΑΚ να με τραβήξει από εκεί πάνω που θα έχω μείνει εγώ, αλλά θα έχω τα παιδιά. Θα τα αφήσω τα παιδιά πίσω από μένα να έχω κάποιον σιγουράκι. Μου αρέσουν αυτά, μου αρέσουν με στη φύση, είναι πολύ ωραίο. Και αν παιδιά πραγματικά μπορείτε να πάτε, 10 του μήνα είπαμε.
2: 10 του μήνα είναι κάθε χρόνο, 10 του μήνα είναι στην γιορτή της μητέρας. Είναι δεύτερη Κυριακή του Μαΐου κάθε χρόνο. Την ίδια ημέρα το κάνουμε.
0: Ευχαριστούμε. Μπράβο. Πολύ, φίλε. Όλα τα καλά ευχόμαστε. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά.
1: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Πέμπτος αγώνας Ypsilanti's Trail. Μπείτε στο Μπορείτε και να κάνετε εγγραφές aliartistas.gr και εκεί. Αλλά αν πατήσετε υψηλά τη στρέλη, θα σας βγάλει κατευθείαν τη σελίδα.
0: Γιορτή της μητέρας. Γιατί γιορτή με το μητέρας. Θα κάνεις 21 χιλιόμετρα, τελειώνεις να μπεις. Οχ, μάνα μου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ωχ, μάνα μου, πάντως δεν θα πείτε σε καμία περίπτωση αν πεινάστε, αν θέλετε να αγοράσετε ρουχαλάκια, γιατί στο My Day και στην ενότητα Day My Rewards Coupons θα βρείτε κουπόνι και θα πάρετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Άσε που μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό. Πώς? Θα μπείτε πάλι στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, θα πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και φυσικά μπορείτε να βρείτε και κουπόνια για ψυχαγωγία, για τεχνολογία και τι άλλο θέλετε. Day, My Rewards Coupons και φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σας. Και πάμε λίγο στον αγαπημένο μου Ακύλα. Και τον ανέφερε και ο Πρωθυπουργός εχθές, ο κύριος Μητσοτάκης, για την Πρωτομαγιά. Είπε μέχρι να μας το φέρει ο Ακύλας, να σας πούμε τι έχουμε φέρει εμείς τα εργασιακά.
1: Δεν
0: ήταν πολύ πετυχημένο.
1: Η παρομοίωση τώρα δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
1: 70 χρόνια Eurovision. Αφού πήγαμε τώρα στην Ευρωπαϊκή, θα πάμε ακόμη τώρα πιο ψηλά. Πάμε Βιέννη. Ο Ακύλας έφυγε γεμάτες βαλίτσες, χαρούμενος, ευτυχισμένος, έτοιμος να φέρει την πρωτιά. Και μαζί μας έχουμε έναν από τους πιο γνωστούς, θα τον πω, Eurovisionολόγο. Ένα παιδί που αγαπάει πολύ τον διαγωνισμό, τον Αποστόλη Ματαμή. Αποστόλη, καλώς ήρθες.
0: Γεια σου, Αποστόλη μας.
6: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά. Δώσ' μας mood, δώσ' μας ατμόσφαιρα για τον διαγωνισμό που φέτος θα γίνει στη Βιέννη με 35, αν θυμάμαι καλά, καλλιτέχνες.
6: Ακριβώς, 35 χώρες συμμετέχουν φέτος στο διαγωνισμό.

0: στις πρώτες θέσεις των προγνωστικών τις τελευταίες ημέρες. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Οπότε είναι πάρα πολύ θετικό το κλίμα. Η ελληνική αποστολή είναι έτοιμη. Έχουν πραγματοποιήσει όλο αυτό το διάστημα εκατοντάδες πρόβες. Εννοείται με τον Φωκά Ευαγγελινό στο τιμόνι της σκηνοθεσίας και της χορογραφίας.
1: Και θα δούμε και μια έκπληξη, βασικά εμφάνιση έκπληξη. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση που θα δούμε την Παρθένα Χοροζίδου, την ηθοποιό, δίπλα στον Ακύλα.
0: Η Παρθένα Χοροζίδου και ο Χρήστος Νικολάου θα είναι οι δύο ηθοποιοί που θα πλαισιώνουν τον Ακύλα μαζί με ακόμη δύο χορευτές. Πάνω στη σκηνή, με τις πληροφορίες που έχουμε, θα εξελιχθεί ένα δρόμενο. Θα είναι δηλαδή μια παράσταση 3 λεπτών που θα κρατήσει το στοιχείο του video game, όπως είχαμε δει και στον εθνικό τελικό. Θα είναι μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Εννοείται ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός κρύβει άσωστο μανίκι που δεν τις έχει αποκαλύψει κανείς μέχρι στιγμής. Οπότε σίγουρα θα έχουμε εκπλήξεις και ευρήματα, τα οποία τις επόμενες ημέρες, που θα έχουμε και το πρώτο υλικό με βιντεάκια και φωτογραφίες από την σκηνή της Eurovision, θα ξέρουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά σίγουρα θα είναι μια εμφάνιση που σκοπό έχει να φέρει την Ελλάδα στην
2: κορυφή. Άρα ουσιαστικά,
1: αν σκεφτούμε τι είχε κάνει με την Έλληνα Μπαπαρίζου, τι είχε κάνει με τον Σάκη Ρουβά, πάντα έκρυβε το στοιχείο της έκπληξης πάνω στη σκηνή.
2: Άρα θα είναι ουσιαστικά πίσω από τον Ακύλα, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι ένα σκηνικό video game. Και αυτός θα είναι σαν να είναι ο πρωταγωνιστής στο video game. Αυτό
0: ο πρωταγωνιστής με την Παρθένα Χοροζίδου και τους υπόλοιπους συντελεστές να είναι διάφοροι χαρακτήρες video game και θα βοηθούν στην εξέλιξη μιας ιστορίας.
2: Και είναι το video game σίγουρα ανάλογο με το Mario Bros.
0: Σίγουρα θα υπάρχουν αναφορές σε αυτό και στα Pokémon, που ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερη αγάπη του Ακύλα. Οπότε θα υπάρχει αυτό το στοιχείο και σίγουρα θα δοθεί μεγάλη βαρύτητα και στο σημείο με την μαμά, το συγκινητικό σημείο που υπάρχει στο Φέρτο. Που σίγουρα θα κεντρηθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο από το Φωκά Ευαγγελινό για να δημιουργήσει και το συνέστημα και βέβαια να περάσει και το μήνυμα στους ξένους, γιατί το τραγούδι ναι μεν είναι ανεβαστικό και κεφάτο, αλλά από πίσω κρύβει μια πολύ όμορφη ιστορία και θέλουμε αυτό το μήνυμα να περάσει και στους ξένους, έτσι ώστε να μπορέσουν να το ψηφίσουν και ευκολότερα.
2: Σωστό.
1: Και περνάει το μήνυμα με κάτι πολύ επίκαιρο, με κάτι πολύ, πώς το λένε, ιδιαίτερο, που αγγίζει τους νέους, στα video games που είναι πολύ αγαπητά και πολύ, εννοώ, στις μικρότερες ηλικίες.
2: Μήπως γράφει εδώ η Χριστίνα κάτι που το σέβομαι. Λέει, ρε παιδιά, μην το φορτώνουμε με τόσες προσδοκίες και τον Ακύλα να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Εμάς μας έχει κερδίσει έτσι και αλλιώς. Μήπως και εμείς τον πιέζουμε πολύ, γιατί τώρα ο Ακύλας, από ό,τι είδα εγώ χτες, είναι δεύτερος, δηλαδή κάτω από τη Φιλανδία.
1: Ναι, στα προγνωστικά.
0: Σίγουρα υπάρχει ένα βάρος στον Ακύλα αυτή τη στιγμή, αναμφισβήτητα, αλλά από την άλλη είναι πολύ θετικό ότι λίγο πριν τις πρόβες βρισκόμαστε τόσο ψηλά στα προγνωστικά. Δεν έχει ξανασυμβεί
2: αυτό
0: τα τελευταία.
2: Αυτό είναι καλό, επειδή ξέρεις εσύ, είναι καλό να βρισκόμαστε τώρα εδώ, δηλαδή τόσο ψηλά, μήπως δηλαδή μετά πέσουμε, ή είναι καλύτερο να ήταν να μας έστελναν ψηλά λίγο αργότερα, όταν έφτανε ο διαγωνισμός. Πώς τα βλέπεις, δηλαδή, τι είναι καλό για ένα τραγούδι?
0: Θεωρώ ότι για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά που παίζουμε στην δεύτερη με την τρίτη θέση, καθώς η Φιλανδία, που είναι πρώτο φαβόρι αυτή τη στιγμή για την νίκη του διαγωνισμού, έχει αποκαλύψει 100% τη σκηνική της εμφάνισης στον εθνικό της τελικό και θα δούμε κάτι 100% ίδιο και στη σκηνή της Eurovision. Οπότε για τη Φιλανδία λείπει το στοιχείο της έκπληξης. Κάτι το οποίο μπορεί να το φέρει η Ελλάδα με τον Ακύλα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα ίσως να περάσουμε και πρώτη ή να μειώσουμε τη διαφορά με το απόλυτο φαβορί της Φιλανδίας.
2: Εμείς που ποντάρουμε πιο πολύ τώρα, στις άλλες χώρες ή στον κόσμο, δηλαδή στους κριτές ή στον κόσμο, πιστεύουμε ότι από εκεί θα πάρουμε περισσότερους ψήφους?
0: Σίγουρα στο τηλεοπτικό κοινό, το televoting φέτος είναι αυτό που θα μας βοηθήσει, καθώς δεν έχουμε και πάρα πολλά τραγούδια στο φετινό διαγωνισμό που να είναι
1: φαβορί, που να είναι
0: televoting. Ακριβώς. Τα περισσότερα φαβορί αυτή τη στιγμή, βάζοντας μέσα την Αυστραλία, τη Γαλλία και τη Φιλανδία, είναι τραγούδια που αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στις κριτικές επιτροπές. Και έχουμε μέσα στην πρώτη πεντάδα μία Ελλάδα με το Φέρτο που μπορεί να κερδίσει το televoting. Αν όχι να κερδίσει το televoting, να βρεθεί σίγουρα πολύ ψηλά.
1: Φέτος είναι μια χρονιά της μπαλάντας, είναι μια χρονιά που έχουμε περισσότερο χορευτικά κομμάτια, εσύ που τα έχεις ακούσει και τα έχεις μελετήσει καλύτερα?
0: Σίγουρα τα φαβορί αποτελούνται από μπαλάντες, τραγούδια πιο πολύ των επιτροπών. Και γι' αυτό κρατάμε ότι ανάμεσα στα φαβορί, το ότι υπάρχει μια Ελλάδα που είναι ένα τραγούδι πολύ ανεβαστικό, που μπορεί να σαρώσει στο τηλεοπτικό κοινό, είναι πολύ θετικό. Γιατί αν υπήρχαν άλλα 2-3 παρόμοια τραγούδια με την Ελλάδα φέτος, τα πράγματα θα ήταν λίγο διαφορετικά.

0: θα δούμε κάποια φοβερή και μεγάλη έκπληξη δεδομένου ότι ο διαγωνισμός φέτος κλείνει 70 χρόνια.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις και καλεσμένοι φανταζόμαστε διάφορα δρόμενα για να γιορτάσουν την επέτειο της Eurovision για τα 70 χρόνια. Και από ό,τι μαθαίνω γενικότερα η Βιέννη έχει μπει σε 100% ρυθμούς Eurovision με πάρα πολλά events που θα λάβουν χώρα εκείνες τις ημέρες για να γιορτάσουν τον επαιτειακό αυτό χρόνο που κλείνει φέτος η Eurovision.
0: Είναι μια ωραία γιορτή. Λοιπόν, πρώτος ημιτελικός, να ξέρετε αγαπημένοι ακροατές, γιατί μας αρέσει να βλέπουμε αυτά τα show στις 12 Μαΐου, δεύτερος ημιτελικός 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός Αποστόλη 16 Μαΐου, Σάββατο, ε!
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
2: Α, τώρα είναι δηλαδή.
0: Ναι, παιδί μου.
2: Το άλλο παράλληλο σουκού.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: ναι,
2: καλά θα πάμε. Εγώ το πιστεύω. Τότε που είχαμε κερδίσει με την Παπαρίζου,
0: ναι,
2: ήταν ψηλά το τραγούδι.
0: Στα προγνωστικά. Εννοεί. Ναι, ήτανε. Εγώ αυτό θυμάμαι.
1: Τη συγκεκριμένη περίοδο, λίγο πριν το διαγωνισμό, ήταν η περίοδος που και η Έλενα Παπαρίζου άρχισε σταδιακά να ανεβαίνει.
0: Mm.
1: Είχε καταφέρει δηλαδή και η Έλενα Παπαρίζου να φτάσει δεύτερη με τρίτη στα προγνωστικά και μόλις έγινε και η τελευταία πρόβα, ανέβηκε στην κορυφή και μετά από λίγες ημέρες καταφέραμε
2: βέβαια,
1: να το πάρουμε.
2: Βέβαια ήταν αλλιώς εκεί, γιατί δεν ψήφιζε ο κόσμος, ψήφιζαν μόνο οι χώρες. Οπότε ήταν διαφορετικά. Εκεί είχε γίνει φοβερή δουλειά, φοβερές δημόσιες σχέσεις στις σκανδιναβικές χώρες. Τα τρομερή, ήταν πολύ καλή.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε.
2: Να σε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα τα
1: πούμε.
0: Θα καλή. Τα ξαναπούμε, καλέ μου, Αποστόλη. Μανταμής, τον βλέπουμε, είναι και στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου εδώ στον Αλφα. Και πολύ καλός γνώστης της Eurovision.
2: Πάντως, εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Eurovision. Βλέπω ώρες τελείωτες. Δηλαδή, και ψηφίζω και κάνω και μεγάλες χαλάστρες.
0: Ναι.
2: Θέλω να σου πω. Γιατί ψηφίζω άκυρους και μου λένε, μα τι είναι αυτά που κάνεις. Ας πούμε, εγώ ψήφιζα σαν τρελός τότε τους Λόρντι της Φιλανδίας. Τα τέρατα που λέγανε.
0: Ναι,
2: αλλά βγήκανε πρώτοι και κερδίσαμε και τσακίσαμε τα νεύρα όλων εσάς. Μου θέλατε λίγο τέχνη, λίγο η φωνή του τάδε που ήταν καταπληκτική. Τίποτα, δεν περάσαμε όλα στον ντούκου και ψήφισαμε τα τέρατα και τσκίσανε.
0: Εγώ θέλω να υπάρχει ένα συνδυασμό.
2: Το θυμάσαι.
0: Πολύ χάλια το
2: πάρα κομμάτι. Πολύ ωραίο, τέλειο, το αγαπήσαμε όλοι. Λοιπόν,
0: τέλος πάντων.
2: Συνεχίστε εσείς ο διαγωνισμός για τους λειψούς τρέχει. Σας αγαπάμε πολύ. Αύριο θα είμαστε εδώ, καλά να είμαστε. 10 με 12, ένα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο. Αλφαρέντο 98,9.
0: Έρχεται σε λίγο η Βασιλική Γιουτσού με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και αμέσως μετά ακολουθεί η αγαπημένη Ματίνα Καλτάκη με τέχνη και πολιτισμό. Φιλιά πολλά, να περάσετε όμορφα σήμερα,
2: φέτο,
0: ό,τι και να κάνετε.
2: Φέτο!

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αναμενόμενη χαρακτήρισε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους την χθεσινή απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις τους επί γερμανικού εδάφους. Είναι σαφές, τόνισε ο Πιστόριους, ότι πρέπει να γίνουμε πιο Ευρωπαίοι εντός του ΝΑΤΟ προκειμένου να μπορούμε να παραμένουμε διατλαντικοί, με άλλα λόγια, εμείς Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας. Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε την κόντρα του με τον καγκελάριο της Γερμανίας μετά τις δηλώσεις του τελευταίου πως οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε χθες και εμέσως εναντίον της Γερμανίας και τις σημαντικές εξαγωγές αυτοκινήτων της χώρας, ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα οχήματα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% την επόμενη εβδομάδα. Παραμένουμε πλήρως προσιλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση, απάντησε η Κομισιόν και σημείωσε πως σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την κοινή δήλωση, θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένα φως προς το παρόν στην άκρη του τούνελ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αξιωματικός του Ιρανικού στρατού εκτίμησε σήμερα ότι είναι πιθανή η επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε χθες να απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, είναι το μήνυμα που έστειλε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε σε επιστολή του προς το Κογκρέσο πως οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν έχουν σταματήσει. Εξάλλου δήλωσε μη ικανοποιημένος από τη νέα ιρανική πρόταση για συμφωνία. Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ, σημείωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν τις υπερβολικές απαιτήσεις, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες. Ωστόσο, ο Αραχτσί πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι οποιαδήποτε απειλής. Είμαστε σαν πειρατές, δήλωσε ο Τραμπ, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Εν τω μεταξύ, το State Department ενέκρινε την πώληση αμυντικών πυραυλικών συστημάτων στο Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα 72χρονη, η οποία συνελήφθη για την υπόθεση του παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους. Σοκ και αποτροπιασμό έχουν προκαλέσει αποκαλύψεις για τις απθάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης 4 ηλικιωμένων γυναικών σε πλήρη απομόνωση από τον έξω κόσμο και χωρίς επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Η 72χρονη εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της δομής. Αύριο Κυριακή 3 Μαΐου λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό του 2026 ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά 300.000 επιταγές με διάρκεια ειδικά για φέτος 13 μηνών αφού ξεκινάει από τις 18 Μαΐου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του ΤΡΑ, μας κλειπεί ο Βούλας Ακτύπος Ιδώνος Πειραιά, είναι σε ισχύ από σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου, έως και την Κυριακή 10 Μαΐου, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Ειδικότερα, για σήμερα, μέχρι τις 12.30 μετά το μεσημέρι, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση Άγιος Αλέξανδρος και από τις 9 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο όχημα εφόρμηση σήμερα το πρωί εναντίον λεωφορείου στην πόλη Χερσόνα στα νότια της Ουκρανίας, ενώ 7 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με αξιωματούχους. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες. Ομοσπονδιακό εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλε προσωρινά την αποστολή μέσω ταχυδρομείου της μυφεπριστόνης, του χαπιού που χρησιμοποιείται στις περισσότερες φαρμακευτικές αμβλώσεις στη χώρα. Και ο καιρός σήμερα, παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και μαγιάτικες τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αττική παροδικά αυξημένες είναι σήμερα νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι, πνεουμβόροι, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου. Παρά τις βροχούλες και τη χαμηλή για την εποχή θερμοκρασία, το γνωρίζετε πια, θέλω να ελπίζω. Στον Αλφα Radio 989 από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, το Σάββατο και την Κυριακή, προσπαθούμε να είναι οι συνθήκες σταθερά εύκρατες, ώστε να υπάρχει το σωστό πλαίσιο για να ακουστούν οι φωνές ανθρώπων που παράγουν πολιτισμό, που υπηρετούν με τη μία ή την άλλη ιδιότητα τις τέχνες και τα γράμματα. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ρυθμίζει και σήμερα τους ήχους και η σημερινή βόλτα μας στους δρόμους των τεχνών θα μας βγάλει στο Νομισματικό Μουσείο και στο ζωγράφο Γιώργο Κόρδη για την έκθεση έργων του με θέμα 20 ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Προσεγγίσεις δηλαδή των ποιημάτων μέσω της ζωγραφικής. Στη συνέχεια θα συναντήσουμε την Εβίτα Τσοκάντα, που επιμελείται μια ενδιαφέρουσα έκθεση στο Μουσείο Βορρές στην Παιανία με έργα Ελλήνων ζωγράφων της περίοδου 1950-2000 από τη συλλογή του Μουσείου. Αλλά και η συγγραφέας Ελισάβετ Χρονοπούλου θα βρεθεί στη συντροφιά μας με αφορμή το πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημά της «Επισκοπό πλουτισμού», που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Πόλης. Last but not least, που λέμε και σε καθαρά ελληνικά, η μαέστρος Ζωή Ζενιώδη, καλλιτεχνική διευθύντρια του El Sistema Greece, θα μας μιλήσει για τον υπέροχο σκοπό του οργανισμού αλλά και τα προσωπικά της σχέδια στον δύσκολο παγκοσμίως χώρο της διεύθυνσης ορχήστρας, πόσο μάλλον που είναι γυναίκα. Μείνετε μαζί μας στον Alpha Radio 989, πάμε για το μουσικό μας καλωσόρισμα και πάλι πίσω με τον αγαπημένο ζωγράφο Γιώργο Κόρδη.

0: λίγες μέρες εγκαινιάστηκε στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών έκθεση έργων του Γιώργου Κόρδη με τίτλο «Αίσθησης, αναφορά στον Κάπα Πιπ Καβάφη σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Νιώβης Κρητικού». Πρόκειται για 20 εικαστικές προσεγγίσεις σε ισάριθμα ποίηματα του Αλεξανδρινού ποιητή, που συνοδεύονται από ένα συλλεκτικό βιβλίο-κατάλογο της έκθεσης. Τα έργα, δουλεμένα με ακριλικά μελάνια σε αιγυπτιακό πάπυρο, φιλοτεχνήθηκαν το 2022 και αποτελούν μέρος της συλλογής του Ευαγγέλου Αγγελάκου. Η ζωγραφική του Γιώργου Κόρδη μας συνδέει με ένα σπουδαίο κεφάλαιο του ελληνικού πολιτισμού στη διαχρονία του, την απαράμιλη βυζαντινή εικονογραφία, η σχέση της οποίας με αρχές των κινημάτων του μοντερνισμού, κυρίως του εξπρεσιονισμού ή και του σουρεαλισμού, έχει επισημανθεί επισταμένος. Ο ίδιος όμως σημειώνει ότι η ζωγραφική του δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στο πλαίσιο της σύγχρονης δυτικής τέχνης, επειδή βασίζεται σε ένα εντελώς διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο, αυτό της ελληνοβυζαντινής τέχνης, όπου η ζωγραφική και η λειτουργία της συλλαμβάνονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν στοχεύει να εκφράσει δηλαδή ούτε την πραγματικότητα, ούτε τα ανθρώπινα συναισθήματα ή αισθήματα, ούτε ισχυρίζεται ότι παρουσιάζει μια υποκειμενική περιγραφή αυτού που βλέπουν τα μάτια στον κόσμο. Αυτά είναι λόγια του Γιώργου Κόρδη. Θα μας τα εξηγήσει και θα μας τα παρουσιάσει ο ίδιος πολύ καλύτερα, εφόσον έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας εδώ στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Καλό μεσημέρι, κύριε Κόρδη, και καλωσορίσατε.
1: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, από πού να πρωτοξεκινήσουμε? Θέλω να μου πείτε λίγο για την σχέση. Να ξεκινήσω από αυτό, γιατί πραγματικά κάνει εντύπωση σε όποιον ψάχνει και βρίσκει οι σπουδές που έχετε κάνει σε σημαντικά πανεπιστήμια και της Ευρώπης και της Αμερικής, θεολογία και εικονογραφία. Για μιλήστε μας για αυτά, γιατί στην περίπτωσή σας μου φαίνεται πως βρίσκουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς πνεύμα και πνευματικότητα και γνώση και σπουδές μπορούν να ανταμώσουν.
1: Οι αρχικές μου σπουδές ήταν θεολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, δηλαδή στη Θεολογική Σχολή. Mm-hmm. Και μετά έκανα σπουδές καλών τεχνών στη Σχολή Καλλιτεχνών του Μουσείου της Βοστόνης και ασχολήθηκα ακαδημαϊκά με την αισθητική της βυζαντινής ζωγραφικής. Έκανα τον διδακτορικό μου και δίδαξα για τουλάχιστον 10 έτη στην Θεολογική Σχολή αυτό το αντικείμενο. Το 2012 όμως τα άφησα όλα για να ζωγραφίσω αποκλειστικά και έκτοτε ζωγραφίζω.
0: Ναι. Για πείτε μου λίγο όμως για αυτή τη σχέση της δικής σας ζωγραφικής με την βυζαντινή, ελληνοβυζαντινή, όπως την διάβασα στην ιστοσελίδα σας, τέχνη.
1: Κοιτάξτε, αυτό που επέλεξα από αρκετά νωρίς στην εικαστική μου διαδρομή είναι να βασίσω το εικαστικό μου ιδίωμα σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε βυζαντινή ζωγραφική, που στην πραγματικότητα είναι ένας, θα έλεγα, ένα ιδίωμα ζωγραφικό, mm-hmm. που ως σύστημα, ως δομή, πατάει πάνω στις βασικές αρχές της ελληνικής ζωγραφικής, mm-hmm. η οποία έχει ρίζες, δηλαδή πολύ παλιές, πρακτικά για μένα οι ρίζες της είναι στο ελληνικό αλφάβητο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και μας ερωτώσει, αυτό εξελίχθηκε μέσα στους αιώνες.
0: Χωρίς προοπτική, ποια θα λέγαμε ότι είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Η έλλειψη προοπτικής, ας πούμε.
1: Όχι, το χωρίς προοπτική είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δευτερεύον και πολύ, θα έλεγα, πώς να το πω, όχι τόσο ουσιώδες. Το βασικό χαρακτηριστικό, ναι, του ελληνικού τρόπου, mm-hmm. στον οποίο ανήκει και η βυζαντινή ζωγραφική, είναι το πώς αντιλαμβάνεται την σχέση του θεατή με το έργο τέχνης. Ο ελληνικός λοιπόν κόσμος, τουλάχιστον οι μελέτες μου αυτό, έχω καταλήξει με τις μελέτες μου, αντιλαμβάνεται την εικαστική πράξη ως ένα θεατρικό δρόμενο. Δηλαδή ως κάτι το οποίο συμβαίνει και οι θεατές και το εικονιζόμενο βρίσκονται, ναι, στον ίδιο χωρόχρονο. Mm. Και αντίστοιξη φυσικά με την άλλη εικαστική λογική που ξεκινάει και ουσιαστικά αναπτύσσεται από την αναγέννηση και μετά, κυρίως στο δυτικό κόσμο, όπου ο θεατής και το εικονιζόμενο βρίσκονται σε διαφορετικούς χωρόχρονους. Mm-hmm. Άλλη είναι η εικονική πραγματικότητα και η πραγματική πραγματικότητα. Ενώ στον ελληνικό τρόπο, ναι, ο θεατής και το εικονιζόμενο βρίσκονται στον ίδιο χωρόχρονο, όπως στο θέατρο ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Αυτό επιφέρει στην πραγματικότητα μία σειρά από αλλαγές στο εικαστικό γεγονός, δηλαδή στον τρόπο που χειριζόμαστε τον χώρο, το σχέδιο, το χρώμα, όλα αποκτούν διαφορετικό νόημα δηλαδή. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το σύστημα, δηλαδή, ανήκει και αυτό που σήμερα ονομάζουμε βυζαντινή ζωγραφική.
0: Άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι το πνευματικό σύστημα είναι αυτό που καθοδηγεί το ζωγραφικό τρόπο και όχι το αντίστροφο.
1: Ναι, ναι, θα έλεγα πνευματικό.
0: Ή και το δογματικό, αλλά... ή και το θρησκευτικό, δηλαδή...
1: Όχι. Εγώ δεν θα του έδινα τέτοια διάσταση. Εγώ θα του έδινα μια διάσταση εκκλησιολογική, με την αρχαία έννοια του όρου, η εκκλησία, δηλαδή η εκκλησία του Δήμου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το εικονιζόμενο, σε κάθε περίπτωση, είτε στην αρχαία Ελλάδα, είτε στο Βυζάντιο, ο στόχος του είναι να έρθει στην πραγματικότητα των θεατών, του Δήμου δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Και με αυτή την έννοια, αυτή η κοινωνική διάσταση, στην πραγματικότητα είναι μια πνευματική διάσταση, διότι μέσω της ζωγραφικής ενώνονται ο κόσμος των απόντων και των παρόντων. Και συνεπώς αυτό αυτόματα έχει μια τεράστια, θα λέγαμε, πνευματική διάσταση.
0: Υπάρχει όμως και το ζήτημα της απόδοσης της ανθρώπινης μορφής σε σχέση με το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα πρόσωπα είναι θεότητες, είναι, πώς να τους είναι θεοί, είναι άειλες πρόσωποι, είναι άειλες έννοιες. Εκεί λοιπόν η βυζαντινή ζωγραφική, η βυζαντινή τέχνη πώς απαντάει?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι ξεκαθαρισμένα ήδη από τον 9ο αιώνα, από την περίοδο της εικονομαχίας δηλαδή, όπου τέθηκαν αυτά τα ζητήματα, δηλαδή τι είναι το εικονιζόμενο, τι εικονίζουμε και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ωραία, δεν με ενδιαφέρει αυτό σε σχέση με τον ίδιο τον ζωγράφο, δηλαδή πώς αυτό δεσμεύει τον ίδιο τον ζωγράφο.
1: Αυτό προσπαθώ να πω, ότι ήδη από τότε είναι ξεκάθαρο για το δικό μας δηλαδή πολιτισμό, ότι σε καμιά περίπτωση δεν εικονίζεται ούτε η θεότητα, ούτε η αγιότητα, τέτοιες ιδιότητες δεν απεικονίζονται. Αυτό το οποίο εικονίζεται και είναι σαφές αυτό είναι οι μορφές των εικονιζομένων πραγμάτων ή ό,τι έχει φανερωθεί στην ιστορία. Δηλαδή ο λόγος που εικονίζουμε τους αγγέλους για παράδειγμα, που είναι άειλες πραγματικότητες, είναι αυτός. Επειδή φανερώθηκαν στην ιστορία, τους εικονίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Άλλοτε με τις μορφές που τους είδαμε και άλλοτε με κάποιες άλλες, ας πούμε, θα λέγαμε συμβολικές μορφές. Αλλά δεν εικονίζεται το άειλο. Αυτό είναι ξεκάθαρο στον Βυζαντινό τουλάχιστον πολιτισμό.
0: Ναι, ναι. Άλλωστε γι' αυτό εκλείπουν και μέσα στους ναούς τα τρισδιάστατα, τα γλυπτά, που στην Καθολική Εκκλησία είναι συνέχεια παντού.
1: Ναι,
0: τα γλυπτά, δηλαδή η πλέον υλική μορφή, ας πούμε, ενός έργου τέχνης.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, και γι' αυτό το λόγο. Αν και, ξέρετε, πρακτικά, και είναι καλό έτσι να τα ακούσουν οι ακροατές μας, πρακτικά δεν έχει ποτέ, ας πούμε, θα λέγαμε, καταφερθεί εναντίον των γλυπτών, των αγαλμάτων κτλ. Η Εκκλησία. Ποτέ δεν υπάρχει τέτοια, δηλαδή, στάση, ας πούμε.
0: Ναι, όχι. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως όποτε τα επισκέπτομαι. Ναι, και βλέπω τα κεράκια από κάτω και όλα αυτά.
1: Προφανώς για μας, επειδή δεν έχουμε παραστάσεις ανάλογες πραγματικά, έτσι είναι περίεργο και παράξενο λιγάκι, ναι όντως.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πείτε, ως προς το δικό σας, τη δική σας επιλογή, πώς λειτουργήσαν οι διάφορες φάσεις της βυζαντινής ζωγραφικής, θα σας επικεντρώσουμε εκεί, αλλά σας παρακαλώ κύριε Κόρδη, περιμένετε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που είναι αναγκαίο.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ στη συχνότητα του Αλφα Radio, Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη και έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο ζωγράφος Γιώργος Κόρδης. Δυστυχώς οι διαφημίσεις, κύριε Κόρδη, μας απομάκρυναν λίγο από τα ωραία μονοπάτια που είχε πάρει η συζήτησή μας, αλλά δεν πειράζει, θα την ξαναβρούμε τη ροή. Ήθελα να μου πείτε οι διαφορετικές φάσεις που υπάρχουν στη βυζαντινή ζωγραφική, τι βάρος έχουν για σας και πώς εσείς τελικά διαμορφώσατε το δικό σας εικαστικό κώδικα, τη δική σας γλώσσα στη ζωγραφική, για να φτάσουμε και στον Καβάφη κάποια στιγμή.
4: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, προφανώς επειδή έχω μελετήσει και ιστορικά την ιστορία της βυζαντινής ζωγραφικής, όλες οι φάσεις έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή να τις αναφέρω έτσι για να...
3: Ναι, βεβαίως να τις αναφέρετε για να ακούν και οι ακροατές μας κάποια πράγματα. Δεν τα μαθαίνουμε και πολύ καλά στο σχολείο.
4: Ναι, βέβαια. Ναι. Η πρώτη, ας πούμε, θα λέγαμε πολύ μεγάλη φάση όριμης πια βυζαντινής ζωγραφικής είναι ο 11ος-12ος αιώνας, η εποχή των Κομνηνών. Και
3: βεβαίως
4: αυτή είναι η κομνήνια φάση, ας πούμε, θα λέγαμε. Μετά ακολουθεί η περίοδος των Παλαιολόγων,
3: ναι,
4: που μας έχει δώσει πολλά αριστουργήματα. Και στη συνέχεια η τρίτη μεγάλη, θα λέγαμε, φάση είναι η φάση της κριτικής ζωγραφικής, όπου η ζωγραφική βυζαντινή συναντιέται με την αναγεννησιακή τέχνη. Ακριβώς, και προκύπτει αυτός ένας υπέροχος διάλογος που μας έχει δώσει επίσης εξαιρετικά δείγματα. Κοιτάξτε, εμένα...
3: Έκτοτε κινούμεθα στην γάμα της λεγόμενης μεταβυζαντινής ζωγραφικής.
4: Ναι,
3: όπου αναπτύσσονται,
4: ναι,
3: και προσωπικά ιδιώματα, αν δεν κάνω λάθος, αν τα λέω σωστά.
4: Προφανώς, ναι, ναι, ναι. Αναπτύσσονται και πιο προσωπικές δουλειές, και επειδή υπάρχει ακριβώς αυτός ο διάλογος με την δυτική ζωγραφική, mm-hmm, προκύπτουν διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σε αυτό το κλίμα αναπτύσσεται, ας πούμε, και η περίπτωση του Θεοτοκόπουλου, του Ελ Γκρέκο δηλαδή.
3: Μάλιστα.
4: Προσωπικά, μένα μου αρέσουν όλες οι φάσεις και βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε όλες τις φάσεις. Κυρίως όμως αυτό που με έχει γοητεύσει και με έχει επηρεάσει είναι η κομνήνια ζωγραφική, τουλάχιστον στο επίπεδο της γραμμής, επειδή έχει πραγματικά μια πολύ όμορφη πλαστικότητα.
3: Βέβαια.
4: Η γραμμή είναι αυτό το οποίο πραγματικά έτσι με γοήτευσε και έχω πάρει πάρα πολλά διδάγματα από αυτούς τους ζωγράφους,
3: αναλύοντας δηλαδή το έργο τους, έτσι.
4: Ναι, αναλύοντας το έργο τους και έχω μελετήσει τον τρόπο, ναι, με τον οποίο χειρίζονται τη γραμμή, τη ρυθμική αγωγή και τέτοια πράγματα.
3: Με τα χρώματα η σχέση ποια είναι?
4: Με τα χρώματα πιο πολύ είμαι, θα λέγα, κοντά στην παλαιολόγια φάση της βυζαντινής ζωγραφικής. Αν και από ένα σημείο και μετά θα έλεγα ότι χρωματικά έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από έναν δυτικό ζωγράφο αναγεννησιακό, τον Φραντζέλικο,
3: ο οποίος
4: τον αγαπώ πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα
3: πριν
4: πολύ.
3: Πριν την αναγέννηση ήταν αυτό, το 1400,
4: ναι, είναι πρώιμη αναγέννηση.
3: Ναι, είναι πρώιμη αναγέννηση.
4: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ η χρωματική του γκάμα, η ευαισθησία που έχει το χρώμα του, μου ταιριάζει και έχω έτσι επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτόν.
3: Και ερχόμαστε τώρα στον τρόπο το δικό
4: σας. Ναι, γιατί μετά στη συνέχεια υπάρχουν πολλοί άλλοι ζωγράφοι και στο μοντερνισμό που με έχουν επηρεάσει και έχω πάρει πάρα πολλά στοιχεία και από Έλληνες φυσικά αλλά και από ξένους άλλους καλλιτέχνες, προκειμένου να φτιάξω το δικό μου εικαστικό έτσι ιδίωμα.
3: Ναι. Θεωρείτε ότι κάπως σας καταδυναστεύει το γεγονός ότι σας συνδέουν με τη βυζαντινή ζωγραφική ή νιώθετε υπέροχα που έχετε βρει το δρόμο σας σε ένα πλαίσιο τέτοιο ευρύτερο πολιτισμικό?
4: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ δεν νιώθω καθόλου ότι καταδυναστεύομαι. Το πρόβλημα είναι ότι πάρα
3: πολλοί άνθρωποι... Τον άλλον είναι το πρόβλημα.
4: Ακριβώς, ναι, ναι. Έχουν μια πολύ, έτσι, θα έλεγα, στενή αντίληψη για το τι είναι η Βυζαντινή ζωγραφική, ποιες οι δυνατότητές της κτλ.
3: Ακριβώς.
4: Πολλές φορές δημιουργούνται έτσι συγχύσεις και υπάρχει μια μικρή προκατάληψη, θα έλεγα, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Γιατί εκτός Ελλάδας τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.
3: Θα πρέπει να γοητεύεται πάρα πολύ το ξένο κοινό, πιστεύω.
4: Ακριβώς, ναι. Γιατί δεν έχει κάποια προκατάληψη. Δεν συνδέει δηλαδή τη ζωγραφική κατευθείαν με την αγιογραφία.
3: Ναι. Είναι πιο παρθενική, πιο αγνή η σχέση της πρόσληψης.
4: Ακριβώς έτσι. Είναι απαρθένο κοινό και χαίρεται. Χαίρεται αυτό που βλέπει και το βλέπει σαν καθαρή ζωγραφική δηλαδή.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο έργο των ποιητών που σας εμπνέουν. Έχετε ασχοληθεί και με το Σεφέρι, τώρα ασχολείστε με τον Καβάφη. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιος άλλος ποιητής που σας έχει τραβήξει την περιέργεια να τους αντιμετωπίσετε, να τον αντιμετωπίσετε με ζωγραφικό τρόπο. Πείτε μας για τη σχέση σας με τον Καβάφη όμως.
4: Έχω πολύ μεγάλη θητεία, θα έλεγα, σε διαλόγους εικαστικούς με Έλληνες, κυρίως πεζογράφους και ποιητές. Mm-hmm. Έχω κάνει δουλειά σε διάλογο με τον Παπαδιαμάντη, τον Κόντογλου, τον Καβαδία, τον Καριωτάκη, τον Σεφέρη, τον Ελίτη. Έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά και πριν 2 χρόνια έκανα και μια πολύ μεγάλη τοιχογραφία στη Φιλοσοφική Σχολή σε ένα διάλογο με την Οδύσσια, ένα μνημειακό έργο, 200 τετραγωνικά.
3: Πρέπει να πάω να επισκεφτώ μια βόλτα την παλιά μου σχολή. Έχω πολλά χρόνια να ανεβώ. Πότε τη φτιάξατε αυτή, τη δημιουργήσατε?
4: Το 21. Όταν ήταν κοσμήτερος ο κύριος Χαλδεάκης. Mm-hmm. Και έχει γίνει έτσι, έχω κάνει αρκετή δουλειά πάνω σε Έλληνες ποιητές. Είναι, θα έλεγα, μόνιμη πηγή έμπνευσης για μένα και το χαίρομαι έτσι και κάνω πολύ δουλειά.
3: Δεν ξέρω αν ισχύει και με ξένους ζωγράφους, αλλά τελικά είναι πολλοί οι ζωγράφοι στη χώρα μας που εμπνέονται από την ποιήση και είναι πολύ ευχάριστο αυτό να το διαπιστώνει κανείς. Λοιπόν, για πείτε μας και για τη σχέση σας με τον Καβάφη και για την έκθεση αυτή που τρέχει στο Νομισματικό Μουσείο.
4: Ναι, εντάξει, τον Καβάφη τον γνωρίζω, τον διαβάζω από μαθητής, είναι αγαπημένος μου ποιητής για μύριους λόγους. Είχα δοκιμάσει και στο παρελθόν να το πλησιάσω, όχι όμως με μεγάλη επιτυχία, δεν μπορούσα να βρω το ύφος
3: που θα του τέριαζε,
4: ας πούμε, στον Καβάφη. Κάτι το οποίο μου το έδωσε το ίδιο το υλικό, δηλαδή συνάντησα κάποια στιγμή τον Πάπυρο. Mm. Και αυτό το ίδιο το υλικό και λόγω έτσι αναφορών με την Αίγυπτο και τα λοιπά, αλλά κυρίως σαν ματιέρα,
3: σαν υλικό
4: μου έδωσε την ιδέα, δηλαδή να πλησιάσω τον Καβάφη σαν έναν τρόπο γραφής περισσότερο και όχι αναπαραστατικά.
3: Ναι.
4: Και έτσι προέκυψε αυτή η δουλειά, θα έλεγα, με πρώτη πηγή έμπνευσης και βοηθώ το ίδιο το υλικό, τον Πάπυρο δηλαδή.
3: Ναι.
4: Ξεκίνησα να τα δουλεύω αυτά όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη.
3: Πώς δουλεύετε τώρα ο Πάπυρος? Γιατί τον Πάπυρο μπορώ να τον σκεφτώ μόνο με χαρακτικό τρόπο να δουλεύετε.
4: Όχι.
3: Ζωγραφίζατε κανονικά πάνω στον Πάπυρο, έτσι? Με πινέλα.
4: Λοιπόν, δουλεύετε με μελάνια, πινέλα, ό,τι θέλει κανείς. Mm-hmm. Εγώ δοκίμασα και χρησιμοποίησα τα ακριλικά μελάνια αραιωμένα, γιατί ήθελα να κρατήσω τη ματιέρα του υλικού. Δεν ήθελα δηλαδή να έχω ένα καλλιτικό υλικό.
3: Ναι.
4: Ακριβώς να βγαίνει από κάτω η ματιέρα mm-hmm. του υλικού. Και έτσι δούλεψα με έναν ακουαρελάτο, ας πούμε, θα έλεγα, τρόπο, για να φαίνεται η υφή του υλικού από κάτω και σχεδιαστικά. Δηλαδή είναι μια, θα έλεγα, ας πούμε, χαμηλού προφίλ ζωγραφική, πιο πολύ σχέδιο και λιγότερο έτσι ζωγραφική.
3: Όπου όμως οι μορφές είναι κυρίαρχες στην επιφάνεια,
4: βέβαια,
3: δεν είναι?
4: Βέβαια, είναι κυρίαρχες γιατί είναι ο Καβάφης αυτός.
3: Είναι ο Καβάφης, ο οποίος απευθύνεται διαρκώς.
4: Είναι ελληνικός, το λέει και ο ίδιος εξάλλου, περηφανεύεται γι' αυτό και το λέει πολλές φορές και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η ποίησή του είναι προσωποκεντρική και φυσικά δεν θα μπορούσε ένα πλησίασμα του Καβάφη να μην είναι επίσης ανθρωποκεντρικό. Mm-hmm. Έτσι. Είναι
3: και μου αρέσει,
4: και γύρω είναι
3: ακριβώς αυτό ήθελα να πω, για το γύρο ήθελα να πω, το οποίο επίσης λειτουργεί ανεξάρτητα στο βλέμμα, μπορώ να πω, το αποσπά την προσοχή και έρχεται και τη συμπληρώνει όμως με κάποιο τρόπο.
4: Ακριβώς. Είναι ένας διάλογος ουσιαστικά του κυρίως θέματος με τον Δήμο, οι οποίοι παρίστανται ως θεατές λίγο, λίγος πρόσωπα, λίγο απρόσωποι, γι' αυτό και συνήθως δεν έχουν μάτια, είναι έτσι μια, ένα σκαρίσιμα περισσότερο. Αλλά αποτελούν όμως το δήμο, την αναφορά του Καβάφη, διότι είπαμε, ο Καβάφης είναι ελληνικός, συνεπώς έχει αναφορά στο δήμο.
3: Οπότε επανερχόμαστε πάλι στην επιφάνεια του έργου τέχνης ως τόπο συνάντησης του καλλιτέχνη με τους θεατές και με έναν τρόπο που είναι πολύ οικείος, πάλι δηλαδή μέσω του ανθρώπου, του ατόμου και της συλλογικότητας που είναι η εκκλησία του Δήμου, ας πούμε, η εκκλησία.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το βασικό σκεπτικό δηλαδή σε όλη τη δουλειά.
3: Πολύ ωραία λοιπόν, να προτρέψουμε τους ακροατές μας να έρθουν στο Νομισματικό Μουσείο. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο, μέχρι τέλη Ιουλίου του φετινού καλοκαιριού. Κύριε Κόρτη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη μικρή συζήτηση.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
3: Μ' αρέσουν πάρα πολύ και τα έργα σας, αλλά και όλη η σκέψη σας. Να είστε καλά και να μας εμπνέετε πάντα.
4: Ευχαριστώ
3: πολύ. Γεια χαρά σας.
4: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Part με τη Ματίνα Καλτάκη στον Alpha Radio 989 και πάμε σε άλλες ειδήσεις από το χώρο των τεχνών. Απόψε έχει πρεμιέρα στο θέατρο Κιβωτός στην Πειραιώς 115 η Αντιγόνη του Γιώργου Κουτλή. Παράσταση που βασίζεται στο ομότιτλο έργο του Ζάνα Νούιγ και σε υλικά φυσικά από την τραγωδία του Σοφοκλή, σημείο αφετηρίας όλων. Γραμμένο το 1944, το έργο του Ανούικ πραγματεύεται τον αρχαίο μύθο ως πολιτική αλληγορία, ως σύγκρουση δύο κόσμων, των νέων που αρνούνται να συμβιβαστούν και των εκπροσώπων της εξουσίας που επιβάλλουν αυθαίρετες αποφάσεις δήθεν για το κοινό καλό, για το δημόσιο συμφέρον. Η ιστορία είναι γνωστή, οι διάδοχοι του θρόνου της Θήβας Ετεοκλής και Πολυνίκη σκοτώνουν ένας τον άλλον και βασιλιάς αναλαμβάνει ο θείος τους, ο Κρέων. Αλλά με ένα διάταγμα ο Κρέων αποφασίζει να ταφεί μόνο ο Τεοκλής και όχι ο Πολυνίκης που επιτέθηκε στην πόλη του. Η εντολή του δεν εισακούεται από την Αντιγόνη, που ενάντια στις εντολές του Κρέοντα θάβει τον αδελφό της. Στην τραγική συνέχεια την γνωρίζουμε. Τη μορφή που πήρε τελικά το σκηνικό κείμενο στην παράσταση του Γιώργου Κουτλή και βεβαίως η σκηνική δράση, υπήρξε πολύτιμη ζωντανή διαδικασία των προβών, προκειμένου σκηνοθέτης και ηθοποιοί να μιλήσουν για την ανάγκη αντίστασης στον κινησμό, όπως και για την αξία της ανυπακοής απέναντι σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα, την ανθρωπιά μας, την ίδια τη ζωή μας εν τέλει. Παίζουν 20 νέοι ηθοποιοί, συνεργάτες και μαθητές του σκηνοθέτη, που λειτουργούν σαν χορός, ως ομάδα και ως γενιά. Όπως επισημαίνει ο σκηνοθέτης, εμείς, 20 νέοι ηθοποιοί και ένας σκηνοθέτης, φυτέψαμε τα υλικά της νεότητας, την επαναστατικότητα, τον ρομαντισμό, την αγάπη για τη ζωή, αλλά και την βαθιά απογοήτευση για την εξουσία που καθορίζει τις ζωές μας, και μπαίνουμε για λίγο στα παπούτσια της Αντιγόνης, του Κρέοντα και όλων αυτών των συμβόλων χαρακτήρων, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κι εμείς τη θέση μας αυτή τη ζωή. Η μετάφραση που χρησιμοποιείται στην παράσταση είναι του Μάριου Πλωρίτη. Έως τα τέλη Μαΐου στο θέατρο Κιβωτός. Είμαι σίγουρη ωστόσο ότι αυτή η Αντιγόνη μάλλον θα συνεχίσει και το φθινόπωρο. Shooter casque ça allume arrivé dirty. Même ta pétasse que j'ai le truc, j'investis. Plus dans la smi, faut du gain shit.

0: Ακούτε Pop Art, το πολιτιστικό διόρο του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Και στο Μουσείο Βορέ στην Παιανία παρουσιάζεται η έκθεση Αναδρομικά, επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορέ, με έργα καταξιωμένων εικαστικών της μεταπολεμικής περίοδου, όπως ο Αλέξης Ακριθάκης, ο Πάνος Βαλσαμάκης, η Νίκη Καναγκίνη, ο Γιάννης Κουνέλης και άλλοι, αλλά και λιγότερο γνωστών δημιουργών της συλλογής, όπως η Λιλία Αδλιώτη, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Βαλέριος Καλούτσης, ο Δημήτρης Δοκατζής. Η επιμελήτρια της έκθεσης, ιστορικός τέχνης Εβίτα Τσοκάντα, επιχείρησε μια σύγχρονη ανάγνωση της συλλογής μέσα από θεματικές ενότητες που αναδεικνύουν τη συνάφεια της συλλογής με το σήμερα, υπερβαίνοντας, ας πούμε, μια συμβατική χρονολογική παρουσίαση. Αλλά για την έκθεση θα μας μιλήσει η ίδια η Εβίτα Τσοκάντα, που είναι μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989, για να μας μιλήσει και για τη διαδρομή της μέχρι τώρα στα εικαστικά πράγματα, Εβίτα, αλλά και για τις ιδιαιτερότητες, τα χαρακτηριστικά αυτής της έκθεσης. Καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση κιόλας.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε εμείς που θα μας πεις τώρα ωραία πράγματα για την ελληνική ζωγραφική της μεταπολεμικής περίοδου και την έκθεση στο Μουσείο Βορέ. Όμως έχουμε διάφορα ηχητικά παράσιτα. Για μίλησε τώρα.
1: Δεν με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε καλά. Προηγουμένως ακουγόταν ένα. Αν φοράς, πώς το λένε, ακουστικά, βγάλ' τα καλύτερα και μίλαγε από την τη συσκευή. Μας συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι μικρά τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Οπότε, Βίτα, σε έχουμε τώρα. Εντάξει.
1: Καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα. Λοιπόν,
1: ωραία,
0: πες μας για την διαδρομή σου. Πώς επέλεξες να ασχοληθείς με τις καλές τέχνες και πώς είναι αυτή η δουλειά του να επιμελείς εκθέσεις πριν φτάσουμε στη συγκεκριμένη?
1: Επέλεξα, δεν ξέρω αν το επέλεξα ή επέλεξε. Ξεκίνησα να σπουδάζω ιστορία της τέχνης. Μάλλον από τις προσλαμβάνουσες που είχα μικρότερη στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Είναι ένα πεδίο το οποίο έχει μια σαγίνη, βέβαια, δεν το συζητάω. Οποιαδήποτε μορφή δημιουργικότητας κάπως σε καλή από μακριά, σαν σιρήνα. Ασχολούμαι με τη σύγχρονη τέχνη από όταν ουσιαστικά αποφύτησα από το μεταπτυχιακό μου το 2004. Mm-hmm. Συνεπώς αρκετά χρόνια από διάφορα, από διάφορες θέσεις και με διάφορες ιδιότητες. Διδασκαλία, έχω δουλέψει σε εμπορικές γκαλερί, γράφω συστηματικά και ταυτόχρονα επιμελούμε εκθέσεις. Έχω επιμεληθεί δηλαδή καμιά δεκαπενταριά εκθέσεις ανά τα χρόνια ως ανεξάρτητη επιμελήτρια. Mm-hmm.
0: Πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος με τις δικές σου σπουδές και γενικότερα με μια διαδρομή τέτοια να μπορέσει να κυριαρχήσει? Υπάρχει όμως ζωντάνια, εγώ βλέπω, στην εικαστική σκηνή της Αθήνας.
1: Θα συμφωνήσω, υπάρχει πράγματι ζωντάνια και ομολογώ από το 2004 μέχρι τώρα που κάπως τα πράγματα έχουν διαμορφωθεί διαφορετικά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η ανάπτυξη είναι τεράστια. Δηλαδή πίσω στο 2004 οι υποδομές ήταν μηδαμινές. Φανταστείτε, το 2004 δεν είχε αρχίσει επίσημα να λειτουργεί ακόμα το ΕΜΣΤ.
0: Βέβαια, οπότε, ούτε η Πινακοθήκη, ούτε το ΕΜΣ, δεν υπήρχε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ούτε και η ΣΤΕΓΗ το 2004.
1: Ούτε και η ΣΤΕΓΗ,
0: δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι.
1: Λοιπόν, βέβαια και πολλά χρόνια δυσκολίες οικονομικής, δεν το συζητάω. Αυτό είχε αντίκτυπο σε όλους μας, αντίστοιχα και στα εικαστικά.
0: Και επίσης άνοιξαν και ξένες γκαλερί, που και αυτό είναι αξιοσημείωτο.
1: Μεσολάβησε, βέβαια, να πούμε και κάπως το αντίκτυπο που είχε και η Ντοκουμέντα το 17 στην Αθήνα.
0: Οπωσδήποτε και αυτό μέτρησε. Γενικότερα, πάντως συμβαίνουν πράγματα που λίγο σαν ανοίγει. Δίνεται η εντύπωση ότι ανοίγουν τα πράγματα και είναι πιο εύκολο και να έρθουν ξένοι καλλιτέχνες, αλλά και να δείξουν οι Έλληνες καλλιτέχνες ευκολότερα. Ακριβώς. Σε διάφορους χώρους τέχνης στη δουλειά τους.
1: Ακόμα και στο εξωτερικό πλέον.
0: Ναι, ακόμα και στο εξωτερικό, φυσικά. Λοιπόν.
1: Οι μετακινήσεις ήταν πιο δύσκολες παλιότερα.
0: Για πες μας τώρα, πες μας λίγα πράγματα για το Μουσείο Βορέ, δηλαδή για τη συλλογή της πάνω στην οποία εργάστηκε στην ουσία.
1: Ακριβώς. Καταρχήν, το Μουσείο Βορέ, να ξεκινήσω με το λιγότερο προφανές, ότι είναι μια μικρή αποκάλυψη από μόνο του. Ναι. Επειδή ακριβώς είναι λίγο παραέξω από το κέντρο της πόλης, δεν ξέρω αν έχει καταχωρηθεί στις συνειδήσεις μας.
0: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό, πώς λειτουργεί ένα μουσείο που είναι εκτός κέντρου της πόλης. Ίσως είναι η στιγμή να μου το απαντήσεις τώρα, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι λίγο στις παρυφές, είναι η αλήθεια. Δεν είναι μακριά στην πραγματικότητα. Είναι το πολύ μισή ώρα με το αυτοκίνητο από το κέντρο της πόλης, και εγώ στο κέντρο μένω δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά στην πραγματικότητα να πω ότι ήταν όλο το συγκρότημα του Μουσείου Βορέ, γιατί αποτελείται από διάφορα κομμάτια, διάφορα τμήματα. Είναι η λογογραφική συλλογή, είναι ο κήπος, είναι η συλλογή σύγχρονης τέχνης. Στην πραγματικότητα ήταν το όραμα του Ίωνα Βορέ, ενός συλλέκτη που Μεγάλωσε μεν στην Ελλάδα, ωστόσο ταξίδεψε στον Καναδά για σπουδές και παρέμεινε και για εργασία πολλά χρόνια. Γύρισε πίσω στη χώρα στα μέσα της δεκαετίας του 60 και επειδή ακριβώς μάλλον σοκαρίστηκε από την έντονη αστικοποίηση της Αθήνας, αποφάσισε να βρει και ο ίδιος μια όαση και για να χτίσει την κατοικία του και για να πορευτεί στην πορεία. Εκεί ουσιαστικά δημορφώθηκε και η αφετηρία της συλλογής του, η οποία ήταν το λογογραφικό κομμάτι της συλλογής. Mm-hmm. Το διπορικό για να φτάσει κανείς ως εκεί, από μόνο του τότε της απομακρύνει από τον αστικό ιστό, έχει ένα ενδιαφέρον. Πέφτουν οι ρυθμοί.
0: Βεβαίως.
1: Ο τρόπος που βλέπεις τέχνη είναι αρκετά διαφορετικός. Σχεδόν λίγο πιο απομονωμένος, τέλος πάντων.
0: Και πας με στόχο, αλλά ταυτόχρονα σε ένα περιβάλλον που επιτρέπει και τη χαλάρωση και την αναψυχή. Ακριβώς. Και την επαφή με τη φύση ακόμα.
1: Πραγματικά ο κήπος είναι εντυπωσιακός. Ναι. Ο κήπος είναι εντυπωσιακός. Δηλαδή και στα Εγγένεια το Σάββατο ήταν χαρά Θεού να βλέπεις τις οικογένειες, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους. Η κοινότητα είναι πάρα πολύ δυνατή που υποστηρίζει το Μουσείο Βορέα.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, ως προς το περιεχόμενο της συλλογής του Μουσείου Βορέα τώρα.
1: Να πω ότι καταρχήν με προσέγγισαν οι εγγονοί του ιδρυτή και συλλέκτη, ο Ναβορέα, ο Αναστάσης και ο Νεκτάριος, οι οποίοι διοικούν, διευθύνουν τώρα το μουσείο πια, είναι στα χέρια τους. Και μου ζήτησαν ουσιαστικά να κάνω μια νέα μελέτη της συλλογής. Η συλλογή καλύπτει χρονικά, χοντρικά από την δεκαετία του 1930 μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα. Έχει ένα τεράστιο εύρος και σε μέσο έκφρασης και σε κλίμακα και σε τεχνοτροπία. Αποτελείται από πάνω από 1000 έργα και έπρεπε να τα μελετήσω για να καταλήξω στο 65.
0: Το περιλαμβάνει η έκθεση.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το προσδιορίσα χρονικά από το 1950 μέχρι το 2000, που είναι μια πενταετία που αξίζει τον κόπο να θυμίσουμε ότι ήταν σε ιδιαίτερη μετάβαση η χώρα.
0: Σε μεγάλη πολιτική αναστάτωση επί δεκαετίες.
1: Ακριβώς. Μετά αμέσως με τον εμφύλιο, μεσολαβεί η ανασυγκρότηση της χώρας, η δικτατορία, μεταπολίτευση, μετά ορίζοντας τις ενοποίησεις της Ευρώπης.
0: Οπότε καταλαβαίνω από τα λόγια σου ότι αφού επέλεξες που θέλεις να επικεντρωθείς, μάλλον βρήκες μια θεματική που αφορά τα πολιτικά, τα πολιτικοκοινωνικά φαινόμενα.
1: Στην πραγματικότητα προσπάθησα μελετώντας τη συλλογή και την άφησα την ίδια να με καθοδηγήσει ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης, να εντοπίσω κάποιες κοινές θεματικές μέσα σε αυτά τα 50 χρόνια, οι οποίες απασχόλησαν τους καλλιτέχνες. Ταυτόχρονα, επειδή είμαι και μια επιμελήτρια που ζει και εργάζεται στο παρόν, με ενδιαφέρει και λίγο αυτές οι θεματικές να συνομιλούν και με το σήμερα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, να αποκτήσουμε μια σύγχρονη ματιά της συλλογής.
0: Λοιπόν, Εβίτα, μια στιγμούλα να κάνουμε διαφημίσεις, πολύ μικρές, πολύ μικρό διάστημα, και επιστρέφουμε για να μας πεις τα ειδικά θέματα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
7: Δευτέρα 4 Μαΐου.
8: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
7: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
9: Live, stay with me.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επανήλθαμε εδώ στο στούντιο του Alpha Radio 989, pop-up με τη Ματίνα Καλτάκη, το πολιτιστικό δίωρο του σταθμού. Είναι μαζί μας η Εβίτα Τσοκάντα, επιμελήτρια εκθέσεων οικαστικών. Μιλάμε για την έκθεση Αναδρομικά, επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορέ, που τρέχει αυτή την περίοδο και νομίζω μέχρι... για ένα χρόνο, μέχρι και τον ερχόμενο Ιούλιο. Καλά τα λέω, Εβίτα. Οπότε υπάρχει το χρονικό περιθώριο να το προγραμματίσουν οι ακροατές μας. Μια ωραία βόλτα στο Μουσείο Βορέ και μετά σκάνουν και ό,τι άλλο όμορφο θέλουν. Λοιπόν, πες μας όμως για τους θεματικούς άξονες που ακολούθησες, προκειμένου να υπάρχει μια συνοχή στα εκτιθέμενα.
2: Ναι. Λοιπόν, χωρίζεται σε 5 άξονες στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Ο πρώτος αποτυπώνει με κάποιο τρόπο την αβεβαιότητα, μια υπαρξιακή αγωνία και μια αμφισβήτηση θεσμών και στεγανών που αποτυπώνουν οι καλλιτέχνες. Mm-hmm. Ο δεύτερος μπαίνει στα θέματα σώματος και έμφυλων ταυτοτήτων. Το σώμα, να θυμίσω ότι είναι ένα κεντρικό θέμα, ακόμα και στα εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά εκπαιδευτικά μαθήματα. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλο δείγμα ανθρωπομορφικής τέχνης μέσα στη συλλογή. Ως προς τις έμφυλες ταυτότητες, να θυμίσω ότι στην περίοδο που περιγράφω κατοχυρώνονται κάποια ισότητα των δύο φύλων στην Ελλάδα, το 1975, οπότε υπήρξαν κάποιες διεκδικήσεις. Και
1: έχουμε και πολύ ισχυρές προσωπικότητες στην οικαστική σκηνή της Αθήνας, η Ρένα Παπασπύρου, την Καναγκίνη τουλάχιστον, που θυμάμαι έτσι πρόχειρα.
2: Ναι, πολύ καλά. Και οι δύο, δυστυχώς της Ρένας Παπασπύρου δεν έχουμε έργο, της Νίκης Καναγκίνη όμως έχουμε.
1: Να, ορίστε ένα τέτοιο μια αφορμή. Να πάρετε και της Ρένας Παπασπύρου, της αγαπημένης κυρίας Παπασπύρου.
2: Λοιπόν, αγαπημένη, πραγματικά. Συνεχίζουμε στην ενότητα άνθρωπος και μηχανή. Να πω ότι το διάστημα αυτό υπήρχε αλματώδης εξέλιξη στην τεχνολογία, στην τηλεόραση, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
1: Οπότε επηρεάζονται και οι οικαστικοί τρόποι.
2: Και οι καλλιτέχνες. Και στη μορφολογία, αλλά ακόμα και στην αγωνία που μπορεί κανείς να εκφράσει απέναντι στην μηχανοποίηση. Mm-hmm. Το οποίο μας θυμίζει και λίγο τις σημερινές αγωνίες ως προς την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Συνεχίζω με το δίπολο πόλη-φύση. Φυσικά από το 50 μέχρι το 70 έγινε η ακραία αστικοποίηση και απομάκρυνση από το φυσικό στοιχείο. Ξεκίνησαν να φαίνονται τα πρώτα δείγματα ή πρώτες ανησυχίες για την περιπαντολογική καταστροφή. Να πω, ας πούμε, ότι το 80 ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε τη λέξη νέφος στην Ελλάδα. Οπότε υπάρχουν έργα που αποτυπώνουν και μια νοσταλγική εικόνα του τοπίου, του φυσικού τοπίου, αλλά και ταυτόχρονα τη αγωνία
1: για την μόλυνση, τη ρύπανση και όλα αυτά.
2: Και το τελευταίο στάδιο είναι κάπως τα κάποια θέματα τα οποία διατυπώνονται στη δημόσια σφαίρα, είτε από καλλιτέχνες που έχουν είτε εξοριστεί είτε αυτοεξοριστεί στο εξωτερικό για να διασφαλίσουν ελευθερία έκφρασης, mm-hmm. επηρεασμένοι βέβαια από τα κινήματα που υπάρχουν στις δυτικές Μητροπόλεις, και ταυτόχρονα οι διεκδικήσεις που υπάρχουν εγχώρια κατά την περίοδο της δικτατορίας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, συνοπτική, 50 χρόνων διαδρομή στη ζωγραφική που δημιουργήθηκε
2: ακριβώς,
1: στη χώρα μας.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι ζωγραφική, είναι όμως και έργα γλυπτά εγκαταστάσεις, κάτι άλλο.
2: Ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, χαρακτική, μεικτές τεχνικές. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η συλλογή δεν προσδιορίστηκε από το μέσο της. Στην πραγματικότητα, ο Βορές σαν να θέλησε να καλύψει εντελώς συμπεριληπτικά την τέχνη που παρήχθη στην εποχή του.
1: Και μάλλον με έργα που προτιμούσε ο ίδιος, δηλαδή του άρεσαν του ίδιου. Γιατί υπάρχει και η άλλη συλλεκτική στάση του να επιλέγω έργα που μπορεί να με ενδιαφέρουν ή μπορεί να ενδιαφέρουν στο μέλλον και με άλλα κριτήρια που δεν αφορούν ακριβώς τη σχέση του συλλέκτη με το ίδιο το έργο αυτό καθ' αυτό.
2: Αξίζει να αναφέρω ότι υπάρχουν τα μεγάλα ονόματα τα οποία όλοι αγαπάμε να βλέπουμε σε εκθέσεις, τα οποία και επιδεικνύουν και το κύρος της συλλογής. Mm-hmm. Αναφέρομαι στον Αγκονόπουλο, στον Μόραλη, στον Τζαρούχη, στον Καπράλο, στη Χρύσα και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχουν και λιγότερο προβεβλημένα ονόματα, τα οποία και

0: δούμε λίγο τις αφετηρίες τους και πώς θα κατευθυνθεί η πρακτική τους μελλοντικά.
1: Στην πορεία των χρόνων. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες για την έκθεση στο Μουσείο Βορέα και για το ίδιο το Μουσείο. Να προτρέψουμε, όπως είπαμε ήδη, τους ακροατές μας να έρθουν μια βόλτα προς τα εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εβίτα Τσοκάντα. Εύχομαι κάθε επιτυχία.
0: Θα είναι χαρά μας να σας δούμε, να σας ξεναγήσουμε στον χώρο.
1: Πολύ ωραία. Έχετε και ξεναγήσεις, νομίζω. Ας μπει το κοινό μας στην ιστοσελίδα του Μουσείου για να δει ποιες μέρες και ώρες.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.

Τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Λία Κουνέλα τον γνωρίζουμε από συμβατικές μέσα σε εισαγωγικά ως προς τον τρόπο παραγωγής στους παραστάσεις, όπως η παράστασή του «Ο Νίλς Χόλγκελσον, η Λιλίκα και τα τέσσερα πι» που παίχτηκε πέρσι στο Εθνικό Θέατρο το χειμώνα του 25, αλλά και για τις χειρονομιακές παραστάσεις επικοινωνίας με το δυνάμει κοινό του σε χώρους που δεν είναι θεατρικοί, αλλά γίνονται από τη στιγμή που σε αυτούς ετοιμάζονται και παρουσιάζονται τα έργα του, συχνά χωρίς εισιτήριο, με προαιρετική συνεισφορά των θεατών. Αυτή την περίοδο λοιπόν ο Ηλίας Κουνέλας παρουσιάζει την παράσταση «Τέλος πάντων» στον καινούριο χώρο Ρέι, στο Νέο Κόσμο, μέσω της οποίας ο ίδιος και οι ηθοποιοί του αντιμετωπίζουν το ερώτημα «Πού πάνε οι παραστάσεις όταν τελειώνουν?» Κατά το «Πού πάνε οι έρωτες όταν τελειώνουν?» Λοιπόν, ο σκηνοθέτης σημειώνει «Η ζωή των παραστάσεων θυμίζει τη θνησιμότητα παλαιών αιώνων, όπου τουλάχιστον το 40% του πληθυσμού απεβίωνε σε τρυφερή ή μικρή ηλικία. Είναι παράξενο και αμήχανο και μόνο που το λέω. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς στις μέρες μας πως φτιάχνει έργα τέχνης ή ακούγεται και αυτό υπερβολή? Κι όμως, εδώ κάτι ακόμα πιο κρίσιμο ελοχεύει. Με το που αρνείται κανείς ή δεν λαμβάνει όλη την ευθύνη για την παράσταση που δημιουργεί, με το που προβάλλει ρεαλιστικές συνθήκες, προβλήματα επιβίωσης,

και λύσεις ανάγκης, εξεγείρεται αυτό το ίδιο που δημιουργεί. Το δημιούργημα με τη λίγη πνοή που του δόθηκε εκφράζει την οργή του, ανταποδίδει και εκδικείται, εμπέζει το κοινό, του κλέβει τα λεφτά και το υποβαθμίζει. Η παράσταση, τέλος πάντων, δίνει το λόγο στα ίδια τα δημιουργήματα, τόσο σε υλικά ονείρων, όσο και στον υλικό πολιτισμό. Δοκιμάζει με έναν εφάνταστο τρόπο να διακρίνει τον πυρήνα της μετάβασης, τη διαφορά, εάν υπάρχει, ανάμεσα στο τέλος και τον επικείμενο θάνατο. Αυτά τα ωραία, λέει ο Ηλίας Κουνέλλας, με την γνωστή σε όσους παρακολουθούν το θέατρό του ευαισθησία του. Παίζουν η Ιωάννα Αντόναρου, η Ελίνα Παπαθεοδόρου και ο Πέτρος Πίγκας. Η μουσική είναι της Δανάης Μωραΐτη και του Γιώργου Παπαϊωάννου. Ο χώρος τεχνών ΡΕΗ βρίσκεται στην οδό Πιθαίου 50 στο Νέο Κόσμο. Σημειώστε το τηλέφωνο κράτησης 6955 560403. Επαναλαμβάνω, 6955 560403.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αναμενόμενη χαρακτήρισε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις τους επί γερμανικού εδάφους. Είναι σαφές, τόνισε ο Πιστόριους, ότι πρέπει να γίνουμε πιο Ευρωπαίοι εντός του ΝΑΤΟ προκειμένου να μπορούμε να παραμείνουμε διατλαντικοί. Με άλλα λόγια, εμείς οι Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας, τόνισε. Το ΝΑΤΟ εργάζεται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτείων, δήλωσε σήμερα και εκπρόσωπος της Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ. Παραμένουμε βέβαιοι ως προς την ικανότητά μας να φροντίσουμε για την αποτροπή και την αμυνά μας, καθώς αυτή η στροφή προς μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ συνεχίζεται, πρόσθεσε. Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώνει την κόντρα του με τον καγκελάριο της Γερμανίας μετά τις δηλώσεις του τελευταίου, πως οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε χθες και εμέσως εναντίον της Γερμανίας και τις σημαντικές εξαγωγές αυτοκινήτων της χώρας, ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα οχήματα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% την επόμενη εβδομάδα. Παραμένουμε πλήρως προσιλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση, απάντησε η Κομισιόν. Κανένα φως προς το παρόν στην άκρη του τούνελ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αξιωματικός του Ιρανικού στρατού εκτίμησε σήμερα ότι είναι πιθανή η επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε χθες να απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεση τους με το Ιράν, είναι το μήνυμα που έστειλε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε σε επιστολή του προς το Κογκρέσο πως οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν έχουν σταματήσει. Εξάλλου δήλωσε μη ικανοποιημένος από την νέα ιρανική πρόταση για συμφωνία. Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ, σημείωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά του, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν τις υπερβολικές απαιτήσεις, όπως είπε, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες. Ωστόσο, ο Αραχτσί πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι οποιασδήποτε απειλής. «Είμαστε σαν πειρατές», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Το State Department ενέκρινε την πώληση αμυντικών πυραυλικών συστημάτων στο Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα 72χρονη, η οποία συνελήφθη για την υπόθεση του παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους. Σοκ και αποτροπιασμό έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης 4 ηλικιωμένων γυναικών σε πλήρη απομόνωση από τον έξω κόσμο, χωρίς επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Η 72χρονη εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της δομής. Αύριο Κυριακή 3 Μαΐου λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό του 2026. Αφορά 300.000 επιταγές με διάρκεια ειδικά για φέτος 13 μηνών, αφού ξεκινάει από τις 18 Μαΐου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίου Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιάς σε ισχύ από σήμερα έως και την Κυριακή 10 Μαΐου λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Ειδικότερα για σήμερα, από τις 9 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ. Ελεύθερος στην ανοιχτή θάλασσα αφέθηκε πριν από λίγη ώρα ο Τίμι, νεαρή φάλαινα που είχε τον τελευταίο μήνα παγιδευτεί σε αβαθή νερά στα ανοιχτά της νήσου Ποέλ στη Βαλτική θάλασσα. Και ο καιρός σήμερα: παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και μαγιάτικες τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αττική παροδικά αυξημένες οι νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7 και τη θερμοκρασία μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, Pop-Art, το πολιτιστικό δίωρο του σταθμού με τη Ματίνα Καλτάκη, και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε την Ελισάβετ Χρονοπούλου με αφορμή το μυθιστόρημα Επισκοπό Πλουτισμού που κυκλοφόρησε προσφάτως από τις εκδόσεις Πόλης. Η Ελισάβετ σπούδασε κινηματογράφο στη Σχολή Σταυράκου και στο Ινστιτούτο Λορέντζο Ντε Μέντιτσι στη Φλωρεντία και έκτοτε εργάζεται ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μοντέζ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έχει σκηνοθετήσει τηλετενίες και σειρές, καθώς επίσης και κινηματογραφικές ταινίες, μια πιο πρόσφατες, την ταινία Ο Ανίβας Πρώτων Πυλών του 2011 και τη Μικρή Άρκτο το 2015. Με τη συγγραφή ασχολείται από το 2010, αν κρίνουμε τουλάχιστον από τα προηγούμενα βιβλία της, τις συλλογές διηγημάτων της «Φοράει κοστούμι» το 2013 και το «Ο έτερος εχθρός» το 2017 και τα δύο από τις εκδόσεις Πόλης. Μάλιστα, να το πω και αυτό, «Ο έτερος εχθρός» τιμήθηκε με βραβείο διηγήματος από την Ακαδημία Αθηνών και με το κρατικό λογοτεχνικό βραβείο διηγήματος και νουβέλας. Έχει υπογράψει ακόμα, και αυτό έχει επίσης τη σημασία του, τη βιογραφία του εκλεκτού διευθυντή φωτογραφίας Γιώργου Αρβανίτη, στενού συνεργάτη του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, που κυκλοφόρησε το 2024 από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Γιώργος Αρβανίτης, μια ζωή στο φως». Συνοπτικά η ζωή σου, Ελισάβετ. Καλώς ήρθες στο Pop Art. Πώς καταφέρνουμε να χωρέσουμε τόσα χρόνια έτσι σε 10 γραμμές. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Υπάρχει ένα στοιχείο σουρεαλιστικό, όπως καλά ξέρεις, στις ραδιοφωνικές εκπομπές, γιατί ναι. Μιλάμε και επικοινωνούμε στον αέρα. Αυτό είναι ναι. Και ποιητικό και κάπως έτσι προκλητικό.
1: Και κάπως ναι.
0: Οπότε, καλώς ήρθες και πάλι, χαίρομαι που μιλάμε.
1: Και
0: θα ήθελα να μας πεις, να μας μιλήσεις για την... Μήπως να πιάσουμε τα πρώτα χρόνια, γιατί δεν επέλεξες εξ αρχής να ασχοληθείς με τη λογοτεχνία ή έγραφες όλον αυτόν τον καιρό και μετά κάποια στιγμή κάθισες και...
1: Κοίταξε, να σου πω, ίσως έχει μια αξία γενικά αυτό που θα πω. Θέλω να πω, δεν με ενδιαφέρει να μιλήσω προσωπικά για τη βιογραφία μου.
0: Όχι, αλλά έχει ενδιαφέρον το πώς προκύπτει.
1: Για νέους ανθρώπους,
0: ναι,
1: αυτό που θέλω να
0: ακριβώς.
1: Πω. Θέλω να πω το εξής, ότι η λογοτεχνία πάντοτε νομίζω και το θέατρο,
0: ναι,
1: για μένα ήταν οι τέχνες που με ελκύανε και όχι το σινεμά.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να σου πω μάλιστα ότι δεν είχα καμία ιδιαίτερη, δεν μου προκαλούσε ιδιαίτερη. Έβλεπα ταινίες γιατί ήταν η εποχή τότε που μεγάλωνα εγώ στην μεταπολίτευση.
0: Που βλέπαμε ταινίες πάρα πολλές γενικώς.
1: Ήταν καταπληκτικό το ότι πεζόντουσαν όλα τα αριστουργή με τα καλοκαίρια, ας πούμε, Κράν, Βριβιέρα κτλ. Βλέπαμε Αντωνιόνι, Φελίνη.
0: Μα εκτός αυτού γίνονταν και καλές ταινίες που τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, ρε εσύ, Ελισάβετ.
1: Ναι.
0: Με δυσκολία να βρεις όλη τη σεζόν 2-3 ταινίες που να αξίζει να τις συζητήσεις.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι υπερβολικά πολλές, αλλά πάμε
0: ακριβώς
1: παρακάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Και λοιπόν, απλώς αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής,
0: ναι,
1: ότι πήγα στην Ιταλία να σπουδάσω ιστορία. Στο μυαλό μου είχα ότι θέλω και πήγα σε αυτό το κολέγιο, ας πούμε,
0: ναι,
1: που ουσιαστικά μάθαινα τη γλώσσα και για να πάω την άλλη χρονιά στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν ήξερα τη γλώσσα, δεν ήταν για να μάθεις, ας πούμε, Ιταλικά, ήταν ένα προπαρασκευαστικό τμήμα, ας πούμε,
0: ναι, ναι,
1: σαν
0: να για να εκπαιδευτείς καλύτερα
1: στην Αγγλία.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Για να μπορέσεις να είσαι έτοιμος, ας πούμε, για
0: φοιτητής, ναι.
1: Εκεί λοιπόν υπήρχαν και κάποια τέτοια κόρσα, ας πούμε, μαθήματα.
0: Ναι.
1: Ένα από αυτά ήταν ο Ιταλικός νεορεαλισμός. Και εκεί εγώ την πάτησα άσχημα, διότι πήγα και το πρώτη ταινία που κάναμε ήταν ο Κλέφτης Ποδηλάτων.
0: Δεν σε πιστεύω, αλίμονο τώρα, εντάξει.
1: Σοκ. Και ήταν ένας καθηγητής καταπληκτικός, ο οποίος ανέλυε και τα λοιπά. Τέλος πάντων, όμως αυτό δεν είναι χρήσιμο. Αυτό που είναι χρήσιμο είναι ότι παρόλα αυτά εγώ μετά μπήκα σε μια φάση της ζωής μου υπερβολικά δύσκολη, όπου χάθηκα, όπως πολλοί νέοι άνθρωποι
0: που ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά ιδίως, ναι.
1: Όχι, και γενικότερα,
0: γενικότερα
1: νομίζω είναι μια ηλικία δύσκολη αυτή για εκεί τα 18, τα 20,
0: ναι.
1: Κάπως τέλος πάντων, για λόγους που δεν είναι της ώρας, χάθηκα στη ζωή, δηλαδή
0: απομακρύνθηκες από τον στόχο που πιθανότατα είχες στην αρχή,
1: από τον εαυτό μου πιο πολύ, και ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και πολύ άγρια χρόνια για μένα. Τέλος πάντων, ευρέθηκα στα 23 να μην έχω τίποτα, να μην ξέρω τι να κάνω, πώς να κάνω κτλ. Και Βρέθηκα στο σινεμά μόνο για βιοπορισμό. Δηλαδή, το μόνο που ήθελα εκείνη, μου δόθηκε η ευκαιρία να μπορέσω να δουλέψω τελείως. Καφέδες, ας πούμε. Πώς ψάχνεις μια δουλειά τύπου.
0: Ναι, είναι σαφές, ναι.
1: Ό,τι βρω. Έψαχνα ό,τι μπορούσα να βρω, να βρω χρήματα για να επιβιώσω. Και έτυχε να βρω στο
0: χώρο του κινηματογράφου.
1: Τελευταίος βοηθός, δηλαδή καφέδες κτλ. Οπότε ο στόχος μου εμένα και μπήκα στο σινεμά με στόχο το Νίκη. Χωρίς να θέλω να ασχοληθώ με το σινεμά.
0: Και μετά.
1: Και όμως, αυτό ήθελα να πω και αυτό το λέει και ο Αρβανίτης στο βιβλίο, αυτή τη βιογραφία του. Και είναι, αυτό ήθελα να πω που μπορεί να είναι χρήσιμο.
0: Που κι αυτός ξεκίνησε πάρα πολύ δύσκολα.
1: Που κι αυτός μπήκε τυχαία.
0: Τυχαία
1: όπου
0: και
1: όπου κι αν βρεθείς, ναι. Ήθελα να πω το εξής. Ότι όπου κι αν βρεθείς, αν αυτό που δεν σε ενδιαφέρει. Το κάνεις με την ψυχή σου, το κάνεις γιατί πραγματικά θες να το κάνεις και του αφοσιωθείς, αρχίζεις και γίνεσαι καλός, όποιος κι αν είσαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να έχεις ένα ταλέντο. Θέλω να πω το ότι εγώ είχα τόση ανάγκη εκείνη τη στιγμή να βρω μια δουλειά και το ότι αυτή η δουλειά μου δώσε μια διέξοδο πάνω μέσα σε έναν εφιάλτη ψυχικό που ζούσα.
0: Ωστόσο, ήσουν μέσα στον κινηματογράφο. Μπορεί να ασχολιώσουν με δευτερεύοντα πράγματα, αλλά ήσουν μέσα σε ένα καλλιτεχνικό χώρο, ρε εσύ, Ελισάβετ.
1: Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, Ματίνα. Εγώ νομίζω ότι και σε δικηγορικό γραφείο να έβρεπε δουλειά.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Να έβρεπε δουλειά. Πάλι, δηλαδή, θέλω να πω.
0: Σάφευγε σύντομα, τέλος πάντων. Και πώς βρέθηκες να ασχολείσαι, να κάνεις ταινίες τελικά. Τα κατάφερες με κάποιο τρόπο.
1: Πολύ αργότερα στην αρχή έγινα μοντέζ, γιατί ήθελα να κρυφτώ σε ένα δωμάτιο. Δηλαδή από το σινεμά διάλεξα εκεί που δεν είχε κόσμο,
0: ναι.
1: Απομόνωση. Άρχισα να.
0: Καλλιτεχνική είναι και αυτή η αντίδραση όμως. Σκέψου τους ζωγράφους. Σκέψου τους σολίστες.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία καλλιτεχνών που εργάζονται αποκλειστικά μόνοι τους.
1: Αυτό μου άρεσε εμένα, ναι. Και αυτό μας οδηγεί και στη λογοτεχνία. Δηλαδή το σινεμά μετά το λάτρεψα και μετά αφοσιώθηκα και έκανα ταινίες και έγινα σκηνοθέτη και όλα αυτά. Αλλά στην πραγματικότητα η ευτυχία για μένα, αυτό που μου ταιριάζει το δωμάτιο του μοντάζ και το γραφείο μου όταν γράφω λογοτεχνία είναι ο φυσικός μου χώρος. Δηλαδή αυτή η μοναχικότητα.
0: Ναι.
1: Η μοναχική δημιουργία είναι
0: έτσι
1: περισσότερο.
0: Που είπες, έτσι όπως μίλησες για το δωμάτιο, ας πούμε, μου θύμισες την ομιλία που τη βρίσκουμε σε βιβλίο πια της Virginia Woolf για το On Her Own Room, ένα δικό της δωμάτιο. Ναι.
1: Ένα δικό της δωμάτιο.
0: Εσύ το, πώς το λένε, αποδεικνύεις το επιχείρημα της Virginia Woolf.
1: Μπαίνει και το φεμινιστικό ζήτημα, γιατί όντως και στη δική μου τη γενιά ειδικά, εντάξει, οι γυναίκες στερήθηκαν και ακόμα με έναν τρόπο, ένα δικό τους δωμάτιο για να δημιουργήσουν.
0: Νομίζω ότι με ένα περίεργο τρόπο η δική σου γενιά και τα χρόνια δηλαδή της μεταπολίτευσης ήταν πιο ελεύθερα από τα χρόνια που ζούμε τώρα.
1: Πάντοτε οι γυναίκες δεν είχαν το δικαίωμα σε ένα δικό τους δωμάτιο. Ελπίζω τώρα αυτό ίσως έχει αλλάξει. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα που είναι πολύ ενδεικτικό. Όταν κάναμε μια παρέα που είχαμε τελειώσει τη σχολή και τα λοιπά, κάναμε τις πρώτες μας μικρομήκους, αγόρια και κορίτσια.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε στη δράμα της μικρομήκους μας ταινίες, αυτά, εκείνα, όλα τέλεια. Και σιγά σιγά φτάσαμε στα 30 κάτι και μία παρέα, ας πούμε, και εγώ και τρία αγόρια φίλοι μου κάναμε οικογένεια, έτσι. Κάναμε παιδιά. Ποιο ήταν η συνέχεια? Η συνέχεια ήταν ότι τα τρία αγόρια φίλοι μου
0: προχώρησαν,
1: νοικιάσαν ένα γραφείο,
0: ναι.
1: Κάπου κοντά στο σπίτι και 8 με 5 γράφαν τα σενάρια τους και... Υπήρχε
0: και δούλευαν,
1: μια μαμά,
0: ναι.
1: Που ασχολούνταν με τα παιδιά. Εγώ ξύπναγα στις 7, πήγαινα στο σχολείο, μαγείρευα,
0: ναι,
1: το μεσημέρι, πήγαινα στο μοντάζ,
0: γύρναγα.
1: Ναι. Δεν είχα το δικό μου δωμάτιο, λοιπόν.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Και δεν το είχα, Ματίνα, γιατί δεν το διεκδίκησα, γιατί δεν φαντάστηκα καν ότι είχα δικαίωμα να το έχω.
0: Ναι, ότι μπορείς να έχεις ένα δικό σου δωμάτιο.
1: Δεν το σκέφτηκα. Ενώ τα αγόρια φίλοι μου, για αυτούς ήταν αυτονόητο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ότι θα πρέπει τώρα να έχω ένα δικό μου δωμάτιο για να γράψω το σενάριό μου. Για μένα εκείνη την εποχή ήταν αδιανόητο.
0: Ναι.
1: Ότι ως μαμά, ότι θα πρέπει να έχω ένα δικό μου δωμάτιο.
0: Λοιπόν, τα σενάρια μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μία. Ότι λειτουργήσαν και σαν άσκηση στο να καθίσεις να γράψεις και λογοτεχνία, ή τέλος πάντων ή έγραφες και από παλιά, γιατί το σύνηθες είναι έγραφα από παλιά, αλλά κάποια στιγμή αποφάσισα κλπ.
1: Κοίτα, εγώ δεν έγραφα καλές εκθέσεις.
0: Δεν έγραφες, δεν ήσουν του 20 στην έκθεση.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Έγραφα σωστά. Ήμουνα πάντα καλή μαθήτρια. Δηλαδή έγραφα σωστά, αλλά δεν έγραφα καλά.
0: Δεν χρειάζεται να μας πεις και όλες τις φρικτές λεπτομέρειες.
1: Στην εφηβεία, βέβαια, για μια εποχή μπήκα στην αυτόματη γραφή μόνη μου, χωρίς να ξέρω τι είναι. Και έγραφα μπούρδες.
0: Ναι.
1: Που τα μάρες. Εντάξει, αυτό ήταν μια εξάσκηση. Δηλαδή τελείωσα λαμπουρνέδικα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μετά πάντοτε έγραφα, με την έννοια όμως, ξέρεις, ψιλοημερολόγιο,
0: ναι.
1: Νομίζω το σενάριο.
0: Το σενάριο ήταν η άσκηση, ας πούμε, η προπαρασκευαστική.
1: Γιατί σπούδασα το σενάριο και μετά, δηλαδή, και πέρασα πολλά χρόνια μελετώντας πάρα πολύ βαθιά. Και επίσης νομίζω η λατρεία μου για το θέατρο, δηλαδή το ότι μελετούσα πάρα πολύ τα αρχαία κείμενα για ευχαρίστηση εννοώ. Αλλά όταν θα αρέσει.
0: Χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί λιγοστεύουν οι άνθρωποι που ακούω να λένε ότι διαβάζουν θεατρικά έργα. Και πόσο μάλλον μακριά από την παράσταση. Γιατί συμβαίνει, αν βρεις το έργο στο θέατρο, την παράσταση του οποίου είδες μόλις, να το πάρεις και να το διαβάσεις σπίτι. Αλλά αυτό που μου λες, ανοίγω ένα θεατρικό έργο, μια αρχαία τραγωδία και τη διαβάζω. Εντάξει, αρχαία τραγωδία βέβαια είναι υψηλή λογοτεχνία ούτως ή άλλως, ασχέτως του είδους.
1: Είναι πλούτος μεγάλο.
0: Είναι πολύ μεγάλος πλούτος.
1: Δεν το γράφω στο βιογραφικό μου, αλλά φοιτησα 2 χρόνια και σε μια δραματική σχολή μετά.
0: Α, το είχε στο μικρόβιο με το θέατρο.
1: Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και στη
0: σκηνοθεσία. Βέβαια.
1: Γιατί ήταν σημαντικό. Οπότε εκεί ήρθα σε πολύ κοντινή, σε εγκύτητα με τη θεατρική γραφή και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Και μετά ακόλουθα. Γενικά το θέατρο το λατρεύω και πρέπει να σου πω, ακούω όταν μαγειρεύω, όταν θέλω να ξεκουραστώ και τα λοιπά, ακούω στο YouTube.
0: Παλιές παραστάσεις.
1: Το θέατρο.
0: Το θέατρο στο ραδιόφωνο.
1: Το θέατρο στο ραδιόφωνο και είναι παραστάσεις παλιές.
0: Μπράβο. Και δεν είσαι η πρώτη που μου το λέει. Παρότι ερμηνεύονται κάπως έτσι, ξέρεις, παλιακά.
1: Ναι, μ' αρέσει εμένα αυτό.
0: Μ' αρέσει, ωραία.
1: Δηλαδή, πάρα πολύ. Ακούς την Κυβέλη, ακούς το Μινωτή.
0: Ναι, ακούς. Είναι λίγο μυθική όλη η φάση αυτή με αυτούς τους μεγάλους παλιούς ηθοποιούς και το ραδιοφωνικό θέατρο.
1: Έχει κάτι το μαγικό.
0: Λοιπόν, Ελισάβετ, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα αναγκαίο και επιστρέφουμε για να μας πεις πώς πέρασες από τη μικρή φόρμα στη μεγάλη, από το διήγημα στο μυθιστόρημα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Περιμένω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο. Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4.
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη, το πολιτιστικό δίωρο του σταθμού. Είναι μαζί μας η Ελισάβετ Χρονοπούλου. Μιλάμε με αφορμή το καινούριο βιβλίο της, ένα μυθιστόρημα με τίτλο Επισκοπό Πλουτισμού. Αλλά εντωμεταξύ στη συζήτηση έχει μπει και το κινηματογράφος και η λογοτεχνία και πώς ξεκινάει ένας συγγραφέας και διάφορα άλλα ωραία πράγματα, Ελισάβετ. Οπότε, ναι, σένα τα δύο πρώτα βιβλία σου ήταν διηγήματα, δηλαδή αυτό που λέμε μικρή λογοτεχνική φόρμα. Και τώρα δοκιμάζεσαι και στη μεγαλύτερη, στο μυθιστόρημα, με το τελευταίο βιβλίο σου. Πώς ήταν αυτή η διαδικασία, για πες μου.
1: Θα σου πω το εξής, ότι εγώ, επειδή ακριβώς είμαι μοντέζ, ξέρω...
0: Την τέχνη της κολλητικής.
1: Ξέρω ότι κάθε...
0: Στο πλαίσιο της σύνθεσης εννοώ, ναι.
1: Ναι, καλά, αυτό φυσικά, αυτό με βοήθησε πολύ. Αλλά άλλο θέλω να πω, ότι κάθε αφήγημα, κάθε ιστόρημα, ας πούμε, κάθε ιστορία που αφηγούμαστε, έχει το χρόνο του και πρέπει να τον σεβαστείς. Οπότε εγώ ουσιαστικά δεν αποφάσισα ποτέ θα γράψω ένα διήγημα ή θα γράψω ένα μυθιστόρημα. Σε καμία περίπτωση δεν σκέφτηκα. Ξεκινάω να αφηγούμε μια ιστορία.
0: Κατάλαβα,
1: ναι. Προσπαθώ να έχω πάντα ενεργή την εσωτερική μου πηξίδα της οικονομίας του χρόνου, δηλαδή να μην πλατιάζω, να μην φλιαρώ, αλλά ούτε και να αποκρύπτω σημαντικά πράγματα, και πηγαίνω. Και πρέπει να σου πω ότι εγώ το έστειλα στον εκδότη αυτό το κείμενο, δηλαδή εγώ έγραψα ένα πράγμα.
0: Μιλάς για το τελευταίο?
1: Το μυθιστόρημα.
0: Για το μυθιστόρημα,
1: ναι. Δεν ήξερα ότι είναι μυθιστόρημα, ούτε και ήξερα. Και μάλιστα λίγο πριν εκδοθεί, με ρώτησαν και κάποιοι που είχα πάει τη Χριστούγεννα ένα βράδυ και μου λέει μια φίλη, τι είναι ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που θα εκδοθεί τώρα, νουβέλ. Δεν ξέρω, γιατί εγώ το έστειλα στον εκδότη και με έκπληξή μου πολύ ευχάριστη είδα ότι ήταν μυθιστόρημα όταν ο εκδότης αποφάσισε.
0: Ναι. Κοίταξε, είναι στο όριο, και εγώ μυθιστόρημα θα το έλεγα. Παίζει με τη νουβέλα, αλλά συνήθως οι νουβέλες, αν ακολουθήσουμε ένα χονδρικό κριτήριο, είναι πιο λίγες σελίδες.
1: Δεν είναι αυτό το κριτήριο, όχι. Εγώ νομίζω νουβέλα δεν είναι, γιατί εγώ νομίζω...
0: Όταν λέω περισσότερες σελίδες, εννοώ ότι υπάρχει περισσότερος χώρος και χρόνος για να αναπτυχθεί η ιστορία με αυτή την έννοια. Όχι ότι είναι θέμα αν είναι 150 ή 200 σελίδες.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Ακριβώς αυτό όμως είναι το πώς αναπτύσσεται η ιστορία. Δηλαδή σε ένα μυθιστόρημα η ιστορία αναπτύσσεται πολυφωνικά, με πολλές ιστορίες, με πολλές παράλληλες ιστορίες.
0: Υποπλοκές, δηλαδή, μπορεί, ναι.
1: Με ένα δίκτυο, ας πούμε, μέσα στο χρόνο. Ενώ η νοβέλα είναι κάτι πιο μικρό, με την έννοια ότι μπορεί να είναι ένας χαρακτήρας, δύο χρόνια, και μια μικρή υπόθεση. Αυτό έχω καταλάβει.
0: Okay, εντάξει, ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση περαιτέρω. Λοιπόν, και πάμε να μας πεις τι είναι αυτή η ιστορία, γιατί έχει πολλά στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς ξεκινάς κατά το ίμιση μαθαίνουμε το τέλος ήδη από την αρχή, όχι ακριβώς το τέλος, αλλά ένα κομβικό γεγονός που συνδέεται με το τέλος της αφήγησης, και μετά μπαίνει το έγκλημα, μπαίνει το μυστήριο, μπαίνει η αφήγηση στην αφήγηση, δηλαδή είναι μια πολύ, πολύ επίπεδη σύνθεση. Μου άρεσε πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, και το μιλάω ειλικρινά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ, αλήθεια.
0: Εκτός του ότι έχει και βέβαια και ιστορικό ενδιαφέρον, έτσι, ιστορικό, πολιτικό, που αφορά, συνδέεται με την ιστορία της χώρας μας.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, είναι, εγώ λέω, αλλά μου το αρνούνται, ότι είναι αστυνομικό και μου λένε δεν είναι.
0: Όχι, έχει και αυτό το στοιχείο, ναι.
1: Υπάρχει, έχει στοιχεία. Υπάρχει ένας φόνος.
0: Ακριβώς.
1: Και ξέρουμε και ποιος είναι ο δολοφόνος. Οπότε δεν είναι ένα who done it, δεν είναι ποιος το έκανε, είναι
0: εστιάζει στο πώς έγινε όλο αυτό. Ναι, και πώς οδηγήθηκαν
1: τα... και πώς έφτασε να το κάνει. Οπότε από την αρχή δίνεις ένα αγκίστρι, ας πούμε, να πιάσεις τον αναγνώστη. Από εκεί και πέρα όμως, και φαντάζομαι, δηλαδή ο στόχος μου ήταν ακριβώς να δημιουργήσω αυτή την απορία και την αγωνία να μάθει κανείς αυτή την περιπέτεια. Είναι μια ιστορία αυτοδικίας. Εμένα με ενδιαφέραν, δηλαδή αυτό που με...
0: Και με πολλά έντονα υπαρξιακά στοιχεία. υπαρξιακής αναζήτησης, δηλαδή του βασικού αφηγητή.
1: Και μια ιστορία αυτό, ακριβώς με την αυτό θέλω, και μια ιστορία αυτογνωσία. Mm-hmm. Είναι αυτά τα δύο. Δηλαδή είναι η ιστορία, πώς το λένε, ένα ταξίδι αυτογνωσίας του αφηγητή. Mm-hmm. Στο οποίο οδηγείται μέσα από μια περιπέτεια αυτοδικίας ενός άλλου ανθρώπου.
0: Θα γινόταν και πολύ ωραία ταινία, αν έχω την εντύπωση. Αλλά κάτι τελευταίο θέλω να μου πεις. Το γεγονός ότι το επίμετρο έχει γράψει ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης, του οποίου η μελέτη ειδοσύλλογη. Πρωτογενής έρευνα στο θέμα αυτό, βρέθηκε και σε καλή στιγμή που ήταν ανοιχτά εκείνη την περίοδο τα αρχεία τα σχετικά με τις δίκες των δοσιλόγων. Ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης, λοιπόν, με αυτή τη μελέτη που έκανε μεγάλη αίσθηση και διαβάστηκε και από πολύ κόσμο, κάνει το επίμετρο στο μυθιστόρημά σου. Τι μας δείχνει αυτό, τι μας λέει, κάτι για τη σχέση ιστορίας και λογοτεχνίας, ότι η ιστορία είναι μεγαλύτερη δεξαμενή για τη λογοτεχνία τελικά?
1: Κοίταξε, ναι, με τον Μενέλαο χρόνια συζητάμε τη σχέση λογοτεχνίας και ιστορίας, ακριβώς επειδή μελετούσαμε τα ίδια πράγματα την ίδια εποχή. Mm-hmm. Δηλαδή και εγώ τις πρωτογενείς πηγές μελετούσα την εποχή. Οπότε είχε ενδιαφέρον το πόσο ο ιστορικός και ο λογοτέχνης μελετούν την ίδια πηγή. Mm-hmm.
0: Και την ίδια περίοδο ίσως.
1: Και την ίδια περίοδο χρονική ακριβώς. Ναι. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι ψάχνει ο ένας, τι ψάχνει ο άλλος. Όλο αυτό με τι εργαλεία το ψάχνει ο ένας, με τι εργαλεία το ψάχνει ο άλλος. Mm-hmm. Οπότε αυτή είναι μια γενικότερα, νομίζω πως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εμάς τουλάχιστον μας ενδιαφέρει πολύ. Ο Μενέλαος με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί δεν είχε βγει το βιβλίο όταν έγραφα εγώ το δικό μου, ωστόσο ο ίδιος ήταν πάντα πρόθυμος να με βοηθήσει όταν ήθελα να επιβεβαιώσω μια πληρώμα, να μου εξηγήσει κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ
0: ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης έχει βοηθηθεί πολύ και από τις ιστορικές περιηγήσεις που κάνει, γιατί και έρχεται, βγαίνει από το γραφείο και από την ακαδημαϊκή κοινότητα και συναντάει και απλούς ανθρώπους, και αυτό εμπλουτίζει τον τρόπο που αφηγείται. Ακριβώς. Την ιστορία.
1: Ακριβώς, και έχει έναν τρόπο να αφηγείται την ιστορία που, ενώ δεν είναι καθόλου απλουστευτικός. Mm-hmm. Και
0: ναι, ναι, είναι, ακούγεται πάρα πολύ ωραία, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν εγώ στο προηγούμενο βιβλίο μου που είχε να κάνει με την κατοχή,
0: ναι,
1: είχα βάλει τη συλλογή διηγημάτων «Ο Εταίρος Εχθρός»,
0: ναι,
1: είχα βάλει στο τέλος μια μεγάλη όλη μου τη βιβλιογραφία, περισσότερο για να βοηθήσω τον αναγνώστη
0: να αναζητήσει, ναι, ναι,
1: να τα βρει έτοιμα, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Περισσότερο αυτό το λέω, είναι κάπως πως η δική μου η ευγνωμοσύνη ήταν τεράστια που όταν ήθελα να μελετήσω την κατοχή βρήκα όλα αυτά τα βιβλία του Μενέλαου και άλλων νέων ιστορικών,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μου δώσαν έτοιμα σαν αντίδωρο, δηλαδή, και okay, εγώ να το δώσω στον αναγνώστη ότι αυτό. Εδώ τώρα, επειδή δεν ήταν καινούργια βιβλιογραφία, αλλά ήταν η μελέτη μου στα αρχεία, που δεν θα μπορούσε τι να γράψω. Ωραία, το έγραψα.
0: Πηγαίνετε
1: στα αρχεία.
0: Σε βοήθησε ο Μενέλαος ως προς αυτό?
1: Σκέφτηκα ότι θα ήταν χρήσιμο για τον αναγνώστη που ενδιαφέρεται να βρει την πληροφορία που του λείπει, να τον διευκολύνω.
0: Ωραία.
1: Να βρει την πληροφορία που του λείπει.
0: Κατανοητό, τέλεια. Λοιπόν, γράφεις κάτι άλλο? Είσαι σε αυτή τη φάση που τελειώνουμε το ένα και αρχίζουμε το άλλο ή όχι?
1: Ένα ντοκιμαντέρ θέλω να κάνω τώρα.
0: Ντοκιμαντέρ κανονικό, γιατί υπάρχουν και θεατρικά ντοκιμαντέρ, υπάρχουν και λογοτεχνικά ντοκιμαντέρ.
1: Ένα κινηματογραφικό θέλω να κάνω. Ωραία. Να δούμε, θα καταφέρω.
0: Έχουμε καλές ελπίδες σωτηρίας στο μέλλον, θέλω να ελπίζω, οπότε θα τα καταφέρεις. Καλή επιτυχία στο βιβλίο, καλό τάξιδο να είναι. Το μυθιστόρημα Επισκοπό Πλουτισμού της Ελισάβετ Χρονοπούλου. Σε ευχαριστούμε θερμά που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας και χαρά, Λισέβα. Γεια σου. Γεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αυτό τον Μάιο το Θέατρο Τέχνης ανεβάζει τη μουσική στη σκηνή και μάλιστα την προτρέπει να παίξει γυμνή, χωρίς ενισχυτές δηλαδή ή έστω με ελάχιστη ενίσχυση, σε ένα χώρο που επιτρέπει μια τέτοια συνθήκη, το Θέατρο Τέχνης της Οδού Φρυνήχου. Σε μια εποχή λοιπόν που η μουσική παραγωγή με όλα τα τεχνητά τεχνολογικά μέσα της μοιάζει πιο σημαντική από την ίδια τη σύνθεση, το unplugged, το αποσυνδεδεμένο θα λέγαμε, θα μας θυμίσει την ομορφιά του φυσικού ήχου των φωνών και των οργάνων, τη σημασία της ανάσας, της παύσης, του μικρού λάθους ακόμα, όλων όσο συμβαίνουν μια φορά, μια στιγμή και δεν επαναλαμβάνονται. Στην νεαερινή Φρυνήχου unplugged, σε αυτό το πρόγραμμα θα χαρούμε ξεχωριστούς μουσικούς τραγουδιστές αλλά και ηθοποιούς μουσικούς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Θεάτρου Τέχνης. Τραγούδι, ποίηση, ρεμπέτικο, αυτοσχεδιασμός, rock, ambient ατμόσφαιρες, μπαγκλαμάδες, κανονάκι, φωνές και κιθάρες γίνονται για 8 βραδιές στο όχημα για να αφηγηθούν οι καλλιτέχνες όσο πιο οχυροποίητα μπορούν μέσα από τη δική τους μουσική γλώσσα τις ιστορίες τους. Μεταξύ άλλων θα εμφανιστούν ο Ηλίας Δουμάνης και η Αγγελική Τουμπανάκη, η Ναλίσα Γκριν, η Νένα Βενετσάνου, ο Νίκος Γρέγος και η Ναταλία Δραγούμη, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Άρης Τρουπάκης και ο Αντώνης Μοσχούτης, οι Νταλκάνς και Friends, έως τις 2 Ιουνίου. Μπείτε στην ιστοσελίδα του Θεάτρου Τέχνης για να ενημερωθείτε για τις ακριβείς ημερομηνίες. Η διεύθυνση και η επιμέλεια του προγράμματος Εαερινή Φρυνήχου Unplugged είναι του Δημήτρη Μαγκίνα.

0: Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο η Ματίνα Καλτάκη. Είναι το πολιτιστικό δίωρο που σε λίγο τελειώνει του Alpha Radio 989 και το El Sistema μάλλον το γνωρίζετε. Ξεκίνησε από τη Βενεζουέλα το 1975, όπου 370.000 παιδιά έμαθαν μουσική και έπαιξαν σε ορχήστρες, κάποια από αυτά φυσικά όχι όλα, επειδή ο οικονομολόγος και μουσικός Χωσέ Αμπρέου σκέφτηκε ότι όσο φτωχός κι αν είναι ένας άνθρωπος, αν μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στη μουσική, η ζωή του θα αλλάξει. Έτσι συγκέντρωσε παιδάκια από φτωχές οικογένειες του Καράκας και άρχισε να τα διδάσκει μουσική, πιστεύοντας ότι θα τα κρατήσει μακριά από τα ναρκωτικά και το έγκλημα στα οποία συχνά τα οδηγεί η φτώχεια. Το 1975 λοιπόν ο Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου θέλησε να δημιουργήσει μια ορχήστρα στην οποία η μουσική θα μελετούσαν όλοι μαζί και όχι ο καθένας μόνος του, και για το σκοπό αυτό βρήκε δασκάλους και επέλεξε τα παιδιά με ταλέντο. Έτσι δημιουργήθηκε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων της Βενεζουέλας, που έδωσε την πρώτη συναυλία της στις 30 Απριλίου του 1975. Αυτά όλα είναι χρήσιμα για να φτάσουμε στο El Sistema Greece, γιατί αυτή ήταν η πρώτη φάση του σχεδίου El Sistema που γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλη τη Βενεζουέλα. Σήμερα υπάρχουν περί τις 100 ορχήστρες σε όλη τη χώρα. Αλλά το El Sistema εξαπλώθηκε και σε όλο τον κόσμο, με παρατήματα σε πολλές χώρες και της Ευρώπης. Το δικό μας, το El Sistema Greece, συμπληρώνει φέτος τα 10 του χρόνια. 10 χρόνια προσφοράς, χαράς, ισότητας, πίστη στο μέλλον και σε ένα καλύτερο κόσμο για εκατοντάδες παιδιά, Ελληνόπουλα, αλλά και παιδιά από άλλες χώρες, τραγικά θύματα πολέμων και ακραίας φτώχειας. Για όλα αυτά όμως θα μας μιλήσει πολύ καλύτερα και πολύ πληρέστερα η μαέστρος Ζωή Ζενιώδη, καλλιτεχνική διευθύντρια του El Sistema Greece. Με διεθνή πορεία στον ιδιαιτέρως δύσκολο και ανταγωνιστικό ανδροκρατούμενο χώρο των διευθυντών ορχήστρων, η Ζωή Ζενιώδη είναι μουσική διευθύντρια της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Buenos Aires στην Αργεντινή και συνεργάζεται και με πολλές καλές συμφωνικές ορχήστρες και concert hall και όπερες σε όλο τον κόσμο. Έπρεπε να τα πω αυτά, κυρία Ζενιώδη, πριν σας καλωσορίσω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καλτάκη.
0: Καλό μεσημέρι και πολύ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ εγώ που μας φιλοξενείτε.
0: Είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το El Sistema ή από τη δική σας διαδρομή μέχρι να συναντηθείτε με το El Sistema. Μάλλον αυτό μου με προκαλεί περισσότερο. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη διεύθυνση ορχήστρας? Είναι κάτι μάλλον δύσκολο, μια επιλογή που δεν υπάρχει εύκολα σε μια νεαρή μουσικό, ας πούμε.
1: Είναι μια δύσκολη επιλογή, εξακολουθεί να είναι. Τότε που ξεκίνησα εγώ ήταν ακόμα πιο δύσκολη. Mm-hmm. Εγώ ξεκίνησα ουσιαστικά η πρώτη φορά που σκέφτηκα να κάνω διεύθυνση ορχήστρας. Ήταν πριν από 20 χρόνια ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Και το γεγονός αυτό ήρθε μέσα από ένα... Ήταν ένα τελείως τυχαίο γεγονός, γιατί βρέθηκα στην Αμερική να κάνω το διδακτορικό μου στο πιάνο. Mm-hmm. Και ο διευθυντής στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, ο μαέστρος και καθηγητής διεύθυνσης ορχήστρας, με τον οποίο μίλησα για να πάρω το μάθημά του, για να δω πώς είναι η διεύθυνση ορχήστρας, μετά από ένα μήνα περίπου σπουδών μαζί του, μου είπε ότι πιστεύει ξεκάθαρα ότι πρέπει να γίνω.
0: Αλήθεια, ναι. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι. Μέσα σε ένα μήνα έγινε αυτό και ήταν μάλιστα και είναι πολύ γνωστή η απάντηση που του έδωσα. Του απάντησα, μα δεν μπορώ, είμαι γυναίκα.
0: Ναι, ναι.
1: Και θύμωσε απίστευτα πολύ. Εκείνη την ώρα άλλαξε το χρώμα του όλο. Έγινε όλο.
0: Ναι, γιατί βάλατε νεαρή βέβαια, αυτοπεριοριστήκατε από μόνοι σας.
1: Προφανώς, επειδή ναι, ναι. Όμως ήταν 20 χρόνια πριν και πραγματικά δεν είχαμε εικόνες που να είναι διαφορετικές από αυτό το οποίο γνωρίζαμε, ακόμα και που είχα ζήσει στο εξωτερικό τόσα χρόνια.
0: Μη σας πω ότι στον πολύ κόσμο και κυρίως εδώ και στη χώρα μας, πιο πολύ καταλάβαμε τι σημαίνει να είσαι διευθυντής ορχήστρας και μάλιστα γυναίκα από την ταινία Tar.
1: Ναι, το οποίο μιλάμε ότι είναι πριν από 4 χρόνια.
0: Πριν από 4 χρόνια.
1: Άρα, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ τελευταίο.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ είχα γνωρίσει και μαέστρους νωρίτερα στη ζωή μου γυναίκες και ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολη ήταν η πορεία. Και επειδή πριν από 20 χρόνια γνώριζα μόνο 2 μαέστρους προσωπικά, mm-hmm. τότε που είπα αυτό το πράγμα στον καθηγητή μου, γι' αυτό του το είπα, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν 2 μετά από όλη μου τη ζωή μέσα στη μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο και έχουν
0: και μετά...
1: πάρα πολύ δύσκολα οι γυναίκες.
0: Και μετά πώς έγινε και αποφασίσατε πρόκληση. Τελικά. Ναι.
1: Ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Εκείνη την ώρα με κοίταξε και μου είπε, τι είναι αυτά μου λέει που λες, προφανώς και μπορείς να γίνεις μαέστρος, αρκεί να δουλέψεις σκληρά. Μου είπε, δεν πρόκειται να είναι εύκολος ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το κάνεις. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρη η θέση του. Και μου άρεσε πάρα πολύ η πρόκληση και είχα ήδη κάνει κάποια μαθήματα μαζί του που ήταν εξαιρετικά. Και γι' αυτό αποφάσισα να το κάνω και να πάρω αυτό το ρίσκο mm-hmm. ουσιαστικά το τεράστιο, γιατί άλλαζα την πορεία του διδακτορικού μου με αυτόν τον τρόπο, έχοντας κάνει μια τεράστια πορεία στο πιάνο και μην γνωρίζοντας αν η επόμενη πορεία
0: θα ήταν ανάλογη διάρκεια, ας πούμε.
1: Ναι. Θα μπορούσε να μην συμβεί τίποτα.
0: Ευτυχώς όμως δεν διαψευστήκατε από τις...
1: Ευτυχώς όμως ναι. Αυτό. Βγήκε εκείνος.
0: Δικαιώθηκε.
1: Βγήκε πεντακάθαρα μπροστά και δικαιώθηκε. Ναι. Και δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για πάρα πολλά χρόνια και πρέπει να πω ότι η χρονική στιγμή στην οποία εγώ είδα προσωπικά να αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα για τις γυναίκες ήταν το 2015-16. Τότε που για πρώτη φορά έγινα και εγώ δεκτή στο Ινστιτούτο της Διεύθυνσης Ορχήστρας της Όπερας του Ντάλλας, που ήταν για γυναίκες μαέστρους. Mm. Που ήταν και η πρώτη ουσιαστικά, ας πούμε...
0: αναγνώριση. Ναι, ότι ναι, μπορεί να υπάρξει ένα εκπαιδευτικό...
1: Μπράβο. Ναι. Και το ότι ήταν όμως μια μεγάλη, μια, ουσιαστικά μια επιχειρηματικότητα πολύ διαφορετική από ό,τι είχε υπάρξει μέχρι τότε.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Με μόνη εξαίρεση την υποτροφία... τον οργανισμό της Marin Alsop, το Taki Alsop Fellowship, του οποίου είμαι μέλος, το οποίο ήρθε αργότερα και ήταν το μόνο το οποίο λειτουργούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πριν από τον Ντάλλας.
0: Οπότε εκεί κάνατε την εκπαίδευση σας.
1: Εκεί έκανα συγκεκριμένα κάποια σεμινάρια στον Ντάλλας. Okay. Όπως έκανα και κάποια μαθήματα με την Marin Alsop μετά όταν ήμουν κομμάτι αυτού του πράγματος, όπως και μετά με το διαγωνισμό Μαέστρα. Όμως αυτό που ήθελα να πω είναι
0: λοιπόν,
1: ότι...
0: Όμως πριν ολοκληρώσετε αυτό που μας λέτε, να κάνουμε το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και να μας πείτε μετά χωρίς περισπασμό τη συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθε το σπίτι 25.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε, pop art με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας η Ζωή Ζενιώδη, καλλιτεχνική διευθύντρια του El Sistema Gris και μουσική διευθύντρια της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Buenos Aires. Λέγαμε, κυρία Ζενιώδη, για τις δυσκολίες που ξεπεράσατε και καταφέρατε να γίνετε μαέστρος συμφωνικών ορχιστρών. Το σύστημα Gris εμφανίστηκε στη ζωή σας πότε, πριν από 3 χρόνια?
1: Το σύστημα Gris εμφανίστηκε πριν από 3 χρόνια, αν και πρέπει να σας πω ότι όταν πήγα για σπουδές στο Λονδίνο, και τώρα μιλάμε για το πριν από το 2000, οι πρώτοι άνθρωποι που γνώρισα στο Λονδίνο τότε ήταν παιδιά που είχαν βγει από το σύστημα της Βενεζουέλας και είχαν έρθει για σπουδές. Mm-hmm. Ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα ήταν. Οπότε γνώριζα για το El Sistema της Βενεζουέλας από τα 1995-97 περίπου.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε ήταν κάτι το οποίο υπήρχε πάντοτε στο μυαλό μου. Ήξερα για αυτή την όλη τη συνθήκη που είχε δημιουργηθεί στα πρώτα του 20 χρόνια. Γιατί ουσιαστικά τότε οι άνθρωποι που γνώρισα εγώ ήταν άνθρωποι που είχαν μόλις φύγει από τη Βενεζουέλα.
0: Ναι, δεύτερη γενιά, σαν να λέμε λίγο. Ναι.
1: Δραστηριότητας. Ναι. Είχαν μόλις αποφυτίσει, ας πούμε, από όλη τη διαδικασία και είχαν βγει στο εξωτερικό και για να κάνουν τη δική τους την καριέρα, αλλά και για να μεταδώσουν και όλο αυτό το πράγμα το οποίο είχε συμβεί στη Βενεζουέλα. Θυμάμαι λοιπόν εγώ να μιλάω γι' αυτό το 1997 και να είμαι απίστευτα εντυπωσιασμένη τότε για το τι γινόταν στη Βενεζουέλα, που δεν ήταν ακόμα γνωστό. Όμως ήταν τόσο τεράστιο το ελσυστέμα και αυτό το οποίο έκανε, που προφανώς πήγε παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήρθε σε εμάς το 2016, όπου και τότε που ήρθε.
0: Ο χρόνος δεν είναι τυχαίος, έτσι. Το 2016 δεν είναι τυχαίο, γιατί νομίζω ότι το 2016 δεν ήταν η κορυφή της προσφυγικής κρίσης και των ανθρωπίνων ροών.
1: Μα και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε το Ελσυστέμα Γκρίς. Οι ιδρυτές του Ελσυστέμα Γκρίς, ο Ανής Μπαρνάτ, ο Γάλλος, και η Ελίζα Σολόνι, η Ιταλίδα, και οι δύο είχαν δουλέψει πάρα πολλά χρόνια με το Ελσυστέμα Γκρίς, πάρα πολλά χρόνια, με το Ελσυστέμα, συγγνώμη, τότε.
0: Γενικώς, ναι, το σχέδιο αρχικό.
1: Σε διάφορα πόστα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και συγκεκριμένα ο Ανής Μπαρνάτ βρέθηκε στην Μυτιλίνη, στη Λέσβο, για να κάνει εθελοντισμό και να βοηθήσει με την κρίση και με αυτό που συνέβαινε τότε. Και με το που εμφανίστηκε και βρέθηκε εκεί και είδε την κατάσταση, η πρώτη του σκέψη ήταν: εδώ χρειαζόμαστε ελσυστέμα. Έτσι ξεκίνησε. Και ουσιαστικά από εκεί και πέρα, μετά από κάποιους μήνες, ήρθε στην Αθήνα, στην Κυψέλη, και ξεκίνησε το πρώτο νούκλεο, όπως τα αποκαλούμε εμείς, ουσιαστικά τα σημεία στα οποία διδάσκουμε.
0: Πυρήνες, δηλαδή, από το νούκλεαρ. Τους πρώτους πυρήνες.
1: Το νούκλεο είναι η λέξη που χρησιμοποιούν και στη Βενεζουέλα. Που είναι ουσιαστικά το κυταρικό, το κεντρικό, σημαντικό σημείο στο οποίο κάνουν μάθημα τα παιδιά. Οπότε το πρώτο νούκλεο, ας πούμε, του Ελσυστέμα Γκρίς ήταν φυσικά στην Κυψέλη. Έτσι ξεκινήσαμε. Και ξεκινήσαμε ουσιαστικά χωρίς να υπάρχει ούτε καν μεγάλη χρηματοδότηση, ούτε κάποια διαφήμιση. Οι άνθρωποι και το διοικητικό προσωπικό του Ελσυστέμα ξεκινήσανε πραγματικά με το να πηγαίνουν.
0: Με διάθεση προσφοράς τελικά.
1: Ναι, ναι, και από σχολείο σε σχολείο, για να πούνε στα παιδιά ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό. Στο οποίο μπορούν να έρθουν να μάθουν δωρεάν μουσική και να πάρουν και δωρεάν μουσικά όργανα στο σπίτι για να μελετάνε.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε πάρα πολλά παιδιά, εμένα τουλάχιστον έρχονται πολλά παιδιά που μου λένε: κυρία, θέλω να μάθω πιάνο, αλλά δεν έχω πιάνο.
0: Ναι.
1: Πού να πάει να αγοράσει πιάνο ένα παιδί? Το Ελσυστέμα Γκρίς δίνει και μουσικά όργανα στα παιδιά. Οπότε έρχονται τα παιδιά, ξέρουν ότι θα κάνουν δωρεάν μουσική εκπαίδευση και θα πάρουν και όργανα στο σπίτι πάνω στα οποία θα μελετήσουν. Και φυσικά το Ελσυστέμα Γκρίς έχει διαμορφωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις.

0: τεχνική διεύθυνση. Έχω δει μια πολύ μεγάλη αλλαγή και στροφή, γιατί αυτή τη στιγμή στο σύστημα Greece είμαστε σίγουρα 50% από τον τόπο μας και 50% άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα και έχουν γίνει του τόπου μας.
1: Ναι.
0: Και μπορούμε να κάνουμε, έχουμε ανοίξει πάρα πολύ, έχουμε διάφορα νούκλεως, αυτά που ανέφερα πριν, σε διάφορα μέρη της Αττικής. Και κάνουμε πλέον και κάποιες δράσεις και εκτός. Για παράδειγμα, βρεθήκαμε στην Σύρο πριν από 2 εβδομάδες. Mm-hmm. Και κάναμε μια σύμπραξη με παιδιά από σχολεία της Σύρου, τα οποία παίξανε κατευθείαν με την ορχήστρα του Ελσυστέμα Γκρίς. Πήρανε όργανα και παίξανε
1: κάτι. Πολύ ωραίο.
0: Ήταν μια εκπληκτική δράση που δεν περιμέναμε να πάει και τόσο καλά. Και τώρα έχουμε μάλιστα και επαφή, γιατί μας έχουν ζητήσει να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Αυτό λοιπόν το οποίο
1: μα νομίζω ότι κάθε σύστημα. Καλή συνάντηση και στην περιφέρεια και στην Αθήνα στις γειτονιές είναι διαφημιστική για το Ελσυστέμα από μόνη της.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική, ναι. Και είναι και πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε καλούς συνεργάτες, συνεργάτες που καταλαβαίνουν τι κάνουμε και πώς το κάνουμε, mm-hmm. να καταλάβουν πραγματικά ότι όλη αυτή η συνθήκη της κοινωνικής ένταξης μέσα, ναι. από τη μουσική είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί για ποιο πράγμα συζητάμε τώρα? Συζητάμε για μια κοινή γλώσσα. Ναι, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μιλούν την ίδια γλώσσα με εμάς. Δυστυχώς στις εποχές που βρισκόμαστε, έχουμε ανθρώπους που θα έπρεπε να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα και δεν τη μιλάμε για διάφορους λόγους.
1: Ναι, ναι.
0: Η μουσική είναι μια κοινή γλώσσα.
1: Και είναι μια γλώσσα που... η οποία βοηθάει να ξεχαστούν ή να παραμεριστούν ρατσισμοί, σοβινισμοί, σεξισμοί, τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι μας βασανίζει μπορεί και εκπαιδεύει τα παιδιά ήδη από μικρή ηλικία. Αν και είναι και μεγαλύτερης ηλικίας και είναι και έφηβοι από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο έχει ο σύστημα, το Ελσυστέμα Γκρίς, είναι ότι τα μαθήματα τα οποία γίνονται των οργάνων και οι ορχήστρες και τα σύνολα και οι χοροδίες και όλα όσα έχουμε γίνονται πάντοτε σε γκρουπ, σε ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Με αυτόν τον τρόπο ένα παιδί ή ένας ενήλικας ή ένας έφηβος. Γιατί έχουμε και παιδιά μέχρι 26 χρονών. Παιδιά τα θεωρούμε, γιατί είναι κομμάτι,
1: ναι,
0: του δραστηριότητός,
1: ναι.
0: μας.
1: Ωραία.
0: Είναι άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν, καταλαβαίνουν από την πρώτη στιγμή που θα μπουν στο Ελσυστέμα Γκρίς ότι υπάρχει ομάδα, ότι υπάρχει ουσιαστικά στήριξη, ότι υπάρχει σύμπνοια, ότι όλοι μαζί είμαστε κομμάτι μιας ομάδας.
1: Δάσκαλοι και μαθητές, προχωράμε μαζί, μαθαίνουμε.
0: Όχι μόνο αυτό. Και ένας να λείπει από την ομάδα,
1: ναι.
0: ένας να λείπει από την ορχήστρα, αλλάζει ο ήχος.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει ο άνθρωπος ότι έχει την, ουσιαστικά την ατομικότητά του και την κρατάει.
1: Και την ευθύνη, βέβαια, για τη λειτουργία του συνόλου. Οπότε και αυτό βοηθάει η κοινωνικοποίηση.
0: Μα είναι πάρα πολύ. Είναι το πιο σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε σε εποχές που έχουμε δει, ειδικά με τα διάφορα ψηφιακά μέσα, ότι ο άνθρωπος κλείνεται όλο και περισσότερο,
1: ναι, ναι.
0: στο εγώ του και στον εαυτό του. Ουσιαστικά αυτό, πάνω σε αυτό εμείς δουλεύουμε στο Ελσυστέμα Γκρίς.
1: Αυτή τη στιγμή αριθμικά που βρισκόμαστε, είστε σε καλό σημείο, δηλαδή διαπιστώνετε αυξητικές τάσεις ή είναι κάπως σταθερά τα πράγματα?
0: Σε ποιο πράγμα?
1: Ως προς τα παιδιά που έρχονται, θέλω να πω, εξαρτάται και από τις προσφυγικές ή τις ανθρώπινες ροές γενικώς, ή έχετε πλέον μια σταθερότητα στους προσερχόμενους νέους που θέλουν να μάθουν μουσική?
0: Έχουμε μια μεγάλη σταθερότητα και ουσιαστικά έχουμε και πάρα πολλές θέσεις που είναι σε αναμονή. Γιατί σύμφωνα με τη χρηματοδότηση που έχουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε
1: όλα τα παιδιά που εκφράζουν.
0: Πολλά παιδιά σε θέση αναμονής. Όμως έχουμε διαρκώς συνεργασίες με τις δομές φιλοξενίας προσφύγων, όπως έχουμε και με τον IOM, το International Organization of Migration. Έχουμε πολλούς ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε με όλους να κάνουμε αυτό το οποίο χρειάζονται. Γιατί, ας πούμε, στον IOM θα κάνουμε περισσότερο μουσική στην κοινότητα. Στην έδρα μας στην Κυψέλη κάνουμε περισσότερο τα μουσικά όργανα. Στα εκπαιδευτήρια του Μαλιάρα που μας τα παραχωρεί. Αφιλοκερδός και ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός και μας έχει βοηθήσει πάρα πολλά χρόνια.
1: Πράγματι.
0: Βγαίνουμε κάθε Σάββατο και κάνουμε τις πρόβες της ορχήστρας μας. Των ορχιστρών πλέον, γιατί δεν έχουμε μία. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει τα επίπεδα και έχουμε διάφορες ορχήστρες.
1: Ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της μουσικής των παιδιών, έτσι.
0: Των παιδιών, ναι, ακριβώς.
1: Πολύ ωραία.
0: Και ουσιαστικά αυτό το δίκτυο έχει ανοίξει πάρα πολύ. και μακάρι να είχαμε και περισσότερη χρηματοδότηση για να μπορούσαμε να έχουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να εργάζονται και να μαθαίνουν το σύστημα του Ελσυστέμα Γκρις και να μπορούν να εργαστούν και σε άλλα μέρη που θέλουμε.
1: Ας ελπίσουμε, κυρία Ζενιώδη, ότι μας ακούν ότα που μπορούν να βοηθήσουν. Είναι μεγάλη προσφορά και πολύ χρήσιμη, όχι μόνο για τα ξένα παιδάκια, αλλά είπαμε και για τα ελληνάκια που δεν έχουν πόρους.

0: όρους ή που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν μαθήματα στα οδεία. Θα είμαστε κοντά σας όταν κάνετε κάτι στο πλαίσιο της επετείου των 10 χρόνων του ελσυστέμα Greece.
1: Έχουμε πολλές δράσεις που προβάλλουμε.
0: Κυρία Ζενιώδη. Δυστυχώς είναι κάτι τώρα άμεσα, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Αλλιώς να τα ξαναπούμε όταν θα έρθει ο καιρός.
1: Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα.
0: Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ και πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή τύχη και επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.

Πέρασε η ώρα, όμορφα πάντα με τη συντροφιά σας, και πρέπει να αφήσουμε το στούντιο ελεύθερο για την Βασιλική Γιούτσου και το Δελτίο Ειδήσεων. Στη συνέχεια, από τις 2 έως τις 4, ο Νικόλας Καμακάρης θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στη χώρα και στον κόσμο. Το Pop Art, το δίωρο για τις τέχνες και τα γράμματα, θα είναι στη συχνότητα του Alpha Radio 989 και πάλι αύριο από τις 12 μέχρι τις 2. Σας περιμένουμε και σας αποχαιρετάμε με πολλές ευχές για το Σαββατοκύριακο. Από τη Ματίνα Καλτάκη και τον Κωνσταντίνο Ρέκα που φρόντισε τους ήχους, να είστε και να νιώθετε καλά. Οι τέχνες βοηθούν. Φιλιά!

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κρίσιμη καμπή έρχεται η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών ΝΑΤΟ μετά τη χθεσινή απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσυρθούν 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες από τη Γερμανία. Το ΝΑΤΟ εργάζεται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Συμμαχίας Άλισον Χαρτ. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ως προς την ικανότητα του ΝΑΤΟ να φροντίσει για την αποτροπή και την άμυνα, καθώς αυτή η στροφή προς μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ συνεχίζεται. Εμείς οι Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλειά μας, το μήνυμα που σε πρώτη αντίδραση το Βερολίνο με τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να χαρακτηρίζει αναμενόμενη την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου. Είναι σαφές, τόνισε ο Πιστόριους, ότι πρέπει να γίνουμε πιο Ευρωπαίοι εντός του ΝΑΤΟ προκειμένου να μπορούμε να παραμείνουμε διατλαντικοί. Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώνει την κόντρα του με τον καγκελάριο της Γερμανίας μετά τις δηλώσεις του τελευταίου πως η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε χθες και εμέσως εναντίον της Γερμανίας και τις σημαντικές εξαγωγές αυτοκινήτων της χώρας, ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα οχήματα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% την επόμενη εβδομάδα. Παραμένουμε πλήρως προσιλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση, απάντηση Κομισιόν. Εντείνεται την ίδια ώρα η αβεβαιότητα για τον τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Ιρανική πρόταση που απορρίφθηκε χθες από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει άνοιγμα των στενών του ορμούς και τερματισμό του αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, αφήνοντας τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για αργότερα, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Αξιωματικός του Ιρανικού στρατού εκτίμησε σήμερα ότι είναι πιθανή η επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολιτείες δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, είναι το μήνυμα που έστειλε χθες και ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και υποστήριξε σε επιστολή του προς το Κογκρέσο πως οι εχθροπραξίες εναντίον της Τεχεράνης έχουν σταματήσει. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγχή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό αν οι ΗΠΑ αλλάξουν τις υπερβολικές απαιτήσεις, όπως είπε, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες. Σημείωσε ωστόσο πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι οποιασδήποτε απειλής. Σκληραίνει η κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφάλης των ανεξάρτητων αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς, κατηγόρησε σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου ότι καταφεύγει συστηματικά σε ψεύδι, προκειμένου, όπως λέει, να συγκαλύψει τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις του. Νωρίτερα το πρωί, σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε κάνει λόγο για συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών. Απέτρεψαν νωρίτερα οι αστυνομικές δυνάμεις στον συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος των Μαλγάρων από αγρότες με τα τρακτέρ τους. Οι αγρότες συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής. Σε επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους προχώρησαν λιμενικές αρχές στη Σάμο, οδηγώντας στη σύλληψη ενός διακινητή και στον εντοπισμό 14 αλλοδαπών. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα η 72χρονη, η οποία συνελήφθη για την υπόθεση του παράνομου γυροκορμίου στους Αμπελόκηπους. Αύριο, Κυριακή 3 Μαΐου, λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό του 2026. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ, Ασκληπιοβούλας Ακτύπωση Δόνος Πειραιάς, σε ισχύ από σήμερα, Σάββατο, έως και την Κυριακή 10 Μαΐου, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Ειδικότερα για σήμερα, από τις 9 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ. Ελεύθερος στην ανοιχτή θάλασσα αφέθηκε σήμερα ο Τίμη, νεαρή φάλαινα που είχε τον τελευταίο μήνα παγιδευτεί σε αβαθή νερά στα ανοιχτά της νήσου Πόελ στη Βαλτική θάλασσα. Και Τέτοιο καιρό σήμερα, παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίας, αλλά και μαγιάτικες τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Στην Αττική σήμερα, παροδικά αυξημένες θα είναι νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, ανέμους βόρειους, βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ως 7 και τη θερμοκρασία μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: time, weather and...
1: Μάνα θα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι. 2 και 8 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Σάββατο σήμερα 2 Μαΐου. Καλό χειμώνα να έχουμε. Με το κρύο έξω, με τους βοριάδες, με τη βροχούλα όπου σας έχει πιάσει, κάπου θα σας έχει πιάσει δεν μπορεί. Νομίζω ούτε καν φθινοπορεινές συνθήκες, χειμερινές. Χειμερινές συνθήκες αυτή τη δεύτερη μέρα του Μάη, ήδη από χθες. Και φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα στρώσει, θα επιστρέψει η κατάσταση σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στον απόλυτο ανοιξιάτικο μήνα, το μήνα Μάιο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχόμαστε να το περάσετε όσο γίνεται πιο αναζωογονητικά. Να μην αναβάλλετε ό,τι έχετε σχεδιάσει λόγω των καιρικών συνθήκων. Να το παλέψετε, έτσι. Και να περάσετε το Σαββατοκύριακο όπως ακριβώς επιθυμείτε με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες στο ημερολόγιο καταστρώματος, με τα μηνύματά σας, με τις καλησπέρες σας, με τις απόψεις σας, με τις διαφωνίες σας, με ό,τι άλλο θέλετε. Η τρόπη επικοινωνίας γνωστή, το mail onair@alfaradio989.gr, το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα συζητάμε όλα και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα μηνύματα, καλησπέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις, διαφωνίες που μπορούν να πυροδοτήσουν το διάλογο και να μας φέρουν ενδεχομένως πιο κοντά, και προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε με τη δημόσια διοίκηση και τις υπηρεσίες και μπορούμε να βάλουμε ένα χεράκι. Λοιπόν, στα του Ιράν επικεντρωμένη σήμερα η δημοσιογραφία, με το δεδομένο ότι η πρόταση που έχει καταθέσει η Τεχεράνη φαίνεται πως απορρίπτεται από τους Αμερικανούς. Το Ιράν θεωρεί πιθανό ένα νέο γύρο χτυπημάτων από τους Αμερικανούς και δηλώνει έτοιμο για αυτό, και ο μόνος που τρίβει τα χέρια του φυσικά περισσότερο από όλους είναι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ήταν το Ισραήλ, είναι το Ισραήλ εκείνο που περισσότερο από όλους επιθυμεί να συνεχιστεί η στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, με στόχο να εξαλειφθεί η όποια πυρηνική φιλοδοξία της χώρας, αλλά και να αλλάξει το καθεστώς σε δεύτερη μοίρα, από ό,τι έχω καταλάβει, αυτή η συγκεκριμένη στόχευση. Η Μεγάλη Χαμένη, νομίζω παγκοσμίως, υπάρχουν και κάποια σχετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τους χαμένους, αλλά νομίζω ότι όλοι έχουν κάτι χάσει από όλη αυτή την τρομερή ιστορία που εξελίσσεται εδώ και πόσο, 2-2,5 μήνες από τα τέλη του Φλεβάρι, εκεί στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικότερα όλα στη συνέχεια. Να δούμε λίγο της κυκλοφορίας. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο, όπως καταλαβαίνετε. Σάββατο μεσημεράκι και μάλιστα μέσω τριημέρου. Ας μην ξεχνάμε ότι χθες ήταν η εργατική πρωτομαγιά. Ήταν αργία για κάποιους άλλους απεργία. Και έδινε τη δυνατότητα σε αρκετούς να φύγουν και να απολαύσουν αυτό το τριήμερο μακριά από τη βάση τους, μακριά από την καθημερινότητα, μακριά από τα συνηθισμένα. Να ξέρετε πως έχει λίγο πυκνή ροή έτσι στην άνοδο του Κηφισού εκεί στο ύψος της Αχαρνών. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να σας χαλάσει την διάθεση. Επιμέρους προβληματάκια λίγο εκεί στην άνοδο της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, έχει μια μικρή ανάσχεση. Στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Golden Hall. Στο κέντρο, στην Αλεξάνδρα, στην άνοδο στο μέσον της και στη Σταδίου, έχει έτσι αυξημένη κίνηση. Η παραλιακή δεν έχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται μια χαρά στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και μπορείτε να απολαύσετε τη βόλτα, και γι' αυτό σας στέλνουμε και αυτό το τραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε Αλφα-Ρέιντιο 989 στα ραδιόφωνά σας εν μέσω τριημέρου Πρωτομαγιάς. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μήνα που διανύουμε. Θεωρούμε πως αυτό λένε και οι μετεωρολόγοι, θα βελτιωθεί και πάλι ο καιρός, θα ανέβει και πάλι η θερμοκρασία, θα γίνει πιο ανοιξιάτικος έως και καλοκαιρινός. Πρέπει να συνηθίσουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα του καιρού και αυτές τις εξάρσεις αντίθετες με την εποχή, μέσα στο χειμώνα να έχουμε εξάρσεις ανοιξιάτικου ή καλοκαιρινού καιρού και μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε εξάρσεις φθινοπορεινού και χειμωνιάτικου σκηνικού. Πάμε λίγο να δούμε την πρόγνωση του καιρού, να δούμε για σήμερα. Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το βράδυ κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις σήμερα, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι. Ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και τοπικές χιονοπτώσεις στα υπηρετικά ορεινά, κυρίως της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί χαμηλά για την εποχή, το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι βγαίνοντας έξω. Θα φτάσει στα βόρεια και τα ανατολικά υπηρετικά τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 17 με 19, τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική σήμερα λίγες νεφώσεις παραδοτικά αυξημένες μέχρι και το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως και 7. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς στην Αττική. Στα ανατολικά του νομού ενδεχομένως να είναι και 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα βροχής κυρίως από το βράδυ, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βαθμιαία μεταβλητή με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία και εκεί έως 16 βαθμούς. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο, Κυριακή. Αύριο λοιπόν έχει κάποιες προειδοποιήσεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, στα νοτιοανατολικά ενδεχομένως και 9 μποφόρ. Αυτό ενδεχομένως να απασχολήσει και όλους όσοι έχουν βρει ευκαιρία να ταξιδέψουν σε κάποιο νησί αυτό το τριήμερο. Στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο θα έχουμε νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι, από το μεσημέρι μάλλον, στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και αύριο τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά έως 6. Στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά ίσως και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 15 με 17. Αύριο στην Αττική συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα έχουμε και τοπικές βροχές και ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ θα βελτιωθεί ο καιρός από το βράδυ της Κυριακής. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι και αύριο 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αύριο στη Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα βελτίωση. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για τον καιρό. Να έχετε το νου σας. Παραμένει και αύριο αυτό το σκηνικό με τις χαμηλές θερμοκρασίες, με τις συννεφιές, με τις βροχές και ίσως και κάπου καταιγίδες. Να ξέρετε πώς θα πορευτείτε αυτή την τελευταία μέρα του τριημέρου. Πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, γιατί η ώρα είναι 2 και 20. Εν τω μεταξύ, ήθελα να σας αναφέρω το εξής. Δεν ξέρω αν το διαβάσετε. Θα τα πω αναλυτικότερα στη συνέχεια. Στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, ακουποποιεί, διοργανώνεται ο πρώτος αγώνας σπέρματος παγκοσμίως με έπαθλο 85.000 ευρώ. Ο πρώτος είναι το παγκόσμιο κύπελο αγώνων σπέρματος 2026, το πρώτο. Έτσι. Δεν μπορεί να πάει κάποιος μεμονωμένα, θα εκπροσωπούν χώρα. Έτσι. Προφανώς η ανθρωπότητα έχει καταλάβει ότι είναι καλή στο άθλημα και ψάχνει να βρει τους πρωταθλητές της. Δεν εξηγείται διαφορετικά και αναρωτιέμαι κιόλας και εδώ θα ήθελα και τη βοήθειά σας, ποιος ενδεχομένως θα μπορούσε να μας εκπροσωπήσει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αστερόσκονη.
4: First dates.
5: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
4: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, λίγο μετά τις 2 και 22 για την ακρίβεια, Alpha Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Εδώ θα είμαστε ως τις 4, Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Να πούμε τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού, στους πρώτους φίλους που έχουν μπει στην παρέα, όπως είναι ο Στάθης από τους πλέον σταθερούς. Καλησπέρα και στη Μαρία, στη Γεωργία επίσης, στον Στέφανο. Καλησπέρα και στο Δημήτρη, στη Σοφία και στην Αθηνά. Απλές καλησπέρες. Ο Δημήτρης μέσω του Viber. Την καλησπέρα μου από το τιμόνι του Β5. Από το Σικάγο μέχρι το Χαϊδάρι και την Κεσαριανή θα τιμούμε τους νεκρούς μας, λέει ο Δημήτρης. Όπως μας έταξε ο Ρίτσος, όλα τα ωραία θα είναι δικά μας. Σαφέστατο το μήνυμα. Την επομένη της Πρωτομαγιάς, μεν, γιατί μάλλον ο Δημήτρης χθες είχε το ρεπό του. Έτσι, Δημήτρη, κάτι τέτοιο υποψιάζομαι. Χθες ήταν μάλιστα τα μέσα μεταφοράς, τα λεωφορεία ήταν με πρόγραμμα Κυριακής και όλοι όσοι τα χρησιμοποιούμε, όπως καταλαβαίνετε, πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Το δε μετρό ηλεκτρικός τραμ δεν υπήρχε καθόλου, το έλεγα και χθες ότι θεωρώ πως ήταν άστοχη η απόφαση αυτή των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς να κάνουν 24 ώρια απεργία και να μην μπορέσει ο κόσμος να κατέβει στη συγκέντρωση. Λοιπόν, καλησπέρα ο Κυριάκος, καλώς τον ναι. Καλησπέρα φίλε, ποιος άλλος λέει, με απευθείας ανάθεση ο Σπύρος. Κάπου πάει το μυαλό μου, ότι κάποιον εννοείς. Ο Κυριάκος απαντάει σε αυτό που έλεγα πριν για το παγκόσμιο κύπελο αγώνων σπέρματος που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Καλιφόρνια. Θα πω τις λεπτομέρειες στη συνέχεια. Με 85.000 ευρώ έπαθλο και θα εκπροσωπούν χώρα, λέει. Όχι ο καθένας, δεν μπορεί να πάει καθένας ατομικά. Και έλεγα ότι αναρωτιέμαι ποιος θα μπορούσε να μας εκπροσωπήσει, ρε παιδί μου. Καλησπέρα στην Πέπη. Ούκο λίγοι, λέει, θα μπορούσαν να μας εκπροσωπήσουν. Ναι, αλλά θέλω να μας πεις έναν, ρε παιδί μου. Το ότι είμαστε πολλοί αυτού του είδους αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι λίγο πολύ το έχουμε όλοι αντιληφθεί και ξέρεις ποιο είναι το αστείο, Πέπη. Ότι ο καθένας θεωρεί ότι δεν είναι. Είναι, λέει, ποιο είναι το κοινό, λέει, του. Νεκρού με τον Μακάκα. Κανένας, λέει, δεν ξέρει την κατάστασή του. Το ξέρουν μόνο γύρω του. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στον Ηρακλή. Μας λέει, ξέρω ένα γνωστό πολιτικό που έχει αλλάξει δύο κόμματα και έχει βάλει μαλλιά και θα πάρει μέρος. Εννοείται ότι δεν είναι σωστό να πω το όνομά του. Φήμες λένε ότι μετά την πρώτη θέση στο άθλημα εντός Ελλάδας, αλλά και τα καλά ποσοστά επιτυχίας που έχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τώρα τελευταία είναι έτοιμος για την πρώτη θέση παγκοσμίως. Κάπου πάει και εσύ στο μυαλό μου, Ηρακλή. Κάπου πάει. Καλησπέρα. Καλό μήνα στο Μελέτη να στείλουμε. Ο Billy the Kid, Δακωτός Σπυρίδωνα και εκείνος. Α, έχει πέρασει. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Δημήτρη. Μας λέει ο Δημήτρης από οδηγός λεωφορείου. Είχα βάρδια χθες, αλλά φυσικά έκανε 24 ώρια απεργία. Ήμουν στο Σύνταγμα. Από εκείνους που τίμησαν την εργατική πρωτομαγιά με τον παραδοσιακό τρόπο, με τον σωστό τρόπο, τη συμμετοχή στη σχετική συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι.
0: Alpha Radio 989.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 2:30. Θα πάμε σε απαραίτητη σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είπαμε, επειδή είμαστε και εν μέσω τριημέρου, είναι και σχετικά χαλαρά η ειδησιογραφία. Το χαλαρά δεν αφορά βέβαια το ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας που γίνεται το Μαλευράσε, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση και το αφήνω σε αρμοδιότερους εμού. Θα κάνουμε κι εμείς κάποια ανοίξη, έτσι, γιατί είναι μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί. Λοιπόν, επειδή όμως σχετικά χαλαρά η δισογραφία, έχουμε ασχοληθεί με δευτερεύοντα θέματα, όπως για παράδειγμα αυτό το παγκόσμιο κύπελο αγώνων σπέρματος που θα γίνει στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα μας εκπροσωπήσει. Και περιμένω από εσάς προτάσεις. Και επειδή μας ακούνε, όπως ξέρετε, καλά, γιατί τα λέμε φανερά στον αέρα, έτσι δεν είναι, τα λέμε κρυφά προς Θεού, μπορεί να πάρουν και μια πρόταση και να φτιάξουν και μια εθνική ομάδα. Για σκεφτείτε μια εθνική ομάδα για αυτούς τους αγώνες. Δηλαδή, ποιοι θα την απαρτίζανε. Αν και νομίζω κατά μόνας θα δοθεί ο αγώνας. Λοιπόν, onair@alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 το Viber. Και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989 έως τις 4. Για να μπούμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γιατί είναι και αυτό ένα, είναι και αυτή μια από τις βασικές μας υποχρεώσεις. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Σάββατο σήμερα. Όλοι την περιμέναμε πώς και πώς. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ λέω το σουκού να πάω μια εκδρομούλα. Και το καλύτερο, θα έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Πολύ απλά μπαίνω στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με διφέρει σκάνερ. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα, για να έχεις και εσύ το κέρδος στο τσεπάκι σου. Πάμε λίγο να δούμε τα δεδομένα που έχουν προκύψει στο θέμα των διαπραγματεύσεων, ο Θεός να τις κάνει Αμερικανών και Ιρανών. Είναι δυσαρεστημένος ο πρόεδρος Τραμπ από τις προτάσεις των Ιρανών. Εάν θυμάστε, η βασική πρόταση των Ιρανών είναι ότι πάμε τώρα να αποκαταστήσουμε την υπόθεση της ναυσιπλοείας, δηλαδή σταματάτε στο ναυτικό αποκλεισμό και ανοίγουμε και εμείς τα στενά του Ορμούς, αποκαθίστατε το πρόβλημα παγκοσμίως που έχει γονατίσει ή θα γονατίσει προσεχώς τις οικονομίες και φυσικά τις μικρότερες, όπως είναι και η δική μας, παγκοσμίως, και μετά συζητάμε σε δεύτερο χρόνο για τα πυρηνικά. Ο Τραμπ έχει πει πολλές φορές ότι αυτό δεν το συζητάω, δεν θα αποκτήσετε ποτέ πυρηνικά. Έχω μια μεγάλη βασική απορία, την έχω εκφράσει κατά καιρούς. Ποιος τελικά αποφασίζει ποιος θα έχει πυρηνικά και ποιος όχι? Δηλαδή, γιατί μπορεί να έχει η Αμερική πυρηνικά, μπορεί να έχει η Γαλλία πυρηνικά, μπορεί να έχει το Ισραήλ πυρηνικά, μπορεί να έχει η Βρετανία πυρηνικά, μπορεί να έχει η Ρωσία πυρηνικά, η Κίνα, και δεν μπορεί να έχει το Ιράν. Απορίες τώρα εκφράζω. Θα μου πεις, είναι οι τρελοί μουλάδες αυτοί και δεν πρέπει να έχουν πυρηνικά. Και το αποφασίζει όποιος γουστάρει και όποιος έχει τη δύναμη να το επιβάλλει, όπως σε αυτή την περίπτωση οι Αμερικανοί. Λες και οι άλλοι είναι οι άλλοι μουλάδες από εκεί. Είναι πολύ διαφορετικοί. Είναι μουλάδες με γραβάτες. Απλώς αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, δεν είμαι ικανοποιημένος, λέμε, τη νέα πρόταση του Ιράν. Η πρόταση της Τεχεράνης είχε στόχο να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτά που προσφέρουν, είπε, επαναλαμβάνοντας την άποψη ότι υπάρχει τεράστια διχόνοια μεταξύ των Ιρανών ηγετών και έτσι αδυνατούν να συμφωνήσουν σε μια στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου. Το οποίο δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς, έτσι και εδώ δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το τι γίνεται στο εσωτερικό του Ιράν. Ενδεχομένως και μετά και το θάνατο του Χαμενέη, του πατέρα, ενδεχομένως και με το δεδομένο δεν έχει εμφανιστεί ο ιός και διάδοχος. Ενδεχομένως όντως να υπάρχει διχόνοια, όντως το καθεστώς να βρίσκεται υπό κατάρρευση και να βρίσκεται υπό πίεση. Ο Τραμπ είπε ότι ζητούν πράγματα που δεν μπορεί να τα δεχθεί, όπως φαντάζομαι το θέμα να περάσει σε δεύτερη φάση, να γίνει σε δεύτερο χρόνο η συζήτηση για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι γίνονται συζητήσεις με την Τεχεράνη, χωρίς όμως να παρέχει λεπτομέρειες. Ερωτηθείς για επανέναρξη των εχθροπραξιών, ας μην ξεχνάμε ότι έχουν ανασταλεί εχθροπραξίες. Είχε η εκχειρία, είναι από τις 8 Απριλίου αν θυμάστε. Ο Τραμπ εξέφρασε την προτίμησή του για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων και είπε: θέλουμε να τους στρίψουμε μία για πάντα ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε στη συμφωνία. Αυτές είναι οι επιλογές. Δεν προτιμώ την πρώτη για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά αυτή είναι μια επιλογή. Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το κείμενο της τελευταίας της πρότασης στο Πακιστάν, τον μεσολαβητή της διαπραγματεύσης, το βράδυ της Πέμπτης, όπως μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο, χωρίς να δώσει και εκείνο λεπτομέρειες, και παραμένουμε σε αυτό το ασαφές σημείο σχετικά με τον πόλεμο. Φυσικά, από ό,τι έχετε καταλάβει, και χωρίς να κάνουμε ούτε εγώ έχω ρεπορτάζ, ούτε φαντάζομαι και οι περισσότεροι από εσάς, άμεσα από την πηγή της διαπραγμάτευσης, είτε στην Αμερική, στους Αμερικανούς, είτε στους Ιρανούς, είτε στους Πακιστανούς που έχουν αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή, από τη ρητορική που ακολουθείτε, είναι ξεκάθαρο πως η διαπραγμάτευση των Αμερικανών είναι αυτό που θα σας πω, take it or leave it. Δεν υπάρχει ζήτημα διαπραγμάτευση να το συζητήσουμε, να δεχθείς εσύ αυτό τη δική μου πρόταση, να δεχτώ εγώ αυτή τη δική σου. Αυτό που θα σου πω εγώ, κάνεις εκείνο, κάνεις το άλλο, κάνεις το παράλληλο, μόνο έτσι σταματάω τον πόλεμο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια τελείως, είναι μια πολύ ιδιαίτερη, να το πω έτσι κομψά, προσέγγιση της έννοιας διαπραγμάτευσης, συζήτησης, διαλόγου, συνομιλιών. Υπενθυμίζω ότι χθες τελείωσε και η προθεσμία των 60 ημερών που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος ώστε να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για να κηρύξει τον πόλεμο στο Ιράν. Ή σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν λάβει την έγκριση, να σταματήσει τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, όλη αυτή η διαδικασία, η νομότυπη διαδικασία, η σωστή διαδικασία, έχει γίνει ένα κουρελόχαρτο. Μου θυμίζει την ιστορία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα, που πρώτα γίνανε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και μετά θα πάνε να θεωρήσουμε το άρθρο του συντάγματος. Είναι γιατί είναι επαρχαιωμένο, είναι πεπαλαιωμένο, αλλά επειδή δεν μας έπαιρνε ο χρόνος και έπρεπε να γίνει μπίζνα, καταλάβες. Οπότε βγάλαμε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια αντισυνταγματικά, καθώς δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από το Σύνταγμα της χώρας, και στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση, εδώ να είμαστε, καλά να είμαστε, το αναθεώνουμε και το άρθρο, αφού το Σύνταγμα δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα της ελεύθερης αγοράς, τόσο το χειρότερο για το Σύνταγμα. Έτσι. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι μόνο με βάση το Αμερικανικό Σύνταγμα, μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύξει πόλεμο. Απλώς υπήρχε ένας νόμος το 1973 που επιτρέπει στον Αμερικανό Πρόεδρο να ξεκινά μια περιορισμένης διάρκειας στρατιωτική επιχείρηση ώστε να αντιμετωπίσει μια έκτακτη ανάγκη έπειτα από επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ούτε εκεί πληρούνται οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Γιατί είπαμε, η ανθρωπότητα έχει φτάσει σε ένα σημείο που τη θεωρία της και τους αρχές της και τα νομικά της κείμενα, όπως είναι το Διεθνές Δίκαιο ή όπως είναι το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών εν προκειμένου ή τα έχει περισσότερο για να μείνουν στην ιστορία, για να αναφέρονται σε διάφορες έτσι συζητήσεις ακαδημαϊκού επίπεδου, αλλά στην πράξη λειτουργεί με τον νόμο της ζούγκλας.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι οδεύουμε προς τις 3 παρατέταρτο, οπότε θα πάμε και σε υποχρεωτική διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με περισσότερες καλησπέρες επί προσωπικού, με δικά σας μηνύματα, με δικές σας απόψεις. Εν τω μεταξύ, επειδή λέγαμε για τον Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα και για το γεγονός ότι είναι δυσαρεστημένος από την πρόταση των Ιρανών και έχει κρατάει τις επιλογές ή θα συμφωνήσουν ή θα τους συντρίψουμε, ουσιαστικά αυτό λέει, ή θα συμφωνήσουμε αυτά που θέλουμε ή θα τους συντρίψουμε. Αυτή είναι η έννοια του διαλόγου στην σύγχρονη πολιτισμένη Δύση, που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, φαντάζομαι πως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υιοθετούμε τη μορφή του διαλόγου στο Ιράν, έτσι, γιατί πρέπει να αποδεικνύσει συνέχεια, να επαναλαμβάνει ότι δεν είσαι ελέφαντας. Ο Τραμπ έχει έναν λόγο να πανηγυρίζει, δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε, αν το ακούσατε στις ειδήσεις, γιατί υπάρχει μια αποκάλυψη για συγγένεια του Αμερικανού Προέδρου με το βασιλιά Κάρολο. Έχει βασιλικές ρίζες, παιδιά, ο Τραμπ. Τώρα εξηγούνται όλα. Τώρα εξηγούνται όλα γιατί έχει αυτό το ύφος ο μεγαλειότατος. Υπάρχουν ευρήματα, λοιπόν, έρευνας που λένε ότι μοιράζεται κοινό αίμα με τον Κάρολο και φυσικά δεν έχασε ευκαιρία, μόλις διάβασε το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο Τραμπ, και σχολίασε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο στο Truth Social. Εξέφρασε τη χαρά του για την αποκάλυψη αυτή και τη συνέδεσε με την επίσημη επίσκεψη του Βρετανικού Βασιλικού Ζεύγους στην Ουάσιγκτον. Wow! Έγραψε. Γιατί έτσι μιλάει ο Τραμπ, έτσι, και το περνάει έτσι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Wow! Αυτό είναι ωραίο. Πάντα ήθελε να ζήσει στο Μπάκινγχαμ. Παιδιά, να δείτε ότι μετά την Ιρλανδία θα ζητήσει και τον Μπάκινγχαμ αυτός και θα πήγαινε και κληρονόμος. Μου ανήκει κάτι. Υπάρχει, λοιπόν, ένα δημοσίευμα που παρουσίασε τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Κάρολο ως 15 ξαδέρφια, βασιζόμενο το συγκεκριμένο δημοσίευμα σε ένα περίπλοκο γενεαλογικό δέντρο που φτάνει μέχρι το 15ο αιώνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Daily Mail, η βασιλική καταγωγή του Προέδρου πηγάζει από τη μητέρα του, Mary Anne McLeod, η οποία κατάγεται από τη Σκωτία. Μακλάουντ δεν ήταν, όχι, στο... ο Μέλ Γκίψον στο... στο Braveheart, όχι, δεν ήταν Μακλάουντ. Κάποιος Μακλάουντ πρέπει να παίζει, δεν μπορεί. θα βγει και επαναστάτης ο Τραμπ. Η έρευνα εντόπισε ότι οι δύο άνδρες έχουν κοινό πρόγονο, τον τρίτο κόμι του Λένοξ, έναν ευγενή που ήταν δυσέγγονος του βασιλιά Ιακώβου Δεύτερου της Σκωτίας. Αυτή η αριστοκρατική γραμμή αίματος περνά μέσα από ιστορικές σκοτσέζικες φατρίες, συνδέοντας τελικά τον ένικο του Λευκού Οίκου με τον Μπάκινγχαμ. Ωστόσο, η σύμπτωση κρύβει μια δόση ιστορικής ηρωνίας. Η ίδια γραμμή συνδέει τον Τραμπ με τον Γεώργιο τον Τρίτο, τον μονάρχη από τον οποίο αποσχίστηκαν οι Αμερικανικές αποικίες το 1776.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα!
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα!
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
2: Ρωμαίος Σακελαρίου!
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
2: Σε ρόλο παραμάνας!
1: Χωρίς καμιά ντροπή!
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
2: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
2: Τρεχάτε για να δείτε!
1: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 2 και 48 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Μεσημεράκι, βαρύ μεσημέρι πια. Σαββάτου, όχι Κυριακής, Σαββάτου. Απλώς ξέρεις, επειδή χθες ήταν η αργία, μας πιάνει σαν Κυριακή τώρα. Έχουμε και την αυριανή. Σάββατο λοιπόν, 2 Μαΐου. Φιλιά πολλά σε όλους. Να περνάτε όσο γίνεται καλύτερα αυτό το Σαββατοκύριακο με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Πάμε σε καλησπέρες επί προσωπικού, σε δικά σας μηνύματα. Εδώ να ξεκινήσουμε από το Viber. Ο Σίσι Ζάρα, έτσι μου υπογράφει αυτός ο φίλος ο κρατής, δεν ξέρω ποιο όνομα είναι. Καλησπέρα, λέω, σπαλιάρας βρε παιδιά, πρώτος και καλύτερος για το διαγωνισμό, τόσες γυναίκες πια. Φιλέ, κατά μόνας μάλλον θα δοθεί ο άγωνας αυτός. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο σπαλιάρας είναι σε αυτή την κατηγορία. Δεν ξέρω αν με πιάνεις. Αναφέρεται ο φίλος ακροατής, ψάχνουμε να δούμε ποιος θα μας εκπροσωπήσει στο παγκόσμιο κύπελο αγώνων σπέρματος που θα γίνει στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών με έπαθλο 85.000 ευρώ. Δεν μπορεί να πας κατά μόνας, θα εκπροσωπήσει τη χώρα σου. Και ψάχνουμε να δούμε ποιος θα μας εκπροσωπήσει. Έχω εδώ πέρα μια συγκεκριμένη πρόταση που νομίζω ότι κερδίζει με τα τσαρούχια. Λοιπόν, καλό στο Γιάννη, εδώ το φίλο μου. Εγώ μοιράστηκα, λέει, κανένα κοινά γάβρο τηγανιτό με τη γυναίκα μου που μου άφησε μόνο τις ουρές. Ωραίο μοίρασμα, ρε Γιάννη. Άμα σου άφησε μόνο τις ουρές, ωραίο μοίρασμα. Και ωραίο μπρόκολο. Καλό υπόλοιπο. Να είσαι καλά, Γιάννη. Μας άριξε την όρεξη, αλλά χαλάλη σου. Ιδανικό, έτσι. Τώρα γαβράκι με μπροκολάκι. Ό,τι πρέπει. Με κρασάκι ή ουζάκι, Γιάννη. Το συνδυάσες. Εγώ ένα ουζάκι θα πίνα. Ένα όμως, γιατί βαράει κιόλας. Και έχουμε μεγαλώσει πια και δεν το αντέχουμε. Καλησπέρα να στείλω στο Μάκι. Ένα είναι, λέει, το φαβορί. Και όταν βγει πρώτος, μακράν από τον δεύτερο, θα καφιέται το γνωστό. Είμαστε πρώτοι. Τι να γίνει με υπερπρώτοι. Νομίζω στο ίδιο μήκος κύματος και εσύ με τις υπόλοιπες προτάσεις. Καλησπέρα και στο Λευτέρη, εδώ στην παρέα, όπως και ο Σιμεών και η Σοφία. Ο Στάθης τι μας λέει. Α, επαναφέρω ένα σοβαρό θέμα το οποίο θα συζητήσουμε λίγο αργότερα, αλλά απλώς αποδεικνύει το πόσο στημένη είναι η όλη η κατάσταση και πόσο, μα πόσο έχουμε προσδεθεί στο άρμα Αμερικανών και Ισραηλινών. Μιλάει για το, λέει, τραγικό γεγονός η αναχέτηση του στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα ανοιχτά της Κρήτης με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης. Και μάλιστα τι, ουσιαστικά τι κάναμε, απλώς πήγαμε και καθαρίσαμε εκεί πέρα. Δηλαδή, μπήκε το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό σε διεθνή ύδατα. Αλλά σε χώρο ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας. Μπήκε. Πήρε τους ακτιβιστές πάνω από τα πλοία, τα άφησε ακυβέρνητα, κάτι που αποτελεί κίνδυνο για την αυσιπλοεία, και μετά είπε στα δουλάκια: να σου πω, μαζέψτε τα πλοιάρια αυτά και μαζέψτε και αυτούς και φροντίστε να γυρίσουν στις χώρες τους. Εγώ έκανα τη δουλειά μου. Κάπως έτσι είναι. Πολύ χοντρικά, αλλά κάπως έτσι είναι. Ο Στάθης λέει και για το θέμα που συζητάγαμε νωρίτερα και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει, φέραμε αντισυνταγματικά και τον απαράδεκτο θεσμό των Πανελληνίων διατηρούμε. Όλα συνδυάζονται, η νομοθεσία μας είναι αλακάρτ και στημένη από κομματικές πλειοψηφίες που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση συμφερόντων. Εχθρός της κοινωνίας και του λαού, η ελληνική νομοκλατούρα κάθε απόχρωσης, λέει ο Στάθης. Φυσικά να πούμε ότι μέρος, κομμάτι του λαού, των ανθρώπων, της κοινωνίας μπορεί και να ωφελείται από όλες αυτές τις, όπως λες, στημένες νομοθεσίες κτλ. Έτσι. Τώρα βέβαια τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν τα συνδέεις με τις Πανελλήνιες, είναι μια νομίζω διαφορετική στάξη ως συζήτηση οι Πανελλήνιες με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο Γιάννης μας λέει δυστυχώς με άσπρο κρασί μόνο. Και εγώ με ουζάκι ήθελα, και γιατί δεν άφησε γυναίκα, έτσι. Έλα, παραδέξτε το, Γιάννη, μεταξύ μας είμαστε. Δεν άφησε η γυναίκα. Και άμα πει η γυναίκα δεν θα πει σούζο, δεν το πίνει το ούζο. Ξέρω. Μαθός και παθός και μαθός. Ξέρουμε όλοι. Κυρίες μου, την αγάπη μας. Λοιπόν, τελευταία καλησπέρα εδώ. Καλησπέρα στη Γεωργία που θέτει αυτό το θέμα.

0: Στα Λευκά Παρνασσός, Κορινθία και Σέλη. Έγραψε μείον 3 βαθμούς το θερμόμετρο. Χιονίζει και στην Πάρνηθα. Τι άλλο θα κάνει πια αυτός ο Κυριάκος για σας, Κυριάκος. Μέχρι και χιόνι σας έφερε. Χθες λέγαμε ότι έχει μειωθεί η χιονοκάλυψη στη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια. Το έλυσε και αυτό άμεσα. Το επιτελικό κράτος τι σου είναι.
1: Αλφα Radio 989.

Λοιπόν, είμαστε περίπου 3 λεπτά πριν από τις 3, πριν να ολοκληρωθεί, όχι να ολοκληρωθεί, όπα, να ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας, έτσι για να μην αγχώνεστε κιόλας. Τα της κυκλοφορίας είναι πάρα πολύ χαλαρά, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να σας ανησυχήσει ιδιαίτερα. Να ξέρετε πως έχει μια μικρή ανάσχεση στην κάθοδο της Κηφισίας, εκεί στο ύψος του Ψυχικού μόνο, λίγο επίσης στην κάθοδο και μετά την Αττική Οδό, αλλά για ένα, και στο ύψος του Golden Hall, αλλά για ένα πολύ μικρό κομμάτι. Δεν είναι κάτι που θα μπορέσει να σας χαλάσει την Κυριακή, το Σαββατό σας. Γενικά τα πράγματα στο λεκανοπέδιο είναι όπως πρέπει να είναι, όπως θα πρέπει να είναι και στις καθημερινές, παιδιά. Αλλά δυστυχώς με τον φόρτο που υπάρχει, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να δούμε αυτές τις εικόνες καθημερινές όταν είμαστε όλοι στις εργασιακές επάλξεις. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα πάμε σε περισσότερα μηνύματα. Όχι, θα τα πούμε τα μηνύματα κάποια που έχουν έρθει τώρα. Έλα, μη μου κάνεις εμένα τέτοια τσαλίμια το σύστημα εδώ. Την καλησπέρα μου να στείλω στη Φλόρα που μπήκε στην παρέα. Καλησπέρα και στον φίλο ακροατή που λέει, ναι, λέει, για το Μητσοτάκη, αύξησε τους κατώτατους μισθούς, λέει, 30% και τα τρόφιμα κατά 50%. Μπράβο μας, δουλεύει κανονικά και κάνει business με το συμπαίθρο και με τα fans, λέει ο φίλος ακροατής. Επειδή είπα, αστειεύτηκα πριν ότι είχαμε έλλειψη χιονιού και ο Μητσοτάκης τα άκουσε και έστειλε χιόνι και έχει σήμερα χιόνια και μέχρι και στην Πάρνηθα. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τις

0: Πέρσας, onair@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης, με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Μόλις επιστρέψουμε από την ενημερωτική διακοπή, γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα που θα είναι 3 η ώρα θα έχουμε το δελτίο των ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Μόλις επιστρέψουμε λοιπόν από την διακοπή αυτή, θα καλησπέρα και στον Κώστα. Μπήκε τώρα ο Κώστας στην παρέα και προσπαθώ να κλείσω τώρα λογαριασμούς, όπως καταλαβαίνετε. Θα έρθουμε να συζητήσουμε λίγο για κάτι που αφορά πάρα πολλές οικογένειες και έχει να κάνει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών, που τώρα δίνουν πανελλαδικές, που δίνουν του χρόνου, που δίνουν σε 2 χρόνια, που έχουν μπει εν πάση περιπτώσει σε αυτή την τελική ευθεία στο Λύκειο, και για το τι επιλογές πρέπει να κάνουν, αν οι σπουδές εγγυώνται την επαγγελματική αποκατάσταση, τι είναι το σημαντικότερο τελικά, η επαγγελματική αποκατάσταση ή να είναι χαρούμενο το παιδί με αυτό που κάνει και ευτυχισμένο. Εσείς τι λέτε? Γιατί φαντάζομαι όλοι μας που έχουμε παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, αλλιώς τα σκεφτόμασταν όταν ήμασταν στην ηλικία τους και προσπαθούμε να θυμηθούμε για να καταλάβουμε πώς σκέφτονται και αυτά. Αλλιώς εξελίχθηκαν στην πράξη, αλλιώς καταλάβαμε ότι ήταν οι προτεραιότητες. Ενδεχομένως έχουμε μετανιώσει για πράγματα που έχουμε κάνει ή έχουμε μετανιώσει για πράγματα που δεν έχουμε κάνει. Σε αυτό πάντα τον τομέα και σε όλους τους υπόλοιπους, αλλά δεν είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας. Εσείς τι θεωρείτε, τι πρέπει να βαρύνει στην απόφαση? 3 η ώρα, Βασιλική Γιούτσου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κρίσιμη καμπή έρχεται η σχέση ΗΠΑ-ΝΑΤΟ μετά τη χθεσινή απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία. Το ΝΑΤΟ εργάζεται από κοινού με τις ΗΠΑ προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της συμμαχίας Άλισον Χαρτ. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ως προς την ικανότητα του ΝΑΤΟ να φροντίσει για την αποτροπή και την άμυνα, καθώς αυτή η στροφή προς μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ συνεχίζεται, όπως ανέφερε η Άλισον Χαρτ. Εμείς οι Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας, το μήνυμα που στέλνει σε πρώτη αντίδραση το Βερολίνο με τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να χαρακτηρίζει αναμενόμενη την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώνει την κόντρα του με τον καγκελάριο της Γερμανίας μετά τις δηλώσεις του τελευταίου πως η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε χθες και εμέσως εναντίον της Γερμανίας και τις σημαντικές εξαγωγές αυτοκινήτων της χώρας, ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα οχήματα τα οποία εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% την επόμενη εβδομάδα. Παραμένουμε πλήρως προσιλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση, απάντησε η Κομισιόν. Εντείνεται την ίδια ώρα η αβεβαιότητα για τον τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Ιρανική πρόταση, η οποία απορρίφθηκε χθες από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τερματισμό του αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, αφήνοντας τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα για αργότερα, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Αξιωματικός του Ιρανικού στρατού εκτίμησε σήμερα ότι είναι πιθανή επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, είναι το μήνυμα που έστειλε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και υποστήριξε σε επιστολή του προς το Κογκρέσο πως οι εχθροπραξίες εναντίον της Τεχεράνης έχουν σταματήσει. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν, όπως λέει, τις υπερβολικές απαιτήσεις, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες. Σημειώνει ωστόσο πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι οποιασδήποτε απειλής. Χειμωνιάτικο σκηνικό με λευκά τοπία στην καρδιά της Άνοιξης. Χιόνια έπεσαν σε Παρνασσό, Κορινθία και Σέλη. Χιόνισε ακόμα και στην Πάρνηθα. Επιστροφή σε ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια από τη Δευτέρα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Σκληρένει κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν σήμερα βαριές κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσικαλάς, κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου ότι καταφεύγει συστηματικά σε ψεύδι προκειμένου να συγκαλύψει, όπως υποστηρίζει, τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις του. Νωρίτερα το πρωί, σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε κάνει λόγο για συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα. Απέτρεψαν το πρωί αστυνομικές δυνάμεις στον συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος των Μαλγάρων από αγρότες με τα τρακτέρ τους. Οι αγρότες συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής. Σε επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχύπλοιου σκάφους προχώρησαν οι λιμενικές αρχές της Σάμου, οδηγώντας στη σύλληψη ενός διακινητή και στον εντοπισμό 14 αλλοδαπών. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε από το αυτόφορο η δίκη της 72χρονης, η οποία λειτουργούσε παράνομα σε διαμέρισμα στους αμπελόκηπους, άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων χωρίς άδεια. Η κατηγορούμενη είναι αντιμέτωπη με αδικήματα για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απίθεια. Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες. Το δικαστήριο διέταξε την άρση της κράτησης της κατηγορουμένης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Αύριο Κυριακή 3 Μαΐου λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Αφορά 300.000 επιταγές με διάρκεια ειδικά για φέτος 13 μηνών, αφού ξεκινάει από τις 18 Μαΐου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ είναι σε ισχύ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Ειδικότερα για σήμερα, από τις 9 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΒ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις νυχτερινές ώρες θα τεθούν σε ισχύ στη γραμμή 2 του μετρό αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα λόγω εργασιών. Έτσι, στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο, οι σταθμοί στη γραμμή 2 Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθοριασμένη λήξη κυκλοφορίας. Οι σταθμοί Ομόνια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Και ο καιρός αύριο στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και στη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρη 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6 και στα ανατολικά μέχρι 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Για την Αττική αύριο προβλέπονται νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι αύριο στην Αττική θα πνέουν βόρη 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι με 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 3 και 8 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Μεσημέρι Σαββάτου 2 Μαΐου. Με χειμώνα έξω βέβαια, με κρύο, με αέρα, με βροχές κατά τόπους και ένα κλίμα που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει Μάιο. Κοιτάξτε όμως να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, κοιτάξτε να ζεσταθείτε με τους αγαπημένους σας δίπλα. Λοιπόν, η Έλλη Σπυροπούλου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Πόπη Ματζίκα είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο όπως κάθε Σαββατοκύριακο, 2 με 4 μετά το μεσημέρι, ο Νικόλας Καμακάρης. Και εσείς εδώ, με τις καλησπέρες σας, με τις απόψεις σας, με τις εκτιμήσεις σας, με τα σχόλιά σας στον Alpha Radio 989, στη ραδιοφωνική μας παρέα, μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες του προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτες οι δικές σας εκτιμήσεις, τα δικά σας σχόλια. Επαναλαμβάνω, μας προέκυψε από την κουβέντα ένα άτυπο, μια άτυπη δημοσκόπηση, επειδή λέγαμε νωρίτερα για το πρώτο παγκόσμιο κύπελο αγώνων σπέρματος που διοργανώνεται στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, με έπαθλο μάλιστα 85.000 ευρώ. Λέγαμε ποιος θα μπορούσε να μας εκπροσωπήσει, γιατί η εκπροσώπηση θα είναι θα εκπροσωπήσει μια χώρα. Σας διαβάσω και τα δεδομένα. Όπως καταλαβαίνετε, έχω κάποιες προτάσεις εδώ πέρα. Ένα πρόσωπο, ένα βασικό πρόσωπο είναι που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος, τη συντριπτική πλειονότητα των προτιμήσεων. Ονόματα δεν πρόκειται να πούμε, όπως καταλαβαίνετε. Εμπίπτουν και στις διατάξεις του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Αλλά ο νόν νοήτο. Ο μη νόν, Χριστό δεν κατάλαβε. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο πρώτος αγώνας σπέρματος στον κόσμο, με τον νικητή να κερδίζει 85.000 ευρώ. Η επίσημη ονομασία, Παγκόσμιο Κύπελλο Αγώνων Σπέρματος 2026. Θα διεξαχθεί στην Καλιφόρνια και θα μεταδίδεται ζωντανά σε όλο τον πλανήτη. Μάλιστα, οι διοργανωτές τονίζουν, και θέλω παρακαλώ να σταθείτε σε αυτή τη σημείωση, ότι είναι αθλητικό δρόμενο και όχι σεξουαλικό, παρά τους διάφορους συνειρμούς που μπορεί να γίνουν. Να το δούμε, παιδιά. Όχι, εγώ είμαι ανοιχτός γενικά. Να το δούμε το διαφορετικό, πώς μπορεί να εξελιχθεί. Για να συμμετέχει κάποιος, για ακούστε τώρα, γιατί μπορεί κάποιοι από εσάς να θέλετε να βάλετε τον εαυτό σας στη διαδικασία συμμετοχής. Δεν ξέρω αν έχει το Υπουργείο Αθλητισμού προκηρύξει σχετικό ενδιαφέρον για να μαζευτούν προτάσεις για να συγκεντρώσει να φτιάξει μια εθνική ομάδα. Για να συμμετέχει λοιπόν κάποιος, πρέπει να είναι 18 ετών, απολύτως υγιής και χωρίς να έχει νοσήσει από σεξουαλικώ μεταδιδόμενο νόσημα. Επίσης, οι συμμετέχοντες δεν αγωνίζονται μεμονωμένα, αλλά εκπροσωπώντας μία χώρα. Σύμφωνα με τη New York Post, για να εκπροσωπήσει κάποιος μία χώρα, πρέπει να κατάγεται από εκεί ή ένας από τους δύο γονείς του, ή να αποδεικνύεται γονιδιακά η καταγωγή του με ελάχιστο όριο το 25%. Αυτά είναι τα δεδομένα, παιδιά, για να ξέρετε. Όσοι λάβουν μέρος τελικά θα στείλουν δείγμα με το σπέρμα τους στους διοργανωτές, ώστε το υλικό να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις. Όταν συγκεντρωθούν όλα τα δείγματα, θα αγωνιστούν σε μια διαδρομή που έχει μέγεθος κόκκου αλατιού, όπου θα αφαιθούν ελεύθερα και αναμένεται να δερματίσουν σε διάστημα δευτερολέπτων ή ακόμα και 40 λεπτών, αναλόγως με την ταχύτητα που θα αναπτύξουν. Μάλιστα, θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση με εικόνα από μικροσκόπιο και ο νικητής θα κερδίσει το έπαθλο των 100.000 δολαρίων, δηλαδή σχεδόν 85.000 ευρώ. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Αγώνων Σπέρματος 2026 διοργανώνεται από τους επιχειρηματίες του τομέα της τεχνολογίας Eric Zhu, Garrett Nikonenko, Nick Small και Shane Fan, ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν αιτήσεις από σχεδόν όλα τα μέρη του πλανήτη. Και νομίζω πως είναι μια μεγάλη δημοσιογραφική πρόκληση, γιατί εδώ για την ψεροκόστενα, για την ταπεινή αυτή γωνιά του πλανήτη μιλάμε, να ψάξουμε να βρούμε ποιοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να εκπροσωπήσουν τη χώρα από εδώ από την Ελλάδα. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δημοσιογραφικά. Εγώ δεν έχω αυτά τα φόντα, δεν είμαι τόσο καλός ρεπόρτερ, το παραδέχομαι δηλαδή, ο νέαρ, αλλά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το στείλω πρόκληση. Πρόκληση, πρόσκληση σε συναδέλφους. Να βρούμε τον μπιπ της χώρας.
1: Αλφα Radio 989.

0: Ωραία διασκευή. Πολύ ωραία διασκευή. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας, τις διαφωνίες σας. Εδώ θα είμαστε ως τις 4. Να ξέρετε πως έχει μια μικρή ανάσκηση στο Κηφισό, στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Δυραχείου. Στο ρεύμα προς την Κηφισιά έχει γίνει ένα τροχαίο εξωσημείο. Επαναλαμβάνω, στην άνοδο του Κηφισού προς την Κηφισιά, δηλαδή από τη Λένορμαν μέχρι τη Δυραχείου. Σε αυτό το σημείο έχει λίγο μια ανάσκηση και μπορεί λίγο να σας προβληματίσει. Κατά τα άλλα, η κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο είναι μια χαρά, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Έτσι, λίγο αυξημένη κίνηση, όχι όμως πρόβλημα, όχι ποτηλιάρισμα, έχει και στην παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου, από τον Άλυμο μέχρι εκεί περίπου την Αμφιθέας. Τίποτα, αυτά είναι τα της κυκλοφορίας και είναι νομίζω ιδανικά. Λοιπόν, μόλις το ξέχασα πριν από το θέμα για τις... τι απασχολεί περισσότερο τους γονείς ό,τι αφορά στα πιτσιρίκια και στην επαγγελματική τους πορεία. Πλησιάζουν οι πανελλαδικές. Η Gen Z φαίνεται πως έχει βάλει διαφορετικές προτεραιότητες. Σίγουρα έχει τελειώσει το όνειρο του δημοσίου. Δεν είναι πια θελκτικό το δημόσιο με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, ειδικά μετά τα μνημόνια εδώ στην Ελλάδα. Πάρα πολλοί θέλουν να γίνουν στελέχη επιχειρήσεων και πάρα πολλοί σκέφτονται και τα τεχνικά επαγγέλματα επειδή ακριβώς υπάρχει έλλειψη στην αγορά. Τώρα, υπάρχει μια μελέτη που βλέπω εδώ πέρα στο πρώτο θέμα και έχει ένα ενδιαφέρον. Την επιμελήθηκαν οι κύριοι Χρήστος Τσουσάνης και η κυρία Στεφανία Ζαμβρακίδου και οφείλουμε να τα αναφέρουμε έτσι για να είμαστε σωστοί. Η έρευνα καταγράφει μια σειρά από βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τις ανησυχίες των γονέων για το μέλλον των παιδιών. Επαγγελματική αποκατάσταση της νέας γενιάς. Πρώτη σε ένταση ανησυχία καταγράφει το φόβος για την επαγγελματική αποκατάσταση. Λογικό, έτσι. Με το 55,4% των ερωτηθέντων να δηλώνει το ανώτατο επίπεδο ανησυχίας. Άλλο είναι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία. Ο φόβος για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία. Αποτυπώνει τον προβληματισμό για αυτές τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Το κόστος ζωής και οι επιλογές σπουδών. Όπως καταλαβαίνετε, οι γονείς και είναι απόλυτα συλλογικό, λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές συνθήκες των σπουδών και η αδυναμία άσκηση του επαγγέλματος σπουδών. Σε χαμηλότερο αλλά υπαρκτό επίπεδο καταγράφει η ενισχύα ότι οι νέοι δεν θα ασκήσουν τελικά το επάγγελμα που θα σπουδάσουν, ειδικά σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν και πρώτο ενδεχομένως. Επειδή η ώρα πλησιάζει 3 και 20, πάμε σε μία διακοπή για διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με τα συγκεκριμένα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας. Φαντάζομαι περισσότεροι από εσάς ή τα παιδιά είναι τρίτη ηλικίου και ήδη ετοιμάζονται σε λίγους, πόσο, 1,5 μήνα?
1: Ούτε καν. 27
0: Μαΐου. Δεν οι πανελλαδικές 27 Μαΐου.
1: Κλείνουν τα σχολεία
0: και ναι, οι πανελλαδικές πρέπει να είναι τέλος Ιουνίου, μέσα Ιουνίου. Τέλος πάντων. Ναι, γιατί πρέπει να γίνουν πρώτα οι προαγωγικές για να γίνουν οι πανελληνίες.
1: Μια εβδομάδα είναι αυτό.
0: Τσακ, μπαμ, τα ξεπετάξει πόπι.
1: Μια εβδομάδα είναι αυτό.
0: Πάντως είσαι στην τελική ευθεία αρκετή. Και άλλοι είναι τώρα που είναι για το τελευταίο χιλιόμετρο, είναι στη Δευτέρα Λυκείου, τελειώνει η Δευτέρα Λυκείου, προετοιμασία το καλοκαίρι. Αχ, τα έχουμε και εμείς αυτά τα βάσανα, όπως καταλαβαίνεις πόπι, αυτή την περίοδο.
1: Όλοι τα περάσαμε.
0: Θα σου πω τον πόνο μετά στον αέρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 3 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Λέγαμε για την έρευνα που έχει να κάνει με τις ανησυχίες των γονέων σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών, αλλά και τις τάσεις της Gen Z για τις επιλογές τους στα επαγγελματικά και τα επαγγελματικά τους σχέδια. Υπάρχει λοιπόν ένα σαφές μοτίβο ανησυχιών γύρω από το επαγγελματικό μέλλον των νέων. Σχεδόν ένα στους δύο γονείς, σε ποσοστό 48,5%, δηλώνει ως βασικό άγχος το ενδεχόμενο τα παιδιά τους να μην καταφέρουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Στην Ελλάδα δεν έχει συμβεί σε κανέναν αυτό. Η συγκεκριμένη ανησυχία ξεπερνά την οικονομική αβεβαιότητα, που είναι σε ποσοστό 21,8%, τη λανθασμένη επιλογή σπουδών, σε ποσοστό 17,8%, και την προοπτική μετανάστευση στο εξωτερικό, που είναι στο 9,9%. Η προοπτική της μετανάστευσης, κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να είναι πολύ ψηλότερα. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται, αλλά αν θέλει ένα παιδί να έχει κάποιο μέλλον και να μπορέσει να αξιοποιήσει τα ταλέντα του, τις δυνατότητές του, θα πρέπει να φύγει στο εξωτερικό. Πολύ ξεκάθαρα. Παλαιότερα ήμουν πολύ σκεπτικός σε αυτό και έλεγα καλά, άμα φύγουν όλοι νέοι, οι υπόλοιποι τι θα κάτσουμε να κάνουμε εδώ πέρα. Αλλά είναι τόσο αισχρή η κατάσταση που επικρατεί με τους συμμετέρους, με τους κολλητούς, με τους βολεμένους, με αυτούς που μασάνε το δημόσιο χρήμα και τα κονδύλια και κλείνουν το δρόμο σε όσους μπορούν να κάνουν δύο βήματα παραπέρα. Είναι τόσο αισχρή η κατάσταση με την κομματοκρατία, με την αναξιοκρατία, με τα κολλητιλίκια, με το μέσο, με το ρουσφέτη, με. Τι θέλετε να πούμε, που ας κοιτάξει ο καθένας τον εαυτό του. Ο σώζον εαυτόν σωθεί το. Εκεί έχουν καταντήσει αυτή τη χώρα. Έτσι αντίστοιχα. Λοιπόν, τώρα. Τα εν λόγω ευρήματα αναδεικνύουν μια σαφή μετατόπιση στη γονεϊκή οπτική από ζητήματα άμεσης οικονομικής ασφάλειας προς την προσωπική εξέλιξη και την επαγγελματική ολοκλήρωση των νέων. Ενδιαφέρονται είναι και τα στοιχεία σε ό,τι αφορά την άποψη των γονέων για την ιδανική επαγγελματική πορεία των νέων, όπου καταγράφεται σαφής μετατόπιση από τα παραδοσιακά πρότυπα. Συγκεκριμένα, το 35,6% λέει καριέρα σε μεγάλη ιδιωτική εταιρεία. Από τους γονείς μιλάμε. Το 28,7% λέει ελεύθερο επάγγελμα επιχειρηματικότητα. Το 22,8% λέει ακαδημαϊκή καριέρα και ένα μόλις 12,9% λέει σταθερότητα στο δημόσιο. Το έβριμα αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή, έτσι όπως είπαμε, καθώς παλιότερα το δημόσιο ήταν πολύ ψηλά στις προτιμήσεις. Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες, 51,5% στρέφονται σε διαδρομές εκτός παραδοσιακών δομών ασφάλειας, γεγονός που δείχνει ότι η έννοια της επαγγελματικής ασφάλειας επαναπροσδιορίζεται με έμφαση στις δεξιότητες και την προσαρμοσικότητα. Παράλληλα, καταγράφεται ευρύ αποδοχή ως προς τη σημασία των τεχνικών επαγγελμάτων σε υψηλόμεσον όρο και σχεδόν καθολική αποδοχή στις απαντήσεις των γονέων, γεγονός που υποδηλώνει ευρύ αναγνώριση της μελλοντικής τους ζήτησης και παροντικής. Και τώρα τα τεχνικά επαγγέλματα έχουν μεγάλη ζήτηση. Και τώρα έχουν μεγάλη ζήτηση και δεν υπάρχει κόσμος να εργαστεί. Αυτά είναι λοιπόν τα δεδομένα και νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον και πρέπει να τα συνυπολογίσουμε όλα. Επαναλαμβάνω, ποιο θεωρείτε πως είναι το σημαντικότερο? Η επαγγελματική αποκατάσταση και έτσι ένα επάγγελμα που θα μπορέσει να αποφέρει κάποια χρήματα, ή να είναι το παιδί ικανοποιημένο με αυτό, ο άνθρωπος ικανοποιημένος με αυτό που κάνει στον επαγγελματικό του χώρο? Αν μπορεί να τα συνδυάσει και τα δύο, είναι ευτυχία, δεν το συζητάμε. Αν δεν μπορεί, τι από τα δύο θα το συμβουλεύατε να επιλέξει?
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 3.30. Πάμε να βάλουμε μια ανατελεία. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Είναι Σάββατο 2 Μαΐου. Ευχόμαστε καλό μήνα να έχουμε, έστω και αν μπήκε χειμωνιάτικα. Ελπίζουμε ότι θα γυρίσει και θα επιστρέψει ανοιξιάτικα. Ελπίζουμε ότι θα φέρει τελικά την άνοιξη και ας μην φέρει πολύ γρήγορα και το καλοκαίρι, το πολύ καλοκαίρι, ρε παιδιά, και την πολύ ζέστη. Νομίζω ότι κανείς μας δεν την αντέχει, αλλά είναι το παρόν και το μέλλον μας δεδομένες και της κλιματικής κρίσης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Να πούμε κάποιες καλησπέρες. Ο Κωνσταντίνος Δέλτα έχει μπει στην παρέα. Μου έχει στείλει μια φωτογραφία ενός Έλληνα πολιτικού, η οποία νομίζω κυκλοφόρησε αρκετά το τελευταίο διάστημα στο διαδίκτυο. Στείλε Reservoir Dogs, αν έχετε δει την ταινία, έτσι. Και λέει πρέπει να στείλουμε δυνατόν μπιπ. Εννοεί για το ερώτημα για το ποιος θα πάει να εκπροσωπήσει τη χώρα στο παγκόσμιο κύπελο αγώνων σπέρματος. Η αλήθεια είναι ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες προτιμήσεις σε ό,τι αφορά στην συμμετοχή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Καλησπέρα στο Τζον που μας έστειλε εδώ την καλησπέρα του. Καλώς τον, ναι. Καλησπέρα επίσης, μισό λεπτάκι, γιατί εδώ το σύστημα θέλει λίγο να με ταλαιπωρήσει. Θεωρεί πως είμαι ένα εύκολο θύμα. Καλησπέρα και στη Μέρη που μπήκε στην παρέα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά. Και μας γράφει κιόλας η Μέρη. Είμαι σίγουρη, λέει, προς η πρωτιά είναι δική μας. Μετά το έπαθλο θα τραγουδάμε όλοι μαζί. Είμαστε πια πρωταθλητές, έρχονται άλλες εποχές. Δεν θα πάμε όλοι μαζί. Το ξέρω ότι η αλήθεια είναι ότι ως λαός έχουμε μια έφεση σε αυτό το άθλημα. Αλλά λέμε τώρα ποιος θα πάει να μας εκπροσωπήσει. Μέρη, αν μπορείς δηλαδή να προτείνεις εσύ κάποιο πρόσωπο, έτσι ευπρόσδεκτη θα είναι αυτή η πρόταση. Ένα τραγούδι που είχε γραφτεί μετά το Ευρωμπάσκετ του 87, έτσι, από τους Φατμέ τότε, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Νίκος Πορτοκάλλου, συνέχεια έκανε σόλο καριέρα. Δεν ήταν μάγια και κατάρες που δεν κερδίσαμε ποτέ. Ήμασταν πάντοτε παιχτάρες, μα δεν αλλάζαμε μπαλιές. Είχε γράψει το Πορτοκάλλου, πολύ ωραίο κομμάτι, και νομίζω έχει ταυτιστεί με το Ευρωμπάσκετ του 1987. Λοιπόν. Στα της κυκλοφορίας τα πράγματα είναι ήσυχα, δεν υπάρχει κάτι να σας ανησυχήσει. Ακόμα και αυτή η μικρή ανάσχεση στην άνοδο του Κηφισού έχει τελειώσει, δεν υπάρχει κανένα θέμα πια. Έχει αποκατασταθεί πλήρως η κατάσταση στο λεκανοπέδιο. Μάλλον έτσι κι αλλιώς ήταν μια χαρά, δεν υπήρχε κανένα απολύτως ζήτημα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τον Τραμπ, όπως καταλαβαίνετε φουντώνουν και τα ζητήματα με τους Ευρωπαίους. Ο Τραμπ έδωσε διαταγή να αποσυρθούν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, Αμερικανοί στρατιώτες από τη Γερμανία. Και μάλιστα διάβαζα, επειδή δεν ήξερα τα σχετικά δεδομένα, ότι οι Γερμανοί ήταν από τους Ευρωπαίους που βοήθησαν περισσότερο τους Αμερικανούς. Μπορεί να μην στείλανε στρατό, μπορεί να μην στείλανε πλοία, μπορεί, αλλά και διέθεσαν βάσεις για επιχειρήσεις και διέθεσαν μέσα για την περίθαλψη Αμερικανών τραυματιών και τέτοια. Και τώρα ο Τραμπ, μετά και από αυτό το καυγαδάκι που είχε με το Μέρτς δημοσίως, όχι εκ του σύνεγγης, μετά τις δηλώσεις του Μέρτς ότι ταπεινώνει η Αμερική από τους ουρανούς και την απάντηση του Τραμπ δεν ξέρει τι του γίνεται. Και τώρα αυτή η απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τις βάσεις της Γερμανίας έχει προκαλέσει μια έντονη συζήτηση για τη στρατηγική σημασία της αμερικανικής παρουσίας στη χώρα. Και εύλογα δημιουργείται ένα ερώτημα: ποιο θα ήταν το κόστος της απόρσισης των αμερικανικών στρατευμάτων και για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως αναφέρει ο Guardian, για να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή, η στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων στη Γερμανία ξεκίνησε το 1945, φυσικά, μετά την απελευθέρωση, μετά την συντριβή του άξονα, έτσι, όταν οι Αμερικανοί εγκατέστησαν στρατεύματα μετά την παράδοση των Ναζί και τη δημιουργία της ζώνης κατοχής. Παρά τη μείωση του αριθμού των στρατευμάτων, δραματική τα πρώτα χρόνια, η στρατηγική αξία της Αμερικανικής παρουσίας ενισχύθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όταν οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν τη Γερμανία ως στρατηγική βάση για την άμυνα της Δυτικής Ευρώπης απέναντι στην τότε Σοβιετική Ένωση. Σήμερα οι Αμερικανοί διατηρούν περίπου 36.400 στρατιώτες στη Γερμανία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Αμερικανικού Κέντρου Δεδομένων Στρατιωτικών Ανθρώπινων Πόρων, και οι στρατιώτες αυτοί είναι κατανεμημένοι σε πάνω από 20 βάσεις σε όλη τη χώρα. Φυσικά η σημασία τους και η στρατηγική τους σημασία έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Από απλές στρατιωτικές θέσεις άμυνας κατά διάρκεια του ψυχρού πολέμου, οι βάσεις αυτές έχουν εξελιχθεί σε σημεία προετοιμασίας και υποστήριξης για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περιοχές όπως το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Ιράν. Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα του Guardian, οι βάσεις αυτές παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση των αμερικανικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων σε όλο τον κόσμο. Τώρα, αυτές οι απειλές περί αποχώρησης, που τώρα πια γίνονται πράξη βέβαια, δεν είναι κάτι καινούργιο. Τα έχει ξαναπεί ο Τραμπ και το 2020, κατά την πρώτη θητεία του ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Είχε απειλήσει να μειώσει την παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία λόγω της χαμηλής αμυντικής δαπάνης της χώρας και της υποστήριξής της στο έργο του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2. Ωστόσο, αυτή η απειλή τότε δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Έτσι. Υπήρξε και αντίσταση από το Κογκρέσο. Σύμφωνα με τον Guardian, η απομάκρυνση στρατευμάτων από τις βάσεις θα προκαλούσε τεράστιες λογιστικές και στρατηγικές δυσκολίες, καθιστώντας πιο δύσκολες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Όπως τονίζει ο ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, Τζεφ Ράθκε, από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γερμανίας, οι βάσεις αυτές δεν είναι μια φιλανθρωπική συνεισφορά για την Ευρώπη, αλλά ένα κρίσιμο κομμάτι της παγκόσμιας στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί πολλές φορές, ανοίγω μια παρένθεση τώρα, ακούγεται και το εξής αφήγημα και λένε ότι ρε παιδί μου, εντάξει, και δίκιο έχει και αυτό ο Τραμπ να φωνάζει και οι Αμερικανοί να φωνάζουν. Τους έχουμε εδώ πέρα και μας προστατεύουν και εμείς δεν κάνουμε τίποτα οι Ευρωπαίοι. Κάνουμε λίγα, η αλήθεια είναι, σε σχέση με τους Αμερικανούς, αλλά δεν είναι εδώ μόνο για να μας προστατεύουν, είναι για να εξυπηρετήσουν τη δική τους πολιτική και στρατηγική. Έτσι, και τα ζωτικά του συμφέροντα. Κλείνει η παρένθεση. Χωρίς αυτές τις βάσεις, στη Γερμανία συγκεκριμένα, οι στρατιωτικές αποστολές ήταν εξαιρετικά δύσκολες ή ακόμα και αδύνατες. Επίσης, σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να ανακατανείμουν τις δυνάμεις τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Βρετανία και η Ισπανία, οι ουσιαστικές μειώσεις στα στρατηγικά σημεία, όπως η Ραμστάιν και η Στουτγκάρδη, θα είχαν υψηλό κόστος για τη στρατηγική επιρροή των ΗΠΑ, επηρεάζοντας την αποτελεσματικότητα και την ευχέρεια αντίδρασης σε διεθνείς κρίσεις. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλά τα πράγματα. Φυσικά έχουμε καταλάβει ότι η ρητορική του Ντόναλτ τα καθιστά όλα από τη μια στιγμή στην άλλη εξαιρετικά, μα εξαιρετικά απλά. Λοιπόν, καλησπέρα. Διαβάζω ένα χιουμοριστικό. Ο μήνας Μάιος θέλει να μείνει λίγο μόνος για να σκεφτεί αν θέλει να είναι με την άνοιξη ή όχι. Μάιος σε διαταραχή ταυτότητας.
1: Αλφα Radio 989.
2: Από

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 3 και 42 πρώτα λεπτά εδώ στην Αλφα Radio 989. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά. Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Να πούμε κάποιες καλησπέρες επί προσωπικού. Η Χριστιανά, καλώς την. Γεια σου, γεια χαρά, Νικόλα. Κατανοώ και συναισθάνομαι την αγωνία των γονιών και τη δική σου αγανάκτηση για την έλλειψη αξιοκρατίας σε αυτή την έρημη χώρα. Κάτι πρέπει να κάνουμε και μάλιστα ενωμένοι, λέει η Χριστιανά. Πολύ ευχαρίστως. Εγώ μαζί σου, Χριστιανά, αν βρεθεί κάποιος που να μπορέσει να μας εμπνεύσει κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι όμως δεν διαφωνείς, δεν ξέρω καν σε ποια ηλικία είσαι, δεν ξέρω καν αν έχεις παιδιά στις ηλικίες αυτές που επιλέγουν την επαγγελματική σου σταδιοδρομία, αλλά φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις πόσο μα πόσο νιώθεις ότι θα αδικηθεί το παιδί σου και ενδεχομένως έχεις αδικηθεί και εσύ και οι γνωστοί άνθρωποι της οικογένειάς σου, τα αδέρφια σου, οι φίλοι σου, που δεν έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν κάποιες δυνατότητες που είχαν, κάποια ταλέντα τους, γιατί ο ημέτερος, ο κολλητός, ο έτσι, ο αλλιώς πάντα κατάφερνε σε αυτή τη χώρα στη στροφή να σε παρακάμπτει. Καλησπέρα σας, Σωτάκης. Καλησπέρα σας, λέει. Σήμερα ή το πολύ μέχρι τη Δευτέρα η αριστερή αμνησιακή περιμένουν ξανά το Σωτήρα Τσίπρα, ξεχνώντας τα πεπραγμένα του, το όχι που έγινε ναι, τη δήθεν πολύωρη διαπραγμάτευση που έφερε το τρίτο μνημόνιο, το υπερταμείο, τα ανοιχτά σύνορα, τις κλειστές τράπεζες, τη συμφωνία των Πρεσπών κλπ. Λέει ο Τάκης. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου σε αυτή την υπόθεση, την υπόθεση του Αλέξη Τσίπρα. Χθες ανήμερα της Πρωτομαγιάς το Μανιφέστο. Δεν είναι όμως η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, το οποίο το περιμένουμε προσεχώς. Προσεχώς περιμένουμε και της κυρίας Καριστιανού. Γενικά νομίζω σαν χώρα παράγουμε περισσότερα κόμματα από όσο μπορούμε να καταναλώσουμε. Έτσι όμως τα έχουμε να αλλάζουμε. Μας αρέσει η ποικιλία, ρε παιδί μου. Και να αλλάζαμε πάει στο καλό. Αλλά εμείς παίζουμε εκεί, στο διπολισμό, στάνταρ, σταθερή και απαράλλακτη. Είναι μια κίνηση, το έχουμε πάρα πολλές φορές, αυτή η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, που προσπαθεί να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά στην κεντροαριστερά, στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Νομίζω ότι είναι πια ξεκάθαρο ότι δεν μιλάει για αριστερά ο Αλέξης Τσίπρας, μιλάει για κέντροαριστερά, όπως αναγκαστικά κινήθηκε έτσι κι αλλιώς και μετά την εκλογή του στην διακυβέρνηση της χώρας. Σε διαφορετικές συνθήκες είναι η αλήθεια, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Θεωρώ πως τότε είχε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει ένα βήμα σημαντικό, να κάνει σημαντικά βήματα σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για την εδραίωση της δικής του, όχι της δικής του, όχι της προσωπικής, της αριστερής προσέγγισης στη συνείδηση του κόσμου. Και ακριβώς και λόγω των συνθήκων, λόγω της ατολμίας, λόγω της απειρίας, λόγω, νομίζω ότι την έχασε αυτή την ευκαιρία. Δεν ξέρω αν μπορεί να δημιουργήσει δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή, πιθανολογώ ότι σίγουρα θα παίξει ρόλο, αν κατέβει με κόμμα, που θα κατέβει, και θα περιοριστεί σε έναν ακόμα σχηματισμό εκεί του 10-12%, θα κονταραχτιώνεται με το ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως να πιέσει ακόμα περισσότερο μικρότερο σχηματισμό να τους αφήσει εκτός Βουλή, ξέρω εγώ, το Μέρα του κ. Βαρουφάκη, τη Ζωή Μπλεύση Ελευθερίας, δεν ξέρω ποιον. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να εμπνεύσει συνολικά ένα ρεύμα μεγάλο κυβερνητικό στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με θέατρο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, περίπου 12 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στον Alpha Radio 989. Είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 4. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο που διανύουμε, για το τριήμερο ουσιαστικά που διανύουμε, για αρκετούς από εσάς που καταφέρατε ενδεχομένως και να εκδράμετε παρά το ασταθές του καιρού. Όπως πάντα, αυτήν την ώρα της εκπομπής πάμε στο χώρο του θεάτρου. Θα καλησπερίσω τη σκηνοθέτη, την κυρία Τζένι Κόλια, να μιλήσουμε για την παράσταση Πολίτες Β' Κατηγορίας. Κυρία Κόλια, καλώς μεσημέρι, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά, καλό μήνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για μια παράσταση που μόνο από τον τίτλο νομίζω ότι κερδίζει τον μέσο θεατή στη χώρα μας που νιώθει σαν πολίτης Β' κατηγορίας.
1: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό, για τον τίτλο, όχι για το άλλο. Ναι, είναι η παράσταση Πολίτες Β', το έργο Πολίτες Β' κατηγορίας του Μπράιν Φρίελ. Ανεβάζεται πάλι 50 χρόνια σχεδόν μετά την πρώτη την πρεμιέρα που έκανε το 1977-78 από τον Κώστα Καζάκο και την Τζένι Καρέζη στο τότε θέατρο Αθήνεων, σήμερα Τζένι Καρέζη. Και είναι πολύ συγκινητικό για μένα που ανεβάζουμε αυτό το έργο. Είναι έτσι, δημιουργούνται πολλά συναισθήματα.
0: Φαντάζομαι, υπάρχει μια συστηματική φόρτιση παραπάνω. Ναι. Και είναι απολύτως λογικό. Πείτε μας δύο λόγια για την υπόθεση του έργου, κυρία Κόλια.
1: Το έργο είναι πολιτικό, είναι τρομερά επίκαιρο. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Φρίελ λειτουργήσε και έγραψε το έργο σχεδόν προφητικά. Σχεδόν 50 χρόνια μετά είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο.
0: Ούτε να παλεύουμε για βήμα μπροστά,
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η μοίρα του ανθρώπου, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή αυτό έτσι θα πηγαίνει. Και να σας πω κάτι, έχει και το ενδιαφέρον, γιατί ο άνθρωπος συνεχίζει να παλεύει.
0: Παραμένει σε εγρήγορση.
1: Έτσι.
0: Δεν επαναπαύεται.
1: Έτσι. Το θέμα είναι βέβαια να κατακτώνται κάποια πράγματα στην πορεία και να πηγαίνει για τα επόμενα και να μην ξαναξεκινάει από το μηδέν. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Έτσι, γιατί μοιάζει με την πέτρα του Σύσυφου, έτσι που ανεβαίνει και τελικά ξαναφτάνουμε στη βάση. Για πείτε μας για λόγια για την υπόθεση του έργου.
1: Ναι, πρόκειται για τρεις ανθρώπους που είχαν κατέβει σε μια διαδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για να αποφύγουν, βέβαια η κυβέρνηση τότε. Επίσης να σας πω κάτι, ότι το έργο αυτό έχει γραφτεί για τη ματωμένη Κυριακή που είχε γίνει το 1973 στον Ντέρι της Ιρλανδίας, που είναι γνωστή πια σε όλους μας. Είχε σκοτωθεί πολλοίς κόσμος τότε σε αυτή τη διαδήλωση και ο Φρίελ, παίρνοντας αυτό το γεγονός, έγραψε ένα τρομερό κείμενο, ένα τρομερό έργο για τους τρεις αυτούς διαδηλωτές που για να αποφύγουν αυτό που γινόταν με το στρατό και την αστυνομία, που ήθελε να καταστήλει ουσιαστικά όλη αυτή την ειρηνική διαδήλωση, μπήκαν να κρυφτούν μέσα σε ένα κτίριο. Και αυτό το κτίριο, δυστυχώς, για κακή τους μοίρα, ήταν το Δημαρχείο της πόλης, όπου συμβολίζει την εξουσία και όλα τα σχετικά.
0: Το κέντρο των αποφάσεων, ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Και εκεί πούμε το τι πρόκειται να γίνει. Το κράτος τους αποκαλεί τρομοκράτες και βλέπουμε την ιστορία τριών ανθρώπων, όπως είμαστε όλοι μας, που κατεβαίνουμε στις διαδηλώσεις, που προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και βλέπουμε την κατέληξη. Δεν θα στην πω όμως.
0: Εννοείται.
1: Να το δείτε.
0: Εννοείται. Και δείχνει ακριβώς αυτό το πόσο ένας απλός καθημερινός άνθρωπος στο πλαίσιο του αγώνα που μπορεί να δώσει μπορεί και να παρεξηγηθεί ή μπορεί και να βαφτιστεί δολίως κάπως αλλιώς. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Είναι η πολιτική αφήγηση από τη μια και η αλήθεια του κάθε πολίτη από την άλλη. Αυτό θα δούμε ουσιαστικά. Δηλαδή αφήνουμε στο θεατή να δει την παράσταση, να δει το έργο και να κρίνει μόνος του. Βλέπουμε τη θέση και των δύο, και της εξουσίας και των πολιτών. Λειτουργούμε λίγο μπρεχτικά σε αυτή την παράσταση. Θέλουμε ο θεατής να βγάλει τα συμπεράσματα του. Δεν του δίνουμε δηλαδή εμείς αυτό που ο καθένας από εμάς, από τους συντελεστές, πιστεύει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το γοητευτικό σε αυτή την παράσταση και είναι και ένα στοίχημα. Είναι ένα στοίχημα με το κοινό ουσιαστικά.
0: Έχετε κάνει συζήτηση με το κοινό μετά να δείτε τελικά τι αντιλαμβάνετε, πώς εκλαμβάνει τους πρωταγωνιστές?
1: Επειδή θα αρχίσει την Πέμπτη που μας έρχεται, στις 7 του μήνα,
0: οπότε,
1: είναι η πρεμιέρα.
0: Οπότε είναι μπροστά αυτό το ερώτημα.
1: Ναι, είναι μπροστά. Ναι, σκοπεύουμε να το κάνουμε. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πότε έχετε πρεμιέρα?
1: Έχουμε πρεμιέρα 7 Μαΐου, την Πέμπτη, ξεκινάμε.
0: Την ερχόμενη Πέμπτη.
1: Ναι, ναι. την ερχόμενη Πέμπτη παίζουν ο Χρήστος Σαπουτζής, η Βασιλική Διαλυνά, ο Τίτος Μακρυγιάννης, ο Αργύρης Ολάμπρου, ο Γιάννης

0: Έτσι είναι ένα πολύ ωραίο στοιχείο μες στην παράσταση.
1: Μάλιστα. Μέρες και ώρες παραστάσεων?
0: Είναι Πέμπτη με Κυριακή, Πέμπτη μέχρι το Σάββατο στις 9 η ώρα και την Κυριακή στις 6.30.
1: Και μέχρι πότε θα πάτε, κυρία Κόλια, με αυτή την...
0: Θα πάμε μέχρι τέλος Μαΐου και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα το συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά, Δευτέρα Τρίτη, στο θέατρο Τζένι Καρέζη.
1: Τέλεια. Κυρία Κόλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι παράσταση. Εύχομαι να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς να είστε.
1: Καλώς
0: να είστε καλά.
1: Κυριακό.
0: Γεια σας. Επίσης, γεια σας.
1: Η κυρία Τζένι Κόλια, σκηνοθέτης για την παράσταση Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Friel στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Τα ακούσατε τα δεδομένα. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 7. Από την ερχόμενη Πέμπτη, έτσι, 7 Μαΐου, ξεκινάει η παράσταση για όλους όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε αυτή την... χρειάζεται και το πολιτικό έργο. Και ξέρετε, πολλές φορές τέτοιου είδους παραστάσεις που ανεβαίνουν, 50 χρόνια έχει ανέβει αυτό το έργο στην Αθήνα, τέτοιου είδους παραστάσεις δείχνουν ακριβώς και τελικά πόσο ξεπερνάμε τα εμπόδια, ως κοινωνίες εννοώ, τελικά πόσο πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και πόσο μοιάζουν οι εποχές μεταξύ τους, εποχές που θεωρούμε ότι έχουν περάσει ανεπιστρεπτή και όμως τα αγκάθια τους βρίσκονται ακόμα, είτε καλυμμένα είτε όχι, έχουν αρχίσει και ξεπροβάλλουν, βρίσκονται ακόμα απέναντι στις κοινωνίες και τις απειλούν. Πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989.

Αχ, πόσους από εμάς μας κατεδιώκουν τα ανίποτα. Σηκώστε το χέρι, ελάτε, παραδεχτείτε τον εαυτό σας τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν να σας αποχαιρετήσουμε. Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You.

0: τα ΔΕΗ My Rewards coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω. Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Πόπι Ματζίκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές με λίγες δικές μου παρεμβάσεις. Νικόλας Καμακάρης ήταν στο μικρόφωνο, 2 με 4 ο κάθε Σαββατοκύριακο. Φυσικά παραμένετε εδώ πιστά συντονισμένοι στον Αλφα-Radio 989. Ακολουθεί το δελτίο των ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά κοντά σας Βίκυ Καρατζαφέρη με την ιατρική της εκπομπή. Εμείς, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα τα πούμε και πάλι αύριο, εκεί λίγο μετά τις 2, να μιλήσουμε και λίγο παραπάνω και για το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, που φιλοδοξεί να παίξει έναν, και πάλι ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα και ενδεχομένως να συσπυρώσει και την ευρύτερη κεντροαριστερά απέναντι στην παντοκρατορία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κεντροδεξιάς. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλή συνέχεια Σαββάτου.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών ΝΑΤΟ μετά την χθεσινή απόφαση της Ουάσιγκτον να αποσυρθούν 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες από τη Γερμανία. Το ΝΑΤΟ εργάζεται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Συμμαχίας Άλισον Χαρτ. Εμείς οι Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας, το μήνυμα που στέλνει σε πρώτη αντίδραση το Βερολίνο με τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να χαρακτηρίζει αναμενόμενη την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώνει την κόντρα του με τον καγκελάριο της Γερμανίας μετά τις δηλώσεις του τελευταίου πως η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε χθες και εμέσως εναντίον της Γερμανίας και τις σημαντικές εξαγωγές αυτοκινήτων της χώρας, ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα οχήματα τα οποία εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% την επόμενη εβδομάδα. Εντείνεται την ίδια ώρα η αβεβαιότητα για τον τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η ιρανική πρόταση που απορρίφθηκε χθες από τον Αμερικανό Πρόεδρο προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τερματισμού του αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, αφήνοντας τις συνομιλίες για τα πυρηνικά αργότερα, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Αξιωματικός του Ιρανικού στρατού εκτίμησε σήμερα ότι είναι πιθανή επανέναρξη του πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, είναι το μήνυμα που έστειλε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και υποστήριξε προς το Κογκρέσο πως οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν έχουν σταματήσει. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν, όπως είπε, τις υπερβολικές απαιτήσεις, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες. Σημείωσε, ωστόσο, πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι οποιασδήποτε απειλής. Εν τω μεταξύ, το State Department έκρινε την πώληση αμυντικών συστημάτων στο Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Χειμωνιάτικο σκηνικό με λευκά τοπία στην καρδιά της Άνοιξης. Χιόνια έπεσαν σε Παρνασσό, Κορινθία και Σέλη, χιόνισε ακόμα και στην Πάρνηθα. Επιστροφή σε ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια από τη Δευτέρα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Στην ταυτοποίηση ενός 37χρονου προχώρησε η ελληνική αστυνομία, καθώς εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, αναπτύσσοντας υπερβολικές ταχύτητες και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, 37χρονος κινούνταν στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στίβας με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραβίαζε την διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, περνώντας άλλα οχήματα και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου. Σε επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους προχώρησαν οι λιμενικές αρχές της Σάμο, οδηγώντας στη σύλληψη ενός διακινητή και στον εντοπισμό 14 αλλοδαπών. Για τις 16 Μαΐου αναβλήθηκε από το αυτόφορο η δίκη της 72χρονης, η οποία λειτουργούσε παράνομα σε διαμέρισμα στους αγκεμπελόκηπους, άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων χωρίς άδεια. Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες. Αύριο Κυριακή 3 Μαΐου λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ είναι σε ισχύ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Για σήμερα από τις 9 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις νυχτερινές ώρες θα τεθούν σε ισχύ στη γραμμή 2 του μετρό αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα λόγω εργασιών. Έτσι, στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο, η σταθμή στη γραμμή 2, Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Οι σταθμοί Ομόνια και Αττική θα παραμένουν ανοιχτοί για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Και ο καιρός αύριο στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες, στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι αύριο στα δυτικά θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6. Στα ανατολικά μέχρι 6 Μποφόρ, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νότια ανατολικά πιθανώς έως 9. Για την Αττική αύριο προβλέπονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι αύριο στην Αττική θα πνέουν βόρειο 4 με 6 Μποφόρ, στα ανατολικά έως 7, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς γελαστά και χαρούμενα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 4 και για μια ολόκληρη ώρα. Πού αλλού, μα φυσικά στον Α989, στην πιο αγαπημένη σας συχνότητα, στο νούμερο 1 ενημερωτικό σταθμό, τουλάχιστον στις δικές μας καρδιές. Αυτό ισχύει απολύτως. Είμαι η Βίκυ Καρατζαφέρη, λοιπόν, και θα είμαι στο μικρόφωνο για την επόμενη μία ώρα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι υπεύθυνος για τον ήχο που φτάνει εκεί έξω. Μαζί μας είναι η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active από τη The Skin Pharmacist, με ορό και κρέμα προσώπου που προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, παρακαλώ, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη και τον καφέ κυλίδων. Το δε πιο σημαντικό είναι ότι η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή. Έχει δηλαδή ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Μαζί μας όμως είναι και το Luxurious Self Tanning Vitamin Water για όλους όσοι θέλουν το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο. Είναι ένα διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, που προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενυδατώνοντας και θρέφοντας το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Και τώρα θα μιλήσουμε, γιατί πολύ ωραία είναι φυσικά όλα αυτά, αλλά θα μιλήσουμε και για τη μάχη που δίνουμε στον επαγγελματικό τομέα, στο περιβάλλον της δουλειάς. Thrive at Work, ο άνθρωπος στο επίκεντρο της σύγχρονης εργασίας, μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα η οποία έγινε πριν από λίγες μέρες, και θα συζητήσουμε με την ψυχολόγο κυρία Μαρία Μακρυδάκη, η οποία είναι αναπληρώτρια επιστημονικά υπεύθυνη στο Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζόμενων του Φορέα Θάλπος Ψυχική Υγεία, για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αλλά και για όλα αυτά που λίγο ως πολύ απασχολούν όλους όσοι είμαστε ενεργοί στον εργασιακό στίβο. Γεια σας κυρία Μακρυδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Καραντζαφέρη και καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε και για το τι καταλάβαμε από αυτή την ημερίδα και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον εργασιακό χώρο στην Ελλάδα.
0: Με τι αφορμή λοιπόν έκανε ο Φορέας Θάλπος αυτή την ημερίδα, δηλαδή ποιο ήταν το έναυσμα?
1: Ναι. Ο φορέας μας λοιπόν, ο φορέας Θάλπος Ψυχική Υγεία, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που ήταν την περασμένη Τρίτη, πραγματοποίησε αυτή την ημερίδα, γιατί θέλαμε πραγματικά να ρίξουμε φως στα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ψυχική υγεία στον εργασιακό τομέα. Οπότε είχαμε την ευκαιρία να δούμε τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και για τα ψυχοκοινωνικά περιβάλλοντα εργασίας, να δούμε τι σημαίνει η τεχνητή νοημοσύνη πλέον και ο αντίκτυπός της στο εργασιακό κομμάτι, να δούμε εταιρείες και τις βέλτιστες πρακτικές τις οποίες κάνουν. Μιλήσαμε για την νομοθεσία, είδαμε τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, τη σημασία της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και νομίζω και μέσα από την έρευνα που κάνει το δικό μας το κέντρο και έχει κάνει μια απογραφική έρευνα, βγαίνουν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τον εργασιακό τομέα στην Ελλάδα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι εργαζόμενοι, νομίζω.
0: Ποιο είναι λοιπόν το νούμερο ένα κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι εργαζόμενοι?
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία 3 χρόνια που λειτουργούμε το Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων και παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες και υποστήριξη ψυχικής υγείας σε όλους τους εργαζόμενους, έχουμε δει ότι η πλειοψηφία των ωφελουμένων μας εργαζομένων αντιμετωπίζουν μεγάλο εργασιακό άγχος. Αυτό είναι δηλαδή το κυρίαρχο αίτημα της προσέλευσής τους.
0: Άγχος όμως ως προς την επίδοση ή άγχος ότι τι θα γίνει αν θα χάσω τη δουλειά μου?
1: Είναι όλα μαζί. Το εργασιακό άγχος έχει πάρα πολλά κομμάτια και προέρχεται από πολλούς ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε στην εργασία. Οι κίνδυνοι οι οποίοι αντιμετωπίζουμε στην εργασία μπορεί να είναι από τον υπερβολικό φόρτο ή τις πιεστικές προθεσμίες, από την έλλειψη ελέγχου ή την έλλειψη αυτονομίας στη δουλειά μας. Πολλές φορές έχουμε ασαφείς ρόλους, έχουμε πολλές ευθύνες. Mm-hmm. Πολύ συχνά συναντάμε και μας το αναφέρουν κακή επικοινωνία ή έλλειψη υποστήριξη από τους προϊστάμενους. Υπάρχουν οι συγκρούσεις με τους συναδέλφους μας ή όταν εξυπηρετούμε κοινό, οι συγκρούσεις με τους ανθρώπους με τους οποίους εξυπηρετούμε. Πολύ μεγάλη εργασιακή ανασφάλεια συχνά. Υπάρχει το mobbing, η παρενόχληση δηλαδή και η βία στην εργασία, ο εκφοβισμός. Mm-hmm. Και πολύ συχνά επίσης συναντούμε και την ανισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δεν ξέρουμε πότε τελειώνει η εργασία και πότε η προσωπική μας ζωή. Ξέρετε, το κινητό γίνεται επέκταση της εργασίας μας, έρχεται σπίτι μας, οπότε αυτά τα όρια κάπου χάνονται.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά λοιπόν θα δημιουργήσουν και άγχος και χρόνια ένταση. Έχουμε δει και κατάθλιψη, είναι το δεύτερο έβριμα που έχουμε δει μετά το άγχος στο κέντρο ημέρας. Και φυσικά και μεγάλο burnout, το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης.
0: Μιλάμε για ανθρώπους τι ηλικιών, αν μπορούμε να το βάλουμε εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου, ή δεν παίζει ρόλο.
1: Το βλέπουμε σε όλο το εύρος, όλο των ηλικιών. Και κάτι άλλο που βρήκε και η έρευνά μας είναι ότι η ψυχική επιβάρυνση διαχέεται σε όλα τα επίπεδα ανεξαρτήτως θέσης ευθύνης ή τύπου εργασίας.
0: Δηλαδή...
1: Ανεξάρτητα δηλαδή αν κάποιος είναι υφιστάμενος ή προϊστάμενος διευθυντής, mm-hmm. ανεξάρτητα αν κάποιος είναι αυτό που λέμε blue collar worker ή white collar worker, δηλαδή άνθρωποι που είτε δουλεύουν χειρονακτικά είτε έχουν πνευματική εργασία, η ψυχική επιβάρυνση διαχέεται σε όλα τα επίπεδα. Ο καθένας έχει και να αντιμετωπίσει διαφορετικούς ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Ας πούμε, ο υφιστάμενος έχει το άγχος της έλλειψης ελέγχου, ενώ ο προϊστάμενος έχει το άγχος της ευθύνης. Οπότε υπάρχουν διαφορετικά είδη ψυχοκοινωνικών κινδύνων, αλλά το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Είναι το εργασιακό στρες, είναι η κατάθλιψη, είναι το burnout και πάρα πολύ συχνά συναντάμε και ψυχοσωματικά κομμάτια. Δηλαδή, βλέπουμε ότι σωματοποιείται αυτό το άγχος πάρα πολύ έντονα. Και έχουμε πολύ, ας πούμε, έχουμε διαταραχές ύπνου, έχουμε πολλά μυοσκελετικά. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα τα οποία συναντάμε στο σώμα μας, τα οποία φαίνεται ότι οφείλονται στο εργασιακό άγχος και στην μη αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Γιατί θέλω να τονίσω ότι πέρα από την πρόληψη που είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι σημαντική και για τους οργανισμούς και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, υπάρχουν και τρόποι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Θέλω να το τονίσω γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει ότι υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα.
0: Θα μιλήσουμε γι' αυτό.
1: Υποστήριξης εργαζομένων που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες και μέσα από τον ειδίκα μπορούν απλά να μπουν και να κλείσουν ένα ραντεβού για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις ψυχοπιεστικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εργασία.
0: Βρίσκουν εύκολα γενικά ραντεβού, κυρία Μακρυδάκη, ή είναι μια διαδικασία που μπορεί να μας βάλει σε αναμονή?
1: Κοιτάξτε, για να μιλήσω για το δικό μας κέντρο, μπορώ να σας πω ότι το πρώτο ραντεβού μπορεί να γίνει και αφημερών. Από
0: okay.
1: εκεί και πέρα υπάρχει μια αξιολόγηση, γιατί κάνουμε μια διεπιστημονική εξέταση του αιτήματος του ωφελούμενου. Οπότε για να φτιαχτεί και ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο θα υπάρξει μια μικρή αναμονή. Όχι μεγάλη, αλήθεια είναι, αναμενόμενη. Αλλά ξεκινάμε με το να δούμε την προτεραιοποίηση. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη ψυχοπιεστική κατάσταση, mm-hmm. μπορεί να δούμε και την παραπομπή και τις διασυνδέσεις. Γιατί πρέπει να σας πω ότι και το διασυνδετικό έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή...
1: Μπορεί να χρειαστεί ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, μπορεί να κάνει μια κατάχρηση και είναι πολύ έντονη και δυσλειτουργική στη ζωή του, να πρέπει να τον διασυνδέσουμε άμεσα με μια πιο εξειδικευμένη υπηρεσία για να αντιμετωπίσει άμεσα το πρόβλημά του.
0: Εννοείται να κάνει κατάχρηση. Αυτό
1: ναι.
0: Μπορεί
1: ναι.
0: να κάνει λοιπόν λόγω της πίεσης που υφίσταται στη δουλειά του κατάχρηση αλκοόλ. Άρα φεύγει από το κομμάτι αυτό και επεκτείνεται, μάλλον δεν φεύγει. Και υπάρχει αυτή η σύνδεση.
1: Σε πιο εξειδικευμένα προβλήματα, τα οποία και εμείς τα ανιχνεύουμε και προσπαθούμε να κατευθύνουμε ανάλογα για να μπορέσουν άμεσα οι άνθρωποι να πάρουν τις υπηρεσίες τις κατάλληλες που πρέπει. Ναι.
0: Κυρία Μακρυδάκη, έχετε αντιμετωπίσει ποτέ ανθρώπους οι οποίοι απλά να μην αγαπάνε καθόλου αυτό που κάνουν και να έχουν εμπλέξει σε έναν φαύλο κύκλο? Γιατί νομίζω είναι άλλο πράγμα το να είσαι σε μια δουλειά και να υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες που ο καθένας τις αντιμετωπίζει όπως μπορεί, εν πάση περιπτώσει. Και είναι άλλο να εξορισμού, δηλαδή να σηκώνεσαι το πρωί και να λες πω, πού θα πάω πάλι τώρα εκεί πέρα και δεν μ' αρέσει και δεν το αγαπάω και μου φταίνε όλα. Το βλέπετε αυτό?
1: Πολύ συχνά. Πολύ συχνά. Είναι κάτι το οποίο το συναντάμε και όπως αντιλαμβάνεστε ο κόσμος έχει βιοποριστικές ανάγκες και πρέπει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Οπότε υπάρχει αυτός ο καταναγκασμός πολύ συχνά στους ανθρώπους. Δεν είμαστε όλοι τόσο τυχεροί έτσι ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε στον τομέα τον οποίο επιλέξαμε εξ αρχής. Mm-hmm. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό να το αναγνωρίσουμε, γιατί κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, το καταπιέζουν. Υπάρχει άρνηση, γιατί πρέπει κάπως να προστατευτούν από την καθημερινότητά τους. Δεν μπορούν να έρθουν με αυτή την αλήθεια άμεσα. Όμως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στο κέντρο ημέρας είναι να γνωστοποιούμε και να βοηθούμε τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με τις αξίες τους, με τα ιδανικά τους, με τα κομμάτια εκείνα τα οποία τους γιώνουν και τους γεμίζουν ευχαρίστηση. Και αν αυτό μπορέσει να υπάρξει ως μια ισορροπία στη ζωή τους εναλλακτικώς και πρέπει βιοποριστικά να συνεχίσουν αυτή την εργασία, τότε προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να δημιουργήσουν οι ίδιοι μια ισορροπία στη ζωή τους με άλλα κομμάτια που μπορούν να γεμίσουν στη ζωή τους.
0: Θα βάλουμε εδώ την απαραίτητη ανατελεία μας και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Α2. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
6: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
7: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
8: Masterchef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ποταμός, η κυρία Μαρία Μακρυδάκη, ψυχολόγος, αναπληρώτρια επιστημονικά υπεύθυνη στο Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζόμενων του Φορέα Θάλπος Ψυχική Υγεία. Και τι ωραίο θέμα, κυρία Μακρυδάκη, κουβεντιάζουμε σίγουρα σήμερα. Ένα θέμα που απασχολεί όλους όσοι δουλεύουμε και έχει να κάνει ξεκάθαρα με το αν περνάμε καλά ή άσχημα. Έτσι, τέλος πάντων, το απλουστεύω μάλλον. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Αν περνάμε ή όχι καλά στη δουλειά και πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα ζητήματα που ενσκύπτουν καθημερινά. Είπατε λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα, είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν λύσεις, μπορούν να βοηθηθούν και μάλιστα οι λύσεις αυτές είναι δωρεάν. Μπορούν να κλείσουν λοιπόν ραντεβού στο Θάλπος ή και σε άλλες δομές για να εξυπηρετηθούν. Και θέλω να μου πείτε, αυτή η κύκλη θεραπείας, αν υπάρχει κάποιος, πώς να το πω, κάποιος μέσος όρος ή και αυτό ποικίλει αναλόγως με τη βαρύτητα κάθε περιστατικού.
1: Ακριβώς, το τελευταίο είναι ad hoc, είναι κατά περίπτωση. Έχει να κάνει με τη βαρύτητα κάθε περιστατικού. Σίγουρα υπάρχει ένας μέσος όρος στον οποίο η υπηρεσία μας εξυπηρετεί για να μην υπάρχουν και μεγάλες λίστες αναμονής. Αλλά τα αιτήματα που έρχονται, αυτό που καταλαβαίνουμε και αυτό που βλέπουμε από την απογραφική μελέτη, είναι ότι συνοδεύονται από μια κλινικά ουσιώδη μείωση και στην αγχώδη και στην καταθλιπτική συμπτωματολογία. Mm-hmm. Αυτό βρήκε δηλαδή η μελέτη μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω.
0: Νομίζω πολύ σπουδαία μελέτη αυτή. Βρήκατε πολύ εντυπωσιακά ευρήματα.
1: Ναι. Και επίσης έχουμε βρει ότι δυστυχώς οι γυναίκες εμφανίζουν περισσότερη εργασιακή εξουθένωση από τους άντρες, τουλάχιστον στους ωφελούμενους που έχουμε δει. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, γιατί γνωρίζουμε και οι δύο τους πολλαπλούς ρόλους που επομίζονται οι γυναίκες στην ελληνική πραγματικότητα. Γνωρίζουμε τις εργασιακές και τις κοινωνικές ανισότητες.
0: Εγώ θα έλεγα βέβαια ότι εξορισμού οι γυναίκες είναι πιο ανθεκτικές ψυχικά. Δεν ισχύει αυτό?
1: Βεβαίως. Μα δεν είναι θέμα το ότι αντέχουμε λιγότερο, είναι ότι επομιζόμαστε περισσότερα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι
0: ακριβώς που γιατί αντέχουμε περισσότερα. Μάλλον επομιζόμαστε και περισσότερα.
1: Ακριβώς. Να ξανατονίσω λοιπόν ότι κάθε εργαζόμενος μπορεί να μπει με τους κωδικούς τάξης του στο ΙΔΙΚΑ και να κλείσει ένα ραντεβού με τα κέντρα ημέρας υποστήριξης εργαζομένων όταν νιώθει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι υπάρχει ψυχοπιεστική κατάσταση στη δουλειά ή ακόμα και νωρίτερα για να προλάβει καταστάσεις πριν φτάσει στο burnout, το οποίο είναι ένα πολύ δύσκολο σύνδρομο, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει το εργασιακό του περιβάλλον και κατ' επέκταση και την προσωπική του ζωή με επιτυχία.
0: Κυρία Μακρυδάκη, έχει γίνει πώς να το πω, εντός εισαγωγικών της μόδας να μιλάμε πάρα πολύ, και το λέω με εισαγωγικά γιατί δεν ξέρω κατά πόσο όταν συζητάμε για κάτι το εφαρμόζουμε και στην πράξη. Συζητάμε λοιπόν για τη συμπερίληψη και για τη διαφορετικότητα, που θα έπρεπε όλα αυτά να χωρούν εξορισμού σε αυτά τα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα στα οποία ζούμε και κινούμαστε όλοι. Θέλω να μου πείτε αν έδειξε η έρευνά σας κάτι πάνω σε αυτό. Και αν από την εμπειρία σας συνομιλείτε και με ανθρώπους οι οποίοι ενδέχεται ακριβώς να υποφέρουν και να περνούν δύσκολα στη δουλειά εξαιτίας αυτού ακριβώς, από το ότι δεν αισθάνονται ότι συμπεριλαμβάνονται.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε βρει κάποιο αντίστοιχο έβριμα στη μελέτη, αλλά έχουν υπάρξει περιστατικά και ωφελούμενοι οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν μιλήσει για διακρίσεις, για κάθε είδους διακρίσεις, από σεξισμό και άλλου είδους διακρίσεις που μπορούμε να βρούμε. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία μας προστατεύει. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι
0: το
1: θα
0: ξέρει ο κόσμος αυτό.
1: Οργανισμό.
0: Οι πολίτες τα ξέρουν αυτά. Θέλω να πω, ή τους τα λέτε εσείς ότι μπορούν να προστατευθούν και από τον νόμο?
1: Από τη δική μου εμπειρία, όχι όλοι. Όχι όλοι. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι μεγάλες εταιρείες οφείλουν να έχουν κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας για την διαχείριση της παρενόχλησης των διακρίσεων. Είναι σημαντικό δηλαδή ότι η βία και η παρενόχληση θα πρέπει να έχει μηδενική ανοχή μέσα στα εταιρικά περιβάλλοντα, και αυτό διασφαλίζεται νομοθετικά, και οφείλουν και οι ίδιες οι εταιρείες μέσα από τα πρωτόκολλα που έχουν να ενημερώνουν τους εργαζόμενους γι' αυτό. Να ενημερώνουν δηλαδή ποιος είναι ο τρόπος όταν ένας εργαζόμενος νιώθει διάκριση, νιώθει παρενόχληση για το ποιος είναι, να μπορεί να το αναφέρει και να υπάρχουν επιπτώσεις γι' αυτό. Οπότε νομίζω ότι οφείλουν και οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται γι' αυτό, και οφείλουν και οι οργανισμοί να ενημερώνουν τους εργαζόμενους τους για αυτά τα πρωτόκολλα που οφείλουν να υπάρχουν.
0: Όσον αφορά στο κομμάτι των πρωτοβουλειών, της ανάληψης πρωτοβουλειών για να επιλύονται κάποια βασικά προβλήματα στον εργασιακό χώρο, υπάρχει κάτι που θα μπορούσατε να προτείνετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλούσα για δύο διαφορετικούς άξονες. Ο πρώτος άξονος είναι το επίπεδο του οργανισμού. Είναι σημαντικό λοιπόν ο οργανισμός να φουγκραστεί πολύ νωρίς ότι μπορεί να υπάρχουν ζητήματα ή να προλάβει ζητήματα, έτσι ώστε να έχει μια καλή οργάνωση στην εργασία και ρεαλιστικούς στόχους, να υπάρχει μια σωστή οργανωσιακή κουλτούρα μέσα στο περιβάλλον το εργασιακό, να μπορεί να ενισχύει την επικοινωνία και τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων, να μπορεί να επιβραβεύει τη δημιουργικότητα, να υπάρχουν εκπαιδεύσεις των προϊσταμένων που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις και να έχουν υποστηρικτικές δεξιότητες. Ξέρετε, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν θέση ευθύνης υποστηρικτικές δεξιότητες προς τους υφισταμενούς τους.
0: Δεν διδάσκονται νομίζω κιόλας αυτά στα πανεπιστήμια, καλώς ή κακώς.
1: Όχι,
0: εξαρτάται
1: όχι,
0: και το
1: όχι.
0: Αντικείμενο βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι θέμα ανθρώπου περισσότερο, θα λέγατε αυτό? Και καλλιεργείται.
1: Ότι σίγουρα καλλιεργείται. Εμείς κάνουμε, πραγματοποιούμε αρκετά ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια μέσα σε οργανισμούς, ιδιωτικούς και δημόσιους, και προσπαθούμε να δώσουμε αυτά τα εργαλεία και αυτές τις δεξιότητες τόσο στα ηγετικά, διοικητικά στελέχη, όσο και στους υπόλοιπους εργαζόμενους. Δηλαδή, χρειάζονται προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων και για την πρόληψη και για την προώθηση της ψυχικής υγείας, της σωστής, της καλής ψυχικής υγείας στα εργασιακά περιβάλλοντα. Και σε ατομικό επίπεδο λοιπόν, πέρα από το, σας έλεγα για τους δύο άξονες, ο πρώτος άξονας ήταν το επίπεδο του οργανισμού, ο δεύτερος άξονας σε επίπεδο ατομικό, χρειάζεται να μπορέσουμε να ξαναβρούμε τη διεκδικητικότητά μας, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά το χρόνο μας, να θεσπίσουμε όρια, να αναζητήσουμε υποστήριξη, να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε κάποιες συνθήκες προστατευτικές για μας, να προσπαθήσουμε να προτεραιοποιήσουμε τον ύπνο, την άσκηση, τη σωστή διατροφή για μας, να αυτοφροντιστούμε εν ολίγης. Να δημιουργήσουμε δηλαδή εκείνες τις συνθήκες που θα είναι προστατευτικές για εμάς, γιατί κάθε περιβάλλον εργασιακό δεν μπορεί να είναι πάντα ρόδινο, όπως αντιλαμβάνεστε. Σίγουρα υπάρχουν πιέσεις. Αλλά μπορεί ένα εργασιακό περιβάλλον να μην είναι μόνο ψυχοπιεστικό, αλλά και προστατευτικό. Και οφείλουμε να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και οι οργανισμοί να προστατεύσουν τους εργαζόμενους τους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μακρυδάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Alpha Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα σε όλους όσοι τώρα μπήκατε στη συντροφιά μας εδώ στον Α989. Και τώρα θα μιλήσουμε για πλαστική χειρουργική, λίγο διαφορετικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Δεν θα αναφερθούμε τόσο πολύ στο αισθητικό κομμάτι, όσο στο πολύ σπουδαίο κομμάτι το επανορθωτικό. Και θα δούμε ποια είναι αυτά τα σπουδαία υλικά που βοηθούν τους ειδικούς να βοηθήσουν στη συνέχεια τους ασθενείς που μπορεί να έρχονται από ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ή από κάποιο άλλο ατύχημα ή ακόμη και από κάποιο έγκαυμα, για να τους βοηθήσουν ουσιαστικά. Φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα την κυρία Μαρία Κοτρότσιου, η οποία είναι πλαστικός χειρουργός, διευθύντρια στην Κλινική Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Κυρία Κοτρότσιου, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα και από μένα.
0: Είμαστε καλά και θεωρούμε εξόχως ενδιαφέρον το θέμα, γιατί δεν το έχουμε ξανακουβεντιάσει εδώ στην εκπομπή και ανυπομονώ να πούμε περισσότερα.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, διότι όπως θα είχαμε πει και στο φόρουμ, τα λέμε πάλι, είναι πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι της αποκατάστασης, διότι έχουν βγει καινούργια βιοτεχνολογικά υλικά, βέβαια και από πιο παλιά, αλλά τώρα έχουν βελτιωθεί, υπάρχει ο ανταγωνισμός όπου βελτιώνουν οι ίδιες οι εταιρείες τα υλικά, είναι απολύτως προσλαμβανόμενα από τον ανθρώπινο οργανισμό, βοηθούν στην αποκατάσταση χωρίς να δημιουργούν ένα επιπλέον τραύμα, μειώνουν και συντελούν στο να παραμένει ο ασθενής λιγότερες μέρες στο νοσοκομείο, στην νοσηλεία, το οποίο αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία του ασθενούς, αλλά και για την ίδια την επούλωση και για την ίδια την έκβαση, για την επανένταξη. Ναι. Επίσης, όλοι αυτοί οι τρόποι αποκατάστασης πλέον, σε σχέση με το παρελθόν, όπου ήταν πολύ ακροτηριαστικά και πολύ πάρα πολύ μεγάλες επεμβάσεις, συντελούν στην πολύ γρήγορη αποκατάσταση, δηλαδή στο να μπορέσει ο ασθενής να επανέλθει στην καθημερινότητά του. Ξεκινάμε από τους αυτόλογους παράγοντες όπου θα έχουμε ακούσει όλοι
0: πριν πούμε για τα υλικά, ναι, λίγο πιο συγκεκριμένα, θέλω να μου πείτε αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο φαίνεται εάν ο εκάστοτε οργανισμός θα αποδεχτεί ή θα απορρίψει το μόσχευμα που αξιοποιείται ανά περίπτωση. Και επειδή είπατε προηγουμένως ότι συνήθως είναι πολύ καλά ανεκτά, αν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα.
1: Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα. Στην ιατρική ποτέ δεν υπάρχει το ένα και ένα κάνουν δύο. Και κανένας δεν μπορεί να δώσει την εγγύηση, ναι, για την πορεία ενός οργανισμού. Διότι θέλω να σας πω, κυρία Καρανταφέρη, από την εμπειρία που έχω, ότι δεν εξαρτάται από το γιατρό ή από το υλικό το πώς θα πάει η έκβαση και η πορεία ενός ασθενούς. Εξαρτάται κυρίαρχα από την όλη γενικότερη κατάσταση ενός οργανισμού του ασθενούς. Και υπάρχουν πάντα αλγόριθμοι στον οργανισμό, όπως παίζει ρόλο η ηλικία, τα υποκείμενα νοσήματα, η γενικότερη κατάσταση, το πόσο ακόμη και η παχυσαρκία ή άλλα υποκείμενα νοσήματα, τα οποία παίζουν τεράστιο ρόλο στην επούλωση και στην έκβαση ενός περιστατικού.
0: Ναι.
1: Φυσικά, όταν ο γιατρός και οι συνθήκες τηρούνται στο επακρόν, δηλαδή η καλή αντισηψία, η καλή κατάσταση κάτω από τις οποίες νοσηλεύεται ένας ασθενής, η επανωτή χειρουργική καθαρισμή και η καθαριότητα, αυτά είναι η αντιβίωση η οποία παίρνει ένας ασθενής, η κατάλληλη αντιβίωση βάσει των καλλιεργειών που παίρνουμε. Όλα αυτά προϋποθέτουν την επιστήμη, τη γνώση, την εμπειρία και τις καλές συνθήκες και πάνω απ' όλα την προσοχή του γιατρού από την πλευρά μου και το σεβασμός προς τον ασθενή. Αυτά είναι βασικά συστατικά για την έκβαση και την καλή πορεία. Και φυσικά όλα αυτά για τα οποία συζητάμε τώρα, τα υλικά, η χειρουργική τεχνική, είναι αξεσουάρ, να σας το πω έτσι, για να το καταλάβει και ο κόσμος, τα οποία βοηθάνε, εργαλεία τα οποία βοηθάνε τον ασθενή.
0: Αν τυχόν ομιγέννητο δεν γίνει αποδεκτό το μόσχευμα, υπάρχει κάποια εναλλακτική, υπάρχει πάντα ένα plan B για αυτές τις περιπτώσεις, για να βοηθηθούν οι ασθενείς μέσα από κάποια άλλη διαδικασία?
1: Πάντα υπάρχουν και plan B και περισσότερες. Πάντα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Ξεκινάμε πάντα από τις πιο απλές για να καταλήξουμε στις πιο σύνθετες, mm-hmm. το οποίο πάντα είναι προς όφελος ενός ασθενούς, γιατί ο οργανισμός δέχεται ένα τεκτονικό σεισμό όταν συμβαίνουν πολλαπλά τραύματα ή μεγάλες επεμβάσεις. Οπότε ξεκινάμε πάντα από τα πιο απλά για να καταλήξουμε στα πιο σύνθετα. Αυτά βέβαια τα δείχνουμε, τα βλέπουμε στην πορεία. Πάντα. Δεν υπάρχει απόλυτο, δεν υπάρχει απολυτότητα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Πάντως ο Ευαγγελισμός που ήταν, είναι και παραμένει το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, φαντάζομαι ότι έχει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά και καλείστε μέσα στα χρόνια λόγω και της εμπειρίας σας να αντιμετωπίσετε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις. Αν σας ζητούσα να μου κατηγοριοποιήσετε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση πάντοτε με τα τραύματα, τι θα λέγατε, ας πούμε είναι τα εγκάβματα πιο ψηλά, είναι τα τροχαία πιο ψηλά?
1: Το έγκαβμα είναι το νούμερο ένα mm-hmm. τραύμα στον ανθρώπινο οργανισμό, αν εννοείται ποιοτικά στο κομμάτι του.
0: Εννοώ κυρίως σε συχνότητα τραύματος. Τι είναι αυτά που βλέπετε περισσότερο?
1: Όχι, δεν μπορώ να σας να βάλω κατηγορία, διότι και τροχεία έρχονται πάρα πολλά στις γενικές εφημερίες στο νοσοκομείο και εγκάβματα έρχονται πάρα πολλά, και επειδή έχουμε αποκτήσει και ένα καλό όνομα, τον Ευαγγελισμό πάντα τον προτιμάνε και πάντα θέλουν να έρχονται οι ασθενείς. Mm-hmm. Είναι ένα νοσοκομείο πρώτης γραμμής, όπου όλοι οι γιατροί, όλοι οι εργαζόμενοι, νοσηλευτικό, ιατρικό προσωπικό, δίνουν μεγάλες μάχες και είναι και πολύ αποτελεσματικοί. Όλοι μας είμαστε όλοι πολύ αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση του ασθενούς και στο επίγον και στο τραύμα και στο έγκαυμα βεβαίως. Ναι. Εγώ έχω πάρα πολλά εγκαύματα, δέχομαι πάρα πολλά τέτοια περιστατικά ως κλινική και ως επικεφαλής, και είμαστε, μπορώ να σας πω, πολύ περήφανοι, διότι η έκβαση όλων των ασθενών είναι καλή στο μεγαλύτερο ποσοστό και πραγματικά δίνουμε μία μάχη η οποία πάντα μας δικαιώνει και εμάς και τους ασθενείς.
0: Θέλω λοιπόν να περάσουμε να μας πείτε λίγο πιο επεξηγηματικά ποια ακριβώς είναι αυτά τα νέα υλικά στην πλαστική χειρουργή που φέρνουν αυτή την επανάσταση στην επούλωση και στην αποκατάσταση των ασθενών που κουβεντιάζουμε.
1: Πέρα της χειρουργικής αντιμετώπισης, χρησιμοποιούμε βιοσυνθετικά υλικά, ανθρώπινα μοσχεύματα, τεχνητά μοσχεύματα, ανθρώπινα μοσχεύματα, τεχνητά μοσχεύματα, mm-hmm. Μοσχεύματα τα οποία προέρχονται, είναι βόια ή μπορεί να είναι από άλλους ζωντανούς οργανισμούς κατάλληλα επεξεργασμένα για τη λήψη, έτσι, mm-hmm. Διότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε να παίρνουμε μήματα δέρματος από τον ίδιο τον οργανισμό. Χρησιμοποιούμε αυτόλογους παράγοντες όπως είναι το PRP ή αυτόλογα εξωσώματα ή βλαστοκύτταρα.
0: Να πούμε λίγο πιο αναλυτικά για όλους όσοι τυχόν δεν γνωρίζουν τι εννοούμε με τον όρο αυτόλογα.
1: Αυτόλογα σημαίνει ότι παίρνουμε αίμα από τον ίδιο μας τον οργανισμό, τον επεξεργαζόμαστε, το φυγοκεντρίζουμε και παίρνουμε το πλάσμα, το οποίο αυτό μεταμοσχεύουμε άμεσα και συντελούμε έτσι στην ανάπλαση του κολαγόνου για την επούλωση ενός τραύματος. Αυτό έχει βέβαια ένδειξη όχι μόνο για τα τραύματα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για αισθητικούς λόγους, διότι αυτόλογοι παράγοντες πάντα συντελούν στην αναγέννηση και στην ανανέωση της επιδερμίδας. Ο σκοπός είναι στη λύση ενός δέρματος, ενός τραύματος, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο δέρμα από τον ίδιο μας τον οργανισμό. Ξυπνώντας έτσι το κολαγόνο, το ενωδογόνο, ξυπνώντας έτσι τον ίδιο τον οργανισμό, στο να αναπαράγει και να συντελέσει στην επούλωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, όπως τα βλαστοκύτταρα για παράδειγμα. Παίρνουμε μικρό ποσοστό λίπους από τον οργανισμό, το οποίο επεξεργαζόμαστε με κατάλληλες συσκευές, και αυτό το ίδιο το μεταμοσχεύουμε, και όπως έχει αυτό ένδειξη στην αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή, σε άλλα τραύματα, δημιουργώντας έτσι, δίνοντας έτσι όγκο εκεί που έχει χαθεί, για να συντελέσουμε σε ένα πολύ φυσικό και άρτιο αποτέλεσμα.
0: Κυρία Κοντρότσιου, θα κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή. Μείνετε μαζί μας γιατί επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ.
3: Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έχουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Μαζί μας η Δόκτωρ Μαρία Κοτρότσιου, πλαστικός χειρουργός, διευθύντρια στην Κλινική Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, και κουβεντιάζουμε για όλα αυτά τα καινοτόμα υλικά, τα οποία, κυρία Κοτρότσιου, βοηθούν εσάς τους πλαστικούς χειρουργούς να βοηθήσετε με τη σειρά σας πάρα πολλούς ασθενείς που προέρχονται από, έχουν πολλαπλά τραύματα και συνήθως είναι και μεγάλης έκτασης και ενίοτε είναι και απειλητικά για τη ζωή τους. Έτσι δεν είναι?
4: Σωστά, σωστά.
3: Στο κομμάτι λοιπόν αυτών των υλικών και σε σχέση και με την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών αλλά και με την επιβίωσή τους, ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα από αυτά τα βήματα που κάνετε εσείς οι ειδικοί, όχι μόνο να υπάρξει οπτικά αυτή η αποκατάσταση αλλά κυρίως να βοηθηθούν οι ασθενείς αυτοί και ψυχολογικά, γιατί σίγουρα όλο αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την καθημερινή ποιότητα στη ζωή τους. Πείτε μας λίγα περισσότερα γι' αυτό και πώς αυτό συσχετίζεται και με την επιβίωσή τους αυτή καθ' αυτή.
4: Κυρία Καραντζαφέρη, όλα αυτά τα σύγχρονα βιοτεχνολογικά υλικά στα οποία η επιστήμη και η τεχνολογία και η όλη βιομηχανία αυτών των υλικών, τα οποία γίνονται με πάρα πολύ μεγάλη με πολύ μεγάλο έλεγχο θα έλεγα, mm-hmm. και με πολύ αυστηρές συνθήκες παραγωγής και κατασκευής αυτών των υλικών, πρωταρχικό ρόλο παίζει ο γιατρός και ο ασθενής. Όλα αυτά είναι συνυπηκουρικά σε συνδυασμό με την φροντίδα που έχει ο γιατρός ως προς τον ασθενή. Για να βάλουμε αυτά τα υλικά πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Πρέπει να, η κατάσταση του ασθενούς να είναι τέτοια, η κατάσταση του ασθενούς και η νοσηλεία.
3: Ναι.
4: Όλα αυτά βοηθούν στην επούλωση. Παρόλα αυτά δεν αντικαθιστούν ούτε το χειρουργείο ενός ασθενούς, ούτε την νοσηλεία. Αυτά συντελούν στην ποιότητα και στην καλή έκβαση. Είμαστε πολύ σε πολύ προνομιακή θέση να μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα υλικά, γιατί είναι υψής της ποιότητας και υψής της τεχνολογίας. Αυτό που σας προανέφερα.
3: Mm-hmm. Και να πούμε εδώ ότι επειδή μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο, δεν έχουν και οι ασθενείς κάποια οικονομική επιβάρυνση για αυτά, γιατί αντιλαμβάνομαι
4: προφανώς
3: ότι τα κόστη είναι
4: προφανώς.
3: Τα κόστη πρέπει να είναι τεράστια, γιατί όλα τα καινούργια τα καινοτόμα προϊόντα πάντοτε είναι πολύ πιο αυξημένες οι τιμές τους, έτσι δεν είναι?
4: Είναι καινοτόμα, δεν είναι τεράστια, είναι αρκετά υψηλά. Αυτό όμως το όφελος και φυσικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί και παρέχει αυτά τα υλικά πάντα προς όφελος των ασθενών, πάντα υπέρ των ασθενών, της ποιοτικής τους έκβασης, και αυτό μειώνει και την νοσηλεία, έτσι, διότι μπορεί να βάζουμε ένα λίγο πιο ακριβό υλικό γιατί έτσι κοστολογείται, μειώνεται όμως η νοσηλεία,
3: mm-hmm.
4: και μειώνεται το κόστος της νοσηλείας στο σύνολο των ασθενών, αυξάνεται όμως η ποιοτική παροχή και η πολύ καλή ψυχολογία και η σωστή έκβαση και η γρήγορη επανένταξη των ασθενών με την όλη προσπάθεια που γίνεται από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για να μπορέσει ο ασθενής να αποκατασταθεί και να επιστρέψει στην καθημερινότητά του, στη δουλειά του, στην, και στην οικογένειά του.
3: Αυτά τα χειρουργεία και αυτές οι παρεμβάσεις που γίνονται, γίνονται άπαξ ή μπορεί να γίνονται και σε βήματα, να το πω έτσι, δηλαδή ένα χειρουργείο μετά από κάποιους μήνες?
4: Όταν μιλάμε για μεγάλα τραύματα δεν γίνεται ποτέ άπαξ. Πάντα υπάρχουν, είναι αθρηστικό όλο το αποτέλεσμα. Δεν γίνεται άπαξ ποτέ και πάντα υπάρχει, ο κάθε ασθενής είναι μοναδικός. Δεν μπορώ να πω ότι σε έναν ασθενή θα γίνει 10 χειρουργία ή 5 χειρουργία ή ένα.
3: Το βλέπετε δηλαδή στην πορεία? Το βλέπετε
4: στην πορεία και ανάλογα τι ανάγκες. Γιατί συνήθως αυτά τα σύνθετα χειρουργία δεν είναι μόνο τις πλαστικές χειρουργικές. Μπορεί να συντελέσουν και να συνεργαστούμε με ορθοπαιδικούς ή με γενικούς χειρουργούς, όταν αναφερόμαστε σε τεροχέα, ή με νευροχειρουργούς. Δεν είναι μόνο μία ειδικότητα.
3: Μας είπατε και για τον καρκίνο μαστού και για την αποκατάσταση επίσης. Και αυτό προϋποθέτει.
4: Σημαντικό κομμάτι. Εκεί συνεργαζόμαστε με τους χειρουργούς του μαστού, όπου μπορεί να γίνει μία ογκεκτομή ή μία μαστεκτομή, και εκεί γίνονται μετά οι αποκαταστάσεις από την πλευρά των πλαστικών χειρουργών. Εκεί λοιπόν τα βλαστοκύτταρα ή οι αυτόλογοι παράγοντες συντελούν στην επούλωση και σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα σε σχέση με παλιότερες μεθόδους, όπου ήταν, ξέρετε, πολύ πιο ακροτηριαστικές και πολύ πιο παρεμβατικές.

0: Είμαι στο facelift, εκεί που αδειάζει όγκο σε ένα πρόσωπο με την πάροδο των ετών. Είναι η αποκατάσταση. Γιατί το ερυθροπλαστική, κυρία Καρατζαφέρη, το facelift δεν είναι αισθητική επέμβαση. Mm-hmm. Θεωρείται, έτσι έχει χαρακτηριστεί.
1: Ναι.
0: Για μένα και ο σωστός όρος είναι αποκατάσταση και επαναπροσδιορισμός του προσώπου σε αρχικά στάδια. Διότι όλοι οι σύνδεσμοι και όλοι το μυοσκελετικό σύστημα ενός προσώπου διαφοροποιείται με το πέρασμα των ετών. Και η διαφοροποίηση αυτή ξεκινάει από το σκελετό του προσώπου. Χαλαρώνουν οι σύνδεσμοι, χάνονται οι σχέσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το κρέμασμα εντός εισαγωγικών που λέμε. Με τη ρητιδοπλαστική, με το facelift, επαναπροσδιορίζουμε το πρόσωπο χειρουργικά και επειδή χάνεται και ο όγκος των λιποκυττάρων, εκεί μπορούμε να βάλουμε πλαστοκύτταρα και έτσι να αποκτηθεί ο όγκος που υπήρχε παλιά και ακόμα να γίνει ακόμα πολύ καλύτερο ένα πρόσωπο. Είναι τα πλαστοκύτταρα που σας είπα.
1: Ναι.
0: Επίσης είναι τα αυτόλογα εξωσώματα, τα οποία παίρνουμε.
1: Τα εξωσώματα τα ακούμε πάρα πολύ τώρα τελευταία. Δεν είμαι βέβαιη ότι έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι.
0: Εξωσώματα αυτά που ακούτε εσείς είναι τα συνθετικά. Όταν μιλάμε για αυτόλογα εξωσώματα, είναι το αίμα ή το PRP που παίρνουμε,
1: ναι,
0: το φυγοκεντρίζουμε με ανάλογες συσκευές, φυγοκέντρους, τις οποίες βάζουμε το αίμα, φυγοκεντρίζεται, παίρνουμε τα αιμοπετάλια και τα εξωσώματα και μετά αυτά τα μεταμοσχεύουμε άμεσα τόσο στο πρόσωπο για να επανακτηθεί η επιδερμίδα, να αποκτήσει σπαργή. Και επίσης έχει πολύ μεγάλη ένδειξη και στα μαλλιά. Mm-hmm. Σε περίπτωση τριχόπτωσης ή να προλάβουμε ή ακόμα και σε περιπτώσεις και σε μεταμόσχευση που κάνουμε στο τριχωτό της κεφαλής, εκεί έχει πολύ καλή ένδειξη για να γίνει το τριχοφυλάκιο πιο υγιές και πιο αποδοτικό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κοτρώτιου. Πολύ χρήσιμη κουβέντα.
0: Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας και έχουμε να τα πούμε και σύντομα και για άλλα θέματα.
1: Βεβαίως, με χαρά. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ.
1: Αύριο πάλι εδώ, στον Α989. Σας περιμένω λίγο μετά τις 4.
2: Α Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Ήμασταν και χθες βέβαια μαζί ζωντανά, την ίδια ώρα πάντα, έτσι 5 με 6, χθες Πρωτομαγιά, σήμερα 2 Μαΐου. Έχουμε αρκετές ειδήσεις, σήμερα λόγω και της ημέρας και της περίοδου θα έχουμε και λίγο τουρισμό παραπάνω και κάποια θέματα που σας ενδιαφέρουν για τις φυσικές καταστροφές για παράδειγμα. Στον ηχό κοντά μου είναι η Πόπη Ματζίκα, στην παραγωγή Βίκη Γιάμπρα. Είμαι ο Χάρης Γρηντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και επειδή ο τουρισμός αποτελεί παρακαταθήκη εσόδων για τις επιχειρήσεις, για τη διαμόρφωση του ΕΠ της χώρας, βλέπουμε ότι η Αθήνα κρατάει γερά. Μπορεί να υπάρχουν τα σύννεφα του πολέμου, αλλά τα χελιδόνια εδώ πέρα έχουν έρθει πιο νωρίς. Βλέπουμε υψηλές πληρότητες τηρημένων των αλλογιών και των γεγονότων στην πρωτεύουσα. Μάλιστα, λίγο προσφάτως ακούσαμε και τον Δήμαρχο, ο οποίος επισήμανε, εξέφρασε τον προβληματισμό του, γι' αυτό μιλάμε, αναφορικά με τις κλίνες και τον κορισμό που υπάρχει, κορεσμό σε ορισμένες περιοχές. Η γείτορ αυτής της δυναμικής στο κομμάτι της προβολής και της, αν θέλετε, του να βάζει πλάτη για την ανάδειξη της πρωτεύουσας είναι η Αναπτυξιακή Αθήνας. Και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας είναι ο Ελισέος Σαρμάς, που μας έκανε την τιμή να είναι σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα σας κύριε Σαρμά, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλά εσείς?
1: Να είστε καλά. Είδαμε πολύ όπου και να κοιτάξουμε, βλέπουμε πάρα πολλούς τουρίστες. Βλέπω ότι από Αμερική για παράδειγμα, που είναι ένας αιμοδότης του τουρισμού της χώρας τα τελευταία χρόνια και κυρίως του τουρισμού πολυτελείας, να το πω, υψηλού εισοδήματος, βλέπω αρκετούς Αμερικανούς. Βλέπω επίσης ότι δεν έχουν μειωθεί οι πτήσεις λόγω των γεγονότων, και αυτό έτσι είναι πολύ ενθαρρυντικό. Πρόσφατα μάλιστα ολοκληρώσατε, κύριε Σαρμά, το 11ο This is Athens Agora του Δήμου Αθηναίων. Θα ήθελα να μας κάνετε, πριν ξεκινήσουμε σε ερωτήσεις, ένα απολογισμό αυτής της διοργάνωσης και το απόσταγμα των συμπερασμάτων που εξάγατε από αυτό.
2: Σαφώς, το This is Athens Agora για άλλη μια χρονιά επιβεβαίωσε πως η Αθήνα είναι ένας προορισμός που κερδίζει το ενδιαφέρον της τουριστικής αγοράς, και μάλιστα όχι μόνο της ευρωπαϊκής αγοράς αλλά και της διεθνούς αγοράς, σαν ένας ισχυρός, ένας αυτόνομος προορισμός. Φέτος είχαμε την 11η διοργάνωση, φιλοξενήσαμε πάνω από 62 σημαντικούς buyers από αγορές στόχους και τους συνδέσαμε με πάνω από 80 ελληνικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Επομένως, μέσα σε δύο μέρες την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν 1.500 business-to-business συναντήσεις, το οποίο μεταφράζεται σε πραγματική συνεργασία. Δεν είναι απλά θεωρία δηλαδή, αυτό θέλω να καταλάβουμε. Η ουσία που κρατάμε είναι ότι η Αθήνα μπορεί και έχει τη δυνατότητα να συνομιλεί ισότιμα με τη διεθνή τουριστική αγορά. Το Agora λειτουργεί ως μια πλατφόρμα στην οποία δεν προβάλλουμε μόνο την πόλη, την Αθήνα σαν προορισμό, αλλά την τοποθετούμε στρατηγικά. Είναι ένας προορισμός δηλαδή που συνδυάζει την εμπειρία, τις υποδομές, την προοπτική. Και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από τέτοιες δυναμικές διοργανώσεις όπως το Agora είναι να ενισχύσουμε την εργασία, να φέρουμε μεγάλα events στην πόλη τα επόμενα χρόνια και να αναπτυχθεί και οικονομικά και τουριστικά.
1: Τώρα, επειδή αναφέρεστε στα events, για να γίνει αυτό πρέπει να έχεις και ένα συνεδριακό αντίστοιχα του εξωτερικού, αντίστοιχης δυναμικότητας, γιατί κοίταγα προχθές και το 28 έχει κάνει stop sale στο Μέγαρο Μουσικής για μεγάλα συνέδρια. Οπότε ωραίος στόχος, αλλά δυστυχώς οι υποδομές δεν βοηθάνε στο να έρθουν τα πολύ μεγάλα συνέδρια. Αλλά για πέστε μου, επειδή σίγουρα έχετε κάποιους στόχους, θέλω να μου πείτε ποιες αγορές στοχεύετε και βλέπετε κάποια στροφή πέρα από τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές.
2: Η φετινή μας προσκεκλημένη ήταν από ένα πολύ ευρύ φάσμα αγορών. Είχαμε έτσι αγορές από την Ινδία, είχαμε από τη Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και την Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση και στη Μεγάλη Βρετανία και τις σκανδιναβικές χώρες. Το οποίο δείχνει από μόνο του κάτι πολύ σημαντικό, ότι η Αθήνα δεν απευθύνεται μόνο σε 1-2 παραδοσιακές αγορές που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχει ανοίξει πολύ τη βεντάλια της Πρόκειται δηλαδή για μια στρατηγική επιλογή η φετινή έτσι, πρόσκληση σε αγορές και σε ανθρώπους που ήρθαν. Θέλουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους με άλλες συνήθειες ταξιδιού, με μεγαλύτερη διάρκεια στην παραμονή τους, με υψηλότερες δαπάνες όπως είπατε και εσείς πριν, αλλά και με ενδιαφέρον για πιο σύνθετες εμπειρίες, πολιτισμό, γαστρονομία, συνέδρια. Είδαμε επίσης ότι έχει βάλει Ίντικο κάποια δρομολόγια προς Αθήνα και μάλιστα και η Αιτζίαν νομίζω πως σκέφτεται να αποθετήσει κάποια δρομολόγια.
1: Θα ξεκινήσει από το 27.
2: Μπράβο, από το 27. Άρα βλέπουμε ότι νέες αγορές όπως η Ινδία, Βόρεια Αμερική έχουν πολύ μεγάλη δυναμική για τα επόμενα χρόνια. Και στον leisure τουρισμό όπως λέμε, αλλά και στον συνεδριακό επαγγελματικό τουρισμό επίσης.
1: Ναι, επειδή το είπα και στον προλογό μου για την αύξηση στις διανυκτερεύσεις, γεγονός που προμηνύει άνοδο και στα έσοδα, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, αυτός ο κόσμος όλος που έρχεται, που ειδικά το καλοκαίρι αντιμετωπίζει πρωτεύουσα σε κάποια σημεία ένα το φαινόμενο του υπερτουρισμού, και μιλάω κυρίως όταν είναι τα πούλμαν από την κρουαζιέρα που γίνεται, υπάρχει μια, είναι μια φραγματική κατάσταση στο κληροφοριακό, λέω το πιο απλό, μέχρι άλλες παθογένειες που είναι ευχάριστες βέβαια όταν θες να μαζέψεις κόσμο και να έχεις έσοδα. Πέρα από αυτά όμως υπάρχουν πιέσεις και σε κατοικία, υποδομές και την καθημερινότητα που ανέφερα. Πώς μπορεί να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία, κύριε Σαρμά, ανάμεσα στην ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής?
2: Κοιτάξτε, τώρα αυτή η συζήτηση που ανοίξατε είναι από τις πιο κρίσιμες συζητήσεις για την πόλη της Αθήνας.
1: Σας είπα για τον Χάρη τον Δούκα που τα είπε, ο οποίος τον έχω φιλοξενήσει αρκετές φορές στην εκπομπή. Βέβαια, κυρίως τον είχα πιο παλιά για το κομμάτι της ενέργειας, ως καθηγητής στο οικονομικό κομμάτι, αλλά και σαν δημοτική αρχή. Πάντα έχει τον προβληματισμό του άνθρωπος.
2: Ακριβώς. Και εγώ, όντας δίπλα στο Χάρη τον Δούκα για αρκετά χρόνια, γιατί ήταν και επιβλέπον στο διδακτορικό μου, συμμερίζομαι πολύ τους προβληματισμούς του, γιατί πράγματι τα στοιχεία δείχνουν μια πολύ δυναμική ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε και την πίεση που δημιουργείται στις υποδομές της πόλης. Η απάντηση και αυτό που έχει πει και η Δημοτική Αρχή είναι ξεκάθαρη. Ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά ανάπτυξη με κανόνες και ανάπτυξη με εργαλεία. Δεν αρκεί πλέον δηλαδή να λέμε πως θέλουμε περισσότερους επισκέπτες. Πρέπει να ξέρουμε πού πηγαίνουν αυτοί οι επισκέπτες, πόσο μένουν, τι επιβαρύνσεις δημιουργούν και πού μπορούμε να παρέμβουμε. Mm-hmm. Σε αυτό το πλαίσιο και ο Δήμος Αθηναίων, υπό το Δήμαρχο τον Χάρη τον Δούκα, έχει θέσει πολύ καθαρά ότι ο τουρισμός πρέπει να λειτουργεί υπέρ της ίδιας της πόλης και όχι εις βάρος της καθημερινότητας των κατοίκων. Γι' αυτό και επενδύουμε και σαν αναπτυξιακή σε εργαλεία όπως η μελέτη της σφαίρουσας τουριστικής ικανότητας, όπως το παρατηρητήριο του βιώσιμου τουρισμού που ετοιμάζουμε, και για πρώτη φορά θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα σε επίπεδο γειτονιάς, πού υπάρχει κορεσμός, πού υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης, να μας επιτρέπει να περάσουμε από μια οριζόντια λογική που έχουμε σήμερα σε πιο στοχευμένες πολιτικές, γιατί τελικά το ζητούμενο ποιο είναι? Δεν είναι να φρενάρουμε τον τουρισμό, είναι να τον κατευθύνουμε σωστά, στις σωστές γειτονιές, στη σωστή περίοδο. Mm-hmm.
1: Εσείς θεωρείτε επαρκές το υφιστάμενο πλαίσιο για τις πλατφόρμες τύπου Airbnb, ή χρειάζονται και άλλοι τοπικοί περιορισμοί? Ήδη έχει μπει στο ιστορικό κέντρο κάποιος. Υπάρχουν περιοχές που θα έπρεπε να μπουν σε κόφτη νέων καταλυμάτων?
2: Η αλήθεια είναι πως το σημερινό πλαίσιο έχει κάνει κάποια βήματα. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Απλά δεν είναι επαρκές για τις ανάγκες μιας τόσο μεγάλης πόλης όπως η Αθήνα. Γι' αυτό και η χρόνια μίσθωση δεν είναι ένα συμπληρωματικό φαινόμενο σε κάποιες περιοχές. Έχει γίνει κυρίαρχη η χρήση της. Όταν βλέπουμε, για παράδειγμα, τόσο μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο ή την έντονη πίεση σε γειτονιές όπως είναι το Κουκάκι, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλη την πόλη με τους ίδιους όρους. Δεν είναι όλες οι γειτονιές ίδιες. Γι' αυτό θεωρούμε ότι χρειάζεται ένα πιο ευέλικτο και ένα πιο τοπικά προσαρμοσμένο πλαίσιο. Δηλαδή, σε περιοχές με κορεσμό να υπάρχει δυνατότητα περιορισμών ή κόφτη ή σε νέες άδειες, σε άλλες περιοχές να υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης. Και εδώ πάλι, για να πάμε σε έναν τέτοιο σχεδιασμό, τα δεδομένα είναι κρίσιμα. Το παρατηρητήριο θα μας δίνει τη δυνατότητα να τεκμηριώσουμε τέτοιες αποφάσεις, όχι μόνο με απλές εκτιμήσεις, αλλά με πραγματικά δεδομένα, στοιχεία, real time. Η θέση του Δήμου Αθηναίων είναι σαφής. Η βραχυχρόνια μίσθωση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τουριστική δραστηριότητα, με κανόνες που προστατεύουν και την αγορά της κατοικίας και τη λειτουργία της πόλης. Γιατί αν δεν έρθει η ισορροπία, τελικά η πόλη και θα χάσει και ο ίδιος ο τουρισμός.
1: Ναι. Πάμε σε μια ωραία πρωτοβουλία που έχετε. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων άνοιξε τις πόρτες του με το Athens Urban Picnic στην Ακαδημία Πλάτωνος. Τι θα συναντήσει φέτος το κοινό?
2: Φέτος το κοινό θα συναντήσει ένα φεστιβάλ που διαρκεί όλο το Μάιο, δίνει καθημερινά αφορμές στους κατοίκους και στους τουρίστες, γιατί όχι, να βγουν στην πόλη. Ξεκινήσαμε με το Athens Urban Picnic, όπως και κάθε χρόνο στην Ακαδημία Πλάτωνος, που είναι ανοιχτή μια συμμετοχική δράση για όλη την οικογένεια. Υπάρχουν πάνω από 350 δωρεάν εκδηλώσεις όλο το μήνα. Πρόκειται για συναυλίες, για street events, για δράσεις ευεξίας σε πάρκα, γαστρονομικές εμπειρίες. Έχουμε τους διάσημους περιπάτους που γίνονται sold out στα πρώτα λεπτά που τους ανακοινώνουμε. Mm-hmm. Παράδειγμα, έχουμε επίσης το Urban Market στην Πρωτογένεια, το Asian Food Festival στην Κυψέλη, στη Δημοτική Αγορά. Το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά γίνονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης, είναι διεσπαρμένα. Θέλουμε να αναδείξουμε γειτονιές που δεν είναι στο επίκεντρο, όπως το κέντρο, το τουριστικό. Και ένα ακόμη σημαντικό είναι πως όλες οι δράσεις μας είναι δωρεάν. Οπότε ο καθένας μπορεί πολύ εύκολα να βρει κάτι κοντά του και να συμμετέχει. Θα έλεγα λοιπόν στον κόσμο να μπει στο πρόγραμμα, να διαλέξει τις εκδηλώσεις που του ταιριάζουν και να βγει να τη ζήσει. Και το μότο μας φέτος είναι η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Επομένως θέλουμε όλος ο κόσμος να έρθει, να διασκεδάσει μαζί μας και να υποδεχτούμε μαζί και το καλοκαίρι μετά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να έχετε και ένα καλό βράδυ. Ελσέος Αρμάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας ή αλλιώς Develop Athens. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 10 το εστιατόριο 1055 στο Ρίτζεσι Καζίνο Μοντπαρνές γεμίζει χρώμα, μουσική και flower power διάθεση. Ο μοναδικός Τόνις Φίνος ανεβαίνει στη σκηνή με ένα εκρηκτικό live γεμάτο τραγούδι, χορό και θεατρικότητα που θα σας ξεσηκώσει. Και για να είσαι και να είναι η εμπειρία ολοκληρωμένη, απόλαυστε ειδικό σετ μενού ανά άτομο, φορέστε το πιο funky σας mood και ελάτε να ζήσουμε μια ξέχαστη βραδιά. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-24-21-055, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Ερημίτης Κάβουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Κοίταγα, φίλες και φίλοι, τα αποτελέσματα των ασφαλιστικών εταιριών και βλέπω ότι πραγματικά πνέει ένας ούριος άνεμος στα μεγέθη τους. Μιλάει για το 2025, αλλά καλά πάνε και τώρα φυσικά το τετράμινο. Τα κύρια χαρακτηριστικά από τα αποτελέσματα αποτυπώνουν μια σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας, ισχυρά περιθώρια φερεγγιότητας, αλλά και σταθερή κεφαλαιακή επάρκεια. Έτσι. Είναι σημαντικές ψηφίδες που καταγράφουν την υγεία στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος. Παρά τα προβλήματα βέβαια που παρουσιάζονται σαν συμβόλαια υγείας. Επειδή λέμε για υγεία, συμβόλαια υγείας, οι τιμές έχουν απογειωθεί. Και έχουν απογειωθεί λόγω της χιαμαχίας που υφέρπει μεταξύ των ιδιωτικών κλινικών και των ασφαλιστικών εταιριών. Βέβαια, σημαντική παράμετρο στην αναρρίχηση των μεγεθών τους αποτελεί η κινητροδότηση στην τομέα ασφάλισης κινδύνων φυσικών καταστροφών. Έτσι έχουμε τη μείωση το 30% του ΕΜΦΙΑ που πολλοί έσπευσαν, ασφάλισαν, έτσι κι αλλιώς έπρεπε να το κάνουν και παίρνουν την απαλλαγή στον ΕΜΦΙΑ. Επίσης και υποχρεωτικότητα για την ίδια κατηγορία, υποχρεωτικότητα όμως για τα αυτοκίνητα μπήκε μέσα και είναι σημαντικά, πρέπει και σε άλλους τομείς να υπάρχει κινητροδότηση, ειδικά για το κομμάτι των ασφαλίσεων ζωής. Γιατί είναι γνωστό ότι ο Έλληνας είναι ουραγός στην οτροπία, να το πω έτσι, στην ασφαλιστική συνείδηση που πρέπει να έχει κάποιος. Ο Έλληνας δυστυχώς είναι 100 χρόνια πίσω από τις αρκούδες σε αυτό το κομμάτι. Πάντως βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα και εγώ θα το κρατήσω. Τώρα στις εταιρείες, κοιτώντας τους 5 πρώτους, βλέπω μια άνοδο 70% στα λειτουργικά κέρδη της Εθνικής Ασφαλιστικής, που να θυμίσουμε ότι έχει ξαγοράσει η Τράπεζα Πειραιώς. Βλέπω 12,1% στην Τζενεράνη Ελλάς. Έτσι για να καταλάβετε, επειδή general κοιτάω εδώ πέρα τα νούμερα, έχει ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 617,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, δεν είναι λίγα. Και τα 300 περίπου από τον κλάδο ζωής, τα μισά της, και 320 από τον κλάδο ζημιών και τα δύο φυσικά είναι ανωδικά. Τώρα το καθαρό αποτέλεσμα για τη Generali μετά από φόρους διαμορφώνεται στα 28,1 εκατομμύρια ευρώ. Και επειδή αναφέρθηκα στην Εθνική, βλέπουμε ότι το λειτουργικό κέρδος διαμορφώθηκε σε 44,5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, αυξημένο κατά σχεδόν 70%, το είπα και πιο πριν. Οι αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων στα 8,4 έναντι 3,5 το 2024. Αυτό είναι δείγμα υγείας. Τώρα, στο 1,03 δις, ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ η παραγωγή ασφαλίστρων της NN Ελλάς. Έτσι είναι το μεγαλύτερο εισαγωγικά, ο μεγαλύτερος παίχτης στην ελληνική αγορά, και η οποία βλέπω ότι πέρα από τα αποπτικά καθάριστα εγγεγραμμένα ασφαλίστρα 1,03 δισεκατομμύρια ευρώ είπα, έναντι 950 έχουμε 79,4 ευρώ παραπάνω ασφάλιστρα. Μπράβο. Το λειτουργικό αποτέλεσμα στα 97,2 εκατομμύρια ευρώ, σημαντικό, 90,2, και υψηλό δείχτη φερικιότητας βλέπω, έχει 155%, 15% άνοδο έχει Inter American το 25, έχει τα κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 35,9 εκατομμύρια ευρώ έναντι 24,3 το 2024. Η Eurolife, Eurolife ζωής και Eurolife γενικών ασφαλίσεων, βλέπω ότι φτάσανε το 25 στα 617 εκατομμύρια ευρώ έναντι 590 το 24, αύξηση 5%. Κοιτάω την Ευρώπη ΑΕΓΑ, πιο μικρή εταιρεία αλλά πάρα πολύ δυναμική, έχει πέσει, μπει μέσα και ο Όμιλος Κόκαλη μέσα μαζί με τον Νίκο το Μακρόπουλο, έχουμε αύξηση 25,6% στα ασφάλιστρα, και τα κέρδη προφόρων αυξήθηκαν κατά 30%, από τη, αυτά βλέπω τα στοιχεία από την Ευρώπη Holdings. Και στον κλάδο περιουσίας στην Ευρώπη ασφαλιστική. Γενικά, σε όλο τον κλάδο των ασφαλιστικών εταιριών υπάρχει ένα. Αυτά τώρα τα στοιχεία πρόλαβα να βρω, αλλά αυτό αντανακλά στην εικόνα των περισσότερων ασφαλιστικών εταιριών στη χώρα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, δεύτερο ημίχρονο και πάμε στο κομμάτι των ασφαλιών. Είναι σπουδαίο. Κοίταγα προχθές τα μεγέθη της αγοράς, πόσο έχουν αυξηθεί, δεδομένου ότι οι κίνδυνοι είναι πολύ περισσότεροι. Υπάρχει βέβαια κινητροδότηση μέσα από τον ΕΦΚΑ, αλλά έχουν αυξηθεί και τα φυσικά φαινόμενα έτσι κι αλλιώς, τα οποία επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις. Ένας μεγάλος όμιλος, ο οποίος έχει αγκαλιάσει την αγορά, είναι ο όμιλος της Holden. Είναι πάρα πολύ δυνατή στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση και παίζει ρόλο αυτό, γιατί μπορεί να κάνει το καλύτερο πακέτο για μια επιχείρηση και σε όλους τους κλάδους της ασφάλισης. Παίζει ρόλο, έτσι, αντασφάλιση και διαχείριση κινδύνων. Έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον Αριστίδη Ατσαλάκη, Hospitality Insurance Solution Manager και μέλος του Business Exco της Holden Ελλάς, να μιλήσουμε για τη Holden, να μιλήσουμε και για την δυναμική που έχει αναπτύξει τελευταία χρόνια, την έντονη στο κομμάτι του τουρισμού. Καλησπέρα σας, κύριε Ατσαλάκη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε. Δεν έχουμε περιθώρια να μην είμαστε καλά, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας πρέπει να φροντίσουμε να μειώσουμε τους κινδύνους για την υγεία μας. Έτσι, αυτούς τους κινδύνους. Για πέστε μου λίγο έτσι δύο κουβέντες για το προφίλ, γιατί εγώ είπα δύο-τρία, έτσι σε αδρές γραμμές είπα κάτι και εσείς στην ίδια λογική πέστε μου δύο-τρεις κουβέντες πριν πάμε στις ερωτήσεις μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση αρχικά. Η Holden δραστηριοποιείται σε πάνω από 50 χώρες ως μεσίτης ασφαλιών και αντασφαλιών. Διαχειριζόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 45 δις ασφάλιστα, ενώ έχουμε πάνω από 2.500 άτομα προσωπικό. Στην Ελλάδα είμαστε οι πρώτοι μεσίτης ασφαλιών που εξειδικευόμαστε σε corporate κινδύνους με 250 εκατομμύρια ασφάλιστα υπό διαχείριση και πάνω από 300 άτομα προσωπικό μόνο στην Ελλάδα σε 7 διαφορετικές περιοχές.
1: Τώρα στο τουριστικό κομμάτι, έτσι, επειδή είναι και οι μέρες αυτές πιο χαλαρές λόγω τριημέρου, ήθελα να μας πείτε. Ναι, το βλέπουμε ότι τα έσοδα βαίνουν αυξανόμενα κάθε χρόνο, αλλά ποια είναι η μεγάλη πρόκληση από εδώ και πέρα?
2: Ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε πραγματικά ιστορικά υψηλά επίπεδα, με περίπου 40 εκατομμύρια επισκέπτες και πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα ετησίως. Και εμείς έχουμε αντιληφθεί ότι αποτελεί την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και πάνω σε αυτόν τον δρόμο κινηθήκαμε και εμείς. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε κάνει ένα τμήμα το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με το hospitality insurance, με πάνω από 350 ξενοδοχεία ασφαλισμένα πλέον. Η μεγάλη πρόκληση όμως στον τουρισμό δεν είναι μόνο να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να έχετε περισσότερος κόσμος και να ανεβαίνει έτσι το τουριστικό προφίλ της χώρας, αλλά να διασφαλίσουμε ότι και αυτή η ποιότητα είναι βιώσιμη. Και όταν λέμε βιωσιμότητα, χάρη, δεν μιλάμε μόνο για το περιβάλλον ή για το ECG που ακούμε συνεχώς σαν κάτι θεωρητικό. Mm-hmm. Μιλάμε για τα, κατά πόσο μια επιχείρηση ή ένας προορισμός, να πω καλύτερα έτσι για να το κάνω πιο γενικό, μπορεί να αντέξει μια κρίση και να συνεχίσει να λειτουργεί. Πλέον βλέπουμε όλο και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα, καύσονες, πυρκαγιές, πλημμύρες, αλλά και διαταραχές συζήτηση. Έχουμε δει, ας πούμε, ότι στο παρελθόν, όταν ένα νησί έχει πολλές πυρκαγιές, που δυστυχώς βλέπουμε κάθε χρόνο, επηρεάζεται πάρα πολύ η ζήτησή του και οι κρατήσεις του. Βλέπουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι συνεχές, και επικοινωνία με τους tour operators, βλέπουμε ακυρώσεις όταν κάτι δεν πάει καλά. Όλο αυτό είναι κάτι ζωντανό και πρέπει να είμαστε σε θέση να φροντίσουμε να ο κλάδος να παραμείνει ανθεκτικός με κατάλληλες λύσεις.
1: Ναι. Τώρα στο ουσιαστικά, τι σημαίνει αυτό όμως για ένα ξενοδόχο και μια τουριστική επιχείρηση?
2: Πλέον ο ασφαλιστικός κλάδος έχει προσαρμοστεί πάρα πολύ στα νέα δεδομένα και έχουμε καταλάβει ότι το ρίσκο έχει αλλάξει. Παλιά μιλούσαμε μόνο για υλικές ζημιές, ένα κτίριο, μια εγκατάσταση. Σήμερα όμως το μεγαλύτερο ρίσκο είναι η διακοπή λειτουργίας και η απώλεια εσόδων. Πλέον οι μελέτες πρέπει να. Οι ασφαλιστικές μελέτες βασίζονται στο πώς θα διασφαλίσει το cash flow και τη συνέχιση, αν μου επιτραπεί αυτή η λέξη, της επιχείρησης. Για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο μπορεί να μην έχει καμία υλική ζημιά, αλλά να πειραστεί από ένα παρατεταμένο καύσωνα ή από φωτιές σε ένα νησί, όχι απαραίτητα στην αυλή του ξενοδοχείου, αλλά στο νησί γενικότερα. Ή από ένα γεγονός ο οποίος μπορεί να μειώσει τη ζήτηση στην περιοχή. Έχουμε δει, ας πούμε, τώρα τι γίνεται στην Κύπρο με αυτό το επεισόδιο που είχε γίνει. Πολλά πράγματα πλέον δεν παίρνουν από το χέρι των επιχειρήσεων και ό,τι και να κάνουν μπορούν να επηρεαστούν. Η ασφαλιστική αγορά έχει αλλάξει και προσφέρει πλέον λύσεις και σε αυτό το κομμάτι.
1: Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα?
2: Υπάρχουν και είναι αρκετά ενδεικτικά. Ειδικά στην Ελλάδα θεωρούμαστε ότι έχουμε από τα χαμηλότερα, έχουμε πολύ χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση και περίπου μόνο το 8% των ζημιών από φυσικές καταστροφές είναι ασφαλισμένες. Οπότε αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνεις χάρη, ότι το μεγαλύτερο μέρος του ρίσκου το αναλαμβάνει ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Είτε τελικά το κράτος, αλλά και σε αυτό βλέπουμε ότι το κράτος τα τελευταία χρόνια με την υποχρεωτικότητα έχει δώσει μια σαφή κατεύθυνση ότι η ευθύνη για τη διαχείριση του ρίσκου και το οικονομικό κόστος μιας ζημιάς μεταφέρεται όλο και περισσότερο στον ίδιο τον επιχειρηματία στα πλαίσια της δραστηριότητάς του. Οπότε δεν μπορούμε πλέον να επαναπαυτούμε και να περιμένουμε από το κράτος να λειτουργήσει συμπληρωματικά ώστε να καλύψει το 100% των ζημιών των μεγάλων επιχειρήσεων.
1: Πώς μια επιχείρηση μπορεί να προστατευτεί καλύτερα, τι αλλάζει τέλος πάντων στην προσέγγιση?
2: Η προσέγγιση πλέον πρέπει να είναι ολιστική. Από τη μία πλευρά χρειάζεται η πρόληψη, που και εμείς σε αυτό το κομμάτι δίνουμε πάρα πολύ βάση και βοηθάμε πάρα πολύ τους πελάτες μας να κάνουν πιο ανθεκτικές τις επιχειρήσεις τους και να κατανοήσουν τους πραγματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν ανάλογα την τοποθεσία. Επειδή είναι διαφορετικό να υπάρχει να είναι ένα boutique hotel, διαφορετικό να είναι ένα resort σε κάποιο νησί, όλα αυτά είναι συγκεκριμένα. Εμείς τα μελετάμε ad hoc και προσφέρουμε εξειδικευμένες προτάσεις και σε επίπεδο πρόληψης αλλά και σε επίπεδο μετά σωστής ασφάλισης. Και δεν μιλάμε μόνο για κάλυψη γελικές ζημιές, αλλά και για απώλεια εσόδων, διακοπή λειτουργίας και νέους κινδύνους που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχαν.
1: Αν θέλατε έτσι να συνοψίσετε, έτσι μέσα από την εμπειρία σας, σε μια φράση, τι σημαίνει βιώσιμος τουρισμός σήμερα?
2: Για μένα βιώσιμος τουρισμός είναι αυτός ο τουρισμός που μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ό,τι και να συμβεί. Να επενδύσουμε στην ανθεκτικότητα του κλάδου έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι ένα σήμα κατευθείαν σε όλο τον κόσμο και όταν ακούνε τη λέξη Ελλάδα να σκέφτονται πραγματικά ως ένα προορισμό ο οποίος έχει να τους προσφέρει ανεξίδλες εμπειρίες.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στις εργασίες σας. Αριστίδης Ατσαλάκης, Hospitality Insurance Solutions Manager και μέλος του Business Exco της Holden Ελλάς. Να έχετε ένα καλό βράδυ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Eurovision Lovers, αυτή η βραδιά είναι για εσάς. Την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 10 το Monte Vista στο Ρίτζι Καζίνο Μουμπαρνές γίνεται το απόλυτο Eurovision Stage σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, τραγούδι και φαν διάθεση. Η Μπάτα, Legit, ανεβαίνει στη σκηνή με αγαπημένα hits του διαγωνισμού και σας υπόσχεται ένα live που δεν θα σας αφήσει να κάτσετε. Απολαύστε τη βραδιά με set μενού στα 45 ανά άτομο και ετοιμαστείτε για non-stop διασκέδαση. Δώστε το δικό σας δωδεκάρι και ζήστε το live από κοντά. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-24-21-02, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989.

κόβω κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από τον Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, φεύγουμε από το κομμάτι των ασφαλιών και πάμε σε αυτό, προσφυλές για μένα το τουρισμό. Σας έλεγα και στον πρόλογό μου για τα χελιδόνια που έχουν γεμίσει την Αθήνα. Παρά τα σύννεφα του πολέμου υπάρχει στην Αθήνα κίνηση και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Δεν ξέρω βέβαια πως αυτό μεταφράζεται στα οικονομικά των ξενοδοχείων, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν διωγγωθεί τόσο πολύ που, αν θέλετε, διαστρεβλώνουν την εικόνα που ενδεχομένως υπάρχει στην πόλη. Πρόσφατα έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, τις εκδηλώσεις που αποτελούν παρακαταθήκη προβολής του προορισμού και για τουρισμό όλο τον χρόνο, λέγεται Taste Athens λεγότανε, όπου ουσιαστικά αναδείκνυε τον Αττικό Αμπελώνα στο Επίκεντρο για Τουρισμό 365 ημερών. Έχω την χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον Ευγένη τον Βασιλικό, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Άργος Σαλονικού, να μιλήσουμε ακριβώς για αυτή την εκδήλωση, αλλά να δούμε και με ποιον άλλο τρόπο μπορεί η πρωτεύουσα, τα μπαγέθη της πρωτεύουσας, ή μπορεί η πρωτεύουσα να υπερφαλαγγίσει άλλους προορισμούς στο κομμάτι του City Break, αλλά και άλλων δραστηριοτήτων. Καλησπέρα σας κύριε Βασιλικέ, τι κάνετε?
6: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ καλά, εσείς?
5: Για μιλήστε μας λίγο για τον Αττικό Αμπελώνα και την εκδήλωση Taste Athens και θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα.
6: Λοιπόν, η εκδήλωση Taste Athens ήταν μια πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Άργου Σαλονικού, των εστιατόρων της Αττικής αλλά και των εινοποιών της Αττικής. Έχουμε πολύ ωραίους αμπελώνες, πολύ ωραία κρασιά και πολύ ιστορικά κρασιά που πάνε με αυτή την αρχαιότητα στον τόπο μας εδώ στην Αθήνα, και έχουμε την τύχη να είμαστε από τις ελάχιστες πρωτεύουσες της Ευρώπης ειδικά, όπου έχουμε αμπελώνα μόλις μισή ώρα από το κέντρο της πόλης μας. Οπότε είναι μια προσπάθεια στην ουσία να αναδείξουμε αυτόν τον αμπελώνα μέσα στα ξενοδοχεία, μέσα στα εστιατόρια, να μπορέσουμε να αναδείξουμε τις εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ο πελάτης που έρχεται και μας επισκέπτεται. Όπως ξέρουμε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, πολύ σημαντικό είναι η εμπειρία που ζει ο πελάτης. Είναι πολύ σημαντικό επίσης το πόσα τοπικά προϊόντα χρησιμοποιούμε, και βλέπουμε ότι όλοι οι ξένοι τουρίστες, το μεγαλύτερο μέρος αυτών, θέλουν να δοκιμάζουν τοπικά προϊόντα, οπότε τι καλύτερο το να τους προσφέρουμε και κρασιά της Αττικής και να τους λέμε ότι μέσα σε αυτή τη δοκιμασία που έχουν μπορούν ακόμα και να πάνε στο εινοποιείο να δοκιμάσουν τα κρασιά, να γνωρίσουν τους εινοποιούς και να ζήσουν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία από αυτή που περιμένανε.
5: Ναι. Έχουμε πολλά επισκέψιμα εινοποιεία στην Αττική, κύριε Βασιλικέ?
6: Τα επισκέψιμα εινοποιεία που έχουμε στην Αττική είναι γύρω στα 10 και αναμένονται και κάποια άλλα ακόμα, τα οποία θα πάρουν το σήμα επισκεψιμότητας.
5: Α, σπουδαίο είναι αυτό, γιατί όταν λες εμπειρία, οπωσδήποτε πρέπει να πας σε αυτά. Δεν είναι μόνο στο εστιατόριο ή στο ξενοδοχείο. Πρέπει να πάρεις και μια γεύση μέσα στην πηγή. Να το πω έτσι, για να δέσει το προϊόν, νομίζω, και έτσι να αναδειχθεί. Εσείς, επειδή ξέρω ότι έχετε έρχεται ένα κομμάτι της καταγωγής και από τη Γαλλία, από την, με τη μήτρα, να το πω έτσι, του εινοτουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, θεωρείτε ότι. Το έτυχε τώρα εσείς τώρα έτσι. Αλλά και με τη γνώση που έχετε στον χώρο, θεωρείτε ότι η Αττική θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο? Και εντάξει, προφανώς το θεωρείτε, αλλά υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία ούτως ώστε να το πετύχουμε αυτό?
6: Κοιτάξτε, αρχικά υπάρχει το προϊόν. Να πούμε αυτό.
5: Σημαντικό είναι αυτό.
6: Πλέον το κρασί της Αττικής είναι ένα κρασί πολύ καλής ποιότητας, πολύ καλό value for money. Οπότε είναι κάτι το οποίο, ναι, σαφώς μπορεί να παίξει. Τώρα, εκεί που χρειαζόμαστε σίγουρα να κάνουμε κάποιες κινήσεις και να κάνουμε κάποια βήματα παραπάνω είναι στο κομμάτι προβολής, είναι στο κομμάτι της εκπαίδευσης και του προσωπικού μας, ώστε να γνωρίζει καλά το τι υπάρχει στον Αττικό Αμπελώνα, να μπορεί να το παρουσιάζει σωστά, να παρουσιάζει και την ιστορία του, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι έχουμε ένα αμπέλι το οποίο λέγεται Σαββατιανό, το οποίο έρχεται από την αρχαιότητα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτά να τα αναδεικνύουμε, να τα γνωρίζουμε, ώστε να τα μεταφέρουμε στους επισκέπτες μας.
5: Στην Αττική έχουμε ουσιαστικά δύο ποικιλίες που ξέρω εγώ, μπορεί να έχει κι άλλες, αλλά εγώ ξέρω το Ροδίτη, πανάρχαιο, που είναι και στην Σοπία και όλα στα σύνορά της βόρεια της Αττικής. Όπως επίσης υπάρχει και το Σαββατιανό που είναι στην περιοχή των Σπάτων, Μαρκόπουλου. Υπάρχουν και άλλες ποικιλίες? Εγώ ρωτάω εμπειρικά, δεν είμαι ειδικός, γι' αυτό το λέω.
6: Κοιτάξτε, ούτε εγώ δεν είμαι ειδικός, οπότε από όσο γνωρίζω είναι αυτά. Γνωρίζω ότι βγαίνει και το Ιρετσίνα. Αν δεν κάνω λάθος, από το Σαββατιανό. Νομίζω ότι έχουμε και κάποιες μία ή δύο άλλες ποικιλίες, οι οποίες όμως μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή.
5: Καλά, μπορεί να έχουμε βάλει και λίγα σύρτικα, μπορεί να έχει μπει και μαλαγουζιά, να έχουν μπει και τέτοιες. Γιατί έχει το έδαφος της Αττικής, μπορεί να έχει τέτοια.
6: Τέτοιες σίγουρα έχουν μπει, απλά δεν είναι από τις πρώτες που είχαν μπει σίγουρα.
5: Ναι. Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι που το ξέρετε πιο καλά από τον καθένα και να μου πείτε πώς το πρώτο τετράμινο, πώς κινηθήκαμε. Πάνω κάτω, σύντομα θα μας κάνετε και μια παρουσίαση, από ό,τι είδα πήρα και μια ανακοίνωση αναφορικά με τα μεγέθη, τα ακριβή.
6: Έτσι,
5: μια αίσθηση ήθελα να έχω απλά, μια και σας έχω κοντά.
6: Το πρώτο δίμηνο πήγε πολύ καλά. Ήταν τα νούμερα πάνω από το πρώτο δίμηνο του 25. Δυστυχώς τον Μάρτη και με το ξεκίνημα του πολέμου εκεί είδαμε και ακυρώσεις που είχαμε λόγω των πτήσεων που ακυρωθήκανε πάρα πολλές, αλλά και ένα πάγωμα των κρατήσεων, το οποίο συνεχίστηκε και μέσα στον Απρίλιο. Έχουμε δει να αρχίζει να παίρνει μια καλύτερη ροή, να το πω έτσι, για τις κρατήσεις. Παραμένει όμως ακόμα κάτω από τα επίπεδα τα περσινά για το Μάρτιο, και θεωρώ και η αίσθηση είναι και αυτή και για τον Απρίλιο. Τα νούμερα για τον Απρίλιο θα τα έχουμε σε λίγες μέρες.
5: Την ίδια ώρα όμως βλέπω ότι η πολιτεία δεν έχει διάθεση να μειώσει το τέλος διανυκτέρευσης, ούτε το ΦΠΑ στο πακέτο. Όταν στη Γαλλία για παράδειγμα είναι 6% και εδώ είναι 13%, αν δεν κάνω λάθος, αν τα λέω
6: πολύ καλά. Σωστά, 13% είναι, για το κομμάτι της διανυκτέρευσης, διαμονής, να το πω σωστά, και στο 24% όσον αφορά τα τρόφιμα.
5: Τα τρόφιμα, 24%, μπράβο. Αλλά στη Γαλλία γιατί είναι στο 6% η διαμονή? Ο περιέργεια τώρα, μια απορία έχω.
6: Τι να σας πω, το περίεργο είναι γιατί είναι τόσο ακριβώς στην Ελλάδα και είναι τόσο ψηλά και δεν είναι πιο χαμηλά εδώ. Αυτό θα πρέπει να δούμε, είναι κάτι το οποίο έχουμε ζητήσει επανειλημμένως, είναι πάλι ο αίτημα.
5: Το άλλο, το τέλος κλιματικής αλλαγής, πώς το λένε ακριβώς.
6: Τέλος ανθεκτικότητας της κλιματικής αλλαγής.
5: Ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, μπράβο, αυτό είναι. Γιατί όταν πας στα 15 ευρώ στο πεντάστερο και έχει, ας πούμε, στις Βρυξέλλες, βλέπεις ότι είναι πολύ χαμηλότερο, λες, μα γιατί.
6: Και
5: να το πω και έτσι, σημαντικό. Είναι ανταποδοτικό. Είναι και ανταποδοτικό. Εκεί είναι το κρίσιμο ερώτημα.
6: Από το ένα είναι αυτό, και που προς το παρόν δεν έχουμε δει κάποια ιδιαίτερη ανταπόδοση ή δεν γνωρίζουμε για κάτι συγκεκριμένο. Αλλά το θέμα είναι ότι στις Βρυξέλλες το ξενοδοχείο, το πεντάστερο,

0: Οι συζητήσεις που έχουμε. Ευγένιος Βασιλικός, πρόεδρος ένας ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αεροσαρονικού. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα, φίλες και φίλοι, το Day Tour of Hellas έρχεται για μια ακόμη χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα. Με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο, η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από το πιο ψηλό βουλό της Αττικής, τέταρτη διαδρομή 9 Μαΐου. Το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές ως μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι εκεί για να υποδεχτεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας φτάνει στην κορυφή και το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές μας προσκαλεί σε 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 23-21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής. Ένα ωραίο Σαββατόβραδο, έπεσε λίγο ο καιρός, έτσι, κάνει λίγο κρύο, αλλά το χρειαζόμαστε και αυτό, έτσι. Και για μας που μείναμε στην Αθήνα δεν είναι και τόσο άσχημο, οφείλω να πω. Και να σας πω, και πολύ ζέστη δεν κάνει καλό αν θες να είσαι παραγωγικός, οφείλω να το ομολογήσω. Είναι πολύ παραγωγική και φαίνεται άλλωστε στη δουλειά τους, από την ποιότητα της δουλειάς τους. Η Πόπη Ματζίκα που την είχαμε στον ήχο σήμερα κοντά μας και η Βίκη Ιζιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Διγριντάκης. Αύριο 5 με 6 θα είμαστε κοντά σας. Μέχρι τότε, γεια σας.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Alpha Radio 989, καλό μήνα, να είστε όλοι και όλες καλά. Κρύο, κρύο, κρύο, πραγματικά δηλαδή σήμερα είχε πολύ κρύο, τι να πω. Εντάξει, από την άλλη θα μου πείτε βέβαια εσείς τα έξω βόλτα και θέλετε λιακάδα. Εγώ που δουλεύω σήμερα είναι ωραίο που έχει λίγο κρυούλι και δεν, έτσι, δεν θέλουμε να την κομπανίσουμε και να πάμε για τσίπουρα. Αλλά εντάξει, αν από τώρα πιάσει το καλοκαίρι, τι θα γίνει σε ένα μήνα. Έχουμε και τις Πανελλήνιες, οπότε εντάξει, δεν πειράζει, να έχει λίγο κρυουλάκι. Όμως κρυουλάκι δεν έχει στη διεθνή επικαιρότητα. Θέλω να πάμε στην Μέση Ανατολή, αφού σας πω ότι ο κύριος Παπάς είναι στην κονσόλα του ήχου, Έλλης Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και Αφροδίτη Σημίτη στις μουσικές επιλογές. Θέλω να πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Θέλω να πάμε στον αγαπημένο φίλο της εκπομπής, τον κύριο Λάκη Λαγκίδη, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Πού βρισκόμαστε? Ήρθε μια πρόταση από το Ιράν, απορρίφθηκε από την Αμερική και ο Τραμπ έχει μπροστά του το Κογκρέσο. Έτσι, ένα γρήγορο διάβασμα. Πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε Λαγκίδη?
2: Δεν ξέρω θερμοκρασιακά που βρισκόμαστε, ιδίως στην Τεχεράνη, αλλά όπως είπατε, μετά αυτή την απόπειρα αστεϊσμού, έχουμε μπροστά μας μια νέα πρόταση από την πλευρά του Ιράν, η οποία αποτελεί βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη, η οποία απέκλειε ουσιαστικά την έναρξη των συζητήσεων πριν αυτές συνοδευτούν με την άρση των οικονομικών κυρώσεων από πλευράς ΗΠΑ, αλλά από την άλλη, όπως πάλι υπονοήσατε, από πλευράς Τραμπ αυτές δεν κρίνονται ικανοποιητικές. Συγγνώμη. Βρισκόμαστε λοιπόν περίπου στο ίδιο σημείο ή αν θέλετε κάποια εκατοστά, ίσως μισό βήμα από την προηγούμενη κατάσταση των γύρω διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ. Σε αυτό το τελευταίο προσθέτουμε και αυτό το οποίο έχει καταστεί μοτίβο των τελευταίων ημερών από πλευράς Τραμπ, ότι δεν είναι σίγουρο ποιος είναι ο σταθερός και ο μόνιμος και ο πλέον αξιόπιστος καλύτερα συνομιλητής από πλευράς Τεχεράνης. Έχουμε λοιπόν κέντρα εξουσίας σύμφωνα με τους Αμερικανούς και άλλα και άλλες πληροφορίες τα οποία ουσιαστικά αντιμάχονται ή αντιπαλεύουν καλύτερα το ένα το άλλο. Σχηματικά θα μπορούσαμε να τα τοποθετήσουμε στους σκληρούς, όπου αυτοί φυσικά αντιπροσωπεύονται κυρίως από τους φρουρούς της Επανάστασης και από τους διαλλακτικούς, από τον πρόεδρο της Βουλής, τον Καλιμπάφ, τον Αράκτσι, για τον οποίο υπήρχαν και πληροφορίες ότι βρίσκεται σε σύγκρουση και με τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν ένα σχήμα διαπραγματεύσεων το οποίο δεν έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Οι αντιρρήσεις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ή καλύτερα η γενικότερη εντύπωση του Προέδρου Τραμπ, είναι όσον αφορά όχι τόσο την έναρξη των διαπραγματεύσεων και την άρση ταυτόχρονη των οικονομικών κυρώσεων, αλλά φαντάζομαι και πάλι έχουν να κάνουν με την ουσία, δηλαδή μέχρι που είναι διατεθειμένη η Τεχεράνη να φτάσει, όσον αφορά πρώτον το επεξεργασμένο ουράνιο. Πού θα καταλήξει αυτό, εάν θα καταλήξει δηλαδή σε συνδιαχείριση, σε κάτι διαφορετικό, και επιπλέον το τι αφορά, τι αν θέλετε βρίσκεται μπροστά μας εν ώψη της διαδικασίας αποσυναρμολόγησης, όπως θέλουμε να το ερμηνεύουμε, των επιταχυντών αυτοί οι οποίοι παράγουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.
1: Μία ερώτηση ακόμα. Είδαμε ότι στα άκρα φτάνει η κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών Γερμανίας. Υπήρξε έτσι μια πολύ έντονη δημόσια διαφωνία Τραμπ-Μέρτς του Γερμανού Καγκελαρίου. Πού ακριβώς έγκυται η διαφωνία και τι έχει γίνει?
2: Ναι, πού έγκυται η διαφωνία? Φυσικά η πηγή των διαφωνιών στέκεται, έγκυται καλύτερα, το ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήδη από την πρώτη περίοδο προεδρίας του, ήδη από την πρώτη τετραετία, είχε εκδηλώσει πρόθεση να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία θεωρούσε υπεράριθμα και περιττά στην Ευρώπη συνολικότερα. Ιδίως όμως η Γερμανία αυτή τη στιγμή, εκεί έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικών στρατευμάτων. Τώρα, αυτή την περίοδο, ή λίγες μέρες πιο πριν από το σήμερα, είχαμε τις περίφημες δηλώσεις του Γερμανού Καγκελαρίου, του κ. Μέρτς, οι οποίες θεωρήθηκαν έως και προσβλητικές από τον πρόεδρο Τραμπ. Και γνωρίζουμε όλοι πόσο μακριά είναι διατεθειμένος ο τελευταίος να φτάσει όσον αφορά την, αν θέλετε, την εκδίκηση, το βάζω εντός και εκτός εισαγωγικών, έναντι του συνομιλητή του. Κρίνεται λοιπόν ότι αυτή η μικρή, αν θέλετε, μείωση, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε κοντά στο 15%, 5.000, μπορεί πιθανόν να αφορά στρατεύματα τα οποία ούτως ή άλλως ήταν αποφασισμένο να αποσυρθούν, και δεύτερον ο ρόλος τον οποίο είχαν στο παρελθόν δεν αν θέλετε ανταποκρίνεται στο σήμερα, δηλαδή είναι παροχημένος ο ρόλος. Αυτές είναι, παραλαμβάνω, ερμηνείες και στηρίζονται κυρίως στο ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει περίπου τα ίδια δηλώσει και για την Ιταλίδα πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη, αλλά πολύ περισσότερο και για τον Ισπανό πρωθυπουργό, τον κύριο Σάντσες. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο. Και ούτως ή άλλως αυτή η μείωση των 5.000 είναι σε βάθος χρόνου. Μιλάμε για 6 έως 12 μήνες και κύριος είδε τι θα μεσολαβήσει στη συνέχεια. Άρα λοιπόν ας είμαστε επιφυλακτικοί στο αν κατά πόσον θα μειωθεί δραματικά ο ρυθμός των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.
1: Έτσι. Και ένα τελευταίο ερώτημα, σε ό,τι αφορά στις, επειδή μπαίνουμε, τώρα είναι Μάιος, έτσι μπορεί να κάνει λίγο κρεουλάκι, αλλά μπαίνουμε στην θερινή περίοδο για τα καλά, πόσο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει πέρα από τα γεωπολιτικά έτσι τη χώρα μας και τον τουρισμό και την κίνηση προς την περιοχή μας?
2: Νομίζω ότι η απάντηση είναι σχετικά απλή. Πάντοτε βέβαια, το βάζω εντός αγωγικών, η απάντηση είναι πολύ πιο πολύπλοκη, αλλά με δεδομένο ότι η παγκόσμια οικονομία υφίστατο και συνεχίζει να υφίσταται κλειδονισμούς εν ώψη του κόστους παραγωγής ενέργειας, και αυτό επηρεάζει σαν αλυσίδα, αν θέλετε, για άλλους τομείς, είναι πιθανόν μέχρι και το καλοκαίρι να έχουμε μείωση, με την έννοια ότι κάποιοι τουρίστες οι οποίοι δεδηλωμένα ή με την πρόθεση να επισκεφτεί τη χώρα μας στις αρχές του χρόνου το έκαναν, τώρα πλέον δεν είναι σίγουροι αν το κόστος ενός ταξιδιού και απαραμονής θα είναι απαγορευτικό ή όχι. Δεν είναι βέβαια μόνο το τουριστικό μέρος, είναι και άλλοι τομείς οι οποίοι είναι στην καθημερινότητα, δηλαδή το κόστος τροφίμων, το κόστος στέγασης και το καθεξής, και γνωρίζουμε ότι ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον το κόστος έχει αρκετά πολύ καιρό να μειωθεί. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, ας είμαστε και πάλι εν όψη της κατάληξης των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ, και να μην ξεχνάμε ότι και στο βάθος ορίζοντα είναι και η Ουκρανία. Την έχουμε παραμελήσει.
1: Ναι, εκεί τι θα γίνει τώρα? Αυτό είναι άλλο τεράστιο ερώτημα, γιατί είναι, μην το ξεχνάμε, είναι ανοιχτή.
2: Εκεί έχετε απόλυτο δίκαιο, είναι απόλυτα ανοιχτή η πληγή, αλλά από ό,τι φαίνεται η εικόνα τουλάχιστον την οποία σχηματοποιούμε εμείς είναι ότι οι Αμερικανοί σε σχέση με το ΝΑΤΟ και με την, αν θέλετε, το ομόλογο τους στοιχείο στην Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αποχωρήσουν και θα προχωρήσουν και πάλι στις διαπραγματεύσεις απευθείας με τη Ρωσία. Ούτως ή άλλως είχαμε προχθές, αν θυμάμαι καλά, είχαμε μια επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Θα δούμε όμως τι θα συμβεί, ας μην προτρέχουμε να δούμε τι θα συμβεί στην περίπτωση του Ιράν.
1: Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον αγαπημένο φίλο της εκπομπής, γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Λάκη Λαγκίδη. Να είστε καλά, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, κύριε Λαγκίδη. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι τώρα. Μπορεί σήμερα ο καιρός να είναι χειμωνιάτικος, από μεθαύριο όμως ξανά φτιάχνει ο καιρός και μετά μπαίνει καλοκαίρι, άρα θα έχουμε ήλιο. Αναζητάτε λοιπόν την τέλεια αντιλιακή προστασία και ταυτόχρονα ένα φυσικό ματ μακιγιάζ, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, είναι το προϊόν που σας χρειάζεται, με εξαιρετική κάλυψη, και 50+ SPF σας προστατεύει από τις επιβλαβείς UVA και UVB ακτινοβολίες, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μια ματ φυσική εμφάνιση που διαρκεί όλη την ημέρα. Εγώ θέλω να σας πω ότι το χρησιμοποιώ όχι μόνο στον ήλιο και εκτός ήλιου και στο δελτίο παντού. Έχει σύνδεση εμπλουτισμένη με νιασιναμίδη, ολορονικό νάτριο, ενυδατώνει και μειώνει την εμφάνιση εμφάνιση των λεπτών γραμμών, αφήνοντας το δέρμα απαλό και υγιές. Επιπλέον είναι ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα. Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις για να βρείτε την τέλεια απόχρωση για εσάς. Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, η φροντίδα και ομορφιά στην πιο πρακτική μορφή της.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίνκο.
4: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
3: Λίνκο.
4: Να μαθαίνουμε και κάτι.
3: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989, να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στο μικρόφωνο, κύριος Παπάς στην κονσόλα του ήχου, Αλής Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή, Αφροδίτη Σμίτη, μουσικές επιλογές. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ανάλυση με τον κύριο Λαγκίδη για το τι μελγενέστε στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πήρα μια πολύ ωραία πρόσκληση. Δευτέρα 11 Μαΐου, 8.30 το βράδυ, Public Συντάγματος, θα παρουσιαστεί το νέο βιβλίο του Πολυγραφώτα του Κώστα Κρομίδα, αγαπημένου φίλου, αγαπημένου συγγραφέα. Πολυγραφώτα του έχει έτσι πολύ πιστούς αναγνώστες και συνεχίζει και γράφει και είναι πάντα έτσι πολύ διαβασμένος και πετυχημένος. Και βεβαίως, επειδή 11 Μαΐου είναι αργά, δηλαδή εγώ ήθελα τώρα να μάθω τα καθέκαστα, αν και θα είμαστε στην παρουσίαση, τον πήρα τηλέφωνο και θα μου κάνει τη χαρά και την τιμή να μου δώσει ένα μικρό spoil για το λιμάνι μου είσαι εσύ. Κώστα Κρομίδα, καλωρίζω, καλοτάξιδο, τι λένε και αυτό.
2: Είναι μεγάλη μου η τιμή. Μαρία, ξέρεις ότι σε εκτιμώ πολύ. Σας εκτιμώ όλους και όλη την ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς επίσης.
2: Να μιλήσω. Και πρέπει να σου πω ότι είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνω.
1: Αλήθεια.
2: Οπότε ξέρεις, έτσι, έχεις τώρα, θα πάρεις και την ευθύνη της πορείας και της επιτυχίας του βιβλίου.
1: Θα πάει, γιατί θα σκίσει. Ελπίζουμε να είμαστε γουρλίδες. Το λιμάνι εσύ. Πες μας ό,τι μπορείς να πεις για το βιβλίο.
2: Κοίταξε, εγώ πάντα γενικά αποφεύγω να μιλάω πολύ για την πλοκή των βιβλίων, γιατί είχαμε φτάσει κάποια στιγμή σε ένα σημείο να μαθαίνουμε για τα βιβλία τα μισά πράγματα, οπότε ο αναγνώστης έπαιρνε το βιβλίο και ήξερε τα μισά. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι, το δικό μου ταξίδι για το βιβλίο που εκδίδεται στις 6 Μαΐου από τις εκδόσεις Διόπτρα, ξεκινάει από την Χίο, δηλαδή για πρώτη φορά. Θα κάνω την πρώτη παρουσίαση, δηλαδή την πρεμιέρα του βιβλίου, στη Χίο. Φεύγω την Τρίτη και την Τετάρτη έχω την παρουσίαση εκεί. Ναι. Και αυτό γιατί πάνω από το μισό βιβλίο, το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου, διαδραματίζεται στο πανέμορφο νησί της Χίου.
1: Ναι.
2: Διότι εμπλέκεται σε αυτό το βιβλίο με έναν πολύ όμορφο τρόπο ο χώρος της ναυτιλίας, η ναυτοσύνη, που το νησί έχει πολύ πολύ μεγάλη παράδοση.
1: Βέβαια, και πολύ γνωστά ονόματα.
2: Με τη μαστίχα και όλα αυτά, με τη μαστίχα, με την καλλιέργειά της, με τους ανθρώπους της, όλα αυτά έχουν έναν κοινό παρονομαστή, έναν πολύ πολύ μεγάλο έρωτα. Έναν πολύ μεγάλο έρωτα που αφορά μια γυναίκα, μια δικηγόρο μιας μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας και τον καπετάνιο ενός από τα μεγαλύτερα φορτηγά, ελληνικού φορτηγά που ταξιδεύει στον κόσμο. Αυτό που μόνο το αν ξέρει, αν θέλει, γιατί εμείς έχουμε, οι Έλληνες γενικά έχουμε μεγάλη ναυτική παράδοση και περισσότερο παλιά που οι Έλληνες ταξιδεύαν και υπήρχαν πολλοί ναυτικοί στη θάλασσα, οι γυναίκες πάντα έμεναν πίσω. Οι μεγάλοι έρωτες έμεναν πάντα πίσω και συναντιόντουσαν μια στο τόσο πολλές φορές. Εγώ καταπιάστηκα λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα να γράψω για έναν έρωτα που έχει αυτό το ταξίδι και μάλιστα για έναν κρυφό έρωτα. Γιατί ξέρεις κάτι, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, είναι πιο έντονος, είναι πολύ πιο έντονος οι έρωτες που έχουν μέσα τους το κρυφό. Για τους λόγους βέβαια, δεν είναι.
1: Φτάνει, μην μας τα πεις όλα. Φτάνει.
2: Όχι, δεν σας είπα.
1: Δεν έχεις πει τίποτα. Εντάξει.
2: Πολύ λίγα έχω πει. Είναι ένα ταξίδι λοιπόν που ξεκινάει στις 6 Μαΐου. Θα ταξιδέψω σε όλη την Ελλάδα για 2 μήνες. Είμαι ενθουσιασμένος με την ιστορία αυτή, γιατί σου είπα, καταπιάνουμε και με ένα θέμα που είναι στις φλέβες μας. Η ναυτοσύνη, η θάλασσα και όλο αυτό είναι στις φλέβες μας.
1: Ποιο βιβλίο είναι αυτό, γιατί δεν μπορούμε να σε παρακολουθήσουμε.
2: Αυτό είναι το 15ο.
1: Είναι 15ο.
2: Το 15ο με τη στόρημά μου, ναι.
1: Σε πόσα χρόνια?
2: Σε 17 χρόνια περίπου.
1: Εντάξει, είναι εξαιρετικό σκορ.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχει μια ιδιομορφία, διότι φέτος τα Χριστούγεννα έβγαλα ένα βιβλίο στη μέση της χρονιάς. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό και δεν θα το κάνω πάλι ξανά, τουλάχιστον όχι σύντομα. Έβγαλα το χριστουγεννιάτικο βιβλίο μου, μου έκανε δώρο τα Χριστούγεννα, που γνώρισε και πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό. Αλλά συνήθως είναι ένα βιβλίο το χρόνο με μια τάση σιγά-σιγά. Δηλαδή, νομίζω τα επόμενα χρόνια θα ρεώσει, θα πάει κάθε 2 χρόνια το βιβλίο, το κάθε βιβλίο. Όχι γιατί. Το νιώθω την ανάγκη εγώ ότι θέλω λίγο να ξεκουράσω λίγο τον κόσμο. Εγώ μου αρέσει, γράφω, ταξιδεύω, είμαι όλη την ώρα, είναι η ζωή μου πια η συγγραφή. Οπότε δεν έχω θέμα να κάτσω να γράψω ένα βιβλίο, έχω ιδέες. Πρέπει να σου πω τώρα ότι έχω παραδώσει, εκδίδεται το λιμάνι μου σε εσύ και έχω στο μυαλό μου την επόμενη ιστορία να ξεκινήσω.
1: Ναι, αυτό είναι υπέροχο. Αυτό είναι υπέροχο γιατί είσαι πάντα σε ένα δημιουργικό ίστρο και αυτό είναι καταπληκτικό. Και επίσης είναι πολύ πολύ σημαντικό σε μια εποχή που ο κόσμος δύσκολα εύκολα διαβάζει. Λέω δύσκολα, λέω και εύκολα γιατί κοιτάμε πολύ το ίντερνετ, παίρνουμε πολλές πληροφορίες. Αλλά με το hard copy δυσκολεύεται ειδικά η νέα γενιά. Αλλά απ' την άλλη, το τελευταίο διάστημα βλέπω ότι διαβάζει ο κόσμος. Δηλαδή συνειδητοποιώ ότι διαβάζει.
2: Ναι, παγκοσμίως πέρασε μια κρίση στο βιβλίο, αλλά βλέπω ότι επανέρχεται και θα σου πω σε ό,τι με αφορά. Εγώ νιώθω και βλέπω, γιατί ξέρεις, τα νούμερα πολλές φορές είναι πολύ ύψος, φανερούν την αλήθεια. Όταν βλέπεις ότι κάθε χρόνο είναι καλύτερες οι πωλήσεις, είναι πιο ψηλά οι πωλήσεις, κάτι γίνεται, κάτι πάει καλά.
1: Δηλαδή, ένα best seller, για να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη, ποιο είναι το ελληνικό αναγνωστικό κοινό και πότε ένα βιβλίο γίνεται best seller στην Ελλάδα. Δηλαδή,
2: κοίταξε, αυτό είναι τώρα πολύ σχετικό, διότι παλιά δεν υπάρχει κάτι που να λέει αυτό το νούμερο είναι, γίνεται best seller ένα βιβλίο με αυτό το νούμερο παλιά. Για να πούμε τα παλιά χρόνια, τις καλές εποχές που μπαίναν οι αναγνώστες μέσα και φεύγανε με 10 βιβλία από το βιβλιοπωλείο, έλεγε ότι ένα βιβλίο για να γίνει bestseller πρέπει να πουλάει πάνω από 25.000, πάνω από 20.000 βιβλία. Νομίζω ότι στις μέρες μας, με όλο αυτό και με την πληθώρα των συγγραφέων που υπάρχει και ξένων και Ελλήνων, αν ένα βιβλίο πουλήσει πάνω από 10.000 αντίτυπα, θεωρείται μια πάρα πολύ καλή απόδοση. Δηλαδή, είναι πολύ ευχαριστημένος και ο εκδότης και ο συγγραφέας. Υπάρχουν συγγραφείς όμως που πουλάνε περισσότερα, έτσι, δηλαδή πάνω από 10.000, αλλά πλέον το 10.000 είναι ένα όριο λίγο δύσκολο, δεν το πιάνουν εύκολα. Ούτε οι ξένοι συγγραφείς που έρχονται με περγαμηνές, με βραβεία, με, ούτε πολλοί Έλληνες. Το πάνω από 10.000 σε κάνει να λες ότι το βιβλίο σου είναι στα best seller, ας πούμε, αυτή την εποχή.
1: Και θέλεις να μείνεις στο παιχνίδι. 11 Μαΐου λοιπόν, 8.30 ώρα, στο Public Συντάγματος, είναι η παρουσίαση της Αθήνας.
2: Ναι, θα έχουμε πολύ όμορφα πράγματα. Θα προσφέρουμε στον κόσμο κρασί από το κτήμα Μουσών που θα πιούμε όσοι δεν οδηγείτε εννοείται. Ναι. Θα έχουμε μαστίχα από το Μαστίχα Shop από την Χίο, την υπέροχη μαστίχα να την δοκιμάσει ο κόσμος. Θα έχουμε προσφορά δέσματα από τον Καραμολέγκο. Είναι ένα βράδυ που θα είναι πάρτι, δεν είναι παρουσίαση. Οι δικές μου παρουσιάσεις δεν είναι παρουσιάσεις. Είναι πιο πολύ ένα πάρτι που έρχεται ο κόσμος και περνάει και όμορφα.
1: Υπέροχα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξη.
2: Μαρία μου, ευχαριστώ. Σε περιμένω.
1: Θα είμαι εκεί. Λίγο πιο αργά, ίσως, αλλά θα είμαι εκεί. Κώστας Κρομίδας.
2: Εκεί θα είμαστε και θα πίνουμε τα κρασάκια μας και θα σε περιμένουμε.
1: Αγαπημένος, καλό τάξη εδώ και αυτό. Χαιρετισμού στην οικογένεια. Χαιρετώ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989, Αναστολή και όλες καλά. Μου λέτε ότι κάνει κρύο, είπαμε, είναι η πιο κρύα πρωτομαγιά ήταν εχθές, είναι το πιο κρύο τριήμερο, έτσι αντίστοιχο τριήμερο των τελευταίων 70 ετών. Τι θέλετε από τώρα να μπει καλοκαίρι, δηλαδή τι θέλετε, άμα αρχίσει από τώρα η ζέστη πολύ, μετά τι θα κάνουμε. Τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, ας πούμε, δεν τα σκέφτεστε, που είναι καλύτερα να κάθονται μέσα τώρα αντί έτσι να ξελογιαστούν και να τρέχουν στα λιβάδια. Κύριε Παπά, εσείς τι λέτε, δηλαδή που έχετε και γιο που ετοιμάζεται για πανελλήνιες. Όλα και όλα πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Αφήστε που θα αρχίσουν τα κουνούπια από τώρα και όλα αυτά. Κύριε Βαρδουλάκη μου, αγαπημένο φίλο, σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, δηλαδή διαμαρτύρονται που χάλασε λίγο καιρό. Τι άνθρωποι είναι αυτοί?
2: Και δίκιο έχουν.
1: Αλήθεια? Στηρίξτε.
2: Από αυτούς είμαι που είχαν μπει σε καλοκαιρινό mood και δεν μ' άρεσε το πισωγύρισμα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πάντα πρωτομαγιά, θυμάμαι δηλαδή από παιδί που κάναμε το πρώτο μπάνιο και το πρώτο παγωτό. Τότε, εγώ μεγαλύτερη, ίσως που μετράγαμε τα μπάνια και τα παγωτά. Οπότε ήταν μεγάλη ευκαιρία την πρωτομαγιά έτσι να τσαλαβουτήξουμε. Θυμάμαι τότε στο Πορτοράφτη πηγαίναμε μετά την πορεία, γιατί εμείς πηγαίναμε και στις πορείες. Λοιπόν, και πηγαίναμε μετά με τους γονείς μου και παρέες και τα λοιπά για ψάρια στο Πορτοράφτη και εγώ έτσι ξέφευγα από τη ζακέτα της μαμάς, που λέγε «Μαράκι, μην κρυώσεις». Και έριχνα μια βουτιά και ήμουν τόσο χαρούμενη. Μετά πηγαίναμε στο σχολείο όλοι και λέγαμε «Κάναμε το πρώτο μπάνιο». Λοιπόν, μπάνιο όμως, κοιτάξτε τώρα γυριστή που πάω να κάνω, νιώθω ότι έχω ρέντα σήμερα. Μπάνιο κάνει και ο κύριος Τσίπρας στα βαθιά από χτες, μανιφέστο, και ο Σονούπο και η κυρία Καριστιανού. Το υπονοούμενο το πιάσατε, το καμπά τον έβαλα. Από τι να ξεκινήσουμε? Πάμε να ξεκινήσουμε από τον κύριο Τσίπρα. Τι σηματοδοτεί, και αν για εσάς σηματοδοτεί κάτι, το χθεσινό μανιφέστο?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, γιατί όλα όσα συζητάμε έχουν σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί. Αυτό το οποίο βλέπουμε από το μανιφέστο του κ. Τσίπρα είναι ότι είδες προσπαθεί να κάνει ένα επαναλασάρισμα σε λίγο πιο ρεαλιστική και μετριοπαθή βάση από αυτή την οποία τον είχαμε γνωρίσει πριν από μερικά χρόνια. Ξεκίνησε να δει τη διαδρομή του, ξεκίνησε ως ριζοσπάστης, αρκετά επιθετικός, την εποχή του αντιμνημονίου, με την ρητορική, την αντιμνημονιακή κοινή εποχή. Ως πρωθυπουργός έκανε τη στροφή αναγκαστικά για να διαχειριστεί την κατάσταση. Ως αντιπολίτευση την περίοδο 19-23 ήταν μάλλον αμήχανος, διότι ενώ καταλάβαινε ότι έπρεπε να συνεχίσει την προσαρμογή του, τη μετάλλαξή του, να το πω σωστά, σε μια πιο ρεαλιστική κατεύθυνση, οι ανάγκες αντιπολίτευσης δεν του επέτρεπαν να το κάνει, οπότε έδινε θολό μήνυμα το οποίο οδήγησε και στην αποσυσπήρωση της βάσης του και στο αποτέλεσμα το οποίο είχαμε. Τώρα προσπαθεί να επανέλθει σε μια λογική προς εκεί, να φανεί ότι είναι η εναλλακτική κυβερνητική λύση. Και όλη η στρατηγική του κ. Τσίπρα εδώ και καιρό εδράζεται πάνω σε αυτό. Δηλαδή να βγει ο ίδιος και να καλύψει και να πει: γιατί λέτε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση? Υπάρχει εναλλακτική λύση και είμαι εγώ που έχω και την πρωθυπουργική εμπειρία. Οπότε θεωρώ ότι και το μανιφέστο του προσπαθεί να υποστηρίξει αυτή τη στρατηγική. Από την άλλη, βεβαίως, για να ολοκληρώσω και έτσι λίγο την κριτική μου ως προς αυτό, θεωρώ ότι δεν το έχει κάνει με τον απολύτως ενδεδειγμένο τρόπο σε όλα τα στάδια. Δηλαδή, εάν ήθελε να παρουσιαστεί ως τέτοιος, θα μπορούσε εξ αρχής να πάει εκεί και να αφήσει τα βιβλία, τις αναφορές στο παρελθόν, τις συγκρούσεις για το τι έγινε στο 2015, τα οποία επαναφέρουν το παρελθόν, το οποίο δεν βοηθάει τους στόχους του στην παρούσα φάση. Μπορεί να θεωρεί ότι ο ίδιος βελτίωσε την εικόνα που γεννήθηκε τον παρελθόν, δεν την βελτίωσε με ένα βιβλίο. Ο κόσμος αυτά που πίστευε για το 2015 και όσα έγιναν τότε εξακολουθεί να τα πιστεύει και τώρα. Οπότε απλώς υπενθύμησε κάποια πράγματα τα οποία δεν τον βοηθούν στη σημερινή του προσπάθεια. Είναι όλα όσα μεσολάβησαν με το ΣΥΡΙΖΑ, την διπλή διάσπαση, την εκλογή Κασελάκη, την πρώτη διάσπαση, το ότι έβγαλαν μετά τον Κασελάκη. Όλο αυτό το κλίμα θεωρώ ότι έχει τραυματίσει λίγο την προσπάθειά του. Η οποία αυτή είναι πάντως, η λέξη που νομίζω ότι και ο ίδιος ο Τσίπρας θα θέλει να μείνει, είναι αυτό το κυβερνός αριστερά. Και να καλύψει το κενό εξουσίας που θεωρούν κάποιοι ότι υπάρχει, όχι εξουσίας, το κενό εναλλακτικής πρότασης που θεωρούν κάποιοι ότι υπάρχει στον χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Τώρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όσο νούπο έρχεται πιο έτσι μορφοποιημένο, εκεί που απευθύνεται και αν καταφέρει να πιάσει το κοινό στο οποίο απευθύνεται.
2: Εντάξει, αυτό θα πρέπει να το δούμε, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιες ενδείξεις πολιτικές για το τι θα λέει. Mm-hmm. Θα πρέπει να δούμε και κάποιες θέσεις και κάποια πρόσωπα και κάποια. Γενικά μια κατεύθυνση που θα έχει, ένα στίγμα που θα έχει το κόμμα. Μέχρι τώρα κινείται στον χώρο ουσιαστικά της αντιπολιτικής.
1: Τι σημαίνει ο χώρος της αντιπολιτικής?
2: Όσοι έχετε κυβερνήσει, δεν σας θέλω κανένα, ότι φταίτε όλοι για την κατέβεια της χώρας, ότι η κακή πολιτική που μας έφεραν μέχρι εδώ, ουσιαστικά αυτά έχει πει.
1: Είναι και αυτό όμως μια θέση. Κάπως... Δηλαδή μπορεί να ορίζεται ως αντιπολιτική, αλλά είναι και αυτό ένα statement.
2: Θα το δούμε πώς θα πάει. Μέχρι τώρα, κοιτάξτε, η αίσθηση που υπάρχει μέχρι τώρα και που καταγράφεται και δημοσκοπικά για το εγχείρημα της κ. Καραστιανού είναι ότι χάνει τη δυναμική του. Δηλαδή και η ίδια ως πρόσωπο ξεκίνησε από μια αποδοχή 80%. Όταν μπήκε στον χώρο της πολιτικής και άρχισε να προκαλεί και αντιδράσει και συγκρούσει, και όταν άρχισαν οι παλιοί υποστηρικτές της να τη βλέπουν πλέον ότι αυτή μας ανταγωνίζεται, είδατε πόσο άρχισε αυτόματα να αφήνει και η δική της δημοτικότητα. Είδα μάλιστα μια δημοσκόπηση τελευταία που για πρώτη φορά οι αρνητικές κρίσεις ήταν περισσότερες από τις θετικές. Αυτό δείχνει πάρα πολλά. Δείχνει και το πώς αντιμετωπίστηκε το ζήτημα των τεμπών από κάποιες πολιτικές δυνάμεις, έτσι, για να τα λέμε όλα. Θα το δούμε. Η κυρία Καρισανού είναι νωρίς ακόμα για να κρυφεί. Το βέβαιο είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως σύμβολο όπως αντιμετωπιζόταν μέχρι πριν από ένα χρόνο. Αλλά το πόσο θα πληγεί η δυναμική της ή το τι δυναμική μπορεί να αναπτύξει ή το οποίο θα απευθύνει, θα πρέπει να το δούμε όταν δώσει περισσότερο πολιτικό δείγμα. Γιατί προς το παρόν προσπαθεί να εκφράσει έναν το χώρο της γενικής απαξίωσης πολιτικής και να απευθυνθεί σε αυτό το κοινό. Αλλά αυτό το κοινό δεν είναι ενιαίο. Υπάρχουν άνθρωποι τελείως απολυτικοί, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολιτικοποιημένοι αλλά απογοητευμένοι. Οπότε δεν ξέρεις πώς όλο αυτό το κοινό μπορεί να το εκφράσει ένα πρόσωπο καλύπτοντας όλες τις επιμέρους πτυχές του. Πρέπει να το δούμε στην πορεία.
1: Ερώτηση τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, με δεδομένη ότι έχουμε αυτή την κινητικότητα και αριστερά και δεξιά, να το πω έτσι πολύ σχηματικά, στο πολιτικό φάσμα, πού βρίσκεται τώρα? Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας τον ανταγωνίζεται, η κυρία Καριστιανού τον ανταγωνίζεται, δηλαδή όλοι παίρνουν από όλους. Εγώ το βλέπω, δηλαδή δεν ξέρω πόσο παίρνει ο καθένας από τον καθένα, αλλά όλοι παίρνουν από όλους. Ο κύριος Ανδρουλάκης τι χάνει, τι κερδίζει?
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να. Μάλλον δεν προσπαθεί. Έχει μετατοπιστεί ένα κλικ πιο αριστερά από ότι ήταν το Πασόκ το τελευταίο διάστημα στο μυαλό του κόσμου. Το οποίο όμως έχει μια λογική. Δεδομένου ότι, μην γελιόμαστε, η πρώτη μεγάλη μάχη που θα έχει σημασία για το τοπίο που θα διαμορφωθεί είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση. Ποιος θα κατοχυρώσει το ρόλο του όσο το βασικό αντίπαλο δέσει στη Νέα Δημοκρατία. Άρα είναι λογικό ο κύριος Ανδρουλάκης να προσπαθεί να φυλάξει τα αριστερά του ή να μην αφήσει χώρο στον Τσίπρα, να παραμείνει αυτός δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και με όλα τα προνόμια που έχει αξιωματική αντιπολίτευση. Νομίζω ότι εκεί είναι το πρώτο στοίχημά του. Θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι πιθανότητες είναι λίγο περισσότερο υπέρ του. Δηλαδή στις δημοσκοπήσεις το Πασόκ φαίνεται ότι τσιμπάει κάτι λίγα, όχι ιδιαίτερη δυναμική, αλλά φαίνεται ότι έστω και λίγο ανεβαίνει. Σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ ή τα υπόλοιπα κόμματα που δείχνουν μια στασιμότητα ή και πτώση. Να το δούμε. Πάντως είναι μέχρι τώρα έχουν το τέρμπι αυτό που θα γίνει, έτσι, η σύγκρουση που θα γίνει, η δεύτερη θέση, έχει περάσει λίγο στον ντούκο μέχρι τώρα, ενώ δεν είναι καθόλου έτσι. Δηλαδή θα δούμε το επόμενο διάστημα αρκετά τζατζαρίσματα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα εννοώ, έτσι, μεταξύ του χώρου του Τσίπρα, ας πούμε, αν θεωρούσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα απορροφηθεί από εκεί.
1: Αλήθεια, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Δεν θα πάει.
1: Υπάρχει ένα πρακτικό θέμα για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από ό,τι καταλάβαμε, ο κύριος Τσίπρας είπε και ήταν απόλυτα σαφής αυτό, ότι οι κινήσεις θα γίνουν από τη βάση. Δηλαδή, όποιος θέλει καντολικής πρέπει να παρατηθεί και να έρθει. Απ' την άλλη όμως, δεν παρετήσε και τόσο εύκολα από μια βουλευτική έτσι, καρέκλα, γιατί υπάρχουν και πρακτικά θέματα.
2: Εγώ δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Δεν νομίζω ότι θα βρεθούν πολλοί που θα παραιτηθούν για να πάνε.
1: Ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας όλοι θα πάνε προς τα εκεί, γιατί εάν ο Τσίπρας
1: έχει ρεύμα, θα λέτε.
2: Στη βάση, δεν θα έχουν περιθώρια επιβίωσης εκτός. Θα το δούμε πώς θα πάει. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας τώρα που τους λέει αυτή τη στιγμή ελάτε όπως είστε, δεν είναι βέβαιο ότι θα το κρατήσει μέχρι τέλους. Ειδικά αν δει ότι είναι τρίτος ή τέταρτος. Δεν ξέρω. Πες με τόσο ότι δεν είναι αυτός στη δεύτερη θέση. Δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας ανακοινώσει το κόμμα, βγουν οι δημοσκοπήσεις και είναι τρίτος με μικρή διαφορά από το Πασόκ. Και υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα στις δημοσκοπήσεις ως αυτόνομο σε πολιτικό σχήμα. Τι θα κάνει, θα εξακολουθήσει να έχει τη σκληρή γραμμή ή θα χαλερίξει καθώς νερό στο κρασί του τάδου σπιελάτε εδώ ως συνιστός, ως τάση, ως συμμαχία ή οτιδήποτε. Ξέρετε, όλα αυτά τα δείχνουν λίγο, τους προσγειώνει όλους η πραγματικότητα έτσι μέχρι που μπορούν να κρατήσουν τον αρχικό του σχεδιασμό. Θα το δούμε. Είναι ένα διάστημα τώρα το οποίο είναι μεταβατικό, δεν έχει κατασταλάξει το νέο τοπίο και θα πρέπει να τα βλέπουμε βήμα-βήμα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, ο κύριος Βαρδουλάκης ήταν κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια τριημέρου να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλουσου στα μικρόφωνα. Ο κύριος Παπάς είναι στην κονσόλα του ήχου. Έλλη Σπυροπόλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Και Αφροδίτη Σμίτη είναι στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, μου στέλνετε μηνύματα και με φωνάζετε που μου αρέσει που έχει κρύο το Μάη. Κοιτάξτε, αν από τώρα ξελογιαστούμε και μπει το καλοκαίρι. Δεν γίνεται. Αφήστε που έχουμε παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Τώρα, αν τα παιδιά τώρα ξελογιαστούν, θα ξεσκοδούν. Αφήστε να έχει λίγο κρύο. Σε λίγες μέρες θα ξαναμπεί το καλοκαίρι. Και αγαπάμε πολύ το βιβλίο. Θέλω να πάμε λοιπόν στον κύριο Ευάγγελο Πούλιο. Το νέο του βιβλίο κυκλοφορεί εδώ και 2 μήνες. Έχω όμως τη χαρά και την τιμή 18 του μήνα στο Δύο Αθηνών να συντονίσω την παρουσίαση. Το βιβλίο έχει τίτλο Τικ-τακ έρχεται. Τι είναι αυτό που έρχεται, κύριε Ευάγγελέ μας? Είμαστε και από τα Σέρας, είναι και Σεραίος, θέλω να σας πω, οπότε χαίρομαι την εντοπιότητα. Τικ-τακ, τι είναι?
3: Να σε καλά και καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τι θα ακούσουμε, τι θα διαβάσουμε?
3: Ναι, είναι ένα πολιτικοκοινωνικό κείμενο προβληματισμού που καλεί τον αναγνώστη να αξιολογήσει τις εξελίξεις γύρω του και να αναλάβει ενεργό δράση έναντι των αλλαγών που διαμορφώνονται. Το γενικό.
2: Το ειδικό.
3: Το ειδικό αναφέρω, έχω αρκετά πράγματα που είναι και από το παρελθόν και από κάποια αποσπάσματα από τα προηγούμενα βιβλία που μετά στη συνέχεια, μετά από 15 χρόνια βάζω ένα site ή κάποιες αναφορές που έχουν γίνει, γεγονότα που έχουν υλοποιηθεί και βλέπουμε τον τρόπο που ίσως τα έχουν μεθοδεύσει ή με τον τρόπο που πραγματικά μας έχουν περάσει γενικότερα στο παγκόσμιο γύρο.
2: Επειδή όταν ακούει κάποιος τον τίτλο Τικ-τακ, είναι αυτός ο χρόνος που περνάει, έχει χαρακτηριστεί το βιβλίο και από σένα ως ανακάλεσμα φύπνισης. Δεν είναι, όπως λες, μια θεωρητική προσέγγιση, αλλά μια επενθύμηση πραγμάτων. Αυτό το τικ-τακ, κατά τη γνώμη σου, το νιώθουμε, το καταλαβαίνουμε, ή πρέπει να συμβούν διάφορα πράγματα, ξέρω εγώ, κάποια γεγονότα, είτε να δούμε κάτι να συμβεί, κάτι πολύ πολύ χοντρό για να πούμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο, ο χρόνος περνάει. Πόσο εύκολο είναι να συνειδητοποιήσουμε στην καθημερινότητα το τικ-τακ και να νιώσουμε την εγρήγορση?
3: Ναι, κοιτάξτε, αυτό απαιτεί αφύπνιση. Η κατανόηση του τρόπου δράσης των τεχνικών της εξουσίας, δηλαδή το πώς θέλουν να πετύχουν κάποια πράγματα, π.χ. μπορούν να βάλουν ένα στόχο στον ένα χρόνο, στα 5, στα 10. Αυτό πολλές φορές το φέρουν σαν ένα όριμο φρούτο, οπότε η κοινωνία πρέπει να το δεχτεί. Είτε μπορεί να είναι, θα πω και στα πολύ χοντρά, ένας πόλεμος ή κάποια πράγματα, π.χ. να περάσουν τον τρόπο πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον η ενέργεια, πώς θα παίρνει την πυρηνική ενέργεια, με ποιον τρόπο για να μην αντιδράσει ο κόσμος, οπότε να έρθει σαν να, στην ουσία σαν να το αποδεχτεί μάλλον ο κόσμος χωρίς αντίσταση, χωρίς να, ή μάλλον να δώσουν τόσα δεδομένα ώστε να μπερδευτεί ο κόσμος και να το δεχτούν.
2: Θεωρείς όμως ότι, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι η προσέγγιση σου είναι λίγο τελεολογική, δηλαδή χωρίς την αφύπνιση, θεωρείς πολύ απλά, να το πω πολύ χοντρά, ότι ο κόσμος απλά μασάει αμάσιτα, δηλαδή καταπίνει αμάσιτα, πιστεύεις ότι η αδράνεια μας έχει τόσο πολύ καθυλώσει που δεν καταλαβαίνουμε, δεν αντιλαμβανόμαστε και απλά ζούμε? Δηλαδή ποιο είναι το όριο της αδράνειας και της όποιας, μην πω επαναστατική, δράσης, της όποιας δράσης τελικά?
3: Ναι, έχω μέσα αρκετά παραδείγματα πάνω σε αυτό και ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, δείχνω μέσα από τα παραδείγματα που έχω και την αλληγορία του Ισπηλαίου mm-hmm. που με τον τρόπο πώς μπορούν και μας περνάνε κάποια πράγματα. Ναι, θα έλεγα ότι είναι και έχω και το τι μπορεί να συμβεί και στο μέλλον γενικά mm-hmm. Για την Κίνα, για τη Ρωσία, για διάφορες δυνάμεις mm-hmm. που όντως τικ-τακ, αν δεν αφυπνιστούμε από τώρα mm-hmm. θα βρεθούμε προεκπλήξεως.
2: Με αφορμή και τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια ενδεχομένως πρόσκαιρη παντοδυναμία Τραμπ. Πολλοί είπαν ότι ο Τραμπ βγήκε γιατί η αριστερά, η κεντροαριστερά, οι Democrats απέτυχαν να δώσουν απαντήσεις σε πολλά θέματα. Βεβαίως βλέπουμε από την άλλη μια προσπάθεια ανασύνταξης της κεντροαριστεράς, αριστεράς. Βλέπουμε και κινήσεις και στη χώρα μας, βλέπουμε και τον κύριο Τσίπρα να κάνει το μανιφέστο του. Πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και κατά πόσον αυτή η εντός ή εκτός εγωγικών παντοδυναμία Τραμπ μπορεί να κρατήσει, είναι απλά μια μεταβατική περίοδος πριν την αφύπνιση?
3: Δεν θα έλεγα ότι είναι αριστερά-δεξιά. Περισσότερο mm-hmm. το πρόβλημα, ο προβληματισμός αυτό είναι στην αφύπνιση του κόσμου που δεν έχει συμμετοχή, mm-hmm. δεν πάει στις εκλογές, δεν παίρνει θέση. Απλά δηλαδή παθητικά διαβάζει κάτι και το αποδέχεται. Mm-hmm. Αυτό είναι. Τώρα και αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο ελληνικό. Δηλαδή, καλώς υπάρχουν και καινούργιες δυνάμεις όπως λέμε το κύριο Τσίπρας ή οτιδήποτε. Αλλά αν ο κόσμος δεν αφυπνιστεί να πάει, να ακούσει, να πάρει θέση, mm-hmm. να προβληματιστεί και όχι να μπει μέσα στο μίξερ και του δώσουν την τροφή που θέλουν, mm-hmm. τότε σίγουρα θα υπάρχουν συνέχεια γεγονότα που δεν θα μπορεί ποτέ να αντιδράσει. Θα το φέρουν όπως σας είπαμε, το σερβίρουν κανονικά κρύο ή ζεστό.
2: Υπέροχα. Λοιπόν, δεν θα πούμε άλλα. Δεν κάνει να δώσουμε άλλο spoil. Γιατί με τον κύριο Βούλιο μπορούμε να ανοίξουμε τεράστιες κουβέντες και να συζητάμε με τις ώρες. Το βιβλίο όμως θα έχετε ένα μικρό spoil από το βιβλίο, γιατί σας περιμένουμε να το διαβάσετε. Σας περιμένουμε στην παρουσία στις 18 του μήνα στο Δύο Αθηνών. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η σχέση σας με τη συγγραφή, θέλω να ξέρω, αγαπητέ κύριε Σερέμα.
3: Ναι. Η σχέση ξεκίνησε πριν 20 χρόνια. Ναι. Συνήθως αυτό το λέω πάντα. Δεν γράφω στην καλή μου περίοδο. Συνήθως δεν είμαι τόσο καλά όταν γράφω.
2: Καλά, συνήθως έτσι δηλαδή γίνεται. Πρέπει να υπάρχει ένα κάτι της έτσι για να γράψουμε. Αλλιώς όταν είμαστε καλά, παίρνουμε τις ραγούλες, τα βουνά και τα. Πώς το λένε, και τις παραλίες.
3: Ναι, και λέω, καλό είναι να μην γράφω, διότι σημαίνει ότι δεν περνάω καλή περίοδο όταν γράφω. Αλλά τυχαίνει κάθε 6-7 χρόνια, 8 να βγάζω ένα καινούριο βιβλίο. Λοιπόν. Εκεί μου βγαίνουν, μπορεί ας πούμε να ξεκινήσω, να κάθισω 6 μήνες να μην μπορώ να γράψω τίποτα, ξαφνικά σε ένα μήνα να τελειώσει όλο.
2: Στα Σέρας εμπνέεστε, έχει κανένα ωραίο τόπο για συγγραφή ή δεν?
3: Στα Σέρας το καλύτερο μέρος που θεωρώ και εμπνέομαι είναι πάνω εκεί στο μοναστήρι του Αγίου Προδρόμου.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία.
3: Που έκανα χώρο εκεί κοντά και όντως εκεί όντως εμπνέομαι. Είναι υπέροχα.
2: Υπέροχα. Λοιπόν, Ευάγγελος Πούλιος, τικ-τακ, έρχεται 18 του μήνα, εκδόσεις Πεδίο, θα είμαστε εκεί και θα έχω τη χαρά να το συντονίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.
2: Καλό απόγευμα.
3: Πάρα πολύ, να καλά. Ευχαριστώ. Καλό μήνα.
2: Λοιπόν, είπαμε ότι κάνει κρύο, αλλά από μεθαύριο φτιάχνει ο καιρός, θα βγουν τα μπρατσάκια έξω. Αν θέλετε λοιπόν να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, γιατί δεν προλαβαίνετε τώρα να πάτε να στηθείτε να μαυρίσετε, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε ή αλουρονικό νάτριο και DHA. Φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Έτσι λοιπόν αποκτάτε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Είναι το Luxurious Self Tanning Vitamin Water και έτσι θα έχετε ωραίο χρώμα. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Εμείς θα τα πούμε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Να είστε όλοι καλά, φιλιά και αγάπη, γεια σας.
1: Αλφα Radio 989.

0: Καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Σας ακούτε Alpha Radio 989. Για μία ακόμη επιχειρηματική ώρα και αυτό το Σάββατο. Όπως κάθε εβδομάδα, μιλάμε για τις επιχειρήσεις, μιλάμε για την αγορά, μιλάμε για τους καταναλωτές, μιλάμε για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το επιχειρήν. Χωρίς θεωρίες, αλλά με πράξεις. Ιδιαίτερους καλεσμένους που ζουν την αγορά και μας μεταφέρουν την εμπειρία τους. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που όλοι θεωρούμε δεδομένο, αλλά σπάνια το κάνουμε σωστά, την επικοινωνία. Μιλάμε καθημερινά, σε δουλειά, σε σχέσεις, σε αποφάσεις. Κι όμως, πολλές φορές δεν λέμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Και ακόμη πιο συχνά, δεν ακούμε αυτό που πραγματικά λέει ο άλλος. Και εκεί ξεκινούν τα λάθη. Μικρά στην αρχή, μια παρεξήγηση, μια λάθος λέξη, ένα ναι που δεν εννοούμε. Αλλά στην πορεία, αυτά λάθη κοστίζουν σε σχέσεις, σε συνεργασίες και σε αποφάσεις. Σήμερα λοιπόν έχω μαζί μου τον Νίκο Γιαννακόπουλο, ο οποίος είναι συγγραφέας, public speaking coach. Και καλησπέρα, καλώς ήρθες καταρχάς.
1: Καλώς σε βρίσκω, Θέμη.
0: Για μια ακόμα φορά εδώ στον Alpha Radio. Με αφορμή το νέο σου βιβλίο, Καλοτάξιδο, άκου πριν απαντήσεις, σκέψου πριν μιλήσεις, εκδόσεις Βίσκος, ο οποίο είναι ήδη στα βιβλιοπωλεία, και αναλύεις τη δεξιότητα της επικοινωνίας, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή το έχω διαβάσει, μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί δίνεις συγκεκριμένα tips. Πες αυτό, μην πεις αυτό, πες το έτσι. Δες πώς διαφορετικά ακούγεται. Οπότε ουσιαστικά είναι ένα λυσάρι, θα έλεγα.
1: Ναι, το χρειαζόμαστε. Κάποιες φορές, γενικά, αυτό που θέλουμε να χτίσουμε είναι μια νοοτροπία να βλέπουμε τα πράγματα, να επικοινωνούμε. Αλλά απ' την άλλη, χρειαζόμαστε κάποιες προτάσεις, κάποιες σκέψεις, κάτι που μπορεί να μην το είχαμε σκεφτεί απλά.
0: Σε 230 σελίδες, 227 για την ακρίβεια, μαθαίνεται η επικοινωνία.
1: Η επικοινωνία μπορεί να μαθαίνεται και σε 80-100 χρόνια, αλλά είναι μια καλή αρχή. Οτιδήποτε διαβάσουμε, δούμε, είναι μια καλή αρχή να αναθεωρήσουμε, να σκεφτούμε ή να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Και μόνο να παρατηρήσουμε κάτι στον εαυτό μας ή τους άλλους ή να κάνουμε μια μικρή δοκιμή, είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο για να εξελιχθούμε.
0: Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με την τέχνη της επικοινωνίας? Και το λέω τέχνη, γιατί τέχνη είναι.
1: Τέχνη είναι, ναι. Αρκετά χρόνια πριν έβλεπα ανθρώπους να επικοινωνούν. Κάποιες φορές υπήρχαν παρεξηγήσεις, ενώ ενδεχομένως να μην υπήρχε καν αυτή η πρόθεση. Και αυτό με έκανε να θέλω παραπάνω να το δω. Στην αρχή, όχι επαγγελματικά, για μένα, για να μπορώ να πηγαίνει το μήνυμα το δυνατόν περισσότερο στους άλλους ανθρώπους που μιλάω. Και τελικά σιγά-σιγά με συνεπήρε και έγινε μέρος της επαγγελματικής μου καθημερινότητας.
0: Ποιο είναι το πιο συχνό επικοινωνιακό λάθος μέσα από την εμπειρία σου που βλέπεις ότι κάνουν οι άνθρωποι χωρίς να το καταλαβαίνουν?
1: Πολλές φορές νομίζουμε επικοινωνία είναι ότι είναι αυτό που λέμε, ενώ είναι αυτό, αλλά είναι και το τι καταλαβαίνει ο συνομιλητής μας. Άρα μπορεί εμείς να έχουμε κάτι κατά νου, να θεωρήσουμε ότι θα το εκλάβει πλήρως ο συνομιλητής μας, αλλά τελικά να μην έχει καταλάβει σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο. Οπότε αν υποθέσουμε ότι κατάλαβε και συνεχίσουμε ο καθένας από την πλευρά του, χωρίς να θέλουμε να βρούμε μια λύση, μια απάντηση, τότε μάλλον δεν θα τα πάμε πολύ καλά.
0: Άρα είναι θέμα αντίληψης.
1: Είναι θέμα σίγουρα αντίληψης, παρατήρησης και αντίληψης, όπως όλα τα πράγματα. Γι' αυτό και από τη μία μου αρέσουν οι τεχνικές, τα πρακτικά παραδείγματα, αλλά από την άλλη πιστεύω ότι αν έχουμε αντίληψη, αν έχουμε μια νοοτροπία που κατανοούμε την επικοινωνία, που ξέρουμε, που γνωρίζουμε, τότε δεν χρειαζόμαστε μικρά tips, γιατί μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
0: Νίκο, υπάρχει η έκφραση «δεν κατάλαβες»?
1: Υπάρχει, μπορούμε να το πούμε, αλλά
0: δηλαδή,
1: σίγουρα.
0: Εγώ το είπα, εσύ δεν κατάλαβε.
1: Υπάρχει, αλλά δεν βοηθάει μάλλον. Γιατί ξέρεις τι, έστω ότι κάναμε τα πάντα, έστω ότι το είπαμε όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται, και μόνο που θα σου πω δεν κατάλαβες, όσο δουλεμένος και να είναι κάποιος, αν το ακούσει αυτό, μπαίνει σε άμυνα. Οπότε θα έλεγα ότι το να αλλάξουμε το «δεν κατάλαβες», να πούμε «επειδή ίσως δεν έγινε κατανοητός» ή «άφησε με να σου το πω μια φορά για να είμαστε σίγουροι ότι καταλάβαμε και δύο», αυτό μπορεί να βοηθήσει και να λύσει οποιαδήποτε παρεξήγηση.
0: Μήπως όμως είναι μέρος της δικής μας τεχνικής επικοινωνίας να το πούμε μέσα από το πλαίσιο που καταλαβαίνει ο άλλος? Και δεν είναι δική του αρμοδιότητα να καταλάβει, αλλά εμείς να το πούμε έτσι ώστε πρέπει να καταλάβει.
1: 100% και πολλές φορές πέφτουμε σε διάφορες παγίδες. Μία από αυτές είναι η παγίδα της γνώσης, που μπορεί να είμαι σε μια καθημερινότητα, επαγγελματική ή μη, και να συναναστρέφομαι να είμαι γύρω από ένα αντικείμενο. Οπότε εμένα να μου είναι ξεκάθαρο και να μην μπορώ να αντιληφθώ ότι ο άλλος δεν το καταλαβαίνει. Εκεί λοιπόν πέφτω στην παγίδα της γνώσης. Μια άλλη παγίδα μπορεί να είναι ότι ναι, εγώ το είπα, ο άλλος πρέπει να καταλάβει. Προφανώς και όχι, πρέπει να το πω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να είμαι επεξηγηματικός, χωρίς να το παρακάνω βέβαια και να γίνω κουραστικός. Και από την άλλη, άλλη και ο συνομιλητής μου, αν δεν καταλάβει, να μου κάνει μια ερώτηση για να επανατοποθετηθώ.
0: Το, εντάξει, αυτό το δεν ακούμε και δεν καταλαβαίνουμε, όπως μας το εξήγησες πολύ σωστά, αφορά όλων των ειδών τις σχέσεις. Αν το ειδικεύσουμε στις επαγγελματικές και στις επιχειρηματικές σχέσεις, που εκεί ίσως τα πράγματα είναι λίγο πιο φορμαρισμένα, ίσως δεν είναι τόσο ελεύθερα όσο είναι στην προσωπική μας ζωή, θα έβλεπες κάποιο διαφορετικό λάθος να συμβαίνει και να επαναλαμβάνεται συχνά?
1: Σίγουρα, ιδιαίτερα στο επαγγελματικό, επειδή εκεί μπαίνει έντονα ο εγωισμός, ο ανταγωνισμός. Πολλές φορές τι κάνουμε, ακούμε για να απαντήσουμε, καθώς μιλάει ο συνομιλητής μας, είμαστε έτοιμοι, έχουμε τα επιχειρήματά μας, ετοιμαζόμαστε να το πούμε, να το κατατροπώσουμε, ενώ τελικά δεν είναι αυτή η ουσία. Σίγουρα, ιδιαίτερα σε επαγγελματικό επίπεδο, και όσο πιο πολλά πράγματα κάνουμε, όσο πιο πολύ θέλουμε να πετύχουμε, καλούμαστε να τοποθετούμαστε με σιγουριά, αλλά απ' την άλλη, αν δεν ακούμε για να καταλάβουμε, μάλλον δεν θα υπάρξει καμία επικοινωνία, οπότε κανείς δεν θα βγει κερδισμένος, ούτε εμείς, ούτε η άλλη πλευρά.
0: Και γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί δεν ακούμε για να απαντήσουμε, γιατί δεν ακούμε για να καταλάβουμε, και ίσως δεν ακούμε απλά για να απαντήσουμε? Είναι ο εγωισμός, είπες να κατατροπώσουμε, δηλαδή εγώ θα βγω πάνω.
1: Πολλές φορές νομίζω συμβαίνει στις επαγγελματικές και σε ανθρώπινες σχέσεις εν γέννη, αλλά σε επαγγελματικές θέλουμε να βγούμε από πάνω, θέλουμε να έχουμε δίκιο, θέλουμε εμείς να φαινόμαστε αυτοί που είμαστε καλύτεροι. Είναι αυτό το κομμάτι. Είναι σίγουρα και ότι είμαστε σε μια καθημερινότητα που συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι τα social media, είναι πολλά πράγματα που μας έχουν κάνει να σκεφτόμαστε και να θέλουμε γρήγορα απάντηση. Mm-hmm. Θέλουμε αμάστητη τροφή πολλές φορές. Οπότε αυτό μας κάνει να είμαστε πιο επιφανειακοί ενδεχομένως. Mm-hmm. Δεν το λέμε την αρνητική πλευρά και να πω όλα τα αρνητικά. Προφανώς και κάνουμε θετικά. Εδώ όμως να εστιάσουμε στο τι μπορεί να μην κάνουμε καλά. Άρα ναι, μπορεί να θέλουμε την άμεση, τη γρήγορη απάντηση. Μπορεί να θεωρούμε ότι καταλάβαμε, αλλά τελικά να μην ακούσουμε πλήρως τον άνθρωπο, πλήρως το επιχείρημα που έχει ο συνομιλητής μας. Mm-hmm. Και πολλές φορές, ιδιαίτερα σε επαγγελματικό περιβάλλον, ενώ μπορεί να φαίνεται ότι είμαστε απέναντι, να πούμε διαφωνώ, ότι είναι αυτά που λες, τελικά αυτό που προτείνουμε εμείς μπορεί να είναι πολύ κοντά. Να υπάρχει μια πολύ λεπτή διαφορά σε αυτό που λέμε.
0: Βέβαια, η επικοινωνία έχει διάφορες μορφές. Υπάρχει συμβολική επικοινωνία. Υπάρχει η γλώσσα του σώματος, την οποία δεν συζητάμε σήμερα. Υπάρχει η λεκτική, που συζητάμε σήμερα. Αυτά που γράφει στο βιβλίο σου έχουν εφαρμογή στο γραπτό λόγο, στον ηλεκτρονικό γραπτό λόγο, δηλαδή επειδή ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα?
1: Πολύ ωραία. Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος έχουν και πολλά κοινά και κάποιες διαφορές. Τα κοινά είναι ότι είναι μια επικοινωνία, θέλουμε κάποια πράγματα αντίστοιχα να τα κάνουμε, να είναι σχετικά δομημένος ο λόγος μας, να είναι ξεκάθαρος, να μην αφήνουμε πολλαπλά μηνύματα που μπορεί να κατανοήσει ο συνομιλητής μας. Το μεγάλο θέμα είναι ότι στον γραπτό λόγο δεν υπάρχει το στοιχείο της μη λεκτικής επικοινωνίας που είπες, δεν υπάρχει το στοιχείο της φωνής, του χρωματισμού. Άρα, ας σκεφτούμε μια φράση. Μπορεί να πούμε ότι, okay, εντάξει, κάντε όπως θες. Αν το πούμε, ενδεχομένως καταλαβαίνουμε από τον τόνο της φωνής τι εννοώ. Τώρα, ας πούμε, δεν το είπα ειρωνικά, δεν το είπα σαν να κάνω πίσω, το είπα με μια ουδέτερη διάθεση. Στον γραπτό λόγο δεν φαίνεται αυτό. Οπότε κάποιος μπορεί να το εκλάβει ειρωνικά. Κάποιος μπορεί να το εκλάβει ότι δεν θέλουμε να επικοινωνήσουμε και το λέμε για αυτό το λόγο. Οπότε κυρίως η μη λεκτική επικοινωνία είναι αυτή που διαφέρει.
0: Έχω την αίσθηση ότι η γραπτή παρεξηγήσει και πιο εύκολα στη γραπτή.
1: Σίγουρα.
0: Νομίζω ότι γίνεται μεγαλύτερη παρεξηγήση σε αυτό. Ακόμα και από απλά SMS που στέλνεις.
1: Σίγουρα.
0: Viber, WhatsApp, αυτά εννοώ.
1: Σωστά.
0: SMS είναι παλιό. Τώρα έχουμε εξελιχθεί.
1: Εντάξει, και τώρα το κάνουμε, αλλά ναι, σωστά. Γιατί δεν υπάρχει ένα χαμόγελο, όπως είπες, δεν υπάρχει ο τόνος, δεν υπάρχει μια οπτική επαφή. Οπότε κάποιος, ναι, μπορεί να το εκλάβει εντελώς διαφορετικά.
0: Γιατί παρεμηνεύουμε συνήθως αυτά τα οποία λένε οι άλλοι, όταν είμαστε στον προφορικό λόγο?
1: Νομίζω πάλι από την ταχύτητά μας, ο Ντάνιελ Κάνεμαν μιλάει για τη γρήγορη σκέψη. Οπότε, επειδή έχουμε πιθανώς μάθει, ιδιαίτερα αν είμαστε σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον το οποίο τρέχει, έχουμε μάθει να βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα, έχουμε κάποιες πεπιθήσεις, κάποιες εμπειρίες. Οπότε, ενδεχομένως, ακόμα και από μια εμπειρία, αν έχω μάθει οι άνθρωποι απέναντί μου να βιάζονται, να είναι πιο αγενείς, μπορεί και εσύ τώρα που μιλάμε να πεις κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση να μην είναι αγενές, και εγώ να το κλάβω έτσι, γιατί έχω συνηθίσει να μου μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Ή αν έχω συνηθίσει να με διακόπτουν, μπορεί να θεωρώ ότι θα πας να με διακόψεις και εσύ. Οπότε να το παρερμηνεύσω.
0: Ένα στερεότυπο δηλαδή.
1: Ένα στερεότυπο.
0: Έτσι. Μιλάμε πάρα πολύ συχνά σήμερα για την έννοια της αυθεντικότητας και για την ειλικρίνεια. Όλοι, ένας ειλικρινής, ένας αυθεντικός. Να λες την αλήθεια. Πότε αυτό γίνεται λάθος στην επικοινωνία, υπάρχει περίπτωση?
1: που είναι σπουδαίο, όπως είπες όλο αυτό, λάθος μπορεί να γίνει όταν το μπερδέψουμε με την αγένεια. Είναι άλλο να πω ότι είμαι αυθεντικός, είμαι αφιλτράριστος, οπότε θα πω αυτό που θέλω, θα σου περάσω το μήνυμα, και είναι άλλο να σε χαρακτηρίσω. Είναι άλλο να πω κάτι για σένα το οποίο δεν συνάδει με τη σχέση μας την επαγγελματική ή προσωπική, ότι υπάρχει. Άρα πολλές φορές, στη βάση και με την πρόφαση της αυθεντικότητας, της ειλικρίνειας, μπορεί να είμαστε αγενείς. Οπότε το πιο σημαντικό από όλα σε αυτό, για να μην συμβεί κάτι τέτοιο, είναι καταρχάς να το δουλέψουμε, γιατί αν το δουλέψουμε δεν χρειαζόμαστε πρακτικές, όπως είπα πριν, τεχνικές. Αλλά αν πάμε να κάνουμε κάτι άμεσα και γρήγορα, θα έλεγα οτιδήποτε θέλουμε να πούμε, οτιδήποτε δεν μας αρέσει, να μην πάμε να το φέρουμε στο συνομιλητή μας, αλλά να πούμε στην πράξη του. Δηλαδή, αν σε ένα meeting κάποιος άργησε, να μην πούμε ότι είσαι ασυνεπής. Να πούμε ότι σήμερα που άργησες δεν με βοηθάει, γιατί θα αργήσω κι εγώ στο άλλο meeting μου. Mm. Οπότε να χαρακτηρίσουμε την πράξη και όχι τον άνθρωπο.
0: Πόσο εύκολο είναι αυτό? Γιατί ξέρεις, το λες, το ακούω. Οκ, ναι, το σωστό αυτό που λέει. Λογικό είναι, λογική είναι, αλλά γιατί δεν γίνεται ποτέ? Ή δεν γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις?
1: Δεν είναι εύκολο σίγουρα. Καταρχάς, το θέμα είναι, αν τώρα δεν το έχω συνηθίσει να το κάνω και πάω να το κάνω τώρα, σίγουρα θα πρέπει να καταβάλω προσπάθεια. Άρα, στην αρχή θα καταβάλω προσπάθεια, θα το κάνω και με δυσκολία. Το θέμα είναι να αρχίσει να συμβαίνει χωρίς να το σκέφτομαι πολύ. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό, πρέπει σε κάποιες απλές καθημερινές επαγγελματικές ή μη περιστάσεις να το κάνω έστω και επιτηδευμένα, όχι ψεύτικα επιτηδευμένα, αλλά να το σκεφτώ ενώ συνειδητά. Από ένα σημείο και έπειτα θα γίνει τρόπος ομιλίας μας, αν το κάνω πολλές φορές, και απλά θα πρέπει να το προσέχω ίσως όταν θα είμαι σε πολύ έντονη στιγμή συναισθηματικά. Mm-hmm. Εκεί κάποιες φορές μιλάνε τα ένστικτα, οπότε εκεί και να γίνει μια φορά δεν έγινε κάτι. Άνθρωποι είμαστε, όλοι θα κάνουμε λάθος προφανώς, αρκεί να μην γίνεται κατ' εξακολούθηση, ή αν το καταλάβω ότι το έκανα, γι' αυτό θέλουμε την παρατήρηση και την αυτοπαρατήρηση, να το μαζέψω, να πω με συγχωρείς, δεν έχει να κάνει με την ασυνέπειά σου τη γενική, αλλά τώρα αυτό που συνέβη με φέρνει σε δύσκολη θέση.
0: Αυτό απαιτεί ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη όμως, δεν μπορείς να καταλάβεις τα συναισθήματά σου και να τα χειριστείς αντίστοιχα.
1: Απαιτεί, δεν μπορεί να γίνει σίγουρα από τη μια στιγμή στην άλλη. Όμως, όσο μας παρατηρούμε, ακόμα και λάθος να κάνουμε κάποια πράγματα, ή και στο παρελθόν, μπορούμε να πούμε: ωραία, στο προηγούμενο meeting τι έκανα. Μήπως, ωραία, μπορεί ο συνομιλητής μου να με διάκοπτε συνεχώς ή να έκανε οτιδήποτε άλλο. Μήπως όμως κι εγώ τον χαρακτήρισα. Μήπως κι εγώ έκανα κάτι. Όχι να το πάρω βαριά, αλλά να δω πώς το δυνατόν δεν θα ξανασυμβεί ή θα γίνει λιγότερο.
0: Πάντως πολλές φορές τα λόγια, καλά δεν γυρίζουν πίσω ποτέ φυσικά, αλλά μπορεί να είναι πολύ σκληρά.
1: Το έλεγε και ο Τσόρτσιλ, είμαστε δέσμοι των λέξεων που ξεστομίζουμε. Πάλι δεν θέλουμε να έχουμε βάρος, και όποιος εκτίθεται, όποιος μιλάει, που όλοι μας το κάνουμε λίγο ή πολύ, θα γίνει κάτι λάθος, θα βγει κάτι όχι το δυνατόν καλά. Όμως, όταν έχουμε μια θετική πρόθεση, όταν κατά τα άλλα είμαστε δουλεμένοι και επικοινωνούμε ορθά, αν γνωριζόμαστε εμείς επαγγελματικά ή με όποιον τρόπο, δεν νομίζω ότι μια φορά να πω κάτι θα σε πειράξει τόσο πολύ, ή ίσα ίσα θα μου το επικοινωνήσεις. Αν όμως κάθε φορά κάνω κάτι, ή σχεδόν κάθε φορά, εκεί είναι το θέμα, εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Δουλεμένη εννοείς επαγγελματική εικόνα, προσωπική εικόνα, εκπαιδευμένη, ψαγμένη, με ψυχανάλυση, τι απ' όλα.
1: Όλα αυτά σίγουρα. Από τη μία μπορούμε να διαχωρίσουμε επαγγελματική προσωπική ζωή, απ' την άλλη είμαστε ένα σύνολο, είμαστε ένα όλον, οπότε δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πούμε ότι επικοινωνεί υπέροχα επαγγελματικά, αλλά προσωπικά δεν μπορεί καθόλου, ή το ανάποδο. Μπορεί αυτό να πηγαίνει καλύτερα επαγγελματικά, γιατί μπορεί να προσέχει περισσότερο ή προσωπικά οτιδήποτε. Μπορεί λοιπόν κάποιος να προσέχει, να βάζει περισσότερα φίλτρα κάπου, άρα να βγαίνει καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά μάλλον είμαστε ένα σύνολο πραγμάτων, οπότε αυτό λίγο πολύ θα φαίνεται παντού. Άρα όλα αυτά, από επαγγελματικές εκπαιδεύσεις μέχρι προσωπική ανάπτυξη, θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και πιστεύω να μιλήσουμε για το βιβλίο. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41 και σε ακούτε Αλφα Radio 989, επιχειρηματική ώρα, κάθε Σάββατο Κυριακή, 7 με 8 το βράδυ. Σήμερα συζητάμε για την επικοινωνία μαζί με τον Νίκο Γιαννακόπουλο, συγγραφέας και public speaking coach, δηλαδή εκπαιδευτής, προπονητής.
5: Σωστά, εκπαιδευτής, προπονητής.
4: Δημόσιας ομιλίας.
5: Ακριβώς.
4: Τι είναι αυτό?
5: Κοίτα, δημόσια ομιλία, όταν το ακούμε, σκεφτόμαστε μια σκηνή, έναν ομιλητή να είναι πάνω εκεί και να μιλάει. Είναι και αυτό προφανώς, όμως δεν είναι μόνο αυτό. Δημόσια ομιλία είναι οποιαδήποτε ομιλία, συζήτηση σε πάνω από τρεις ανθρώπους. Οπότε και επαγγελματικά και προσωπικά είμαι βέβαιος ότι το κάνουμε.
4: Ναι, καλά, σίγουρα. Δεν είναι το μόνο να είμαι πάνω σε μια σκηνή και μιλάω.
5: Δεν είναι αυτό, όχι, σίγουρα. Και αυτό που κάνουμε εδώ και οποιαδήποτε συζήτηση μπορεί να σκεφτούμε.
4: Είναι παραπάνω από τρεις όμως.
5: Ναι, σωστά. Παίρνουμε όλη την ομάδα, ακριβώς. Ναι. Σωστά. Οπότε, ναι, βοηθάμε και βοηθάω τους ανθρώπους να πούν αυτό που θέλουν, να εκφράσουν αυτό που θέλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
4: Τι σε οδήγησε να γράψεις το βιβλίο, το τελευταίο σου, το άκου, τι. Αλλά δεν έχει γράψει.
5: Σωστά.
4: Άκου πριν απαντήσεις, σκέψου πριν μιλήσεις.
5: Πριν περίπου 2 χρόνια ήμουν σε μια παρέα και υπήρχε μια παρεξήγηση, υπόθηκε
4: φιλική
5: μια φράση.
4: Φιλική ή επαγγελματική?
5: Έγιναν λοιπόν δύο. Η μία ήταν φιλική, ήμουν με φίλους μου, και η άλλη ήταν επαγγελματική.
4: Έχει δύο χτυπήματα.
5: Σωστά. Ήταν σε 2-3 μέρες αυτό, okay. Πολύ κοντά. Και ήταν και αντίστοιχη φράση. Ήταν ότι εντάξει, κάνω όπως νομίζεις, που είπαμε και στην αρχή. Και στις δύο περιπτώσεις οι άνθρωποι που το άκουσαν αυτό, που το εξέλαβαν, το πήραν πολύ βαριά, το πήραν έντονα. Και υπήρχαν και στις δύο περιπτώσεις μια έντονη διαφωνία. Οπότε προσπάθησα και ήταν το έναυσμα για να δούμε πώς οι άνθρωποι μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε χωρίς διαφωνίες.
4: Άρα αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα που θες να περάσεις. Πώς να επικοινωνήσουμε χωρίς να έχουμε διαφωνίες. Εντάξει, είναι πολύ πλούσιο το βιβλίο, αλλά αν κάποιος το κρατούσε και μπορούσαμε να κρατήσουμε μόνο μία ιδέα, χωρίς να μας αποκαλύψει το περιεχόμενο, ποια θα ήταν αυτή?
5: Το είπαμε και προηγουμένως, σίγουρα ένα πράγμα θα ήταν να ακούμε πραγματικά μέχρι να ολοκληρώσει ο συνομιλητής μας, να ακούμε όλα αυτά που έχει να πει και όχι να σταθούμε σε μια φράση. Όσο γίνεται να μην διακόπτουμε. Πολλές φορές και με θετική πρόθεση το κάνουμε. Τώρα δεν λέω, αν κάποιος μιλάει 10 λεπτά, μπορεί να πούμε κάτι. Αλλά σίγουρα. Αλλά αν είναι κάτι σύντομο, δεν χρειάζεται συνεχώς να πάμε εκεί να μιλήσουμε, να συμπληρώσουμε λέξεις, εκφράσεις. Οπότε το να ακούμε πραγματικά είναι ίσως το σπουδαιότερο.
4: Έχεις ασκήσεις μέσα. Νομίζω κάθε κεφάλαιο.
5: Σωστά.
4: Σωστά. Πώς μπορεί κάποιος να εφαρμόσει την πράξη όλα αυτά τα οποία λες, κάνοντας ασκήσεις μόνο?
5: Μόνο σίγουρα όχι. Η άσκηση, οι ασκήσεις είναι μια αρχή. Για μένα, δεν λέω αν έχει τη Δευτέρα, Τρίτη ένα σημαντικό meeting να πάει εκεί να δοκιμάσει νέα πράγματα. Δεν έχει νόημα, γιατί θα πάει χειρότερα μάλλον. Όμως σε μια αλληλεπίδραση η οποία δεν είναι τόσο σημαντική εκείνη τη στιγμή, να δοκιμάσει ένα πράγμα που διάβασε στο βιβλίο, που άκουσε κάπου και του βγάζει νόημα, του αρέσει. Αν το δοκιμάσουμε 1, 2, 3 φορές, κάποια στιγμή θα αρχίσει να γίνεται εκούσια χωρίς να το σκεφτούμε ιδιαίτερα. Οπότε αυτή είναι η ουσία, αυτό θέλουμε.
4: Πάλι μέσα αυτοπαρατήρηση δηλαδή.
5: Ουσιαστικά. Είναι το σπουδαιότερο.
4: Ανέφερε τα δύο παραδείγματα και από την προσωπική και την επαγγελματική ζωή, όπου υπήρχε μία ένταση στις δύο συζητήσεις. Έχω την αίσθηση όμως ότι οι άνθρωποι γενικά αποφεύγουν τις δύσκολες συζητήσεις. Κοστίζουν περισσότερο?
5: Κοστίζουν βραχυπρόθεσμα. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να μας κοστίσουν. Μας βγάζουν εκτός, μας κάνουν να πούμε κάτι δύσκολο, κάτι το οποίο δεν νιώθουμε, με το οποίο δεν νιώθουμε καλά. Οπότε άμεσα βραχυπρόθεσμα και για μας δεν θα είναι καλό. Μπορεί και για τη σχέση λίγο να υπάρχει μια ανισορροπία. Όμως μακροπρόθεσμα πιστεύω ότι μόνο σε θετικά μπορεί να οδηγήσει. Αλλά ακόμα και σε μια διακοπή μια σχέση να οδηγήσει, μάλλον πάλι για καλό θα είναι. Mm. Οπότε δεν λέω οποτεδήποτε, αλλά κάποιες στιγμές ας μην τις φοβόμαστε, ας δοκιμάζουμε να κάνουμε και τις πιο δύσκολες συζητήσεις. Εκεί βγαίνουν οι μεγαλύτερες αλήθειες συνήθως.
4: Αν θες να τις ακούσεις όμως, είναι υποχρεωτικό.
5: Σωστά.
4: Γιατί πάλι δεν είναι. Η αλήθεια είναι. Πονάει καμιά φορά. Έτσι.
5: Πονάει, αλλά σε πάει μπροστά. Ναι, πονάει, ναι. Πονάει σίγουρα.
4: Γιατί σε βγάζει έξω από το comfort zone, έτσι.
5: Ακριβώς.
4: Ακούμε πολύ συχνά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να πεις κάτι. Άρα και το timing φαντάζομαι ότι παίζει ένα ρόλο στο πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μια επικοινωνία. Ποια διαφορά με το αξιοποιείς τη σωστή στιγμή και τη λάθος, εκτός αποτυχίας, βέβαια, της επικοινωνίας.
5: Ωραία. Κάποιες φορές μπορεί να μην υπάρχει ποτέ η κατάλληλη στιγμή, άρα απλά θα πρέπει να το πούμε. Από την άλλη, αν πας σε έναν άνθρωπο, σε έναν συνεργάτη σου, 8 η ώρα το απόγευμα, 7 η ώρα, λίγο πριν φύγει και του πεις κάτι πολύ έντονο, τον βάλεις, του πεις κάτι το οποίο απαιτεί σκέψη. Ναι, εκεί προφανώς δεν θα πάει καλά η επικοινωνία, θα είναι κλειστός εκ των προτέρων. Άρα εκείνη τη μέρα μπορεί να είναι σημαντικότερο να το κρατήσεις και να πας το επόμενο πρωί να του το πεις. Δεν θα αλλάξει κάτι, πιθανώς δεν θα το έκανε έτσι κι αλλιώς εκείνη τη στιγμή. Θα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Άρα, καλούμαστε να δούμε και η γλώσσα σώματος εδώ βοηθάει. Δηλαδή, αν βλέπουμε κάποιος ότι είναι πολύ κουμπωμένος, πολύ κλειστός, μάλλον δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Από τη μία. Από την άλλη, μπορεί να μην έχουμε ποτέ την κατάλληλη στιγμή. Οπότε, απλά να πρέπει να το κάνουμε.
4: Κουμπωμένος, είναι ανοιχτή, κλειστή στάση σώματος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, δεκτικός ή το μη δεκτικός.
5: Σωστά. Αν δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι καθόλου χαμογελαστός, είναι σκυθροπός. Έχει σταυρό στα χέρια του. Αν φοράει.
4: Δεν έχει πολύ όρεξη.
5: Ναι, αυτό.
4: Έτσι,
5: αν φοράει ένα πουκάμισο, είναι κουμπωμένο μέχρι επάνω. Δεν μας κοιτάει καν όταν του μιλάμε μόνο μας το σώμα. Μόνο το σώμα. Τότε ναι, μάλλον δεν είναι η κατάλληλη στιγμή.
4: Λοιπόν, μάλλον εδώ έχουμε τη σχέση μεταξύ του τι και το πώς το λέμε, αλλά θα το συζητήσουμε μετά το διάλειμμα, γιατί πέρασε μισή ώρα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, σας ακούτε Alpha Radio 989. Σήμερα μιλάμε για την τέχνη της επικοινωνίας μαζί με τον Νίκο Γιαννακόπουλο, συγγραφέας και public speaking coach, προπονητής δημόσιας ομιλίας πάνω από τρεις ανθρώπους.
2: Σωστά.
1: Έτσι, σωστά. Μας μίλησε πριν λίγο για την γλώσσα του σώματος και είπαμε, εντάξει, είναι ολόκληρο κεφάλαιο, δεν αναλύεται αυτό σε μία ώρα φυσικά. Αλλά πόσο σημαντικό είναι το πώς το λέμε σε σχέση με το τι λέμε, τι ποσοστά μας δίνει η τέχνη σας.
2: Έχουμε...
1: Η τέχνη όλων μας, μάλλον. Η τέχνη της επικοινωνίας.
2: Σωστά. Έχουμε δει και βλέπω και πολλά στα social media τελευταία post stories που λένε αυτό, ότι δεν έχει σημασία τι λες, αλλά πώς το λες. Εδώ θα διαφωνήσω εν μέρη, υπό την έννοια ότι το πρώτο πράγμα και το σημαντικό είναι η ουσία αυτών που λέμε. Δηλαδή, τώρα, αν λέγαμε πράγματα που δεν είχαν κανένα νόημα, μάλλον όσο καλή λεκτική, όσο καλή μη λεκτική επικοινωνία και να είχαμε, δεν θα πήγαινε καλά η επικοινωνία. Mm-hmm. Από την άλλη, όμως, η γλώσσα σώματος, η φωνή μας, είναι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχει μια έρευνα από τον Albert Mehrabian, που είναι κοινωνικός ψυχολόγος, και λέγεται το 55-38-7. Λέει λοιπόν ότι κατά 55% μετράει η γλώσσα σώματος, 38% η φωνή και 7% οι λέξεις. Εδώ, βέβαια, ένας αστερίσκος είναι αυτό ότι συμβαίνει όταν υπάρχει ένα διπλό μήνυμα, όχι πάντα, γιατί αλλιώς σε κάθε επικοινωνία θα μετρούσαν μόνο 7% αυτό που λέγαμε, οπότε ίσως δεν βγάζει και νόημα αυτό. Υπάρχουν άλλες έρευνες, μία εκ των οποίων από τον Λακάν, που μιλάνε για 50-50, ότι 50 είναι λεκτική και 50 είναι μη λεκτική. Κάπου εκεί θα έλεγα και εγώ στη μέση, δεν έχει σημασία αν είναι 50-50 ή 55-45, το θέμα είναι ότι και τα δύο μετράνε, είναι εργαλεία που θα μας βοηθήσουν ή όχι να περάσει το μήνυμα.
1: Πολλές φορές μπορείς να πεις πράγματα με τη γλώσσα του σώματος χωρίς να μιλήσεις. Μια αγκαλιά.
2: Σωστό.
1: Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να σημαίνει υποδοχή, συμπαράσταση, αγάπη. Είναι δίπλα σου. Πόσα πράγματα. Χωρίς καν να μιλήσεις, έτσι.
2: Απόλυτα. Όπως και κάθε αγκαλιά μπορεί να είναι και διαφορετική. Γιατί μπορεί να φαίνεται, αν το κάνω απλά για να το κάνω, από το ότι δεν είμαι καθόλου ζεστός. Και υπάρχει από το Princeton, τώρα διάβαζα πρόσφατα μια έρευνα που λέει ότι σε επαγγελματικές πρώτες επαφές το να είσαι, λέει, καλοπροαίρετος μπορεί να είναι σημαντικότερο από το να είσαι ικανός. Προφανώς το να είμαστε ικανοί είναι το εξαιρετικά χρήσιμο, δεν υπάρχει αυτό 100%. Αλλά και το να είμαστε ζεστοί, καλοπροαίρετοι, να μπορούμε να επικοινωνήσουμε αυτό που θέλουμε είναι και αυτό.
1: Εντάξει, δημιουργεί σύνδεση αυτό το να είσαι καλοπροαίρετος.
2: Και εμπιστοσύνη.
1: Και να είσαι χαμογελαστός.
2: Και μας ξεχωρίζει κιόλας, ειδικά αυτή την εποχή που ζούμε, από την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε η δημιουργία σύνδεσης εμπιστοσύνης ίσως είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που μας ξεχωρίζουν από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και τώρα, ξέρω, μεγάλο κεφάλαιο, τεχνητή νοημοσύνη. Πώς θα αλλάξει η επικοινωνία με την. Με αυτή που έρχεται έτσι σαρωτικά η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Αλλάζει έντονα και στα γραπτά μηνύματα και στα γραπτά κείμενα, άρθρα. Βλέπουμε πολλές φορές ότι χρησιμοποιείται κατά κόρον. Μάλιστα είχε
1: δείξει. Νομίζω είναι αντιληπτό.
2: Είναι αντιληπτό.
1: Από μένα τουλάχιστον, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη και τι όχι. Σε ένα μεγάλο βαθμό.
2: Συμφωνώ, είναι πλήρως αντιληπτό. Καταρχάς, κάποιες φορές ξεφεύγουν και κείμενα, οπότε φαίνεται ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη και προτάσεις. Αλλά και να μην ξεφύγει, φαίνεται όταν είναι, δεν υπάρχει προσωπικό στοιχείο. Και στην προσωπική και στην προφορική όμως επικοινωνία, αν πούμε, μπορεί να μιλήσουμε για μια διαδικτυακή συνάντηση ή για ένα βίντεο που βγάζουμε. Mm-hmm. Εκεί όταν διαβάζουμε, φαίνεται, όσο καλοί και να είμαστε, σε κάποιο βαθμό φαίνεται. Και αυτό τελικά μας κάνει να μην σκεφτόμαστε. Οπότε και να μην φαινόταν, όταν θα πάμε να μιλήσουμε χωρίς τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που θα γίνει αυτό κάποια στιγμή, θα φανεί πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
1: Μα τώρα μιλάμε με το chat, για παράδειγμα. Και σου απαντάει μια χαρά. Και νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει και ενσυναίσθηση. Νομίζω βγάζει λίγο συνέστημα.
2: Ναι. Ένα από αυτά που διάβαζα τώρα είναι ότι ίσως ακόμα δεν έχει μάθει τόσο πολύ να διαφωνεί, ίσως την προσπάθειά του για να
1: συνέλθει. Ναι, λέει.
2: Ξέρω. Αυτό.
1: Έχει πει τίποτα όχι. Όλα τέλεια, υπέροχα τα κάνεις. Μπράβο, πολύ συμφωνώ μαζί σου και τα λοιπά και αυτά.
2: Αυτό. Αλλά μπαίνει το στοιχείο της ενσυναίσθησης. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο βαθμό μπορεί να μπει. Σίγουρα όμως μπαίνει, γιατί αλλιώς θα είμαστε πολύ απόμακροι και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συνδεθούμε με αυτό.
1: Θα αλλάξει την επικοινωνία.
2: Την αλλάζει συνεχώς, όπως την αλλάζουν και διάφορες περιστάσεις. Όπως η πανδημία έφερε κάποιες αλλαγές, εκεί μπορεί να έφερε αλλαγές στις αποστάσεις που έχουμε οι άνθρωποι. Έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη την αλλάζει. Εύχομαι και ελπίζω να την αλλάζει προς όφελός μας. Και έχει να κάνει, μια χαρά να τη χρησιμοποιούμε, έχει να κάνει όμως με τον τρόπο και πώς τη χρησιμοποιούμε. Οπότε οι ερωτήσεις που θα του κάνουμε, αυτό που θα του πούμε, θα μας δώσει μια αντίστοιχη απάντηση. Όσο πιο καλά τα λέμε κι εμείς, τόσο πιο καλή θα είναι και η απάντηση που θα δώσει.
1: Αναφέρθηκε στα κείμενα. Και επειδή ακούνε και επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν σίγουρα το Gemini, το ChatGPT και άλλα εργαλεία κειμενογραφίας, όχι κειμενογραφίας, τεχνητής νοημοσύνης, για να γράφουν άρθρα, όπως πολύ σωστά είπες, και πώς αρκετά. Να το κάνουν.
2: Κάποιες φορές
1: να συνδέονται με τους πελάτες τους.
2: Μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για μένα για να μας δώσει μια ιδέα ή να μπορεί να του που ζητήσουμε να κάνει κάποια συντακτικά αν έχουμε. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι μόνο για κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα ή για κάποιες ιδέες και τελικά εμείς να αποφασίσουμε τι θα κρατήσουμε από αυτά. Γιατί μπορεί να μας δώσει πάρα πολλές ιδέες, μπορεί να βρει από το διαδίκτυο ή οπουδήποτε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε κάτι εκείνη τη στιγμή να μην το είχαμε σκεφτεί. Όμως η γνώμη μου είναι και η πρότασή μου είναι να μην το πάρουμε και το αξιοποιήσουμε όπως ακριβώς το λέει, αλλά να βάλουμε τη δική μας νότα. Γιατί αλλιώς δεν θα έχει κανένα νόημα και δεν θα μπορούμε να έχουμε ένα προσωπικό χαρακτήρα. Δεν θα μπορέσουν ούτε οι πελάτες να συνδεθούν με εμάς, ούτε οι συνεργάτες ούτε κανένας.
1: Πάμε στις ομάδες τώρα, στις επιχειρηματικές ομάδες. Ποια θα έλυσε τη μεγαλύτερη παγίδα που δημιουργείται μέσα σε μια επαγγελματική ομάδα στον τομέα της επικοινωνίας?
2: Ίσως εδώ, πέρα από πράγματα που είπαμε προηγουμένως για διακοπές, για ενεργητική ακρόαση, να είναι η ψευδαίσθηση της συμφωνίας. Όταν κάποιος λέει μια γνώμη, μια άποψη, βέβαια σε κάποια περιβάλλοντα μπορεί να είναι πολύ ανοιχτή στο να διαφωνήσουν και είναι εντάξει αυτό.
1: Νομίζω ότι δεν είναι πολύ υγιές να διαφωνείς.
2: Είναι πάρα πολύ υγιές. Με ωραίο τρόπο, αλλά είναι πάρα πολύ υγιές. Γιατί η ψευδαίσθηση της συμφωνίας αυτό ακριβώς λέει, ειδικά όταν κάποιος είναι ψηλά ιεραρχικά, δυσκολευόμαστε να του φέρουμε αντίρρηση για να μην φανούμε, δεν ξέρω, περίεργοι, για να μην φανούμε ότι είμαστε εμείς που του φέρουμε αντίρρηση και τελικά λέμε σε όλα ναι. Οπότε αυτό που βγαίνει δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει καμία ουσία και απλά εκείνη τη στιγμή γινόμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν σκέφτονται και λένε απλά ναι.
1: Ξέρεις τι, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το μεγαλύτερο βάρος που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος υψηλή θέση, διευθυντής, προϊστάμενος, είναι να έχει ανθρώπους γύρω του που του λένε μόνο ναι. Mm-hmm. Και δεν ακούει ένα όχι. Θα πάρει την απόφαση, αλλά πρέπει να ακούει όμως και το όχι. Δηλαδή το βρίσκω πάρα πολύ σωστό να έχεις μια ισορροπημένη πληροφόρηση από τους συμβούλους, από τους ανθρώπους που είναι γύρω σου και την απόφαση να την πάρεις εσύ, δεν σου επιβάλλει κανείς την απόφαση. Αλλά πρέπει να. Δεν μας αρέσει να ακούμε το όχι.
2: Δεν μας αρέσει καθόλου και εγώ αυτό ακριβώς θα προέτρεπα να ζητούν οι άνθρωποι εδώ που μας ακούν από τους συνεργάτες τους, από τους ανθρώπους που είναι μαζί στην καθημερινότητα, να τους πούν τη διαφορετική άποψη. Ακόμα και αν τελικά επιλέξουν το δικό τους. Γιατί όταν ξέρεις τη διαφορετική άποψη, ακόμα και το δικό σου να επιλέξεις, που είναι απόλυτα υγιές, ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ξέρεις τα θετικά της άλλης πλευράς. Αν τα ξέρεις, είσαι προετοιμασμένος, είσαι έτοιμος. Αν όχι, αν συμβεί κάτι στην πορεία, δεν το έχεις σκεφτεί καν, οπότε δεν θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις τελικά.
1: Έχω βρει μια τάκα γι' αυτό που είναι φοβερή και τους αποσβολώνει όλους, δεν ξέρω. Okay, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Και δεν έχει απάντηση εκεί. Δεν έχει. Όντως.
2: Μα είναι τόσο ωραίο.
1: Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.
2: Και είναι όμως, είναι τόσο ωραίο, είναι και ευγενικό, αλλά λες ακριβώς την οπτική σου. Δεν είναι ότι μιλάμε άσχημα, όπως είπαμε, ότι χαρακτηρίζουμε, ότι θα πούμε οτιδήποτε. Είναι τόσο ωραίο και είναι και απόλυτα υγιές και αυτό έλειπε.
1: Και είναι και αλήθεια.
2: Και είναι και αλήθεια. Μα γίνεται να τα βλέπουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο.
1: Και να συμφωνούμε. Βέβαια, πολλές φορές λέμε ναι, ενώ θέλουμε να πούμε όχι. Και εντάξει, όχι μόνο σε ιεραρχικές δομές, όπως είπαμε. Έχει κόστος αυτό για μας, έχει κόστος για την επικοινωνία, έχει κόστος για τη σχέση.
2: Έχει κόστος σίγουρα και για μας και για την επικοινωνία και τη σχέση. Ίσως είναι το κρυφό κόστος το οποίο δεν το βρίσκουμε, δεν το βλέπουμε εκείνη τη στιγμή. Γιατί εκείνη τη στιγμή λέμε ναι, πάνε καλά τα πράγματα, είμαστε και δύο χαρούμενοι και αποδεκτοί. Όμως στην πορεία θα βγει. Και είναι και αυτό που είπαμε πριν, ότι όσο πιέζουμε πράγματα και καταστάσεις, αυτό αργά ή γρήγορα θα βγει. Οπότε και τότε να μην βγει, θα βγει στην πορεία και θα είναι πολύ χειρότερα.
1: Ο ρόλος της σιωπής στην επικοινωνία.
2: Από τους σπουδαιότερους, καταρχάς με τη σιωπή δίνουμε χώρο και χρόνο να σκεφτούμε, να καταλάβουμε τι λέει ο συνομιλητής μας, να σκεφτούμε εμείς τι θέλουμε να πούμε. Γιατί όταν μιλάμε ασταμάτητα, τότε δεν μπορούμε να σκεφτούμε και απλά αντιδρούμε εκείνη τη στιγμή, μιλάμε χωρίς να υπάρχει καμία σκέψη. Άρα είναι πολύ ωραίο και μόνοι μας να είμαστε, να παίρνουμε λίγο χρόνο πραγματικής σιωπής, αλλά και με τους συνομιλητές μας δεν είναι καθόλου άβολο. Το άβολο είναι, κατά τη γνώμη μου, να μιλάμε και σταμάτητα και να μην υπάρχει καμία παύση.
1: Ναι. Δεν κάνουμε παύσεις όμως.
2: Δεν κάνουμε. Είτε επειδή φοβόμαστε, είτε επειδή βιαζόμαστε, είτε επειδή έχουμε πολλά να πούμε. Όμως αυτό τελικά δεν βοηθάει ούτε εμάς ούτε τη σχέση.
1: Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41, ακούτε Alpha Radio 989. Σήμερα μαζί με τον Νίκο Γιαννακόπουλο συζητάμε για την τέχνη, για τη δεξιότητα της λεκτικής επικοινωνίας. Γιατί δεν μαθαίνουμε να μιλάμε στο σχολείο? Όχι να μιλάμε, να μιλάμε, να μαθαίνουμε, να επικοινωνούμε. Δεν μαθαίνουμε να επικοινωνούμε.
6: Αυτό είναι αλήθεια και νομίζω έχει να κάνει μια σειρά από παράγοντες, από στερεότυπα που είπες, από πεπιθήσεις που υπάρχουν. Το καλό είναι ότι σιγά σιγά βλέπουμε ότι γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι, και ίσως εκεί ήταν τα λίγα θετικά της πανδημίας, ότι οι άνθρωποι μπήκαν και σκέφτονται πιο πολύ το μέσα τους. Βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και πιο πολλά βιβλία, εκπαιδεύσεις. Οπότε υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση. Ακόμα και σε κάποια σχολεία αρχίζουν και στα πανεπιστήμια κάνουν. Όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά κάνουν κάποια πράγματα. Όμως ίσως μέχρι τώρα δεν ήταν η οικία εστίαση. Ίσως τα προηγούμενα χρόνια ήταν η εστίαση σε κάποια άλλα πράγματα αφενός. Και αφετέρου, μέχρι ενός σημείου, μπορεί να μην βρίσκουμε και εμείς οι ίδιοι την τόσο σημαντική αξία αυτού. Μπορεί να λέμε, εντάξει, σιγά, τι σημασία έχει τώρα ακριβώς ο τρόπος που θα το πούμε, δουλειά να γίνεται. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να βλέπουμε ότι η δουλειά γίνεται όταν το πούμε με τον κατάλληλο τρόπο.
5: Ναι, μα γενικά με υπάρχει και επικοινωνία, δουλειά δεν γίνεται. Ή αν γίνει στην αρχή, μετά αυτό κάπου θα το βρούμε μπροστά μας. Η συναισθηματική μας κατάσταση επηρεάζει και πώς τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε. Γιατί καμιά φορά ξυπνάω χαρούμενος, καμιά φορά ξυπνάω στεναχωρημένος. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί στη διάρκεια της ημέρας και να μου αλλάξει το mood, τη διάθεση.
6: Εννοείται και αυτό είναι και ανθρώπινο. Δεν νομίζω ότι κάποιος άνθρωπος είναι κάθε μέρα στην ίδια διάθεση. Οπότε, από τη μία, είναι εντάξει αυτό να υπάρχει, όχι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά δεν νομίζω ότι θα πειράξει κάποιον αν πούμε ότι με συγχωρεί, σήμερα δεν είμαι τόσο καλά. Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι συνεργάτες μας μπορούν να το κατανοήσουν. Από εκεί και πέρα, και ο Γκόλμαν το έλεγε πολύ εύστοχο αυτό.
5: Ο
6: Ντέιβιντ Γκόλμαν, ακριβώς, που έχει μιλήσει για τη συναισθηματική
5: νοημοσύνη.
6: Ακριβώς. Έλεγε λοιπόν ακριβώς αυτό, ότι όσο πιο.
5: Ο Ντέιβιντ, ο Γιώργος. Ο Ντέιβιντ Γκόλμαν.
6: Για να είναι.
5: Είναι ο πατέρας της συστηματικής νοημοσύνης.
6: Ακριβώς.
5: Ο Γκόλμαν, ο Ντέιβιντ, ναι, αυτός.
6: Ακριβώς. Έλεγε ότι όσο πιο φορτισμένοι είμαστε, τόσο λιγότερη καθαρή σκέψη υπάρχει στο μυαλό μας. Οπότε είναι εντάξει να υπάρχουν. Βασικά δεν γίνεται να μην υπάρχουν τα συναισθήματα, αρκεί να μην αυτά μας κάνουν και μας προχωρούν. Μας κάνουν να αντιδρούμε και όχι να μιλάμε. Άρα ακόμα και θυμωμένοι να είμαστε, αυτό. Προφανώς δεν μπορούμε να το βγάλουμε σε ένα συνομιλητή μας, δεν μπορούμε να το βγάλουμε σε ένα συνεργάτη μας.
5: Μπορείς. Άμα δεν το ελέγξεις,
6: δεν θα έπρεπε.
5: Φύγει.
6: Ναι, σωστά.
5: Έχει φύγει.
6: Σωστά, αλλά είναι σημαντικό να το εκφράσουμε κάπως, όμως όχι με άσχημο τρόπο.
5: Πάντως, όσες φορές έχεις πει σε κάποιον, άσε με τώρα, είμαι θυμωμένος, έχει πάει πολύ καλά.
6: Μα αυτό θα έπρεπε.
5: Πάει πάρα πολύ καλά όλο το έργο. Βέβαια, υπάρχουν περιβάλλοντα που δεν μπορείς να πεις δεν είμαι καλά. Δηλαδή, αν έχεις μια ομιλία σε χιλιάτομα, δεν βγεις στη σκηνή και θα πεις. Συγγνώμη, δεν είμαι καλά. Ή δεν θα έρθω εγώ εδώ και θα πω: παιδιά, συγγνώμη, σήμερα δεν είμαι καλά. Να κάνουμε την εκπομπή. Δεν μπορεί να το κάνει, πρέπει να το κάνει όμως, έτσι.
6: Σίγουρα. Εκεί, αν είσαι μία-δύο ώρες, θα πρέπει λίγο να ρίξει νερό στο κρασί σου. Αλλά νομίζω ότι όταν βγαίνει στη σκηνή, στο μικρόφωνο, οπουδήποτε, εκείνη τη στιγμή τα ξεχνάμε όλα. Τα ξεχνάμε όλα, μπαίνει μια παύση και μετά συνεχίζουμε. Οπότε, τουλάχιστον εγώ από την εμπειρία, την προσωπική μου εννοώ, ό,τι και αν έχω, εκείνη τη στιγμή φεύγει και ίσα ίσα με βοηθάει τελικά και όχι με δυσκολεύει.
5: Ναι, ναι. Μέρος έτσι επικοινωνίας είναι και οι πωλήσεις και στην πώληση μέσα και κυρίως σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον μιλάμε και τις διαπραγματεύσεις. Ποιο είναι το πιο ακριβό λάθος σε μια διαπραγμάτευση που μπορεί να σου στοιχήσει ακόμα και την ίδια διαπραγμάτευση?
6: Ταιριάζει και συνδέεται με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το να μην ακούμε, και θα πω ότι να βιαζόμαστε να μιλήσουμε πρώτοι. Όποιος μιλάει συνήθως δεύτερος είναι αυτός που έχει το πάνω χέρι, γιατί μπορείς να ακούσεις τον συνομιλητή σου ή μπορεί να αλλάξεις κάτι σε αυτό που λες προς όποια κατεύθυνση. Αν βιάζεσαι, αν πας να μιλήσεις πρώτος, αν μιλάς χωρίς να ακούς, μπορεί εκείνη τη στιγμή να χάσει πολλά πράγματα, γιατί μπορεί κάποιο άλλο να σου έχει κάνει χώρο, να σου δίνει παραπάνω από ό,τι νομίζει, και απλά να μην το ακού και να μιλά μόνο και να χάνει πράγματα.
5: Ναι, δεν ακούμε ενεργητικά. Δηλαδή, χάνουμε πολλά από τα πράγματα που μα λέει ο άλλο. Έτσι νιώθω δηλαδή.
6: Και είναι σίγουρα και είναι ευθύνη των δύο. Αν δούμε ότι κάποιο, όπω είπαμε πριν, το παρακάνει, λέει πάρα πολλά, μπορούμε να το πούμε ότι με συγχωρείς, επειδή στι 4, στι 5 έχω ένα άλλο ραντεβού. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε, μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο σύντομο. Εκεί είναι δική μα ευθύνη.
5: Βέβαια, ρίχνω το βάρο και στου δύο. Και μια κακή επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε κακέ αποφάσει. Εγώ μπορεί να είμαι υπεύθυνο για τον τρόπο που εγώ επικοινωνώ. Δεν είμαι όμως υπεύθυνος για τον τρόπο που επικοινωνεί απέναντί μου και ο συνεργάτης μου. Τι πρέπει να κάνουμε? Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε την κακή επικοινωνία, με ποιο σκοπό? Όχι να τη βελτιώσουμε, γιατί μπορεί να μην έχουμε τον χρόνο, μπορεί να έχουμε τη διάθεση, μπορεί να μην είναι η σχέση μας τέτοια για να φτιάξουμε την επικοινωνία, αλλά για να γλιτώσω την κακή απόφαση που θα πάρω.
6: Σίγουρα ευθυνόμαστε για τον εαυτό μας, για μας, αλλά ανάλογα με τον τρόπο που τοποθετούμαστε, επηρεάζουμε και τον συνομιλητή μας. Δηλαδή, αν τώρα συζητάμε και οτιδήποτε μου λες, σου λέω πρώτη έκφραση, διαφωνώ, τι είναι αυτά που λες, προφανώς θα ενταθεί η διαφωνία. Αν σου πω ότι, ξέρεις τι, το καταλαβαίνω αυτό που λες, ή δεν το καταλαβαίνω, για να μην το πούμε και ψέματα σαν έκφραση, η δική μου οπτική είναι η τάδε, αμέσως ο συνομιλητής μας μαλακώνει. Οπότε μπορούμε να επηρεάσουμε πολύ περισσότερο τον συνομιλητή μας, τον συναδελφό μας, τον συνεργάτη μας, από ό,τι νομίζουμε.
5: Πολλές φορές όμως θεωρούμε δεδομένο ότι ο άλλος κατάλαβε. Πώς το αντιλαμβανόμαστε ότι δεν κατάλαβε? Δηλαδή, ξέρεις, προφανώς ανατροφοδότης θα μου πεις το feedback, αλλά θα ρωτάμε, κατάλαβες?
6: Ναι, εντάξει,
5: δεν μπορούμε. Κάθε φορά θα με κατάλαβες.
6: Δεν μπορούμε σίγουρα.
5: Κατάλαβες.
6: Δεν έχει νόημα.
5: Είναι και λίγο υποτιμητικό, νομίζω.
6: Όχι, ναι, 100% δεν το θέλουμε αυτό. Μπορούμε 1-2 φορές στην αρχή να πούμε ότι εφόσον δεν είναι κατανοητό κάτι, μπορείς να μου πεις. Και από εκεί πέρα τα συμφραζόμενα. Αν δούμε ότι λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που του είπαμε, χωρίς να το κάνουμε έντονο, μπορούμε να ξαναπούμε αυτό που είπαμε και προηγουμένως.
5: Ναι, αλλά δεν ρωτάμε, κατάλαβες?
6: Σίγουρα όχι.
5: Νομίζω είναι κάπως το κατάλαβες.
6: Ναι, είναι υποτιμητικό.
5: Τι να πούμε για κατάλαβες?
6: Είναι κατανοητό αυτό που είπα ή χρειάζεσαι κάτι πάνω σε αυτό, μπορεί να σε βοηθήσω με κάποιο τρόπο? Όχι συνεχώς και αυτό, αλλά.
5: Είναι σαφές.
6: Μπράβο, πολύ ωραία.
5: Είναι σαφές. Αν δεν με κρυγορούμε.
6: Σωστό.
5: Μιλήσαμε πριν για κοινωνικά δίκτυα, μιλήσαμε για Viber, μιλήσαμε για Messenger. Αλλάζει επικοινωνία σε αυτήν την εποχή που ζούμε, που είμαστε τόσο πολύ digitalized?
6: Αλλάζει, γίνεται πιο γρήγορη. Ενδεχομένως αυτό να είναι καλό, υπό την έννοια ότι δεν επαναλαμβανόμαστε, δεν λέμε τα ίδια και τα ίδια ξανά. Ωστόσο, θέλουμε αυτό που είπαμε πριν, να μπορούμε να σκεφτόμαστε, να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε. Να αφήσουμε λίγο εκτός κάποιες φορές την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι κάτι το οποίο κάνουμε πάρα πολύ. Να αφήσουμε τις απαντήσεις οι οποίες δεν είμαστε συνειδητοί εκείνη τη στιγμή. Και πραγματικά, ούτε να είμαστε λακωνικοί, αλλά ούτε να το υπεραναλύουμε. Να είμαστε ξεκάθαροι και να μην αφήνουμε όσο μπορούμε πολλαπλά μηνύματα για τον συνομιλητή μας.
5: Βέβαια, παλιότερα, πριν από 15 χρόνια, το να στείλεις ευχές, χρόνια πολλά, ήταν προσβλητικό. Μέσα από το Messenger σου ή άλλος, δεν είναι ευχές αυτές. Τι μου δηλαδή, αυτό είναι ευχή? Ενώ τώρα, με ένα μηνυματάκι, έχεις ξεπερδέψει.
6: Σωστά.
5: Όχι, δεν το λέω, δεν υποβαθμίζω την έννοια της ευχής, αλλά με μια ευχή γραπτή, έχεις πει τα πάντα. SMS, Messenger, τα πάντα.
6: Συμφωνώ, και από τη μία είναι ωραίο να μιλάμε και να επικοινωνούμε. Απ' την άλλη, κάποιες φορές μπορεί να μην υπάρχει και λόγος. Οπότε, με ένα μήνυμα δείχνουμε ότι είμαστε εκεί και ότι το σκεφτόμαστε. Αυτό που θα έλεγα είναι να μην είναι απλά τυποποιημένο. Να μην νιώθει ο συνομιλητής μας, ο άλλος άνθρωπος, ότι το έχουμε στείλει σε άλλους 10 το ίδιο μήνυμα.
5: Ναι.
6: Λίγο να βάλουμε το όνομά του μέσα, λίγο να πούμε κάτι προσωπικό όντως που συνδέεται με αυτόν. Να τον ρωτήσουμε πώς πέρασε, αν είχε πάει κάπου ή κάτι για την, δεν ξέρω, δουλειά του, οτιδήποτε. Αυτό θα τον κάνει να νιώσει ξεχωριστός και ότι δεν είναι τυπικό.
5: Βέβαια, μην ξεχνάς ότι Τώρα που ερχόμουν, είχα μια κουβέντα, με παίρνει ένας φίλος και συνεργάτης, μου λέει: άμα σε πάρω εγώ τηλέφωνο, με παίρνεις ποτέ? Του λέω: μα συνέχεια, λέω, ανταλλάζουμε reel στο Instagram όλο το 24ωρο, λέω. Τι να πούμε, επικοινωνία έχουμε συνέχεια. Δηλαδή δεν μου έχει λείψει, εκεί είσαι, μου λέει. Και αυτό δεν είναι μια σύνδεση?
6: Είναι σύνδεση, διαφορετική βέβαια, αλλά και για σένα, για να μην σου βγαίνει, θα υπάρχει κάποιο λόγο. Εντάξει, ο φίλο σου εξέφρασε ένα παράπονο. Θα δει εσύ τι θα κρατήσει.
5: Όχι, βέβαια. Προφανώ να πάω στο χιούμερ, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι ανταλλαγή των reels. Εντάξει, οκ, επικοινωνούμε. Τι άλλο να πούμε? Είμαστε εδώ. Άμα είμαι κάτι, το γράψω εκείνη την ώρα. Αν άλλαζε, αν μπορούσε να αλλάξει έστω και μόνο μια συνήθεια στην επικοινωνία των ανθρώπων, ποια θα ήταν αυτή και γιατί?
6: Να παίρνουν 3 δευτερόλεπτα πριν να απαντήσουν. Μπορεί να φαίνεται τόσο απλό ή ότι δεν κάνει διαφορά. Πραγματικά κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Στα 3 αυτά δευτερόλεπτα μπορεί να σκεφτούμε λίγο καλύτερα αυτό που θα πούμε. Μπορεί να πάρουμε μια ανάσα που θα μας βοηθήσει να είναι και πιο ξεκάθαρο το μήνυμα και να είναι με το κατάλληλο συνέστημα. Να μην υπάρχει ο θυμός ή να μην υπάρχει κάτι άλλο που δεν ταιριάζει ή δεν βοηθάει την επικοινωνία.
5: Ναι. Αυτό το κρατήσω εγώ σίγουρα, γιατί δεν χρησιμοποιώ την παύση. Και αυτό σκεφτόμουν πριν, ότι αν να κρατήσω κάτι που είπαν πολύ ωραία πράγματα, θα ήταν η παύση. Νίκο Γιαννακόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ.
5: Καλοτάξτε το βιβλίο σου.
6: Να είσαι καλά.
5: Φίλες και φίλοι, ήμασταν εδώ. Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41, στην επιχειρηματική ώρα, κάθε Σάββατο Κυριακή 7 με 8. Εμείς ανανοούμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο στις 7 το απόγευμα. Στη μουσική ήταν η Φρούτη Σιμίτη, στον ήχο η Πόπη Ματζίκα. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι φυσικά εδώ στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Αντώνης και ο Άριστη Βαχτάρης με την ωραία εκπομπή τους. Να σας ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατόβραδο και ραντεβού αύριο.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώ σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Βαχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα.
2: Αντώνη. Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Πώς πήγε η χθεσινή ημέρα, η Πρωτομαγιά, καλό μήνα και πάλι. Ελπίζω να τα περάσατε όμορφα, ελπίζω ο καιρός να μην σας χάλασε τα σχέδιά σας, αν και δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο, εντάξει. Εγώ εδώ που βρίσκομαι σήμερα.
1: Το σπουδαίο είναι πάντα σχετικό και αναπεριοχή να πούμε, αλλά πες μας τώρα εκεί που βρίσκεσαι σήμερα.
2: Να πω, όπως λέγαμε και στη χθεσινή μας εκπομπή, την έκτακτη εκπομπή, ότι αυτή η τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί πλέον είναι κάτι το εξαιρετικό. Γιατί εγώ βρίσκομαι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Άρης είναι στην Αθήνα και η κυρία Πόπη, η οποία είναι στον ήχο και μας χαιρετάει, βρίσκεται στο στούντιο και χειρίζεται αυτά τα υπέροχα κουμπάκια που κάνουν.
1: Δεν καταλαβαίνεις όπως λες πάντα. Χθες το σταμάτη που έλεγες να μου μάθεις να γυρίζω κουμπάκια. Ναι, κατάλαβες. Μάλιστα.
2: Ναι, αλλά αυτό που ακούτε τώρα, για φανταστείτε από την Κρήτη, από την Αθήνα και από, και από την Κάτω Κηφισιά, να φτάνουμε στα ραδιοφωνά σας σε έναν άψογο ήχο. Κύριε Απόπη, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, μας κάνει.
1: Συγχαρητήρια. Ναι. Και επειδή μίλησες για τεχνολογία, απίστευτη τεχνολογία, κάθε φορά συγκλονίζεσαι.
2: Όχι, είπα ότι εδώ ο καιρός δεν μας τα χάλασε πάρα πολύ στην Κρήτη.
1: Εντάξει, τον καιρό. Ο καιρός είναι καιρός.
2: Αλλά όλα καλά.
1: Ναι.
2: Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά.
1: Πάμε όμως σε κάτι που είναι τεχνολογικό. Ναι. Και νομίζω ότι όλη μας η εκπομπή θα εξελιχθεί έτσι τεχνολογικά, γιατί βρισκόμαστε πάνω στο κομμάτι μιας μεγάλης αλλαγής, η οποία ονομάζεται China Speed.
2: Αμάν ρε Άρη, με αυτή την Κίνα τελικά, ας πούμε, τι θα γίνει.
1: Για την Αμερική μου έλεγες τόσο καιρό.
2: Τώρα το έχεις γυρίσει τώρα. Αμερική, τώρα Κίνα. Να σου πω κάτι. Το τελευταίο καιρό, το ότι έχω διαβάσει στο Facebook από δημοσιογράφους που επισκεφτήκαν την Κίνα και το τι είδανε και το τι παρακολουθήσανε και το τι crash test είδανε και τι ρομπότ είδανε στα αυτοκίνητα και το τι τεχνολογία είδανε, έχω μείνει κατά κάποιο τρόπο άναυδος, έτσι. Εντάξει, πολύ μπροστά πια. Πολύ μπροστά, ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Για πες αυτό.
1: Δεν ξέρω αν το άρθρο μου στο LinkedIn το διάβασες, το ουσιαστικά στρατηγική σε κίνηση, όχι απλώς ταχύτητα, αναφερόμενο στο China Speed, να εξηγήσουμε και τι είναι το China Speed τώρα και πώς προέκυψε. Έτσι, όταν μιλάμε για China Speed, δεν αναφερόμαστε σε τρένα υψηλής ταχύτητας που, όπως ξέρουμε, η Κίνα έχει τρένα των 350 χιλιόμετρων πλάς που ταξιδεύουν.
2: Ανέβασε ο Νίκος ο Μερτέκης μια φωτογραφία που έδειχνε τα βαγόνια μέσα των τρένων έχουν κάτι πίνακες και γράφουν
1: πόσο χιλιόμετρο
2: μένει και λοιπά, και γράφει 337. 337, ρε φίλε, χιλιόμετρα, το φαντάζεσαι, είναι τρελή ταχύτητα.
1: Και όλα αυτά να τα βλέπεις, ας πούμε, στο 15ο βαγόνι και να λες έχω κι άλλα μπροστά μου και άλλα πίσω μου. Ναι, πολύ ωραία. Πάντως, να πούμε ότι με τον όρο China Speed, λοιπόν, δεν αναφερόμαστε σε αυτό. Έκανα μία αναφορά λόγω της τεχνολογίας αυτής, γιατί συνέχεια κάνεις αναφορά στη τεχνολογία και εδώ που τα λέμε καλά κάνεις. Αναφερόμαστε όμως με τον όρο China Speed σε ένα κλάδο που μαθαίνει να κινείται και κυρίως να προσαρμόζεται πιο γρήγορα από όσο πιστεύαμε ποτέ ότι είναι εφικτό. Και να δώσουμε τώρα και το παράδειγμα πίσω από αυτό.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία, αλλά τι εννοείς.
2: Αυτό μια που μου είπες εκπληκτικό. Εκπληκτικό αυτό που μου είπες. Πες το και στον αέρα.
1: Ναι. Μια σειρά, λοιπόν, από πρόσφατα άρθρα σε μεγάλα διεθνή μέσα. Εγώ έτσι το είδα και το διάβασα αρχικά, όπως είναι Reuters και Bloomberg. Μετά το είδαμε και σε ελληνικά μέσα. Αναδείξανε κάτι που με την πρώτη ματιά μοιάζει ή μπορεί να μοιάζει σε κάποιον με ένα μικρό τεχνικό περιστατικό. Στην πραγματικότητα όμως, τι κάνει όλο αυτό? Αποτυπώνει μια πολύ βαθύτερη διαρθρωτική αλλαγή στην αυτοκινητοβιομηχανία. Γιατί πέρσι ένα Leap Motor C10 διόρθωσε μια ανομαλία στην οδήγηση μέσω μιας ενημέρωσης over the air, όπως λες και εσύ, τεχνολογία, κουμπάκια, αλλού το στούντιο, αλλού αυτό. Δηλαδή έκανε μόνο του update στο σημείο που βρισκόταν, ενημέρωση over the air, μέσα σε λίγες ώρες, αφού προηγουμένως είχε παρουσιάσει απρόβλεπτη συμπεριφορά σε ένα γερμανικό αυτοκινητόδρομο. Τύχαινε και το οδηγούσε ένας τέλεχος της γερμανικής Leap Motor. Έστειλε άμεσα ένα mail στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας στην Κίνα, η οποία σε λιγότερο από μία ώρα κάνανε update over the air και διορθώσαν το πρόβλημα που είχε το αυτοκίνητο. Όλο αυτό, λοιπόν, το περιστατικό, έτσι, το οποίο πρέπει να σκεφτούμε αν πηγαίναμε 10 χρόνια πίσω, δηλαδή αυτό παραδοσιακά θα απαιτούσε κανονικά μια χρονοβόρα διαδικασία ενδεχομένως διάγνωσης, μια παρέμβαση από ένα συνεργείο, ενδεχομένως κάποια ανάκληση σε ένα μεγαλύτερο αριθμό αυτοκινήτων. Όλο αυτό, λοιπόν, επιλύθηκε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, έτσι, και Όλο αυτό το περιστατικό λοιπόν που αναφέραμε τώρα εξελίχθηκε γρήγορα σε σύμβολο αυτού που η βιομηχανία του αυτοκινήτου αποκαλεί πλέον China Speed. Αυτό είναι το China Speed.
2: Να σου δώσω πάσα για το παρακάτω. Mm-hmm. Ξέρεις πώς θα γινόταν αυτό στην Ευρώπη πριν από... Ακόμα να μην σου πω και πριν από 5-6 χρόνια. Και πρόσφατα, έτσι. Θα γινόταν μετά από 35 υπογραφές. Θα έκανε αναφορά αυτός που το ανέλαβε. Θα το έγραφε. Θα το δίνει στη γραμματεία να το δώσει στον προϊστάμενο, να το δώσει στον υπερπροϊστάμενο, να το ελέγξουν, να το δώσουν στην Τεχνική Επιτροπή, να γνωματεύσει, να πάρουν υπογραφή από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Επιτροπής. Καταλαβαίνεις το γκάλεκλο, καρέκλο και ταυραντισμό των Ευρωπαίων. Ο άλλος το διαπίστωσε. Έκανε ένα mail, το πήραν οι τεχνικοί. Και όπως γράφει το άρθρο που διάβασες, ότι μέχρι να μπει σε ένα meeting και να βγει από το meeting, το πρόβλημα είχε διορθωθεί και είχε περαστεί ήδη στα αυτοκίνητα των ανθρώπων που τα είχαν αγοράσει ήδη.
1: Ναι.
2: Πώς το είπες αυτό, China Speed.
1: China Speed, έτσι γενικότερα. China Speed. Αναφέρεται. Όμως είναι κάτι πολύ περισσότερο μόνο από αυτό το περιστατικό και ελπίζω τώρα μέσα στα επόμενα λεπτά και μέσα από την εκπομπή μας θα εξηγήσουμε γιατί. Γιατί τι βλέπουμε, ότι όπως προχωράμε πλέον μέσα στο 2026, γιατί αυτό έγινε την περσινή χρονιά, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η ταχύτητα από μόνη της δεν είναι πλέον το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Που εμείς εστιάσαμε τώρα στην ταχύτητα του όλου εγχειρήματος και πώς αυτό εξελίχθηκε ουσιαστικά και ολοκληρώθηκε έτσι. Βλέπουμε από πίσω όμως ότι το πραγματικό πλεονέκτημα είναι η προσαρμοστικότητα. Το να μπορείς δηλαδή να προσαρμοστείς μια ολόκληρη αυτοκινητοβιομηχανία σε διαφορετικές νόρμες, αν μπορώ να το πω έτσι πλέον, και να επιλύεις προβλήματα άμεσα. Και αυτό είναι κάτι που δεν το είχαμε δει ποτέ μέχρι σήμερα και σίγουρα δεν είναι μικρό πράγμα. Και έχει το μεγαλύτερο όφελος στο τέλος της ημέρας, εγώ το βλέπω ως προς τον καταναλωτή. Εκεί βέβαια μπορούμε να ανοίξουμε πολλές κουβέντες που να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και να σου πει και κάποιος ενδεχομένως μέχρι και το ακραίο γιατί να μην είναι έτοιμο από την αρχή. Όμως τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαρκής εξέλιξη. Δηλαδή η εξέλιξη δεν σταματάει πριν φτάσει το αυτοκίνητο στην έκθεση που θα πάει να το αγοράσει ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής το αγοράζει, κινείται μαζί του. Οι εταιρείες παίρνουν δεδομένα από το κάθε αυτοκίνητο, από την κίνηση του κάθε αυτοκινήτου. Έτσι ενδεχομένως εντοπίζουν μικροδιαφορές και προβλήματα και προχωράνε λοιπόν σε άμεσες επιλύσεις με over the air ανανεώσεις, δηλαδή με updates που κάνουν τα αυτοκίνητα συνέχεια κινούμενα καθημερινά, χωρίς πλέον να χρειάζεται να επισκέπτονται και κάποιο συνεργείο, τουλάχιστον ενώ ενδιάμεσα στα τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζει ο κατασκευαστής. Δηλαδή μπορούν να κάνουν και ανανεώσεις χωρίς να επισκεφθούν κάποιο συνεργείο.
2: Όπου το πιο, αν θέλεις, η κυρία Ποπηματζίκα μου κάνει νοηματάκια πάλι. Άσχημα τρεπόμενο να μιλήσουμε.
1: Άσχημα να πούμε εντάξει, τον πόνο μας. Έχεις, πες τον πόνο σου. Έχεις για πόνο, έχεις 90 δευτερόλεπτα. Συγγνώμη, τι 90, 180 δευτερόλεπτα.
2: 180 δευτερόλεπτα εγώ. Λοιπόν, ο πόνος μου, έτσι. Τα αυτοκίνητα σήμερα με το over the air updating που κάνουν στα συστήματά τους, άκου να δεις τι κάνουν. Λέει ότι έχει το χ αυτοκίνητο το οποίο βγάζει, ξέρω εγώ, με τον ηλεκτροκινητήρα κτλ. 400 άλογα. Θέλεις να νοικιάσεις για ένα μήνα 500 άλογα. Τα 400 να τα κάνεις 500, ναι. Για ένα μήνα λοιπόν κάνει τόσο. Μπαίνεις, πληρώνεις και σου έρχεται αυτομάτως μια ενημέρωση στο κινητήρα του αυτοκινήτου σου και από τα 400 άλογα που έχεις γίνεται 500. Θες να τα αγοράσεις για πάντα τα 500 άλογα, μάλιστα. Κάνει χ τόσο. Παίρνεις, πληρώνεις και το έχεις. Το θεωρείς σωστό? Εγώ το θεωρώ σπαστικό αυτό το πράγμα, εκνευριστικό.
1: Κοίταξε, σωστό ή όχι. Το βλέπω ως μια ωραία αλακάρτα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, επιλογή.
2: Όχι, ρε φίλε, εγώ παίρνω ένα αυτοκίνητο που να έχει τόσο άλογα και τελείωσε.
1: Άφησε με.
2: Δηλαδή, είναι σαν κάτι εφαρμογές που μπαίνει στο αυτοκίνητό σου, ας πούμε, για τον υπολογιστή σου και λέει ότι πάρτο κάνει 10 ευρώ. Για ένα μήνα κάνει 9. Εντάξει, το έχουμε ξεφτυλίσει πια με αυτό το πράγμα. Πάρε ένα πράγμα, κάνει τόσο, θες να παίρνει, δεν θες να το παίρνει. Τελείωσε η ιστορία.
1: Όπως ξέρεις καλά, μένει να δούμε τι απήχηση θα έχει όλο αυτό. Πού, ενώ σε ποια χώρα του πλανήτη θα έχει με μικρότερη ή μεγαλύτερη, μέσα από ποια μάρκα ή από περισσότερες μάρκες, και έτσι θα δούμε στο τέλος αν επικρατήσει.
2: Κι όμως έχω ακούσει κουβέντα. Δεν λέω πιτσιρικάδων. Δεν λέω πιτσιρικάδων, λέω μεταπιτσιρικάδων. Τριαντάριδων, να το πω έτσι. Έτσι. Οι οποίοι λέγανε, έλα ρε, νίκιασε το για να μην κάνουμε πλάκα. Τι έχεις να πεις, νίκιασέ το για κανένα μήνα να κάνουμε πλάκα.
1: Ναι.
2: Έτσι, ναι, εντάξει.
1: Οκ.
2: Αλλάζουν τα πράγματα. αλλάζουν
1: τα πράγματα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεν αλλάζουν.
2: Έχουν αλλάξει.
1: Γιατί
2: έχουν αλλάξει
1: όλο αυτό έτσι όπως το ξεκινήσαμε είναι το ξεκάθαρο δείγμα ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ελπίζουμε λοιπόν ότι είναι προς το καλό. Γιατί πάντα σίγουρα θα υπάρχει και κάποιος ο οποίος έχει αντίλογο και θα σου πει γιατί δεν θέλω εγώ έτσι, θέλω παραδοσιακά. Μηχανικά θα βρεθεί σίγουρα κάποιος. Το θέμα είναι ότι οι εξελίξεις τρέχουν, η τεχνολογία τρέχει και μπορούμε να την παρακολουθούμε και είναι πολύ ωραίο.
2: Συνέχισε. Πάμε καλά. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτό το τεχνολογικό, αν μπορούμε να το πω έτσι.
1: Να πούμε ότι η σημερινή μας εκπομπή γενικά θα έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πάνω σε αυτό και πάνω στην Κίνα. Και εδώ μπορούμε, νομίζω, να στο λεπτό που μας μένει μέχρι τη διακοπή, να πούμε ότι και στην αυριανή μας εκπομπή αναλύουμε την ηλεκτροκίνηση. Αξίζει να αγοράσω ή όχι την ηλεκτροκίνηση, τι να προσέξω. Μια πλήρης εκπομπή. Θα ήθελα να πω ένας πλήρης οδηγός για κάποιον που σκέφτεται για αυτοκίνητο ή για ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αξίζει να το ακούσει.
2: Γιατί δεν είναι μονόδρομος.
1: Τίποτα δεν είναι μονόδρομος.
2: Ναι,
1: τίποτα.
2: Ναι. Όχι, μονόδρομος εννοώ στην εποχή μας με τα καύσιμα. Λοιπόν, διάλειμμα, κυρία Πόπη, ναι.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονή.
3: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!
4: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
2: Στο Star

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε, είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Σήμερα αναλύουμε το θέμα της εποχής των ημερών μας, αν μπορώ να το πω έτσι, του τελευταίου μήνα που έχει προκύψει με τον όρο China Speed και αναφερόμαστε στο πόσο γρήγορα τελικά εξελίσσονται οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας. Είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο μέρος της εκπομπής. Εξηγήσαμε λίγο γιατί ο όρος και πώς προέκυψε με αφορμή ένα περιστατικό ενός συγκεκριμένου αυτοκινήτου, το οποίο λύθηκε πάρα πολύ γρήγορα και με ανανέωση over the air, δηλαδή έκανε update το αυτοκίνητο μόνο του. Και έτσι λοιπόν πάμε στο δεύτερο μας μέρος, Αντώνη. Και τι μας έλεγες?
2: Έλεγα ότι η τεχνολογία και οι σημερινές συνήθειες των καταναλωτών κτλ. Έχουν αλλάξει τελείως. Το έχω πει και παλιότερα ότι στην εποχή τη δική μου αγοράζαμε με βάση τους κεντροφόρους, τα καρμπλατέρ και την υποδύναμη, ενώ τώρα αγοράζουν, όπως μας λέει και ο Σωτήρης, ο Βουτσελάς, ο συνεργάτης μας, με το βάση το πόσες οθόνες έχει, το τι μπορείς να κάνεις από τις οθόνες και το τι μπορείς να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις. Να σου πω τι έγινε σήμερα.
1: Να μου πεις.
2: Να σου πω τι έγινε σήμερα. Όσοι ακούσανε και τη χθεσινή μας εκπομπή, την έκτακτη της Πρωτομαγιάς, είχα πει ότι βρίσκομαι στην Κρήτη, το είπα και στην αρχή, για τις ανάγκες ενός road show που κάνουμε με τα αυτοκίνητα Maxus. Λοιπόν, σήμερα οδηγούσαμε ένα Maxus μέσα στο Ηράκλειο και επειδή η οδηγική συμπεριφορά των κριτικών είναι θετικοαρνητική.
1: Μην το βάζεις σε γενικό πλαίσιο. Κάποιος άνθρωπος θέλησε να κάνει κάτι που ενδεχομένως ήταν λίγο περίεργο.
2: Το βάζω σε γενικό πλαίσιο. Είπα ότι είναι ευγενέστατοι, σταματούν στις διαβάσεις να περάσουν οι πεζοί καν να δείχνουν και από την άλλη μεριά χώνονται και δεν ξέρουν τι κάνουν.
1: Έτσι έπρεπε να ξεκινήσεις όμως.
2: Θετικό,
1: να ξεκινήσουμε από το ότι είναι ευγενέστατοι. Ναι. Όχι θετικό. Πάμε παρακάτω να μας πεις για το Max.
2: Κάποια στιγμή λοιπόν που χώθηκε ένας κύριος με ένα μηχανάκι μπροστά μας, το Maxus, όταν λέμε ξεράθηκε. Ξεράθηκε, άρα δεν μπορείς να φανταστείς. Μπλοκάρανε, σταματήσαν και οι τέσσερις τροχοί. Το αυτοκίνητο δεν βυθίστηκε όπως βυθίζεται συνήθως όταν πατάμε φρένο και βυθίζεται το μπροστινό του μέρος. Απλά το αυτοκίνητο κάθισε όλο μαζί κάτω. Και έρχομαι τώρα και λέω: τεχνολογία. Συγχαρητήρια, μπράβο. Έσωσε το τρακάρισμα που ενδεχομένως θα γινόταν το χτύπημα από το μηχανάκι. Ο πίσω φουκαράς τι τράβηξε για να σταματήσει, μου λες. Τι τράβηξε ο πίσω για να σταματήσει?
1: Δεν ξέρω. Η αντίδραση ποια ήταν, μιας και το συζητάμε.
2: Δεν μπορούσα να τον δω τον πίσω γιατί.
1: Άρα όλα καλά, σταμάτησε.
2: Εντάξει, ούτε μπάμα άκουσα, ευτυχώς.
1: Ούτε μπάμα άκουσες, ούτε κάποια κόρνα, ούτε κάποιος να σας πει κάτι.
2: Όχι,
1: φαντάζομαι,
2: όχι,
1: τίποτα. Όλα καλά.
2: Αλλά επειδή το συζητάγαμε με το Φώτιξε που ήμασταν παρέα και του λέω: κοίταξε να δεις τώρα σου, η τεχνολογία τι δουλειά έκανε, μας έσωσε από ένα ατύχημα, το οποίο μπορεί να έχει και πολύ κακές συνέπειες γιατί ήταν μηχανάκι. Έτσι. Και από την άλλη. Θα μπορούσε ενδεχομένως να μας δημιουργήσει ένα ατύχημα. Διότι τέτοιο φρενάρισμα, το από πίσω ερχόμενο του 95, του 2000, ξέρω εγώ, αυτοκινητάκι, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
1: Ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Και επειδή μιλάς για τεχνολογία, να.
2: Γι' αυτό το συνδέω, για την τεχνολογία. Ναι, αυτή τη σύνδεση σου κάνω.
1: Να ξεκινήσουμε και να βάλουμε και ένα τίτλο αυτού του μέρους και να πούμε ότι η προσαρμοστικότητα ως νέο πλεονέκτημα όμως. Και αυτό που αναφέρεις εσύ, γιατί θέμα προσαρμοστικότητας είναι τελικά. Αλλά πάμε λοιπόν πάλι.
2: Προσαρμοστικότητα πιαντίνος.
1: Αρχικά των εταιριών που κατασκευάζουν τα αυτοκίνητα, όμως έτσι όπως το ανέφερες εσύ, προσαρμοστικότητα και των οδηγών απέναντι στα νέα αυτοκίνητα αν οδηγούν ένα παλιότερο αυτοκίνητο. Όπως λέμε πάντα, πρέπει να τηρούμε κώδικα κυκλοφορίας, να κρατάμε αποστάσεις, να οδηγούμε προσεκτικά. Όμως εμείς τώρα ειδικά θα αναφερθούμε στη τεχνολογία και Κίνα, οπότε πηγαίνω στην προσαρμοστικότητα των εταιριών της Κίνας. Μου επιτρέπεις να ξεκινήσω?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η BYD, Geely και η Leap Motor, μαζί με έναν ολόκληρο γαλαξία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, προμηθευτών που κινείται γύρω τους, μηχανικών, τεχνολογικών παικτών κτλ., δεν αρκούνται πλέον στο να κινούνται γρήγορα. Έχουν μάθει ή έχουν αναγκαστεί, δεν ξέρω, είναι διπλό αυτό.
2: Το αν γρήγορα εννοείς ως προς την εξέλιξη, όχι γρήγορα στους δρόμους.
1: Μιλάμε πάντα για εξέλιξη. Και εννοούμε ότι έχουν μάθει να κινούνται γρήγορα ώστε να κάνουν αλλαγές. Γιατί όλο ξεκίνησε.
2: Προσαρμοστικότητα, αν θέλει, σε θέματα marketing κλπ.
1: Ναι, αλλά. Να κάνω ένα βήμα πίσω γιατί ίσως δεν ήταν ξεκάθαρο αυτό που σου είπα ή δεν κατάλαβες την ερώτησή μου. Έχουν μάθει να αλλάζουν κατευθύνσεις. Το βλέπουμε πολύ. Προσαρμόζονται και θα το εξηγήσω αμέσως. Δώσε μου ένα λεπτό να το εξηγήσω όλο. Έτσι. Η ταχύτητα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Και το εννοώ με ταχύτητα. Ταχύτητα όπως του παραδείγματος, το να γίνει γρήγορα μία ενημέρωση ενός αυτοκινήτου over the air, δηλαδή χωρίς να πρέπει να επισκεφθεί κάποιο συνεργείο. Αλλά το εντυπωσιακό πίσω από όλα αυτά είναι ότι αλλάζουν γραμμή σχεδόν πριν οι υπόλοιποι προλάβουν καν να αντιληφθούν ότι έρχεται μια άλλη στροφή. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές πια είναι τρομακτικά γρήγορες αποφάσεις. Και λίγο δεν ξέρω σαν να μπορούν να προβλέπουν από ένα σημείο και μετά, όχι από την αρχή, τι θα ακολουθήσει. Και προσπαθούν λοιπόν με βάση αυτό να κινηθούν. Έτσι. Είναι εντυπωσιακό, θα έλεγα εγώ, αυτό που συμβαίνει. Και εδώ που η ιστορία ενδεχομένως αρχίζει να γίνεται πιο άβολη για τον παραδοσιακό κόσμο της αυτοκινητομηχανίας, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές δεν φτιάχνουν πια απλώς αυτοκίνητα πιο γρήγορα. Δεν είναι μόνο ότι φτιάχνουν τα αυτοκίνητα πιο γρήγορα. Προσαρμόζουν. Μισό να τελειώσω και θα πεις, ναι. Περιμένω να σε ακούσω. Προσαρμόζουν τιμές. Δες τι έχει γίνει στην Ευρώπη τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Επανατοποθετούν μοντέλα. Αναβαθμίζουν λογισμικά έτσι, άμεσα. Διαβάζουν την αγορά και το ρυθμιστικό περιβάλλον. Και έτσι ξεκίνησα και από πριν και είπα ότι εκεί κινούνται γρήγορα. Στο να διαβάζουν την αγορά και το ρυθμιστικό περιβάλλον. Πες μου.
2: Ξέρεις κάτι. Σε όλα αυτά που λες συμφωνώ απόλυτα. Με μία λεπτομερή παράγραφο που θέλω να βάλω εγώ. Οι Κινέζοι δεν ξεκίνησαν από το μηδέν. Βρήκαν πολύ πράγμα έτοιμο. Όταν οι άλλοι παίρνουν μια πόρτα και την ανοικοκλίνουν 1 εκατομμύριο φορές για να περιορίσουν το θόρυβό της, οι Κινέζοι το παίρνουν έτοιμο. Όταν οι άλλοι εξελίσσουν αναρτήσεις χρόνια ολόκληρα σε κατσικόδρομους, σε γκαλντερίμια, σε δρόμους και αυτά, οι Κινέζοι το παίρνουν έτοιμο. Το πήρανε μάλλον έτοιμο. Τι θέλω να σου πω. Ότι με όλα τα εργοστάσια που πήγανε στην Κίνα και για λόγους κόστους κάνουν εκεί παραγωγή, τα εργοστάσια αυτά απέκτησαν τεχνογνωσία έτοιμη. Τεχνογνωσία made in Germany, made in Italy, made in France, made in America, δεν ξέρω made in πού. In China, in...
1: Κορέα.
2: Κορέα. Η Ιαπωνία, έτσι. Λοιπόν, οι Κινέζοι δεν ανακάλυψαν τον κύκλο από το μηδέν. Ξεκίνησαν στο 50% για να φτάσουν στο δρόμο τους. Που οι άλλοι ξεκίνησαν όμως από το μηδέν. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω λοιπόν ότι εκεί που οι άλλοι φάγανε τη ζωή τους να εξελίξουν, οι Κινέζοι προχώρησαν. Το πήγαν παραπέρα.
1: Στο μπακαλά. Το είπες πολύ σωστά και απλά θα αναφερθώ όσο πιο γρήγορα μπορώ χωρίς να κουράσω. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα του Top Gear όσο ήταν ακόμα στο BBC, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε διακοπή.
2: Κάνε ένα διάλειμμα και να το πούμε μετά.
1: Πάμε σε μια διάλειμμα. Διακοπή και να το πούμε μετά.
0: Alpha Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαστε εδώ, είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Αντώνης και ο Ευθυταχτάρης. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής: το πόσο γρήγορα η κινέζικη αυτοκινητομηχανία καταφέρει να αντιδράσει στο οτιδήποτε και να συνεχίσει την παραγωγή και πολλά ακόμα. Να πούμε, Αντώνη, ότι πριν φύγουμε για το διάλειμμα, μας ανέφερες μέσα σε ένα πολύ ωραίο δίλεπτο το πόσο ουσιαστικά την δουλειά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που έχουν κάνει οι αυτοκινητομηχανίες Αμερικής, Ευρώπης, Κορέας, Ιαπωνίας, μάλλον να πούμε Αμερική, Ευρώπη, Ιαπωνία και την Κορέα μετά, γιατί και η Κορέα μπήκε στο παιχνίδι αργότερα στη βιομηχανία του αυτοκινήτου. Έτσι, όλη αυτή η δουλειά που κάναν, την εξέλιξη όλων αυτών των ετών, μας έλεγε ότι οι Κινέζοι λίγο πολύ το πήραν έτοιμο. Και συμφωνώ μαζί σου, ένα R&D πάρα πολλών ετών και τα στοιχεία του, το να το καταφέρεις να το αξιοποιήσεις, ναι, είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να κοιμηθείς γρήγορα. Αλλά αυτό που σου έλεγα εγώ πριν ήταν το πόσο εντυπωσιακά, που δεν το λέω μόνο εγώ, είναι βάσει των στοιχείων που βλέπουμε και στο τι κάνουν και στο πώς ανταποκρίνονται. Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο ότι τα αυτοκίνητα αναβαθμίζονται γρήγορα, δημιουργούν νέα μοντέλα πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν φτάσει στο σημείο, αναβαθμίζουν λογισμικό με τεράστιες ταχύτητες. Δηλαδή πράγματα που δεν θα μπορούσες να σκεφτείς καν πριν από 5 χρόνια. Διαβάζουν όμως την αγορά, ανάλογα Ευρώπη, Αμερική, υπόλοιπες αγορές του κόσμου, και το ρυθμιστικό τους περιβάλλον πάρα πολύ καλά. Γιατί πρέπει να θυμηθείς ότι ξεκινώντας τη χρονιά αυτή, κάναμε ένα αφιέρωμα ότι η Ευρώπη, για να στηρίξει την ευρωπαϊκή αυτοκινητομηχανία, θα πρέπει ουσιαστικά να θεσμοθετήσει, να νομοθετήσει, να δούμε τι θα είναι αυτό, κάποιους όρους στους οποίους θα δημιουργήσουν και κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές. Σωστά. Yeah. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέχρι στιγμής από πλευράς Ευρώπης δεν έχουμε δει τίποτα. Η Κίνα συνεχίζει την επέλαση. Ο Σωτήρης ο Βουτσελάς, που τον ανέφερες και πριν, μας είπε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ότι ουσιαστικά το μότο της έκθεσης αυτοκινήτου της Κίνας, της Auto China, που νομίζω δεν έχει κλείσει ακόμα, δηλαδή λειτουργεί ακόμα τώρα αυτές τις μέρες, ήταν ως προς τους Ευρωπαίους, ερχόμαστε για τους πελάτες σας. Συνθέτει όλο ένα σκηνικό το οποίο αρχίζει και είναι λίγο περίεργο, δηλαδή σαν να λες το έχω δει και σε ταινία αυτό. Να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, ας πούμε.
2: Να σου πω κάτι. Ναι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έγινε με την υπόλοιπη τεχνολογία. Βάλτε τα κινητά τηλέφωνα, έτσι. Ξεκίνησαν όλοι οι μεγάλοι και φτιάχνανε για χαμηλό κόστος τα τηλέφωνα τους στην Κίνα. Με αποτέλεσμα, κινέζικα τηλέφωνα και τάμπλετ και υπολογιστές κτλ. Τα οποία πριν από λίγα χρόνια έλεγε στην αυτό. Έτσι. Άντε πάρτα τώρα. Άντε πάρτα τώρα. Και από πλευράς επιδόσεων και τεχνολογίας, αλλά και από πλευράς τιμής. Κάποια συγκεκριμένα τηλέφωνα που κυκλοφορούν τώρα πάρα πολύ, όταν είχαν πρωτοέρθει λέγανε ότι δεν μπορούσαν να τα προφέρουμε, πώς λέγονται. Και τώρα σου έχουν φτάσει σε τιμές, να μην πω μάρκας.
1: Και από ό,τι κατάλαβα τα προφέρουμε κιόλας πλέον, όχι εσύ δηλαδή, τα ξέρεις.
2: Και τα προφέρουμε και τα ξέρουμε και έχουμε μάθει για τα τεχνικά τους και έχουμε μάθει για το αν είναι καλά και μας είπαν και οι φίλοι μας τη γνώμη τους και. Κάπως έτσι θα γίνει και με τα αυτοκίνητα, έτσι. Φτιάξε το ένα, φτιάξε το άλλο, φτιάξε το παράλληλο στην Κίνα. Να τώρα οι Κινέζοι.
1: Κάπως έτσι μπροστά. Θα γίνει, έχει ήδη γίνει.
2: Έχει γίνει, έχει ήδη γίνει.
1: Το θα γίνει το έχουμε περάσει. Το στάδιο θα γίνει, έχει γίνει.
2: Να σου πω ένα αστείο. Έτσι, μια αστεία παρένθεση. Κάποτε πριν από λίγα χρόνια, σε μια έκθεση φωτογραφίας.
1: Κάτσε, γιατί λίγα χρόνια, να πω κάτι που το βρήκα πολύ αστείο και θα το συνδέσω με τα δικά σου λίγα χρόνια. Ναι. Ο βασιλιάς Κάρολος της Αγγλίας μίλησε στο Κογκρέσο και τους είπε, όπως θα λέγαμε και εμείς λίγα χρόνια, προχθές δηλαδή, και αυτό ήταν πριν από 220 χρόνια, άρα τοποθέτησε μας λίγο τα λίγα χρόνια πριν.
2: Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια λοιπόν, να σου πω.
1: Έτσι. Ωραία, ναι, ναι.
2: Σε μια έκθεση φωτογραφικών ειδών στην Κολονία, μια εταιρεία παρουσίασε ένα φακό. Ο οποίος ήταν ευρυγόνιος, και δεν ξέρω, κυρία, από όποιους ξέρει καλύτερα πώς είναι η φακή, η φωτογραφική. Ο οποίος όμως για κάποιο κακό λόγο είχε μια γρατζουνιά. Κάπου γρατζουνίστηκε στη μεταφορά, σε αυτό που τον έβαζε στη βιτρίνα.
1: Πες μου ότι υπήρχε εταιρεία που τον αντέγραψε με τη γρατζουνιά.
2: Με τη γρατζουνιά. Με τη γρατζουνιά.
1: Δεν το ήξερα.
2: Με τη γρατζουνιά. Και όταν πουλήσαν τους φακούς, γιατί τους βγάλανε στη μισή τιμή, έτσι. Στιγμή. Όταν παρέλαβαν οι πελάτες τους φαγκούς, όλοι οι φαγκοί ήταν καθυστραμμένοι γιατί αντιγράψαν και την κρατζουνιά. Εντάξει, από εκεί πέρα καταλαβαίνεις, εντάξει.
1: Δίνεις ιδέες. Τροφή για σκέψη δηλαδή.
2: Τους έγινε, υποθέτω, αυτό το μικρό παράδειγμα, αλλά εντάξει.
1: Τους έγινε. Ή θα είναι κάποιο δούριο ύπο τη Ευρώπη αυτό, θα το δούμε.
2: Μάνα από εσύ που είπε προηγουμένω ότι με το που ανακαλύψαν ότι το αυτοκίνητο έχει πρόβλημα, αμέσω έγινε το τηλεφώνημα, το mail, ξέρω εγώ, αμέσω διορθώθηκε, αμέσω περάστηκε στα αυτοκίνητα και αμέσω δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Λέγε.
1: Κοίταξε, είμαστε στο μέρο πια που πολύ ωραία όλα αυτά που είπαμε, αλλά βλέπουμε ότι γίνεται πολύ μεγάλη μάχη, αν μπορώ να το πω έτσι, και πίσω από το λειτουργικό σύστημα πια των αυτοκινήτων, γιατί θέλοντα και εμεί, με όλα αυτά που περιγράφουμε, καταλαβαίνουμε ότι τα αυτοκίνητα έχουν πια λειτουργικά συστήματα. Και προφανώ και τον τελευταίο χρόνο, νομίζω σε όλου μα, σε άλλου περισσότερο, σε άλλου λιγότερο, αυτό γίνεται όλο και πιο εμφανέ. Όμω, μέσα από όλα αυτά. Στην Κίνα καταφέρουν και κάτι διαφορετικό, το οποίο έχω προσπαθήσει λίγο, έχω ξεκινήσει μία έρευνα να μπορέσω να το εξηγήσω πλήρως και θα σου πω τι είναι αυτό και να δούμε αν θα καταφέρω ποτέ να το εξηγήσω πλήρως. Ότι τα οχήματα που παράγονται μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών price segments, δηλαδή μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών τιμής, με αξιοσημείωτη αυτοπεποίθηση. Δηλαδή μεταβάλλουν τιμές χωρίς να σκέφτονται ιδιαίτερα τι μπορεί να κάνει αυτό στο αγοραστικό κοινό σε πρώτη φάση. Τι θέλω να πω. Το αν εσύ βλέπεις ένα αυτοκίνητο και μπαίνεις σε ένα site και βλέπεις την αρχή της χρονιάς ότι κοστίζει 35.000 ευρώ και ξαφνικά δύο μήνες μετά, επειδή για κάποιο λόγο δεν πουλάς, έβγαλες το επόμενο, έκανες κάτι, το βλέπεις στις 25-27.000 ευρώ, 10.000 ευρώ κάτω.
2: Αυτό γινόταν πάντα. Αυτό γινόταν πάντα. Δηλαδή, αυτοκίνητα τα οποία ξεκινάγαν με μία χή τιμή και αυτοκίνητα ειδικά που ήταν προβεβλημένα από τον τύπο, από τις εκπομπές, από την τηλεόραση κλπ. Για το πόσο καλό είναι και τι αμαξάραν αυτοί και μπούρου. Έβλεπες μία τιμή τσιμπημένη και όταν φτάναμε στο διατάφτα και η εταιρεία έβλεπε ότι. Το παρακάναμε, παιδιά. Μπούμ, έριχνε την τιμή. Και κλαίγανε αυτοί που το είχαν πάρει στην τιμή την υψηλή πρώτη.
1: Βλέπουμε πολύ μεγάλη.
2: Πάντα συμβαίνουν αυτά. Αυτά συμβαίνουν.
1: Μαζί σου συμβαίνουν.
2: Όπως να σου πω κάτι άλλο, με συγχωρείς, όταν ένα αυτοκίνητο φτάνει στο τέλος κύκλου ζωής, το γεμίζουν απάνω με Bluetooth, με ηχεία, με
1: πατάκια, με καθαρτάκια.
2: Εντάξει, τότε. Ναι. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι ένα αυτοκίνητο το οποίο έκανε, λέμε ένα νούμερο, στοιχείο 30 χιλιάρικα και δεν είχε τίποτα, ένα γυμνό, τώρα κάνει 29 χιλιάρικα και έχει τα πάντα. Αλλά σε ένα μήνα όμως το μοντέλο σταματάει.
1: Είπες όμως κάτι πολύ σημαντικό. Για ένα αυτοκίνητο που έχει διανύσει μια εμπορική πορεία κάποιων ετών, 4, 5, 7, 8, 9, και φτάνει στον τελευταίο μήνα του και το βγάζω σε μια προσφορά. Άρα έχω παράξει και κάποιες δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, ανάλογα την εμπορική επιτυχία του μοντέλου κομμάτια. Εδώ μιλάμε για αυτοκίνητα καινούρια. Τριών μηνών, πέντε μηνών, αυτοκίνητα που λανσαρίστηκαν στην Ευρώπη πριν από δύο μήνες και στην ελληνική αγορά. Μπορεί ένα μοντέλο να τρέχει στην Κίνα και ένα χρόνο. Δεν μας απασχολεί τόσο πολύ. Βλέπουμε λοιπόν, ξεκινάει με μια τιμή και βλέπουμε μια τιμή Β. Τι θέλω να πω. Όλο αυτό δεν έχει να κάνει. Ο καθένας το αυτοκίνητό του μπορεί να το πουλήσει λίγο πολύ, όπως θέλει, όπου θέλει και όσο θέλει και ο καταναλωτής να το επιλέξει. Λέω κάτι άλλο. Ότι όλο αυτό στο τέλος της ημέρας ενδεχομένως να δημιουργήσει και διαφορετικές προσδοκίες στον καταναλωτή. Γιατί παίρνει ένα παράδειγμα και θα πει, ας πούμε, το τάδε μοντέλο ξεκίνησε εκεί και μετά από δύο μήνες το βρήκα 25% φθηνότερο. Γιατί να μην περιμένω, μήπως συμβεί αυτό και σε αυτό που θέλω να αγοράσω εγώ. Δηλαδή εκεί αρχίζουν άλλες εταιρείες και ζορίζονται. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν ξέρω τι δημιουργείται γενικά με όλο αυτό το περιβάλλον. Σίγουρα έχει πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα δεν το βλέπω εγώ προσωπικά αρνητικά. Έτσι. Όμως τρέχουν όλα με τέτοια ταχύτητα μέχρι και αυτό είναι κάτι που βλέπουμε ότι αλλάζει. Δηλαδή πριν από μια πενταετία δεν θα βλέπεις τιμή λανσαρίσματος και πέντε μήνες μετά 25% κάτω, 20% κάτω, 15% κάτω.
2: Έχει υπάρξει τέτοιο ζωηνό νούμερο, έχει υπάρξει.
1: Το λέει ναι, κάποιος, έχω δηλαδή. Δει, δεν θέλω να πω μάρκα. Είδα τιμή λανσαρίσματος και αμέσως ούτε ένα μήνα μετά είδα πρώτη μείωση τιμής και είδα και δεύτερη μείωση τιμής. Αυτό έγινε, διαφημίστηκε κιόλας. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και υπάρχουν παραδείγματα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην ελληνική αγορά, όχι μόνο από το συγκεκριμένο μοντέλο που λέω. Έτσι. Δεν είναι κακό, το ξαναλέω. Δεν το αναφέρουμε ως κάτι που δεν πρέπει, δεν είναι σωστό, εάν το εξετάσμα είναι σωστό ή όχι.
2: Όχι,
1: είναι εμπορική πολιτική της εμπορίας.
2: Όχι.
1: Θα σου πω. Από ποια άποψη.
2: Για τους ανθρώπους που το έχουν χρυσοπληρώσει το πρώτο και ξαφνικά βλέπουν την περιουσία τους να χάνει 25% μέσα σε 4 μήνες.
1: Φαντάζομαι ότι επειδή.
2: Γιατί και απεριουσία πρόκειται, έτσι.
1: Φαντάζομαι ότι επειδή είχε λανσαριστεί, δεν πρέπει να έχει και ιδιαίτερες πωλήσεις όταν συνέβη αυτό. Αν θες να το ψάξω και να.
2: Ναι, αλλά έστω και 10 που το πήρανε, τι θεωρούν τον εαυτό τους, να μην την πω τη λέξη.
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει η εταιρεία με τους πελάτες της. Δεν είναι δικό μας θέμα. Είμαστε στον αέρα, αλλά έχουμε 2 λεπτά ακόμα.
2: Έχουμε 2 λεπτά, ναι.
1: 120 δευτερόλεπτα. Τον έφαγε το χρόνο πάλι, σωστό, λάθος, τιμές και τέτοια.
2: Και δεν έχω πει τίποτα δικό μου εγώ ακόμα.
1: Για πες, ακούω.
2: Δεν έχω να πω τίποτα.
1: Δεν έχεις να πω.
2: Τα είπαμε χθες.
1: Το θέμα είναι οι ρυθμίσεις, αυτές που ξέραμε τουλάχιστον φαίνονται να αλλάζουν. Έτσι. Τα προϊόντα είναι αυτά που ξέρουμε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο κόσμος πρέπει να βγει να τα γνωρίσει αν θέλει να αγοράσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πια. Μπορούμε να διαβάσουμε και να δούμε πάρα πολλά. Είναι αυτοκίνητα που και οι άνθρωποι που ασχολούνται δεν τα έχουν δει ποτέ καν ακόμα από κοντά και θα συνεχίσουν κι άλλα να έρχονται. Πολύ ωραίο πράγμα το να μπορείς να βλέπεις συνέχεια νέα αυτοκίνητα. Όπως είπες και εσύ, το να έχεις από πίσω σου 50 χρόνια εξέλιξης από Ευρωπαίους και παγκόσμιους κατασκευαστές, δηλαδή από όλο τον κόσμο και να τα χρησιμοποιείς τώρα, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Να έχεις αποθήκη R&D δηλαδή από πίσω σου, γιατί αυτό συμβαίνει και με την περίπτωση της Κίνας. Έτσι, όμως βλέπουμε ότι σίγουρα προσπαθούν το όλο τοπίο να το διαμορφώσουν και να δώσουν τους δικούς τους όρους. Δεν θέλω να πω να επιβάλλουν, δεν χρησιμοποιήσα τη λέξη να επιβάλλουν, θέλουν να δώσουν όμως δικούς τους όρους στο παιχνίδι.
2: Ναι. Okay. Να κάνουμε μια μικρή διακοπούλα και να συνεχίσουμε
1: τόσο
2: μετά.
1: Τόσο πολύ σε προβλημάτισα, να την κάνουμε διακοπή.
2: Εντάξει. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είμαστε εδώ. Είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Αντώνης και ο Σταχτάρης. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Ο Αντώνης έχει προβληματιστεί πολύ με αυτά που συζητάμε.
3: Ξέρεις, είναι λίγο. Ξέρεις κάτι, να σου πω. Για μας έτσι τους παλιότερους, δεν λέω τους γεροντότερους. Δεν λέω τους παλιότερους.
2: Νομίζω ότι λίγο... εγώ είμαι στους παλιότερους και εσύ είσαι στους γεροντότερους. Έτσι όπως πάμε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν ήθελα, γιατί και για μένα το παλιότερο δεν, αλλά κατάλαβα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Απόπη, εσείς δεν ακούτε που είστε στους νεότερους, στις νεότερες. Ακούω, λέει, ακούω. Λοιπόν, για μας λοιπόν τους γεροντοπαλαιολιθικότερους.
2: Όχι τόσο.
3: Εντάξει, όχι τόσο. Είναι έννοιες τις οποίες διαχειριζόμαστε μεν λόγω ανάγκης, αλλά δεν είναι ευχάριστες. Να σου πω τι εννοώ. Έτσι. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα τώρα έχουν 1 εκατομμύριο βοηθήματα για την οδική ασφάλεια και την οδική συμπεριφορά κλπ. 1 εκατομμύριο. Εμένα μου σπάνε τα νεύρα. Δεν μπορεί, επειδή βλέπει η κάμερα όρος 50, αυτό πώς το λένε, ταχύμετρο, σήμα 50, να μου βαράει το καμπανάκι.
2: Όριο ταχύτητα.
3: Όριο ταχύτητα, ναι, είπε αυτό. Να μου βαράει το καμπανάκι, μπιπ, 55. Το βλέπω, ρε, στραβός είμαι. Το βλέπω και θέλω να κάνω παράβαση. Σύνια εσένα.
2: Είναι ευρωπαϊκή οδηγία.
3: Εντάξει. Το καταλαβαίνεις.
2: Το καταλαβαίνεις.
3: Οι κόρες σου όταν μεγαλώσουν και θα έχουν ζήσει με αυτό, θα το σέβονται απόλυτα, θα τους το θυμίζει, θα κόβουν αμέσως, θα πηγαίνουν με 50 και τελειώνει η ιστορία. Εμένα στους παλιούς μας πάει τα νεύρα αυτό το πράγμα.
2: Να πω ότι σε μια περίπτωση πολύ πρόσφατα, για πολύ μικρή διαφορά, ούτε των 10 χιλιόμετρων που χτύπησε, η μεγάλη μου κόρη που καθόταν διαγώνια πίσω στο κάθισμά της, μου λέει, κοίταξε να δεις, σου χτύπησε. Ναι. Λέω, ναι, αλλά ήταν πολύ μικρή διαφορά. Όχι, μου λέει, δεν γίνεται, σου χτύπησε. Για να σε φέρω εκεί, 9 χρονών.
3: Τα παιδιά μεγαλώνουν με αυτό. Εμείς που μεγαλώσαμε με 50, λέει 50, καλά, σκασίλα μου, πάρε 150, να έχεις, ας πούμε. Έτσι. Το να σου βαράει το καμπανάκι όλη την ώρα και να σου λέει μπι, 50, είναι εκνευριστικό. Και ξέρεις ποιο είναι αυτό, άντε και το απενεργοποίησες, με το που θα σβήσεις και θα βάλεις μπρος, πάλι το ίδιο. Ή αυτό το τρέμουλο που κάνετε καινούργια αυτοκίνητα όταν αλλάζεις λωρίδα.
2: Μπορείς να βγάλεις φλας και να μην στο κάνει.
3: Μπράβο, αλλά εμείς που βγάζαμε ποτέ φλας στη ζωή μας.
2: Δεν γίνεται όμως. Δηλαδή, επειδή μου μίλησες και στην αρχή της εκπομπής για μηχανάκια και αποφυγή ατυχήματος. Πρέπει να σεβόμαστε όλους γύρω μας, πρέπει να κινούμαστε πιο αργά, σίγουρα, αν μπορούμε να κινηθούμε, μάλλον το πω αλλιώς, μέσα στα όρια, να δούμε να μην είμαστε ενοχλητικοί για τους γύρω μας, δηλαδή να μην είμαστε πιο αργοί σε έναν δρόμο με όριο 80 που όλοι θέλουν να κινηθούν με 80, να δούμε γενικά να μπορέσουμε το υπόλοιπο σύνολο να κινηθούμε. Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης πενταετίας αυτό είναι. Να μπορούμε όλοι αρμονικά στο δρόμο να συνυπάρχουμε, να κινούμαστε, να μην σταματάμε, να μην σκέφτεται ο καθένας τα δικά του, να αρχίσει να τα σκέφτεται όταν φτάνει στον προορισμό του, γιατί είναι θέμα ασφάλειας στο τέλος της ημέρας. Και έχω να πω και 20 πράγματα ενδεχομένως ακόμα τέτοια παραδείγματα.
3: Ναι. Ως πιστοποιημένος συζητής οδικής ασφάλειας και οδικής συμπεριφοράς, οφείλω να πω αυτά τα οποία λες εσύ. Ως γεροντότερος όμως, σου λέω τον πόνο μου. Το κλείσα.
2: Πολύ ωραία. Το κλείσες. Πάμε να κλείσουμε και το κινέζικο θέμα, το οποίο ξεκινήσαμε για να δώσουμε και ένα κλείσιμο σε αυτό. Εντάξει. Ουσιαστικά, ποια είναι η πραγματική μονάδα μέτρησης απόδοσης, όπως το καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή με το τι κάνουν. αυτό, όπως είπαμε, επειδή όλα εξελίσσονται και μεταλλάσσονται πολύ γρήγορα, μπορεί σε να μην είναι κάτι διαφορετικό πια. Στον παλιό κόσμο, όπως είπες και εσύ, επειδή εγώ είμαι παλιός, η αλλαγή κατεύθυνσης, και εννοούμε κατεύθυνση στρατηγικής ενδεχομένως μιας εταιρείας μετά από ένα συμβάν, μικρό, μεγάλο. Ναι, η αλλαγή κατεύθυνσης λοιπόν απαιτούσε, όπως είπες εσύ, επιτροπές, ευθυγράμμιση προμηθευτών, κύκλους επικύρωσης, αρκετούς ανθρώπους με ακριβά γυαλιά να αναρωτούνται αν έχει τιμηθεί επαρκώς το DNA της μάρκας, ενδεχομένως σε ένα τραπέζι συνεδριάσεων, έτσι. Και πολλές μέρες. Δεν ήταν σίγουρα σε ώρες, ήταν σε μέρες όλο αυτό, για να μην πούμε μήνες. Στον νέο κόσμο λοιπόν αυτό που δημιουργεί η Κίνα, το ερώτημα φαίνεται να είναι πολύ πιο απλό. Και φαντάζομαι ότι είναι με αυτόν τον τρόπο δομημένο, με απλές ερωτήσεις. Μπορεί να γίνει, μπορεί να αναβαθμιστεί, μπορεί να βγει στην αγορά πριν ο ανταγωνισμός τελειώσει την ατζέντα της δικής του σύσκεψης. Γιατί νομίζω ότι εκεί στο τέλος της ημέρας είναι και ο ανταγωνισμός τους. Εσωτερικά, μάλλον με τους υπόλοιπους, και εσωτερικά σε δεύτερο χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν ο όρος China Speed δεν αφορά πλέον μόνο επιτάχυνση, έτσι. Γιατί αν το βάλουμε και σε αυτοκινητικά μέτρα επιτάχυνση, ας πούμε ένα Rimac Nevera που είναι ένα ηλεκτρικό hypercar, το πιο γρήγορο αυτοκίνητο που έχει κατασκευαστεί ποτέ, επιταχύνει με έναν τρόπο που πολλοί το έχουν περιγράψει ότι είναι σαν να προσβάλλει προσωπικά τους νόμους της φυσικής. Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας στην Κίνα, που είπες εσύ ότι είδες φωτογραφίες με 350 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, επιταχύνει τρομακτικά και ταξιδεύει με τρομακτικά υψηλές ταχύτητες. Έτσι. Ακόμα και ένα κακορυθισμένο hot hatch από τον ιδιοκτήτη του ενδεχομένως μπορεί να επιταχύνει σωστά, απλά πιθανότατα θα επιταχύνει μακριά από το άπεξ μιας τροφής και ίσως και επικίνδυνα κοντά στο πεζοδρόμιο. Το θέμα δηλαδή είναι και πόσο στο τέλος της ημέρας ρυθμίζουν οι εταιρείες την απόδοσή τους και πόσο σωστά το κάνουν και πόσο γρήγορα πάντα. Άρα δεν είναι απλώς επιτάχυνση ή να έχεις το πλεονέκτημα της επιτάχυνσης, θεωρώ εγώ. Είναι η ικανότητα αλλαγής κατεύθυνσης χωρίς να έχεις απώλεια της δυναμικής σου, σαν μάρκα. Έτσι. Και στη σημερινή αυτοκινητοβιομηχανία αυτό θεωρητικά είναι το πιο πολύτιμο μέτρικα απόδοση, δηλαδή ο πιο πολύτιμος δείκτης απόδοσης από όλα τα υπόλοιπα. Θα έχουμε και δεύτερο μέρος κάποια στιγμή, όχι άμεσα, που θα συνεχίσουμε με όλο αυτό της Κίνας, όμως είναι εντυπωσιακό όλο αυτό. Κοιτάω να δω, σε ακούω.
3: Κοίτα να δεις, αν δεν υπήρχε η έφοδος της Κίνας στην Ευρώπη, η κάθοδος, η εισρωή, η εισβολή, όπως θέλεις πέσω, της Κίνας στην Ευρώπη, όλες αυτές τις εκπομπές που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα θα τις είχαμε κάνει. Θα είχαν κινητοποιηθεί οι Ευρωαμερικάνοι και οι Άπωνες να κάνουμε τέτοιες εκπομπές? Όχι είναι η απάντηση. Όχι είναι η απάντηση.
2: Ωραία τοποθέτηση.
3: Ναι.
2: Όχι είναι απάντηση. Το ακούω.
3: Για μένα, λόγια. Έτσι. Για σένα μπορεί να είναι ναι. Αλλά για μένα είναι όχι. Διότι αυτό το οποίο οι Κινέζοι βρήκαν έτοιμο από τους υπόλοιπους τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, τώρα θα βρουν οι υπόλοιποι έτοιμο από τους Κινέζους.
2: Άρα σε όρους Star Wars η αυτοκρατορία θα αντεπιτεθεί. Το περιμένουμε. Μάλλον, ίσως ήταν πολύ τραβηγμένο, όπως το έβαλα την αναλογία.
3: Όχι, να σου πω γιατί. Γιατί τα κόστη δεν είναι τόσα που να το επιτρέπουν.
2: Μακάρι. Μένει να το δούμε και να ελπίζουμε πάντα, γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ναι. Πάμε λίγο στο κλείσιμό μας και σε μερικά αυτοκινητικά νέα. Θέλεις.
3: Ναι, λέγε.
2: Λοιπόν, τις κύριες ειδήσεις του Απριλίου, που μας χαιρέτησε πλέον, Volkswagen για άλλη μια φορά ανακοίνωσε πτώση λειτουργικών κερδών κατά 14%. Λέω για άλλη μια φορά γιατί έχει ξαναγίνει το πρώτο τρίμηνο λόγω δασμών και του ανταγωνισμού από την Κίνα. Ο διευθύνων σύμβουλος Oliver Blume δήλωσε ότι η Volkswagen είναι ανοιχτή στο να μοιραστεί υποχρησιμοποιούμενα εργοστάσια της στην Ευρώπη με Κινέζους κατασκευαστές για τη μείωση του κόστους.
3: Άλλη κουβέντα που δεν θα κάναμε ποτέ.
2: Τι μας έλεγες πριν? Να πούμε ότι η Volkswagen είναι για αυτές τις εταιρείες που δημιούργησε εργοστάσια στην Κίνα και, όπως είπες σωστά, έτσι θεωρητικά οι Κινέζοι πήραν τεχνολογία.
3: Ναι.
2: Να πάμε σε άλλο μεγάλο Ευρωπαίο. Τρία λεπτά μας λέει Πόπη. Πάμε σε άλλο μεγάλο κατασκευαστή από την Ευρώπη. Mercedes-Benz.
3: Ναι.
2: Λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 17% στα 1,9 δις ευρώ. Αν και η επίδοση ήταν καλύτερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, η εταιρεία επιλέγει να μην μπει σε πόλεμο τιμών με τους Κινέζους ανταγωνιστές, προτιμώντας να διατηρήσει τα περιθώρια κέρδους της. Ενδιαφέρουσα άποψη. Σου λέει: εγώ έχω τους πελάτες μου, θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στους πελάτες μου και δεν θα αλλάξω τις τιμές μου.
3: Δεύτερη η απόφαση τέτοιου είδους που παίρνει η Mercedes. Εντάξει. Κάποια στιγμή πριν από χρόνια είπαν ότι εμείς θα επικεντρωθούμε όπως την ξέρουμε τη δουλειά και άφησαν BMW και Audi και πήραν αέρα και πήγαν πολύ μπροστά και. Και τώρα οι Mercedes, από ό,τι έχω μάθει, προσπαθούν να κάνουν μια στροφή προς άλλα πράγματα. Μαρκετίστηκα γνωστά. Πάμε.
2: Για να δούμε.
3: Παρακάτω.
2: Να δούμε. Αγαπημένοι μας Stellantis, ανέφερε καθαρά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο, υποστηριζόμενοι από τις ισχυρές πωλήσεις των Jeep και Ram, με τον CEO Αντώνιο Φιλόσα, μιλάμε σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό, έτσι, ναι, με τον CEO Αντώνιο Φιλόσα, να επιβεβαιώνει την επιτυχία των προσπαθειών ανάκαμψης. Να πούμε ότι η Ram και η Dodge στην Αμερική έχουν κάνει μια τρομερή ανάκαμψη, όπως και η Jeep έχει ξεκινήσει από όταν έχει αναλάβει ο νέος CEO. Πάμε στη Renault, την οποία εντάξει, δεν αναφέρουμε και ποτέ. Επενδύει στη νοσταλγία με την αναβίωση κλασικών ονομάτων όπως το Renault 5, το ξέραμε αυτό. Έτσι, νομίζω περιμένουμε και Renault 4 τώρα. Όχι, σωστά, το λέω και Twingo.
3: Βγήκε και Twingo. Και το 4, θα είναι και στην Ελλάδα τώρα, σύντομα.
2: Αυτό λέω ότι δεν το έχουμε δει στην ελληνική αγορά. Είναι το 5, το βλέπουμε πλέον, κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους. Όλα αυτά για να προσελκύσει ξανά αγοραστές στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.
3: Ακριβώς.
2: Νομίζω ότι για Κίνα μιλήσαμε πολύ, δεν θα αναφέρω κάτι άλλο. Ταξινομήσεις σιγά σιγά κλείνοντας, οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 4% στο τρίμηνο.
3: Τρίμηνο
2: σου λέω τώρα.
3: Στην πρώτη θέση με υπερδιπλάσιο αριθμό από το δεύτερο.
2: Να κρατήσουμε ότι ευρωπαϊκά στο τρίμηνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είχαν μερίδιο αγοράς πανευρωπαϊκά 19,4%.
3: Από το 2015. Τα ηλεκτρικά.
2: Battery electric. Οπότε είναι. Έτσι, όχι τα υβριδικά, battery electric, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχουμε επόπη, έχουμε λεπτό, έχουμε ή δεν έχουμε. Ένα λεπτό. Αντώνη, θα σου πω καλή συνέχεια με το καραβάν της Maxus. Τις επόμενες μέρες θα πούμε και από κοντά, οπότε σε επόμενη εκπομπή θα αναφερθούμε και λίγο περισσότερο.
3: Εμένα μου αρέσει που θα είμαι τους επόμενους δύο μήνες, θα γυρίσω όλη την Ελλάδα. Και θα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα, σαν και αυτό που είπαμε στην χθεσινή μας εκπομπή για το πώς οδηγούν στην Κρήτη και έκανα και μια μικρή αναφορά τώρα εγώ.

0: πορεία η χθεσινή θα μου μείνει αξέχαστη πάλι. Δύο ώρες από τα Διόδια στον Πειραιά. Δύο ώρες.
1: Να πούμε τέλος ότι αυτό ήταν και για σήμερα. Αύριο θα μιλήσουμε για το αγοράζω ηλεκτρικό ή όχι, με λίγα λόγια, ηλεκτροκίνηση, τι προσέχω, τι. Νομίζω έχω δημιουργήσει έναν ωραίο οδηγό, τον οποίο μπορείτε να ακούσετε στην αυριανή μας εκπομπή, 8 με 9, στον Αλφαρίδη 89. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πολύ.
1: Σας βράδυ, προσοχή στους δρόμους.
0: Αν θα βγείτε έξω, ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989.

He is here. Alfredo Zitarrosa.

καλησπέρα σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Αρχίζει η εκπομπή ούτε τύμπανα ούτε τρομπέτες. Μαζί σας μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Τριάντης, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Πολύτιμος αρρωγός στη ρύθμιση των ήχων, η Πόπη Ματζίκα. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ταξιδέψουμε στην Ισπανία, ρίχνοντας βέβαια και μια μικρή ματιά, σύντομη ματιά, στην Πορτογαλία. Τι να κάνουμε, μας αρέσει η βία εκεί. Αφορμή για το μουσικό αυτό ταξίδι στη μεγάλη χώρα της Ιβηρικής, στην Ισπανία, είναι ο κύριος Άγχελ Ματέος Γκονζάλεθ. Τι είναι αυτός? Στα 70 του χρόνια αποφάσισε να φορέσει ξανά την ποδοσφαιρική στολή του και να ξαναμπεί στο γήπεδο για επίσημο αγώνα της ομάδος του. Ναι, στα 70 του. Πρώην τερματοφύλακας της Κολούγκα, αγωνίζεται βέβαια στις μικρές κατηγορίες του Ισπανικού πρωταθλήματος, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο Γκονζάλεθ αποσύρθηκε στα 43 του, έπαιζε μέχρι τότε τερματοφύλακα στην ομάδα της πόλης του, της Κολούγκα, αλλά τώρα επανακάμπτει. Είναι πρώην μεταλλορύχος, ο Γκονζάλεθ, μεταλλορύχος, και έπαιζε και μπάλα. Και δεν τον βάζει κάτω, και έτσι θα πατήσει ξανά το χορτάρι του γηπέδου της αγαπημένης ομάδας του και της πόλης του. Η Καλούγκα εδρεύει στην ομώνυμη πόλη, η ομάδα δηλαδή, στα βόρεια της Ισπανίας, στις Αστούριες. Είναι μια πανέμορφη περιοχή, έχουμε περάσει από εκεί. Είναι πυκνά δάση και θάλασσα παρακάτω, και μάλιστα μια παραλία, η ωραιότερη της Καλούγκα, ονομάζεται Κώστα Γριέγα, παραλία ελληνική. Πάμε λοιπόν, με αφορμή τον αγέραστο Γκονζάλεθ, εμείς οι μεγάλοι στην ηλικία που έχουμε παίξει μπάλα και δεν μπορούμε πια, μονάχα στον ύπνο μας, και πολύ συχνά βλέπουμε ότι στα 50, στα 60 και στα 70 μπορούμε να παίξουμε. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν να περιπλανηθούμε στον χώρο της Ισπανίας, αλλά και στο χρόνο, μέσα από ιστορικές στιγμές, όπως ο αιματηρός Εμφύλιος βέβαια, αλλά ταυτόχρονα μέσα στο χρόνο να συναντήσουμε και εκείνον τον υπέροχο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και άλλους μουσικάντηδες.

Καρμέλα είναι γυναικείο όνομα βέβαια, από το Κάρμελ που σημαίνει κήπος ή αμπελώνας. Και αυτό είναι ένα τραγούδι των Δημοκρατικών, τότε στον αιματηρό εμφύλιο της Ισπανίας. Από το 1936 μέχρι το 1939 διήρκεσε και δυστυχώς ήταν με νίκη του Φράνκο. Και η στίχη λίγο πολύ είναι ημνητική για την 15η ταξιαρχία των Δημοκρατικών που πολεμούσαν σκληρά εναντίον των φασιστών του Φράνκο. Ζήτω λοιπόν η 15η ταξιαρχία που έχει ντυθεί με δόξα, «Αϊ Καρμέλα, αϊ Καρμέλα», η μόνη μας επιθυμία να τερματίσουμε το φασισμό. Αυτό λέει, αυτά λέει το τραγουδάκι στους στίχους. Εκείνη την εποχή, να μείνουμε λίγο γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπήρχε η αντίθεση των Δημοκρατικών που πάλευαν μόνοι τους, γιατί οι Ευρωπαίοι, πρώτα οι Ναζί, αλλά και μετά και οι Γάλλοι και άλλοι και οι Ιταλοί βοηθούσαν το Φράνκο. Όμως υπήρξε και κάτι άλλο που συνετέλεσε στην ήττα των Δημοκρατικών. Ήταν η σύγκρουση, η αιματηρή και αυτή, μεταξύ του αναρχικού κινήματος των αναρχικών, που ήταν πολύ δραστήριο και σοβαρό στην Ισπανία, με τους κομμουνιστές που ήταν δορυφόροι της Σοβιετικής Ένωσης.

Αυτός είναι ο ύμνος των αναρχικών της Ισπανίας. Και με παράδοση μεγάλη, όπως σας είπα, τελικά διαφωνούσανε με τους κομμουνιστές και εκείνοι, ειδικά στη Βαρκελόνη έγινε μεγάλη σφαγή των αναρχικών. Τους κομμουνιστές, είπα, υποστήριζε η Σοβιετική Ένωση και τους τροφοδοτούσε. Τέλος πάντων, θα μείνουν στην ιστορία οι αγώνες των αναρχικών στην Ισπανία με πρώτο όνομα τον Μπουαναβεντούρα Ντουρούτι.

Να σας πω και μια ιστοριούλα πραγματική. Δηλαδή είμαστε στην Βαρκελόνη με το φίλο μου τον Αρίστο. Αρίστο, θα ξαναπάμε, ας έχουν πέρασει τα χρόνια. Λοιπόν, και ψάχνουμε μια ταβέρνα, βρίσκουμε μια ημιυπόγεια. Εγώ λίγο κλειστοφοβικός, αλλά μπήκα, εν πάση περιπτώσει. Και καθόμαστε, παραγγέλνουμε. Και κάποια στιγμή μιλούσαμε φυσικά, λέγαμε ελληνικά και τα λοιπά. Σηκώνεται ένας κύριος, έτσι ευσταλής, ψηλός, έπινε μόνος του και μας λέει σε σπαστά ελληνικά: Έλληνες είστε? Λέμε ναι. Μελίνα, φωνάζει, γιατί Μελίνα Μερκούρη. Του είπαμε να κάτσει στο τραπέζι μας και ήπιαμε και πιάσαμε κουβέντα και του λέμε ότι σήμερα πήγαμε στο νεκροταφείο δίπλα στη Βαρκελόνη, στην άκρη της πόλης, και είδαμε τον τάφο του Ντουρούτη, αυτό που σας είπα, του αναρχικού. Έβαλε τα κλάματα ο άνθρωπος, μας αγκάλιαζε. Τέλος πάντων, φύγαμε στα φίδα από εκεί, πρέπει να σας πω.

Πριν κατηφορήσουμε προς το Φουέντε Βακέρος, αυτό είναι το χωριό που γεννήθηκε ο Λόρκα, είναι στις παρυφές της Γρανάδας. Πριν πάμε εκεί κάτω, να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που μου αρέσει ιδιαίτερα. Είναι το Νέγκρα Σόμπρε, Μαύρη Σκιά. Αυτό το τραγούδι είναι ποίημα, μελοποιημένο δηλαδή, είναι ποίημα της Ροζάλια Ντεκάστρο, ποιήτρια πολύ καλή στην Ισπανία και γνωστή στην Ευρώπη, του 19ου αιώνα. Και δύο στίχους μόνο, να σας πω. Όταν σκέφτομαι ότι έφυγες, μαύρη σκιά που με σκιάζεις, στην άκρη του προσκεφάλου μου επιστρέφεις και με περιγελάς. Όταν φαντάζομαι ότι έφυγες, στον ίδιο τον ήλιο μου φανερώνεσαι και είσαι το αστέρι που λάμπει, κι είσαι ο άνεμος

0: κουράς.
1: Αυτό το υπέροχο τραγουδάκι, το Νέγκρα Σόμπρα, Μαύρη Σκιά, ήταν αφιερωμένο εξαιρετικά. Είναι η μουσική, είπα, για την ποίηση της Ροζάλια Ντε Κάστρο. Ο Χουάν Μόντες Καπόν έγραψε τη μουσική. Μεταξύ άλλων το έχει τραγουδήσει η περίφημη Λουθ Καζάλ και πάρα πολλοί άλλοι. Εμείς το ακούσαμε από την Αριάννα Μπαραμπές. Και όπως είπαμε, θα κατηφορήσουμε στα νότια της Ισπανίας για να συναντήσουμε εκεί το χωριό του Λόρκα και τη Γρανάδα. Το Φουέντε Βακέρος είναι το χωριό του. Ο Λόρκα γεννήθηκε το 1898 και δολοφονήθηκε από τους φασίστες του Φράνκο το 1936 και κατά τραγική σύμπτωση δολοφονήθηκε λίγο πιο πέρα από το χωριό του, μεταξύ του χωριού του Φουέντε Βακέρος, που σήμερα είναι μια κομμόπολη, και της Γρανάδας, στο ρέμα του Βιθνάρ, που λέει και ένα άλλο τραγούδι. Λοιπόν, έχουμε πάει. Συγγνώμη που σας λέω και τις εμπειρίες, αλλά έχει ενδιαφέρον. Μια κομμόπολη είναι σήμερα το Φουέντε Βακέρος και το σπίτι του Λόρκα είναι μουσείο, με πάρα πολύ κόσμο φυσικά να το επισκέπτεται. Υπάρχει το πιάνο εκεί και τα προσωπικά του είδη και τα λοιπά. Τώρα, τι να πρωτοποιείς για τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα? Αρκούμε να υπενθυμίσω αυτό που έχει πει ο Οδυσσέας Ελίτης. Πολύ νωρίς, το 1942, έγραψε: ο ποιητής που αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο Λόρκα. Και φυσικά γνώρισε αποθέωση παγκοσμίως και με την ποιησή του και με πολλά θεατρικά έργα. Θα ξεκινήσουμε ακούγοντας ένα δικό μας τραγούδι. Θα μας το πει εκείνος ο παλιός, ο υπέροχος Λάκης Παπάς. Είναι τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, σε ποίηση του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. «Τώρα νυφούλα μου χρυσή».

Αυτό το τραγούδι είναι του Μάνου Χατζηδάκη φυσικά και η μετάφραση, η απόδοση των στίχων του Λόρκα είναι από τον Νίκο Γκάτσο. Το επόμενο επίσης του Μάνου Χατζηδάκη θα μας το πει η Φλέρη Νταλονάκη βέβαια, σε μουσική πάλι του Μάνου Χατζηδάκη, και η μετάφραση εδώ λέγεται «Το Τριαντάφυλλο», το τραγούδι είναι του Αλέξη Σολομού. Και να υπενθυμίσω απλώς, γιατί είναι πολύ γνωστό, ότι ο Λόρκα είναι ίσως ο πιο μελοποιημένος ποιητής ξένος στη χώρα μας. Πάρα πολλοί συνθέτες έχουν γράψει μουσική, όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Γλέζος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Γιώργος Κουρυπός, ο Νίκος Μαμαγκάκης, ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Δημήτρης Μαραμής, για να έρθουμε στους σύγχρονους, ο Νίκος Κυπουργός επίσης, ο Τάσος Καραγατσάνης, ο Γιάννης Αγγελάκας και άλλοι. Και αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο να ακούσα τραγούδια, αλλά να διαβάσουμε και ποίηση του Λόρκα, όλες του οι συλλογές και κυρίως τα θεατρικά του, όχι κυρίως, γιατί κυρίως, και εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα πολλά θεατρικά του έργα που στην πατρίδα μας παίζονται πάρα πολύ συχνά κάθε χρόνο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο για μισή ώρα ακόμα μαζί. Και αυτή είναι η κιθάρα ενός σπουδαίου Πορτογάλου, του Πέντρο Τζόια.

Ο Τζόια τι έκανε, αποδίδει οργανικά ένα περίφημο τραγούδι του Ζωσέ Αλφονσίν. Αλφόνσο, όχι Αλφονσίν. Ο Αλφονσίν ήταν πρόεδρος της Αργεντινής. Ζωσέ Αλφόνσο, Πορτογάλου επίσης, με τίτλο «Η μπαλάντα του φθινοπόρου». Και εδώ που τα λέμε, με αυτό το κρυάκι έξω, φθινόπορο θυμίζει, αλλά είναι υπέροχη η απόδοση από τον κιθαροδό Πέντρο Τζόια.

Λοιπόν, το τραγούδι αυτό, αυτή είναι η οργανική εκδοχή, είπαμε, με κιθάρα από τον Τζόια. Το τραγούδι αυτό με τίτλο «Μπαλάντα του φθινοπόρου» αναφέρεται σε έναν τραγουδιστή που μιλάει στις πηγές και στα ποτάμια και τους λέει να τον λυπηθούν. Κλαίνε και οι πηγές και τα ποτάμια που δεν θα τραγουδήσει ξανά. «Νερά της πηγής, ω ποτάμια, κλάψτε γιατί δεν θα ξανατραγουδήσω. Ποτάμια που οδηγούν στη θάλασσα, αφήστε τα μάτια μου να στεγνώσουν. Νερά της πηγής, ω ποτάμια, κλαίτε επειδή δεν θα ξανατραγουδήσω». Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με ένα τραγούδι που έχει σχέση με το τραγούδι και τον τραγουδιστή, τους τραγουδιστές. Ο τίτλος «Σισεκάια Ελκαντόρ», αν ο τραγουδιστής σιωπήσει, τι θα συμβεί? Αν ο τραγουδιστής σοπάσει, σιωπήσει, οι ταπεινοί μένουν μόνοι, τα σπουργίτια των εφημερίδων, οι λιμενεργάτες κάνοντας το σταυρό τους θα παλέψουν για τους μισθούς τους, λέει αυτό το υπέροχο τραγούδι που θα μας πει η Mercedes Sosa. Thank you.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακούτε Alpha 989. Η εκπομπή ούτε τύμπανα ούτε τρομπέτες, έτσι λέγεται. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και νομίζω ότι σας συμβαίνει. Συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Ξυπνάς ένα πρωί και αμέσως σου έρχεται ένα τραγούδι, παλιό, νέο, δεν έχει σημασία, το οποίο ενδεχομένως να το είχες όλη τη νύχτα στο μυαλό σου. Έτσι συνέβη με μένα ένα πρωί και μετά πήγα στις σημειώσεις και λέω θα το βάλω αυτό το τραγούδι. Είναι ωραίο, κάπως παλιό. Η Άβρα είναι του Δημήτρη Παναγόπουλου.

Ο άνεμος που φυσάει μας πήγε πού λέτε? Στην Κρανιά των Γρεβενών. Εκεί έχει πουλιά, έχει νερά, έχει γεφύρια ωραία. Εκεί θα ακούσουμε ένα σπίνο, το πουλί, να τραγουδάει. Και μάλιστα ο Θωμάς Μπιζιούρας που έγραψε το τραγούδι που θα ακούσουμε, το τραγουδάει μαζί με την Βασιλική Αλτή. Μαγνητοφώνησαν, ηχογράφησαν τραγούδι σπίνου και το ενέταξαν σε αυτό το τραγούδι που έχει τίτλο «Της Κρανιάς ο Σπίνος». Και λένε όσοι ασχολούνται με τα πουλιά ότι ο Σπίνος με αυτό το τραγούδι καλεί την αγαπημένη του.

και από την Κρανιά των Γρεβενών θα ακολουθήσουμε τον Διονύση Σαββόπουλο που μας παίρνει από το χέρι και θα γυρίσουμε σε διάφορα μέρη της πατρίδας αλλά και έξω και θα σταθούμε στην πλατεία Ναβαρίνου, σε αυτή την από τις κεντρικές πλατείες. Δεν είναι όπως η Αριστοτέλους, αλλά εκεί έχει αρχαία ευρήματα κτλ. Στην πλατεία Ναβαρίνου συνέβη το εξής πριν από λίγες μέρες. Έπαιζε ο ΠΑΟΚ μπάσκετ. Έχασε στην Ισπανία. Λοιπόν, είχαν μαζευτεί στην πλατεία Ναβαρίνου πάρα πολλοί ΠΑΟΚτσίδες. Είχε γεμίσει, είναι αρκετά μεγάλη η πλατεία. Και με μεγάλες οθόνες βλέπαν τον αγώνα του μπάσκετ. Όταν τελείωσε, σας πληροφορώ ότι έμειναν πάρα πολλοί και μάζεψαν όλα τα σκουπίδια που υπήρχαν εκεί, που είχαν κάνει ήδη, γιατί κατανάλωναν νερά, τρώγανε οι άνθρωποι κτλ. Και αυτό έχω την αίσθηση, εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Το έχω ξαναδεί σε κερκίδες στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Ιαπωνέζοι ήταν ή Κορεάτες, δεν θυμάμαι, που μόλις τελείωσε το μάτς είχαν σακούλες και μαζεύανε τα σκουπίδια. Αυτό συνέβη και στην πλατεία Ναβαρίνου. Γεια σας ρε ΠΑΟΚτσίδες, γεια σου Διονύση Σαββόπουλε.

0: εγώ τα μπέρδεψα από τον ενθουσιασμό μου, τα μπέρδεψα και βάλαμε ένα τραγούδι από τη Σαρδινία, το οποίο θα ακούσουμε μετά, τον Τσάμικο του Σαββόπουλου. Συγγνώμη ρε Πόπη, αλλά συμβαίνουν αυτά. Πάμε.
1: Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουδες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρί να παίζουν

Να την η Σαρδινία, φτάσαμε. Γιατί? Γιατί διάβασα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση ότι το νησί αυτό επιχειρεί να αναζωογονήσει τα απομονωμένα χωριά τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο ερήμωσης. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Μου θυμίζει τα δικά μας βέβαια. Και προσφέρει γενναιόδωρα οικονομικά κίνητρα σε όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν εκεί. Λοιπόν, τι κίνητρα. Το πρόγραμμα λοιπόν προβλέπει επιδότηση έως 15.000 για αγορά ή ανακαίνιση κατοικίας, 20.000 ευρώ για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο κάθε χωριό, καθώς και μηνιαία οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για το πρώτο παιδί και 400 ευρώ για κάθε επόμενο έως την ηλικία των 5 ετών. Λοιπόν, είναι χωριά με κατοίκους κάτω από 3.000. Εδώ τα δικά μας μερικά δεν έχουν ούτε 50 ούτε 100 και θα άξιζε να το ακούσουμε αυτό είτε από την κυβέρνηση τη σημερινή είτε από τα πολιτικά κόμματα που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν τη χώρα, να κάνουν κάτι όπως κάνουν οι Σαρδινοί.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτυρ της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλειας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάννης είναι στο μικρόφωνο και κατηφορίζουμε προς το τέλος και από τη Σαρδινία ή μάλλον από την Κρανιά των Γρεβενών στα μέρη που μας πήρε από το χέρι ο Σαββόπουλος, δικά μας και ξένα, με τον απανταχού ελληνισμό, στη Σαρδινία και τώρα στην Ινδία, διαχειρός Κωνσταντή Πιστιόλη, αυτός ο πολυταλαντούχος οργανίστας ο δικός μας, παίζει σιτάρ. Να τον δείτε, αξίζει τον κόπο στο YouTube. Και είναι μια σύνθεση με τίτλο Ναρμάντα. Είναι ένας ποταμός της Ινδίας αυτός.

ψάξτε τον Κωνσταντή Πιστιόλη, είναι, παίζει πολλά όργανα, ασχολείται, δεν μου άρεσε αυτή η λέξη, αλλά με την παραδοσιακή δημόδη μουσική μας, και όχι μόνο, στις συναυλίες είναι καταπληκτικός, αξίζει τον κόπο, όπως και πολλά άλλα νέα παιδιά, αν και δεν είναι τώρα νέος ούτε ο Πιστιόλης, που έχουν ρίξει βάρος στα παραδοσιακά όργανα, στη δημοτική μουσική, και κάνουν θαύματα.

Θα κλείσουμε το σημερινό μας πρόγραμμα, που λέγανε και οι παλιοί ερασιτέχνες υπέροχοι, με δύο σίγουρα, και αν προλάβουμε και ένα τρίτο τραγούδι, από Έλληνες δημιουργούς, δύο συγκροτήματα και μία, και Ειρήνη Σκελακάκη είναι η τρίτη, που έχουν τι κοινό στοιχείο, ότι έχουν μουσική δική τους βέβαια και αγγλόφωνο στίχο. Έχουν ενδιαφέρον. Τα δύο συγκροτήματα δεν είναι τόσο γνωστά και όμως αξίζουν τον κόπο. Θα ξεκινήσουμε με την Ειρήνη Σκελακάκη, που έγραψε και θα μας πει στα αγγλικά το clock.

ήταν η Ειρήνη Σκυλακάκη και τώρα ένα συγκρότημα με τίτλο Abigail θα μας πει ένα ωραίο τραγούδι με τίτλο Spring, Άνοιξη.

Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι από ένα πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα με περίεργο όνομα, και θα το ακούσετε και είναι ένα τραγούδι που είναι επίσης περίεργο αλλά υπέροχο. Το συγκρότημα λέγεται Gravity Says και ο πρώτος τους δίσκος ηχογραφήθηκε στον Σύριο, την εταιρεία του Μάνου Χατζηδάκη, το 2007. Εδώ θα μας πούν ένα τραγούδι με τίτλο «Το μοτίβο της απάτης». Λοιπόν, θα μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος με τη δική του μουσική εκπομπή. Να ευχαριστήσω θερμά την Πόπη Ματζίκα που ρύθμισε τους ήχους και φυσικά εσάς για την ακρόαση. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Καλό βράδυ.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές στο Νότου, ο Θάνος Πούπας στην εξερίμηση του ήχου, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών και θα είμαστε παρέα και απόψε για τις επόμενες δύο ώρες να σας κρατήσουμε καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, από διαφορετικές περιόδους ελληνικής και της διεθνούς δισκογραφίας. Ακούσαμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στη Στέλλα, ένα πολύ λυρικό τραγούδι του Γιάννη Ζουγανέλη, σε στίχους του γνωστού δημοσιογράφου Γιώργου Οικονομέα από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και τη Σκυτάλη παίρνει τώρα είναι τα Σαμποφίλιου σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και λόγια Γεράσιμου Ευαγγελάτου, σε έχω βρει και σε χάνω.

Ήταν τα Σαμποφίλιους, το όσο έχω βρει και σε χάνω. Και εμείς συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή στο διεθνές ρεπερτόριο. Πρώτα έρχεται το Tainted Love και αμέσως μετά η Led Zeppelin με το Stairway to Heaven.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
2: Τροχός της τύχης.
1: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
3: κερδίζει!
2: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με τον μικρό Τιτανικό του, μια υπέροχη λυρική μελωδία σε στίχους του ποιητή Μιχάλη Γκανά, και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και ένα από τα πιο στοχαστικά και ιδιαίτερα τραγούδια αυτού του τόσο ταλαντούχου τραγουδοποιού, Απόγευμα στο Δέντρο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με το Hello It's Me από το 1972. Είμαστε κοντά σας, σας κρατάμε μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, και αλλάζοντας λίγο μουσικό κλίμα και ύφος, ακολουθεί το Eye of the Tiger.

Ήταν το Eve Tiger και γυρίζουμε και πάλι στα δικά μας. Συναντάμε τον Μίλτο Πασχαλίδη στο Αγύρι στο Κεφάλι, σε δική του μουσική και σε λόγια του Άλκη Αλκαίου, αυτού του σπουδαίου στιχουργού με τον οποίο ο Μίλτος Πασχαλίδης είχε συνδεθεί με στενή προσωπική φιλία και έγραψε μάλιστα και ένα βιβλίο με αυτόν τον τίτλο για την σχέση του και τις ιστορίες του με τον Άλκη Αλκαίου, το Αγύρι στο Κεφάλι, που το όνομα του βιβλίου δηλαδή ήταν εμπνευσμένο από τον τίτλο αυτού του υπέροχου τραγουδίου που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, και στη συνέχεια ο στενός φίλος και συνεργάτης του Χρήστου του Μίλτου Πασχαλίδη, ο Χρήστος Τιβαίος, έρχεται με το Ασχαθής.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλειας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Shine bright like a diamond.

Ήταν η Ριάννα με το Diamonds και είσαι συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Θα ακούσουμε τώρα πρώτα τους Deep Purple με το Smoke on the Water και αμέσως μετά θα κάνουμε μια ιδιαίτερη γέφυρα με ένα έντεχνο λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 90 που σημάδεψε όλη αυτή την εποχή. Μετά την φωτοβολίδα του Ορφέα Περίδη ήταν το αμέσως επόμενο τραγούδι που έδωσε μεγάλη όθηση σε όλη αυτή τη γενιά των τραγουδοποιών της δεκαετίας του 90. Μιλάμε για το τσιγάρο τέλειο του Σωκράτη Μάλαμα.

Ήταν η Χάρης Αλεξίου με την Παντσέλη Νότη σε δικούς στίχους και μουσική από το πολύ προσωπικό της άλμπουμ Οδός Νεφέλης 88, που κατέθεσε εξαιρετικά δείγματα γραφής και ως δημιουργός, πέρα από κορυφαία ερμηνεύτρια με ιδιαίτερη ευαισθησία και ξεχωριστή ματιά στα πράγματα. Και συνεχίζουμε τη μουσική μας περιπλάνηση σε Latin ή λατινογενείς, εν πάση περιπτώσει, μουσικούς ρυθμούς, πρώτα με το Μάλο και αμέσως μετά με το Amor Amor.

Ήταν το Amor Amor και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι, πάμε να συναντήσουμε την Άλκηστη Πρωτοψάλτη με την Λάβα, αυτό το πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, μουσικά και στιχουργικά, του Νίκο Αντίπα και της Λίνας Νικολακοπούλου, πολύ ευρηματικό πραγματικά. Και αμέσως μετά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με τις Μικρές Νοθείες, του Οδυσσέα Ιωάννου και του Θάνου Μικρούτσκου, ένα τραγούδι που έχει κερδίσει τη μάχη με τον χρόνο από το άλμπουμ Θάλασσα στη Σκάλα του 1999.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα

0: plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ήταν ο Ζακ Μπρέλ με το «Ναι με κοίτα πάει», ένα τραγούδι ορόσημο για τη γαλλική μουσική σκηνή, μνημείο λυρισμού και ευαισθησίας, και αλλάζω εντελώς κλίμα και ύφος. Συνεχίζουμε με AC/DC και Back in Black.

Ήταν η Ελένη Βιτάλη με το «Ένα χειμωνιάτικο πρωί», ένα ακόμα δείγμα γραφής από μια σπουδαία λαϊκή τραγουδίστρια, η οποία λειτουργήσε εξαιρετικά και ως δημιουργός, τόσο ως στιχουργός όσο και ως συνθέτης του τραγουδιού, ως τραγουδοποιός δηλαδή ουσιαστικά. Και με το «Ένα χειμωνιάτικο πρωί» πάμε σε έναν καθαρό ημοτραγουδοποιό, τον Φίβο Δελιβοριά, για να ακούσουμε μια από τις ωραιότερες του δημιουργίες, τον «Καθρέφτη».

Ήταν ο Θεός Γελιβοριάς και ο Καθρέφτης. Και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι, πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο διεθνές ρεπερτόριο και πάλι. Πρώτα έρχονται οι ξεχωριστοί Radiohead με το Creep, και αμέσως μετά ο μοναδικός Elton John στο Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Ήταν η Αρλέτα και το τραγούδι «Τα ήσυχα βράδια», ένα υπέροχο αλεπτέστητο κομμάτι σε μουσική Λάκη Παπαδόπουλου και σε στίχους της Ταλαντούχας στιχουργού αλλά και ποιήτριας της Μαριανίνας Κρυζή από το άλμπουμ «Τσάι και Σεμνιού». Και σε ανάλογο λυρικό κλίμα και ύφος συνεχίσουμε με Αντώνη Μιτζέλο και Ελένη Γιώγα στην δημιουργία και Γιάννη Κότσερα στην εκτέλεση. Να μ' αγκαλιάζεις.

Ήταν ο Γιάννης Κότσερας, τον Αμαγκαλιάζεις, από το άλμπουμ Φύλακας Άγγελος του 1999, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μας μουσικής διαδρομής στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Ο Θάνος Μπούπας ήταν στον ήχο, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Εμείς θα σας καληνυχτήσουμε με David Bowie και The Man Who Sold the World, και στη συνέχεια έρχεται ο Stevie Wonder με το I Just Called to Say I Love You. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη μουσική μας συνάντηση. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.